0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι από η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Ξουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και Πάνος Ρήλος. Αλέξανδρε, θα κάνουμε μια μικρή, όχι με βαθιά βουτιά στο παρελθόν. Μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ αγαπημένο σου. Mm-hmm. Πολύ αγαπημένο σου παίχτη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Αλέξανδρο Τζόρβα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο για έναν αγώνα τον οποίο διοργανώνει ο Αλέξανδρος μαζί με το Δήμο Διονύσου και σε συνεργασία με την εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού Ελίζα. 100 χιλιόμετρα.
1: Τι?
0: Τι γίνεσαι?
1: 100 χιλιόμετρα με τα μάξι.
0: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Αλέξανδρος Τζόρβας σταμάτησε το ποδόσφαιρο και δεν σταμάτησε να τρέχει.
1: Εσύ λέει τερματοφύλακα, δεν με αφήνω να τρέχω τόσο. Ήθελα να τρέξω σε όλο το γήπεδο, όλο, μέχρι κάτω.
0: Ναι, δεν είναι ότι τρέχει ο Αλέξανδρος. Τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλέξανδρε, θες να μας πεις τι ακριβώς κάνει?
2: Εγώ να σας πω καταρχήν πώς προέκυψε λίγο, γιατί πρέπει να τον αναφέρω, τον Παύλο. Είναι φανατικός ακροατής σας. Ο Παύλος Γορανίτης, ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, ο οποίος κάθε μέρα στείνεται, μου λέει πριν 15 μέρες, θέλω να βγεις, λέει, στην εκπομπή του Αλέξανδρου και της Μαρίας. Του λέω, Παυλάρα μου, θα βγω. Εντάξει, τρέχουνε τα πράγματα, υπάρχει μία βία για τον αγώνα, ενώ με την καλή έννοια υπάρχουν αρκετές δουλειές. Υπάρχει τρέξιμο με τις δουλειές μας, με τα παιδιά, οικογένεια, όλα αυτά. Χθες λοιπόν καθόμαστε μαζί και κάνουμε ένα τεστ κάποιων κρασιών μου. Δεν πήγε πολύ.
1: Θέλω να συμμετέχω και εγώ σε αυτά τα τεστ.
2: Εννοείται, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει έρχεται, απλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.
1: Ναι.
2: Μου λέει, είναι δυνατόν να μην βγεις εκεί. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Με τα παιδιά? Όχι, ο Παύλος είναι έτσι, του αρέσει.
1: Ο Παύλος ήταν επιθετικός πολύ. Κανονικός είναι, δεν είναι επιθετικός.
2: Έτσι. Και μου λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα? Και την ώρα, μαλακά μου, το παιδί. Άστο, θα το προχωρήσουμε.
1: Δεν πειράζει, Άλεξ, μαζί είμαστε. Μια παρέα.
0: Στο μοντάζ
1: δεν πειράζει.
2: Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Τι γίνεται? Αφού το συζητάμε, ανοίγω το κινητό και βλέπω ότι η Μαρία έχει σχολιάσει μια ανάρτηση και του λέω, δεν ζήτηγες κάτι άλλο? Και βρισκόμαστε να συζητάμε. Ναι, τρομερό.
1: Είχε πέσει κάτι και κοιμότανε σαν εμένα μετά από πανηγύρι.
0: Έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος Τζόρβας ένα post όπου τρέχει με τον Νίνη και με τον Πετρόπουλο. Με ποιον είσαι?
2: Με τον Πετρόπουλο.
1: Με τον Πετρογκόλ.
0: Και κάνω εγώ ένα σχολιάκι, ξέρεις, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Αφού μου λέει συγχαρητήρια που κάθεται και τρέχετε. Αν έβλεπα post που καθόσατε και πίνετε, θα έγραφα.
1: Θα βάζε πιο πολλά. Θα βάζε πιο πολλά κλαπ, κλαπ.
0: Και εκείνη την ώρα μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, πιστεύω, μου λέει τώρα μιλήσαμε για εσά και τα λοιπά. Μας λέει για τον αγώνα, ο οποίος είναι. Πες εσύ, Αλέξανδρε.
2: Ο αγώνας αυτός λοιπόν πώς έχει προκύψει? Εγώ έχω ξεκινήσει ένα οχτάμινο τώρα και τρέχω, γιατί πριν έτρεχα πάρα πολύ με τα χωράφια και τις βουλιές και τα κτήματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκίνησα να τρέχω. Έκανα ένα μαραθώνιο στη Σπάρτη το Σεπτέμβριο. Προχθές ολοκληρώσαμε τον Ευχήβιο Υπεράφλο. Είναι 215 χιλιόμετρα.
0: Τρέξιμο. Οπότε, έτσι, για όσους συντονιστήκανε τώρα με την επόμενη. 215 χιλιόμετρα τρέξιμο.
2: Και φτάσαμε λοιπόν τώρα και λέω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ένα σωματείο, ένα ίδρυμα, ένα κάτι το οποίο χρειάζεται και την ανάλογη προβολή και πάντοτε με παιδιά. Οπότε σε μια προπόνηση που έτρεχα γύρω-γύρω στο γήπεδο του Διονύσου, λέω, μα είναι πραγματικά απέσια αυτή η προπόνηση, είναι φρικτή. Και φεύγοντας μέχρι το βράδυ είχα εμπνευστεί να κάνουμε 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 250 γύρους μέσα στο γήπεδο. Το ενεργοποιήσαμε ταχύτατα, το αγκαλιάσαν ταχύτατα οι χορηγοί, το αγκαλιάσαν ταχύτατα και ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Είμαστε στη τελική ευθεία κυριολεκτικά. Έχουμε μία μέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς δρομείς υπεραποστάσεων που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τα 100 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε και έναν αγώνα 2 ωρών. Θα ξεκινήσει στην ουσία στις 7 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ, γιατί ο δικός μας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα ολοκληρωθεί στις 11 και 4.
0: Ναι, δεν γίνεται να τρέχετε όλοι μαζί, λογικό, ναι.
2: Εννοείται. Ο αγώνας ο Ελίζα, όπως τον έχουμε ονομάσει, είναι συμβολικός. Κάποιος μπορεί να έρθει και να περπατήσει κυριολεκτικά 100 μέτρα σαν το Πετρογκόλ και να.
1: Και να σκοράρει με μια επαφή.
2: Ακριβώς. ναι. Με μια ωραία από τις κεφαλιές του.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι λοιπόν το θέμα? Ότι είναι ένα σημαντικό event, γιατί ο σκοπός ήταν εξ αρχής να βοηθήσει το σωματείο Ελίζα. Είναι. πολύ σπουδαίο το έργο του Σωματείου Ελίζα, γιατί το συγκεκριμένο βοηθάει για την πρόληψη, που για μένα μπορεί να είναι και σημαντικότερη, και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης πας φύσους. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε το όχι μόνο, δεν είναι κάτι συμβολικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικό και συμβολικό μαζί.
2: Γιατί ακριβώς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς, καθημερινά και πολλά προέρχονται, ακόμα και το απλό bullying στα σχολεία, όλα αυτά προέρχονται από την κακοποίηση που λέτε στα παιδιά, και τη σιωπηλή κακοποίηση που μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, κάποια πράξη βίας, μπορεί να είναι απλά καθημερινά επικριτικά σχόλια κτλ.
2: Ακριβώς, είναι πολύπλευρο. Mm-hmm. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός, να αναδείξουμε αυτό. Το κάναμε με απευθείας κατάθεση, σαφώς όποιος δηλώνει τη συμμετοχή του κάνει απευθείας την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου Ελίζα. Mm-hmm. Μετά γίνεται μια ταυτοποίηση της συμμετοχής του με κάποια αποδεικτικά που στέλνονται στο email του αγώνα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε στην τελευταία ουσιαστικά μέρα για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή.
0: Μέχρι τώρα και σήμερα μπορούν να δηλώσουν, έτσι.
2: Ναι, μέχρι mm-hmm. αύριο το πρωί. Τώρα, άμα ο Παύλος, επειδή είναι χαρούμενος που η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα, θελήσει να κάνει μια μικρή.
1: Κάνε ρε Παύλο.
0: Μια παράταση.
1: Ρε Παυλάρα, κάνε ρε Παυλάρα μια παράταση. Τόσα κρασιά έχει εκεί με τον πώς. Άλεξ. Έχετε γίνει κουδούνι εκεί πέρα και πάτε και τρέχετε. Από εδώ θα τρέξει με 200 χιλιόμετρα τώρα. Έτσι γίνεται αυτή η διαδρομή.
2: Ναι,
1: το λέω εγώ.
2: Κάτι μου λέει τώρα, πάρφει ο Αλέξανδρος. Του λέω, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και 100 χιλιόμετρα.
1: Αν ήταν Τσίπουρο Πρατίνα. Μια διαδρομή που να οδηγεί.
0: Και είναι και η ώρα σου, γιατί ο αγώνας ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ. Mm-hmm. Ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ ο αγώνας. Ναι. Και τελειώνει το 11 το πρωί.
2: 11 και 4. Το όριο 14 ώρων για τον Αλέξανδρο. Βάζουμε μεγαλύτερο αν χρειαστεί. Κάνουμε, ξέρεις, το κάνουμε και 20 ώρες αν
0: θέλει. Ή να το δώσουμε ένα παθήνι.
1: Μπορώ και με τα μάξι σιγά σιγά εγώ θα σκάνω.
0: Γύρω.
1: Θα κάνω ένα μπιπ. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Παυλάρα.
0: Έλα λίγο έμεινε.
1: Πάμε Παυλάρα. Μπορείς.
2: Αν το μαγειρέψεις με τον Παυλάρα, ο οποίος θα είναι σε κάθε γύρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Άκουσα και γύρω.
2: Μπράβο, ναι. Σε ένα σημείο κάθεσαι, ναι. Κρύβεσαι εκεί κάπου μαζί του. Θα σας έχω φροντίσει εγώ τα κρασιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν και ένα πλατό τυριών, Μαρία. Έτσι είναι, παπαριά στο στόμα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δικός μας άνθρωπος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, και είναι και η ίδια ηλικία με μένα. Εντάξει, τον περνάω ένα 7μηνο, 8μηνο. Οπότε είμαστε κοντά ηλικιακά. Έχουμε αυτή
0: γιατί δεν είναι, ρε, τρέχει 215 χιλιόμετρα έτσι, γιατί. Γιατί. Α, λέει, μπορώ να το κάνω. Τώρα θα τρέξει 100 χιλιόμετρα.
1: Είναι ακριβώς η ηλικία που λες. Κρασιέ με μια χαρά.
0: Και μιλάμε τώρα και μου λέει, α, έπινα κάτι κρασιά. Του λέω, εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι.
1: Μην κοιτάς που τρέχει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είναι η ηλικία που λες, μια χαρά κρατιέμαι με νερό. Και θα τον νικήσει το κρασί και θα έρχεται η φθορά σιγά-σιγά. Τανίνες.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ο παραγωγός και να μην πίνω.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι θα προσφέρει στον κόσμο.
2: Δεν ξέρω αν θα έχουμε ακριβώς. Τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό να έχουμε και κάποια κρασιά μου στον αγώνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα ολοκληρωθεί για κανένα.
0: Μετά, ρε παιδί μου. Αντί για μπανάνα, ξέρεις, που δίνουμε στο τέλος.
2: Μετά τα 100 δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Γιατί
1: βάλτε στην άκρη βοηθούς να δίνουν κρασάκια αντί για νερά. Εκεί να σας δίνουν.
0: Ενυδάτος.
1: Για να σου λέει, έχεις κάτι για μένα. Θες κάτι φρουτόδες, να σου λέει.
0: Ένα σύρτικο για μαλαγουζιά.
1: Ρε τελείωνε, διτσά.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν το ξέρουν.
1: Κυρία, επιθυμεί κάτι.
0: Γιατί σου λέει, τι λένε τώρα. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έχει και αμπελώνες. Mm-hmm. Και ελαιώνες. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και ακριβώς. Δεν είναι ότι
1: εσύ
0: έχει,
1: κάτι, Τζόρβας,
0: έχει κάποια χωράφια, ας πούμε, και έχει βάλει τους ανθρώπους και δουλεύουν.
1: Έχω βάλει και κάτι κρεμμύδια
0: εκεί κάτω. Τον βλέπεις, πάει, κλαδεύει, οργώνει, σκάβει. Δηλαδή είσαι πολύ ενεργός αυτό. Είσαι
2: είναι μέρος της προετοιμασίας για τους υπερμαραθώνιους αυτός. Η επαφή τελικά με τη γη. Mm-hmm. Μάλλον αυτό βοηθάει και πήγαμε τόσο επιθετικά στις μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλες οι δουλειές χρειάζονται προσωπική εργασία. Πολύ δύσκολο σπορ ο πρωτογενής τομέας. Τεράστιο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό, ενώ ότι είναι ουσιαστικά προβλήματα.
1: Δεν έρχονται για δουλειά οι νέοι, αυτά λένε οι μπαρμπάδες.
0: Αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και γερνάει. Δεν έρχονται οι νέοι για δουλειά. Εγώ παλιά στο Καμπ Νου.
2: Ωραία σύμπεση.
1: Εκεί να δεις αμπελώνες που έχεις στην
0: Ισπανία. Και ρωτάει εδώ ο κόσμος, τι βλέπει για την Πανάθα Τζόρβας.
1: Τώρα μην τον φέρεσαι.
2: Εγώ για την Πανάθα βλέπω πράγματα όπως βλέπει ο Αλέξανδρος που είναι ο παδός της, όπως βλέπουν όλοι οι οπαδοί, γιατί δεν είμαι μέσα στον οργανισμό, δεν είναι, πώς το λένε, διπλωματική απάντηση αυτό, είναι πραγματικότητα. Αν δεν είσαι μέσα σε έναν οργανισμό, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς λειτουργεί, και επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια μέσα στην αποβή

0: έτσι γεγονός. Υπάρχει όμως, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ένας αγώνας 2 ώρων το Σάββατο 7 με 9. Που μπορείς να κάνεις και δεν ξέρω, 100 μέτρα, όπως είπε. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να είναι μια ωραία αρχή αυτό.
1: Σας ευχαριστώ για όλα, να είστε καλά. Και τώρα και ο Παύλος ακούει σίγουρα και είναι ικανοποιημένος ο Παυλάρας.
2: Θα τον
1: βάλουμε να σας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο για την εκπομπή σας. Παύλο, να ακούς.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι με κρασιά.
1: Αυτό θα σας έλεγε.
2: Κύριε, το κάνω το μετάλλιο. Θα το δώσω λιώσια εκεί, χαλκό, είμαι έτοιμος.
1: Θα σας στείλω τα κρασιά μου και θα σας φορέσω και ένα μετάλλιο πάνω.
0: Έτσι. Να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συγχρονία,
1: παιδιά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Δεν μου αρέσει αυτό το παλέμαχο. Το συχαίνω με αυτή τη λέξη.
2: Και τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
2: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Όχι. Τι πρώην ποδοσφαιριστής?
2: Μα δεν παίζει.
0: Αν είσαι μια φορά ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιριστής για πάντα. Δεν σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό?
2: Πρώην ποδοσφαιριστής. Πάει είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Και ράνερ.
2: Ράνερ είναι, αλλά είναι πρώην ποδοσφαιριστής και παλέμαχος. Τι να κάνουμε, Μαρία, με το χρόνο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν λέει
0: εδώ μεταξύ. Τρέχει 100 χιλιόμετρα για πλάκα.
2: Για τη φανέλα. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής και διεθνής.
0: Πρώην διεθνής.
2: Δεν σ' αρέσει, αλλά έχεις άδικο. Πώς φαίνεται, δεν παίζει, δεν είναι ενεργός. Τι να πούμε, είναι ανενεργός.
0: Θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι. Από τα κρασιά. Θα φύγει από τα κρασιά να πάει να πηδάει τώρα με τα γάντια.
0: Με τρόμαξε.
2: Να κάνει πλονζόν.
0: Με τρόμαξε.
2: Αγάπη μου, τι κάνεις? Περίμενε. Έλα, προπόνηση.
0: Πόδι. Αριστερά.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνετε όλα αυτά και...
1: Είπες
2: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μ***α για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
3: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
3: Συνθετικό το επιθέτω, θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
5: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη!
5: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
1: Αμάν!
6: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
3: Ασημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
7: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
7: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
7: Τέλος.
8: Απαράδεκτο.

0: έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
4: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
5: θέλω
4: δύο
5: να ξέρω,
4: ειδικά φουσκατά.
6: Μόνο... Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
7: Ναι,
6: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
7: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
6: Βέβαια.
8: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
9: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
6: Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ λέω.
6: Ναι.
9: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Wins for FM στους 96,
9: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
9: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
8: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναναϊκός.
9: Απ, εδώ θα σταθούμε.
10: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
8: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
6: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
8: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
6: Δηλαδή, είναι και πρωί.
8: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
9: Να, το βρήκαμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
4: Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, να καθυστερήσουμε λίγο να σας αναφέρουμε ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε. Απόψε σήμερα
6: απόψε,
4: και χθες.
6: Απόψε.
4: 9 η ώρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Τα προσφέρει Big Win, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Στο Viber 6988 946-946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός. Έτσι,
6: εδώ
4: ναι.
6: Είναι τις αδικημένες σακούλες.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. 6-9-88-946-946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός για απόψε, έτσι. Για απόψε,
6: 9
4: για
6: το σημερινό βράδυ,
4: παιχνίδι, για το απόψινό παιχνίδι.
6: Ο Παναθηναϊκός, τον πρώτο τελικό.
4: Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα ώρα και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Για κάθε πρόσκληση χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο άμκα και email των νικητών. Εντάξει, αυτό.
8: Λοιπόν, και έχουν έρθει πολύ ωραία λόγια για τον Αλέξανδρο Τσόρβα. Μικρός έπαιζε στον Παναθηναϊκό, λέει κάποιος. Περιμέναμε την αντρική να τελειώσει, να μας βάλουν στο αυτοκίνητο, να μας κατεβάσουν στην πύλη για να πάνε παρακάτω. Mm. Δεν μπαίναμε σε μαξιάρες και περιμέναμε τον Τσόρβα να μπούμε 8 πιτσιρίκια μέσα σε ένα smart. Τέτοιο συμβόλαιο που. Λοιπόν, ο καλύτερος άνθρωπος που έχει περάσει από την Παιανή ήμουν τερματοφύλακας και ερχόταν πάντα και μας έβλεπε στις προπονήσεις και βοηθούσε. Συγκινήθηκα από τον άκουσα Μαρία σε
4: ευχαριστώ. Τι ωραία.
8: Ναι.
4: Πρέπει να τον φέρουμε μια φορά εδώ, να τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί πραγματικά έχω απορία.
8: Που μένει, με τα πόδια θα έρθει.
4: Σίγουρα. Τώρα έτσι να το κάνει, θα κατέβει.
8: Θα κατέβει.
4: Θα σου πει έχει λίγη κίνηση στον Κηφισό και θα έρχεται τρέχοντας. Τι... Δεν ξέρω αν μας ακούτε κι εσείς, αν έχετε κάνει καμιά υπεραπόσταση, ας πούμε, ύστερα, αν μας ακούει κανένας. Πώς την παλεύετε και τρέχετε, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα.
8: Μαρία,
4: 200 χιλιόμετρα ή 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ένας μαραθώνιος που είναι 40 χιλιόμετρα που λες. Α, πάει 4-5 ώρες.
8: 40 χιλιόμετρα, ρε Μαρία. Τι λέει. Α, βάλεις το. 5 χιλιόμετρα να βάλεις τώρα, μισή θα λιποθυμήσουν.
4: Καλά, τι εννοείται, το ξέρω. Και εγώ κάθε φορά που τρέχω, δεν βρίζω. Στο ένα χιλιόμετρο, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Θέλω να τι σκέφτονται οι άλλοι που τρέχουν 100 χιλιόμετρα.
8: Εδώ αλλάζει στενό και έχει κίνηση, έχει απορριμματοφόρο μπροστά σου και σου ανεβαίνει πίεση και λες και τι δρόμο διάλεξα. Και ήρθα από εδώ και θα κουραστώ και είσαι μέσα στο air condition. Πού να τρέχεις τώρα, πρώτον εγώ θα είχα φάει 6.000 κουνούπια. Μύγες. Κάτι έφαγα. Έτσι όπως θα είχα ανοιχτό το στόμα τελειωμένος λίγο πριν να αφήσω τη ζωή, θα προσπαθούσα να... Κάτι έφαγα.
4: Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Εντάξει, αυτό. Viber. Για τρεις διπλές προσκλήσεις για τον απόψινό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απόψε, τρεις του μήνα, απόψε. Ρε Μάρια, διώξατε το Σιμάνσκι και πήρατε τον ίδιο το Ζουμπκόφλε. Ίδιοι είναι.
8: Δεν έχουν καμία σχέση.
5: Καμία σχέση.
8: Καμία σχέση.
4: Δεν λένε ριμπάλτα.
8: Άλλη θέση, καμία σχέση. Θα στα πω εγώ τσουβελάτα.
4: Είμαι ανιψιά του Νικολίτς.
8: Είσαι. Καμία σχέση, παιδιά, ο ένας με τον άλλον. Καμία μα καμία σχέση, αν δεν τον έχετε δει το Ζουμπκόφ με το Σιμάνσκι. Δεν έχουν την παραμικρή, επειδή είναι ξανθή.
4: Ναι.
8: Λευκή και δυνατή.
4: Αυτό, ναι.
8: Εντάξει, δεν κάνουμε μπράντεφερ, φίλε. Άλλη θέση είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Με έχουν πάρει. Κεράτσα, Σταύρο, μην μου κάνεις αναπάντητες εμένα.
5: Κάνεις αναπάντητες.
8: Σταύρο, κεράτσα.
4: Όχι αναπάντητες, παιδιά, στέλνουμε μήνυμα. Δεν θα αρχίσουμε να σηκώνω τηλέφωνα τώρα, πώς το βλέπετε.
8: Ένα έστειλε παίρνω θέση στην Κερκίδα. Με τρελάνε εδώ. Με έχουν καταλάβει τι βλέπω εγώ τώρα το Viber. Τσουβέλα, σ' αγαπάμε. Φέρε το εισιτήριο. Σε γλεντήσαμε μέσα στο Telecom. Λοιπόν, έχουμε μια εξάθρωση σπήρας τώρα από ΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή και συλλήψει σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν 13 άτομα.
4: Ωραία.
8: Ο διαχειριστής, υπάλληλος, ΚΙΔ. Κατηγορούνται 39 άτομα τώρα Τετάρτη. Αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και
4: για
8: προχωράμε.
4: Για 2,5 εκατομμύρια κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία.
8: Με ψίχουλα πήρε τον Ντάμφρις η Ρεάλ. Έχουμε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Πάντα να σα πω κάτι. Όταν βλέπεις σπήρα.
4: Ναι.
8: Εγώ κοιτάω, είναι κάποιο γνωστό μου από τα λιώσια, να σου πω την αλήθεια. Που δείχνει.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
8: Πάντα μπαίνω και μήπως δω κάποιο γνωστό. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Δύο με ακολουθούσαν στο Instagram.
4: Έχει τύχει.
8: Ναι, μια φορά. Ένα άτομο. Το οποίο βγήκε.
4: Εντάξει. Μιλάμε για Κοζάνη και Αγρίνιο, έτσι. Γιατί όταν λες ο Πακεπέ, πάει το μυαλό σου κατευθείαν επειδή έχει ξεκινήσει όλο
8: Κρήτη.
4: Αυτό το Κρήτη. Ναι.
8: Ναι. Τώρα είπα Κοζάνη, Αγρίνιο.
4: Ναι, υπάρχει κι αλλού.
8: Ναι. Και γενικά θα έχει κι άλλα. Μέρη. Πες ξανά το τηλέφωνο. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
4: Όχι, παιδιά, το είπα.
8: Αφού το είπε.
4: Τελείως.
8: Πες ένα άλλο. Άλλο να
4: 6971.
8: Όχι, όχι.
5: Όχι, ρε.
8: Λαγέ, τι μου για τον μπάσκετ σήμερα. Wake up.
4: Καλώς τον.
8: Smell the coffee. Δεν έχει αγώνα για το βράδυ.
4: Αχταρμάν. Τι influence κάνετε, οι άχαστοι. Τι influence. Διαβάζω εδώ, stop σε πατίνια για ανήλικους, αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Το λέγατε χθες για τις γουρούνες. Το έλεγε ο Ράφτες.
8: Το λέγαμε και
4: ό,τι
8: γενικά.
4: Ό,τι πιο άχρηστο κυκλοφορεί.
8: Και γενικά, ναι, είναι άχρηστο. Η γουρούνα ούτε καν στρίβει.
4: Ναι.
8: Δεν στρίβει αυτό.
4: Πάει με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό με τα πόδια, ρε παιδί μου.
8: Τη γουρούνα μπορώ να τη σκεφτώ μόνο σε κυρία που πάει λαϊκή αργά-αργά. Σαν τον Ρεμίν Καγιάρ που κάνει το σαλιγκάρι. Έτσι μπορώ να το σκεφτώ.
4: Τα ηλεκτρικά πατίνια λοιπόν και οι γουρούνες και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, να περάσετε βρίζο. Εντάξει, έχει ήδη γίνει καταγγελία για τις γουρούνες που δίνουν στις γουρούνες σε όποιον να είναι. Κανονικά σε όποιον να είναι. Και αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι και παντός καιρού, έτσι δεν σε νοιάζει αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο, τίποτα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Κοσμοτέ.gr για να μάθεις περισσότερα.
8: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πρέπει να κλαίμε κι εμείς όταν βλέπουμε το Βάιο έτσι, τη γιορτή του, του Sport FM.
1: Να κλαίμε. Λέει,
0: Sport FM,
1: να,
0: όταν μπει ο Βάιο.
1: Σαν τον κλαψ... Γκίγκο.
0: Ναι.
1: Στον Μπόλιβαρ.
0: Στον Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Δευτέρα. Χαμός θα γίνει.
0: Ναι. Πολύ. Πάλι πολύ. Τυχαίο, ε.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Και βαρ και πολύ. Αυτά που προωθείτε, έτσι. Εντάξει, εγώ κατζεντούλα σα.
1: Έλα. Και τα διαιτητικά σα. Εδώ είναι τη αδικημένη.
0: Αεκούλα.
1: Έχω φάει επικό τουμπίδι. Επικό τουμπίδι με γουρούνα, δικάβαλο, με νέτο σε διακοπές και ράγισα δύο πλευρά.
0: Ράγισα.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι στα ραϊσμένα πλευρά.
0: Απλά να πνέεις και πονάς για καιρό. Και το νέτο ξέρεις ότι σε παρατάει σε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Δεν
0: μείνανε μαζί. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα κάτσει.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Άμα σκοτώσει αυτό.
0: Δεν μπορώ. Έχεις μια αστάθεια. Μα δεν το ήθελα. Έλα τώρα.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Πρέπει να πεθάνουμε. Καλημέρα στην Ατάζα από τον Μπράιτον. Κρίμα να είμαι μακριά, λέει. Για χάρη του Τζόρβα έκανα μερικά χιλιόμετρα κι εγώ. Okay. Να τα κάνουμε συνεταιρικά. Δεν πρέπει να το ρωτήσω τον Αλέξανδρο.
0: Είναι ο τελευταίος που θα φτάσει εκεί όμως.
1: 100 χιλιόμετρα, να βρούμε 100 ανθρώπους να κάνει ένα χιλιόμετρο καθένας. Εντάξει, μπορούμε έτσι. Μπορούμε, 2,5 γύρους ο καθένας.
0: Okay, γύρους έκαναν και κάποιοι, Μαρία, σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και ταυτοποιήσεις για επεισόδια 2.
1: Α, ωραία.
0: Φύλαχροι πέταξαν κάδο απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια, ναι, ενώ οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν. Έτρεξαν προς τα εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί, να το πω έτσι. Ένας 38χρονος και ένας 31. Ο δεύτερος ήταν και ποδοσφαιριστής, μάλιστα.
1: Ένας 38χρονος και ένας 31, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, τίποτα, γιατί λέμε εξής. Έχουμε στο μυαλό. Ναι, τσιπηρίκια, αλλά όχι. Κανονική.
0: Και η οργανωμένη χούλιγα την είναι 50.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, μπήκε το γκολ, έτρεξαν όλοι. Ο παίχτης της γηπεδούχου ομάδας, αυτός που ήταν 31, γρονθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος με όλη του τη δύναμη αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον έριξε στο έδαφος. Οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, ο μάλλον 38χρονος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ο 38χρονος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και μετά κι άλλες γροθιές και διέφυγαν από το σημείο.
2: Μάλιστα. Πολιτισμός.
0: Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση αθλητικής νομοθεσίας. Υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη και συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων, γιατί είχαμε και άλλα εκτενή, θα έλεγα, επεισόδια. Αυτά γίνονται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και να πάμε και να πιούμε κρασί και με ποδοσφαιρικό πολιτισμό και όλοι μαζί είμαστε μια παρέα. 38 χρονών μπουνιές επειδή έφαγα γκολ. Τέλος. Μπουνιές μόνο.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο και να μιλάει για μπάσκετ ο Ρομπόλης εκεί.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Η καλή μπάλα από την Παλώμα φαίνεται να ξεκινήσει ο Βαγγέλης. Το Μπόλιβαρ. Και από εδώ, πολύ κρασί. Δεύτερο, ναι. Οι εκπομπές μπορεί να γίνουν.
1: Πολύ. Εύκολα.
0: Φλεξάρισμα, μετά με κρασιά στα χέρια και δύο ώρο φλεξάρισμα. Πολύ ωραίο. Οι Αντώνιδες είναι ταβέρνα, εύκολα.
1: Οι δύο Αντώνιδες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, στην Ισλανδία. Mm-hmm. Εντάξει, πώς εξής, όταν, εσύ άμα πας σε ξένη χώρα, πας σε μουσεία, πηγαίνετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Βαριέμαι γιατί.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν διάφορα μουσεία μοντέρνα. Έχουν.
2: Θέλω να είναι εγώ τέτοιος.
1: Θέλω να πάω να φάω, να πιω, να δω λίγο την πόλη.
0: Να πας να πιεις. Λοιπόν,
1: να ξαπλώσω.
0: Στην Ισλανδία.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν σε προθήκη.
1: Τι έχουν.
0: Και εκτίθεται, ας πούμε, να πάει ο κόσμος να το δει. Το τελευταίο Big Mac που πωλήθηκε στην Ισλανδία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι, για αυτή δεν πάω.
0: Και προσελκύει σε πληροφορώ το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
1: Και πήγαμε και είδαμε το τελευταίο Big Mac.
2: Και πώς συντηρείς.
1: Έχει με πούρο το ψωμιάδι, αγαπούλα.
0: Εννοείς πώς συντηρείς.
1: Μαρία, σαν μαμούθα, αγαπούλα Big Mac το τελευταίο. Αγαπούρο, αγαπούλα έχασε, δεν έχει.
0: Λοιπόν, έχει αποχωρήσει αυτή η αλυσίδα από την Ισλανδία. Και η ιστορία δεν αφορά μόνο ένα σάντουιτς που αρνείται να αποσυντεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και τη σχέση μιας μικρής χώρας με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση και την ίδια την ταυτότητα. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2009, η McDonald's ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά και τα τρία τελευταία καταστήματά της στην Ισλανδία. Την τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους, ένας κάτοικος της χώρας, ο Χιόρτουρ Σμάρασον.
1: Αυτός να έρθει να παίξει.
0: Αυτός να έρθει να παίξει. Αποφάσισε να αγοράσει το τελευταίο Big Mac. Με πατάτες θα πάρετε. Ναι. Δεν είχε σκοπό.
1: Έχει όμως κημερίδα.
0: Δεν έχει σκοπό, λέει. Δεν είχε σκοπό κάποιο κοινωνικό πείραμα, ούτε να δημιουργήσει αξιοθέατο. Θέλει απλώς να κρατήσει ως αναμνηστικό το τελευταίο, ρε παιδί μου, που πουλήθηκε. Και αυτό αντέχει ακόμα. Δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το παίρνεις εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει φωτογραφία που λες εντάξει. Εντάξει, έχει μείνει και δύο μέρες, σιγά τι θα πάθω. Σιγά τι θα πάθω. Και υπάρχει.
1: Έλα, μωρέ, έχει λήξει, αλλά αυτά τα κάνουν για ούρτια, κοροϊδεύουν.
0: Είναι ένα ιστορικό αντικείμενο, λέει, που ανήκει στην Ισλανδία.
1: Λέω, μην
0: κάτσε, και το έχουν στο εθνικό.
1: Άσε με, φίλε. Εγώ πάω για παράσταση, γι' αυτό αναγκαστικά. Πήγαμε τώρα στο Άμστερνταμ. Θέλω να πάω στο μουσείο. Εγώ είχα τριπλό live.
2: Ρε φίλε, στο Άμστερνταμ δεν έχει κάτι άλλο εκτός από μουσείο.
0: Ναι, όντως. Δεν θα πας του
2: Βανκόκ.
1: Έχω πάει στο
0: Βανκόκ.
1: Έχω Βαντάμ. Πάει στο Βαντάμ το μουσείο.
0: Πώς το λένε, στο Κέρινο Μειωμάτων. Μισό.
1: Καλημέρα και από το Father Μαρία. Στέλνει και
0: καλημέρα.
1: Αυτά που έβγαλε από τα δίχτυα του.
0: Αυτό τώρα είναι από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ψάρια, είναι πάρα πολλά ψάρια. Είναι καμιά 40-50. Με καλαμποκίσιο αλεύρι, Μαρία, τηγανιτά. Το κόκαλο το τρως κανονικά.
0: Δεν έχω φάει νομίζω ότι δεν έχω φάει ποταμίσια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας. Δεν έχουν κόκαλα
0: τα
1: πολλά.
0: Τα δικά μας είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Αφού έχουμε το μικρό σπίτι στο ποτάμι. Όχι στο λιβάδι, είναι ακριβώς εκεί. Τι να πάω να δω, λέει. Την ηττική πλακέτα από την UNESCO να του δώσουμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα μου δώσουν οι τιμητικές πλακέτες τον άλλο μήνα παντού, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν σε χάλασε. Πρέπει να αφιερώσετε μισή ώρα για ψυχοθεραπεία στην εκπομπή. Τι είναι, να ξαπλώσω
0: και μιλάμε κατά καιρούς για την ψυχοθεραπεία και εντάξει.
1: Και μας βρίζουν και
0: όλα. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο αυτά που διαβάζουμε.
1: Μεγάλες στιγμές, καταπληκτικά στην Ισλανδία, λέει κάποιος. Ναι, ήμουν φοιτητής μέχρι πέρυσι. Έμενα σε δωμάτιο σπιτιού γιαγιάς. Σε ένα δωματιάκι με δύο κρεβατάκια και δίνα 1.000 ευρώ ενίκιο. Ορίστε. Τραβασί με την UNESCO να τα βγάλει πέρα.
0: Και σας πείραξε, ας πούμε, το εισιτήριο από το Ηράκλειο Σαντορίνη με το.
1: Πόσο έχει.
0: 98 ευρώ.
2: 98 ευρώ.
1: Για το κάνεις 100. Τα αφήνεις το 2 ευρώ.
0: Τα αφήνεις το 2 ευρώ. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα έρθουμε να κάνουμε και την κλήρωση.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
5: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
3: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
2: Ναι.
3: Με σταφή.
5: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
5: Πιο έκλεκτο.
3: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
5: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
3: Τρομερά πράγματα.
5: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπαμίες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε?
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
7: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλά τρως.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
7: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα? Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο? Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για γκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
0: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
6: Αλλά τι τρως, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
9: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
1: Τι θα κάνετε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
0: Θα τα μαζέψουμε.
1: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
0: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
1: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
9: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
1: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
0: μπριζόλα
1: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
10: Κιοφτέδες έχει.
0: Κιοφτεδάκια.
1: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
7: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
9: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
7: Άρα καλό.
11: Να κάτσουμε εδώ,
12: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
11: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
13: Όχι.
11: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
13: Ούτε καν.
7: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
13: Όχι.
11: Όλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για το πατερούλι.
6: Α, παράτα μας, αδε.
12: Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω.
6: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά? Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
7: Μάγερα, δύο φρικασέι.
14: Στον Καραγκιόζη από πού να τάξεις αυτά εδώ? Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
6: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
14: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
15: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
16: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
6: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
16: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
15: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
6: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
17: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
7: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
18: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό εσύ!
7: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
19: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
7: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
20: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
20: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτι σε 140.
7: Φάγανε.
20: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
7: Ποιος έφαγε?
21: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Τα μηνύματα στο Viber δεν τα έχετε διαβάσει, με συγχωρείτε φίλε. Τα μηνύματα στο Viber είναι για την κλήρωση. Τρία διπλά εισιτήρια για το ματς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ στις 9. Προσφορά της εκπομπής και φυσικά της Μπηγούν, του μεγάλου χορηγού. Σε λίγο θα έχουμε, Μαρία, τους τρεις νικητές. Οκ, σωστά, καλά δεν τα λέω.
1: Πολύ καλά τα λες.
2: Μπράβο, φοβερός.

0: Αν θα με ενδιέφερε, λέει, παράσταση σε χωριό στην Κρήτη με βίλα και παρέα για δύο μέρες. Στην Κύπρο αντίστοιχα όχι, αλλά στην Κρήτη ναι. Και αντικριστά. Έτσι, ναι. Αυτό ήθελα.
1: Λέει κάποιος, ο Νίκος, δεν έχετε πάει όμως στο Μουσείο Προφυλακτικών στο Άμστερνταμ.
0: Δεν, το μουσείο για το...
2: έχει τουλίπας, έχει βασανιστήριον.
1: Στο Μουσείο Βασανιστήριων έχω πάει. Δεν είμαι σίγουρη αν λέμε το ίδιο, Νίκο, γιατί υπάρχει το Μουσείο του Σεξ στο Άμστερνταμ. Από την αρχαία χρόνια και αυτό, και μπορεί να έχει μέσα και
0: θέματα. Ότι είναι η συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι, πώς ήταν. Γιατί κάποτε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Φασμάτινα, ήταν κάτι τέτοιο.
0: Μάτα, τα άπλαινε.
1: Ναι, ναι, τα άπλωνε. Εγώ μπουγάδα.
0: Είδα κάτι μικρούλικα που άπλεσε.
1: Μπήκανε στο πλήσιο.
0: Ναι, καλά. Τα έχουμε ξανακούσει.
2: Τα βάλει στο ζεστό νερό, ρε.
0: Τα έχουμε ξανακούσει. Και έλεγε.
1: Τα βάλε στα ευαίσθητα.
0: Πού το έβαλε το θέμα, Μαριέ. Άστο τώρα. Λοιπόν, υποπτεύονται δύο παίκτες στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων.
1: Κλείεται.
2: Δεν γίνονται.
1: Κλείεται.
2: Πού γίνονται αυτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διοντολογίας και Ηθικής, μα εμείς δεν πάμε. Έχουν ενημερωθεί και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στον χρόνο που αγωνίζονται οι δύο διεθνείς έχουν ενημερωθεί. Υπήρχαν κινήσεις. Ειδικά ένας από τους δύο προσπάθησε να πάρει κάρτα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κλώτσαγε
0: γενικά. Έπαιρνε καριέρες, έκοβε. Πάλι κάρτα για τον δεύτερο. Ποιος παίζει κάρτες, εγώ. Ποιος παίζει καρτούλες, εγώ. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας έτρεχε και κλώτσαγε και πήρε καρτούλα.
1: Μπορεί να έχει τα νεύα του.
0: Μπορεί να έχει την άκρη του. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Τουλάχιστον είμαστε ήσυχοι εμείς. Αποκλείεται να είναι κάποιος, ξέρεις, από τη δική μας χώρα. Είδες, έχει και τα καλά του μέσα και εκτός μου.
0: Όχι.
1: Σε ρωτάνε πόσες έλξεις κάνεις στο μονόζυγο.
0: Μία.
1: Κάνεις μία.
2: Και καλή.
0: Μία και αρκεί. Μένω εκεί πάνω, κάνω... Και κάνω έτσι. Δεν ξέρει ο άλλος. Με βλέπεις να κάνω μία. Ξέρεις τι πω. Η τελευταία από τις 100.
1: 108.
0: Η τελευταία, κάνω τη μία και λέω 92. Έσπασα ρεκόρ. Κάνεις αυτή τη μία και νομίζει ο άλλος ότι έχεις κάνει 90. Τι.
1: Λοιπόν, είδα τώρα τυχαία ένα μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Όπου έχει στείλει ο άνθρωπος μήνυμα για να πάρεις προσκλήσεις και στέλνει. Άκυρο, έχει γίνει γυναίκα μου σήμερα.
0: Μόνο σου.
1: Φίλε, ένας Θεός ξέρει από τι γλίτωσες.
0: Μακάρι να κέρδιζες.
1: Δηλαδή, έτσι πέρασε από δίπλα. Δίπλα σε ξύρισε, ελάχιστα, ελάχιστα.
0: Τελείωσες.
1: Λοιπόν, ξεκινάτε. Πες ένα stop στη ζωή, Αλέξανδρε.
0: Stop.
1: Stop. Η Παναγιώτα, της οποίας το επίθετο αρχίζει από γάμα και το κινητό τελειώνει σε 072, είναι η πρώτη μισό.
0: Ο Πάνος τώρα.
1: Πάμε Δημήτρη. Δημήτρη.
0: Δημήτρης Ρήλος.
1: Δημήτρης Ρήλος, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε.
1: Ό,τι να είναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν Δημήτρης.
1: Ναι, για πες.
0: Αλήθεια.
1: Άντε ρε. Θα γίνει μια μου λένε Κατερίνα.
0: Κατερίνα Ζαφυράτου.
1: Συνέχεια με λένε Κατερίνα. Πες με σέι τώρα γιατί.
2: Λοιπόν, ξεκίνησες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ. Στοπ.
1: Στοπ. Ο Νικόλας. Του οποίου το...
0: Έχει βάρκα σίγουρα.
1: Σίγουρα. Το επίθετο αρχίζει από λάμδα.
2: Τι εννοείς ότι χτύπησε
1: και το κινητό τελειώνει σε 0-0-0. Σε όλο το να...
0: Κλειδαράσε. Τα ανοίγει όλα στο Νικόλα. Κλειδώθηκες έξω.
1: Το γράψεις και σωστά. Δεν στείλω κανέναν άλλον. Εντάξει, ωραία.
0: Στείλω αυτόν με τη γυναίκα του, αδύνη θα κάνει. Stop.
1: Λοιπόν, ο Πάνος... Το οποίο το κινητό τελειώνει σε 379 και το επίθετο αρχίζει από σίγμα.
2: Πάλι άτυχος.
0: Σίγμα.
1: Λοιπόν, η Παναγιώτα, ο Πάνος και ο Νικόλας θα πάνε σήμερα στο ΣΕΦ.
0: Είναι διπλές οι προσκλήσεις.
1: Είναι διπλές,
0: να το πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάτε μόνοι σας και κοιτάτε φίλους.
1: Να έχετε άμκα, θα σας πάρουμε από τη γραμματεία τηλέφωνο σε λίγο.
2: Σηκώστε το,
1: Σηκώστε το. Θέλουμε άμκα. το δικό σας και του ανθρώπου, ναι, που θα έρθει μαζί σας, και ένα mail για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις. Αυτά.
0: Σου θα σε ενδιαφέρει να είσαι στη γωνιά μου να περιγράφει τον αγώνα μου. Ο πυγμάχο εκπομπή. Τρίφωνα το ξέρει η μανούλα σου.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Άσε μα, ρε πυγμάχη. Αφού δεν έχει βαρέσει μπουνιά ούτε κάδο.

0: Εν τω μεταξύ, έχω μπερδεύσει Μαρία αθλητικά και πολιτικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, καλά στο.
0: Διαβάζω. Αχτσιόγλου. Ο Τσάπρα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοεί ο Τσίπρα. Και λέω, ρε φίλε, τι, γιατί μιλάει η Αχτσιόγλου για τον Τσάπρα. Πού θα πάει. Και είναι ο Τσίπρα. Πραγματικά το είδα από μακριά και λέω.
1: Συνελθέ.

0: Παιδιά, δεν ανοίγουμε τα μηνύματα ένα-ένα που στέλνετε στο Viber. Απλά έρχονται στη λίστα.
1: Ναι, και έτσι το δω.
0: Ναι. Δεν κάνετε κάτι λάθος για κάποιους που ρωτάνε.
1: Και εννοεί, όλα τα μηνύματα φαίνονται αδιάβαστα.
0: Αδιάβαστα.
1: Ναι, γι' αυτό που λέει ο Πάνος, δεν τα ανοίγουμε. Απλά φαίνονται.

0: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε.
1: Εδώ είναι για την Αεκούλα, ναι.
0: Πιστεύετε ότι η μεταγραφή του Ζουκόφ θα δώσει πράγματα στην ΑΕΚ?
1: Θα δώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα.
0: Να πω μια καλημέρα.
1: Είναι πολυθεσία τη Κερίμο Σπίτη.
0: Μπράβο σα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Να πω μια καλημέρα στον Σοκράτη που μα ακούει.
1: Ποιο είναι ο Σοκράτη?
0: Από εκεί ψηλά. Μα ακούει από εκεί ψηλά.
1: Ελπίζω όχι.
0: Όχι, είναι στο πέμπτο. Μα ακούει από ψηλά. Χάσετε τα κλειδιά σας. Έτσι γιατί σφυράτε. Λοιπόν, σφύριξε και για μας Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Παναγιώτης Ρήλος, ή από εδώ Τσουτσού, Τσουτσκατσόχος. Έρχονται για πρεσάρισμα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Έρχεται Παναγιώτης Ποσειδόνια Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως από αυτό, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, έτσι. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια, βέβαια, της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Εμείς δεν είχαμε κινητά. Τότε είχαμε ένα στον άλλον.
1: Είχαμε και να περπατάμε 15 χιλιόμετρα για να πάμε στο σχολείο.
0: Πόσο Τζόρβας τώρα περπατάει 200.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, θυμάται τα παλιά.
1: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλη στη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει. Α, if you know, you know. Ουντουκου, you, you, ουντουκου, you.
0: Το ήξερα.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Big Win Sport FM 94 και 6. Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.
1: Είσαι τραγούδι ζεστό που ανεβαίνει.
0: Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Η Μάντα στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Ξεκινάνε σήμερα οι τελικοί του μπάσκετ. Ας ευχηθούμε ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν όπως
1: πρέπει. Θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν έτσι ομαλά. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται το αστείο ο φίλος μας ο Κυριάκος.
0: Ναι. Σήμερα 9 η ώρα ξεκινάνε. Θα μιλήσουμε με τους αρμόδιους, με τον κύριο Πετρίδη και τον κύριο Ζέρβα, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Εσείς όμορφα και ταπεινά στο 210-95-79-283-4-5 πείτε μας τη γνώμη σας. Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας. Πέστε μας τι σχήματα να κάνει ο Αταμάν και ο coach Μπαρτζόκας για να μην έχουμε προβλήματα αύριο.
1: Είσαι τώρα κι εσύ. Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Αν τα πεις από πριν.
0: Ναι.
1: Εκτίθεσαι.
0: Αυτό λέω. Να εκτεθούν για να τελειώνουμε.
1: Θα βγουν αύριο και να πούν δεν έκανε αυτό, έβαλε αυτό, δεν έβαλε το άλλο.
0: Για αυτά να τους προλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Τους προλαβαίνω, ναι. Ήδη ξέρω μια γκρίνια που υπάρχει στον Ολυμπιακό.
1: Μόνο μία? Τυχερός.
0: Μία υπάρχει, ναι, για το Μακίσικ. Δεν έχω δει αν υπάρχει αντίστοιχη στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ, κάθε οπαδός και μια γκρίνια, μήνυμου.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά με το Μακίσικ ήταν λίγο πιο...
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές,
0: πράγματα, ναι.
1: Για να δώσουμε χρόνο στον κόσμο, να πω και τον διαγωνισμό μας. Διότι η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33,70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Επίσης Μύκονο και Πάρο πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είχαμε και μια επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Τον ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Και γεια σου και στο τον Κυριάκο. Ένα μέλος της μασονίας των Ιχολιπτών, που λέει και ο Μιχάλης.
0: Στο ξεσκέπαστο, Κυριάκο.
1: Δεν θα σας καθυστερήσω. Ακούω συχνά αναφορές στη μελλοντική γιορτή της Δευτέρας θα κάνετε στον Μπόλιβαρ.
0: Ναι.
1: Για τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Υποθέτω ότι θα καταφέρω να έρθω. Έχω μία πρόταση, την οποία θα καταθέσω στο τραπέζι, μπορεί να την έχετε εσείς υπόψη σας. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές, επειδή μιλάω μαζί, έχω πολλούς φίλους στην επαρχία, που δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και επίσης πολλοί ακροατές από την Αθήνα, για λόγους υγείας, μικροπροβλήματα ή λόγους εργασίας. Αν είναι εύκολο, τεχνικά εννοώ, να κάνετε κάποιες αναμεταδόσεις live στο YouTube.
2: Εννοείται, για να υπάρχει και εικόνα.
0: Θα έχουμε στιγμιότυπα στο YouTube, θα βγουν σίγουρα.
2: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πολύ ωραία.
1: Δεν εννοώ μετά.
2: Να το
0: κάνουμε live.
2: Και live θα υπάρχουν αρκετά αποσπάσματα.
0: Ξέρετε, έχουμε πολύ κακομαθημένους παραγωγούς, οι οποίοι θα ζητήσουν χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, να μας δώσουν εννοούμε, γιατί θα τους προβάλλουμε, να τους κάνουμε φίλμες.
0: Το κατάπιες όμως αμέσως, έτσι.
1: Συγγνώμη, ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή έχω παρευρεθεί και σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε στο Μολ, με κάποιες εταιρείες, δεν μπορεί ο ραδιοφωνικός αέρας να αποτυπώσει την εικόνα, παράδειγμα, γιατί ήταν ο Κώστας Φορτούνης, ας πούμε, ή ο Κώστας Πανικολάου. Αν είναι τεχνικά, θα πραγματικά θα ικανοποιήσετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνετε live. Για να δώσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα τη χαρά να σας δει στα 30 χρόνια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε. Εντάξει, εμένα να με δουν. Αυτόν εδώ τον Κατομούτσουνο, γιατί να τον έδουν.
1: Εντάξει, από περιέργεια ίσως.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
2: Γιατί έτσι θα εκτιμηθεί και το όμορφο.
1: Όχι, δεν έχουμε γνωρίσει και έναν φίλαθρο της τότε, να από κοντά δεν έχουμε.
2: Έλα ρε, πολλοί είμαστε τώρα.
0: Είσαστε πολλοί, αλλά δεν είσαστε εφικτοί.
2: Ξέρεις πώς θα είμαστε εκεί.
0: Εδώ σε κυνηγάει και εμένα τόσες μέρες, μωρέ, πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ.
1: Είστε λίγο απλώς στη...
2: Κάτσε, πρέπει να σου πω.
0: Ειδικά ο Σταύρος.

0: Καλά, αδελφέ.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ προσιτό, καλά να μα το λέτε.
0: Είναι προσιτό και ο Σταύρο, απλώ εκείνη την ώρα.
2: Τα είπα, παιδιά, τα είπα.
0: Κάποιοι κάνουν χαβαλέ και κάποιοι δεν
1: βλέπουν. Όχι μόνο τότε, από πριν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Τι ευχέ μα να δώσουμε και τα κερδίσματά μα και τα συγχαρέκια στο Βασίλη Τεστοάκη, τον συνάδελφο από την Κομωτινή εκεί που πανηγυρίζει και αυτό. Την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2 μας ακούει, μας στέλνει και ευχές και έχεις και εσύ χιμπάμπι μου χαιρετίσματα. Δεν χαζομαρίσεις εσύ.
0: Ναι.
3: Και δίνεις πάτημα τώρα, στέλνει και ρετζή, επιβεβαιώνω, λέει ότι είναι στα όρια του Σνόπ.
0: Έτσι, έτσι κοριτσάρα μου, έτσι, πες τα. Πες τα για να μην τα λέω μόνο εγώ.
3: Θα ρίξω κάτι πόρτες.
0: Σε ποια στη ρετζή θα ρίξεις πόρτες. Ρε.
3: Δεν θα μπορεί να έρθει για κάποιο λόγο. Θα
0: έρθει μαζί μου. Δημητρούλα, μη μασάζ, ρε.
3: Επιμένει αυτό εδώ και μέρες με το άναρχο κουμούνια τη Εκάλη. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στην Εκάλη. Και...
0: είναι...
3: άντε το άναρχο κουμούνια, είμαστε και στην Εκάλη. Και λέει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι του κάνω.
3: Και το χειρότερο, περίμενε.
0: Τον εμπλοκάρω και μετά γράφει και νομίζω ότι έρχεται.
3: Τα βλέπω εγώ. Και λέει, στο Τζίπρα γραφτήκατε. Έχει πετύχει πραγματικά.
0: Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, καρδιά μου.
3: Δεν έχει ψηφίσει κανένα ποτέ από εμά ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπα, από εμάς τους δύο.
3: Ναι, ναι.
0: Τους χώρισε όλοι
3: μέσα. Για μας λέει, για μας λέει.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Έτσι εμείς λιώνουμε στη δουλειά και κάποιοι θα πάρουν τα βουνά σήμερα, κατάλαβες?
1: Εγώ ξέρω την τρέλα που παίρνει τα βουνά, δεν ξέρω κάτι άλλο.
2: Και η τρέλα και η...
1: Και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα στις 9, στον πρώτο τελικό της στοίχημα GPL, έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Ένα Ολλανδία-Αλγερία, βλέπω ένα Λουξεμβούργο-Ιταλία στις 10 παρατέταρτο, τον Ντάξ Κλάιν, τώρα δεν λέει και τίποτα. Υπάρχει και ένα Μπαδέν Ρολανγκάρο, αν μας ενδιαφέρει, και υπάρχει και ένα Γκαλά Στίβου Φιλοθέης, Στίβου Γυναικών.
1: Νωρίς, έτσι. Πάει, θα έχεις τον Γκαλά.
0: Όχι, Στίβος είναι, αγωνίσματα.
1: Γιατί μας τα αναφέρεις τότε.

0: έχει και έναν αγώνα της εθνικής μας ομάδος κάτω των 19 ετών για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Σερβία στις 6.
1: Το δείχνει κανένας.
0: Η είδηση της ημέρας βέβαια είναι ότι έχει φύγει η εθνική μας ομάδα των ανδρών για τη Στοκχόλμη, μαρχηγό αποστολής.
1: Το Σωτήρι Ταμπάκο.

0: Είναι σαν να μην το δείχνει κανένας.
1: Το δείχνει η ΕΠΟ
0: στο YouTube.
1: Ναι. Για όσους έτσι θέλουν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των πιτσιδικιών. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

πάνω στο χαρό. Τρία μάτια με ένα σπάρο. Πάω. Όπω καραμπόλα.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το ραδιοφωνικό ταπείο αλλάζει.
2: Πώς το λένε.
1: Ο ραδιοφωνικός λάγας είναι εδώ.
3: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
1: Με συμφήνεια υπόψεων.
3: Και αυτός που είναι αμφίβολος και θα μάθουμε σήμερα, σε λίγο αργότερα και αύριο πιστεύω καλύτερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά πιστεύω τελικά και ο Κωνσταντίνος θα αγωνιστεί.
1: Με καθυρά λόγο.
4: Άσκησε ο ασκός με όλους.
5: Ο Σαλ εν Ζογγιά.
1: Με ύποψη.
3: Προηγήθηκε ο Πανιόνιος με τον Μαρκορά, αν δεν κάνω λάθος. Σοφαρίστηκε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποιο παίκτη.
1: Με γλίσσα που λέει πίντα την αλήθεια.
3: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο.
1: Με σαναχάρα ή
5: αποτελεσμάτων. Σε επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Μαστάλ.
4: Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων και δελτίο ειδήσεων. Ιδέων. Και πιστεύω.
1: Με αντικειμενικότητα.
3: Είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
1: Με χάμορ.
3: Τι θα κάνουμε.
1: Με αναμάρωση.
6: Στο 6%. Πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρόγκ.
1: Για όλα αυτά,
7: ευχαριστούμε που μείνατε μαζί σας.
8: Μείνατε κοντά σας.
9: Σπορ FM 94,6, η πρώτη συχνοτική αθλότητα της χώρας.
1: Η ζωή θέλει σάρδα.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες. Need someone, a person to talk to, someone who cares to love, couldn't.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Επειδή μου είπατε δεν κεράς τίποτα, κερνάω.
6: Γίνεται ένα κενό υποχρεωτικά ο ονοματεπώνυμη.
5: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
7: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι. Ωραίος.
5: Φίλε μου!
8: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνι.
5: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
8: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
5: Σοβαρολογούμε τώρα!
9: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
5: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο!
10: Έκοψα και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δυσκοβολία Ντάρια Ματσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα ονόματα.
5: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
11: Έπιασε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσαματοφύλακας.
5: Τι να πω ρε παιδιά!
12: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
5: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
7: Βάζει και το σχετικό με μπλιμπλίκι ας πούμε.
5: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει αγαπητοί φίλοι.
13: Θυμάμαι, αν θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβάτο νερό. Το νερό.
5: Ρε το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
14: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
5: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα. Σας περιμένει ο Πειραιάς.
15: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
16: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
17: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
16: Ποτέ.
5: Καλά, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά.
4: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
18: Πάμε Μάκη.

0: Έριξε μια πολύ καλή πρόταση. Μάλλον τον Παντελή έψαχνε. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση εδώ. Ένα γκαλά προβατίνα θα κάνουμε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
1: Αλλά θα είναι σε πριβέ.
0: Όχι πριβέ, για τον κόσμο. Για τον κόσμο.
1: Αυτό δεν πρέπει να το οργανώσουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το οργανώσει οι Κρεοπόλιδες ή κάποιοι Μερακλείδες ή κάνα πανηγύρι και εμείς να είμαστε επίτιμοι προσκεκλημένοι.
0: Πάλι τσάμπα να τη βγάλει.
1: Πληρώσουμε, ρε φίλε.
0: Τι θα πληρώσει, ε?
1: Το
0: μερίδιο σου.
1: Ό,τι τέτοιο. Ό,τι μα αναλογεί.
0: Μια στάνη προβατίνα.
1: Θα στείλω, θα έχω μαζί μου και τον Χριστόχλου που είναι φίρμα, οπότε ανταποδοτικά να πάει.
0: Ένας φίλος με ρωτάει για τον Ζουμπκοφ που παίρνει ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα την βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Γιατί παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και με αυτόν τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ νομίζω ότι θα της φανεί πολύ.
1: Ακριβώς. Έχει και την ατομική ενέργεια.
0: Ναι,
1: μπορεί και να δημιουργήσει, όχι μόνο για αυτόν.
0: Ναι. Στον γκολ δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ το έχει λύσει το θέμα με τον γκολ, με τον Γιώβιτς, με τον.
1: Κολλάρει κιόλα. Δεν είναι ότι είναι πολυβόλο, αλλά όχι ότι βάζει και ένα γκολ τη χρονιά.
0: Εντάξει, οκ.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5.
1: Ο χονδρός τέτοιος λέει ο Σνόπ ούτε την προβατίνα δεν μοιράζεται με τους Σοκράτες. Εσείς έχετε παράπονο. Κάθε μέρα δώρα δίνουμε.
0: Ναι, καλά, όχι από την τσέπη σου.
1: Γιατί προβατίνα δεν την τσέπη μου, βέβαια.
0: Τον κουμπαρντά να πούμε. Με τα...
1: Πόσα δίνουν οι άλλοι.
0: Δεν ξέρω τι δίνουν οι άλλοι. Αλλά...
1: Εσύ τι δίνεις που το παίρνει ένα και ο χονδρός τέτοιος θέλει.
0: Εγώ...
1: Κάνε, οργάνωσε μια τέτοια προβατίνα.
0: Θα οργανώσω. Έτσι. Θα οργανώσω.
1: Ωραία, εγώ οργανώνω το ένα, εσύ οργάνωσε το άλλο.
0: Οκ. Okay. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θυμούνται με κάτι αρνιά που βάζαμε και ψήναμε.
1: Παλιά στο Τέξας.
0: Εντάξει, τώρα στο Τέξας.

0: Θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι ο Ιραόλα είναι πάρα πολύ κοντά στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Δεν είχε ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πέσει υπογραφές. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση.
1: Ο άλλος με κατατροπώνει με τη Σαχτάρα, λέει, έβαλε 15 γκολ σε μια σεζόν. Ναι ρε φίλε, λέω ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι το φόρτε το γκολ. Είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να σου κάνει μέσα στο γήπεδο. Το φόρτε του, άμα είναι το γκολ, οκ, είναι το γκολ. Τι να κάνουμε.

0: Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Μπάμπι.
1: Ορίστε.
0: Θα έβλεπε σήμερα. Να κρατήσω το έτσι, όχι. Θα έβλεπε σήμερα λόγω τη απουσία του Ντόρσεϊ Λαρετζάκη ή να πάει με Γουόλφ Φουρνιέ στο 2 και κάποια σήματα με Πίτερ στο 3. Να λοιπόν μια μπασκετική ερώτηση.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Για πόση ώρα.
1: Για πόση ώρα. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άλλο κάνει κουμάντο, άλλο 50 λεφτά και άλλο έχει πάει την ομάδα τρένο μέχρι τώρα. Οπότε άστο να είναι που ξέρει καλύτερα.

0: Είναι πεταράς Λεοκουρκάνο, Ουκρανός μάλλον θέλει να γράψει.
1: Ουκρανός.
0: Παιδιά, είναι υδραυλικός. Έχει και τον γκολ, αλλά δεν είναι ότι τον παίρνεις για να σου βάζει τα γκολ. Ή τον παίρνεις γιατί ακριβώς κάνει προσωπικές ενέργειες, κάνει και τέτοιο. Ναι. Τρίπλες, δημιουργεί ανισορροπίες. Ξαναλέμε, υπάρχουν χρονιές που έχει πάει και πολύ καλά και από άποψη σκοραρίσματος. Είναι λίγο και τύπο κοϊτά, σκεφτείτε. Πώς μπορείς ο ένας με έναν να κάνει τις τριπλίτσες του, να δημιουργήσει χώρους, να σουτάρει, κάνει τελικές. Ναι.
1: Και αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ,
2: Γεια σας. Έλα, Μπαμπίνο.
1: Για χαρά.
2: Τι χαμπάρια.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ο Σταύρος τι κάνει, Μπίλη από Σύρο 13.
0: Καλώς τον. Η μέση, εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Η μέση σου πώς είναι, ναι.
2: Γινόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, είμαι στο Γιαπή.
1: Στο Γιαπή, στο πληροφόρη, το μυστρή.
2: Ε, ναι, δεν ακούτε τη φασαρία.
1: Όχι.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχει καλό κινητό μάλλον, από μόνο να τους ήχους.
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
2: Σήμερα θέλουμε να κάνουμε το break, η Πανάθα. Μπαμπή μου, το ξέρω ότι συναχωριέσαι, αλλά δεν πειράζει, αγαπάω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Εντάξει, πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λιγάκι. Μην είσαστε μονοφαγάδες.
1: Τι να γυρίσει, άμα δεν το γυρίσετε εσείς, πώς θα το γυρίσω εγώ.
2: Πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λίγο, ρε Μπαμπή. Δεν το βλέπεις, πώς το βλέπεις δηλαδή. Τέτοια ομάδα και να μην μπορεί να... Εντάξει. Εντάξει, τι να πω. Ό,τι υπόθηκε στο Final Four υπόθηκε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ελληνοποιηθεί και ο διαιτητής, έμαθα.
1: Νο.
2: Θα ελληνοποιήσουν τον ένα ρέφερι, έμαθα.
1: Ναι, δεν σε καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Έλα, βρε μπάμπη μου που δεν καταλαβαίνεις. Όταν τα πετάς εσύ είναι ωραία. Άντε, φιλάκια, τα λέμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.

0: Σταύρο λέει και μπάμπη, εκτίμηση. Λοιπόν, αν ζητάει την εκτίμησή μας. Θα δούμε, λέει, σκούπα ή 4-5 παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να πει κάποιος το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες και με τη διάθεση και πώς θα γίνει. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πρώτο μάτς και από το δεύτερο, νομίζω ότι...
0: Νομίζω στο δεύτερο θα κρυθεί αν θα υπάρχει σκούπα ή όχι.
1: Είναι... Παιδιά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός παίζουν. Με συγχωρείτε, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση που ήρθανε μέχρι εδώ, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη συνθήκη, Ολυμπιακός φαντάζει φαβόρη.
1: Αλλά... Ολυμπιακός έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τον τελικό. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνανε και διάφορα και γλέντια για αυτά και εκείνα και τα λοιπά, πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι, τι θέληση μπορεί να έχουν και τα λοιπά, θα το αποδείξουν σήμερα και στο επόμενο μάτς. Δεν τελειώνει σήμερα ο τελικός με το πρώτο παιχνίδι, όποιος και αν το πάρει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στην Ιωάννα που μας εξυπηρετεί με τα ταξίδια και τα λοιπά και μας ακούν τώρα από τη δουλειά.
1: Γεια σου Ιωάννα.
0: Μαζί με την Άννα και τον Βασίλη, τους τρέχουμε.
1: Γεια σου Άννα, γεια σου Βασίλη.
0: Και σου βγάζουμε λίγο τα σηκώτια, εγώ δηλαδή τους πρίζω λίγο παραπάνω, οπότε...
1: Το γενικό γιατί το βάζεις, τους βγάζεις τα σηκώτια τους ανθρώπους.
0: Έλα, για το κοινό καλό γίνονται όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, το καλό.

0: Και όχι μόνο μα βγάζουν τα στήρια. Εντάξει, αυτά ζητάμε συγκεκριμένε πτήσει. Μα κλείνουν και τα δωμάτια. Εκεί γίνονται τα ωραία.
1: Πού στα δωμάτια.
0: Ναι, φίλε, να λέω, μην κλείσουν καμιά τρόγλη.
1: Α, εκεί γίνονται. Ναι. Το πήρα στραβάει αυτό.

0: Έχει φαγωθεί ο Χρήστος από πτυχίο να μας στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ ούτε ο Μπάμπης προφανώς. Αν δεν μας το κάνεις λιανά, όσο φορές για να μας το στείλεις έτσι, πάλι θα το καταλάβουμε.
1: Κάντο λιανά, κάντο πενινταράκια που λέγανε.

Στην πορεία θα μιλήσουμε και με τον Νικόλα Ζέρβα και με τον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού για την απόψινή αναμέτρηση, η οποία είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν για να κρυθεί ο τίτλος. Στις τρεις νίκες κρίνεται. Εννέα η ώρα απόψε η πρώτη αναμέτρηση, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή την ίδια ώρα, η τρίτη για την Δευτέρα και μετά από εκεί και πέρα αναλόγως αν χρειαστεί θα υπάρξει συνέχεια. Αν χρειαστεί Τετάρτη στις 9 ο τέταρτος τελικός.

Δηλαδή, Μπάμπη, προτιμάς ροντινέ εξτρέμα από το Φορτούνι, μιλάμε σοβαρά. Γιατί δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Προφανώς επειδή είπε ότι θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι ήταν βασικό ο ροντινέ και ο Φορτούνι θα μπαίνει στη θέση του ροντινέ, αν το κατάλαβα καλά.

0: Αυτό που κατάλαβα ο Χρήστος από τη Χέων είναι να ξαναστέλνει το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι, νομίζω είναι το.
0: Ακριβώς
1: το στείλει πριν το πούμε.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από ρο και ντρόλ θα κάνω τσάν.
1: Ρε Σταύρολε, για τα 30 χρόνια κανονικά έπρεπε να μας δώσεις προσκλήσεις για πειθαρχικές δεξιώσεις. Το κορυφαίο Σαδάμ όλων των εποχών. Όχι, αδερφέ, δεν είναι το κορυφαίο Σαδάμ. Μέχρι και εγώ έχω κάνει καλύτερα. Πόσο μάλλον όλοι μας εδώ. Ήταν καλό όμως, ήταν καλό. Επίσης από σήμερα ίσως κάνουμε μια ανασκόπηση στα καλύτερα Σαδάμ των 30 ετών. Ξέρετε, οπότε μείνετε εδώ, θα αρχίσουν να πέφτουν στον αέρα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι. Μίλτος Πασχαλίδης, πώς και έτσι, δεν ξέρω.
0: Παιδιά,
1: πώς έτυχε.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης και πάμε μετά σε αθλητική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από την Sport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ τόσο του μπασκετικού Ολυμπιακού όσο στην πορεία και του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αρχίζουμε με τον γηπεδούχο Νικόλα Ζέρβας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Γεια σου Νίκο, καλά, μια χαρά.
1: Καλά, καλά και εγώ, προετοιμαζόμαστε. Μια τα ίδια βέβαια. Το ίδιο έργο. Για μια ακόμα χρονιά, με διαφορετικές συνθήκες βέβαια νομίζω, καθώς φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχει το πλεονέκτημα έδρας και φέτος, και όχι μάλλον φέτος είναι το πλεονέκτημα έδρας, πέρυσι δεν το είχε, και θέλει να εξαγυρώσει αυτή την πολύ καλή πορεία που έχει κάνει και στο πρωτάθλημα, θυμίζω την αίτητος, αρχικά με το 1-0 σήμερα και στη συνέχεια να πάρει και το πρωτάθλημα έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στα ρεπορταζιακά, γιατί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα πολύ εύκολης επικράτησης, ποτέ δεν είναι εύκολο, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον, σε αυτό το επίπεδο, σε όποια κατάσταση κι αν είναι.
2: Αυτό λέγαμε και προηγουμένως εδώ, ότι
1: δεν υπάρχει. Δεν έτυχε να σας ακούσω και συμφωνούμε, χαίρομαι. Και νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα δυσκολεύει τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, γιατί λείπει ο καλύτερος του παίκτης κατά τεκμήριο σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ο οποίος ουσιαστικά, Νικόλα, πέρυσι σε αυτή τη συνθήκη έκανε το ξεπέταγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το restart, να το πούμε έτσι.
1: Μετά την εθνική. Έσωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έτσι τους τελικούς και στην εθνική συνέχισε τις καλές εμφανίσεις από τους τελικούς.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προηγήθηκε μια κουβέντα με τον κόουτς Μπαρτζόκα. Τα βάλαν κάτω, εξηγήσαν και οι δύο, ξέρεις τι ενοχλούσε τον ένα, τι ενοχλούσε τον άλλον και τον εμπιστεύτηκε και τα κατάφερε. Ακόμα και φέτος πάντως, άμα εξαιρέσουμε το τελικό του κυπέλου, όπου ήταν και για τον Ντόρση ειδικών συνθήκων παιχνίδι, γιατί θυμάστε και κάνει ένα αναγκαστικό ταξίδι για οικονομιακούς λόγους στην Αμερική και ήταν κακός, στα υπόλοιπα 4 που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί 4-1 είναι οι νίκες φέτος, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει κάποιους μέσους όρους οι οποίοι ξεπερνούν τους 17 πόντους, με δημιουργία, με λίγα λάθη, με rebound, με πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι μια ομάδα 25-30 εκατομμυρίων, οφείλει να καλύψει το κενό και έχει παίχτης ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Έτσι αρχικά ο Φουρνιέ, ο οποίος θα είναι σίγουρα βασικός στο 2 και από εκεί και πέρα ό,τι προσφέρουν και οι υπόλοιποι. Ο Ward, ο Τζόζεφ, θα δούμε σίγουρα άλλους τρόπους για να καλύψει αυτό το κενό, το οποίο σε ένα παιχνίδι σίγουρα δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να καμουφλαριστεί αυτή η απουσία. Αν μιλάγαμε για απουσία όλη τη σειρά, θεωρώ ότι άλλαζαν πολύ τα δεδομένα. Κατά την άποψή μου, έτσι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι εκτός προγράμματος που λέμε, σου κάνει το απρόβλεπτο, ένας ικανότητος σκόρερ. Αλλά το νούμερο είναι ζητούμενο σήμερα για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι να καλυφθεί και η δημιουργία του και η πόλη του. Έγινε και αλλαγή στους ξένους στις αργά το βράδυ, τη μεταδώσαμε, ο Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόρις. Και νομίζω τώρα, αν χρειαστεί να προβλέψω, επειδή θεωρώ ότι Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς δεν κουνιούνται από την εξάδα των ξένων, πιστεύω ότι θα κοπεί ένας ψηλός, ή ο Χόλ ή ο Τζόουνς, με τον Χόλ να έχει πιο πολλές πιθανότητες νομίζω, ούτως ώστε να μπει ο Τζόζεφ ή ο Νιλικίνα, έτσι, μάλλον ο Τζόζεφ, και να υπάρχει ένα ακόμα playmaker πλην του walk-up. Γιατί αν πήγαινε στην πεπατημένη του Final Four, που εκεί δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια, έτσι, να έχει και τους τρεις στη δωδεκάδα, τους ψηλούς εννοώ, θα έπρεπε να κοπεί μετά ένας κοντός. Και θα έπαιζε μόνο walk-up στον Άσο. Δεν γίνεται αυτό. Χωρίς τον Ντόρσεϊ κιόλας. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει. Με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ή Χολ με πιθανότητα τον Τζόουνς. Αυτή είναι η εξάδα που μαντεύω εγώ. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
0: Θα το μάθουμε. Είναι η εκτίμησή σου.
1: Ναι, θα το μάθουμε 2-3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ. Έτσι.
0: Sold out, έτσι και αυτό και το τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι, έγινε sold out. Εντάξει, παρόλο που ήταν λίγο τσιμπημένες τιμές ο κόσμος του Ολυμπιακού. Θα δώσει προτερό παρόν. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από το πρωί από την ΚΑΕ για κόσμια συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γενικότερα λέω εγώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και στα δύο γήπεδα δεν έχει γίνει κάτι φοβερό. Έτσι, εκτός από τα συνθήματα τα οποία μακάρι να μπορούσαν να εκλείψουν και αυτά με τις βομολογίες, αλλά τουλάχιστον δεν επηρεάζουν, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν διακοπές και διάφορα τέτοια. Καλό θα είναι όλοι λοιπόν όσοι πάνε σήμερα να στηρίξουν με τη φωνή τους και τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τι έχει να μας δείξει αυτή η σειρά τελικών, πώς θα κρατήσει, έτσι κι αλλιώς είναι fast track, το πολύ μέχρι 13 μπορεί να κρατήσει, 10 μέρες είναι, 11, για να δούμε και το φετινό πρωταθλητή. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει φέτος, είναι δεδομένο αυτό, έχει πάρει το μεγάλο του στόχο με ονειρικό τρόπο, αλλά θέλει να κάνει ακόμα καλύτερο καλοκαίρι όταν το προτάσουν. Δεν του περισσεύουν τίτλοι του Ολυμπιακού, που νομίζω ότι αν κατακτήσει αυτό το τίτλο σκέλα θα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της ανατερότητας του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία, γιατί θα είναι ο τέταρτος τα τελευταία πέντε χρόνια στο πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κατάκτηση και αυτή για τον Ολυμπιακό, ότι θέλει πάρα πολύ, είναι σε καλό δρόμο, αγωνιστικά, σε καλή ψυχολογία, αλλά πρέπει να το δείξει στο παρκέ.
0: Ωραία, 9 η ώρα λοιπόν, θα σας ακούσουμε μαζί με τον Χρήστο, τον Ροπόλη, 20 Νέρβας, στην περιγραφή από το στάδιο Νέας και Φιλίας. Να σε καλά, γεια σου Νικόλα.

0: Σαν σεντερφοράκι.
1: Εγώ όχι.
0: Οποιοςδήποτε. Έχω τη λύση.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ωραίος, παχταράς, γκολτζής. Ντούσαν Βλάχοβιτς. Δεν κατάφερε η Γιουβέντους να βρει την άκρη για να τον κρατήσει και δεν μπορεί πράγμα να τον κράτησε, παιδί μου. Φεύγει και ως ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα χρόνο θα βγει και τώρα ψάχνετε να φύγει κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, όποιος θέλει να είναι μια χαρά, καλό έως πολύ καλό, να μην πω πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, τον πληρώνει αδρά, μόνο το συμβολάκι του όμως και καθόλου την ομάδα και τον εντάσσει στο ρόστερ της η όποια ομάδα το επιθυμεί.
1: Ωστά, δεν τα βρει ο ΠΑΟΚ με τους αυτούς.
0: Απλά να πω ότι ο Βλάχοβιτς είχε σηκώσει μεγάλη φασάρια, τέλος πάντων, μετακίνησή του. Όχι, ο Βλάχοβιτς, μετακίνησή του από την Φιωρεντίνα στη Γιουβέντους, καθώς και οι δύο ομάδες γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά. Και οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα, οι φίλοι της Φιωρεντίνα, δεν ήθελαν να φύγει το αστέρι τους και μάλιστα για τη Γιουβέντους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είχε κοστίσει 85 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, δεν έχει πάρει κάποιον 85 εκατομμύρια. Και δεν είναι ότι τον έχει ξεζουμίσει θεωρητικά, δηλαδή είναι 37-38 χρόνο, οπότε λες ολοκληρώνει την καριέρα του, από το να αφήσουμε τη μίσα ένα και να πάει όπου θέλει για να αγωνίζεται. Είναι στις φούριες του, στη φούρια του, είναι στα καλύτερά του.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί πώς και
0: γιατί. Δεν τη βρήκαν την άκρη εκεί στις διαπραγματεύσεις, καιρό τώρα το παλεύαν.
1: Μάλιστα.
0: Και μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα για σέντερφορ 26 ετών, έτσι.
1: Ναι, ρε.

0: Είχαμε παίξει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα διασκευή του ύμνου του Champions League με μπουζούκι. Και δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το έχουμε παίξει εμείς, αδερφέ. Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό που με ρωτάς. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Παιδιά λέει, μη σας ξεφύγει και δεν βάλετε κανένα μάλαμα. Το βάλαμε. Παράληψης μας, θα μπει. Βάλαμε νομίζω, αλλά επειδή δεν το άκουσες θα ξαναβάλουμε. Το ξέρω, Κυριακό, το πυρονικά.

0: στο γραφείο που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: είναι η Ιωάννα, η Άννα και ο Βασίλης. Mm-hmm. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τα βρίσκουνε.
1: Να έχουνε. Ναι, καταλαβαίνω.

0: Μετά το και μισή θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Είναι που είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις μεταξύ των δύο. Τώρα και με τις απουσίες γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσες ως προς τι. Να μην τις δούμε με την εικόνα που ξέρουμε, αλλά να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι διαφορετικό θα δείξουν οι προπονητές. Έχει ένα παραπάνω έτσι ενδιαφέρον.

0: Βάλε και κανένα μάλαμα.
1: Μπορώ να το πηγαίνουμε ένα-ένα. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου.
2: Λες.
1: Μην το πήξουμε σε μάλαμα όλο. Μάλαμα, αν κάνουμε αφιέρωμα.
2: Τα Ζάναξ δεν ξέρω τώρα.
3: Τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κόρνες διαπάσουν σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Να πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένος και ο τελικός στο φούτσαλ των γυναικών με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει το Καρπενήσι στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Βέβαια, θα πω τώρα κάτι. Τελικός 9 ώρα το βράδυ πάνω στο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εξορισμού είναι λάθος ο ορισμός ώρας και μέρας, αλλά τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το Καρπενήσι δεν θα κατέβει, διότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο αθλήτριες από στην ομάδα τους που δεν μπορούν να λάβουν μέρος και διαμαρτύρεται για τον ορισμό της εξαγωγής του τελικού ημέρα Τετάρτη. Βέβαια, ο τελικός έχει οριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, είναι σε εκκρεμότητα, θα πω εγώ. Θα δούμε τελικά αν θα κατέβει το Καρπενήσι ή όχι. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Επειδή μου είπατε δεν ακεράς τίποτα, κερνάω.
3: Γίνεται ένα κενό υποχρεωτικά ο ονοματεπώνυμη.
2: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
4: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι, ωραίος.
2: Φίλε μου!
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνη.
2: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
5: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
2: Σοβαρολογούμε τώρα!
6: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο!
7: Έκοψα και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δισκοβολία Ντάρια Πατσίλνικοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα ονόματα.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
8: Έπιασε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσαματοφύλακας.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
9: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
2: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι η αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
4: Βάζει και το σχετικό με μπλιμπλίκι ας πούμε.
2: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει, αγαπητοί φίλοι.
10: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα βλέπουμε, πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό, σε ένα κουβάτο νερό, το νερό.
2: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
11: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
12: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
13: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
14: ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
13: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Ρίξτε το φουνταριστό, είπε.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Ρίξτε το φουνταριστό, είπε.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Βα, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Όλες συγγνώμες.
12: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
2: Καλά.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλά είστε.
3: Καλημέρα.
2: Καλά είστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
4: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
5: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
4: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
5: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
6: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί. Ατέλειωτες πλάγιος σλί.
8: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
9: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
11: Τα λέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
12: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
13: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
11: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
14: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε επί Winsport FM στους 94,6. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του άλλου απόψινου μονομάχου. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα καλά.
2: Ξεκινάμε τελική λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την κατάσταση του Σλούκα. Τελευταία στιγμή πραγματικά θα αξιθεί η συμμετοχή του, αν θα είναι δηλαδή στην 12η. Θυμίζω ότι οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν την εξάδα των ξένων, το λέω αυτό γιατί έτσι έχει αντίκτυπο η παρουσία του Σλούκα στον Παναθηναϊκό, έτσι. Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν την εξάδα των ξένων μέχρι 3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ.
1: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένει ο Αταμάν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει τι γίνεται με τον Σλούκα και κατά δεύτερον να δηλώσει μετά την εξάδα των ξένων. Η λογική λέει ότι αν δεν είναι διαθέσιμος ο Σλούκα σήμερα, πιθανότατα θα προσθέσει ένα guard ακόμα, δηλαδή τον Σόρτς. Και προφανώς θα μείνει έξω κάποιος ψηλός, με τη λογική να λέω ότι θα μείνει έξω ο Χουάντσο, όπως έγινε δηλαδή στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Από εκεί πέρα βέβαια αποδυναμώνται αρκετά η φροντιλάνη του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά γιατί μετά θα μείνει μόνο με τρεις γκάρτ στην ουσία καθαρέμου, τον Ναν, τον Γκάρτ, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο.
1: Ο Ναν που είχε θεματάκια είναι καλά.
2: Είναι καλά. Χτύπησε στο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Βαρπό, είναι ok. Ροκαδόπουλος έξω, εντάξει, νομίζω να παίξει σήμερα. Θα δούμε τώρα για το αν θα είναι διαθέσιμο στο δεύτερο τελικό, πώς θα είναι τις επόμενες ώρες. Μήπως προλάβει το δεύτερο τελικό. Οπότε πάει με αυτά τα θέματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Γκριγκόνης είναι εκτός οκτάδας των ξένων, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Και λογικά και ο Φαρίτη θα μείνει εκτός εξάδας των ξένων.
0: Εάν μείνει όμως και ο Φαρίτη εκτός, μείνει και ο Χουάντσο.
2: Ναι, πάει μόνο με ψηλούς στην ουσία των ενεργούς ψηλούς, τον Λεσόρ, τον Χεζέβης, τον Μίτογλου και δεν τα αρδούσα Μοντούροφ.
1: Ναι.
0: Οκ.
2: Είναι θέμα.
0: Ή από την άλλη, εγώ λέω ότι okay, ο Σλούκας τελικά θα μπορεί να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι, δεν θα μπορεί να το πάει 25-30 λεπτά.
2: Όχι, ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, άρα και πάλι μπορεί να μην φανεί πλήρες ένα ρόστερ με γκάρτ και τον Σλούκα μέσα να μπορεί να παίξει πολύ λίγο συγκριτικά με το αν θα ανοιγείς.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή και αυτό είναι ένα ρίσκο.
2: Ναι, αλλά αν μπορεί να δώσει κάποια λεπτά, πούμε 10 καλά λεπτά, 10 ποιοτικά λεπτά.
0: Σαφώς το συμπεριλαμβάνεις. Εγώ λέω το εξής όμως, η επιλογή μετά του ξένου ποια θα είναι. Δηλαδή αν μπορεί ο Σλούκας να παίξει λίγα λεπτά, ίσως να είναι αναγκαίος και ο Σόρτς. Ενώ βάσει χρόνου, έτσι. Όχι. Τι πλάνο αγωνιστικό μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Και να μην τον να μην σκάσει τους άλλους για το επόμενο μάτσα, ρε φίλε.
0: Είναι και σε δύο μέρες.
1: Δεν είναι μόνο το ότι θα παίξει. Άντε παίζει 10 λεπτά ο Λούκας, λέω εγώ, τον επιλέγεις και παίζει 10 λεπτά. Ο Γκραν πρέπει να παίξει 45 λεπτά. Δηλαδή.
0: Είναι λίγο. Είναι γρίφος.
1: Στο επόμενο μάτσα τι θα γίνει, δηλαδή.
2: Είναι γρίφος και είναι πονοκέφαλο για τον Αταμάν, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε, εντάξει, επειδή είναι τα μάτια και σε λίγες μέρες μαζεμένα, δηλαδή το επόμενο θα είναι 48 ώρες, μετά το τρίτο θα είναι τη Δευτέρα, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και το κομμάτι ας πούμε της διαχείρισης και της κόπωσης αντίστοιχα. Τώρα πάνω, εντάξει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το outsider, έτσι αυτή τη σειρά το συζητάμε, και πρέπει να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Να εμφανιστεί δηλαδή ανταγωνιστικός και σε ψηλά επίπεδα, ας πούμε, να πιάσει ψηλά επίπεδα απόδοσης σε μια σειρά αγώνων. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει.
1: Μα
2: δεν
1: το πιο κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι ότι είναι σειρά, δηλαδή δεν είναι ένα μάτς και πες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σειρά και στη σειρά πρέπει να έχεις έτοιμο πόλεμους αρκετούς. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να ανταποκριθείς αν δεν είσαι έτοιμο πόλεμο.
0: Μπορεί αυτό που έχεις εσύ πει, δεν πάει, ότι σε ένα παιχνίδι εγώ σου λέω να υπερβάλλεις και αυτόν και να δώσεις και να παίξεις 35 λεπτά στα όρια.
1: Ναι,
0: εάν έχεις παιχνίδι σε δύο μέρες και μετά ξανά σε άλλες τρεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των δυνάμεων.
1: Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παρατάνε μάτς, έτσι. Αυτό το μυρίζομαι, ας πούμε. Δηλαδή, αν.
0: Δει ότι ξεφεύγει το πράγμα κάποιος.
1: Άμα δει ο Παναθηναϊκός ότι φεύγει σήμερα το μάτς, μπορεί και να το παρατήσει το μάτς. Για να μπορεί να ανταποκριθεί στο δεύτερο που ίσως είναι πιο σημαντικό για αυτόν να πάρει νίκη. Γιατί έτσι όπως είναι οι σειρές είναι 1-1, έτσι δεν πάει τώρα, 1-1.
2: Ναι.
1: Δηλαδή χάνεις τα πρώτα δύο και μετά κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να χάσεις τη σειρά. Εντάξει, αυτά είναι σπαζοκεφαλιές εκατομμυρίων που αυτοί που τα παίρνουν πρέπει να τα λύνουν κιόλας.
2: Έτσι. Και ξαναλέω ότι για μένα ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι θα πρέπει σε μια σειρά αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω το από σαν 3, 4, 5, να φανεί ανταγωνιστικός, να δείξει ένα καλό πρόσωπο που δεν το έχει κάνει σε καμία στιγμή στη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Ίσως μόνο κίνηση των αγώνων στο κύπελλο, δηλαδή 30 των αγώνων που βέβαια και τα δύο πρώτα μάτια ήταν εύκολα ένα στα μέτρα του και μετά πήγε στο τελικό, ήταν πάρα πολύ καλό στον Ολυμπιακό. Ίσως εκείνο το διάστημα που ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ καλό του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε μια σειρά, ας πούμε, 3-4 συνεχόμενων αγώνων σε πρωτάθλημα Ευρωλίγκα να πιάσει ψηλά στα ταραπόδοση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα τη φετινή σεζόν, αυτή η αστάθεια, mm-hmm. τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο σε σειρά αγώνα, αλλά και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Έτσι.
0: Δηλαδή, γεγονός.
2: Το βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, στο φετινό Παναθηναϊκό, να είναι, ας πούμε, τραγικό στο πρώτο επίπεδο συνήθως και να είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και μετά να τρέχει να προλάβει να σώσει ό,τι σώζεται.
2: Ναι, ναι. Αυτά.
0: Ωραία. Νέα ώρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή. Θα περιμένει τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τι θα γίνει με σένα τώρα, δεν θα κάνεις καμιά κλήρωση? Τι, δεν έχουμε κλήρωση?
1: Τώρα, περίμενε. Έχουμε 2-3 λεπτά για ακόμα να προλάβει ο κόσμος.

0: Αν έπαιζε στοίχημα σήμερα, τι θα έπαιζε?
1: Στο ντέρμπι εννοείς?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, απόσταση του Ολυμπιακού Γιάννη είναι πολύ μικρή και δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλα αν θα ανοίξει το σκορ ή όχι. Νομίζω ότι δεν θα ανοίξει και το σκορ.
0: Ούτε κι εγώ αυτό πιστεύω. Το σκορ δεν θα ανοίξει. Θα έπαιζε ένα Peters over 15.
1: Α! Ναι, πάμε σε δικάλε.
0: Ναι, θα έπαιζε ένα Nan over 12.
1: Κοίταξε, πρέπει να δει λίγο και τις απουσίες. Δηλαδή τώρα ελείψει την Dorsey. Θα τραβήξει παραπάνω σκοράσμα και ο Φουρνιέ. Θα πάρει περισσότερες επιθέσεις και χρόνο.
0: Και ο Βεζέκο.
1: Κάπως έτσι θα το βρεις. Ή επίσης θα πήγαινε σε πολλά πράγματα σε ρεσόρ. Λοιπόν, και θα παίξεις εσύ εδώ μόνο στους έντα. Δηλαδή, άμα δεν είναι και ο Φαρίτ. Δεν είναι και που παίρνει τα rebound πολλά, rebound ο Ερνάντες.
0: Ποιος θα πάρει rebound, αν δεν πάρει ο Ντεσόρ, ποιος θα
1: γι' αυτό
0: πάρει.
1: Λέω, κατάλαβα, εντάξει.
0: Ο Ντέβις.
1: Δεν είναι όμως σαν τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ο Αναγκόμεθ θα έχει έφεση το rebound. Αυτό λέω ότι εκεί λογικά ψάχνεις, δηλαδή, να βρεις σε ιδιαίτερες, σε ειδικά στοιχήματα.
0: Έφερε τους καταλόγους εδώ. Τι γίνεται, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι θεσκλήρωση.
0: Ορίστε. Λέγει.

0: Λοιπόν, θέλω ένα νουμεράκι. Ναι. Για να το στείλουμε έτσι ταξιδάκι στο Αιγαίο. Ναι. Από το 1 μέχρι το 41.
1: Λοιπόν, το 1 και το 41.
0: Ένα νουμεράκι, λέω το 1 και το 41, λάθος. Είναι, είναι δύο εισιτήρια. Αλλά πάλι δεν την πάρει, μην πάρει μόνο, τι θα κάνει.
1: Εντάξει, θα το κόψω τότε. Βάλε το 12.
0: Το 12 είναι το αγαπημένο μου νούμερο και είναι η κυρία Δαρούση, αν το διαβάζω σωστά, Κωνσταντίνα. Όλοι. 965 Δαρούση Κωνσταντίνα.
1: Σημάδεψα γυναίκα πάλι.
0: Έχει μπόλικες βλέπω εδώ. Ναι. Άμα ακούνε τα για ταξιδάκι, είδες έρχονται.
1: Ναι. Να λέτε και για Sport FM όμως όταν σας παίρνουν
0: μπράβο.
1: Τηλέφωνα. Άντε μπράβο.
0: Όχι μόνο δώρα.
1: Άντε μπράβο. Λοιπόν. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας.

0: μέσα.
1: Να θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπα εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και φυσικά τον Μανώλη Μουσουλάκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή από τον Μπάμπη και τους Σταροφιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με Κώστα Κιτσιτζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Νίκο Αθανασίου.

να πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

Έρχεται πάνω στο τσάλι, το όνομα σου να χαράξω. Σταλάζει η πόρα, έρχεται που να βρω δύναμη, βοήθεια να φωνάξω.

0: Παιδιά, πίτσα γανείς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Big Win, Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Θέλει να έχει έξω τον Λέκο. Δεν είναι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά του, στις προπονήσεις, από την αδιαφορία του, από την στάση του γενικώς.
8: Δηλαδή μπορεί να παραταθεί αυτή η σιωπηρή τιμωρία, ας την πούμε, και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Θανάση, συγγνώμη, αλλά...
8: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
7: Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα σημείο εδώ το οποίο εγώ έχω σήμα πάρα πολύ καλό. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Να το επαναλάβω λοιπόν, υπάρχει περίπτωση αυτή...
7: 100%. Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
9: Μην πανικοβάλλεσαι.
7: Μα τι γίνεται.
10: Τι γίνεται.
7: Μα τι γίνεται.
10: Τι γίνεται.
8: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα?
7: Ναι.
8: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
7: Τι να μην θέλει.
8: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο.
7: Να... καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
8: Ωραία, ωραία, Κώστα μου, ωραία, Κώστα μου. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, μ' ακούς τώρα.
7: Φανάζει, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβουμε. Σήμερα 100% και να μην σε ακούω, τέλος πάντων.
8: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε κάτσε, ναι, να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
7: Κάνε μου την ερώτηση, ναι,
8: λοιπόν.
11: Χα, τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελή μου.
7: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 4 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Τρίβος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και σήμερα εδώ παρείτσα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι γεμάτη μέρα, έχει πραγματάκια. Χθες είχαμε τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο θρίλερ και κρίθηκε στο τέλος με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερος και επέστρεψε από το μείον 17 στο δεύτερο και παρά έτσι τις προβλέψεις που ήθελαν τον Ολυμπιακό να νικήσει, να νικάει εύκολα το μάτς, πήγε στο νήμα και κρίθηκε στο τέλος με τους πράσινους να έχουν και αρκετά παράπονα για τις τελευταίες φάσεις. Σήμερα παίζει η Εθνική με τη Σουηδία το φιλικό της παιχνίδι, 8 η ώρα στη Σουηδία, ενώ ασφαλώς και μια πολύ σημαντική είδηση χθεσινής ημέρας είναι η επίσημη συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Παραμένει στην Εθνική, έτσι.
0: Σε πρώτη φάση, ναι. Okay. Τώρα, αν δυναμώσει ο Άρης και αρχίζει και κάνει ντέρμπι και διεκδικεί πράγματα, μετά θα τους πειράξει, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν δεν ενοχλεί. Λοιπόν. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα. Ξεκινάμε με τα μηνύματά σας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλο το team του Παναθηναϊκού. Παρόλο που σφαγιάστηκε χθες, στάθηκε όρθιο και δέξε ήθος εντός και εκτός παρκέ, με πόλη και αγάπη και δικαιοσύνη ο Τζορδανάκος σας. Ο Δημήτρης λέει: είμαι μπασκετικός καθαρά. Δεν νομίζω ότι αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό με τη Διευθυνσία αρέσει και στο υγιές κομμάτι μπασκετικό του Ολυμπιακού. Θυμίζει πια όπως το κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Αταμάνα να μην πάρει στη δεκάδα στο δεκάδα το Χουάντσο. Χίλιες φορές έξω ο Σόρτς και ας βοηθήσει ο Τελειόπουλος παρά η γύμια στη ρακέτα και πολλά άλλα που προσφέρει ο Ισπανός. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισσας στους Γίγαντες, στον FM. ΑΕΚ μόνο φίλε, ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα φίλε από το Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Νέα εποχή για τον μπασκετικό αυτοκράτορα Άρη μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στενό Βίρονας. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Άπαιχτο μπουστάρισμα ο στίχος που σαν εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλος, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, απίστευτο μάτς τώρα στο NBA. Ναι, γίνεται μεγάλη τερμπάρα, 103-95. Πριν που το βάλα ήταν 97-95. Νικούσαν οι Νίξ τους Spurs στον πρώτο τελικό. Καλημέρα παιδιά από Λάρνακα, εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία πάντα. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα Βαγγέλη μου, στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Καλημέρα, βάλουν την προστινή όψη λέει, της φάσης του Ναν, λέει, να δουν λέει, το φάουλ, λέει ο Νάσος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή αύριο όλοι στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη για να ακούσουμε και να απολαύσουμε τις μουσικάρες του Πάνου που θα έπαιζε ο Πάνος έτσι κι αλλιώς αν δεν έπαιζε στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Αναρωτιέται ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη και Πάνο. Τι ωραία που είστε ρε μάγκες, συγχαρητήρια Γιάννης Πειραιάς, ο παδός της ΑΕΚ. Ας καλά φίλε. Καλημέρα Λάρη από Λιβαδιά, ούτε τα προσχήματα αυτή ΕΟΚ. Βαγγέλη, ανακοίνωση στήρας. Καλά, ναι, σε διάβασα κιόλας, να είναι Λάρη. Λοιπόν, ξυπνάμε κάθε πρωί να ετοιμαστούμε να πάμε στη δουλειά. Τι να πούν και οι κάτοικοι της Χαλκιδικής που είναι όλη μέρα στο πόδι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου λέει. Μην κατηγορηθεί και η καλή κυρία Τσαρούχα, λέει. Και εσύ, αν δούλευε στην ΕΝΕ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάεκ. Δώστε τώρα, μην ταλαιπωρούμαστε, ένα άλλο φίλο. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Υγεία σε όλου, Ολυμπιακό Περιστέρη. Καλή συνέχεια με υγεία, Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα φίλοι μου, μας έλειψε ο Χουάντσο χθες, Μιχάλης από Ρόδο. Πολλές καλημέρες παιδιά από την Άνδρο, καλή εκπομπή, την αγάπη και θετική μονέργεια σε όλους τους φίλους και πάλι συντονισμένους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε κόσμο.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη, με
0: τα αστιάτορα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κόσμο που περιμένει να τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Βαγκό.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό, Γιάννη, σήμερα. Μισό λεπτό μόνο.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Είναι προϊστάμενος μου.
0: Μην έχουμε κανένα θέμα. Μην έχουμε κανένα θέμα. Γιώργο, περίμενε. Γιώργο, μιλάω στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, Βαγκό.
0: Εντάξει, είμαι τον κύριο Γιώργο.
2: Ναι, είναι έτσι κάμερα. Με βλέπει ότι μιλάω. Όχι ρε. Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πάνο.
1: Μάλιστα, κύριε Γιάννη.
2: Κύριε Πάνο, επειδή έχετε κάνει τρομερή διαφήμιση στην περιοχή Ζευγολατιό.
1: Ναι.
2: Έχετε να λαμβάνετε κάτι τσάπα.
1: Δεν έχω πατήσει το πόδι μου, είναι η αλήθεια. Μόνο τις πινακίδες πηγαίνοντας προς Πάτρα.
0: Προς Πάτρα εκεί πέρα, ναι.
2: Επίσημο δημότυπο να σε κάνω.
1: Ναι, και το χρυσό κλειδί θα το έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το πουλάγες.
1: Εντάξει, παιδί μου, σε μια ώρα ανάγκης, ξέρω εγώ. Χρόνια δύσκολα, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, Ευαγγέλη, καλά, δεν το συζητάμε τώρα το φάουλ που δόθηκε. Ούτε στο σκάκι δεν είναι το φάουλ αυτό. Για τη φάση με τον Αν και το Φουρνιέλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αστείο, τώρα, ναι. Συζητάμε για φάουλ σε αυτή τη φάση. Εν πωλής δεν έκρινε το παιχνίδι, αλλά έδωσε σημαντικό προβάδισμα, το πω έτσι.
0: Ας το άφηνε να κρυθεί, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή μην ναι, το δίνεις αυτό τώρα εκεί.
2: Τώρα, να μην λέμε πράγματα. Κοίταξε, όλο αυτό που έγινε χτες, επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, είναι για αυτούς που βγήκανε με τη μητούλα ψηλά και λέγανε κάτι για τις σκούπες ηλεκτρικές και τα λοιπά και κάτι για 3-0. Ξέρω, για έναν περίεργο τρόπο, μετά το 25 που ο Ολυμπιακός ήταν όντως κυριαρχικός, έχασε το μυαλό του τελείως ο Ολυμπιακός, βρήκε και σχήμα Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι.
0: Βρήκε σχήμα, βρήκε και τα σούτ εκείνη την ώρα.
2: Και άρχισε για μένα λίγο, τώρα φωτιά να πες να με κάψει, άρχισε λίγο ο Πατσούκας να αλλάξει εκεί την περιστροφή, γιατί δεν έβγαιναν. Δηλαδή, όταν λέω περιστροφή, εννοώ το να κάνει την αλλαγή, να βάλει μέσα τον Ντάιρικ, ώστε να μπορείς να ελέγξεις λίγο το ότι έβγαινε σαν πεντάρι έξω και σου έφερνε ο Μήτογλου, ο οποίος πήγε να αλλάξει το παιχνίδι μόνος του, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βρήκε σήμα ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν ήταν ο Χουάντσο θα βάζε ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα το κάνω.
0: Λογικά ο Χέις Ντέιβις από τα πάρα πολλά που έχασε, αν είχε βρει 2-3 σουτ, θα το είχε πάρει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ακόμα και έτσι πως πήγαν τα πράγματα.
2: Ναι,
0: διότι στο τελευταίο διάστημα
2: ναι,
0: του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε μπλοκάρει και ο Παναθηναϊκός έβρισκε συνεχώς λύση στην επίθεση.
2: Γεγονός. Και ήταν πολύ τυχερός, θα το πω έτσι, ο Ολυμπιακός, ότι βρήκε δύο πολύ μεγάλα σουτ ο Τζόζεφ, έτσι. Εκεί στο τέλος, γιατί αλλιώς. Θεωρώ ότι αν έφτανε έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, αν έφτανε ο Παναθηναϊκός να περάσει εκεί στο 1,5-2, στις 4-5 κατοχές τέλος πάντων, να περάσει μια φορά πάνω, θα...

0: και να σου δώσω να το καταλάβεις ακόμα καλύτερα, γιατί εντάξει, φίλε, είναι τεράστια διαφορά τώρα στα rebound. Δηλαδή έκανε πάτη ο Μιλουτίνοφ. Είναι 48, 47 με 25, κάτι τέτοιο είναι η διαφορά του. Είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια. Δηλαδή εμένα αυτό με κράτησε στο παιχνίδι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρω, γιατί με 25% στο τρίποντο δεν κερδίζεις ποτέ.
1: Ναι.
0: Για κανένα λόγο. Εντάξει, περνάει ένα σχετικό άγχος εσάς τώρα. Γιατί όπως και να είναι.
1: Δεν νομίζω ότι βγαίνει. Αρκεί να διαχειριστεί τον εκνευρισμό που υπάρχει, διότι υπάρχει σίγουρα εκνευρισμός από τη διαιτησία στον Παναθηναϊκό. Αν δεν του χαλάσει το μυαλό εκνευρισμός, εγώ λέω ότι κανονικά πρέπει να του κάνει καλό αυτονομάς να του δείξει ότι μπορεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πολύ ευάλωτη ψυχολογία το τελευταίο διάστημα. Έχει αποτύχει και είναι, ξέρει, στα κάτω του.
0: Δεν νομίζω θα παίξει ρόλο, γιατί σου είπα και χτες, αν θυμάσαι, στείλα ένα μήνυμα ότι αυτά που γράφουν για σκόπες και τα λοιπά, όταν υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες και υπάρχει αυτό που λέμε συσσαγωγικά αθλητικός εγωισμός, δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεχαστούν όλα την ημέρα το παιχνίδι. Θα δούμε, εντάξει. Έχει πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο. Και που μιλάνε, το ξαναλέω τελευταία φορά, για σκούπες και τα λοιπά, είναι αστεία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κακό παιχνίδι βασικά, έτσι. Νευρικότητα για τις δύο ομάδες, πολύ κακός Παναθηναϊκός μέχρι το 25. Μετά το 25, πολύ καλύτερος. Θα δούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου πάνω θα τα πούμε αύριο εμείς, κάποια στιγμή θα
2: έρθουμε το παιχνίδι. Να είσαι καλά.
0: Να πιούμε τα γραφιά μας. Ετοίμασε εκεί τη τέτοια να κάνω το στοπατητήρι λίγο. Να βγει την ώρα, ξέρεις, το υλικό. Λοιπόν, και τα λέμε τα φιλιά μου, παιδιά. Καλημέρα.
2: Γεια σας, Γιάννη, καλημέρα.
1: Το τραβάει ο Γιάννης όταν έρχεται πάνω στις Παρασκευές. Το τραβάει.
2: Μια φορά έχει έρθει ο άνθρωπος, δυο κρασιά πια.
1: Α, κράσους, κράσους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Θες να πάμε παρακάτω.
1: Τι να κάνουμε, break δεν έχουμε τώρα πάνω.
2: Ναι, όχι, όχι.
1: Δεν έχουμε break τώρα. Αναφορές δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, το θέμα της όλης υπόθεσης? Ότι ο Ολυμπιακός αυτός, ενώ είναι καλή ομάδα, έχει καταδείξει να γίνει η πιο αντιπαθητική ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή, άμα δει σχόλια ουδέτερων και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στον τελικό της Ευρωλίγκας, θα δεις ότι τον αντιπαθούν πλέον τον Ολυμπιακό. Εδώ ακόμα πλέον και σήμερα, αν δει σχόλια, και οι ίδιοι Ολυμπιακοί λένε αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ο άλλος ο ίδιος ο προηγούμενος είπε ότι στο σκάκι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν.
1: Ναι.
3: Ούτε στο σκάκι, λέει, δίνονται.
1: Για το φάουλ του.
3: Ναι.
1: Φουρνιέ.
3: Και τι δεν κρίνει, όταν είναι στους δύο πόντους δεν κρίνει. Δύο πόντους εκεί που πας να γυρίσεις το μάτς.
1: Εκεί είναι 75-73 το μάτς. Είναι 75-73.
3: Του κόβει τα πόδια. Καταρχάς θα εκνευρίζει μετά, δεν μπορείς να παίξεις μετά. Φαντάσου να έχεις κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια να γυρίσεις το μάτς και εκεί που πας να περάσεις σου δίνει αυτό το φάουλ. Πρέπει να έχεις νερό αντιέμαστα μέσα σου για να μείνεις ψύχρεμος. Τέλος πάντων, εγώ, ρε παιδιά, έχω πει χρόνια τώρα, στο έχω πει, Βαγγέλη, και σε σένα, ότι επιτέλους δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΟΚ, καμιά δουλειά η ΦΥΜΠΑ, οποιαδήποτε, να ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανωνύμων εταιριών. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, η οποία είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία και η ΦΥΜΠΑ. Από τότε που θυμάσαι το Στάνκοβιτς, ένα Στάνκοβιτς που ήταν, έσφαζε όλες τις ομάδες υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Και απίβησαν οι ομάδες και έφυγαν από τη ΦΥΜΠΑ και κάναν την Ευρωλίγκα. Που είναι ανεξάρτητα αυτή η ΦΥΜΠΑ, είναι ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ, η οποία είναι για το άθλημα, είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία, να έχει τη διατησία του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Μπορεί κάποιος να μου βγει να μου το εξηγήσει αυτό. Τη λογική. Γιατί δεν αφήνει τη διατησία να την πάρει το επαγγελματικό μπάσκετ. Αφού δικαίωμα όπως την έχει η Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα διατησία η ΦΥΜΠΑ την έχει. Αυτό είναι πρώτο κατάλογο. Και διονύζεται αυτή η κατάσταση. Και εγώ θα δεχτώ και με Βασιλακόπουλο ευνοείταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάλι την είχε ο. Επί Βασιλακόπουλου ευνοείταν και ο Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη. Έτσι μην τα ξεχνάμε, η πενταετία του Ιωαννίδη. Γινόταν όργια και ο Βασιλακόπουλος ήταν τότε. Τέλος πάντων, πάνω τώρα στα αγωνιστικά. Έχω πει, ρε παιδιά, εδώ και δύο χρόνια για τον Καλάθι.

0: Αν είχαμε τον Καλάθι τώρα να έπαιζε στη θέση του τραυματίας Λούκα, θα ήταν στην 12η ο Χουάντσο, δεν θα ήταν ο Σότ. Ο οποίος Χουάντσο είναι καθοριστικότατος στα rebound. Μας ξεφτέλησαν στα rebound. Ο Χουάντσο είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και στην άμυνα. Από τότε που είχε ο Ντέβις, βέβαια, με την αντιμετώπιση που του κάνει ο Αταμάν, το παιδί έχει πέσει όλη η ψυχολογία του. Και μάλιστα από ό,τι ακούω, μακάρι να είναι λάθος. Σκέφτεται να φύγει. Να πάει σπάνια, δεν ξέρω πού να πάει. Σκέφτεται να φύγει. Δεν γίνεται ο καλύτερος παίκτης, ρε φίλε, εδώ και 1,5 χρόνο. Ιδίως στην άμυνα, παντού βοηθούσε το παιδί, το πιο φιλότιμο παιδί, μετά να το βάζει να παίζει 12 λεπτά και 10 λεπτά. Και να τον πετάς και εκτός, τι ψυχολογία να παίρνει να μείνει αυτός τώρα, να τον πετάς εκτός τελικούς πρωταθλήματος. Με τι ψυχολογία να πες. Εγώ, επειδή τον Ντέβις, θα πω αυτό, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν. Τον Ντέβις, παιδιά, δεν κάνει καλή, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν είναι ο παιχταράς που ήταν στην αρχή στο κύπελο. Έχει κατακόρυφη πτώση. Εγώ στη σημερινό παιχνίδι θα έβαζα τον Χουάντσο. Γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι η επίθεση, θα βρεις άτομα να σκοράρουν. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού το τεράστιο είναι στα rebound.
1: Εγώ λέω ότι στο επόμενο μάτς αν είναι ο Σλούκας υγιής. Εγώ αν είναι ο Σλούκας υγιής, να μιλήσω λίγο φίλε. Αν είναι ο Σλούκας υγιής. Αν είναι ο Σλούκας υγιής, να πω μια πρόταση, κόρη. Μια πρόταση να πω, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν είναι ο Σλούκας υγιής, εγώ θα βγάζα τον Γκραντ από την 12η. Διότι είναι ανύπαρκτος το τελευταίο διάστημα. Όταν λέμε ανύπαρκτος, λες και δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά δηλαδή, χθες έβαλε δύο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σόρτς είναι καλύτερος δηλαδή από τον Γκραντ αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά ρε, αυτό και κλείνω. Δεν νοείται ρε παιδιά, ομάδα 50 εκατομμυρίων μειχτού μπάτζετ να βασίζεται σε έναν παίκτη, τον Σλούκα. Σε έναν παίκτη 36-37 στα πόσο πάει. Όσο κλάσεις και να είναι. Δηλαδή γιατί και ο Σλούκας άμα ήταν με τη Βαλένθια, εγώ πιστεύω θα περνούσα ο Παναθηναϊκός. Και θα χτυπούσε και... Αλλά δεν νοείται μία ομάδα 50 εκατομμυρίων με όλο τον προγραμματισμό, αυτό που έχεις κάνει, να... ένας παίκτης να φεύγει και να διαλύεται τα πάντα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι η αιτία για τον Παναθηναϊκό η απώλεια του Σλούκα. Δεν είναι η απώλεια του Σλούκα γενικά.
0: Δεν είναι σαν οργανωτή, δημιουργό.
1: Έγινε φίλε. Λόγω τελείωσες.
0: Γι' αυτό έλεγα ο Καλάθης είναι ιδανικός.
1: Καλάθης θα πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ένα άλλο λάθος. Ο Καλάθης έπρεπε να κλείσει ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνει και ένας ο Αναστάσης που έβγαινε κάποτε και έλεγε όντως απορώ. Ο Καλάθης δεν έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο.
0: Ναι, τιμή σε ένα κενό όπως την έκλεισε ο Αλβέρτης, όπως την έκλεισε ο Διαμαντίδης.
1: Δεν είναι το ίδιο, με συγχωρείς, δεν είναι το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Και δεν είναι και του Πεταματού. Θα δεις και τι χρονιά θα κάνει του χρόνου.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο Καλάθης για τον Παναθηναϊκό όπως ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης. Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία.
0: 10 χρόνια ήταν.
1: Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία. Ήτανε 3 στην πρώτη θητεία και άλλα 3 στη δεύτερη. Πόσα ήταν. 4 στη δεύτερη. Πόσα ήταν.
0: Πάνω από 10 χρόνια έχει παίξει τον Παναθηναϊκό Καλάθης. Και ήταν και ηγέτης για 5 χρόνια. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ήταν ο Καλάθης. Είναι ο κορυφαίος που λέμε και στην Ευρώπη. Πρώτος σε αυτή στην Ευρωλίγκα. Πρώτος σε κλειψίματα. Είναι ο καλύτερος playmaker της Ευρωλίγκας. Πρώτος σε assist και πρώτος σε κλειψίματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
1: Έχει παίξει 3 την πρώτη θητεία και άλλα 5 τη δεύτερη. 8 χρόνια, ναι. 8 χρόνια.
0: Πόσο θες να
1: πει. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το συγκρίνω τώρα με τους άλλους δύο που ανέφερες. Φίλε, συγγνώμη.
0: Δεν το συγκρίνω, αλλά γιατί να μην παίζει το Παναθηναϊκό τώρα, αφού είναι παικτάρα. Και δεν σου λέω να παίξει βασικός. Για 15 λεπτά πίσω από τον Σλούκα, 20 είναι ιδανικός.
1: Έγινε Γιάννη, να βγάλω ακόμα κανέναν. Έλα, θα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. 105-95 νίκησαν οι Νίξ του Σπέρς. Νίκησαν οι Νίξ. Έκαναν το 1-0. Παρακαλώ.
2: Άρα είναι break.
1: Break είναι στο Σαν Αντώνιο ήταν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ακούω προκοπή.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Α, να του Νικόλα. Έλα.
3: Συγγνώμη, παιδιά, δεν νόμιζα ότι δεν είμαι εγώ.
2: Εσύ.
3: Καλημέρα και στο Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
3: Ο φίλος στην αρχή που έστειλε το ανέκδοτο δεν μας έφυγε πιο πόδι της Χαλκιδικής. Το δεύτερο ή το τρίτο.
1: Το ένα είναι κατελημένο, νομίζω δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν γίνεται.
3: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί μόνο με χιούμορ μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ευχαριστημένος μόνο για ένα πράγμα. Με όλη αυτή την κατάσταση στον Πάχαλο που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με τις σχέσεις των παιχτών με τον προπονητή. Με όλη την ηλεκτρική διαιτησία, που νομίζω ότι πλέον το αποδέχονται και τι να πω. Εντάξει, ίσως μόνο Τσουκαλάζει το παραδέχεται. Και να φτάνει, συγγνώμη, και να φτάνει το παιχνίδι να κρίνεται στο τελευταίο σουτ, για μένα μόνο ευχαριστημένο μπορεί να με αφήσει. Εντάξει, δεν λέω ότι τώρα θα βγουν κάποιοι, θα βγουν εντάξει, χαίρεσαι που έχασες με 4 πόντους. Δεν είναι αυτό, καταλαβαίνετε πως εννοώ. Ότι τέλος πάντων με αντικειμενική, με ίσες συνθήκες τέλος πάντων ανταγωνισμού, συναγωνισμού όπως θέλετε πέστε το, νομίζω ότι θα, το παιδί θα το έχει πάρει Παναθηναϊκός. Πέρα από τα λάθη που έκανε ο Αταμάν, ήθελε για μένα έπρεπε ο Χουάντσο να παίξει. Και ο Γκραντ πολύ σωστά λες, το τελευταίο, πώς το λένε, τρίμηνο να πόσες και παραπάνω είναι ανύπαρκτος. Μάλιστα βγήκε και από ό,τι είδα σε ένα ποστάρισμα, εγώ δεν έχω social αλλά το διάβασα σε ειδήσεις, ότι βγήκε η σύζυγος του Γκραντ και είπε και εμείς πονάμε και τέτοια και έφυγα από την Ελλάδα εκείνη τις μέρες γιατί δεν άντεχα να βλέπω τον... Εντάξει, οκ, μπορεί να πονάς, αλλά το αντικειμενικό πράγμα δεν πάβει να υφίσταται ότι ο Γκραντ είναι ανύπαρκτος. Δεν ξέρω, μεγάλωσε, κουράστηκε, αυτά τα αργομετρικά του δεν ξέρω.
1: Ακούγονται κι άλλα. Ακούγεται ότι έχει και μια καλή πρόταση στα χέρια του. Είναι γι' αυτό.
3: Εντάξει. Αυτό όμως, αν έχει καλή πρόταση, νομίζω ότι είναι. Ποιος δεν θέλει να τελειώσει, να φύγει από μια ομάδα που είναι. Εκτός και αν είναι τελείως ανταγωνιστική, έτσι. Μιλάμε για Ελλάδα δηλαδή.
1: Όχι.
3: Αν μιλάμε
1: όχι,
3: για τέτοιο.
1: Δεν μιλάμε για Ελλάδα.
3: Okay. Άρα ποιος δεν θέλει να τελειώσει και να πάει σε μια άλλη ομάδα όντας πρωταθλητής ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τον Γκραντ. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό γενικότερα με τις σχέσεις των παιχτών, αυτά τα έχουμε πει, αλλά ειδικά με το συγκεκριμένο, εντάξει, που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Τώρα, τι να πω για τη διαιτησία, δεν έχει νόημα. Το νομίζω και στο δεύτερο μία από τα ίδια θα είναι. Εγώ πιο πολύ, Βαγγέλη, φοβάμαι το ξέσπασμα του κόσμου, έτσι, γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, κάνεις υπομονή και όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι μην έρθει καμιά τιμωρία και, εντάξει. Είμαστε ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι προς τα εκεί το πάνε να κάνουν τον κόσμο να ξεσπάσει και να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αλλού μπορεί να... πήρανε το ευρωπαϊκό, οκ, okay, με γιάζουν, με χαρά τους όπως το πήρανε, να το χαίρονται. Από εκεί πέρα όμως, ρε παιδιά, παίζεται ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω, παίξε 55-45. Τώρα θα φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που είχε βγει ο Αγγελόπουλος και είχε το μπλουζάκι με τις βολές σε λίγο. Δεν θυμάμαι και το νούμερο που είχε γράψει τότε. Κυκλοφόρησε τώρα τελευταία πάλι που, με αυτά που
1: είχε γράψει. Ούτε εγώ το θυμάμαι.
3: Ναι, τέλος πάντων. Πάνω στο 29-5 ήταν παραπλήσιο με αυτό που είδαν χθες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά παιδιά δεν έπρεπε.
1: Έγινε, Νικόλα.
3: Να είμαστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά τα δικά μας. Ξενέρωσα με το χθεσινό ανύπαρτο φάουλ στο Φουρνιέ. Δεν πανηγύρισα αλήθεια να το κοιτάξω. Απίστευτο τρίποντο παπ. Τα έλεγα και εγώ λέει για σκούπες και φαράσια, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα επειδή δεν έχω ακούσει το ρεπορτάζ γιατί έμεινε έξω ο Χουάντσο. Γιατί δεν έφταναν οι ξένοι, έπρεπε κάποιος να μείνει έξω. Και από τη στιγμή που έπρεπε να μπει ο Σόρτς γιατί ήταν έξω ο Σλούκας, προτίμησε ένα κοντό και άφησε ένα τεσάρι έξω. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτό που ξέρω είναι πως όταν σε κάποιον γίνεται μήνυση, λέει συντρέχει κόλλημα μεροληψίας και συνιστά. Και λόγω αποχής και εξαίρεσης, λέει ο Μάκης. Καλημέρα μου, κύριος από τη Ρόδο, είπε λέει ότι έσπαιξε τον Παναθηναϊκό να πάει εβδομάδα πίσω στο τρίπο του ΠΑΟΚ, να πάει χρόνια πίσω όταν σπρώξει μου λέει στερήσει τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα, όταν ο Σάρας έκανε 10 βήματα και τα λοιπά, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος που είναι δανεικά. Άρα λες δηλαδή, Κωνσταντίνο, ότι καλά να πάθετε, έτσι είναι πλέον τα πράγματα. Το λες, ε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πεντακάθαρο φάουλ του Νάνο, ρώτο παραμύθια από την άλλη πλευρά φαίνεται η επαφή και το φάουλ, να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Σεβαστή άποψη σου, Βαγγέλη. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο για τη φάση του Φουρνιέ με τον Αν. Υπερβολικό το φάουλ. Αλλά αν δεις τη φάση την ώρα περνάει την πάση στο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, ο Οσμάν τον τραβάει από τη φανέλα. Εκεί υπάρχει φάουλ, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Οι βολές κράτησαν όρθιο τον Ολυμπιακό που ήταν 29-5. Επίσης αυτό που έγινε με το Φουρνιέ ήταν 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του μάτσα. Άρα αλλίωση καθαρή. Να τα λέμε όπως έγιναν και όχι όπως βολεύει, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, σε μάτς που κρίθηκε στους 6 πόντους αυτό που έπαιξε ρόλο είναι βολές 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Σκούπισε τσαρούχα χθες, λέει. Όλη η μπασχετική Ευρώπη μιλάει για τα κατορθώματα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος. Καλημέρα στο δεύτερο παιχνίδι με Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο. Τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα. Ναι, αυτό το διάβασα. Καλημέρα σε όλους από την μπροστινή κάμερα, λέει, που κακώς δεν έπαιξε στην κρατική τηλεόραση. Φαίνεται καθαρά η επαφή του Ναν και μάλιστα πως τραβιέται ο Ναν μόλις βρίσκεται το δεξιμπράζο του Φουρνιέ. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο 26 για να γίνει χρήση μιας επιχειρηματολογίας από παδούς και δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, που όταν τα λέγαμε εμείς απλά χλεβαζόμασταν, λέει, ότι στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος, ο Διονύσης. Μάλιστα. 29-5 βολές, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δελτίο και ερχόμαστε
4: σε
1: λίγο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ισραήλ και Λιβανός συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε! Φρέσκο, φρέσκο! Πυρήνη θάλασσα!
15: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
16: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
17: Το λόγια... Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
18: Μα τι λέω, τι λέω.
17: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
19: Άντε, καλό ρίζικο.
20: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυμα.
21: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίε, καπελίτσε. Κασκόλ, σημαίε, καπελίτσε. Γράφω.
22: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
23: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
24: Ρεκορδάρα. Τι έχεις από το μυαλό σου μέσα?
25: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
26: Να μην σου πω καλύτερα.
23: Offside, offside.
27: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
28: Ποιο offside?
23: Offside είναι ο επόπτης.
28: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο να πούμε.
1: Ναι, μου συγχύζετε το μάγειρο,
0: δεν
1: ασχολείστε.
0: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
2: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
0: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
2: Είναι δυνατόν!
0: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
3: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
2: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
0: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έγινε. Έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
2: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
19: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
19: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
1: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
5: Λοιπόν.
1: Το κουφάρι.
25: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
2: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
0: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Τι παίζει. Ασβεστός, ε.
26: Στέφανος Παυλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
1: Πότε θα το μάθεις.
0: Τι είπα εγώ. Τι
1: είπα. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
0: Τι είπα.
1: Παυλόπουλο.
0: Ενώ εσένα τι είναι.
1: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
27: Είχο λήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
2: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Πες το σύ.
28: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ναι. Αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Στη Σουίτα.
28: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
3: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
28: Ναι.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
3: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
0: Θα βγούμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
2: Τσικαγιόπουλος!
13: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
29: Εδώ μας επιστρέψαμε αφού ακούσαμε πολλές επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Μαλή.
1: Κύριε Μαλή.
29: Που είχα μείνει, είχα διαβάσει το Δημήτρη το μήνυμα αυτό. Διαβάζα. Που λέει ντροπή κατέστρεψαν από ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μαύρο στον κούλι και τα λοιπά. Λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Απαγορεύεται λέει βάσει στατιστικό να συμπληρώνει ο Ολυμπιακός 5 φάουλ στο 10 λεπτό. Λέει ο Βασίλης. Πεντακάθαρο φάουλ, παιδιά, τον ακουμπάει. Βλέπετε, λέει το δεξιχέρι, έστω και ελαφρά. Η μουσίτσα λέει το νανάκι, λέει και το τραβάει πίσω μετά στη συνέχεια, λέει. Λοιπόν, αδέρφια, μην τρελαινόμαστε. Εγώ λέω, δίνεται και δεν δίνεται αυτή την ώρα, λέει, δεν υφίσταται κανένα δώρο. Όμω, που αφήνουμε να ευνοηθεί στο στρατό του Παναθηναϊκού. Καλά, τώρα και εσύ μετά το κάνει λύσα τώρα, φίλε. Καλά, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καρφωμένη στην τηλεόραση και βλέποντας τα νικς που έσπασαν και έκαναν τον break και μακάρι να το σηκώσουμε, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Ο Νικάουλας, μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεται να λέει για τον Ολυμπιακό ότι το πήρε όπως το πήρε, λέει, και να πετάει σπόντες. Μετά λέμε γιατί τσακώνονται, λέει, πιτσιρικάδες. Οι βολές του τεσσέρι ήταν 18-2, χθες ήταν 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Μόρτες, όλη την παρέα, Σπύρος, Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, με 29-5 βολές δεν το λες, Βαγγέλη, ότι έχει παράπονο μόνο για τα τελευταία ο Παναθηναϊκός. Αφού έτσι το θέλετε, έτσι θα γίνει η ανακοίνωση θύρας 13 εναντίον της Δημοκρατίας, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο Παναγιώτης, τα ίδια επαθέλε με την διαιτησία στο πρώτο γκέμι του Παναθηναϊκού. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Νίκος από έξω, Παναγίτσα Χαλκίδας. Αδιάφορο, λέει το Λιόλιος Λίγκα, έχει τελικούς NBA, φοβερή νίκη στην τελευταία περίοδο. Κρίμα για τους Πέρς και του Γουεμπανιάμα. Εντάξει, πρώτος τελικός ήταν ακόμα. Λοιπόν, και πάμε στα τηλέφωνα καλύτερα, γιατί και τα μηνύματα. Δεν είναι καλύτερα σήμερα τα μηνύματα. Άμε. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
29: Καλά, Βασιλάρα, πού είσαι, ρε φίλε.
3: Καλά, είσαι, αδέλφια.
29: Καλά, ρε παιχταρά, εσύ.
3: Βαγγέλη, καταρχήν να κάθομαι αυτό που είπαμε, αταμάν, δεν μου αρέσανε βολές. Αν δεις το πρώτο ημίχρονο, δεν μου αρέσει μου ήταν μία βολή. Σωστό ή λάθος.
29: Στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ναι.
29: Βάρεσε δύο βολές ώρα ένα λεπτό πριν το φινάλι του πρώτου ημίχρονου. Δύο βολές.
3: Ναι, αν έχει και τύχη όμως και βάζεις τέτοια τρίποντα που έβαζε αυτό το buzzer beater Θέλει και τύχη, δηλαδή μου. Εντάξει, πιστεύω να κάνουμε το 1-1 και μετά το break. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το να χάνουμε 10 πόντους και 20 τους παίξαμε στα ίσια. Θέλεις, Βαγγέλη, να κάνεις ένα σχόλιο?
29: Όχι, Βασίλη μου, σου αφήνω να απλωθείς.
3: Πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα πάμε τώρα στο ΟΑΚΑ,
29: ναι,
3: στο διαστημικό γήπεδό μας.
29: Mm-hmm.
3: Θα έχουμε και Σλούκα, θα έχουμε και τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Πιστεύω στον Αταμάν, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ας είναι άσχημο το κλίμα στα αποδυτήρια. Γι' αυτό θα πιστεύω στο 1-1 και πάμε για τα να... Θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. Θα πάμε step by step.
29: Όπως το λες εσύ πάντα, step by step, match by match.
3: Όσο για το φιλικό σήμερα της Εθνικής, θα δούμε και Ρουβίκα. Θα δούμε και τα άλλα παιδιά που κάνουν, που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ποιο προπονητή έχουμε?
29: Στην Εθνική τον Ιβάν, ρε.
3: Τον Ιβάν,
29: ναι, ναι, ναι.
3: Ελπίζω να μην τη φιλικό είναι να πεις.
29: Φιλικό είναι, φιλικό είναι.
3: Εντάξει. Να πω και κάτι για το AI να κλείσουμε.
29: Ναι, ναι, ναι. Για ρίξτε για το AI με
3: καταρχήν βάλουν κάμερα AI στους δρόμους και δεν πιάνει αν φοράς μαύρη μπλούζα, επειδή είναι μαύρη η ζώνη.
29: Ναι.
3: Δεν το πιάνει το AI.
29: Το αν φοράς ζωνή.
4: Τι λέει, Βασίλη, αλήθεια.
29: Ας το
3: ναι, ναι, ναι. Πιάνε... Πάνε και τις σβήνουνε. Γι' αυτό απέτυχε και ο διαγωνισμός.
29: Άρα κάνεις άσπρα.
3: Και κάτι άλλο, και όταν περνάς πορτοκαλί κόκκινο, καταρχήν σε γράφει. Δηλαδή, αν στο τσακ περάσει το πορτοκαλί, σε γράφει. Γι' αυτό απέτυχε και ο διαγωνισμός. Και κάτι για την Google.
29: Ναι, ναι.
3: Δεν βλέπουνε, ρε παιδιά, που υπάρχει κίνηση. Υπάρχει εφαρμογή που βλέπεις που υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
29: Ναι.
3: Ξέρεις πόσο βλέπουν ο Διονύσης πάνω?
29: Βαγγέλης πάνω.
3: Βαγγέλη πάνω.
29: Ναι.
3: Από το δορυφόρο, όταν είναι πολλά μαζεμένα τα κινητά μαζί,
29: mm-hmm,
3: και υπάρχει συμφόρηση κινητών,
29: ναι,
3: το βλέπουνε πάνω από το δορυφόρο και βγάζουνε το δρόμο κόκκινο. Το ξέρεις αυτό?
29: Εσένα πρέπει να το μάθω. Εσένα πρέπει να το μάθω, αδερφέ.
3: Λοιπόν, εσύ καλή συνέχεια στο νούμερο ένα ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα και 1-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 1-1 σειρέ.
29: Έγινε, φιλέ.
3: Ξαναμιλάμε, Βαγγελάκο.
29: Γεια σου, Μπιλ, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
29: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
29: Έλα, έλα, εσείς. Εσύ είσαι.
6: Α, εγώ είμαι.
29: Ναι, ναι.
6: Έλα, Βαγγέλη μου.
29: Ναι.
6: Καλημέρα, Πάνο.
4: Γεια σου, Πάνο.
6: Είμαι εξαγριωμένος, ηλί, με τα χλεστινά.
29: Για πες. Βαγγέλη. Για πες.
6: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, 35 βολές και 5 μη βολές, πώς θα νικήσεις? Δηλαδή, σου διαλύει την ψυχολογία. Είχε δίκιο ο Γιάννης αυτό που λέει. Ότι σου διαλύει την ψυχολογία. Δηλαδή, σου λέει ότι και να κάνουμε, με τους ακουμπάμε λίγο, μπράβο, φράουλ, κατευθείαν. Δηλαδή θέλει να μας πει τώρα ότι ο Ολυμπιακός σε ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει κάνει φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σου λέω να μας παίξει 50-50 μες στην έδρα του. 55-45 ξέρω εγώ. 60-40, αλλά και αυτό το πράγμα να πούμε. 100-0. Ακόμα και τότε που είχαμε τον Βασιλακόπουλο, δίναμε εκεί πρωταθλήματα στις άλλες ομάδες και ευκαιρίες. Αυτοί τα έχουν πάρει όλα μονόπατα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
29: Μάλιστα. Άλλο.
6: Δηλαδή αυτό το πράγμα εχθές, δηλαδή λέω ότι άμα ήταν τυχεροί κιόλας οι Ολυμπιακοί που δεν πέσανε υψηλοί, ο Ταβάρες και ο άλλος υψηλός που είχαν. Άμα είχαν και τους υψηλούς θα χάνανε. Και πάλι τους σφυρίξανε με, πώς το λένε, με διαφορά πολύ μεγάλη πάλι και τη Ρεάλ. Εντάξει, άμα είναι να τα παίρνουν όλα, εντάξει, από εδώ και πέρα. Να μην ξανασχοληθούμε με τίποτα. Αυτά είχα να πω.
29: Έγινε, Παρούλη. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω.
7: Γεια σου, Βαγγέλη.
29: Καλημέρα.
7: Μ' ακούτε?
29: Ναι, ναι, σ' ακούμε. Ναι. Καλημέρα, λέω.
7: Είναι πρώτη φορά που παίρνω, Βαγγέλης και εγώ.
29: Έλα.
7: Ναι. Κοίταξε να δείτε. Εγώ ΑΕΚτής είμαι. Ναι. Καλός ποδοσφαιριστής. Χαίρομαι καταρχάς για την εκπομπή σας, διότι την κρατάς σε ένα επίπεδο που πραγματικά το ευχαριστήκαμε.
29: Σε ευχαριστώ. Σχέση
7: με την ΑΕΣΠΟΡ. Όχι, είναι κάτι το οποίο. Ήθελα να πω και για την ΑΕΚ λίγο. Ναι. Ότι τη βοήθησε και η διαιτησία.
29: Γιατί μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο.
7: Παρά την έξι, θα σου πω γιατί τη βοήθησε.
29: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, για το πρωτάθλημα.
7: Για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο.
29: Ναι.
7: Η ΑΕΚ είχε 97 κάρτες.
29: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός είχε... ο ΠΑΟΚ είχε 42 και ο Ολυμπιακός 39.
29: Ναι.
7: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ας πούμε, ο Νίκολης, να ενεργοποιήσει όχι 15 παίκτες αλλά 20, και αν παρακολουθείς και, και στα παιχνίδια, ότι οτιδήποτε εκτός από κανένα 2-3 παιχνίδια που έπαιξε με την ίδια σύνθεση είχε συνεχώς αλλαγές. Και ήταν όλοι παίκτες ετοιμότητα και δείξαν και το ταλέντο τους. Δηλαδή η διαιτησία που έτυχε κατά αυτόν τον τρόπο, με τις πολλές κάρτες.
29: Να απλώσει το rotation, να απλώσει το rotation δηλαδή, να βάλει παραπάνω παίκτες.
7: Άπλωσε το rotation. Ακριβώς, 20 παίκτες, αν κατείς κάτω και τους δεις, 20 παίκτες συμμετείχανε. Όσον αφορά τώρα για τον Παναθηναϊκό και το μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι φίλος στο μπάσκετ. Εντάξει, το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω τις γνώσεις για να κρίνω. Αλλά είδε κάτι το παράξενο. Όταν έφτασε ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί την νίκη, εκεί τα πράγματα γυρίσαν τελείως. Η τεχνική παινή και το φάουλ που έδωσε για μένα, τότε το κεσέρι μπλε, δεν είδα πουθενά φάουλ.
29: Ναι.
7: Δεν ξέρω, έχω άδικο, έχω δίκιο.
29: Για τη φάση του Νάνι, λες, με το Φουρνιέ.
7: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
29: Εντάξει, είναι υπερβολικό, ακριβώς. Είναι υπερβολικό θα πω. Ναι.
7: Είναι υπερβολικό. Mm. Δηλαδή, και τι κατάλαβα, ότι όταν πλησίασε ο Παναθηναϊκός και ήταν έτοιμος να πάρει την νίκη, ήταν έτοιμος δηλαδή να χτυπήσει το παιχνίδι, εκεί γύρισε η διαιτησία μπούμερακ. Σαν να εξήσει το λέω αυτό, που το βλέπω το παιχνίδι.
29: Mm.
7: Σαν ουδέτερος δηλαδή.
29: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Δεν ξέρω αν έχω άδικο δίκιο. Λοιπόν, χάρηκα για την εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ συνεχώς. Δεν έχω όμως το χρόνο, όχι το χρόνο. Μου αρέσει να την παρακολουθώ περισσότερο παρά να συμμετέχω.
29: Έγινε, ρε φίλε.
7: Λοιπόν, χάρηκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης και εγώ.
29: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
7: Γεια
29: χαρά. Πάμε παρακάτω.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
29: Καλώς τον.
8: Αναδότη Βαγγέλη.
29: Καλημέρα, φίλε.
8: Ταραβάγος από Ηράκλειο.
29: Καλώς τον.
8: Χθες ο διάφορος δικός μας φιλάδος που βγήκανε Παναθηναϊκούς, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Άσε που δεν μ' άφησε να μιλήσω μετά από μια ώρα, έπεφτε συνέχεια η γραμμή και πάνω που ηρεμούσα πεταγόταν και κάποιος καινούριος. Λοιπόν, και έκατσα και ψάσα εχθές, βρήκα ένα machine genius το οποίο συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο. Και πώς είναι τώρα αυτοί που βγαίνουν οι δικοί μας φιλάδοι, οι περίεργοι πολλοί, 5, 6, 7 άτομα, δεν πρέπει να είναι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
29: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω απαιτήσεις.
8: Λέω πώς άτομα βγαίνουν που είναι οι περίεργοι, αυτοί που χαλάνε την εκπομπή, που είναι εριστικοί πολλοί.
29: Ναι.
8: Δεν πρέπει να είναι και παραπάνω από
29: 5. Όχι, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ.
8: Έτσι, υπάρχει ένα μηχάνημα που είναι on-off και records. Και διαβάζει τη φωνή του, την καταγράφει και με το που θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, κλακ, που κλείνει το τηλέφωνο, τη γραμμή. Και δεν ξανά έχω αυτό το πράγμα που κάνουν άνω κάτω την εκπομπή, ρε παιδί μου. Φαγωθήκανε χθες με τον πρόεδρο του μπάσκετ, με τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή κάτι πράγματα, τι να πω, δηλαδή είμαστε για λύπηση. Να βγαίνουν και να κράζουν το Γιαννακόπουλο. Άνθρωπος είναι τρελός Παναθηναϊκός, είναι. Αυτό είναι. Δεν αλλάζει. Και έχει καλυτερέψει, όπως ήταν πριν 15 χρόνια, έχει καλυτερέψει πάρα πολύ. Δηλαδή τι θέλουμε? Να έχουμε έναν πρόεδρο όπως του κάνανε, δεν μπορούσε να γιορτάσει τη μνήμη του πατέρα του, να το απαγορέψουν, να στέλνουν αστυνομίες? Αυτοί είναι οι καλοί πρόεδροι, τέτοιους θέλουμε? Τουλάχιστον αυτός είναι αυτό που είναι, βγαίνει και τα λέει βόρα παρτίδα. Τρελά ξετρελά, αυτά είναι. Έτσι δεν είναι?
29: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, και όσο για το... Από τον μπάσκετ φεύγουμε, γιατί εκεί κάγρανα είναι ο Αταμάν. Όλο αυτό που γίνεται, είναι ο Αταμάν και φεύγουμε από τον μπάσκετ. Όταν αλλάξει ο Αταμάν θα φτιάξουν εκεί παίκτες, θα πάρει και δύο καλύτερους παίκτες και θα έχει την ομαδάρα και θα μπορεί να κερδίζει και κόντρα στη διαιτησία. Αυτή που γίνεται τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τελειώσει, θα το πάρει ο Ολυμπιακός και τελειώνει το θέμα εδώ. Λοιπόν, όσο για το, για το ποδοσφαιρικό, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε βαρδινογιαννικός, ούτε αλαφουζικός, αλλά εμένα σαν πρόεδρος ο Αλαφούζος, μου αρέσει ρε φίλε. Γιατί μου αρέσουν οι σοβαροί ανθρώποι και οι μετρημένοι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν βγαίνει να κάνει με συγχωρείς καραγκιοζηλίκια ή να έχει τίποτα αντιπροέδρους από πίσω και να λένε, να κάνουν, να δείχνουν. Είναι αγαπητός με τους παίκτες. Είναι ξύπνιος άνθρωπος. Εντάξει, τώρα όσο να είναι για το ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος δεν ήξερε. Είναι σαν να ρίνεις ένα παιδάκι να το ρίξουμε σε μια πισίνα να μάθει κολύμπι. Θα μάθει κάποια στιγμή. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Και πιστεύω ότι όλα θα λάβουν καλώς. Μόνο υπομονή χρειάζεται. Και αυτοί οι φιλάθλοι λίγοι, το 5% που έχουν μείνει του Παναθηναϊκού, που είναι χειρότεροι και από άλλους φιλάθλους, να σταματήσουν να σας αλλάξουν ομάδα ρε παιδιά. Να γίνουν άου Σαλαμίνας. Κάπως έτσι, δεν θέλουμε τέτοιους φιλάθλους. Θέλουμε υγιείς φιλάθλους. Κυριλέ φιλάθλους αυτοί είμαστε. Κυριλέ φιλάθλοι, αυτό είναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Και ούτε κρίνεις ούτε για εισιτήρια του για εκείνο. Παιδιά, θέλετε φθηνά εισιτήρια. Θέλετε λέτο, θέλετε σισε. Θα πληρώσετε ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλιώς πηγαίνετε στο πέταλο και μην μιλάτε. Αυτά είχα να πω.
29: Έγινε.
8: Σας αγαπώ πολύ, καλή σας μέρα.
29: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
9: Καλά, καλημέρα.
29: Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
29: Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
9: Έλα, βγήκες τώρα κατευθείαν, πάμε.
29: Δεν μπορώ να το διαχειριστεί ότι βγήκε κατευθείαν.
9: Όχι.
29: Όχι, δεν μπορώ να το διαχειριστεί, είναι μια ειδική συνθήκη. Διαβάζω κάνα δύο μηνυματάκια.
9: Όχι, διαβάζω. Πάμε, όχι. Παρακάτω.
29: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
10: Έλα, Βαγγελή.
29: Έλα, φίλε.
10: Καλημέρα.
29: Έλα, μεταξά εσύ, σε κατάλαβα.
10: Έλα, ρε, πέφτει γραμμή, δεν κάνω το. Καλημέρα, τι κάνετε.
9: Καλά.
29: Όλα εσύ. Καλά, φίλε.
10: Πάνω, καλημέρα, τι κάνεις.
9: Ήρεμα, εσύ.
10: Ήρεμα. Βαγγέλη, εγώ πρόλαβα το τελευταίο δεκάλεπτο χθες γιατί ήμουν βράδυ. Για μένα το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να πηγαίνει παράταση ο αγώνας. Όπως το είδα εγώ εσύ, γιατί τα πρώτα 25 λεπτά του Ολυμπιακού, τα 17 πόντους και αυτά δεν τα είδα καθόλου, ήμουν στη δουλειά. Αλλά όπως το είδα πήγαινε για παράταση. Το φάουλ δεν είναι φάουλ με τίποτα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση ήταν να πηγαίνει παράταση. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το πάλισε μέσα στο τέλος το παιχνίδι.
29: Είχαν από ένα πολύ καλό διάστημα.
10: Αλλά δεν δέχομαι να μου λένε για την Ευρωλίγκα ότι ο Ολυμπιακός ήταν ευνοήθηκε από τη Δυσσία. Ευρωλίγκα. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
29: Να.
10: Ήταν καλός ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και την πήρε. Την άξιζε και την πήρε.
29: Οκ. Okay.
10: Τώρα και το ποδόσφαιρο θα δούμε. Θα δούμε. Προπονητής που πήρατε είναι καλός εσείς. Ο Μετελίμπαρ θα δούμε τι θα κάνει.
29: Γέρισε και ο φίλος ο Φορτούνης.
10: Ναι. Πάνω. Τον Νίκο Τσιγιάννα χρόνο τον είχατε.
29: Όχι.
9: Όχι.
29: Διαιτές πρέπει να έχει.
9: Διαιτές.
29: Απλά θέλω να το κάνω επέκταση.
9: Ναι.
10: Γιατί λένε για την ανανέωση τώρα, ρε φίλε.
29: Γιατί επειδή είναι ευχαριστημένοι, δεν θέλουν να μείνουν μόνο στο διαιτές, θέλουν να το κάνουν επέκταση να το δέσουν και για άλλα χρόνια.
10: Α, μπορώ να το κάνω μόνο για ένα χρόνο.
9: Όχι, όχι, όχι.
10: Γιατί είναι καλός προπονητής. Φαίνεται πολύ καλός προπονητής ο άνθρωπος. Έχει γνώσεις, ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλές. Αυτά, Βαγγέλη, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
9: Ωραία.
29: Τι έγινε μεταξύ μου.
10: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε.
29: Τι είμαστε σήμερα, πρωί, απόγευμα, τι είμαστε.
10: Σήμερα κάθομαι μετά από 5
29: μέρες. Μου την έφερες, τρεπάκι. Το καλύτερη βαρδιά. Έγινε, μάγκα.
10: Να είσαι καλά.
9: Καλή ξεκούραση.
29: Γεια σου, μεταξύ, υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
11: Ναι.
29: Έλα.
9: Έλα, Επάνω. Πάλωσε.
29: Νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος όμως.
9: Πάνω.
29: Δεν είναι. Αυτός είναι, ναι. Αυτός. Περίμενα να φτάσει το τηλέφωνο. Μακρύς ο δρόμος σήμερα.
11: Δεν θα καθυστερήσω πολύ, παιδιά.
29: Ναι.
11: Καλημέρα, καταρχήν.
9: Καλημέρα.
12: Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι. Πανούλη μου, καλημέρα. Ναι. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, που δεν πάει άλλο, πρέπει να παρέμβει διοίκηση, φίλε. Πρέπει η διοίκηση κάτι να κάνει. Δεν μπορεί η κυρία Τσαρούχα να παίζει με τα νεύρα μας.
14: Γιατί την νοημοσύνη μας. Έχει παίξει η κυρία Τσαρούχα με νεύρα.
12: Ε?
14: Έχει παίξει, λέω, η κυρία Τσαρούχα με νεύρα. Μη στεναχωριέσαι. Δεν
12: ναι,
14: είσαστε πρώτοι.
12: Κατάλαβες. Δεν μπορεί η κυρία Τσαρούχα να, δηλαδή, να παίζει με τα εκατομμύρια των επιχειρηματιών. Πρέπει να κάνει διοίκηση. Και σαν πρώτο βήμα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Βασίλη τον Παπαθεοδόρου. Σαν πρώτο βήμα, πρέπει ο Παναθηναϊκός τον επόμενο αγώνα να μην μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Πολύ κακή στη συμπεριφορά της ΕΡΤ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή στη. Δεν ακούω ούτε καθόλου. Δηλαδή έγιναν εγκλήματα και αυτοί λένε. Άστοχος τούτος εδώ, κανένα σχολιασμό ούτε για τις βολές. Αν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός με κάποια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να τα λέγανε.
29: Ναι.
12: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Δηλαδή τι παίζουν με τα νεύρα μας. Ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει. Κακά τα ψέματα. Και εγώ θα συμφωνήσω. Και να φύγει και από την κεντρική διαχείριση. Στα τηλεοπτικά, να δούμε οι άλλες ομάδες, ας πούμε, που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Θα έχουν, ας πούμε, να φτιάξουν μπάτζετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι είναι, ομάδα της γειτονιάς, ομάδα ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Να φύγει, ρε, ξέρω εγώ τι θα κάνει, αλλά πώς φύγαν οι υπόλοιποι. Τότε ήταν καλοί αυτοί που φύγανε, έτσι. Εγώ δεν λέω να φύγουν από το πρωτάθλημα. Κάτι πρέπει να κάνουν όμως. Ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να τα αφήσει έτσι. Και το πρώτο βήμα είναι αυτό που λέω. Να βρει κανάλι μεθαύριο. Αύριο πότε είναι, αύριο είναι. Να βρει κανάλι και να πάει.
14: Δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
29: Ναι, είναι τα δικαιώματα.
12: Ακούγεται ότι πληρώνουμε όλη την έρθια από την σφυρά, κλέφτηκα.
29: Τα δικαιώματα είναι υπογεγραμμένα, δεν αλλάζει.
14: Δεν αλλάζει αυτό και εντάξει. Και οι ισορροπίες τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες.
12: Εδώ εσύ πάνω μου κάνει τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αυτά τα πράγματα είναι υπογεγραμμένα από την αρχή, δηλαδή ποιος θα προχωρέσει. Τι κατεβαίνουμε δηλαδή. Όχι ρε φίλε, όχι. Και δεν είναι μόνο η φάση με το Φουρνιέ και με την τεχνική ποινή. Αν δεις τις επαφές εκεί που λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα μπάσκετ και εγώ τόσο καιρό που παρακολουθώ, βλέπω ας πούμε τις επαφές και τις δικές μας επαφές και των Ολυμπιακών. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, δεν έχουν τέτοιο ίσο κρέας. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, κάτι πρέπει να κάνεις. Έλα, γεια.
29: Γεια σου πάνω. Λοιπόν, είναι και 58, διαβάζω μηνύματα να μας οδηγήσουν στις 7. Μαλί τον Παλί που έχει λιγότερα και το Σταθερόπουλο. Ερώτηση, λέει, ο Ρήλος θα πάρει ρεπό από συνήθεια αύριο και δεν θα πάει μπαράγκα.
14: Αχα, καλό.
29: Καλημέρα, Βάγκο και πάνω, 29 περιβολές και 47-23 τα rebound, αλλά προφανώς τα rebound δεν παίζουν κάποιο ρόλο, λέει ο Βαγγέλης. Αυτό που καταλαβαίνω είναι πως το προπονητικό του Ολυμπιακού έχει μάθει στους παίκτες τη συνιστά φάουλ και πώς να το εκβιάζουν και πώς να το παίρνουν, λέει ο Μάκης. Βαγγέλη, για ποιο λόγο δεν δείχνει Κοσμοτέ στους τελικούς του NBA, γιατί έχει γίνει τώρα, δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ αυτά. Παρά το συμβόλαιο που είχε με η Αμερική, ας πούμε το NBA, με διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη, μπήκε η Amazon, λέει, σε μια συμφωνία και τώρα πλέον. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η τελική μία χρονιά θα τους βλέπουμε, μία χρονιά θα τους βλέπουμε. Τρομερά πράγματα, έτσι. Τρομερά πράγματα. Δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό το μήνυμα του φίλου μας του Metal Taxi. Πού είναι όμως, να μου πει. Ναι. Πώς ονομάζεται η Μπέσα Μέλ που δεν κρατάει το λόγο της. Μέλ. Δεν έχει Μπέσα. Καλημέρα στην παρέα. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι πάντα το πρώτο. Συνέχεια είναι όλα πιο εύκολα. Τώρα την πίεση είναι για ο Παναθηναϊκός. Πάμε θρυλάρα. Θανάσης και όλη η παρέα, λέει εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε ένα Παναγιώτη. Δεν μπορεί κανείς πλέον με διάλογο με οποιονδήποτε φίλο του Ολυμπιακού και αυτό κατάλαβα χθες όπου δύο καθοριστικές αποφάσεις έκριναν το μάτς. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα να είναι αδιανόητο, να μην το παραδέχονται μόνο οι Ολυμπιακοί. Ο Αταμάν απέδειξε ότι δεν πατάει καλά και πήρε μια εντελώς λανθασμένη και διανόητη απόφαση να αφήσει εκτός του Χουάντσο, κάτι που έδειξε το 47-23. Και όμως ο Παναθηναϊκός με κόντρα διαιτησία και χωρίς Χουάντσο θα είχε νικήσει, αν είχε λίγο φιλότιμο ο Ντέιβις στην επίθεση, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τόσο καθαρή φάση και να γίνεται χαμός, λέει ο Διονύσης. Εντάξει, οκ. Τι να σου πω, ρε φιλέ. Έκανα δεξιά να παρκάρω για να αλλάξω ρούχα. Λέει ανοιχτό χρώμα να βάλω, λέει να φαίνεται η ζώνη. Σωστά, τεράστια μπύλα, ρε. Ο Μανούλης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δουλειά. Μόνο ένα θα πω. Με αυτά τα σουτ, Ντέιβις δεν αξίζει τα 4 μοίρια. Πέρι, αυτή είναι η γνώμη μου. Πρέπει να ξυπνήσει τον επόμενο αγώνα. Χουάντσο μέσα, Χέις έξω, λέει ο Βασίλης. Το Ειρηνάκι λέει: καλημέρα, παιχταράδες. Θέλω να μοιραστώ κάτι που μου συνέβη χτες. Δεν είναι ανέκδοτο. Με πήρε τηλέφωνο μια πελάτης που έχουμε φιλικές σχέσεις και μου λέει: όταν ένας γείτονας σου ζητάει ζάχαρη, ξέρει τι θέλει. Εμένα ήρθε ο γείτονάς μου και μου ζήτησε λεμόνι. Μπορείς να μου πεις τι εννοεί. Oh. Περιττό να σας πω ότι μου έπεσε το ακουστικό από το χέρι. Εγώ πάντως σας είπα ότι τη θεωρεί ξινή. Θα στακωθούν, δεν με νοιάζει. Καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη. Βαγγέλη, καλημέρα. Είσαι Σατανάς με την ατάκα. Σε αφήνω να πλουθείς. Μου έφυγε ο καφές από τα χέρια. Βασίλης Παναθηναϊκός. Τι να πω στο Βασιλάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης από Κρέστη. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης για τη ζώνη με μαύρη μπλούζα. Είναι αλήθεια. Κύρωσε κλείσει ο αδερφός μου, λέει, πριν μια εβδομάδα. Ορίστε. Ορίστε. Γελούσε δρυλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, είναι το πιο τελευταίο σχόλιο που κάνω, λέει, και τελευταία φορά, λέει, ναι, Πέτρο, σε έφαγε αδικία, Πέτρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, πήγε 7 και 1, πάμε. Δεν έχω ανοίξει στόμα κιόλας, που να μίλαγα κιόλας. Δεν έχω ανοίξει στόμα, δεν έχω πει κουβέντα.
15: Κρατήσου.
29: Κουβέντα δεν έχω πει, αλλά εδώ. Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε διαφορετικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Το ραδιοφωνικό ταπείο αλλάζει.
11: Πώς το λένε.
10: Ο ραδιοφωνικός λάγας είναι εδώ.
12: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
10: Με συμφήνεια υπόψεων.
12: Και αυτός που είναι αμφίβολος και θα μάθουμε σήμερα, σε λίγο αργότερα και αύριο πιστεύω καλύτερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά πιστεύω τελικά και ο Κωνσταντίνος θα αγωνιστεί.
10: Με καθυρά λόγο.
13: Άσκησε ο ασκός με όλους.
14: Ο Σαλ εν Ζογγιά.
10: Με ύποψη.
12: Προηγήθηκε ο Πανιόνιος με τον Μαρκορά, αν δεν κάνω λάθος. Σοφαρίστηκε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποιο παίκτη.
10: Με γλίσσα που λέει πίντα την αλήθεια.
12: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο.
10: Με σαναχάρα ή αποτελεσμάτων.
15: Σε επαγγελματικό αθλητισμό.
10: Μαστάλ.
16: Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων και δελτίο ειδήσεων. Ιδέων. Και πιστεύω.
10: Με αντικειμενικότητα.
17: Είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
10: Με χάμορ.
17: Αχ, τι θα κάνουμε.
10: Με αναμάρωση.
18: Στο 6%. Πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρόγκ.
10: Για όλα αυτά,
19: ευχαριστούμε που μείνατε μαζί σας.
20: Μείνετε κοντά σας.
21: Sport FM 94,6, η πρώτη συχνοτική αθλότητα της χώρας.
10: Η ζωή θέλει σάρδα.
9: BWin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
22: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Εδώ είμαστε ανεβασμένοι με τις μουσικάρες του κύριου Ρίλου στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου του 2026. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται, όπως κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2 10 95 79 283 4 και 5. Τα τηλέφωνα για το τηλεφωνικό κέντρο, αστική χρέωση σας περιμένουμε. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου πουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος θα έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω.
0: Γεια σου, λέει.
1: Τι κάνουμε, Στέφανε, σου πειραία.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Προηγούμενος φίλος είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει το 1-1. Μακάρι, αλλά δύσκολο. Τρία πραγματάκια, Βαγγέλη, θέλω να πω. Μπάσκετ γυναικών. Πάνε φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και μας αφήνουν έξω από το γήπεδο με πληρωμένα εισιτήρια. Μέσω γκόκολα. Για να πάρει το πρωτάθλημα ο Χαρταλιάς. Δεύτερον. Λεωφόρο. Μας αφήνουν τελευταίο παιχνίδι χωρίς φιλάθλους. Με το έτσι θέλω. Τρίτον. Αυτά που γίνονται στο μπάσκετ. Άμα ο κάθε Παναθηναϊκός δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, να δει την ανακοίνωση της θύρας 13 με το σήμα, να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι μεγάλη στεναχώρια. Αυτά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι σε όλα αυτά.
0: Τι να σου πω, αδερφέ. Τι να σου πω.
1: Μας κυνηγάνε σε όλα τα αθλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς, βόλεϊ γυναικών και βόλεϊ αντρών. Δεν έγινε κάτι το παράξενο.
0: Ναι.
1: Δυναμώνει ο ερασιτέχνης, ρίχνει λεφτά ο Γιακούπουλος, ρίχνει λεφτά πλέον και ο Αλαφούζος. Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν γίνεται κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και επειδή χτες δεν έφαγα ούτε μια καζούρα από φίλους Ολυμπιακούς, ανέβασα τα δύο στατιστικά. Με τη Βαλένθια και αυτό, η διαφορά ήταν 29-8 βολές με τη Βαλένθια, στο πέμπτο παιχνίδι μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Και 29-5 χτες τις βολές. Και ακούω πολλούς για τα rebound. Ναι, παίζουν ρόλο τα rebound, αλλά χτες πιστεύω με αυτό το σκορ δεν έπαιξε και πολύ διαφορά. Τα rebound.
0: Okay.
1: Αυτά ήθελα να πω. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να αλλάξουν όλα.
0: Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Το ραδιόφωνο να κλείσουμε.
0: Κάτσε να συνοηθούμε πρώτα. Μας ακούς? Το ραδιόφωνο κλείσε. Μας ακούς από τηλέφωνο.
2: Και βγάλε το hands free αν δεν έχεις.
0: Πολλά μαζί.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Έλα, τώρα σε έχουμε. Ναι.
3: Γιώργος από Ασπόπυρο.
0: Ναι.
3: Έχω επαναφορά τη φωνή μου.
2: Έχεις επαναφορά τη φωνή σου, μάλιστα.
3: Ναι.
2: Για πάμε τώρα.
3: Τώρα.
2: Τώρα.
3: Πάλι το έχω. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε, δεν μιλήσουμε.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι χθες. Πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Και θα εξηγήσω γιατί. Πόσες φορές κάναμε drive και δεν πήραμε ούτε ένα foul. Τώρα, ήταν δεν ήταν, η τηλεόραση δείχνει το replay μόνο τα σφυρίζουν φάουλ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός πήραν πολλά φάουλ. Λοιπόν, τώρα, ο Χέις Ντέιβις ήταν απαράδεκτος. Επειδή άκουσα ότι άμα έβαζε 2-3 καλάθια, μπορεί να κερδίζαμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω οι βολές θα ήταν 49-5. Άμα έβαζε καλάθια ο Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, και το κρίνω από το γεγονός. Σπρώχτηκε, μπουδουκλώθηκε ο Πίτερς με το Θόρτς. Ο 1.73 με το 2.6. Οι διαιτητές δώσαν φάουλ στο Θόρτς. Που για μένα μπορούσαν να μην δώσουν τίποτα. Εκεί φάνηκε η διαιτησία που σπρώχνει. Δεν μπορεί ο 1.73 με το 2.6 να συγκρούονται και να δίνει φάουλ στον κοντό. Λοιπόν, Τώρα θα πω και κάτι αιρετικό. Το μειονέκτημα του Παναθηναϊκού φέτος είναι το καλύτερο του επιθετικό όπλο. Ο Ναν. Και θα εξηγήσω γιατί. Σίγουρα θα βάζει 15-20 πόντους. Του κλέβουνε την μπάλα. Του κάνουν φάουλ. Εκνευρίζεται. Δίνει λάθος πάσες. Και στο τέλος καταλήγει να είναι αρνητικός. Αν ήταν ο Χουάνσο χθες ή έδαινε περισσότερες πιθανότητες στον Τολιόπουλο και 10 πόντους θα είχε βάλει ο Χουάνσο και 6-7 πόντους ο Τολιόπουλος και θα είχαμε γλιτώσει και πολλά λάθη του Νάν. Ο οποίος εκνευρίζεται γιατί οι διαιτητές τον έχουν στοχευμένο. Είτε άμυνα είτε επίθεση. Δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Είδα τα στατιστικά του 31 στις 36 βολές όλη τη χρονιά. Έχει παίξει 30 παιχνίδια. Μία βολή το παιχνίδι. Οπότε σαν επιθετικό όπλο τον έχουν ακυρώσει. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Έγινε φίλε.
3: Να είσαι
0: καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Πάνο.
0: Γεια σου φίλε.
4: Είμαι ο Μίλτος. Είμαι από Αθήνα. Mm-hmm. Καλά είσαστε.
0: Καλά φίλε εσύ.
2: Καλά, φίλε.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
4: Ειλικρινά σας χαίρομαι πάρα πολύ, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά.
4: Έχω τρελαθεί με την πάρτι σας, ειλικρινά. Ειλικρινά με σένα Βαγγέλη που κρατάς μία στάση φανταστική που δεν μιλάς καθόλου, απλά κάθεσαι και ακούς, είσαι απίστευτος.
0: Ξέρεις, είναι κάποιες εκπομπές που ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, ακόμα και σιωπή.
4: Σήμερα
0: δηλαδή τα ακούω και για τη σιωπή.
4: Είσαι φοβερός, αλήθεια. δεν έχω να πω κουβέντα, αλήθεια, συγγνώμη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Είσαι Παναθηναϊκός, το ξέρω. Λοιπόν, αλήθεια, πώς μπορείς και κρατάς τόσο ήρεμη στάση απέναντι στον κόσμο, ειλικρινά. Γι' αυτό πήρα να σου το πω, γιατί έχεις ακούσει τόσα, να λένε, να κάνουν. Και ακούω, φάουλα από εκεί, από εδώ, 50 βολές Ολυμπιακός, 3 εμείς. Μπράβο σου, Βαγγέλη μου, μπράβο σου, συγχαρητήρια.
0: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι φίλε, υποχρεωμένος είμαι να κάνω τη δουλειά μου και είναι θέμα εμπειρίας. Μετά από κάποια χρόνια γίνεσαι άνιωθος. Γίνεσαι άνιωθος μετά από κάποια χρόνια.
4: Είσαι φοβερός. Τέλος πάντων, εγώ μία αυτοκριτική μου θα το πω, καταρχάς εγώ λέω ένα τρακ.
0: Δεν πειράζει, να μην έχεις τρακ, δεν σε βλέπει κανείς.
4: Ναι. Θα ήθελα κάτι να πω ότι εγώ είμαι πασχετικός Ολυμπιακός, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δεν γουστάρω καθόλου το ποδόσφαιρο για κάποιο λόγο. Ναι, σηκώσαμε ευρωπαϊκό, μπράβο μας, συγχαρητήρια. Αλλά είμαι πασχετικός. Γιατί ποιο λόγο? Γιατί έχω απέναντί μου ένα Παναθηναϊκό που έχει 7 αστέρια, σύμφωνοι. Γι' αυτό έχει πιο πολύ σαν για μένα, ναι. Είναι ένα μπάσκετ που μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο σε κρατάει καθυλωμένο.
0: Ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω. Απόψη δική μου, έτσι. Αλλά
0: ναι,
4: ποδόσφαιρο τρελαίνονται.
0: Okay.
4: Τέλος πάντων, έχω παίξει και μπάσκετ και ξέρω. Λοιπόν. Κάτι ακόμα. Να κάνω τώρα εγώ μία ερώτηση. Στις 35 βολές που πάρει ο Ολυμπιακός, πόσα drive έκανε ο Ολυμπιακός.

0: παίξει καθόλου φέτος. Φέτος δεν έχει παίξει καθόλου, άφαντος. Και όμως αυτός ο ήρωας, αυτός ο παίκτης, πήγε να γίνει ήρωας.
1: Διότι δεν είναι του πεταματού ο Μήτογλου και έχει αδικηθεί πάρα πολύ από τον προπονητή.
0: Μπράβο, εγώ τον ήθελα σαν παίκτη στον Ολυμπιακό. Πολύ. Φοβερό τεσάρι. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο έτσι, μην τα βλέπουμε πάντα. Δείτε λίγο τις προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού, ότι έχουν κλειστεί από διαδρόμους, δεν έχουν... Εντάξει, μπορούμε να πούμε και καλά να πεταχθεί κάποιος από γύρω και να πει, ξέρεις κάτι, φοβόνται να κάνουν τα drive γιατί δεν θα πάρουν τα foul ή γιατί έτσι, γιατί για το άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έτσι τα βλέπω.
1: Okay.
0: Άποψη δική μου, εντάξει.
1: Φυσικά η άποψή σου. Έγινε, φίλε.
0: Βαγγέλη,
1: να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Πάνο, σε ευχαριστώ πολύ
2: να
0: που με ακούσατε.
2: Καλά, να σε καλά.
0: Ειλικρινά, αν και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, εγώ είμαι Ολυμπιακός, σας ακούω συνέχεια.
1: Άστα αυτά.
0: Σας ακούω συνέχεια, αλήθεια στο λέω, από τις 6 μέχρι
1: τις 7.30. Ξέρεις ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι τι ομάδα είσαι και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Το ξέρεις αυτό, όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι βλάκας. Συγγνώμη που θα το πω.
0: Μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έτσι γερά.
1: Λοιπόν, είναι και 17, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα το μικρό, για να φύγουμε από αυτό και να βγάλουμε μετά όσους προλαβαίνουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε καπάκι στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Αναμονή είναι αυτό. Δώσ' μου παράταση, παράταση μικρή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
1: Γεια σου γίγαντα, καλημέρα.
11: Τι κάνετε ρε αδερφιά?
1: Καλά παιχτήσει.
2: Καλά εσύ.
11: Δόξα τω Θεώ. Βλέπεις καμιά μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Βαγγελή?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, αλλά πιστεύω ότι ήδη προχωράνε off the record, έτσι.
11: Επειδή λέγανε, ρε παιδί μου, προεργασία και έτσι κι αλλιώς, και βλέπω η ΑΕΚ ξεκίνησε το...
1: Θα τα κάνει μαζεμένα.
2: Ο Παναθηναϊκός στην ουσία έχει προχτές προπονητή εδώ.
1: Θα τα κάνει μαζεμένα ο Παναθηναϊκός.
11: Για να δούμε, γιατί έχουμε και νωρίς υποχρεώσεις γι' αυτό.
1: Θα τα κάνει μαζεμένα.

0: Τώρα όσον αφορά για τον μπάσκετ, με τα rebound αυτά και με τη διαφορά των βολών, δηλαδή δεν συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος. Τόσα rebound χαμένα, δηλαδή πού είναι αυτά τα block out που κάνουμε εμείς, πού είναι. Και τη μεγάλη κουβέντα την είπατε πριν. Πού ήταν τόσο καιρό ο Μητογλου, τώρα τον θυμήθηκε ο δικός μας εκεί ο καπετάνιος. Τι να πω, εγώ ελπίζω πάντως να πει το ναι αυτός ο τεράστιος προπονητής που έχει γράψει χρυσά γράμματα στην ιστορία του Παναγού και να συνεχίσουμε του χρόνου να χτίσουμε κάτι καινούριο, κάτι με γερά θεμέλια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ποκάρι μας το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν χαλάει το σιγάνα. Ένα πρωτάθλημα, έχουμε πάρει τόσα, δεν... έχουμε κορεσμό πρωταθλημάτων Ελλάδος, δεν νομίζω. Και εδώ κοντεύουμε να πάθουμε κορεσμό τα πρωταθλήματα της Ευρωλίγκας. Χάρηκα με τη Βαλένθια που έμεινε εκτός, γιατί νόμιζε ότι η διαιτησία θα συνεχίζει να τη σφυρίζει και έτσι και στο Final Four. Και τους πέσαν τα φτάκια μετά. Καταλάβατε ότι όλη η προσπάθεια γινόταν να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Final Four, γιατί θα το έπαιρνε μετά, δεν γινόταν να παίξει μέσα στο ΆΚΑ για να μην το πάρει. Και η Ευρωλίγκα το φοβόταν αυτό και έπαιξε τον ρόλο του. Λοιπόν, καλημέρα, καλή για όλους και υγεία για όλο τον κόσμο. Με αγάπη στα σπίτια μας.
1: Έγινε ρε φίλε.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Άλεξ, τα έχουμε ξαναπεί με τον παιδί που είπε και την άλλη φορά έκανε τα αγγλικά. Επειδή ακούω τοξικότητα από τη μεριά του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, θα του δώσω συμβουλές να μην γίνει τοξικός. Άκου Δημήτρη τι θα κάνεις. Θα πάρεις την εργάτη σου στην ΚΑΕ κάποιον που είχε ένα επεισόδιο με πρόεδρο άλλης ΠΑΕ στο γήπεδο του ΆΚΑ και όλοι ξέρουμε το ρόλο του με υποκλοπές και τέμπη. Αλλά εσύ είσαι ανήθικος, αυτός είναι ηθικός. Και θα τον έχεις να κάνει γύρω-γύρω στην ΚΑΕ ό,τι γουστάρει. Επειδή ακούστηκε για την Ευρωλίγκα κάτι που δεν το συζητάνε κιόλας, δεν σε κράζει, τους κράζει όλη η Ευρώπη. Για το Ράντονις, για όλους. Με όλο αυτό το πανηγυράκι που στήθηκε. Δεν τους κράζουν μόνο από εδώ. Και όταν, χωρίς να ερωτηθεί, πήρε το λόγο ο coach Μπαρτζόκας, άρχισε να αλλάζει την ιστορία του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Μιλήσε για τον Βράγκοβιτς και για το Βερολίνο. Αυτό. Έτσι θα γίνει ηθικός για Γιαννακόπουλε. Να κάνεις τέτοιες συνεργασίες. Τώρα είσαι ανήθικος. Και επίσης δεν σου αφήσανε να πας και στο μνημόσυνο του πατέρα σου στο Καλλιμάρμαρο. Πάει αυτό. Ακούω ότι δεν κάναμε drive χθες. Και Grand ορμούσε. Και Σόρτ ορμούσε. Και Νάν ορμούσε. Και Οσμάν ορμούσε που στο ημίχρονο τρελάθηκε. Γιατί όταν καταφέρεις να βγάλεις από τα ρούχα σου τώρα τον Οσμάν, γιατί και στην Ευρωλίγκα στο δεύτερο παιχνίδι πάλι 0 βόλες είχαμε στο ημίχρονο, βγήκε από τα ρούχα του ο Χουάνσου. Αυτόν που του λένε είσαι το καλύτερο παιδί που εκάθισε στις απονομές μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ο Χουάνσου να κάνει αλήτης. Ωραία. Πάνε αυτά. Δικαιούται ο Χέις Ντέιβις να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Δικαιούται. Καμία μέρα στη δουλειά μας δεν είναι η ίδια όπως η προηγούμενη.
1: Ναι.
2: Τώρα. Όλοι δίπλα στην ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, με τα καλά του, με τα τρελά του ταχώνει. Εγώ για την κυρία Τσαρούχα το ποιόν της, δεν θα πω για τον Γιαννακόπουλο τον Δημήτρη. Άνθρωπος που βγάζει τον πιο ήρεμο παράγοντα στο ελληνικό μπάσκετ έξω από τα ρούχα του 100 φορές και μιλάμε για τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ, από εκεί φαίνεται το ποιόν της. Από εκεί φαίνεται το ποιόν της. Να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός μου, να γυρίσει ο Ζέλικο. Σε ευχαριστώ Ντίνο Μητογλου για χθες, γιατί είσαι το πουλέν μου. Και εξέθεσες πολύ κόσμο ότι ο Αταμάν τα έχει κάνει μούχτη, τα έχει κάνει μούχτη. Άκουσα για τα rebound που δεν παίξανε ρόλο γιατί οι second ευκαιρίες δεν γίνανε πόντι. Αλλά τι μιλάω για στατιστικά, έβγαινε ο Μπατίστ εθνικιασμό και φωνάζανε offside. Οπότε στηρίξτε τον Παναθηναϊκό μας παντού και στον ερασιτέχνη δυναμώνει με ηθικούς τρόπους γιατί άμα αρχίζω να ανοίγω για στελέχη θα πέσει ο σταθμός που είναι σε άλλες ομάδες. Στηρίξτε τον Παναθηναϊκό μας σε όλα τα τμήματα και ελπίζω στο ποδόσφαιρο γιατί δεν μ' άρεσε ότι πήρε θέση για το επεισόδιο που έγινε στο ΆΚΑ υπέρ μιας μεριάς του κύριου Σελαφούς. Δεν είχε σχέση με αυτό, δεν έπρεπε να κάνει κάτι. Ελπίζω να δυναμώσει εκεί. Και όταν πάνε να τον στείλουνε, δεν έχει σχέση. Θα μπαίνεις μέσα στην ΕΠΟ και να το κάνεις όπα. Όπως θα κάνουν αυτοί τόσα χρόνια. Αυτά.
1: Έγινε. 26 είναι. Πάμε άλλη μια φορά. Βάλουμε μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τελευταίος και τυχερός μάλλον,
1: Πες το και έτσι, φίλε.
4: Κατά τα φαινόμενα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου, πάνω μου.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αρχικά να πω δύο πραγματάκια για το χθεσινό.
1: Ναι.
3: Το ματσάκι. Ένα. Όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα που είσαι, εσύ είσαι πιο κοντή, Παναθηναϊκός, σε μια πιο ψηλή, λογικό είναι να μην βγάλεις συστήματα κάτω από ρακέτα ή με drive ή με όλα αυτά και να βγάλεις με τρίποντα. Έτσι, δηλαδή, όταν το γύρισε τα συστήματα και τσάκανε τον περιφερειακό σου, μπήκε κιόλας, πήρε και τα πάνω το Μήτογλου, γύρισε το μάτς.
1: Ναι.
3: Είναι λογικό. Νομίζω ότι δεν γίνεται να πηγαίνει να χτυπάς μια ψηλή ομάδα με drive με οτιδήποτε. Ασχέτως αν θα σας δώσουν ή δεν θα σας δώσουν. Ένα. Δύο. Υπάρχουν, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ακούσει, ούτε με ενδιαφέρει τόσο πολύ άποψη πολλών. Θα κοιτάξω λίγο όπως το είδα εγώ το μάτς. Υπάρχουν δύο φάσεις που θεωρώ ότι οι διαιτητές θα έπρεπε να επέμβουν. Μία είναι με ένα φάουλ που είναι ο Νάν στο κέντρο που του κλέβουν την μπάλα και πέφτει κάτω. Προφανώς είναι φάουλ και δεν το δίνει.
1: Του, το μάτς, νομίζω. Του Πίτερς είναι εκεί, νομίζω.
3: Ναι, ναι. Mm. Είναι ξεκάθαρο φάουλ.
1: Mm.
3: Δηλαδή, και γυρνάει το μάτς. Χάνεται ένα μάτς, θεωρώ, δεν ξέρω, άκουσα για Φουρνιέ, δεν ξέρω ποια βάση είναι. Εγώ αυτή είδα εξόφθαλμα. Είναι, βάζει τα χέρια στον κύλινδρο, όπως λένε αυτοί, και παίρνει την μπάλα και φεύγει. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Και άλλη μια φάση, στην οποία επιδεικτικά ο διαιτητής δεν δίνει το φάουλ, είναι ψηλά στο high post, στη δεξιά μεριά, και αναγκαστικά το παίρνει Τσαρούχα μετά από 3-4 φορές σε ένα κλείδωμα ενός Ολυμπιακού. Πάντως όταν πάνε κοδεύμα με το ματσάρισμα, είναι στο high post ψηλά στη βολή. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην τα σφυράς σε επαφές, και γι' αυτό έχει και δίκιο, όχι το 29-5 καθ' αυτό, γιατί όταν πας και παίζεις με τα περιφέρεια, λογικά είναι να μην πάρεις τα πολλά φάουλ και τις πολλές βολές. Για ποιο λόγο ήταν τόσο πολύ αδρανής όσο προς τον Παναθηναϊκό. Συμφωνήσω με τους Παναθηναϊκούς. Και μία έτσι, ήθελα να την κεντάω ψήσω, Ευαγγέλη, γιατί πραγματικά είσαι και κοινός αποδεκτός και σε ακούμε και ευχαριστιόμαστε και κάνεις και περιγραφές.
1: Ναι.
3: Είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Δεν θα ήταν έτσι συνετό, δεν ξέρω πώς να την πω την έκφραση. Οι εκφωνητές, και δεν το λέω προς εσένα, αν και θα μπορούσες και εσύ, ρε παιδί μου, σε αυτήν την κατηγορία, να είχαν γνώση των κανονισμών. Με κάποιο τρόπο πιο, όχι να το πω επίσημο, πιο έτσι να πηγαίνω να
1: παρακολουθώ. Με αφορμή τι λες, με αφορμή τι το λες αυτό.
3: Με αφορμή σχόλια, δεν θέλω να κάνω προσωποποίηση.
1: Mm.
3: Σχόλια, καταρχάς δεν ξέρουν οι παρουσιαστές το τι σηκώνει και το τι δείχνει ο διαιτητής. Δείχνει ο διαιτητής κάτι, λένε κάτι άλλο και μετά αυτό δημιουργεί στο φύλαθλο κοινό, στο οποιοδήποτε, ότι να, τα έχει κάνει χάλια ο διαιτητής, δεν ξέρει τι δίνει, παίρνει πίσω την απόφαση. Δηλαδή, εκτός των κανονισμών που θα πρέπει να ξέρει ο άλλος και να πει ότι να και εγώ το βλέπω, ή δεν είναι, να πει μια σωστή έκφραση, εκεί από σκοπό, τουλάχιστον να ξέρουμε τα βασικά το τι δείχνει ο διαιτητής στο γήπεδο. Γιατί μετά ο άλλος στο καφενείο λέει, α, δεν το είδε καλά, δεν το έκανε καλά. Καταλάβατε εννοώ.
1: Ναι.
3: Εφόσον είσαι παρουσιαστής και απευθύνεσαι σε κοινό, χωρίς ότι να πρέπει να ξέρεις αυτό το οποίο παρουσιάζεις λίγο πιο σε βάθος, τουλάχιστον να κάνεις τα βασικά. Και ξαναλέω, δεν λέω για σένα και δεν λέω για πολλούς. Υπάρχουν όμως κάποιοι συστηματικά οι οποίοι δημιουργούν αυτή την εικόνα στο φύλαθλο κοινό και σου λέει, να έδωσε αυτό και τι έχει δώσει τώρα και τι κάνει. Και είναι ξεκάθαρες οι χειρονομίες, έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Τώρα φωτογραφίζεις κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες από ό,τι κατάλαβα, ναι, οκ.
3: Δεν θέλω όμως να το πω.
1: Ναι, καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος, ναι.
3: Συμφωνώ, γιατί το κλίμα της εκπομπής είναι έτσι και αυτό που κάνεις εσύ. Απλά συμφωνείς με αυτό που σου λέω, δηλαδή θα έπρεπε να περνάνε κάποια σεμινάρια, γιατί και ο διαιτητής πάει σε ένα πνεύμα, α, β. Ούτως ώστε και αυτός δεν μπορεί να σχολιάσει και να πει, ξέρετε κάτι, βλέπω κάτι αυτό, αλλά να είναι
1: μεγάλο. Σίγουρα, ναι, σίγουρα, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, σίγουρα θα πρέπει, βέβαια. Σίγουρα θα πρέπει.
3: Ήθελα να πω. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Έγινε, φίλε.
3: Φιλιά πολλά.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Προλάβαμε δελτίο.
4: Ναι, ναι.
1: Έχει ξεκινήσει, ξεκινάει.
4: Όχι, δεν
1: ωραία. Λοιπόν, πάω να διαβάσω κάνα δύο μηνύματα να μας στείλουν δίπλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά έπεσε σφαγή χθες. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγκοτατζής. Γελάει ο κόσμος, λέει. Ο φίλος εδώ. Κάνει ένα λογοπαίγνιο. Βαγγέλη, συγγνώμη που συνεχίζω γραπτός, να αποκαταστήσω ότι εντάξει, πολλοί σκόνοι σηκώνονται και νομίζω είναι ελαφρώς υπερβολική. 29-5 ήταν πολλές και θα δώσω τη δική μου εξήγηση. Στον πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός πάλι, αν κάποιος το έχει δει, όπως πρέπει το παιχνίδι, όλα τα φάουλ τα έχει δώσει χαμηλά με σκοπό να μην δώσει βολές, αφού δεν είχε συμπληρώσει φάουλ. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι αντικειμενικός, έτσι, λέει ο Γιάννης. Του αρέσει, λέει, επειδή είναι σοβαρός ο Αλαφούζος, λέει, το αρέσει και ο Γιαννακόπουλος, λέει ο Στέλιος. Εντάξει, γιατί θα απαγορεύσει τον άλλον, τι να πει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο εικονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς τον Ντούκι. Καλημέρα στην παρέα, το φάουλ στο Φουρνιέ είναι φάουλ και το απέδειξε η ΚΑΕ με το πώς το πανέβασε, λέει ο Γεράσιμος. Και εμείς πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
4: Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη καταπαύση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
10: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
15: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
14: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
15: Α, είπα κι εγώ.
16: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Είμαι ο Γιώργος Δερβίσης. Χρόνια πολλά στον bwinsport FM. Εύχομαι να συνεχίσει με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
5: bwinsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: bwinsport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
19: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
20: Ρίξε το φουνταριστό, είπε.
19: Πνίξτε.
20: Α, πνίξτε.
19: Πρίξε το φουνταριστό.
20: Ρίξε το φουνταριστό, είπε.
19: Πνίξτε.
20: Α, πνίξτε.
19: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
20: Πεγαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
21: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
22: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
21: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
23: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
24: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
23: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
25: Μα τι λέω, τι λέω.
24: Νίκη Ρόδο.
23: Όλες συγγνώμες.
21: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
26: Μην ενοχλείτε.
21: Ναι.
26: Τώρα κοιμάμαι.
21: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
26: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
21: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, θα πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλε 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή. Θα απολυθούν την Παρασκευή.
27: Έξω! Απολύεσαι!
26: Απολύομαι, απολύομαι. Απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
1: Έφυγε.
28: Εφάγε.
26: Έρχεσα και τρώγα. Και κόντευα να σκάσω.
28: Καλά.
24: Λοιπόν, καλημέρα.
23: Καλά είστε.
24: Καλημέρα.
23: Καλά είστε.
26: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
21: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω.
26: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
19: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο.
29: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
19: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
29: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
26: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
19: Και αλλαγή ώρα στις 4 στα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
26: Μα τι λέω, τι λέω.
21: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί. Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
19: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
30: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος. Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
31: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
32: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
33: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
31: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
26: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
10: Bwinsport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο πρωινό της 5ης 4 Ιουνίου του 2026 και πριν πάμε σε οτιδήποτε, κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάρε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα καταγραπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Πάμε 2-3 μηνυματάκια και μετά να δούμε ατζέντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Οι ανάγνωσμες εισβολές είναι καθαρά καφενείο και είναι για κάποιον που δεν έχει δει τον αγώνα. Τα φάουλ 16-24 στον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν παίρνει καλά μπάλα μέσα καθόλου. Τα rebound ήταν 24 παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Με τόσο παραπάνω κατοχές δεν είναι να έχει παραπάνω κερδισμένα φάουλ. Τώρα για το φάουλ του Νάν, ναι, υπερβολικό το θεωρώ. Επαφή υπάρχει όμως και η μπάλα καταλήγει στον Μιλουτίνοφ. Λέω Ηλίας. Καλημέρα, παιδιά. Τους ακούς να μιλάνε για δικαίωση, για non-call στον Άκερ, για Βασιλακόπουλο. Τα ρωτιούμε όλο το ποτήρι, λένε. Χαίρονται να μας κερδίζουν έτσι. Όλη η Ελλάδα βλέπει. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος και περήφανος. Είναι αλλιώς ένας Παναθηναϊκός, λέω Θανάσης. Καλημέρα, παιδιά. Σαν αρχή η Τσαρούχα δεν πρέπει να ξανασφυρίξει Παναθηναϊκό, λέω Κώστας από τη Μήλο. Καλημέρα, κάτσε, φάγαμε κόλλημα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει Μαριανός, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούσα να μην τα δεις. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό η διαιτησία δεν έχει ξαναγίνει. Λέει ο φίλος εδώ, Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα, παιδί. Ακούω που λένε ότι ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει. Το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει να βρίζει τους διαιτητές μέσα στο Instagram. Το πρώτο γραμμάτιο το εξόφλησε η Τσαρούχα με το χθεσινό, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, παιδιά. Κουραστικό πολύ με τη διαιτησία. Συνέχεια να μιλάμε γι' αυτό. Το μάτς κρίθηκε στα rebound που ήταν 47-23, γι' αυτό κερδίσαμε το σαφάουλ. Πολλές βολές ήταν μετά από επιθετικά rebound, λέει ο Ράλης. Καλημέρα στο Σπύρο τον IG. Καλημέρα, αδερφιά, λέει ο Γιώργης Τσουράκης. Για να φαίνεται η ζώνη όταν φοράμε μπλούζα, λέει. Έβαλε στη μαύρη του μπλούζα μια άσφρη κόλλα Α4 ο Γιώργος. Δώσε πόνο. Σούζα το αμάξι, λέει ο Μανώλης. Ναι. Όταν έσφαξαν τον Μπάουκ στο Άκα, δεν το βλέπατε. Ξαναδείτε τον αγώνα και σας ακούω. Ελπίζω να διαβάσετε το μήνυμά μου, λέει ο Νίκος. Το διαβάσαμε, Νίκο. Ελπίζω να νιώθεις περήφανος. Καλημέρα, Βαγγελάκη. Καλημέρα, Πάνω. Θα ήθελα απλώς μια φορά φέτος να αδικηθεί και ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι. Δεν έχει χρειαστεί να διαμαρτυρηθεί ποτέ, γιατί ποτέ δεν τον έχουν αδικήσει. Σε ένα σημείο του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε σουτάρει 13 δίποτα και πήρε 14 βολές και ο Παναθηναϊκός 21 δίποτα και πήρε 2 βολές. Ο Άλεξ. Πάνω είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Διαβάζω μια αρχή. Λέει: αυτοί οι παίχτες που έχουμε πάρει τα δύο τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, όλοι δανεικοί, ελεύθερη μεταγραφή. Σας πληροφορώ, το κλίμα έχει στραβώσει πολύ για τους Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Πάνω, αν θες, θα τα διαβάζω πιο μικρά μηνύματα. Είναι τεράστια τα μηνύματα που μου στέλνεις. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται θα ανανεώσει ο Νίκολης. Ναι, από ό,τι φαίνεται τα κοιπάει για ανανέωση επέκταση ως το 29. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και πάνω από το θέρμο του Λακαρνανία στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, προς το φίλο του Ολυμπιακού που είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει βολές επειδή βαράει μόνο τρίποντα. Χθες 28 τρίποντα Ολυμπιακός, 31 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή συνέχεια να έχουμε, στέλνει ο φίλος μου Ιορδάνης. Καλημέρα, μου λέει ο Πέτρος, συνεχίζεις μετά. Ναι, Πέτρο, συνεχίζω μετά κανονικά. Ντου πάλι. Μετά τις 8.30 με βρίσκεται στο YouTube. Σας περιμένω εκεί με τηλέφωνα. Βαγγέλη, μιλάς, δεν μιλάς, εμείς θα σε κράζουμε. Κάθε οπαδός και μια κρίνια. Τις καλημέρες μου, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, πείτε στον κύριο που θέλει το Δημητριάδη, λέει στην ΚΑΕ, ότι αυτός μπορεί να αγοράσει και το Γιαννακόπουλο, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη μου, αγαπημένε, με τέτοιο κόσμο και την ομαδάρα που τυχαίνει έχω φτιάξει τελευταία χρόνια και τους ειλικρινούς προέδρους, ειλικρινά πίστεψέ με, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Και Chicago Bulls tonight, ακόμη να έρχονται στο σεφ. Πάλι θα χάνανε, δεν έχω αντίπαλο, αδερφέ, φέτος. Παραδεχτείτε το, ζει το Ολυμπιακός. Λίγο ξανήγησε πολύ. Με το Chicago Bulls τον Άιτης. Ξανήγησε πολύ. Το έκανε, όχι απλά λύσα, φίλε. Συγχαρητήρια στον πρώτο τελευταίο ακροατή. Τα είπε όλα ακριβώς όπως είναι, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, παιδιά. Όταν το σκόρ στα τελευταία είναι 2 πόντοι διαφορά και δίνουν φάουλ υπέρ του Φουρνιέ, κρίνει το παιχνίδι. Διότι αντί να έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και 2 κατοχές, γίνεται κάτι. Αντίθετα, 4 πόντους διαφορά και 2 κατοχές ο Ολυμπιακός. Αυτά για την αλήθεια, λέει ο Στάθης. Απίστευτος ο πρώτος τελευταίος φίλος του Παναθηναϊκού. Λέει, άσε τις ειρωνίες, Κωνσταντίνε, άσε τις ειρωνίες. Άσε τις ειρωνίες, το Ακαΐλας και τέτοια, έλα τώρα. Καλημέρα, πες μας λεπτομέρειες. Ναι, Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας θέλει να μάθει για τα του YouTube, θα τα πούμε εμείς. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και οι τυφλοί είδαν, λέει ο φίλος εδώ, ο Στέφανος. Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία. Όποιος περιμένει από αυτήν την κυβέρνηση να την καταψηφίσει για τον μπάσκετ και όχι επειδή μας έχει φτωχοποιήσει που σκότωσε από την αμέλεια τα θύματα των τεμπών που μοίρασε το ευρωπαϊκό χρήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανταλλάσσοντας με ψήφους, παρακολουθεί τους πάντες με την έλλειψη κράτους δικαίου και αγανακτεί για τον μπάσκετ, λυπάμαι, αλλά τα έχουν καταφέρει μια χαρά στην Νέα Δημοκρατία, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, καπιτανέοι. Να ξέρετε, υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που δεν βλέπουν μόνο παδικά. Κοιτάξτε εδώ, και μου στέλνει ένα σχόλιο από κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, Λεωνάρδος. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα σήμερα. Έχουμε και λέμε ποδόσφαιρα. Έχουμε πρώτα απ' όλα το φιλικό αγώνα της Ελλάδας, αλλά πάμε πιο νωρίς. 7 η ώρα Σλοβενία-Κύπρος στο Nova Sport Start. 8 η ώρα Σουηδία-Ελλάδα. Τηλεοπτικό από τον Αλφα, ραδιοφωνικό από τον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα δεν έχει κάτι, 10 η ώρα Ισπανία-Ιράκ φιλικός αγώνας στο Nova Sport Start. Και 10 και 10 Γαλλία-Ακτήλε Φανταστού επίσης φιλικός στο Nova Sports Prime. Από μπασκέτια 8 η ώρα Μπαρσελόνα-Μούρθια Κοσμοτέ Sport 6, Βενέτσια-Βίρτους Μπολόνια στις 9 στο Κοσμοτέ Sport 8 και Τενερέφη Ρεάλ στις 10 στο Κοσμοτέ Sport 5. Και συνεχίζεται και το τουρνουά Grand Slam Tennis Roland Garros με πλέον τη διεξαγωγή των ημιτελικών. Πριν πάμε στο break, άλλα 2-3 μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και υπομονή με τους προπονητές παντογνώστες, οι δήμονες. Τις καλημέρες μου στον μπροκολό κορίλο Μίλτος Παράφρον περιπτεράς. Πόνος και κλάψα ατελείωτη από πράσινους και κίτρινους. Αυτό το παραμυθάκι λέει με τις βολές. Με τις 45 απόπειρες για τρίποντα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Χαλκιδική. Το μπάσκετ γίνεται από ακουστικό όταν οι διαιτητές φυρίζουν χωρίς ισορροπία. Αντίθετα, το ποδόσφαιρο με το βάρ γίνεται δίκαιο άθλημα, λέει ο Άρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πηγαίνει προς τα μέσα να πάρει βολές, πραγματικά πρέπει να βλέπατε άλλο μάτς. Βολές είναι και όταν συμπληρώνει μια ομάδα τα 5 φάουλ που οι διαιτητές αποφεύγουν σαν ο διάολος το λιβάνι, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν θα γίνει το άσπρο μαύρο 35 δίποντα, σου τάραμε και αυτή 31 επειδή ακούω πολλά περίεργα. Φιλιά από Καλαμάτα, λέει ο Σπύρος. Και ο Σάκης λέει: καλημέρα, υπάρχει συλλεκτικό βίντεο με ζευγάρι βολών του Παναθηναϊκού του Λεσόρ, τις μοναδικές, λέει ο Σάκης. Αυτά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: χαρακτηρισμοί επιστρέφονται. Παρακαλώ, Βαγγέλη.
1: Ασφαλώς και επιστρέφονται οι χαρακτηρισμοί, αλλά είναι τρομερό, δηλαδή πραγματικά είναι πολλές φορές που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, διαβάζει κάποια μηνύματα και λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα ακούγαν αυτή την εδώ την εκπομπή. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι θέλετε εμείς να απολογούμαστε, δηλαδή, και για αυτά που λένε οι ακροατάς, ας πούμε, θέλετε και αυτό, τι ακριβώς θέλετε.
0: Πρέπει να απολογήσει με τη δικιά τους οπτική, ρε φίλε, τελείωσε. Ναι, ναι. Αν δεν είναι η δικιά τους οπτική, είναι λάθος.
1: Όχι, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξανά την κάνουμε 25 χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που βρισκόμαστε και γι' αυτό βρίσκεται και ο Big Wings Sport FM εδώ που βρίσκεται, αγαπητέ, εσύ που μιλάς για διευθυντές και διάφορα άλλα. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ. Αλλιώς θα υπήρχαν άλλοι. Έτσι. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ο κόσμος μας έχει εδώ. Έτσι. Και ο κόσμος δεν είναι η 5-10 γραφική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φιλικό της Εθνικής 8 η ώρα στη Σουηδία, Strawberry Arena της Στοκχόλμης, το παιχνίδι. Και δυστυχώς η Σουηδία είναι μια ομάδα η οποία θα δώσουν το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με εμάς. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην εθνική, καθώς έχουν μείνει έξω οι Πολυτάλαντοι Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Γιαννούλης, που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών. Ο Ιβάν είπε ότι θα κάνει διάφορες αλλαγές ώστε να δοκιμάσει πρόσωπα και πράγματα, γιατί για την εθνική μας πλέον περιμένει να τελειώσει το καλοκαίρι και να ξεκινήσει μετά το Nations League. Εκεί είναι τα σπουδαία, για το οποίο Nations League ανακοινώθηκε ότι τα δύο παιχνίδια του φθινοπόρου θα διεξαχθούν μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Τούμπας. Μετά από πολλά χρόνια θα συμβεί αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε σε κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα από τον κόσμο, από τη σελίδα της εκπομπής. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Έχουμε έρθει στο σημείο, κάθε φορά που παίζουμε τον Ολυμπιακό, όταν φτάσουμε στο σημείο να βαρέσουμε βολές, να φωνάζουμε γκολ, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Strawberry alarm clock, λέει εδώ πέρα, να βάλεις ένας. Ξέρω εγώ τι άλλο θα ζητήσουμε εδώ πέρα. Έγινε, Λεωνίδα, σε περιμένω μετά. Σε περιμένω μετά στο YouTube, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρινθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τύχη κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ, ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωράνιστο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το χαχόλους μ' αρέσει. Μάγκες κουρέγιο, έχετε μπλέξει με χαχόλους.
0: Λοιπόν, να πω ότι για αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος Σάκη για τον Νίκολιτς, ότι όλα δείχνουν ότι δρομολογείται άμεσα η επέκταση συμφωνίας. Έχει γίνει ήδη η επαφή της διοίκησης με τον προπονητή σε πολύ καλό κλίμα. Και το μόνο που απομένει είναι πλέον να οριστικοποιηθούν τα διαδικαστικά, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στις επίσημες ανακοινώσεις, που όπως όλα δείχνουν θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Νίκολιτς έχει μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι συμβόλαιο, απέγραψε ένα διαιτές στην αρχή. Θα του ανανοηθεί για άλλα δύο, άρα δηλαδή από φέτος άλλα τρία χρόνια συνολικά. Η ΑΕΚ, η οποία είδε αυτά που ήθελε να δει από τον προπονητή της στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε και τώρα πλέον έμεινε ικανοποιημένη, προχωράει σε μια λογική έτσι, επέκταση συνεργασίας, ώστε να έχει το κεφάλι της ήσυχο στο θέμα του προπονητή της, καθώς βρήκε τον άνθρωπο που ήθελε να βρει για τον μπαγκό, έτσι, ξεκάθαρα. Mm-hmm.
1: Βαγγέλη, πότε ξεκίνησες να κάνεις πρωινά? Ποια χρονιά θυμάσαι?
0: Το 15.
1: Το 15, μάλιστα.
0: Το 15, γιατί το λες?
1: Γιατί λέω, είσαι στη θέση αυτή επειδή φοράς πράσινα γυαλιά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Γι' αυτό είσαι.
0: Και από το 4, και από το 4 που είμαι στο Sport FM, γι' αυτό είμαι. Mm-hmm, mm-hmm. Συνολικά βάλτε όλα, 22 στα 23 χρόνια, είμαι γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που λες. Δεν είναι κανένα άλλο θέμα. Τα λες πολύ καλά. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εγώ είμαι και καθόμουν ήρεμα στον καναπέ και βλέπα το μάτς. Κάποια στιγμή ο καμεραμάν γυρνάει την κάμερα στην εξέδρα και ξέχασα και ποιος έπαιζε, λέει. Ένας που παντελώνει ψηλοδιάφανο, λέει. Η συνέχεια την ξέρετε, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω. Στο 75-73 ήταν επιτομή όλη χρονιά του Παναθηναϊκού. Έχει τέσσερις χαμένες επιθέσεις, τις οποίες πήρε ο Χέις Ντέιβις μοιραίος και αντί να πάει μπάλα στο Μήτογλου που σου γύρισε το παιχνίδι, τον εξαφάνισε πάλι ο κόσμος μας για ένα περίεργο λόγο. Επίσης θα πάρει κανένα rebound? Θα ρωτήσει κανένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τον Αταμάν για την εγκληματική διαχείριση Μήτογλου, Τολιόπουλου, Σαμοντούροφ, Γκραντ, που τον ξεζούμε στα 34 του. Τα ίδια έκανε και πέρσι με τον Παπαπέτρου. Δεν είναι μόνο διαιτησία. Πιστεύω φταίει ο Αταμάν, λέει ο Αντώνης Ολυμπιακός. Άντε και ένα καμένο ανεκδοτάκι να χαλαρώσουμε, λέει ο Τζόρνταν. Ποιο είναι το αντίθετο τη φυσαρμόνικα?
1: Οχ,
0: ρούφα μόνικα. Τα υπόλοιπα 8,5 λέει στα YouTube για τις αλεπούς, λέει ο Τζόρνταν, ωραίος. Στα YouTube για τις αλεπούς 8,5. Τεράστια κίνηση του Άρη με το Βισπάν. Καλημέρες, Μάριος Λομπάμπ, γλυκά νερά. Ναι, το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το είπαμε, φίλε, ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και γενικά νομίζω ότι αυτό που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη με τον Μπάουκ και με τον Άρη, με τον Μπάουκ του Τρινκέρι και τον Άρη του Σπανούλη και με τον μπάτζετ να ανεβαίνει από τα 2 εκατομμύρια που είχαν και οι δύο ομάδες πάνω από 10, νομίζω ότι θα αλλάξει συνολικά και το χάρτη στο ελληνικό μπάσκετ. Διότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πάνε για τη νέα σεζόν να παίξουν στο EuroCup με στόχο να το κατακτήσουν για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Έτσι. Και με στόχο να μπουν και πάλι στη διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Προσωπικά, σαν Βαγγέλη, αν με ρωτάτε, είναι το καλύτερο νέο. Είναι το καλύτερο νέο. Να υπάρχει πολυφωνία και στο μπάσκετ. Δεν φτάνει αυτό το δίπολο. Να μπουν όλοι στην υπόθεση. Και μακάρι, ειλικρινά το λέω, μακάρι και η ΑΕΚ να βρει ένα υποστηριχτή ο Αγγελόπουλος και να μπει και αυτό στο πάρτι. Και ας το παίρνει κάθε χρόνο άλλος. Και να είναι όλα μοιρασμένα. Ειλικρινά δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, τι να σας πω. Αλλά είναι θέμα γυαλιών, θα μου πεις. Μα τι λέω τώρα. Μα τι λέω. Τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω.
1: Τώρα μου φοράς το μπλε σκελετό εδώ πέρα και θες να με παραπλανήσεις.
0: Για να παραπλανήσουν ο μπλε. Για να πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα, έλα. Καλημέρα, αγόρια. Στέλνει ο φίλος και αδερφός μας Θοδωρή στα Γιάννα. Το παλικάρι αυτό που είναι σε φάση ανάρρωσης. Λοιπόν, και αυτά κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για το NBA που ρωτάει ο φίλος. Οι Knicks έκαναν break νίκησαν τους Spurs, έκαναν το 0-1. Αλλά έχει πολύ ψωμί και εκεί το πράγμα ακόμη, καθώς εκεί το πρωτάθλημα κρίνεται στις 4 νίκες. Για τον μπάσκετ, τα δικά μας, αύριο Παρασκευή είναι ο δεύτερος τελικός στο T-Center ΟΑΚΑ, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Είτε συμφωνήσαμε, είτε διαφωνήσαμε, αν και δεν είπα πολλά σήμερα, η αλήθεια είναι. Στον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρίλο που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά.
1: Εγώ, Βαγγέλη.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά στις 8 για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Γεια χαρά, αδερφιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 20, Βεζέγκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 12 rebound. Από πλευράς ηττημένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογλου 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά των διαιτητών του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα εκφράστηκαν και από τους ανθρώπους του πάγκου των Πράσινων μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά και από τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76, αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο πολυετές συμβόλαιο βρίσκεται η ΑΕΚ και το θέμα αναμένεται να κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ που υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Στις 26-28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής. Μένω στον ΠΑΟΚ. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, το μήνυμα του Ρασβάν Λουτσέσκου στον τηλεοπτικό κανάλι Digi Sports στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Εποχή Βασίλη Πανούλη και επίσημα στον Άρη, με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι η Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκουμ Νίστρουπ με τους ηθήνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπακ, ο 28χρονος Ανδρία Πεντρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδα εν ώψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια, παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση, τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ από την οικογένεια Νταβέλη απέστειλε ο επιχειρηματίας Ζήσης Ντελόπουλος. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας, αναφέρει. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA, με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο San Antonio στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Ιταλική υπόθεση, το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Roland Garros στο απλό ανδρών. Ο Φλάβιο Κομπόλι νίκησε 3-1 σετ τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούνταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Εκτός ημιτελικών του Roland Garros στο απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλέγκα, η οποία ιτήθηκε 2-1 σετ από την Diana Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα που επικράτησε 2-0 σετ της Άννα Καλίνσκαγια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τρίτη φωνή της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 με τα σχόλιά σας, τα μηνύματα, την καλημέρα, τις χειρονομίες που μου έκανα στον δρόμο.
1: Πάλι σου κάνανε χειρονομίες.
0: Ναι, ναι, έχω 2-3 συγκεκριμένους που τους συναντάω τυχαία. Ίδια ώρα περίπου ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο κάτω από τη γέφυρα. Είναι κάποιοι που έχουν υπηρεσία. Όχι, κάποιον, είναι τερματοφύλακες ανθρώπου. Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Σβέρκο, χωρίς βέρκο.
0: Χωρίς
1: βέρκο.
0: Σβερκαδιά για μπλοκάουτ.
1: Θέλουμε σβέρκους.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Όλα καλά. Έφτασε η Πέμπτη. Σχετικά γρήγορα θα λέγαμε. Αν πει, άμα δεν υπάρχει Δευτέρα στην εβδομάδα. Όλα γρήγορα κυλάνε. Όλα γρήγορα κυλάνε. Καλά, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά. Πολύ καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τρομερή εξέλιξη για μένα και μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο.
0: Σε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Μπράβο Μαρία, πώς σου φάνηκε το άθλημα αυτό.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο. Είδα τη σχεδόν ανατροπή του Παναθηναϊκού από το 2017 που το γύρισε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μίτογλου.
0: Και εγώ σταυροκοπήθηκα.
1: Ναι, και
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Και μετά σταυροκοπιόμουν γιατί δεν πήρε μία επίθεση στο 4 δεκάλεπτο. Και λέω γιατί. Τι έχω πάθει και κάνω μπασκετικές αναλύσεις, βραδιάτικα. Και μετά είδα Τέντι Λάσο για να ισιώσω.
0: Για να ηρεμήσω.
1: Εντάξει,
0: άμα κάποιος παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο, ποιος θα την πάρει την επίθεση.
1: Δεν παίρνω 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γι' αυτό. Μπορώ και εγώ να την πάρω γιατί χάσω. Μπορώ και εγώ να κάνω 0 στα 7. Τέλος πάντων. Νίκησε ο Ολυμπιακός εχθές, έκανε το 1-0. Μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για τις βολές, γιατί σούταρε 29 βολές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός 5 σε ένα παιχνίδι επαφών.
1: Να διαβάζατε.
0: Να διαβάζετε, ναι, κάπως έτσι.
1: Και να παίρνατε και κανένα rebound.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση στο Φουρνιέ εκεί όπου κάναμε αυτό το παλιό που κάναμε, παίζαμε μπάσκετ. Μπάλα. Έφτανε η επίθεση στο τέλος και επιβραβευόταν η άμυνα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμπηξε.
0: Τον ακούμπηξε, αλλά 30 φορές ακούμπηξαν και άλλοι. Τέλος πάντων, παράπονα για την Τζαρούχα, ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και mention τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρεται στην κυβέρνηση και πόσο θα το ανέχετε. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για τη φάση του Ναν που ακουμπάει με το χέρι τον Φουρνιέ. 1-0 ο Ολυμπιακός. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Μετά είχαμε νεύρα Ταμάν, το περίμενα από τον κότσα Ταμάν. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Μετά είχαμε αντίδραση, δεν ξέρω, influencer προέδρου ομάδας από το Ισραήλ. Και μετά ξύπνησα με μηνύματα, επειδή έχω φίλη την Τζαρούχα στο Instagram να τη διώξω από φίλη μου, είχα τέτοια. Και αφού είμαι φίλη με την Τζαρούχα.
1: Περίμενε, γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια φίλος.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή και από
1: ευγένεια. Το να ακολουθεί ο ένας τον άλλον δεν σημαίνει ότι είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, οπότε είσαι.
0: Απλά
1: φίλοι.
0: Επειδή μου στέλνετε βρισκές να στείλω.
1: Να στείλεις.
0: Διαδικτυακή. Ναι. Να στείλω. Δεν το κάνω. Δηλαδή χρεώνω.
1: Αλήθεια,
0: το.
1: Αλήθεια, δεν το κάνω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Α, γιατί.
0: Γιατί λέει δεν είσαι Παναθηναϊκό, θα το κάνει, μου είπε κάποιο. Κάνε ρε φίλε το μεσολαβητή. Τι πράγματα είναι αυτά. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα ένα 20.
1: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 διαιτητέ.
0: Ένα. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα το ευρουλάκι μου.
1: Θα το έπαιρνε, ναι. Ή και μισό. Αν είναι στην ίδια ομάδα δεν. Δεν υπάρχει χρέωση. Ωραία. Αν είναι στην ίδια
0: επειδή
1: ομάδα,
0: δεν είναι, η άμεση.
2: Α, η άμεση είναι πιο ακριβή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θες άμεσα. Δεν θα σε χρεώσω 2,20.
1: Δεν θα είναι κοινή η χρέωση.
0: Όχι.
1: Μισή,
0: δική όχι. Του.
1: Δική του, ρε.
0: Εγώ δεν έχω μέσα υπόλοιπο για να μου το τραβήξει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά έχουμε. Αυτά και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Παρασκευή το δεύτερο μάτς.
2: Ο Λουί Τελεκές.
0: Αύριο στο Telecom
1: Center.
2: Ο Λουίλ Λεκές, τέλος πάντων, λέει ότι έχεις δίκιο. Το πρόβλημα είναι Δευτέρα. Γενικά μπορούμε να την καταργήσουμε εντελώς. Αναρωτιέται.
0: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν μπορούμε να την χώσουμε μαζί με το Σαββατοκύριακο, να την κάνουμε.
2: Σαββάτο, Δευτέρα, Κυριακή.
1: Σουκουδού.
0: Καλό σουκουδού να λέμε.
1: Καλό σουκουδού. Γιατί ξυνίζετε, θα σε χάλαγε να ξεκινήσει τη.
0: Καλό που σουκού είναι καλύτερο.
1: Καλό που σουκουδού.
0: Α, καλά. Καλά, εσύ τώρα πα με μοντέλο Δανία. Με μοντέλο. Πα μοντέλο Λάουντροπ. Τσουβέλα Ρούφα, υπέροχο μήνυμα.
1: Ωραία,
0: υπέροχο μήνυμα. Αυτά.

0: Λοιπόν, ήρθαν και καφέδες.
1: Ναι, ήρθαν οι καφέδες.
2: Ήρθαν οι καφέδες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, θα έλεγα. Μην βάζετε πάντα
2: και. Περισσότερες φορές.
1: Μην βάζετε πάντα και μην βάζετε και ποτέ. Γενικά, έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλα τα αθλήματα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καμιά φορά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Καμιά φορά κερδίζει και αυτός που έτσι έχει τον καλύτερο προγραμματισμό, που έχει φτιάξει τα θεματάκια του. Μιλάμε γενικά στη ζωή, δεν μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Αν το δεις από την άλλη κάμερα, είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει επαφή. Τώρα, από την επαφή με το φάουλ, κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Και κάθε πάτημα, μόνο το πάτημα είναι κάρτα. Εντάξει, μόνο αυτό. Εντάξει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καιρός να αλλάξετε τη μουσική εισόδου. Έχει γίνει βαρετή και κουραστική. Μπορείς να ξεκινάς να μας
1: ακούμε. Τα παπάρια μου! Γεωργίου speaking τώρα!
2: Ήθελα να το πω στη Γεωργίου.
0: Ήθελα να ήμουν πιο ευγενική.
2: Το είπα Γεωργίου, δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
2: Ακούστηκε και από τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Για χαρά!
0: Εγώ θα πρότεινα να ξεκινάς να μας ακούς από τις 8 και 10.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια και θεωρείτε ότι σας ανήκει και ένα κομμάτι της εκπομπής και ότι έχετε λόγο.
1: Για χαρά!
0: Και άποψη. Άποψη, ναι, λόγο όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω. Ναι. Αλλά
2: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία, ωραία.
0: Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω.
2: Ναι.
0: Αλλά
2: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλο. Ήταν ρόλο.
1: Ποια καλέ βουσιά!
2: Δεν βρίσκω εγώ, βρίσκει ο ρόλος μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι. Η εκπομπή παραμένει.
1: Το είπα, ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω. Ναι. Αλλά
1: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
1: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
1: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλος. Ήταν ρόλος.
1: Ποια καλά βουσιά! Δεν βρίσκω εγώ. Βρίσκει ο ρόλος μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλεγε ο Μαλιάτσης για τα φίδια στην Καστοριά. Mm-hmm. Ο πατέρας μου τώρα πρωί-πρωί ναι. έβγαλε τα ψάρια και ένα νερόφιδο φωτογραφία μας.
1: Νερόφιδο ήταν αυτό, ή κανονικό φίδι.
0: Νεροφίδι. Δεν τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν. Μου λέει ο πατέρας μου, να ορίστε, δεν δαγκώνουν. Του λέω, δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να γνωριστούμε τόσο πολύ.
0: Επειδή μεγάλωσε, παιδί μου, μες στο ποτάμι.
1: Ναι, δεν είχαν τότε κινητά. Παίζανε με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Απλά ξέρουν ότι αυτά τα νερόφιδα δεν.
1: Δεν δαγκάνουν. Θα το φάει ο σκύλος, δεν πειράζει. Γιατί κύριοι λέει η κύριοι στο Εσουρού είναι πολύ ευαίσθητοι με τις κακές λέξεις και όχι με το τι πραγματικά λέει και εννοεί κάποιος. Λέει ο Ποντιοπομπέος Μάγλος.
2: Τώρα και εσύ.
1: Παιδιά, για να γίνει όλο αυτό που λέτε το πράγμα με το Εσουρού, mm-hmm. θα πρέπει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι του Εσουρού. Μην φαντάζεστε ότι κάθονται όλοι και ακούνε όλες τις εκπομπές και σημειώνουν. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Δώσε τους ιδέες.
0: Ναι, δώσε τους ιδέες.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και.

0: και θα σε καλέσει κανένα χρόνο και μετά θα πεις «Α, εγώ δεν ήμουν αυτός, έκανα ένα ρόλο» και μετά θα σου κάνει μια επίπληξη.
1: Λοιπόν, τι είναι η παπαριά, επίκαιρος από ποτέ. Είναι ένα δέντρο, σου λέω νομικά, ναι, σαν την αχλαδιά, μόνο που δεν κάνει αχλάδια.
0: Τι κάνει.
1: Λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των παπαρεού, ανήκει παπάγια και το αγγούρι. Αϊθαλές δέντρο, εκεί γράφω εγώ. Εκεί γράφω κόσμο εγώ, στο αϊθαλές δέντρο, αυτό. Που παράγει καρπούς όλο το έτος, το οποίο προστατεύει τον καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα πουλιά θηρευτές.
0: Κάντο πριν screen αυτό, γιατί αυτό θα έχουμε στην απολογία μας.
2: Όχι, όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να έχεις στην απολογία σου. Το γήπεδο της Strasbourg, ξέρεις πώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται.
2: Παπάρα Park.
1: Παπάρα Park. Ναι, αλλά εγώ δεν έγραψα εκεί κόσμο.
0: Νομίζω είναι μια εταιρεία αυτή. Ναι. Κανόνισε, εσύ φτιάχνεις καινούριο γήπεδο.
2: Και υπάρχει και μέσα και περιοχή επίσης. Ένα θαλάσσιο. Ναι. Κάτι θα το βρω κάπου.
1: Ναι. Αυτό, έχω, αυτό εννοούσα. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Το λέω δημόσια. Μάλιστα. Και νομικά αυτό ήθελα να πω.
0: Ζαφυρά του τα έχουν αυτά οι μακροχρόνιες σχέσεις. Παραγνωριζόμαστε. Εντάξει, μια γνώμη με το παλικάρι, μην τον αποπέρνετε. Ναι, άμα στην έφερνε και εσένα τη γνώμη σου κάθε μέρα.
1: Παπαγιαγκουριά. Υπέροχη παπαγιαγκουριά.
2: Ναι, ένας νομός στη γαλλική Πολυνησία.
1: Ορίστε, εκεί γράφω κόσμο. Parce que je suis formidable. Εντάξει.
2: Πώς έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τη Μαγνησία, ας πούμε, εκεί έχουν την παπάρα.
1: Γιατί δεν κάνουμε παπάρα το λάδι.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Κάτι πιο ωραίο.
0: Ό,τι
1: αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Βάλ τη σαλάτα στο πιάτο σου προσωπικά. Δεν θέλω, να τρώω τον αντιχειρά σου μετά.
0: Ανάλογα με ποιον τρως ρε εσύ.
1: Το έχω συμβεί πρώτη φορά που πήγα κάπου.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν ήθελα να το.
0: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ, εσύ και η Εύα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό λέω.
1: Μπορώ να σου γλύψω τον αντίχειρα. Αλλά το θέμα.
0: Να γλύψω εγώ τον αντίχειρα τη Εύα.
1: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω του κυρίου Γιάννη να γλύψω τον αντίχειρα.
0: Να πω όμω.
1: Να το κάνω όμω να μην το περιμένει. Έτσι όπω κάθε. Τι κάνεις, αφού βάζεις το χέρι σου μέσα, ας είμαι από πριν έτοιμος. Μπροστά στη γυναίκα του.
0: Ναι. Να πω όμως κάτι που κάνει τη διαφορά.
1: Το κλείσιμο αντίχειρα.
0: Στην παπάρα.
1: Α.
0: Και στις ταβέρνες.
1: Τι.
0: Μην μας φέρνετε αυτό το σφουγγαρόψωμο, που είναι και καλά το πολυτελεία στο ψωμάκι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
0: Που είναι σαν σφουγγάρι. Θέλουμε το χωριάτικο το ψωμάκι.
1: Το μαύρο, αυτό βαρύ.
0: Με την κόρα, τη σκληρή, έτσι.
1: Πες μου κόρα που
0: κοιμάσαι.
1: Μπράβο,
0: ναι. Σαν την άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι τόσο σκληρή.
1: Δυνατή.
0: Που τη βάζει μέσα στο λαδάκι και μαλακώνει.
1: Και δεν παίρνει
0: φάω. Σαν την άμυνα του Παναθηναίκου.
1: Ωραία. Και δεν παίρνει φάω. Ωραία. Και δεν παίρνει βολές. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Αυτό.
1: Αυτά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στη χωριάτικη σαλάτα τώρα την καλοκαιρινή.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό τα χαρούπο τέτοια με.
0: Τα παξιμαδάκια δεν με χαλάνε.
1: Όχι.
0: Έχουν πιάσει και το ζουμάκι από την τομάτα.
1: Ναι, όχι από χαρούπιο.
2: Το λάδι.
0: Γιατί τι έχει το χαρούπι.
1: Τι έχει το χαρούπι. Μια ιδέα και
2: μισή. Όχι, όχι.
1: Μόνο οι καμήλες θα το τρώνε.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ.
2: Ξέρουν οι καμήλες.
1: Ξέρει η μπάμια που είναι η λίμνη. Έλα το χαρούπι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις.
1: Έχει το χάρο μέσα.
0: Δεν θα είναι. Άστο για μένα.
1: Χαρούπι.
2: Έχει το χαροπό, ρε.
1: Ποιο είναι το χαροπό. Το χάρο. Μα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε κάποιος τρώγανε χαρού. Λίλο, δεν ξέρεις από την αρχαιότητα. Ιδέα δεν έχω τι λέω αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρουν, η ωραία Ελένη.
1: Ήταν τούμπανο. Η ωραία Ελένη ήταν πλαστική, τελείως.
0: Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Ήταν πλαστικιά, τελείως η ωραία Ελένη. Τι έγινε ο Νόλαν. Φτώχει, ναι.
0: Τίποτα.
1: Έγινε. Έχει μπει στη ρεσία.
0: Έχουν πέσει τα εισιτήρια.
1: Μπει στη ρεσία.
0: Ναι. Έπεσε μέσα. Έπεσε έξω. Μέσα.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, κάπου έπεσε.
1: Όπως ενημερώθηκα από Μαρία Ζαφυράτου, γιατί με αυτό τον καημό ξύπνησε, είχαμε και break τον Νίξ χτες. Κάτι που δεν άφησαν άλλη
2: το
1: ομάδα.
2: Το πρωί, τι χτες.
1: Τώρα, το πρωί. Το οποίο είδα γιατί ξύπνησα 5 ώρα μόνος μου. Μετά το μάτς του Παναθηναϊκού. Ναι. Με ηγέτη τον Μπράνσον, την παιχτάρα αυτή τον Μπράνσον. 105-95 μέσα στο Σαν Αντώνιο σας γλέντισε ο Μπράνσον. Και έκαναν το 1-0 η νίκη στον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, γιατί λέει World Champion.
0: Και γιατί είπε ο Τσουβέλλας ότι ξύπνησαν αυτόν τον καημό. Δεν ξύπνησαν αυτόν τον καημό, αλλά με το που ξύπνησε ο ιός.
1: Μπράβο.
0: Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Έκαναν το break η νίκη. Λέω, ωραία, έλα να φας κονφλέξεις τώρα.
1: Υπέροχο.
0: Δηλαδή, με αυτό τον καημό ξύπνησε ο γιος μου και λέω, μάλλον δεν ξέρω, τον έχει πάρει ο Βάιος, τον έχει πάρει από κοντά ο Ρομπόλης.
1: Είναι έτοιμο.
0: Ο Ρομπόλης, είπε ο Ρομπόλης κάποια στιγμή, θα κάτσω να κοιμηθώ και κανένα βράδυ, θα βάλω τον Ανδρέα να δει τα παιχνίδια. Και να γράψει και
2: ετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς, ναι. Τώρα πάει να γράψει βιολογία, βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Βιολογία και φυσική. Δεν έχει σημασία.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι ένα μάθημα.
0: Όχι, είναι δύο. 8 η ώρα γράφει βιολογία.
2: Γιατί το ίδιο γράφει και η βαθιστήρα μου τη Δευτέρα. Και λέω μπασκετ.
0: Τα βάζουν μαζί. Τα μονοκύτταρα και τα. Και αυτά.
1: Και τα μονοκοτηλίδια.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι.
1: Μόνο αυτό θυμάμαι.
2: Κάτι είναι.
1: Βάλτε στον τάκο, λέει η Χωριάτικη, δεν χρειάζεται όγκο παξιμάδια. Ούτε θέλω κι εγώ καθόλου παξιμάδι μέσα. Θέλω ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, πιπεριά, φέτα.
0: Παιδιά, μην
1: κάπαρι.
0: Το φάτε τον τάκο, τι
2: το
0: πρόβλημα
2: φάτε,
0: έχετε.
2: Τι παθαίνετε.
0: Τα παξιμαδάκια. Ναι. Υπάρχουν κι εμείς που τα θέλουμε. Mm-hmm. Γιατί μετά, έτσι όπως έχει παπαριά στο παξιμαδάκι,
1: ορίστε,
0: μαζί με λίγο κρεμμύδι. Εντάξει. Mm-hmm.
2: Εξαιρετικά.
0: Φέρε άλλον τσίπουρο.
1: Έτσι, καλά, ναι, βάλουμε ένα τσίπουρο.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται, βάλουμε ένα τσίπουρο. Και μπράβο στο, στους Knicks. Το είπα στους άχαστους, γιατί είχαμε αφιέρωμα στο Γομπανιάμα. Και εγώ, Σπάρτη Πούπερ, λέω, δεν θα το πάρουν οι Spurs, θα το πάρουν οι Knicks. Μη χαίρεστε, μπάρμπας. Τι λες, ρε, αυτός είναι, λέω, μαλλιάς, αυτός είναι 2-30 εξωγήινους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα το πάρει,
0: ναι,
1: ένας κανονικός. Θα το πάρει ο Μπράνσον, του λέω. Καλά, έχει πολύ δρόμο η σειρά ακόμα, αλλά οι Knicks έδειξαν χθες ότι ήταν πολύ δυνατοί.
0: Κάποιος λέει το αυθεντικό ψωμί μόνο στην επαρχία θάνατο θα βρεις το πολυτελείες στην Αθήνα. Όχι. Παιδιά, το έχω βρει και στα χωριά. Δυστυχώς.
2: Χωριά ή στις πόλεις κοντά στα
0: χωριά. Όχι, στα χωριά. Γιατί το θεωρούν ότι εξέλιξη εντός εισαγωγικών. Καμία εξέλιξη, παιδιά.
2: Όχι.
0: Καμία εξέλιξη. Θέλουμε το σωστό, το γνωστό, το χωριάτικο, το ψωμάκι.
2: Με τα σουσαμίου ή άνευ.
0: Άνευ.
2: Άνευ.
0: Άνευ. Δεν θέλω σουσάμια.
2: Ούτε εγώ.
0: Δεν θέλω σουσάμια.
1: Άμα είναι να φάω γλυκό.
0: Άμα παστέλια, μα είναι. Σιγά, τι να
1: πάω. Μαντολάτο, ξέρω πώς το λένε αυτό. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, φίλε, γιατί είχα παρουσίαση.
0: Έρχονται και μας χαιρετάνε συνέχεια τη λιβεράδε.
2: Τι γίνεται.
1: Α, τα νερά εκεί. Ξέχασα να φέρει τα νερά. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Είσαι ΑΕΚ.
2: Είσαι ΑΕΚ.
1: Δεν ασχολούμαι, φίλε. Ναι, είχα την παρουσίαση εχθές.
0: Από Σιδόνια.
1: Ναι, εκεί AI.
0: Εγώ διάβασα πήγες από Σιδονία χθες.
1: Όχι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πηγούν Sport FM, ναι. Και επειδή ήμουν συνοδηγός, είχα το live stream.
0: Εντάξει, εύκολο, Netflix.
1: Ναι. Έβγαλε όλη την αγανάκτηση αυτή η ατάκα, όχι μόνο.
0: Πολύ το ευχαριστήθηκαν πάντως.
1: Όχι. Χαλαρός.
0: Εντάξει, σιγά.
1: Μη διαφημίζετε φούρνους, παιδιά, χωρίς χρήματα δεν...
0: Όχι, όχι, όχι, αν δεν έρθουν, όχι χρήματα, χωρίς προϊόντα. Ναι. Εντάξει, θα πάρουμε χρήματα από φούρνους.
1: Θα έρθουν από ο Δρούγκας Μπέικερι, είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Τα έχω κανονίσει.
0: Τα χρήματα ή τα προϊόντα.
1: Τα προϊόντα.
0: Τα προϊόντα, ωραία.
2: Έχουμε κότζαμαν Μπαγκανίνι, ρε φίλε.
1: Καλά, καλά ο Μπαγκανίνι.
0: Ο Μπαγκανίνι έρχεται εδώ και...
1: Καλά ο Μπαγκανίνι.
0: Ο Μπαγκανίνι τα ίσει όλο τον όμιλο. Όχι μόνο τον πιγουίν.
1: Είναι τα Γιάννενα γι' αυτά.
0: Όλο τον όμιλο τα ίσει.
1: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτό.
0: Πέπερ, Μέντα, ο Χάπι,
1: Χάπι κατεβαίνει κάτω στον Παπαδά, στον Πέτρο, όλοι. Καλυβάτσι. Βρέθηκαμε καλυβάτσι κάτω. Λέω πρέπει να φύγω κι εγώ. Μία ώρα και 20 λεπτά μπήκα. Ποτέ δεν φύγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς πιατέλες, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. COSMOTE 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φαίνει αγωνίες, αναδεικνύει όνειρα. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδύση σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έτσι και το WhatsApp εξελίσσεται, Μαρία.

0: Όταν λες εσύ κάτι, θα λέω και εγώ το ίδιο. Κάνε μια γκριμάτσα. Θα σπάς τα νεύρα. Ορίστε, πληρώνεστε για τέτοιες βλακίες.
1: Νηπιαγωγή.
0: Πες Λίτλ να πω κι εγώ Λίτλ. Το δικό μου δεν χωρίζει. Ναι.
2: Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορ εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες με άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Και για τις εξορμήσεις σου, Reebok, μαγιό, βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Με.
0: Το άντζι σου Σαμίου είναι πιασμένο καλό. Μ' αρέσει το άντζι.
1: Δικό σου.
0: Αυτό ήταν αρκετό.
1: Καλημέρα και στο Μίτσο στην Animal Print.
0: Γεια σου, Μιτσάρα. Τώρα το είδα το μήνυμα. Θα τα πούμε μετά, Μιτσάρα. Τέλος τα ζαμπόν και τα κουρασάν και σοκολάτες από τα σχολεία.
2: Ποιος δεν έχεις καταλάβει.
1: Ποιος αγοράζει σοκολάτες, ξέρετε πώς.
2: Πασκαλά, παιδί μου. Η σοκολάτα καταρχάς τελειώνει. Κάτω τα χέρια σου από τις σοκολάτες, μη γίνουμε
1: μόνο. 2,5 ευρώ κρύα να πάρεις σοκολάτα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα, τέλος.
2: Ναι, τώρα έχουν γκρανιόλες, έχουν μπάρες, φυσικούς χυμούς, γιαούρτι με φρούτα, τέτοια πράγματα. Ναι, αμέ.
0: Μετά θα βγει έρευνα ότι όλα αυτά είναι λάθος. Και,
2: και ξαναγυρνάμε στις ζαμπονοτυρόπιτες και για τα ντόνατς, τα αλμυρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τα βραβεία Αρίων. τι κάνει. Τι εισαγωγή είναι αυτή, ρε Ρίλο.
1: Δεν είναι εισαγωγή, είναι το κομμάτι.
0: Ναι, it's a scene. Ζαφυρά του.
2: Τσουβέλα.
0: Ρίλο, it's a scene. Ή από εδώ.
3: Κοστέ από εκεί.
0: Δεύτερο μισάρο. Συνεχίζουμε δυνατά.
2: Αμέ.
0: Για δώσ' το λίγο. It's a
1: δεν έχω δει και τη σειρά, ρε γαμωτόλ. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία.
2: Ποια σειρά?
1: Το Monster.
2: Α, καλά.
1: Όχι.
2: Καλά.
0: Ποτό
2: όχι,
0: δεν είναι αυτό.
2: Όχι, όχι. Φανταστικό. Ναι. Αλλά τόσο ψυχο... Λες, εντάξει, εσύ που το έγραψες, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά στα μυαλά σου.
1: Έχεις θέματα να λύσεις.
2: Έχεις θεματάκια. Έχεις θεματάκια. Το βλέπεις όλο... Καθ' όλη τη διάρκεια του σύριαλ το βλέπεις και λες: α, δεν είναι καλό τύπος. Ναι, αυτός που το έγραψε δεν είναι καλά.
0: Είμαι καθηγητής σε γυμνάσιο της επαρχίας. Λέει κάποιος: δεν υπάρχει τίποτα γκρανιόλες, γιαούρτια και τέτοια. Μόνο τυρόπιτες και όλα τα συναφή. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Μπράβο, κρατάτε βαστά τα αδέρφια.
2: Γιατί το λένε πολυτελείας και όχι λούτρινο. Η ψύχα του είναι σαν γέμιση από αρκουδάκι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο παπάριος.
0: Άμα διαλυθεί η Ελλάδα με μια σαμπονιτυρόπιτα και ένα σοκολατούχο και μια ελιά, την ξαναφτιάχνεις. Ο Άκης 13.
1: Το συγκεκριμένο σοκολατούχο δεν πίνεται πια.
2: Όχι.
1: Δεν το έχουν κάνει.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουν βγει άλλα. Έχουν βγει άλλα που είναι εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά.
2: Με κανονικό γάλα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι.
1: Τη διαφορά.
2: Ναι.
1: Μεγάλη.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο, λέει ο Σταύρος, ότι τα κυλικεία ακολουθούν τους κανόνες προς τα στο κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο γιος μου έχει πρόβλημα με διαβήτη και στο κυλικείο του Δημοτικού τώρα το καλοκαίρι φέρνουν γρανίτες αμφιβόλου ποιότητας. Και κάθε μέρα γυρνάει κλαίγοντας στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να πιει. Και το τραγικό είναι ότι όλοι αδιαφορούν. Σχολείο, κηλικείο, πρωτοβάθμια.
0: Επειδή.
2: Αλλά Σταύρο.
0: Σταύρο
2: το πιστεύω.
0: Διαβήτης τύπου 1 είναι αυτός ο παιδικός. Είναι πολύ δύσκολο και για τύπου 2 που έχω μια προδιάθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα. Ειδικά στην επαρχία βράδυ. Πρέπει να πας δηλαδή. Ή να έχεις ένα ταπεράκι από την Αθήνα ή να πάω τώρα να βρω ένα μίνι μάρκετ και να βρω ένα μαύρο ψωμί που καλύτερα να φας τζαμπονοτυρόπιτα παρά αυτό τόσο
2: ναι, καταλαβαίνω.
0: Χώμα δεν ξέρω τι έχει μέσα καλύτερα να δάγκωνα τον κουμεντάκι στο χέρι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι μελαχρινό μαύρο ψωμί, δεν ξέρω. Αν είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή. Ναι,
2: ναι, είναι μαγνητοσκοπημένη.
0: Είναι η εκπομπή. Ακούγεται. Πήγαμε πυρετό στη δουλειά. Λέτε να με απολύσουν. Επιτέλους λέει η Νικόλ. Μάλλον πάει να τους κολλήσει.
2: Μάλλον πάει να τους πεθάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, μάλλον. Μάλλον έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μία είδηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήση από ανθρώπου σε όλο τον κόσμο.
0: Μπορεί να φτάσει με Γιάννη, το κάνει ο Έλλον Μάσκ, μπορεί να σε χρεώσουν ένα ευρώ φόρο ηλίου.
2: Περίμενε εδώ, κάτσε να
0: τι αγόρασε τον ήλιο.
2: Δεν ξέρω.
0: Τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιο κάνει tag sunshine, αν βάζει το όνομα, θα πηγαίνει και θα σου έρχεται 20 ευρώ.
2: Ότι υπάρχει μία είδηση τώρα. Περίμενε.
0: Αυτό δεν έχουμε ζήσει στον πλανήτη, γι' αυτό.
2: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Η γυναίκα που έδεσε τον ήλιο.
0: Καλά, είχε πιει.
2: Η γυναίκα που έχασε την όρασή της επειδή κοίταξε τον ήλιο.
0: Mm-hmm.
2: Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο. Ένα θέμα.
0: Πήρε 6-6-6 μετά τις 12 και απάντησε.
1: Εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε φόρο, αλλά έτσι και καώ από τον ήλιο θα ζητήσω ασφαλεία.
0: Διαφυγό τα κέρδη.
2: Σωστό.
0: Τον ήλιο, γιατί δεν τον προστατεύεις.
2: Το έχει ανεβάσει τώρα κάποιος στο Facebook.
0: Εντάξει, μπορεί. Μπορεί να έχει.
2: Μπορεί, ναι, έτσι όπως είμαστε.
0: Φόρο ηλιθίου, ναι. Ναι. Συμφωνώ, φιλαράκι.
2: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Card. Καλημέρα στο Σάκη.
0: Ατιμή.
2: Α, σωστό. Σχετικά με το μπαμπά σου, με το Φίδι.
0: Ναι.
2: Που λέει τότε δεν είχαν. Του λέω τότε δεν είχαν κινητά. Αλλά λέει και ο Σάκης και εμείς λέει με τα πρώτα κινητά φιδάκι παίζαμε.
0: Ναι,
2: δεν
0: το έχει αυτό.
2: Ο μπαμπάς δεν έπαιζε. Έτσι ακριβώς.
0: Τα περιμένουμε Τρίπολη. Ναι, παιδιά, την Παρασκευή στο Βαρκό στην Τρίπολη θα μπει και λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπει ένα λεωφορείο να πάει και να φέρει το. Θα μπουν κάποια λεωφορεία γιατί είναι λιγάκι έξω από την Τρίπολη. Θα πάει και να φέρει κάποιον που δεν θέλει να πάρει τα μάξι του. Θα μπουν δύο λεωφορεία.
2: Ωραία.
0: Την Παρασκευή είμαστε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στην Πανεπιστημούπολη του Ζωγράφου. Σα περιμένω. Ένα χαμό. Και Κυριακή σπίτι μου.
1: Καρφώθηκε σου.
0: Θα είμαι σε 5 παραστάσει στην ΚΝΕ. Και Κυριακή θα είμαι στο σπιτάκι μου.
2: Σόπα.
0: Αυτό, θέλω να το πω αυτό. Είναι σημαντικό.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο μου.
2: Μπράβο. Να κατάλαβα, θα κοιμηθείς το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Άδρυκε και το
2: τι μα σώζει τη Δευτέρα.
1: Τρίτο σκηνικό στην Κυριακή.
0: Τε, έχω όρεξη τώρα εγώ μετά από χτες να δω.
2: Σιγά, ναι, έτσι λέει πάντα. Και
1: πάντα τα βλέπω.
0: Τα βλέπω, εσύ. Βλέπω.
2: Εσείς που βλέπετε όλη μέρα σειρές, ζαφυροβαϊμάκηδες, ήθελα να ξέρα που βρίσκεται χρόνο να βλέπετε και τα αθλητικά και να έχετε και άποψη. Ήθελες να ξέρεις, δεν θα μάθεις.
0: Παιδιά, να σου πω, όπως ο Χρήστος Σούτος, τα γράφει Μαρία σε βίντεο. Και τα βλέπει τη νύχτα.
2: Σε βίντεο, σε VHS.
0: Ναι, ναι. Και τα βλέπει. Και μπαίνει μέσα ταμτάκο σε άλλη κασέτα γραμμένη. Αστραπόγιανο γιατρής. Βγες έξω, μωρή Καρολίνα.
2: Και στο καπάκι, πώς το λένε, βίντεο κλιπ του George Michael. Faith, faith, faith.
0: Με αντάβιες τότε λίγο εδώ, τσιμπημένες.
2: Και πολύ λακ. Πάρα πολύ λακ.
0: Τότε λακ βάζα και εγώ, ρε Μαρία. Δεν θα βάζει ο George Michael. Πολύ λακ. Τότε είχε βγει ο Μπράντον με το μαλλί, έτσι το έκανα και εγώ έτσι. Μέχρι που είπε αυτή η σπηλιά, εγώ αποχωρώ από το κεφάλι σου.
2: Καλώς.
0: Τα λέμε. Πήγαινε στη Σένεκα. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Έχουμε πολλά μηνύματα, λέει η αλήθεια με το συμβόλαιο, η τύπησα με τον ήλιο. Δεν είμαστε καλά, ρε.
2: Το περιμέναμε για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Γιώργο, το φωτογράφο των Αρπιλάκια. Και να μας πει ο Ντέιβις με 0 στα 7. Σε ένα βράδυ έχω κάνει 0 στα 10. Το θέμα είναι να μην σταματάς να προσπαθείς. Mm-hmm. Το λέω για σένα, Γιώργο, δεν το λέω για το Χέις Ντέιβις.
0: Το Χέις Ντέιβις έπρεπε να προσπαθεί. Έπρεπε να σταματήσει.
2: Δώσε την μπάλα στο Μήτο Γλουμό, ρε!
0: Ή τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, ήταν και καλά σουτ. Ήταν μόνος του στα 3. Μόνος του σουτάρε. Αλλά μιλάμε για μπρικ.
2: Ναι.
0: Το χτίσε χτες.
2: Εν τω μεταξύ έριξε και ένα τέτοιο και ένα airball.
0: Ναι, το airball έκανα. Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, εγώ το λέω overball. Δηλαδή δεν είναι airball.
2: Όχι.
0: Πέρασε τη Στεφάνη από την άλλη μεριά. Έχω βγάλει ένα overball.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είναι καν airball. Είναι δηλαδή τελείως. Πολλές φορές το airball πάει στην ευθεία, δεν έχεις πόδια. Δεν έχεις πόδια εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις δύναμη. Σηκώνεσαι στον αέρα, λες το μετάνιωσα. Πάει προς τα εκεί.
2: Είναι λες και σε χτύπησε ο ήλιος εκείνη την ώρα.
0: Ναι,
2: παιδί
0: ναι,
2: μου. Σε χτύπησε.
0: Ναι, με το συμβόλαιο. Αλλά το overball, η μπάλα πήγε αλλού, δηλαδή σαν G3. Πήγε αλλού η μπάλα, ρε φίλε. Και σου ήταν μόνο.
2: Ο ήλιος σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μόνο αυτό δεν έχει πει ηλιόλιο. Εντάξει, πες για υποδοχή Λιόπουλου στον παίκτη που του σπάσε το χέρι στην
2: κυρία.
1: Δεν του το σπάσε το χέρι.
2: Εντάξει, γάμο, ρε. Έτσι, αυτό
1: είναι. Πολύ δυνατό, εγώ πόνεσα.
2: Με όλους έτσι κάνει. Με όλους έτσι
0: αυτό είναι, παίξε καλά, αλλά θα έχει πρόβλημα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Σκέφτηκα το Σρόιντερ. Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
2: Φρούτο και παστέλια σε παιδιά λυκείου, λέει, που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο, λέει. Θα τρελαθούμε τελικά. Εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

0: Υπάρχει, δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, επειδή πολλά δεν έχω προλάβει να τα δω. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, Τρυποντίνος Μήτογλου. Γιατί δεν το είπε χτες. Τρυποντίνος Μήτογλου.
1: Δεν το είπε χθες.
0: Δεν το είπε, αλλά το λέει γενικά.
1: Το λέει γενικά.
0: Έτσι μου στέλνουν οι ακροατές.
1: Γενικά ήταν πολύ χαμηλών τόνων.
0: Ναι, μετά το Βομβαρδιζένκοφ και δεν έχει και όρεξη. Ξέρει ο Βαγγέλης.
1: Δεν έχει όρεξη, δεν λάβα και σπίτι του.
0: Ο Τρυποντίνος Μήτογλου είναι καταπληκτικό. Ο Τρυποντίνος είναι καρτούν με τη Ραμόλα μαζί. Με Τρυποντίνο στη Ραμόλα, σκανδιναβικό που είχαμε στο κτέλ μέσα. Σούπερ Τρυποντίνο! Μέγα θείο ο Φασουλίνο! Κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σα, Αλοπέτα. Σαν να καλοκαίριασε, λέει. Ναι, ναι, όντω. Χθε νομίζω πρέπει.
2: Είχε ζέστη.
1: Είχε ζέστα, είχε ζέστα.
0: Είχε.
2: Δεν βρόσισε.
1: Εγώ άναψα και ανεμιστήρα.
0: Εγώ άναψα και ρίστη. Ναι, έκλεισα.
1: Αλλά δεν
0: αύριο γαμπρό σα.
1: Δεν έγινε κάτι.
0: Χτύπησα ένα αερκοντισιονάκι δυνατό χθε. 22. Όλο το βράδυ. Ξύπνησα με το στόμα.
1: Γέλασα τόσο πολύ με τους άχαστους.
0: Τορκοντήσιο.
1: Με πάλι το ζελίσκο 27. Όχι, άναψε και τον τζάκι, ρε.
0: 27 το βάζουμε χειμώνα, ρε. Έβρισα.
2: Στα κυλικέ πάλι δίνουν fuel pass για τα παπάκια. Ναι, ενδεχομένως.
1: Σωστά.

0: Ο Ντάιβερ λέει μήπως υπάρχει επιδρομή σαλιάριδων γυμνοσάλιαγκων στα social media και τα ρεπορτάζ γύρω από τις μεταγραφές των παικτών, καθώς πιο πολύ με τις γυναίκες τους ασχολούνται παρά με τους παίκτες.
1: Είναι
0: τώρα, είναι τώρα, έχει, είναι της μοδός, είναι της μοδός θα λέγαμε. Να δούμε ο παίκτης τι, πώς θα λένε, τι ποσοστά είχε στην προηγούμενη σεζόν και, τι λογαριασμό Instagram έχει γυναίκα του. Αυτά.
1: Λοιπόν, οι Νίξ Μαρία κάνουν κάτι ωραίο. Βγάζουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θέσεις στη Celebrity Row, έτσι λέγεται, στο Madison Square Garden. Είναι οι καλύτερες δύο θέσεις σε όλο το γήπεδο. Διαθέτουν μέσω δημοπρασίας λοιπόν αυτές τις δύο θέσεις. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Celebrity Row του Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό της σειράς. Καλά θα γίνει ο χαμός μετά το break στο San Antonio. Αν ενδιαφέρεσαι, είναι στο τμήμα VIP 10 σειρά ΑΑ, θέση 25 και 26.
0: Είναι κάτω-κάτω δηλαδή.
1: Κάτω-κάτω-κάτω. Δεν πολλούνται συνήθως το κοινό. Συνήθως παραχωρούνται σε γνωστές προσωπικότητες. Σε σταθερούς θαμώνες διάσημους. Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτή είναι η οπαδή πιο διάσημη.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ, να πάει να δει καμιά όπερα.
1: Ναι. Να δει μπαλέτο. Έχουν εξαντληθεί βέβαια τα εστία. Αυτές οι δύο θέσεις θα έχουν δημοπρασία.
0: Υπάρχει σειρά εκκίνηση. Σειρά λέω. Ποσό εκκίνησης.
1: Είναι 20.000 ευρώ.
0: Ξεκινάει από 20.000.
1: Ναι. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Garden of Dreams Foundation.
0: Θέλετε να τα βάλουμε μαζί και να πηγαίνουμε.
1: Όχι, έτσι ξεκινάει, δεν είναι. Δεν μπορείς εσύ. Είσαι πάνω στη φορολογική δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις εταιρείες του Madison Square Garden. Στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Okay. Αυτό μπορούν να το κάνουν και εδώ, αν
0: όντως,
1: θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δύο θέσεις στην OPAP Arena. Mm-hmm.
0: Να πάνε για καλό σκοπό.
1: Ναι. Δηλαδή, και να δει κάποιος και να κάνει και καλό, να δει και την ομάδα του και να βοηθήσει ταυτόχρονα.
0: Και να υπάρχει και κάποιος στο Facebook και να γράψει σιγά και που ξέρουμε εμείς που θα πάνε τα χρήματα. Πάντα.
1: Καλά, είχα εγώ τόσα για τους απεινιδωτές. Ότι είναι ψέματα. Λέω ότι θα τους, θα τους στείλω ένα φρέγεζακ.
2: Κόλπο.
1: Δορμεύου. Ένα τέτοιο. Σουλίλημα. Επίσης να πω κάτι. Μας πρίξατε με το πιάνο στο Σύνταγμα. Μαζεύτε το. Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Γιατί στη...
1: δεν είναι Αμερική εδώ.
0: Στην επόμενη διαδήλωση θα δείτε ένα φα εδώ, ένα σολ εκεί.
1: Ένα συμπεμόν. Ξέρω πώς τα λένε
0: το
1: αυτά.
0: Το υπόλοιπο θα το βρείτε στο θυσίο.
1: Ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Με κομματάρες του Πάνου Ρίλου επιστρέψαμε και Μαρία, γενικά βλέπεις ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε πει το Σαββατοκύριακο θα γίνει 32-33.
1: Βλέπω κάτι βροχούλες, έχω να σου πω.
0: Άλλο αυτό, αυτό θα φέρει ιώσεις. Το Λονδίνο τεχνική Μαρία για τη ζέστη κάλυψαν την ιστορική γέφυρα εκεί με αλουμίνιο.
1: Ποια γέφυρα?
0: Αυτή τη που πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες. Και είχα πάει και εγώ και δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί. Την γέφυρα Hammersmith στο δυτικό Λονδίνο. Και την γέμισαν και την κάλυψαν με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να προστατεύσουν τη γέφυρα από επικίνδυνες ρογμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης. Θα φοβόμουν να περάσω αυτή τη γέφυρα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το λένε αυτό στα μαλλιά που βάζουν αλουμίνια, κάτι βάζουν στο κεφάλι για να κάνουν δεκαπά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για αντάβιες.
0: Αντάβιες, ναι, ναι, αυτό.
1: Για αντάβιες.
0: Mm-hmm. Για αντάβιες που το λέει η γιαγιά μου η Λούλα. Αντάβιες.
1: Αντάβιες, ναι. Με δέλτα.
2: Βήτα. Και...
1: αντάβιες.
0: Ναι, γιαγιά μου. Α, ναι, okay. Αν το έλεγε σωστά, αντάβιες, δεν θα το έλεγα ότι το λέει σωστά η γιαγιά.
2: Σωστό.
0: Δεν σε χάλασε.
2: Το βήτα γάμα, εγώ νομίζω.
0: Ναι, αντάβιες. Κάτι έλεγε, ήρθε ο, να πούμε και στο Μουσουράκι καλημέρα, μας ναι, έλεγε ναι, ναι, για το Φούντα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε ανανέωση στον Όφι.
0: Στον Όφι,
1: γιατί έτσι υπήρχε έτσι το
0: φήμα
1: ότι μπορεί το ενδιαφέρον από τον Άρη, ναι, αλλά όχι, παραμένει στον Όφι. Mm. Πολύ καλό νέο αυτό για τον Όφι και μπράβο. Και όχι, δεν τραυματίστηκε ο Ζούμκοφ από τη χειραψία με τον πρόεδρο. Εντάξει, λυσάξατε.

0: Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία. Mm-hmm. Στις 8, ωραία ώρα για μπάλα. Να σας πω ότι φυσικά θα έχουμε κάλυψη Big Win Sport FM 94,6, mm-hmm. sportpavlafm.gr και έχουμε και κάλυψη στον Α, ελεύθερο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε το φιλικό. Η Σουηδία καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έτοιμη γιατί κάνει και πρόβα τζενεράλε εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Περιμένει.
0: Αυτοί που δεν έχουν περάσει θα κάνουν κάποιες...
1: θα βοηθήσουμε τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό. Πάμε για την πρώτη μας νίκη.
2: Να πω ότι είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση. Μην το λέτε αυτό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε πλην. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπακασέτας, Κωνσταντέλας και Καρέτσας. Αλλά λέει εδώ είναι όλοι. Και είναι όλοι. Και πλην Γιαννούλη, αλλά είναι όλοι. Και πλην αυτό, αλλά είναι όλοι.
1: Αλλά είναι όλοι.
2: Ναι, έτσι γράφει.
1: Είναι όλοι.
2: Έτσι,
1: μα είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι. Απλά εδώ δεν τους υπολογίζουμε, καταλαβαίνεις.
0: Έχουμε και παρουσία του Κιζηρίδη.
1: Πρώτη.
0: Ναι, και τις επιστροφές των Ντόι και Ανδρούτσου. Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε 3-4-3 το σύστημα. Mm-hmm. Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό μάτς.
1: Εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τα.
0: Τα Nations.
1: Για τα Nations.
0: Ναι, ναι, τα Nations League. Λοιπόν...
1: Και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη Σουηδία. Σουηδία.
0: Βεβαίως. Για να δείτε τι είναι ο Big Win Sport FM. Στέλνουμε κόσμο για τα φιλικά έξω.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Πέσει και Νταλίν Μπρολίν και πέσει και ο Λάρσον με κοτσίδια.
1: Όποτε μου λες
0: τον τραυματισμό.
1: Θυμάμαι τον τραυματισμό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τώρα ναι, είναι μια χαρά. Αλλά θυμάμαι που είχα δει το σπάσιμο
0: του. Το είχα δει και εγώ. Το χειρότερο που είχα δει από το μισό μέτρο. Από το μισό μέτρο ήταν του Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι. Από το μισό μέτρο. Ήμουν αφουρκωμένος για αυτή την παιχτάρα. Τέλος πάντων. Και τώρα το παρακαλάμε το γιο του. Αλλά στην Ελλάδα να έχουμε τρίποντο, ρε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρώτα, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τσιμίκας, Μασούρας, Παυλίδης και Τζόλης. Είναι η δεκάδα. Άρα, Βλαχοδήμος τέρμα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, τριάδα. Mm-hmm. Ρώτα δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Ας το πάμε 3-4-3. Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μασούρα, Τζόλης και Παυλίδης μπροστά. Ωραία. Αυτά. Okay. Τζόλης πάνω στη γραμμή, θα γυρίζει τα ντουμπλάρι, Μουζακίτης εσωτερικός μέσα, Κουρμπέλης θα τρέχει σύρτης παντού, θα πάρει κάρτα Κουρμπέλη. Μαρία, ποντάρω κάρτα Κουρμπέλη, κίτρινη, που δεν βγαίνει εύκολα στα φιλικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μια κλωτσιά τη δώσουμε. Γιατί
1: έτσι,
0: για
1: να μην πάρουν και πολύ αέρα.
0: Να μην τη δώσουμε και θα έρθει η ώρα να του πει: έχω μουντιάλ, τι κάνεις. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ έχω. Έχω εγώ μουντιάλ. Έχω εγώ. Δεν έχω.
1: Ο κλείσει για μικρόν.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς τώρα. Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογή που έχει γεύση, έλα Lidl μια βόλτα. Vemomondo. Ή μάλλον Vemondo, Μαρία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Vemondo. Τσέτ σε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις. Θέλεις και ρυβιθοσαλάτα vegan.
1: Θέλ, ναι.
0: Θες vegan μουσακά.
1: Ναι.
0: Θες nugget λαχανικών. Mini schnitzel. Ψαροκροκέτα και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Είτε είσαι vegan, είτε είσαι veggie και θες κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις. Είχε πάρει το κύπελο, για το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λουκανικολάρα! αφού έγινε που έγινε το κακό σήμερα.
1: Ναι, τώρα σιγά, εντάξει. Ένα πάνω, ένα
0: κάτω. Το σάντουιτς είναι έξω, σε περιμένει.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει Predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σύρτης, ούτε στα τοπικά. Βερού το λένε, δεν ξέρεις. Και ένας λέει, δεν ντρέπεστε με τις βλακίες που λέτε εσύ και αυτοί.
4: Αυτιά.
0: Από εκεί πέρα παλιωτόμαρα πληρώνουμε στην ΕΡΤ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 20, Βεζένκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 12 rebound. Από πλευρά ηττημένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογκλου 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης της ΕΟ και των διαιτητών εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ μετά το τέλος του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα και από τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Φουλάρι για στόπερ και χάφι ένωση. Μένω στον ΠΑΟΚ, έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, το μήνυμα του Ρασβάν Λουτσέσκου στον τηλεοπτικό σταθμό DigiSport στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Εποχή Βασίλη Σπανούλη και επίσημα στον Άρη, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκουμ Νίστρουπ με τους ευθύνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάρθρωσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπάκου 28χρονος Ανδρία Πενδρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Σκέψεις από τη Λιόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα για την απόκτηση του Ρωμάν Γιαρέμτσου. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο πρέσινγκ από τον Άρη, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδα εν ώψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA, με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο Σαν Αντώνιο στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Ιταλική υπόθεση, το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός στο απλό ανδρών. Ο Φλάβιο Κομπόλη νίκησε 3-1 σε τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούνταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Εκτός ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός, το απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλέγκα, η οποία ετήθηκε 2-1 σετ από την Ντιάνα Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, που επικράτησε 2-0 σετ τη Σάνα Καλίνσκαγια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για τον Αλέξανδρο, όχι τον Τσβέλα, για έναν άλλον Αλέξανδρο. If you know, you know. Και πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
1: Τους
0: ακούω και εκεί. Ακούω εκεί.
1: Ή από εδώ.
0: Τους ακούω εκεί.
1: Έτσι, μπράβο. Τους ακούω εκεί. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανέβει, Μαρία. Και σε είδηση αυτό που είπαμε πριν για τον Φούντα, mm-hmm. έχει ανέβει.
0: Αφού το είπαμε εμείς, ναι, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε, ακριβώς. Μπούσης και Όφη προαναγγέλνουν την παραμονή Φούντα με Ανδρομάχη, ένα τραγούδι σούσουρο της Ανδρομάχης. Okay. Έτσι, ναι, δεν ξέρεις τι λέω, αλλά...
0: Δεν έχω ιδέα τι λες, αλλά θα πω, ναι.
1: Ανδρομάχη σκέφτηκε σε ελληνική ιστορία, κάτι τέτοιο, είναι... Σούσουρο ένα τραγούδι.
0: Σούσουρο, σούσουρο.
1: Με φωτογραφίες, καταλαβαίνετε ότι και ο Κόντης ήθελε πολύ τον Φούντα. Βέβαια και ο μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης, βέβαια και ο ίδιος ο ταξιάρχης Φούντας ήθελε να παραμείνει. Mm-hmm. Ήταν και ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της περσινής στοίχημα Super League με τη φανέλα του Όφη.
0: Ωραία.
1: Οπότε και αυτά, όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο, συν βέβαια και την κατάκτηση του κυπέλου, όλα αυτά βοήθησαν για να παραμείνει ο Φούντας, όπως φαίνεται, στον Όφη.
0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη!
0: Την καλημέρα μου λέει. Στέλνω για πρώτη φορά.
1: Γεια σου, Γιάννη. Mm-hmm.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωινή συντροφιά, παρόλο που φταίτε για όλα.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Φταίει το σήμα της εκπομπής. Φταίει ο Τσουβέλλας. Mm-hmm. Φταίτε γενικά που υπάρχετε και κρατάτε τον κόσμο με το ζόρι στα ακουστικά του. Εύχομαι mm-hmm. καλή συνέχεια και μία ερώτηση. Εσείς που είσαστε ειδικοί στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, το Ιουλιανός ο υπνοβάτης υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει, είναι δικός,
1: είναι δικός.
0: Ευχαριστούμε
1: δικός.
0: Πάρα πολύ, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.
1: Γιατί η Σαμπαλέγκα σκυλιάζει όταν χάνει? Φίλε μου, τις έχω πει πολλές φορές, ναι, ότι χαλάει την εικόνα της. Και μου λέει, δεν με νοιάζει, δεν θα μας πείσεις. Οπότε, καλά κάνεις και το λες. Εγώ θα το μεταφέρω στην Αρίνα μας.
0: Καλά.
1: Κέρδισε χθες, έκανε και Moonwalk πάλι.
0: Όχι, ρε, αποκλείστηκε. Αυτό ήταν προχθές.
1: Ναι, προχθές και χθες έπαιξε χάλια εντωμεταξύ, γιατί ναι, το είδα. Mm. Όταν λέμε χάλια, το χειρότερο τένις που έχω δει ποτέ για προσωπικούς λόγους, είδα τη Σαμπαλέγκα. Περίμενα να αντιδράσει ο Σαμπαλέγκα συνήθως, αλλά έπαιξε χάλια. Λοιπόν, τελείως χάλια.
0: Νομίζω ότι ο ακροατής αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε πάλι?
0: Όπου της λέει κάποιος πώς θα διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν ξέρω. Είχε πάρα πολύ τα νεύρα. Είχε πολλά νεύρα. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εμβολκωμένη, ήταν έτοιμη να.
1: Την κοπέλα που τη ζήτησε συγγνώμη, τη Κόρη Γκόφ, νομίζω που τη είπε, εντάξει, δεν ήταν αυτή καλύτερη. Εγώ ήμουν χάλια. Δεν
0: ναι,
1: έπαιξε
0: ναι,
1: κανένα.
0: Ναι, και μετά το μάζεψε.
1: Και μετά το μάζεψε. Δεν αντέχει να χάνει, τη ανεβαίνει θέμα στο κεφάλι.
0: Και είπε, λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και μετά από λίγο λέει, νομίζω ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα από αυτά τα δωμάτια που μπαίνει μέσα και τα σπά όλα. Αυτό λέει, ίσω με βοηθήσει. Έτσι θα περάσω τη μέρα μου.
1: Μπράβο.
0: Και λες, και λέω, σκεφτόμουν το σύντροφο της Σαμπαλέγκα.
1: Μπορώ να πάω για 5x5.
2: Θα με στηρίζει.
0: Όχι, τίποτα, απλά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή θα θέλει η Σαμπαλέγκα να πάει στην κουζίνα και όλος θα κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Και θα αιωρείται κάποια στιγμή. Ή θα τυχοκολληθεί και θα πηγαίνει προς τα πάνω του.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι. Το κλαρίνα Σαμπαλέγκα μπορείς να το κατοχυρώσεις, φίλε. Ωραίο το κλαρίνα Σαμπαλέγκα. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όσο το βλέπω μου αρέσει πιο πολύ ως οπαδός του κλαρίνου γενικά, ειδικά φέτος.
2: Ραμόνα Μπούση. Ήθελα να μείνει το Φούντα.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα παιδιά, μεγάλη προσοχή στα τηλέφωνα που παίρνουν οι γνωστοί οπαδοί και μη.
1: Ναι.
0: Υπάλληλοι λέει και καλά της ΔΕΔΙΕ, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Mm. Και
1: λένε,
0: σου λένε βάλουν τα λεφτά και τα χρήματα σε μια σακούλα και αφήστε τα απ' έξω για να μην πάρουν ραδιενέργεια mm-hmm. και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Τώρα κυκλοφορεί μια νέα απάτη με AI, βίντεο AI, ναι, ότι και καλά είναι η Άννα Βύση.
1: Και η διευθύντριά της.
0: Είναι η Άννα Βρύση. Ναι.
1: Η Νιρβάνα Βύση που
0: λένε. Η Νιρβάνα Βύση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι και καλά είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση. Και να η Βύση μοιράζει λεφτά και τέτοια. Γιατί δεν είναι έτσι. Η Δέσποινα Βανδύ μοιράζει. Όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. Κανένας δεν μοιράζει λεφτά, ούτε ο Τσουβέλλας, γιατί κάποιος θα πάρει και.

0: Όχι, θα φύγει. Έχει φύγει από την
1: Πάγκερ. Ωραία, θα πάει καμιά μπάγκερ, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρω όχι, εγώ. Καλά πάει και εκεί ο.
0: Γιατί, εγώ ο πιστεύω κομπάνι. Ότι ο Σλότ μπορεί να πιάσει στη Μίλαν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα πιάσει τη Μίλαν. Προπονητάρα είναι. Δεν τον πήρε τυχαία Λίβερπουλ και πήρε το πρωτάθλημα. Με μια κακή χρονιά, σαν τον Αταμάν, το σταυρώνεται. Πάμε διάλειμμα. Μα βίβα τάν.
0: Το λύσκει το Μοσκόπουλο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: 60 εκατομμύρια δολάρια του θείου της στη Μοζαμβίκη, λέτε να είναι απατή?
1: Όχι, όχι,
2: γιατί είστε
1: σαν μπλουζάκι κολλητό μου, το φόρο και δεν σ' αλλάζω. Έτσι λέγεται.
0: Τώρα τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε στον αέρα? Λοιπόν όχι.
1: Εσύ τώρα και ο άλλος ο Μιντόγκας πληρώνεσαι ρε γιδωτάγαρα να λέτε στον κόσμο αυτά. Πού κατάντησε ο Σκορ FM 30 χρόνια ράδιο? Ξεφτύλες. Πού είναι οι εκπομπές?
0: Πού είναι?
1: Γιατί δεν μπορώ να βγω στον αέρα?
3: Κάπου θα έχουν παραπέσει, ψάξε.
1: Ρε αλήτη αριστερίλο.
3: Τι πάθατε?
1: Τίποτα, ήθελα να βρίσω.
0: Περίεργα
1: να βγω στον αέρα.
0: Το Ρολάν Γκαρός, λέει κάποιος, ειδικά στις γυναίκες, μόνο μία εντός δεκάδας έχει φτάσει στα ημιτελικά και αυτή στο νούμερο 8. Από εκεί και πέρα έχουμε τη νούμερο 15, τη νούμερο 25 και τη νούμερο 114.
3: Ένα και ένα, δύο και τέσσερα, έξι, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα. Ζωή να έχει να πάει παραπάνω.
0: Να πάει παραπάνω.
3: Δεν τα βλέπετε. Ζήπεδο του όφη. Ανανέωση ο Φούντας. Δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν? Δεν με νοιάζει για μένα, εγώ έχω οικονομήσει, κορίτσι μου. Για σας το λέω, για σας ενδιαφέρομαι. Αυτό.
0: Στείλτε ένα φυλάκι στον Νικολίνο μου που σας ακούει και κάνει το ταξίδι κορυδαλός γέρακα από τις 8.30.
3: Βγήκε με άδεια.
0: Και έχει εκτιμόμενη ώρα άφηξης στις 10 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά. Μια μισή ώρα κορυδαλός γέρακας. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Κάνει και τη γυμναστική του. Α, δεν πάει με τα πόδια. Α, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Τσούβι Μητσοτακικέ, ο Σαμαράς θα σε ρίξει. Ναι, γενικά έχω, έχω θέσει στην
0: πραγματικά
1: κυβέρνηση. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα, ξέρεις τι, τα μαζεύω τα λεφτά από την Δουρυλό.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πειράζω.
0: Όχι,
1: να μαζευτούν
0: ρε,
1: για προθεσμιακή.
0: 20-20-20-20-20 μαζεύονται, αμέ.
3: Κοίτα, πάνε στο χρέος μόνο.
1: Το χρέος δεν υπάρχει για πάντα. Είναι σαν παράδοση. Τι έστω, είμαι με φεστιβάλ Κνέ και το παίζω, κατάλαβες τώρα, mm-hmm. Πουλάω ηρωνία.
0: Α, είναι τέτοια εποχή.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Βέρεια.
1: Τι έγινε, θα πάω.
0: Ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν έτσι λίγο περίεργο γρίφο που του έβαλε ο Δήμος. Δίπλα στο σπίτι του υπήρχε ένας αρχαίος τείχος. Δεν τα πειράζουμε τα αρχαία.
3: Όχι.
0: Βέβαια, αυτός ο τείχος κατέρευσε.
1: Πειράχτηκε μόνος του.
0: Και πειράχτηκε μόνος του και έπεσε στην αυλή του.
1: Και δεν τα ξεμπάζεσαι.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να τα βγάλουμε αυτό. Οι εφορεί αρχαιοτήτων όμως έχουν πολύ διαφορετική άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν καθημερινό κίνδυνο φυσικά για την ασφάλεια της οικογένειας, τα παιδιά και όλα αυτά κτλ. Η εφορεί αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, δηλώνει όμως αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.
3: Mm-hmm.
0: Έτσι, δεν έχουμε τα κατάλληλα χέρια.
3: Ναι.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμος λέει, παιδιά, οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι και μνημείο. Μπορεί να θεωρούνται μπάζα. Τώρα γιατί?
3: Τώρα
0: γιατί δεν τρέπεσαι τώρα? Τι age shaming είναι αυτό στα αρχαία? Δεν κατάλαβα.
1: Σ' αγαπώ και εσύ σε μπάζω. Και το εννοεί.
0: Λοιπόν, οπότε λένε πρέπει να τα μαζέψεις, αλλά δεν πρέπει να τα κουμπίσεις.
1: Και πώς θα τα μαζέψεις?
0: Με νοιάζει. Με meditation, με manifestation.
1: Πόναξε το γονίδι που μετακινεί αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Έχω πετάξει μαζί σου.
0: Από τη μία μου λένε ότι πρέπει να τα μαζέψω εγώ γιατί είναι στον ιδιωτικό μου χώρο.
3: Φοβερό.
0: Από την άλλη μου λένε ότι δεν πρέπει να κουμπίσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία. Έλα γεια σου τώρα. Έλα γεια σου τώρα. Πες μου, come on bitch.
1: Δεν έχουν συνεννοηθεί οι υπηρεσίες.
0: Όχι οι υπηρεσίες.
3: Υπηρεσίες.
0: Η υπηρεσία λέει ναι μεν εμείς είμαστε αρχαίοι.
3: Είμαστε.
0: Αλλά δεν έχουμε κόσμο.
3: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω ότι στην καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος που λέει είναι σε ιδιωτικό χώρο, είναι και αρχαία.
3: Κόφτε το λαιμό
0: σας. Δεν με αφορά.
1: Ρε βοηθήστε με ρε
0: παιδί. Δεν με αφορά. Έχει ένα ολόκληρο αρχαίο τείχος σοριασμένο στην αυλή του άνθρωπος. Τέλει, δηλαδή μιλάμε για φανταστικό. Δηλαδή, δηλαδή πόσο Ελλάδα το θέλεις? Ναι.
1: Ναι.
3: Τόσο.
1: Απίστευτο ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πέσει όλος ο τείχος στην αυλή του. Και είναι και αρχαίος. Μα γι' αυτό έπεσε, επειδή είναι αρχαίος. Mm. Μα hello.
1: Και εγώ σου λέω, ποιος μου λέει εμένα, αυτό το λείπατε, ότι δεν είναι στημένο και δεν το έκανε επίτηδες αυτός να πάρει λεφτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ποιος μου το λέει.
0: Ένα εισιτηριάκι τώρα. Τρία ευρώ το άτομο, ρε.
1: Γι' αυτό είσαι
0: και
1: έξυπνη.
0: Και ένα τα μητσιρίκια.
1: Γι' αυτό είσαι έξυπνη και δεν είναι τυχαίο που φτάσει εκεί που
0: φτάσει. Ελάτε να δείτε τα αρχαία μου.
1: Ελάτε, στα αρχαία μου όλα. Έτσι θα το πει. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν πήρε ένα σκαμπάνι.
0: Μπάρμπεκιου. Αρχαίο μπάρμπεκ. Συμπόσιο.
1: Πες το πως θέλεις, παιδί μου. Εμένα τώρα, που δεν μπορείς εμένα να με κοροϊδεύεις εδώ μεταξύ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν πήρε αυτό σε ένα γκάσμα ή δεν τράβηξε μια λουρίδα από χορτάρι? Αυτό βγάλω λουρίδα.
0: Λίγο έτσι να.
1: Yeah. Ήταν μπροστά η εφορία των αρχαίων.
0: Το βράδυ ξέρουμε τι κάνει.
1: Τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του όταν κλείνει η πόρτα του.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω.
1: Τι?
0: Τίποτα.
1: Και να τραβήξει το χορτάρι, να φύγαν τα αρχαία και να είπε μετά. Πού από τι πάθαμε και σου λέει μετά. Εγώ κάνω αγωγή. Μου χάλασε αυτό, δεν μπορώ να αναπνέψω. Βγαίνει
0: τα παιδιά μου κινδυνεύουν.
1: Δεν έχει παιδιά. Νίκια σε δύο. Λοιπόν, ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν είναι στημένα όλα αυτά για τα εισιτήρια τον πέμπτο τελικό? Όχι, αυτό το λέω.
3: Βάλτε ένα τσίπουρο.
0: Να του δώσουν άδεια για μουσείο. Win-win, λέει.
1: Το βλέπεις, πώς βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Και τώρα που αυξάνονται και τα εισιτήρια, αυξήθηκε λέει το εισιτήριο για την Ακρόπολη.
1: Ποιος μου λέει εμένα.
0: Μας νοιάζεις όπως πηγαίνουμε.
1: Ποιος μου λέει εμένα δεν αυξήθηκαν επίτηδες για να οικονομήσουν. Ο πέμπτος τελικός.
0: Και δεν έχει και ένα, δεν έχει ένα αντίσκηνο στην Ακρόπολη. Και μας πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω οι τουρίστες. Ένας πίσω από τον άλλον.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Γιατί το κάνουν?
1: Για να πούνε μετά.
0: Για να γίνουμε σαν το Everest.
1: Εγώ λιποθύμησα, θέλω χρήματα.
3: Για να πουλάμε ομπρέλες.
1: Ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν γίνεται γι' αυτό? Στημένο.
0: Και πώς το λένε και τέτοιες.
1: Και τέτοιες. Βεντάλια.
0: Βεντάλια, μπράβο, γεια σου.
1: Αχ, είχε βεντάλια η Χριστίνα. Ποιος μου το λέει εμένα?
0: Σωστά, είναι υπεραισίες, έχετε δίκιο.
1: Είναι υπεραισίες. Καλά κάνετε σωστό,
0: και
1: μας δικαιούμαι.
3: Εντάξει.
0: Και μας διορθώνετε.
1: Δικαιείτε.
3: Δικαιούμαι.
1: Έχουμε πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Στην πύλη Ε4 συνεχίζονται οι έρευνες. Μεταβαίνει κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Δεν έχει διευκρινιστεί η Μαρία αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Απλά το λέω και αυτό γιατί είναι είδηση επί του πιεστηρίου, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα βγήκε, δεν μ' αρέσει τα κλισέ.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Αναζητά το αληθινό, έχει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και κάπως έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ξεκάθαρος ότι αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Αναμέναμε χθες ότι μετά την εισαγγελική πρόταση, πριν από περίπου 20 μέρες, το δικαστήριο ότι θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα για εσάς που ξυπνήσατε 9 και 38 και περιμένετε σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Περιμένετε λίγο ακόμα, κάνα μισά ωράκι. Να έρθει
1: το πρεσάρι.
0: Ναι. Ναι. Θα είπαμε. Mm-hmm. Είπαμε. Παναγιώτη Ρήλο, οι αριστεροί μ' ανάβουν περισσότερο. Και δεν το είπα εγώ, είναι μήνυμα αυτό που διαβάζω, εντάξει.
1: Νεράκι μπόλικο να σβήσει.
0: Ναι, πολύ, πολύ νερό. Πολύ, και ντουζάκια, παιδιά, ναι, και ντουζάκια. Ναι. Γενικότερα, ας υιοθετήσουμε τον ντουζ.
1: Ναι. Να είστε φίλοι με το νερό, όχι ναι, εχθροί
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Ναι. Ρίλε, είσαι το 50% της εκπομπής. Τι μουσικάρες είναι αυτές, αγόρι μου. Αν ντύσεις, λέει, τους άχαστους live event July, θα γίνει το απόλυτο πάρτι. Να τα.
1: Καλημέρα. Σήμερα που έχουν γενέθλια, πού πιστεύετε ότι είμαι? Σαν Σεμπαστιάν πίνοντας ένα περόλ και περιμένοντας το σεβίτσες μου ή Λένορμαν και Αχιλλέος.
0: Σεβίτσε τέτοια ώρα θα σου πέσει βαρύ μου, ρε. Γιατί ναι, βάζουν τα... Όχι. Μάλλον Λένορμαν.
1: Μέσα από ποτηρόβιτα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχει κάτι καλούς φούρνους εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, όντως καταργούνται. Τώρα διάβαζα τα νέα, τα πάντα από τα κυλικεία τέτοιου τύπου από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, μέχρι να καταργηθούν. Μέχρι να καταργηθούν θα κρατήσουμε μία. Όχι, να κρατήσουμε μία έτσι μία ψηλή πλέον.
2: Ναι, εντάξει, ανέβηκε στα μεγάλα σάιτ και ως απόφαση. Οπότε.
0: Έλα, ντροπή σας τώρα να λέτε ότι είναι αυτό το τραγούδι, το τι να σου προσφέρω να αλλάξει. Ναι, το πήρανε από τους 2002GR. Τότε που είχε βγει και το συγκρότημα λεγόταν 2002GR. Πόσο μακρινό αυτό είναι από το 2000. Και τώρα είναι μακρινό το 2000. Είναι γιατί το προσπεράσαμε, βέβαια. Είναι γιατί το προσπεράσαμε.
1: Από αυτοκίνητο πήρε το όνομα του το συγκρότημα.
0: Όντως.
1: Ναι, από ένα μοντέλο μια γερμανική εταιρεία.
0: Λοιπόν, έχουμε εκλογές.
2: Πού?
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Μπράβο, ο Ρικέλμη είναι εκεί.
0: Ο ένας.
2: Ο
0: άλλος είναι ο Πέρεθ, έτσι.
2: Αυτός είναι ο πρόεδρος.
0: Λοιπόν, ο Ρικέλμη βγήκε χθες σε μια συνέντευξη.
1: Τι είπατε?
0: Βγήκε χθες ο Ρικέλμη σε μια συνέντευξη με μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που πίσω είχε το όνομα Χάλαντ. Και καλά, ξέρει.
1: Θα τον φέρω εδώ.
0: Τον έχω. Τον έχω. Ναι. Απάντησε ο μπαμπάς του, Χάλαντ. Και λέει, πολύ εντυπωσιακό, διασκεδαστικό. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό.
2: Okay.
0: Καμία αλήθεια. Σε αντίθεση όμως με τον Ρικέλμε, ο Πέρεθ το έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα και φέρνει Κονατέ στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Κονατέ, σπάστο. Έτσι, εγώ θα σου πάρω άλλο.
0: Από τον Οκτώβριο του 2024 η Λίβερπουλ βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κονατέ για την ανανέωση του συμβολαίου. Και τελικά λέει δεν τα βρήκανε. Και θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Μέχρι το 2030 το επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αυτό το ελαφρώς έγκυρο αρδάκι.
2: Είναι έγκυρο το αρδάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά έχω το Κόνατε αυτό και το Φοφανά.
0: Ναι.
2: Αυτά τα δύο. Και το Τιλικινά, εγώ μετά τα χθεσινά. Αυτά έχω κολλήσει τον κόσμο. Αλλά τα Κόνατε, σπαστό.
1: Το κουτέδε, το κόλλησες.
2: Δεν είσαι τίποτα. Μου στέλνει και ο Τσόχος. Δεν ήσουν ακοντέ. Κουντέ και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι. Όποτε παίρνει την μπάλα. Κουντέ. Δεν είσαι τίποτα. Δεν άξιζες κουντέ. Ναι, αλλά το κόνατε σπάστο πάρα πολύ.
0: Ως ελεύθερος θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Δεν έχει σημασία. Το τραγούδι είναι πάντα εκεί.
0: Έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία.
2: Για σένα, ναι.
0: Αχ, κύριε Ρήλο. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να ακούσουμε Αντάρτικα και να σηκώσουμε ψηλά το σφυροδρέπανο. Περικλής 29. Ο βορβορώδης γόνος της οδού Πιπίνου. Βέβαια. Ο βορβορώδης γόνος.
2: Όλοι έτσι νομίζουν.
0: Όχι, στέλνει και αλλού. Ξέρω.
2: Ναι,
0: ακούω.
2: Ναι. Στέλνει και λέρες και φάτλα. Ναι. Παντού, ό,τι κάτσει.

0: Και κάποιος συνεχίζει. Έκατσα και είδα. Κάτσα και σκέφτηκα. Ναι. Σε επανάληψη κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα. Και καθόμουν και σημείωνα όλα τα φάουλ που σφυρίχθηκαν ή δεν σφυρίχθηκαν. Η διαιτησία ήταν 51-49.
1: Μάλιστα. Έστειλε.
0: Όσο ελεύθερο χρόνο έχει.
1: Ο Κώστας 7.
0: Έχουμε και εδώ πέρα μπιφ.
1: Τι?
0: Εσύ που στέλνεις για το ρίλο τις βλακίες, ο ρίλος είναι δικός μου, λέει κάποιος άλλος. Αχ, να σφαχτείτε λίγο. Αχ, λίγο να σφαχτείτε.
2: Αρέσουν αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται ρογόμπλουζα, αλλά έρχονται και καταιγίδες, Μαρία.
2: Τι κάνετε, καλά στη Κέρκυρα βρέχει από το πρωί.
3: Καλά, αυτό δεν είναι είδηση.
0: Και στα Γιάννενα ξυπνήσανε με Νοέμβριο.
3: Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά παντού, όλο το Σουκού, βροχές.
2: Παρασκευή.
0: Βροχές.
2: Γιατί παίζουμε.
0: Πού παίζεις.
2: Μπαράγκα.
0: Μπαράγκα.
3: Κάτσε να δω. Πάτα, καιρό μπαράγκα.
0: Περίμενε, θύμισε.
2: Αγί Ανάργυρη.
3: Αγί Ανάργυρη. Τσαναργύρ.
0: Ανάργυρη. Αλλά. Ναι, τέλο πάντων. Μισό λεπτό, μισό. Όχι, ρε, ανάφη.
2: Καλά θα ήταν.
0: Όχι,
1: θα ήταν να παίζει ανάφη.
2: Ναι, ναι.
0: Αθήνα.
1: Το βρήκες?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να βγάλεις Αθήνα.
0: Παρασκευή, να το.
1: Πάτα, ήλιον.
0: 19 με 28 βαθμούς. Ναι. Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά κέντρο έδειχνε βροχές.
1: Όχι, μπορεί να έρθει να την πάρω αέρας για Αγίους.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο.
1: Πού θα πας το Σάββατο?
0: Θα πάω να βουτήξω. Με νοιάζει, θα είμαι στα 16 μέτρα.
1: Α, ναι. Εσύ λες και εκτελείς φάουλ.
0: Α, όχι, μια χαρά καιρό θα
1: έχει. Μια χαρά είναι, δεν έχει
0: μια
1: πρόβλημα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμουλάκια. Μια χαρά είσαι. Φορ, τέλεια, τέλεια. Πεντακάθαρο καιρό.
1: Σιγά το κρυάρι τον Χάλαντ, λέει κάποιος. Να πάει μαζί με το αποτυχημένο χελωνονιτζάκι τον Εμπαπέ.
0: Καλημέρα στον Κριστιανό Ρονάλντο που μας ακούει.
1: Σιγά.
0: Καλημέρα στον Μπελέ και στον Κρόιφ.
1: Μαζί.
0: Μαζί.
1: Πάμε διάλειμμα. Ποιος να στείλει. Πρέπει να στείλει ο Μέση μήνυμα.
0: Ο
1: Λιονέλ μπορεί να το πει.
2: Μέση, μέση.
0: Ναι, οριακά. Ναι, αν με ρωτάς, οριακά.
1: Και πάλι θα πούμε, τώρα που τελειώνει η καριέρα του, λέει βλάκες ο Μπάρμπας. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μιλώντας για απάτες, γενικά ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις μια καλή πράξη, θέλεις λίγο να προσφέρεις στο συνάνθρωπο και μετά βρίσκεις και τον μπελά σου και βρίσκεσαι και απατημένος και εκτεθειμένος. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη, μία 37χρονη, υποδιόταν τη 12χρονη.
1: Ορίστε.
0: Έχω την προσοχή σας τώρα.
2: 37χρονη, τη 12χρονη.
0: Υποδιόταν τη 12χρονη και υιοθετήθηκε από η οικογένεια για 14 μήνες. Πραγματικά. Είχε πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι είναι και καμιά κοπέλα έτσι πετύτ αυτό.
2: Έχει ζει
0: είναι
2: το όρφαν, μια... το ορφανάτο.
0: Όρκαν.
2: Το θρίλερ.
0: Αυτή είναι μια όρκαν.
2: Το έχει ζει το ορφανάτο.
0: Το έχω δει. Ναι.
2: Είναι το πιο φοβιστικό θρίλερ που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, με φοβίζει αυτό το.
0: Η ύποπτη προσέγγισε αρχικά μια εκκλησία στο Ζουανβίλ, στη Βραζιλία έγινε αυτό. Και είπε σε έναν πάστορα ότι έχει ξεφύγει από ενδοοικογενειακή βία. Τη λέει, ναι, ρε παιδί μου, δεν μοιάζει για το 12χρονο. Ναι,
2: λέει, από το ξύλο.
0: Από το ξύλο, λέει. Άνοιξα. Έχω διάφορες ιατρικές παθήσεις. Επασχολεί από αυτισμό. Έχω πάρει ορμόνες. Έχω πάρει φάρμακα και γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο τσουποτή. Στην αρχή, λοιπόν, υιοθετήθηκε. Συγγνώμη, σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά. Έπινε από μπιμπερό, είχε πιπίλες.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Είχε κουκλάκια παρηγοριάς και αυτά. Είχε, δηλαδή, οκ, okay, σου λέει εντάξει.
1: Οργανωμένο.
0: Μπορεί ναι, να έχει φάει, σου λέει, να έχει αρπάξει τόσο ξύλο κτλ. Και βρέθηκε μια οικογένεια και την υιοθέτησε.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Η απάτη ήρθε στο φως όταν ένα συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία.
2: Είπε ότι πίνει ποτάκι παρακάτω. Α.
0: Η Μαρία, λοιπόν, Εντουάρντα.
2: Άρα το διστέει τώρα.
0: Εντοπίστηκε, συνελήφθη και το πραγματικό της όνομα είναι Αμάντα Μαρία Σόουζα Ολιβέιρα.
2: Α, με αυτό να πάρουμε.
0: Αυτό.
2: Πεχτάρα. Αυτός έχει σίγουρα μέτρα με την μπάλα.
0: Σίγουρα δεν θα έχει έναν αδερφό αυτή.
2: Ένα σιούτ από μακριά.
0: Έναν 37χρονο που θα λέει 18 χρονών.
2: Κάποιον να έχει παντρευτεί την ανιψιά του, ένα Hulk. Αυτό είναι το θρίλερ, το ορφανάτο. Έτσι είναι στα ισπανικά, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Με είχε φοβήσει πάρα πολύ αυτό το θρίλερ. Πάντοτε παίζει κοριτσάκι, φοβάμαι. Πιο πολύ, Μαρία. Το
0: μα τα κοριτσάκια είναι τα φοβιστικά. Μόνο μία ταινία έχει βγει με θρίλερ.
2: Α, είναι άλλο θρίλερ είναι... το ορφανάτο, άλλο το όρφαν. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε, σε remake.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Okay, μπορεί να έχω κάνει.
0: Ένα θρίλερ έχει βγει που έχει αγοράκι φοβιστικό. Ο Ντάνιελ. Ο εξοργιστής.
2: Ο Ντάμιεν είναι ο Αντίχριστος.
0: Ο Αντίχριστος, μπράβο.
2: Ο Ντάνιελ είναι τυφώνας.
0: Μόνο εκεί.
2: Ο Ντάμιεν που έμοιαζε με το Φίμπεν, που ήταν κουρεμένο μόνο του. Που σκεφτόταν κάτι και γινόταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το σκηνικό με το τρένο. Αυτό το είχα δει μικρός. Πού να ξέρουν οι γονείς μου. Δες εδώ αυτή την ταινία.
0: Καλά, γιατί εξορκιστή τον Αντίχριστο.
2: Εξορκιστή τον είδα 11 χρονών. 11 χρονών.
0: Φιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες. Αυτά, αντί για Μίκι Μάου, βλέπαμε αυτά.
2: Μίκι Μάου, σου λέω.
1: Μην το κασέτες.
0: Εσύ που λες Ζαφυράτο, έβγες από το κρυονέρι και σταμάτησαν τα χιόνια και οι πυρκαγιές. Δεν νομίζω, ειδικά για το δεύτερο. Ειδικά για το δεύτερο. Πριν από λίγες μέρες, ένας 89χρονος έκαιγε, πώς το λένε, ξερόχορτα.
2: Και φλάτζα.
0: Και πήγανε να γίνουν παρανάλωμα εκεί πέρα, ευτυχώς που υπήρχαν εκεί.
2: Δεν βάζουν μυαλό, παιδί μου. Δεν βάζουν.
0: Άρπαξε ένα δέντρο και θα πήγαινε.
2: Θα το σβήνα, μωρέ.
0: Φλόρι. Σιγά, επειδή έριξε λίγο αέρα.
2: Με το woke. Τι έστειλαν για γκόουκ, αν λέει η προστασία πυρκαγιά, τα χωράφια, πώς θα τα κάψει την ρε γκόουκ.
0: Ναι, σωστό.
2: Ό,τι είναι διαφορετικό το λένε γκόουκ.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Κυριολεκτή να αγοράσουν. Ναι.
2: Το ξέρω. Όχι, είδα δηλαδή μάτσα ατσάι, σόπα ρε γκόουκ, είπε ένα σε κάποιον. Και λέω. Ναι.
0: What τι... the.
2: Walk the fuck.
0: Walk the fuck.
2: Ναι. Ναι. Έπινε καπιρίνια εδώ 12χρονο και την πιάσανε. Εγώ πιστεύω ότι μπήκε μέσα σε μπαράκι. Ω, καλώς, για να του είσαι ρε μανάρι. Δούλευε εδώ παλιά. Είχαμε φύγει σεζόν κάτω, Ρόδο.

0: Μαλιάτσι. Μαλιάτσι, βγες από το προφίλ που, του Τσουβέλα. Γιατί έβαλα το story για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Όχι. Ρε παιδιά, τι θα πάω κρυφά, δεν το κατάλαβα. Αφού είμαι καλεσμένος. Είμαι το Σάββατο. Είμαι για 60 λεπτά. Πάντα τα παιδιά τα τύπου stand-up, τύπου γιατί δεν είναι με ακρίβεια η παράσταση. Είναι γύρω στα 60 λεπτά η συμμετοχή, κατάλαβες. Και ευχαριστώ. Τα παιδιά είναι πολύ ευγενικά, ας πούμε. Και τη Μυρτώ και όλα τα παιδιά που έχω τη συνεργασία. Και την ωραία επικοινωνία. Με ειλικρίνεια που έχουμε μεταξύ μας. Ναι, ναι. Το Σάββατο θέλω να ραντίσω τις ελιές για δάκο. Ξέρετε, μαθάκια αέρα, περίμενε.
1: Πού είσαι, δεν μας λες πού είσαι.
2: Λείψω δάχτυλο.
0: Ο καιρός για τους αγρότες. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί και ραντίζουμε και δεν διαβάζαμε.
2: Αυτό.
1: Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
0: Ο αγαπημένος σου.
1: Ο αγαπημένος μου. Παιδιά, οι 5 τελευταίες μέρες είναι τόσο χάλια σε οριακό σημείο. Δεν κάνετε άλλες 2 ώρες να ηρεμήσουμε λίγο ακόμα. Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε. Σε καταλαβαίνω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Είναι πολλά τα τεινά.
0: Έχουν γίνει πολλά. Είναι
1: το τέλος της σεζόν στο μυαλό μας. Γιατί αυτές είναι. Η σεζόν είναι. Δηλαδή, η σεζόν δεν είναι στο τέλος του χρόνου που μπαίνει το. Φεύγει το 26 και έρχεται το 27, ξέρω και αυτά. Είναι.
0: Προς Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Προς.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται μία υποψία διακοπών που ο καθένας.
0: Δεν θα προλάβεις να κάνεις και ξαναγυρίζεις.
1: Και είμαστε τόσο ωριακά όλοι και σκεφτόμαστε, όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό, θα σε συλλάβουνε, δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Σε καταλαβαίνω, πάντως είμαστε όλοι έτσι. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, όλοι έτσι είμαστε.
0: Η ειλικρίνα με την ΚΝΕ είναι ότι τους λες και σκυρίζεις Κυριάκο, ναι, του απαντάω. Του απαντάω ναι, για να ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν κάλεσαν εσένα, τι θα κάνουμε τώρα. Λέει κάποιος ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης.
1: Ωραίο.
0: Αναζητώ διάφορες περιπτώσεις στον ύπνο μου. Να κατοχυρώσω το ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης. Ωραίο.
2: Γιατί όχι.
0: Ωραίο αρκεί να μην κοιμηθούμε μαζί, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Και ξυπνήσω
1: ναι,
0: με
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν τις θυμάται τις περιπτώσεις.
0: Με φοβίζει ο Ρος Γάτος. Θυμάσαι το Μουστάκα.
1: Φυσικά και τη θυμάμαι. Το έχω δει 50 φορές.
0: Είναι η μόνη κωμωδία που ο Μουστάκας πέρασε απαρατήρητος λόγω του site που. Τη Βάνα.
1: Ναι.
0: Όλοι θυμόμαστε
1: τη Βάνα.
0: Θεά σε αυτή την ταινία. Μια
2: πρώτη ταινία.
0: Φυσική ομορφιά, διανόητη.
1: Ήταν ο η πρώτη ταινία.
2: Νομίζω
0: εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη.
0: Τιμογιαννά Κυρίλο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μαρία Ζαφυράτου, εγώ αυτό ξέρω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σαββόκη!
0: Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς και Μάνο Μισουράκη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Κεφαλάς αθλητικός με λευκό μπλουζάκι, άνετος, ωραίος. Λες και είναι σε ρεπό από σεζόν σε καφετέρια και μετά Τσούτς Κατσόχος δύο ώρο πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα. Ο μπαμπάς σας, ο Μπιγούνης Sport FM, 30 χρόνια ράδιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην Μπιγούνη άλλαξε επίπεδο με το Μπιγούνη Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, έπρεπε να το πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια βέβαια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, αυτά. Ηλία, λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία ώρα εκπομπή ακόμα γιατί έχουν έρθει απ' έξω και χτυπάνε τις πόρτες. Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, υπομονή και μακριά από.
2: Κακοτοπιές.
1: Αυτό.
0: Αυτούς.
1: Ξέρετε.
0: Ναι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών η Φουρνιέ με 20, Βεζέγκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 και 12 rebound. Από πλευρά ειδημένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογλου 14 πόντους. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης της ΕΟΚ και των διαιτητών εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ μετά το τέλος του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα και από τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ, 28χρονος Ανδρία Πεντρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, φουλάρι για στόπερ και χάφι ένωση. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο 27χρονος Αργεντινός χαφ που ανήκει στην Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο, σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός κι αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτικό σταθμό στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα, βρίσκεται ο δικεφαλός του Βορρά. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκομ Νίστρουπ με τους ηθήνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Εποχή Βασίλης Πανούλη και επίσημα στον Άρη με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο πρέσινγκ από τον Άρη, καθώς έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος εν ώψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση, τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Ακόμη ένα μεταγραφικό χτύπημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από αυτό του Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον Ιμπραχήμα Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ με τον Γάλλο στόπερ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Αμφότεροι θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες την Κυριακή. Με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα, που οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, το NBA Europe στοχεύει να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2027-28, όπως ξεκαθάρισε ο κομισάριος του NBA, Adam Silver. Στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι μόνιμες. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA, με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο San Antonio στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι να ζητάνε παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
13: Μπράβο, αγόρι μου!
12: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, σε σημειώσεις, ναι.
13: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
14: Έτσι, μπράβο!
15: Να δώσω για τις μούς ο φίλος μου και τον Καλαβρίζα από τη Ανδραβίδα.
16: Πού είναι Καλαβρίδα?
17: Δεν είμαι καλά, έτσι.
15: Ανδραβίδα.
16: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι πίσω στο καλαμαράκι.
18: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
13: Ό,τι γεννή είναι αυτό.
19: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος Καστάνιωτσών.
18: Ναι,
19: το πες.
18: Δηλαδή οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ?
20: Έλα λέκο.
18: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
20: Τι λέει ρε φίλε?
18: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
20: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
18: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
12: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
18: Το Black Magic
12: Google. Το original.
18: Black Magic
12: Google.
18: Νίκος
21: πάρτε κύριε Λαχία.
18: Παπαπαρ
21: καλέ παπί.
18: Παπαπαρ
21: είσαι το μωρό μου.
22: Κόφε να πα.
18: Παπαπανταζής.
12: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεσε
18: το θηρορό.
12: Το θηρορό. Όλο το θηρορό.
18: Κλείνει το έργο. Είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
23: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη.
2: και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
14: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
22: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
14: Πιθανόν. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
23: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα με Παναγιώτη Ρίλο να φροντίζει για τις μουσικές επιλογές και για τους ήχους που φτάνουν στα αυτάκια σας. Με γενικό γραμματέα εκπομπής να είναι εδώ έτοιμος, οπλισμένος, οργανωμένος, συντονισμένος. Μας άγχωσε με το καλημέρα. Λέει παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τις 10 και 4 το κόσμο. Μην πείτε τίποτα άλλο, από καλημέρα. Μαλαρίζει μουσουράκι δηλαδή.
1: Καλά τα λες.
0: Ε?
1: Καλά τα λες.
0: Είδες, ε?
1: Πω, τέλεια τα λες. Σούπερ τα λες. Μια χαρά. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, τα έχω πει εγώ από πέρυσι. Τέτοια εποχή.
1: Τι, και τον μπάσκετ.
0: Τι δεν είναι. Η τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι.
1: Για να το ρίξουμε στην τρελή.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν θα μας οδηγήσει το πουθενά. Πόπο και του χρόνου θα έχει και Άρη και Πάο και ΑΕΚ.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Όλη τη χρονιά. Ο Τζόρμπα μέτραγε βολές στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα στα ημιτελικά.
0: Μα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι κάνει του χρόνου.
0: Βολές μετράνε πλέον σε κάθε μάτσο όλοι. Μάλλον όχι όλοι. Όποιος κάνει σε κάθε μάτσο μετράει τις βολές του άλλου.
1: Πάντως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν το περίμενα το παιχνίδι να πάει έτσι. Δηλαδή, εμένα η βασική μου απορία ήταν αν υπάρχει Παναθηναϊκός να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Εννοώ το υπάρχει, δεν το λέω έτσι υποτιμητικά. Αν είναι, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός σε κατάσταση αγωνιστική, να μπορεί να βρει λύση απέναντι στον Ολυμπιακό που έμοιαζε, οκ, okay, εντάξει, ξεφουσκωμένος λίγο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Είδαμε, ας πούμε, τα μάτια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με διαδικαστικό τρόπο και τα δύο παιχνίδια. Είδαμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που ο Παναθηναϊκός για τα 6 από τα 8 δεκάλεπτα ήταν προβληματικός. Και λες τώρα, βάζεις αυτή την εικόνα μετά το Final Four. Και λες, μπορεί, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ, να έχει μια εικόνα ανταγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να αρχίσει να αντιδράει ο Παναθηναϊκός, έλεγες ότι αυτό περίμενα να δω πάνω κάτω. Δηλαδή 10-12 πόντους Ολυμπιακό. Περίμενα να δω, ας πούμε, μια νίκη του γηπεδούχου με, ξέρεις, μια σχετική άνεση. Μετά όμως, εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός να βγάζει αντίδραση. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό μαντάτο για τους τελικούς γενικότερα. Γιατί έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι είναι εκεί. Είναι εκεί για να το χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Γενικά, αν δεις την άποψή μου, καλά δεν είναι καμία από τις δύο ομάδες.
1: Καλά, χαίρομαι.
0: Δεν μου έμοιαζαν ούτε στο 70%. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τις απουσίες τόσο. Προφανώς παίξαν ρόλο.
1: Παίζει ρόλο και αυτό,
0: ναι. Προφανώς.
1: Παίζει ρόλο
0: και Τόρση αυτό. Και Σλούκας να λείπουν δεν είναι καθόλου απλό. Αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο ο Παναθηναϊκός πολύ επηρεασμένος ψυχολογικά. Οκ, χθες φάνηκε πολύ περισσότερο σε κάποιους παίκτες, πολύ λιγότερο σε κάποιους άλλους. Τον έχει τραυματίσει πολύ το ότι δεν πήγε Final Four. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο σε κατάσταση, βγήκα τελείως από το ρυθμό.
1: Προσπαθώ να ξαναμπώ, τέλος πάντων.
0: Και προσπαθώ να ξαναμπώ. Ναι.
1: Ναι. Δεν το καταφέρνω. Αυτό είναι μια ασθένεια που έχουν όλες οι ομάδες που παίρνουν ευρωπαϊκό. Είναι λογικό. Είναι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς και λογικό είναι να αποφορτίζεσαι σε κάποια στιγμή όταν κατακτάς τον τίτλο. Το καταλαβαίνω, είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά παιδιά δεν είναι το ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι πλέον η κατάληξη κάθε χρονιάς. Μέχρι τέλος πάντων να ανατραπεί αυτό, έτσι. Και ελπίζουμε να αρχίσει να ανατρέπεται από του χρόνου. Αλλά είναι η αρχή, είναι το τέλος της χρονιάς. Οπότε λοιπόν στο μυαλό των αθλητών δεν παίζει κάποιο συγκλονιστικό ρόλο. Το Α έχουμε και ένα παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, Α έχουμε και ένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Αν έχουμε πάρει το Ευρωπαϊκό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Okay, εντάξει, είναι ένα επεισόδιο το οποίο το έχουμε δει 15.000 φορές. Οπότε λοιπόν, ναι, το παθαίνουν αυτοί οι ομάδες. Βέβαια, θα πρέπει να το ψάξει λίγο ο Ολυμπιακός

0: επίσης, ακόμα πιο, πώς να το πω τώρα, ενθαρρυντική ενώψη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό είναι η εικόνα. Γίνεται μάλλον από τη στιγμή που καταφέρνει και έχει αυτή την, πώς να το πω τώρα, την κόντρα με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Σκεφυλίας. Με το Hayes Davis, δηλαδή ένα βασικό επιθετικό του πυλώνα. Στην άμυνα ήταν ανακριτικός. Στην άμυνα ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά στην επίθεση να σουτάρει και έχει καπάκι, σου Στεφάνη. Και αυτό είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο και μέσα στο ίδιο το match ο Αταμάν πόνταρε πάνω του και λέγε θα το βάλει ένα σουτ. Θα το βάλει ένα σουτ, θα το βάλει ένα σουτ. Και εγώ στην αλήθεια να σου πω ότι περίμενα ότι θα βάλει ένα και θα είναι και σημαντικό. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ολυμπιακός ότι θα έχει αυτή την εικόνα ο Hayes Davis σε όλη τη σειρά των τελικών. Αν με καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Okay. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα μου πεις θα ξαναεμφανιστεί Μίτογλου να κάνει 4 στα 5 σε μια περίοδο τρίποντα. Χθες ο Ναν, παρά το γεγονός ότι και χθες εκνευρισμένος ήταν και στο δικό μου το μυαλό δικαιολογημένα για κάποια σφυρίγματα τέλος πάντων, αλλά είχε καλά ποσοστά ευστοχίας. Ο Όσμαν επίσης ήταν τρομερός.
1: Φοβερό μας.
0: Δεν σου υπόσχεται κανείς ότι αυτή την εικόνα θα την κουβαλήσουν και στα επόμενα
1: χρόνια. Ο Όσμαν κράτησε τον Παναθηναϊκό στο μάτσο.
0: Ο Όσμαν κράτησε τον Παναθηναϊκό στο μάτσο.
1: Δεν θα έχει μείνει στο μάτσο. Αν δεν υπήρχε ο Όσμαν.
0: Όχι.
1: Ο Μίτογλου πήγε να τον βοηθήσει να το κερδίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για 27-28 λεπτά. Ο Όσμαν κρατούσε τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα, επειδή έχετε φαγωθεί με το βίντεο που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός και δείχνει, ας πούμε, την επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ και λέτε ότι είναι απόδειξη ότι είναι φάουλ. Εγώ σας λέω, ρε παιδιά, ότι αν αυτές οι επαφές δινόντουσαν φάουλ στο χθεσινό ματς, θα βάραγε 100 βόλες ο Ολυμπιακός και καμιά 50 ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, σοβαρευτείτε λίγο, έτσι, να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια στιγμιαία επαφή του Ναν με το χέρι του Φουρνιέ και ο Φουρνιέ εκεί τη στιγμή εκμεταλλεύεται τον παράγοντα έδρα, την περιραίωσα ατμόσφαιρα και κάνει, ας πούμε, πως εκτελεί την μπάσα για να πάρει το φάουλ, είναι άλλο κουβέντα. Ο παίχτης θα εκμεταλλευτεί οτιδήποτε του δίνει το μάτς. Και αυτό έκανε και ο Φουρνιέ. Αλλά μην κάνουμε και το ψάρι κρέας τώρα. Γιατί στο ίδιο μάτς είδαμε, ας πούμε, τον Βεζέκοφ να χτυπάει ένα κοπανά τα χέρια του Λεσόρ σε ένα drive μέσα στο καλάθι. Δεν υπήρχε καμία φάουλ. Είδαμε τον, πώς το λένε, τον Μίτογλου να υποπίπτει σε φάουλ επειδή μάλλον δεν είχε βάλει αποσμητικό πάνω στο Jones. Δεν είδαμε μια καλή διαιτησία. Μην θέλετε να πιάσουμε αυτήν την κουβέντα όμως τώρα. Έχετε φαγωθεί με το αν ήταν φάουλ στον Ιωάν, στον Φουρνιέ. Αν το βλέπετε εσείς φάουλ στο Φουρνιέ, τότε να ξεκινάει το μάτς και να βάρει 100 βόλες ο ένας και 100 βόλες ο άλλος. Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ γενικώς, κατά την άποψή μου. Γιατί μπορεί να σου δείξει αυτό το βίντεο ο Ολυμπιακός και να σου πει, όλες εδώ δεν υπάρχει επαφή. Και μετά, μάλιστα με όλη την επιχειρηματολογία, την ακούς. Mm-hmm. Και ότι μετά τραβιέται ο Νάν, γιατί φοβάται ότι θα σηκωθεί για τρίποντο.
0: Τραβάει το χέρι.
1: Ναι.
0: Το χέρι, ναι.
1: Ότι θα σηκωθεί για τρίποντο και τραβιέται για να μην χρεωθεί το φάουλ από αυτή την επαφή. Εγώ είπα νωρίτερα για τις βολές, ότι όποιος χάνει μιλάει για τις βολές. Δεν το λέω για τώρα, το λέω, είναι διαχρονικό ζήτημα.
0: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε.
1: Θυμίζω, βγαίνανε μπλουζάκια. Όταν γκρίνιαζε ο Ολυμπιακός για τη ζητησία, έβγαινε μπλουζάκια για τις βολές.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είπε ο Βάιος, που εγώ δεν το είχα δει καν, δεν το θυμόμουν να κάνει. Πριν μια εβδομάδα γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό για τις βολές, γιατί φαντάζομαι θα ήταν κάτι αντίστοιχο το νούμερο. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαιτητές στο μπάσκετ μπορούν να σφυρίζουν με τον τρόπο που θέλουν. Αλλού τις επαφές να τις χρεώνουν και αλλού τις επαφές να μην τις χρεώνουν. Δυστυχώς αυτή είναι η φύση του αθλήματος.
0: Εντάξει, και στο λέω και πάλι, αν ας πούμε οι διαιτητές ήταν τόσο ευαίσθητοι να δίνουν αυτές τις επαφές φαουλ, όπως έδωσε τη διβάση του Σαρούχα στο τέλος, έτσι, αν θες να το ψάξεις να βρεις, άμα θες να ψάξεις να βρεις, πάνε να πει ότι ψάξεις να βρεις. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, θα πάρει και ο Παναθηναϊκός μια πολύ παραπάνω χθες. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αν έψαχνε δηλαδή σε όλο το μάτς η διαιτητική τριάδα να στείλει τις ομάδες στις βολές, θα πάρει και ο Παναθηναϊκός μια πολύ παραπάνω. Δεν ψάχναν όμως. Εκεί έψαξαν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μην κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα break, να κάνουμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN ζει στην εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι κορυφαίοι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν στο app της BWIN με αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη.

0: κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν μπορούμε να συζητήσουμε πιο. Όχι με το ύφος που θέλουν τέλος πάντων οι φίλοι, γιατί οι φίλοι εδώ θέλουν να πανηγυρίζουν για το πόσες βολές παραπάνω βαράνε. Δεν θέλουν να πανηγυρίζουν για τη νίκη της ομάδας τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μας πάει ποτέ μπροστά, γιατί θα έρθει και μάτς που θα βάρεστε λιγότερες βολές και εκεί θα λέτε τα αντίθετα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζερβά, ο οποίος παρακολούθησε το μάτς για λογαριασμό του Beyond Sport FM, το μετέδωσε μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη, να μας μιλήσει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν εκεί που άνοιξε η διαφορά και άρχισε να κλείνει και έφτασε το παιχνίδι να γίνει κλειστό, να κριθεί στην μία κατοχή ουσιαστικά στο τέλος του παιχνιδιού. Προβλήματα για τα οποία μίλησε και ο κύριος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του παιχνιδιού. Βέβαια, αναφερόμενος και στο πόσο σημαντικό είναι για τον. Πόσο σημαντικό είναι για το γηπεδούχο να παίρνει το πρώτο μάτς. Γιατί και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Καλημέρα σας, κύριε Ζερβά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εντάξει, ναι, έχει κουβέντα πολύ το πώς έγινε αυτό ο περίπατος υγιεινός που φαινόταν στο γήπεδο και νομίζω ότι παρότι ο Ολυμπιακός ήταν και πάρα πολύ καλός, είχε ένα πολύ εύκολο συν 17 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Στη γενική σούμα του μάτς, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός ευτυχώς για αυτόν δεν έπαθε για να μάθει, έτσι, γιατί και χθες που μιλάγαμε στον Πάτο και στο Σταύρο και γενικότερα η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια στους τελικούς, είτε ο Ολυμπιακός είναι από κάτω είτε είναι από πάνω, όπως θεωρητικά είναι φέτος αγωνιστικά μιλάω, έτσι, γιατί νομίζω ότι περίοδος ατμόσφαιρα χρήζει φαβορή τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, συζητάγαμε πριν τους τελικούς αν υπάρχει Παναθηναϊκός να κοντρώνει τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ αυτό πάντα είμαι στο γαλατικό χωριό που λέει ότι δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι αμπλοφιλοσοφίες. Όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο ένας ή ο άλλος, αν, προσέξτε τώρα πώς το θέτω, αυτός που θεωρητικά έχει το πλεονέκτημα δεν αποδειχθεί σοβαρός για 40 λεπτά, όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Έχουμε δει ότι έδρες δεν υπάρχουν πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι και ο ένας και ο άλλος μπορεί να κερδίσει. Μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός μάλιστα θα παίζει πολύ καλύτερα στο Telecom Center. Την τελευταία πενταετία, όχι μόνο φέτος, ακόμα και τις εποχές που ο Ολυμπιακός, πήρε το πρωτάθλημα πολύ εύκολα επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν στα έσοδα-έξοδα, στο σεφ πάντα κομμαχούσε. Είχε πρόβλημα. Ειδικά όταν δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Χθες λοιπόν νομίζω ότι 25 λεπτά ο Ολυμπιακός, παρότι έχει κάνει 12 λάθη, έχει ένα συν 17. Η δική μου ανάγνωση του παιχνιδιού, και αυτό δεν είναι, να το πω έτσι, ότι δεν σέβομαι την αντίδραση του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού όντως έβγαλε αντίδραση, είναι ότι ο Ολυμπιακός έσβησε και έσβησε γιατί ανεξήγητα έμεινε η ίδια πεντάδα στην τρίτη περίοδο για 8,5 λεπτά. Ήταν εμφανές ότι όλοι αυτοί που έφεραν την διαφορά στο συν 17, ο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, ο Γουόκαπ, ήθελαν ανάσες. Δεν δόθηκαν την ώρα που έπρεπε.
0: Μπερδεύτηκε, λες, λόγω της απουσίας του Ντόρση ή το rotation του Ολυμπιακού.
1: Καλά, αυτό νομίζω ότι ισχύει και για τους δύο, αλλά στην περίπτωση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, επειδή εξετάζουμε τον Ολυμπιακό τώρα εδώ, ξέρεις.
1: Ναι, στην περίπτωση του Ολυμπιακού νομίζω ότι έκανε μειονέκτημα το πλεονέκτημά του. Και θεωρώ ότι επειδή έχει πιο πολλές λύσεις σε αυτή την εντεκάδα, παύλα δεκάδα που κατέβασε, έτσι, γιατί με όλο το σεβασμό στον Όμηρο Νετζίπογλου δεν είναι παιδί το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στους τελικούς, έτσι, για να τον λογίζουμε κανονική μονάδα. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι χθες με την εικόνα του Ward, ο Λαρετζάκης είχε λίγο θέση στην πεντάδα του Ολυμπιακού για κάποια λεπτά. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει σαν ντέρμπι. Ή τουλάχιστον να είχαν ξεκουραστεί νωρίτερα οι βασικοί. Ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, να είχε δώσει τη θέση του στον Τζόνς λίγο νωρίτερα. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, γιατί αδυνατό να πιστέψω ότι οι επαγγελματίες παίκτες πιστεύουν στο 25 ότι ένα παιχνίδι τελειώνει με 17 πόντους διαφορά, έτσι. Αλλά βέβαια πρέπει να βάλουμε στο μίξερ και την αντίδραση του Παναθηναϊκού, που έγινε με έναν τρόπο που βέβαια έχει πληγώσει πάρα πολλές φορές τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτό το περιβόητο pop-out του Μητογλου.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παίξει τον Μιλουτίνοφ με τους υπάρχοντες ψηλούς. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, εντάξει, οκ, okay, αλλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Και η απάντηση είναι η κυριαρχία στα rebound, Νίκο μου, γιατί με τον Μιλουτίνοφ στο παρκέ, ο Ολυμπιακός είχε 20 rebound παραπάνω του Παναθηναϊκού.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά νομίζω ότι έπρεπε λίγο περισσότερο να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. Εκεί νομίζω ότι έγινε το λάθος και έφτασε από εκεί που ήταν ένας διαφαινόμενος περίπατος να γίνει όχι απλά ντέρμπι, αλλά να περάσει και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι αν είχε σε λίγο καλύτερη μέρα το Χέις Ντέιβις να έχει κερδίσει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Και όλα τα υπόλοιπα να μην τα αναφέραμε καν. Τώρα, σε επιμέρους στοιχεία, γιατί εντάξει πήραν και θετικά για τον Ολυμπιακό, όπως είπες, τα 16 θετικά rebound, του έδωσαν 17 πόντους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να λίγο παραπάνω αυτοί οι πόντοι. Δηλαδή δεν έγινε στο 70-80% η εκμετάλλευσή τους, που θα είχε τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ανεξήγητα άσχημα, όντας εκνευρισμένος, βιαστικός από κάποια στιγμή και μετά με 42% εντός παιδιάς. Και πρέπει να προβληματιστεί για μένα το γεγονός ότι έχει κρατήσει στον Παναθηναϊκό στους 39 από όλους 25 λεπτά και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού δέχεται άλλους 37. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Έτσι, όσο και αν ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες μεγάλης αξίας, θεωρώ ότι μπερδεύτηκε υπερβολικά πολύ και στην αμυνά του και αυτό του επέφερε και πολύ μεγάλο εκνευρισμό στην επίθεση, γιατί είχε κακές αποστάσεις, είχε κακά σουτ. Ασφαλώς και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλύτερη άμυνα από εκείνο το σημείο και μετά, γιατί είναι σκηνωνούντα δοχεία όλα αυτά που λέμε πάντα. Είδα έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε 16 λάθη και έδωσε 21 πόντους στον Παναθηναϊκό, κυρίως στο transition, και αυτό νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο αέρα στους πράσινους, που στο 5-5 δεν ήταν τόσο καλή χθες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πήρε και κακό βαθμό στο 3 ο Ολυμπιακός στην άμυνά του. Δηλαδή ο Όσμαν έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, γιατί ούτε ο Ward ούτε ο Παπα-Νικολάου μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός για μένα ξαναλέω κρατάει το 1-0. Το γεγονός ότι βρήκε, εκτός από τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές του, το Φουρνιέ, το Βεζένκοφ, το Μιλουτίνοφ, κυρίως πριν κουραστούν αυτοί οι τρεις, βρήκε πάλι στο πρόσωπο του Κόρι Τζόζεφ μια σταθερά που του βάλε δύο πολύ σημαντικά καλάθια για μένα, που τον κράτησαν έστω και οριακά στο προβάδισμα, και αυτό έτσι τον βοήθησε πάρα πολύ να μην τον πάρει παραπάνω από κάτω. Είναι πολύ κομβικό το σημείο που σκοράρει ο Τζόζεφ με το πολύ μεγάλο ταλέντο που έχει, αλλά δεδομένα νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα αν θέλει να σταθεί πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα είπε και ο Κώστας Μπαρτζόκας, όπως είπες, στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, πρέπει να έχει καλύτερη ροή.
0: Ο οποίος ξεκόψε και την κουβέντα για την κούραση.
1: Μα ναι, εντάξει, τώρα τι είναι. Η κούραση υπάρχει και στους δύο, όταν έχουν παίξει 80 παιχνίδια.
0: Όχι, το παλιό ο coach. Λέει ότι όταν θες να πας πρωτάθλημα, δεν υπάρχει κούραση. Έχουν περάσει 10 μέρες από το Final Four, πρέπει να είσαι ξεκούραστο. Παίξαμε λέει μάτς με την ΑΕΚ, okay, τα οποία κατά ψέματα δεν ήταν, ας πούμε, και πολύ υψηλών απαιτήσεων για τον Ολυμπιακό. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κούραση. Δεν πρέπει να υπάρχει κούραση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι έδειξε ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου αγώνα, που εντάξει ήταν ακόμα στα πανηγύρια, ότι τα αντιμετώπισε με μεγάλη, να το πω έτσι, σοβαρότητα. Και δεν φάνεται κάποια κόπωση. Σίγουρα ο παράγοντας Ντόρση είναι σημαντικός. Ειδικά αν αυτή η συνθήκη συνεχιστεί και στη συνέχεια της σειράς. Γιατί για ένα παιχνίδι νομίζω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να καμουφλάρουν αδυναμίες και απουσίες. Αλλά ο Ντόρσεϊ είναι κομβικός, σίγουρα.
2: Μιας και το λες τώρα, είναι δεδομένο ότι δεν παίζει το δεύτερο και βλέπουμε για το τρίτο, έτσι. Καλά κατάλαβα από τον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Day to day, είπε όμως ο Μπαρτζόκα.
1: Ναι,
2: day to day, αλλά για το τρίτο.
0: Όχι. Θα σας πω λέει αύριο και την Παρασκευή.
1: Ναι, έτσι. Το αφήνει ανοιχτό, αλλά επειδή πάντα πρέπει να.
2: Δεν το διάβασα καλά εγώ τότε.
1: Πάντα πρέπει να επισημαίνουμε ότι μεταξύ δύο αγώνων που είναι σε 48 ώρες προπόνηση δεν γίνεται κανονική. Δηλαδή σε
0: ναι, εντάξει, προφανώς. Shoot around, βίντεο.
1: Ναι, μόνο αν νιώσει τόσο καλύτερα θα το ρισκάρουνε. Έτσι. Και θεωρώ ότι έχοντας και το 1-0 τώρα που είναι ένα μικρό μαξιλαράκι, δεν θα τον πιέσουν, έτσι. Θα το δούμε βέβαια. Σήμερα ναι, το άφησα ανοιχτό, αλλά εγώ προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο. Μάλλον πάει για την Δευτέρα, έτσι. Αλλά ας μην προτρέχουμε.
0: Πάντως δεν είναι τραυματισμός που απειλεί, ας πούμε, με πιο βαρύ τραυματισμό. Είναι κόπος και πόνος, έτσι, αντοχή στον πόνο.
1: Κόπος που προκαλεί πόνο στη... και βγαίνει με τη μορφή μιας τενοντίτιδας. Λοιπόν, τώρα, από τα γύρω-γύρω, εντάξει, υπάρχει και μια νέα ανάρτηση τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την επίμαχη φάση από άλλη λήψη, που σχολιάζει ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, ξανά, volume 2, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, okay.
1: Δείχνει το Φουρνιέ να...
2: Εννοείς δεύτερη τώρα το πρωί.
1: Ναι, τώρα πριν από λίγο, την ώρα που περίμενα να βγω.
2: Είναι
1: από άλλη λήψη, πιο μακρινή είναι η αλήθεια που γίνεται κοντινό και φαίνεται ότι ο Φουρνάν έχει επαφή με το χέρι του Φουρνιέ. Εγώ θα πω ξεκάθαρα ότι βλέποντας το παιχνίδι live με το Στρομπόλι είπαμε ότι δεν υπάρχει φάουλ. Δεν είδαμε αυτή τη λήψη, είναι αλήθεια και νομίζω ότι είναι και λάθος σερτ ότι δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη λήψη.
0: Άρα με βάση αυτή τη λήψη λες ότι είναι φάουλ.
1: Μπράβο. Από εκεί και πίτα ξαναλέω
0: ότι... Άρα λοιπόν απαγορεύεται να κουμπάμε τον οποιοδήποτε.
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σκληρό και πάνω.
0: Ρε Σιλικό, ναι, με βάση όμως το πώς πήγαινε το μάτσο όλο διαιτητικά. Εντάξει, οκ, τέτοια υπήρχαν πολλά, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, εμένα η άποψή μου είναι ότι μόνο αυτή είναι η επιμαχή φάση. Στο όλα τα άλλα έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη και βήματα έχουν γίνει από τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι επιμαχή, αφού λες ότι είναι φάουλ.
1: Όχι, είναι επιμαχή όμως, είναι αμφισβητούμενη. Τη δεύτερη, σου πρόσεξε τι λέω. Λέω ότι βλέποντας το παιχνίδι από τη θέση που είμαστε, να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε απέναντι από τη θέση που επιτίθεται εκείνη την ώρα ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Από πίσω λοιπόν που βλέπουμε πλάτη και το σώμα του Ναν, λέμε και εγώ και ο Χρήστος ότι δεν υπάρχει φάουλ. Εγώ ποτέ δεν έχω φοβηθεί από την άποψή μου. Αλλά βλέποντας την φάση αυτή τη λήψη, υπάρχει επαφή. Και μάλιστα, κοίταξε επίτηδες τώρα που ήταν η Βάσο Τσαρόχο που πήρε το σφυριγμένο στην ίδια ευθεία και δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει επαφή με τα χέρια. Mm-hmm. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι έχει σφυριχτεί φάουλ με το σώμα. Και σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, δεν υπάρχει φάουλ. Το σώμα δεν έχει κάνει καθόλου κανένα φάουλ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επαφή. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ λέω απλά ότι η δική μου εξήγηση, σωστή ή λάθος, απλά να καταθέσω την άποψή μου για τη διαφορά στις βολές, χωρίς να βάλω τώρα μέσα στην εξίσωση τι ακούγαμε πριν από 15 χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους που τώρα.
0: Και εκατέρωθεν. Μιλούν... Εκατέρωθεν. Ναι, τι ακούγαμε. Εκατέρωθεν
1: νομίζω
0: τι ακούγαμε.
1: Ότι χθες, νομίζω ότι χθες, άμα δεν κάνεις προσεκτικά το μάτς, σίγουρα θα βρει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον 2-3 φάσεις που θα έπρεπε να πάει στις βολές. Μπορεί να βρει και ο Ολυμπιακός άλλες 2 που μπορούσε να έχει πάει παραπάνω στις βολές. Η δική μου γνώμη μπασκετικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιδιώξει την επαφή. Θυμάμαι τουλάχιστον 7-8 πάσες.
0: Άρα το δικαιολογείς το 29-5 σου βγαίνει λογικό αυτό μου λες.
1: Έχω δει και πιο μεγάλες διαφορές στη Βάη.
0: Εντάξει, όχι, όχι, κουβέντα κάνουμε, Νίκο.
1: Δεν λέω ότι είναι λογικό ή όχι. Πρόσεξε τους οπαδούς. Λέω ότι μπορεί να, άμα κάτσεις να αναλύσεις ένα-ένα τις φάσεις, μπορεί ο Παναθηναϊκός να ζητήσει και 6 και 8 βολές. Να, και να είναι κιόλας. Ναι. Πρόσεξε τους λέω. Δεν το αφισβητώ εγώ. Απλά λέω, προσπαθώ να εξηγήσω μπασκετικά αυτή τη διαφορά.
0: Ρε παιδί μου, μαζί σου. Λέω ότι σου βγαίνει λογικό, έτσι πως είδες το μάτι, σου βγαίνει λογικό αυτό η διαφορά στις βολές.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός πάει πολύ πιο πολύ πάνω από κάτω στο καλάθι. Έχει πάρει 16 επιθετικά rebound που έχουν γίνει πολλά φάουλ. Όταν ο Jones έχει πάρει το rebound, ας πούμε, και στην προσπάθειά του να σουτάρει έχει δεχτεί φάουλ. Η άποψή μου είναι ότι, ξαναλέω, σωστή λάθος θα το κρίνει ο κόσμος, είναι ότι το χθεσινό μάτς, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση, δεν έχει κάτι το οποίο να σηκώνει όλη αυτή την κουβέντα που ο Παναθηναϊκός εδώ και χρόνια την κάνει, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι. Την κάνει όπως χάνει, Νίκο, δεν την κάνει ο Παναθηναϊκός. Την κουβέντα την κάνει όποιος χάνει. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που κάνει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής λοιπόν.
2: Ότι... Καλά, και δεν είναι και τωρινό φαινόμενο ή της τελευταίας διετίας.
0: Αν ας πούμε είχαμε τόσο ευαίσθητα κριτήρια στις επαφές, δεν θα μπορούσε κάλλιστα ας πούμε να πει ότι ψιλοακουμπάκι ο Γόρτον Νενάν. Στο κλέψιμο.
1: Στη φάση της, στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Για μένα εκείνη είναι φάουλ. Το είπαμε καλή μετάδοση. Ναι, αυτό σου λέω, είδες πως το...
0: Πρόσεξε, αυτό όμως είναι 3 πόντι υπέρ του Ολυμπιακού σε κατοχή του Παναθηναϊκού.
1: Ξαναλέω, αν
0: γι' αυτό λέω το κριτήριο, το κριτήριο λοιπόν, όταν αφήνεις αυτό το μάτς, που για μένα σωστάψε τη φάση αυτή. Sorry. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει φάουλ εκεί στον Ναν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το κριτήριο λοιπόν της διαιτησίας εκεί είναι αφήνουμε το παιχνίδι να παιχτεί. Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν μπορείς να δίνεις αυτό το φάουλ στο τέλος. Να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Θες να το δώσεις και το δίνεις.
1: Σεβαστά όλα. Ναι. Προχωράμε, δεν θα κάνουμε κάτι. Εμείς δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε εσύ είμαστε υπεύθυνοι.
0: Όχι, προφανώς.
1: Για αυτά που βλέπουμε, απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Μέχρι το 25, ρε παιδί μου, δεν το συζητάγαμε. Ναι. Έτσι, βλέπαμε μια διαφορά τελείως διαφορετική. Θα μου πει κανείς δεν τελειώνει από κανένα παιχνίδι στο 25. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί νομίζω ότι με τη χθεσινή του αγωνιστική συμπεριφορά έδωσε δικαιώματα. Έδωσε σίγουρα δικαιώματα. Και θεωρώ ότι πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα. Έτσι, mm-hmm. αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Βέβαια, δεν ξέρω και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει το ίδιο καλά όπως έπαιξε χθες στο δεύτερο μήχρονο.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν μας φτάνει σήμερα. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποτιμήσει πολύ τον εαυτό του. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει. Στερούταν και λύσεις, ρε φίλε, στο κομμάτι. Όταν Κατσονάν και ο Όσμαν στο πρώτο, ας πούμε, σετ αλλαγών, δεν υπήρχε παίχτης να βάλει την παλαιστή.
1: Για μένα είναι μεγάλη απουσία και του Ρογκαβόπουλου χθες. Μπορεί να φαίνεται μικρή και σίγουρα να μην μπαίνει στην εξίσωση με τον Σλούκα. Γιατί ο Σλούκας να τους πού είναι, αλλά θεωρώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χαμένων αμυντικών rebound είναι και επειδή δεν είχε μέγεθος στο 3 ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ μπασκετική συζήτηση. Εγώ θεωρώ, ξαναλέω αυτό που έλεγα και πριν τον Τζάβολο, ότι δεν είναι ποτέ εύκολο για έναν από τους δύο. Μπορεί να εξελιχθεί κάποιες φορές, έτσι. Και έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, ούτε το 2013 περίμενε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός κάνει 3-0 με εμφατικό τρόπο απέναντι στον Ολυμπιακό που είχε πάρει στο Λονδίνο την Ευρωλίγκα. Επειδή όλα αυτά λοιπόν τα θυμάμαι εγώ και τα έχω καταγράψει στο σκληρό μου δίσκο, πάντα περιμένω αμφίρροπους τελικούς. Τώρα το μάτς της Παρασκευής είναι τελείως διαφορετικό. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-1, νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Έτσι, αυτή είναι η αίσθησή μου. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει λύσεις για να είναι σταθερά καλός. Γιατί για τα πρώτα 25 λεπτά νομίζω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι υπήρχε μια ομάδα στο παρκέ, έτσι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, από το 5 μέχρι το 20.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί, δηλαδή μέχρι το 22. Ναι. Γιατί στα πρώτα 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός υπήρχε.
1: Ήταν καλός, ναι, ήταν καλός. Ναι. Είχε σημάδι, είχε. Γενικότερα, έχει και αρκετό ενδιαφέρον η σειρά.
0: Ευχαριστούμε κύριε, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, δελτία σήμερα, μην περιμένετε να ακούσετε. Break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, σε μια μάχη του Μανώλη να τα χωρέσει όλα. Τι είναι αυτό τώρα, τι έχεις βάλει εδώ?
2: Ασορτή με τους τελικούς
0: μπάσκετ. Λόγω της ημέρας.
2: Ασορτή με τους τελικούς μπάσκετ είναι ο Μανώλης.
0: Λοιπόν, στέλνει σκηνή, αυτή τι είναι. Στέλνει σκηνή, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Να ξέρει.
2: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
2: Χαίρετε.
12: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
12: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά εσείς.
12: Όλα έτοιμα για τη Δευτέρα, για τη μεγάλη γιορτή του.
0: Όλα έτοιμα, όλα έτοιμα.
2: Α, θα μιλήσουμε για αυτά. Ωραίο.
12: Ναι, αυτό είπα. Να μιλήσουμε για κάτι πιο τέτοιο.
0: Εντάξει, έχει και την ημέρα μάτς.
12: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξεκίνα το.
12: Τι να πούμε τώρα για τα χθεσινά.
0: Κοίταξε, εγώ...
2: Τα είδες στα βίντεο του Ολυμπιακού εσύ, άντε ξεκινά από αυτά.
12: Ένα είδα, υπάρχει καλό.
2: Ναι, υπάρχει και ένα που σηκώθηκε τώρα πριν λίγο. Η ίδια φάση από άλλη λήψη.
12: Εντάξει, τι νόημα έχει τώρα, οκ. Ας θεωρούν ότι δεν είναι φάουλ, οκ. Και καλά, το θέμα δεν είναι τώρα μόνο η συγκεκριμένη φάση. Εδώ μιλάμε για το έχει γίνει σε όλο το μάτσο, ας πούμε, το έλα να δεις. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι στεκόμαστε σε μια φάση μόνο στο συγκεκριμένο μάτσο στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι.
0: Πάντως, Παναθηναϊκά, εξετάζοντας το θέμα, ναι, για μένα είναι πολύ ευχαριστή η έκπληξη εικόνα του Παναθηναϊκού. Το ξαναλέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό για την...
12: Αγωνιστικά εννοείς κιόλας, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Δεν το περίμενα με τίποτα, έτσι. Δεν το
12: και
0: περίμενα.
12: Και όταν βρέθηκε στο πλήρ 17 βάγε.
0: Ναι.
12: Βγάλε μια αντίδραση.
0: Εντάξει, εκεί βρήκε ένα πρόσμενο, πρωταγωνιστή. Ένα παίχτη, θαμμένο από τον Αταμάν. Θα το πούμε, δηλαδή... όλο το χρόνο ο Μίτογλου προσπαθούσε να βρει χρόνο. Προφανώς μπλεγμένος και μπερδεμένος με τα αμυντικά συστήματα που ζήταγε ο Ταμάν από τους αθλητές του, δεν έβρισκε καθόλου χρόνο στο παρκέ. Φαίνονταν μπερδεμένος κιόλας και πολλές φορές να πατάει αλλού και αλλού να βρίσκεται. Αλλά και αυτός ο παίκτης έχει μια αξία και την έδειξε χθες. Λέω για το Μίτογλου, έτσι.
12: Ναι. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, επειδή πήγε αμυντικό και στην επίθεση δεν τον αξιοποιούσε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σωστά. Ενώ χθες, ας πούμε, σε αυτά τα πικί που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έβγαζε πολλά δεύτερα σουτ στον Μίτογλου.
0: Και επίσης, ναι. Ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού τους τελευταίους μήνες με τον Αταμάν είναι ότι όλοι οι αθλητές έπαιζαν κάτω από το όριο τους. Εχθές, ας πούμε, εμφανίστηκαν κάποιοι, ο Όσμαν, ας πούμε, που από την αρχή της χρονιάς εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός για να πετύχει στόχους θα πρέπει να έχει τον Όσμαν MVP. Είναι ο μόνος αθλητής που, τι να σου πω τώρα, έχει το all-around παιχνίδι. Και ο Μίτογλου. Εμφανίστηκαν εχθές και κάνανε μια εμφάνιση πραγματικά ταιριαστή με το ταλέντο τους. Δεν το περίμενε αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το περίμενε και ο Παναθηναϊκός.
12: Εντάξει, είναι και ο Όσμαν και ο Μίτογλου σε καλή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή και στο δεύτερο μάτσο, ειδικά στα ημιτελικά με τον Πάουκ στην Πηλέα, ήταν εξαιρετική πάλι.
2: Και είναι, ξέρετε τι, δυστυχώς κρίνουμε τις ομάδες με βάση την Ευρωλίγκα, γιατί εκεί είναι τα σοβαρά μάτια.
0: Καλά, προφανώς.
2: Όπου εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός του αριθμού των ξένων. Και άρα δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχή οι Έλληνες. Ο Μίτογλου, φαντάζομαι, χωρίς να το ξέρω, στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή, πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων, πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο rebound κτλ. Και εκεί αναγκαστικά ο Αταμάν πρέπει να του δώσει έναν διαφορετικό ρόλο. Πόσο μάλλον χθες που δεν είχε δηλωμένο ούτε καν το Φαρίντ. Δηλαδή, ο δεύτερος πιο.
0: Από επιλογή, έτσι.
2: Ναι, από επιλογή. Αλλά περίπου αναγκαστική επιλογή.
0: Αναγκαστική επιλογή, εντάξει.
2: Ναι, δηλαδή εδώ δεν είχε μέσα το Χουάντσο. Πώς να είχε μέσα το Φαρίντ.
0: Όχι, εδώ δεν είχε μέσα το Χουάντσο, αλλού πάει το πώς. Πώς να πάρει rebound το Παναθηναϊκός.
2: Αλλά τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά όλα είναι και λίγο αναγκαστικά. Μπορεί αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, σε κάποιο τελικό να βάλει 10 πόντους ο Λαρετζάκης.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, δεν θα είναι γιατί τον εμπιστεύτηκαν.
0: Όχι.
2: Γιατί αναγκαστικά.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο στάτους, βέβαια.
2: Ναι, ο Λαρετζάκης με τον Μίτογλου. Καμία σχέση.
0: Στον Παναθηναϊκό, ο Μίτογλου έχει ακόμα ένα ρόλο. Αλλά είναι και αυτό θέμα προς συζήτηση. Ρε φίλε, πραγματικά γιατί ας πούμε τον έχουμε απενεργοποιήσει τόσο πολύ.
12: Ναι, και ειδικά στην Ευρωλίγκα έπαιζε σκόρπια λεπτά, κάτι 3 λεπτά που ας πούμε μπαίνει έκανε ένα σούτα, το έχανε και αμέσως τον απέσυρε το Μαν. Δεν είχε ρόλο σε αγώνες Ευρωλίγκα σημαντικό ο Μίτογλου. Κατά με λανθασμένα, θα μπορούσε ας πούμε, να το έχει εξοπλίσει καλύτερα ο Αταμάν.
2: Μα λανθασμένα λέει και το συμβόλαιό του.
0: Ναι, γιατί
2: ο Μίτογλου δεν πληρώνεται για ένας ρολίστας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένας παίκτης 500-300.000 ευρώ. Όπου να πεις εντάξει. Πληρώνεται για να είναι ο 13ος, ο 14ος. Και επίσης λέω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό μια πενταετία χοντρικά τώρα, ομάδα εσωτερικού, ομάδα εξωτερικού, δεν θα μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει για πολύ ακόμα έτσι όπως πάει το μπάσκετ στην Ελλάδα.
12: Μα θα γίνει ακόμα χειρότερο, Μιχαλή, από του χρόνου.
2: Αν γίνει ακόμα χειρότερο, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στα ελληνικά μάτια για αυτούς.
0: Καλά, αυτό το πρόβλημα θα το έχει βέβαια και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πλέον.
2: Σωστά. Ξυπακούεται. Απλώς θέλω να πω, πια δεν θα είναι. Δεν χρειάζεται να παίξω για να κερδίσω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα σημαίνει και μια καταστροφή όμως.
2: Όχι. Θέλω να πω, θα είναι ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όποιος καταφέρει να έχει πάνω κάτω ίδια ομάδα μέσα έξω, θα έχει και μεγάλο προβάδισμα κατά με.
12: Εντάξει, τώρα αυτό που λέει πάλι τον Κβέντε για τη συζήτηση για τους ξένους Έλληνες κτλ. Το έχουμε πολλές φορές. Ότι αυτός ο κανονισμός με το 6 στην 6 είναι. Ειδικά θα το έλεγα έτσι πολύ παλιακός. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, ρε Σιγηρό. Υπάρχει, ρε φίλε. Πάντα πρέπει να ψάχνουμε τρόπο να βρίσκουμε Έλληνες να βάζουμε στην ομάδα. Πάντα.
12: Ναι, εντάξει. Ναι, το συζητάμε.
0: Πάντα πρέπει. Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
12: Να βρίσκουμε Έλληνες να παίζουν στην ομάδα κτλ. Αλλά να αξίζουν, όχι απλά επειδή είναι Έλληνες.
0: Αν δεν υπάρχει χώρος, δεν θα δημιουργηθούν και συνθήκες για να βγούμε παίχτες, να βρουν παίχτες που αξίζουν, καταλαβες. Δεν γίνεται.
12: Και ειδικά στο κομμάτι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, είναι ακόμα χειρότερο στις μικρότερες ομάδες, έτσι. Όπου αναγκαστικά πληρώνουν πάνω από όσο πρέπει κάποια συμβόλαια, επειδή και μόνο έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Γιώργο, για πάμε λίγο. Πώς αντιδράει ο Παναθηναϊκός στα χθεσινά, γρήγορα, γιατί.
12: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς πρώτη αντίδραση την είδαμε με την ανακοίνωση την χθεσινή βραδινή.
0: Ναι.
12: Νομίζω ότι αυτό που έτσι έχει σημασία να δούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον αναφέρεται πάρα πολύ στο κομμάτι της κυβέρνησης και αναφέρεται και πολύ στο πολιτικό κομμάτι, ότι περιμένει και από εκεί μια αντίδραση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο πλέον με το κομμάτι και ΔΕΟ κτλ. Πλέον χτυπάει, να το πω έτσι, και την κυβέρνηση και περιμένει και από εκεί κάποια τέλος πάντων αντίδραση για να δει τι θα γίνει. Εντάξει, ο κόσμος του είναι τα καγκελά, όπως και να κάνουμε. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αναβρασμός στους οπαδούς της ομάδας. Περιμένουμε να δούμε τώρα και εκείνοι πώς θα αντιδράσουν την Παρασκευή στο αυριανό μάτς, στο δεύτερο τελικό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο πλέον, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο τελικό.
0: Ναι.
12: Οπότε ναι, θα είναι πολύ φρέσκο, ας πούμε. Θα είναι πολύ φρέσκο τα όσα έχουν γίνει. Για να δούμε τον κόσμο που πάνε, πώς θα αντιδράσει. Ναι.
0: Ήθελα να σου πω, Σλούκας.
12: Σλούκας νομίζω σήμερα ξέρουν περισσότερα. Εντάξει, επειδή είχα γίνει κάποιες προπονήσεις τελευταίες μέρες, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ίσως να είναι στην 12η και να πάρει κάποια λεπτά. Θα δούμε αυτό βέβαια σήμερα, ξέρουμε. Για τον Ρογκαβόπουλο είναι πιο δύσκολο, νομίζω. Επειδή δεν μεσολαβούν πολλές ώρες και έχοντας χάσει εκείνος πάρα πολλές προπονήσεις και αγώνες το τελευταίο διάστημα, είναι πιο πίσω. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
12: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Έχεις break.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής. MVP της ημέρας στα Mega Deals της Volt με μείον 30% για όλους και μείον 50% για αυτούς που έχουν Volt Plus. Μην αποφασίσεις τι θα φας σήμερα. Ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας είναι να παραγγέλνεις από τη Volt. Έως 7.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.
0: Για πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν βλέπω τον Μπενετέτη, βλέπω.
18: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, σκύρια. Τι κάνετε?
18: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
18: Και οι δύο ή μόνος?
0: Και οι δύο, και οι δύο.
18: Α, εντάξει. Γεια σου, πρέπει να κάνουμε.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για πες, τι παίζει εδώ?
18: Θα δούμε τι παίζει, γιατί είναι ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από...
0: Ξημερώματα.
18: Ναι. Εδώ το είδαμε το πρωί, βάζω, έτσι.
0: Ναι.
18: Για τον Γκαστόν Μπενεντέτη γράφουν ότι στην Αργεντινή ότι είναι ο παίκτης είναι παιδιά, είναι αριστερός μπακ, πανεγός θέλει αριστερό μπακ, μεταξύ άλλων ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει μέσα και άλλες ομάδες, έχει την Κρουζέρο, έχει την Ορλάντο Σίτι και τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Να δούμε λίγο αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν λέει κάτι άλλο, δεν λέει δηλαδή ότι πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Λέει απλά ότι πάει, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι στη λίστα του Παναθηναϊκού για αυτή τη θέση είναι πάντα ο Ζαγαρίτης, δεδομένα, και υπάρχει και άλλος ποδοσφαιριστής, όχι από την Ελλάδα, ο οποίος είναι και αυτός σε λίστα η θέση του αριστερού μπακ, και νομίζω ότι αριστερού μπακ και κάποιες περιπτώσεις που έχουν μπει στη λίστα και συζητήθηκαν με τον Ίστρουπ, νομίζω ότι θα παρθούν πολύ πολύ σύντομα οι αποφάσεις προκειμένου Παναθηναϊκός από εβδομάδα να κάνει τις κινήσεις του. Δηλαδή να δούμε αν θα ενός Ζαγαρίτης ο αριστερός μπακ, θα είναι κάποιος άλλος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί.
0: Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ζαγαρίτη.
18: Την εξετάζει.
0: Μπράβο, είναι βολική και για άλλους λόγους, όχι μόνο αγωνιστικός.
2: Μα γι' αυτό την εξετάζει.
0: Έτσι.
18: Ναι, ναι.
2: Προφανώς τον εκτιμά ως παίκτη,
0: ναι.
2: Αλλά επειδή είναι γηγενής, δεν είναι
0: έβγαλο. Βέβαια, βέβαια.
18: Είναι μεγάλο θέμα για τη λίστα.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανέναν. Μόνο έναν τρίτο τερματοφύλακα.
18: Στη λίστα?
2: Ναι.
18: Στη λίστα έχει τον Γκότσαρη και τον Κάτρι.
2: Α, και ο Κάτρι, ναι, βέβαια, γίνεται ο Κάτρι.
18: Χθε τέσσερι.
2: Ναι, ναι.
18: Κανονικά, έτσι. Ναι. Κανονικά. Μπορεί και με τρει, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Και με δύο μπορεί και με έναν. Απλώ.
0: Μένουν κενά.
2: Μένουν κενά. Ναι. Μπορεί να δηλώσει 25 παίκτε maximum. Οι τέσσερι πρέπει να είναι των Ακαδημιών. Οι άλλοι τέσσερις Έλληνες, 8 και 17 ξένοι.
18: Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα από την Ακαδημία του, από τους δύο που είπαμε, αν πάρει τελικά τον Ζαγαρίτη, εγώ θα το αφήσω ανοιχτό, γιατί ξαναλέω, ο Ζαγαρίτης δεδομένα απασχολεί, υπάρχει και άλλος, θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός, μπορεί και να έχουν καταλήξει, για να μην το έχουμε μάθει ακόμα εμείς, για το αν θα κινηθεί είτε για τον Ζαγαρίτη, είτε για τον άλλον που έχουν για το αριστερό άκρο της άμυνας με το νέο όνομα που να έχει τώρα στην επιφάνεια, έναν αυτό. Θεωρώ ότι θα μπούμε στην εβδομάδα η οποία θα έχει τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού, έτσι αντιλαμβάνομαι. Σας είχα πει ότι δύσκολα αυτή η εβδομάδα θα έχουμε κάτι, γιατί έπρεπε να γίνουν συζητήσεις με τον Ίστρουπ, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και ακολούθως να γίνουν οι κινήσεις. Δεν είμαστε τώρα σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, είναι να κλείσει τις επόμενες ώρες κάποιο παίκτη. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει, οι κινήσεις για τους πρώτους εκλεκτούς, να το πω έτσι, από εβδομάδα. Θα αφήσω ανοιχτό το θέμα Τσάπρα.
0: Να τα πάλι.
18: Όχι, θα αφήσω λέω ανοιχτό, δεν είναι να τα πάλι.
0: Τώρα το ανοίγεις, δεν το έχεις ανοιχτό προχθές.
18: Όχι, όχι, όχι. Κάνουμε και το βράδυ εκπομπές.
0: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έβλεπα
18: μπάσκετ. Το ίδιο είναι, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, ναι.
18: Λέω, θα αφήσω ανοιχτό.
0: Ωραία, από πότε το έχεις ανοιχτό λοιπόν? Του Τσάπρα.
18: Είναι ανοιχτό για μένα εδώ και καιρό, υπό την έννοια ότι ο Τσάπρας το έχω ξαναπεί.
2: Δεν νομίζω ότι τραβήχθηκε ποτέ ο Παναθηναϊκός.
18: Ακριβώς.
2: Απλώς μπήκαν άλλοι και όταν έμπαιναν οι άλλοι γινόταν κουβέντα για τους άλλους.
18: Για τους άλλους. Και ποτέ δεν είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
18: Ο Τσάπρας είναι μια περίπτωση που απασχολεί και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Για το αν θα κάνει πρωτόκολλο ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα εξαρτηθεί από τον Ίστρουπ.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως θέλει ο Μιχάλης. Απασχολεί και η ομάδα του εξωτερικού. Έγινε η συζήτηση με τον Ίστρουπ. Μένει να δούμε τώρα με λεπτομέρειες τι έχει πει σε κάποιες περιπτώσεις που του ζητήθηκε η έγκρισή του, αν θα τη δώσει ή όχι.
0: Ναι.
18: Ο Ίστρουπ, ο οποίος αναχώρησε για την πατρίδα του, μίλησε εδώ με όλους και με Μπαλτίνη, τα βάλαν κάτω και μένει να δούμε τώρα τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο κομμάτι που ξέρουμε εμείς, στο μεταγραφικό παζλ, δηλαδή με το πόσες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα είμαστε και στις γραμμές που έχουμε αναφέρει. Μένει να δούμε αν έδωσε κάποιες εγκρίσεις και πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα πορευτεί στη συνέχεια. Θεωρώ
0: Άρα εσύ όμως, για να λες ότι θα αρχίσει να κινείται το πράγμα τώρα, πάνω απ' ό,τι καταλαβαίνεις ότι έχεις δώσει κάποιες εγκρίσεις.
18: Μα γι' αυτό έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
18: πρέπει να μάθουμε λεπτομέρειες.
2: Mm-hmm. 100%.
18: Είτε, πάρτε το Ζαγαρίτη ή πάρτε να δούμε κάποιον
0: άλλο πρώτα, ξέρω,
18: να εξαντλήσουμε τα περιθώρια.
0: Ναι.
18: Και κατάλαβες το να πω.
2: No.
18: Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε τώρα.
2: Απλώς δεν ξέρω πόσο κάποιους πρόλαβε να τους δει. Δηλαδή ο Φάκελος, για να συνοηθούμε, Παναθηναϊκού, ο Φάκελος Κοτσόλη, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν αριστερά μπακ. Κάνουμε μια σκέψη για αυτόν τον κύριο, γιατί μας κάνει ποδοσφαιρικά και γιατί είναι και γηγενής. Το κόστος είναι περίπου αυτό. Γιατί ο Νίστρουπ το ρωτάει και αυτό.
0: Ναι. Γιατί κοιτάει τη θέση του rotation.
2: Κοιτάει τη θέση του rotation και κοιτάει ότι, ρε παιδί μου, ωραία, μου κάνει αυτό το παιδί, αλλά αν μου πείτε ότι κάνει 5 εκατομμύρια, όχι.
0: Ναι.
2: Με 5 εκατομμύρια μπορώ να σας πω καλύτερον. Δίνω ένα παράδειγμα για να συνεννοηθούμε.
0: Ναι.
2: Ή όπως αξιολογεί και το υπάρχον ρόστερ και με βάση κάποια συμβόλαια. Δηλαδή, παίρνει κάποιος πάνω από 1 εκατομμύριο. Λέει, παιδιά, εγώ αυτόν στο rotation θα τον έχω 4ο-5ο. Άρα, μάλλον είναι υπερβολικό να τον έχουμε και να του δίνουμε πάνω από 1 εκατομμύριο και να είναι η 4η ή 5η επιλογή.
18: Ναι. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι πολύ γεμάτες. Όχι πολύ γεμάτες γιατί μόνο θα πάρει παίκτες ο Παναθηναϊκός, πολύ γεμάτες γιατί είναι και αυτό που λέει και ο Μιχάλης. Δηλαδή, αν έχεις ένα παίκτη με 1 εκατομμύριο και ο προπονητής σου λέει ότι τον έχω 3η-4η επιλογή, μπορεί και να πας σε λύση αποδέσμευσης.
0: Σωστό, ναι. Είναι αυτό που έλεγες εσύ, ότι μπορεί να πάμε και σε αποδεσμεύσεις, πράγματα που δεν τα περιμέναμε.
18: Ναι. Αποδεσμεύσεις δεν είναι εύκολες, πρέπει να πεις φέρω ομάδα.
0: Πωλήσεις,
18: δεν είναι απλά.
2: Πωλήσεις, δανεισμούς, ανάλογα την περίπτωση.
18: Ναι. Να πω ότι 2 η ώρα ανοίγει η διαδικασία των διαρκείας για τους νέους κατόχους. Μέχρι τώρα ήταν για τους παλαιούς. Οπότε να έχει το νου το κόσμο σου, γιατί ήταν πολύ σιωπηρό.
2: Το ρωτάνε πολύ, 2.
18: 2 η ώρα, 2 η ώρα.
2: 2 η ώρα, ωραία. Ανοίγει και κάτι που ρωτάνε άλλοι πολύ, ξέρεις τα φιλικά.
18: Τα φιλικά θα είναι 4, από όσο ξέρω, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Πιθανότατα θα γίνουν 2 στην Ολλανδία, 1 σε άλλη χώρα και 1 στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Okay.
18: Και θα, από όσο ξέρω, γίνονται συζητήσεις για να έχει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
18: Αλλά να περιμένουμε όταν θα τα κλείσουν οριστικά να τα ανακοινώσουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φτάνει πια, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Βασίλης Παρθενόπουλος για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ελπίδες να είναι στη δωδεκάδα του δεύτερου μάτς έχει ο Λούκας δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center για τον Ολυμπιακό. Μετά την νίκη στο πρώτο μάτς της σειράς στο ΣΕΦ, σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρση με τον διεθνή γκάρντ να έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Δρίτας και αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ ο 28χρονος Ανδρία Πεντρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Την περίπτωση του 25χρονου αριστερού μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες φέρεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός όπως γράφουν στην Αργεντινή. Στη λίστα των πράσινων παραμένει και ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα Τσάπρα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, πουλάρι για στόπερ και χάφι ένωση. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της Ρεάλ Σοσιεδάδο, 27χρονος Αργεντινός χαφ που ανήκει στην Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε τον Ισεο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτικό σταθμό στη Ρουμανία. Εποχή Βασίλης Πανούλη και επίσημα στον Άρη με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, παρά το έντονο πρέσινγκ από τον Άρη, καθώς έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει του αποψινού φιλικού της Εθνικής με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η ομάδα έχει συνέχεια, παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδόξουν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Ακόμη ένα μεταγραφικό χτύπημα από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από αυτόν με τον Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον Ιμπραχίμα Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ με τον Γάλλο Στόπερ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Αμφότεροι θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες την Κυριακή. Με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα, όπου συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, το NBA Europe στοχεύει να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2027-28, όπως ξεκαθάρισε ο κομισάριος του NBA, Adam Silver. Στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι μόνιμες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Μόνο το σκορ και το ελαφρώς ελαφρύτερο κόμπο, κόμπο.
12: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξε από το δίδυμο.
10: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
13: Πλάγι out για τον Ολυμπιακό.
14: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε.
10: bwinsport FM.
15: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
10: bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κώστα μας. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας? Πώς είστε? Πούντος. Νάτος. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας? Πώς είστε?
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Κώστα μας.
2: Παρακαλώ, κύριε. Τι έγινε?
0: Πώς είστε? Πώς είστε? Όλα καλά?
2: Είμαστε καλά, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο.
2: Ήμουν αρκετή ώρα στην αναμονή και μετά δεν άκουγα.
1: Εντάξει, το λύσαμε κι αυτό.
2: Και ξαφνικά σας άκουσα έτσι, σαν λίγο.
1: Και να σου πω κάτι. Πας και ανακοινώνεις τις μεταγραφές του Λούκα στον Παναθηναϊκό, κάνεις το μπάσκετ ξανά hot και τώρα έχεις 5 λεπτά.
2: Και χωρίς να παίζεις Λούκας, Λοιπόν. Εντάξει, θα είμαι σύντομος, παιδιά.
1: Και περιεκτικός.
2: Έτσι κι αλλιώς στη διευθυνσία του μπάσκετ δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας, γιατί είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα.
0: Που...
2: Τέλος πάντων. Απλά καμιά φορά γίνονται και, ξέρεις, και εύκολα. Ακόμη και για εμάς ο ΔΕΗς με τη διευθυνσία του μπάσκετ. Οπότε πάμε στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η σημαντική αλλαγή που έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια της ΑΕΚ και τη θέληση και του ίδιου βέβαια να ανανεώσει με την ΑΕΚ το συμβόλαιο του Μάρκο Νικόλιτς, έχει να κάνει ότι ενώ ήταν κοντά σε επέκταση για ένα χρόνο, είναι τώρα κοντά σε επέκταση για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2029. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δείχνει και κάποια πράγματα και για τον Νίκολιτς, γιατί αυτός είχε πάλι στο τραπέζι μέχρι το 28, εκεί πάνω προχώραγε, αλλά και από την πλευρά του Μάριου Σιλόπουλου επέμενε για τουλάχιστον ένα χρόνο παραπάνω, μέχρι το 29. Και όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, οι δύο άντρες δηλαδή, γιατί εντάξει εννοείται το χειρίζεται προσωπικά ο ιδιοκτήτης το θέμα αυτό με τον Νίκολιτς.
1: Ξέρουμε αν θα γίνει ρήτρα.
0: Γιατί
2: είχε και τώρα ρήτρα.
1: Το λέω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το λέω.
2: Πιστεύω θα έχει μεγαλύτερη, ναι.
1: Okay.
2: Και θα έχει και η ΑΕΚ βέβαια την πλευρά της.
1: Ξέρεις πόσο ήταν τώρα?
2: Ναι, ήταν μέχρι, νομίζω μέχρι 31 Μαΐου ένα 300 και μετά ένα 600.
1: Okay. Να τα πάρει η ΑΕΚ αν φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη ρήτρα.
0: Ναι.
2: Τι να πληρώσουμε κάπου πάνω.
1: Όχι. Δεν εννοώ ρήτρα. Γιατί λες θα έχει ρήτρα και η ΑΕΚ. Και λέω εγώ και αυτή μιλάω.
2: Θα έχει ρήτρα η ΑΕΚ όταν φεύγει ένας προπονητής, θα αποζημιώνεις. Αυτό θα είναι προκαθορισμένο.
1: Α,
0: αποζημίωση.
1: Α, αποζημίωση. Εντάξει. Ναι, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως το είπες ότι εννοούσες.
0: Δεν το λέμε αποζημίωση γιατί ακούγεται άσχημα.
1: Ναι, το πέναλτι.
2: Ακριβώς. Μπράβο, ρε Βάγια. Τα πιάνεις κατά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Οπότε είναι σε καλό δρόμο και μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανότητες είναι ότι θα τελειώσει θετικά.
1: Ναι.
2: Θα υπάρξει και μια οικονομική αύξηση. Βέβαια,
1: θέλω να πω ότι ο κόσμος μπορεί να τα ακούει αυτό εύκολο ή φυσιολογικό. Η λογική εξέλιξη δεν είναι. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό που λέω. Ότι ο Νίκολιτς ήρθε εδώ θεωρώντας ότι είναι μια καλή ενδιάμεση στάση για την καριέρα του. Αν υπογράφει ως το 29, σημαίνει ότι πολύ γρήγορα άλλαξε άποψη.
2: Κοίτα, νομίζω Μιχάλη ότι μπορεί να είναι μια ακόμη καλύτερη ενδιάμεση στάση. Αν πετύχει τους στόχους του.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω εδώ. Σωστά. Προφανώς μικρός είναι και έχει πολλά χρόνια καριέρα μπροστά. Αλλά όταν υπογράφεις με κάποιον για άλλα 3 χρόνια.
2: Ναι, για άλλα δύο ουσιαστικά. Για άλλα δύο. Είναι δύο και γίνεται συν δύο.
1: Ναι, για άλλα 3 χρόνια εννοώ από σήμερα. Δεσμεύεσαι σήμερα για άλλα 3 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεσμεύεσαι σήμερα για άλλα 3 χρόνια. Όταν δεσμεύεσαι για 3 χρόνια με κάποιον, στον οποίο πριν μερικούς μήνες έχεις πάει ως ενδιάμεσο σταθμό στην καριέρα σου, είναι μια καλή ενδιάμεση φάση για να εξελιχθώ. Πάνω να πει ότι έχει αλλάξει την οπτική.
0: Φίλε, γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Έχουμε προοπτική Champions League.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το πήραμε πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι η δυναμική γενικά του κλαμπ.
0: Άλαβο,
1: ότι εδώ ψήθηκε ότι υπάρχει προοπτική να κάνει πράγματα αναγνωρίσιμα σε υψηλότατο επίπεδο. Που όταν ήρθε εδώ, πιθανότατα να μην το πίστευε.
2: Σωστό. Και πιθανό να υπήρχε και μια επιφυλακτικότητα από την πλευρά τη ΑΕΚ. Όχι του Ριμπάλτα ίσω, αλλά από την πλευρά τη ΑΕΚ γενικά. Μετά τον πρώτο χρόνο πήγαν καλά τα πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε και κάποια, ξέρεις, υπερ...

0: πλάνο ή το αρχικό τέτοιο, τέλος πάντων, η αρχική θέληση και του Νίκολιτς. Οπότε αναμένουμε αυτή την εξέλιξη, νομίζω είναι πολύ σημαντική.
1: Ωραία.
0: Είχαμε πει ότι δεν θα ήθελε η ΑΕΚ να ξεκινήσει σεζόν και να διανύει το τελευταίο έτος ο προπονητής, και νομίζω, το έχω ξαναπεί, ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Ριμπάλτα.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε λήγει το συμβόλαιο του Ριμπάλτα, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Νομίζω, εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όχι, πότε λήγει. Το υπάρχουν.
0: Μαζί έλεγαν.
1: Μαζί έλεγαν, σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Α, ο επόμενος λοιπόν.
2: Και εδώ ο Μάριος Ηλιόπουλος ασχοληθεί.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ποιος να ασχοληθεί.
2: Ο Ριμπάλτα, φαντάζεσαι να πει. Το κάνει, να σου πω κάτι. Το κάνει ο Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο. Ήταν πρόεδρος και προπονητής. Και λέγε, ανανεώσαμε τον προπονητή.
0: Και μετά έλεγε, με έριξε ο πρόεδρος.
1: Επόμενος λοιπόν ο Ριμπάλτα, και εσύ περνάς στην επόμενη γραμμή.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
2: Εντάξει, υπομονή σε ένα λιγουράκι. Έλα, φιλιά. Λοιπόν, εγώ να σα πω σε αυτό το σημείο ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οι καλύτερες αποδόσεις που είδες παίζουν στην bwin. Ζήσε το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο στην bwin με XXL αποδόσεις, build a bet και στο live και ειδικά παικτών.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Απλά
7: τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η bwin Sport FM 94,6.
2: Για πάμε κατευθείαν τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να δούμε τι έχουμε και εκεί. Στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, έτσι. Ο Νίκος Σαματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
14: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας
2: πώς
14: μέρα.
2: Είστε?
14: Καλά, σε μπασκετικούς ρυθμούς κινούμαστε. Σε προσωπικό επίπεδο.
2: Καλά, εντάξει, είσαι και άνθρωπος του μπάσκετ. Θα το υπηρετήσεις και παραγωγικά φέτος?
14: Όχι, όχι.
2: Όχι. Είχαμε μια ρηπίδα, να ξέρεις, για τη μεγάλη επιστροφή.
14: Λόγω μεγάλη δόξας. Επιστροφή την έκανε δόξα.
2: Λόγω δόξας λέω, μήπως είχαμε μεγάλη επιστροφή στα Ματέλου.
14: Όχι, όχι.
2: Έχεις λείψει από τον κόσμο του μπάσκετ, να ξέρεις.
14: Συνέχισε την ειρωνία.
2: Όχι, δεν το λέω ειρωνικά.
14: Με την ειρωνία δεν πήγε κανένα.
2: Ξέρεις πολύ καλά ότι.

0: Ξέρεις πολύ καλά ότι κινούμε σε χώρους μπασκετικούς.
1: Με την ηρωνία δεν πήγε κανένα.
2: Ούτε εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα όταν την ίδια μέρα πανηγυρίζαμε εγώ το πρωτάθλημα και εσύ την παραμονή.
1: Κοίταξε, εσύ έχεις κάνει χειρότερα. Εσύ έχεις κάνει χειρότερα. Μην ξέρεις να τα πάρεις μέσα τώρα. Έχεις κάνει χειρότερα.
2: Λοιπόν, Μίκα Μαρμόλ.
1: Κοίταξε, του Νάι Λόπεθ και του Μαρμόλ είναι δύο ονόματα που είναι ένα βήμα, τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά από όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Για τις κινήσεις που θέλει να κάνει άμεσα ο Ολυμπιακός. Και όταν λέω άμεσα, να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρα από την πρώτη ημέρα, για να είναι ακόμα δηλαδή και, και στα πλάνα του για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από το ξεκίνημα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει ότι θα στηριχτεί σε αυτούς που ξέρει, αλλά κάποια νέα ονόματα θα τα βάλει.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται. Αυτοί οι δύο, ο Νάι Λόπεθ και ο Μαρμόλ, είναι παίχτες που συγκεντρώνουν πάρα πολλές πιθανότητες για να είναι στα πλάνα του άμεσα. Και για τους δύο είναι τα δεδομένα που είπαμε από τις προηγούμενες ημέρες και επιμένουν στην Ισπανία κυρίως για τον Νάι Λόπεθ ότι είναι θέμα ημερών να τελειώσει και τυπικά το θέμα. Να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Γιατί ούτε η πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο που προσπαθεί να τον κρατήσει, ούτε εκείνη της Αθλέτικ ήταν αρκετές ή ικανοποιητικές για να του απαγορεύσουν εντός εισαγωγικών την έξοδο από τη χώρα για πρώτη φορά στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε άμεσα να τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα για τον Μαρμόλ, είναι τα δεδομένα που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Δεν τον αφήνει αδιάφορο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, ότι είναι ο Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του Ολυμπιακού, το ότι έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις Ολυμπιακός.
0: Αυτό παίζει πάντα ρόλο, ναι.
1: Ναι, δεν έπαιζε σε ομάδα που λες ήταν στην Ισπανία και αν μείνει εκεί θα παίξει Ευρώπη. Αν μείνει εκεί δεν θα παίξει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει...
0: Και δεν είναι τουλάχιστον Europa του Ολυμπιακού, δεν είναι...
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν είναι,
1: αν δεν είναι Champions League θα είναι Europa.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τελεία. Δεν πάει πιο κάτω. Και είναι στη Las Palmas. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζει σε μια ομάδα στα πρώτα σκαλοπάτια και σου λέει έχω φάει τις ευρωπαϊκές οργανώσεις με το κουτάλι.
0: Ναι, και είναι και σε ηλικία που περνάει ακόμα από γιά του, λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι θέμα που θέλουν στον Ολυμπιακό να το τελειώσουν για τα χαρακτηριστικά που έχει, που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα στο παιχνίδι των ερυθρόλευκων που δεν μπορεί να τα δώσει κάποιος άλλος παίχτης που βρίσκεται ήδη στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού στην παρούσα φάση.
0: Δηλαδή γιατί ξεχωρίζει.
2: Μπαίνει δύο θέσεις.
1: Αυτό.
2: Με μεγάλο...
1: Ναι.
2: Πλεονέκτημα ειδικά για τις ευρωπαϊκές λίστες που άμα αυτό εκεί και τα λοιπά, ναι. Αν έχεις έναν Σόμπερ παίζει με την ίδια σχεδόν άνεση και αριστερό μπακ, είναι μεγάλο φαντάζ.
1: Και μπορεί να πάει και την μπάλα μπροστά. Και αυτό είναι σημαντικό. Το υπολογίζει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω ότι θέλει η μπάλα να πηγαίνει μπροστά από το κέντρο της άμυνας, αλλά όταν έχεις ένα παίχτη που μπορεί να στο προσφέρει και αυτό...
0: Εντάξει, το προτιμάζει, παιδί μου, ναι. Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή τα υπόλοιπα ονόματα που είναι ψηλά στην λίστα των ερυθρόλευκων, είναι του Μορφέο και του Τσάπρα.
2: Το Μαφέο.
0: Μαφέο, ναι.
1: Μαφέο, ναι. Mm. Μαφέο, συγγνώμη. Και του Τσάπρα.
2: Κάποτε ήθελε και Μορφέο. Ιταλό χαφ.
1: Μπράβο. για τον Τσάπρα, όσο ο Λεβαδιακός δεν ξεκαθαρίζει τις απαιτήσεις του, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα προχωράει το θέμα.
0: Δεν ξεκαθαρίζει τις απαιτήσεις του ή είναι απαιτήσεις τέτοιες που λέμε ότι έλα,
2: ναι,
0: σύνελθε και να συζητήσουμε.
2: Τι εννοείς δεν ξεκαθαρίζει?
1: Μισό λεπτό. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να πουλήσει τον Τσάπρα ξεχωριστά από το Βίχο?
0: Δεν το ξέρω.
1: Να πουλήσει και τις δύο μαζί. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να δώσει ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια που ακούγεται ότι μπορεί να προσφέρει η Μπολόνια. Ακούγονταν τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ακούγεται ακόμα. Το ξέρουν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού και της Μπολόνια καλύτερα.
0: Κάπου διάβασα και για τη Λάτσιο.
1: Ναι. Αν πάει σε αυτά τα ποσά η μεταγραφή του Τσάβρα, όχι, δεν θα τα δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: 2,5-3 εκατομμύρια δεν θα τα δώσει, νομίζω είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Σε αυτό το θέμα υπάρχει στάση αναμονής από τους Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, εννοείται.
0: Εντάξει, και άμα προχωρήσει του Μαφαίο.
2: Δεν ξέρω για τα τρία, ούτε ξέρω για το πακέτο με Βίχο.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα του Λεβαδιακού ή η ιδέα κάποιων άλλων προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δηλαδή, άμα θες τρία, ας πούμε, να πάρουμε και τους δύο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να φύγει ο Τσάπρας από το Λεβαδιακό. Λέω σκέτος ο Τσάπρας. Με οτιδήποτε λιγότερο από δύο είναι ποσοστό μεταπόληση. Ναι. Δεν λέω ότι με αυτά γίνεται, αλλά χωρίς αυτά σίγουρα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα το δούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι θα το δούμε και θα υπάρχει, έχουν εξελίξει αυτό το θέμα άμεσα. Θα φανεί και αντιστάση του Ολυμπιακού. Δηλαδή αν τις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί άλλο όνομα για τη συγκεκριμένη θέση, καταλαβαίνουμε ότι το αφήνει πίσω το θέμα του Τσάπρα. Όσο και αν θέλουν στο λιμάνι να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Να το ενισχύσουν, ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι πιθανό ο δεύτερος να το ενισχύσουν, δεν είναι εύκολο και πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε. Θα προκύψει σίγουρα Σάλιακας εκεί. Αν δεν υπάρχει Τσάπρα.
0: Ο οποίος είναι σε επαφή με την ΑΕΚ. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
2: Ναι, δεν λέω ότι θα τον πάρει σίγουρα.
0: Ναι.
2: Λέω ότι θα προκύψει ενδιαφέρον γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ.
0: Και η ΑΕΚ χτυπάει μουλοχτά.
2: Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ.
1: Ακριβώς. Ο Ροντινέι πλέον είναι εξτρέμ. Ο Κωστίνια πήγε στην Brighton, αλλά θέλει δύο δεξιά μπακ.
2: No.
1: Ο ένας από τους δύο θα είναι Έλληνας.
2: No. Και δεν έχει πουθενά αλλού Έλληνες.
0: Για να πάρει Ολυμπιακός, λες.
2: Ναι, δηλαδή μόνο στα κρέα μπακ υπάρχουν Έλληνες. Για να πεις ότι θα είναι στο rotation.
0: Ότι θα παίξουν κιόλας. Δεν θα είναι μόνο στη λίστα.
1: Ναι, δεν ψάχνει ο Ολυμπιακός παίχτες να τους βάλει στη λίστα.
2: Πρέπει να μπορούν να παίξουν κιόλας.
1: Ακριβώς, να μπορούν να παίξουν. Όχι απλά να βρήκαμε Έλληνα να τον βάλουμε στη λίστα. Να μπορεί να παίξει κιόλας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή να τη πει ο Μεντιλίπαρ, παίζεις. Παίζεις και δεν κάνουμε το σταυρό μας επειδή
0: παίζεις. Αν ψάχναμε το πρώτο ρε φίλε θα βάζαμε παιδιά από την Ακαδημία μας μέσα που... Okay.
2: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ένας λόγος.
2: Ναι. Καλά και αυτό μπορεί να γίνει.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Ειδικά στην περίπτωση που λυθεί ο Μουζακίτης θα γίνει σίγουρα. Τώρα θα είναι Μπακούλας, θα είναι Γιατσικούρας, θα είναι δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλά θα είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν παίχτες από την Ακαδημία που εμπιστεύεται με τη Λίμπαρ. Όχι μόνο απλά να τους δηλώσεις στη λίστα, να τους δώσεις και κάποιο χρόνο συμμετοχής.
2: Ναι, είναι ο τέταρτος, πέμπτος χάφ, ρε παιδί μου, κεντρικός χάφ. Γι' αυτό είπα αυτά τα δύο παιδιά, αν φύγει ο Μουζακίτης.
1: Ναι. Αλλά στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν.
2: Ναι.
1: Που θα είναι άμεσα διαθέσιμοι στα πλάνα του Βάσκου και να βοηθήσουν, δηλαδή να βλέπεις το έμψυχο δυναμικό την περσινή σεζόν και τη φετινή, να κάνεις τη σύγκριση και να λες, ναι, τώρα είμαι καλύτερος. Αντατηρουμένων των αναλογιών, ξέρει ότι θέλει και το ελληνικό στοιχείο και όλα αυτά που ζητάνε στο λιμάνι.
0: Θα μπει ο Ολυμπιακός στο θέμα του Γιαννουλή. Τώρα που ο ΠΑΟΚ λίγο δεν κουνιέται.
2: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Mm.
1: Όσο κι αν ένας καλός παίχτης δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος από τον Ολυμπιακό. Mm. Αλλά είναι, αυτό ξέρω κι εγώ ότι στον Ολυμπιακό όχι η ενημέρωση. Αυτό που εισπράττουν είναι ότι ο παίχτης προτιμάει τον ΠΑΟΚ. Θέλει να γυρίσει τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Αν αλλάξουν τα δεδομένα, φαντάζομαι δεν θα μείνουν
0: με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Κατέστησε στον Ολυμπιακό.
0: Mm. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ πέρα ότι πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχω δελτίο, Το φάγαμε. Το πέσαμε τέλος, εντάξει. Θα σας πω κάτι άλλο όμως. Θα σας πω ότι φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν τα mega deals της Volt. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Volt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Τα
6: ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Είμαι ο Αλέκος Μουσνιάδης. Εύχομαι στο Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια, πολλές επιτυχίες και για το υπόλοιπο διάστημα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, πάμε Σαλονίκη, φίλε. Κατευθείαν. Μπράβο, μας πιέζει πολύ ο Μανούς Μουσουλάκης. Θέλω να βάλουμε 4 ανθρώπους αυτό το ημίωρο.
2: Τζόρμπα!
0: Πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
13: Γεια σας, καλημέρα.
2: Αφού δεν μιλάει για κανένας άλλος, μίλησε ο Λουτσέσκου.
13: Ναι, να ξεκινήσω μόνο μια παρένθεση, μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για παίκτη. Ανακοινώθηκε και ο Φώστερ. Είναι λίγο πολύ γνωστές οι περιπτώσεις, απλά ανακοινώνονται για τον ΠΑΟΚ. Ένας πολύ καλός σκόρερ. Κατέκτησε το 25 το EuroCup με την ΧΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει στο Παναθηναϊκό και στον Προμηθέα. Τα προηγούμενα χρόνια, στα 31 του, για 2 χρόνια συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι στην Ιαπωνία είχε 16 πόντους, 3 rebound, 3,2 assist. Από τις καλές μεταγραφές του ΠΑΟΚ, με την έννοια του ρόλου που πρόκειται να πάρει ο Αμερικανός. Για τον ΠΑΟΚ που είναι γνωστό μπασκετικά ότι έχει κλείσει τον Gray της ΑΕΚ, αλλά και τον Αλεξάνδρ που έπαιζε πέρυσι στην Τουρκία, ο ψηλός της Turk Telekom. Φτιάχνει ομάδα...
2: Και τον Καλάθι δεν έχει ανακοινώσει?
13: Όχι.
2: Και τον Καλάθι δεν έχει κλείσει.
13: Θα κλείσει και ο Καλάθις που επίσης είναι από τις καλές και ακριβές κινήσεις του ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνεται με τον Τρικέρι. Στο ποδόσφαιρο με ποιον φτιάχνεται ο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου επανέλαβε το αυτονόητο ή τέλος πάντων τα έβαλε και πάλι σε μια σωστή διάσταση, το ότι εγώ έχω συμβόλαιο, φυσικά παραμένω, θέλω να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη βούληση, διάθεση η ομάδα, η ΠΑΕ. Και αυτό είναι το δεν ξέρω. Το δεν ξέρω πραγματικά αποτυπώνει, δεν ξέρει εκείνος, φανταστείτε όλοι οι υπόλοιποι. Αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι παραμένουμε σε μια στάση αναμονής, σε μια εγρήγορση, μια ανυπομονησία, ειδικά για το θέμα του προπονητή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχουν σημάδια το ότι έρχεται η μέρα, μάλλον ορόσημο για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου θα ανακοινωθούν πολλά πράγματα μαζί για τη νέα δομή εταιρείας και του αγωνιστικού. Δημιουργείται η αίσθηση, η εικόνα ότι πραγματικά θα εντυπωσιαστούμε από, από τον αριθμό των αλλαγών, ότι δηλαδή θα είναι πολλά πράγματα μαζί. Πραγματικά δεν ξέρω σε όλα αυτά το θέμα του προπονητή πώς θα αντιμετωπιστεί και αν μία από τις κινήσεις
0: είναι
13: θα
0: και
13: αφορά
0: αυτή.
13: Και την πολύ, πολύ σημαντική θέση. Αυτό το κλίμα υπάρχει, ότι πλησιάζει η μέρα που αλλάζουν σε επίπεδο ανακοινώσεων, γιατί στην ουσία θα δούμε στην πράξη μετά τι θα αλλάξει, πολλά πράγματα μαζί στην ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θυμίζουμε ότι πέρα από όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει ότι πρέπει να προχωρήσει και να προσπαθήσει να κλείσει τον αριστερό μπακ που είναι στόχος, ο Γιαννούλης φυσικά, και τον στόπερ που είναι επίσης μια πολύ τσεκαρισμένη περίπτωση από όλους και στον ΠΑΟΚ δείχνουν σίγουροι για αυτή την επιλογή, όπως βεβαίως και για τον Γιαννούλη.
0: Εδώ, Δημήτρη, δεν υπάρχει ο κίνδυνος, μάλλον το αντιμετωπίζω σαν κίνδυνο στην ΠΑΕ, να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ανασφάλειας στους παίχτες που έχουν κάποιες επαφές. Οκ, ναι, αλλά πώς θα προχωρήσουν.
2: Τέλος πάντων, αυτό θα ληφθεί όταν υπάρξει ανακοίνωση. Αυτό που δεν ξέρω αν θα ληφθεί είναι αν έχει τραυματιστεί αυτή η σχέση ενώ του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και αν μείνει ο Λουτσέσκου, αν έχει τραυματιστεί όταν ο προπονητής φτάνει να δηλώνει δημόσια, εγώ θέλω να μείνω, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Του μένει μέσα του.
0: Εντάξει, εγώ λέω το άλλο. Λέω ότι πέρα από αυτό που λες, που είναι σημαντικό, δεν το συζητάμε. Φίλε, οι παίχτες που έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει με τον Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Μήπως τώρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ο Γιαννούλης, το σκέφτεται κιόλας. Να πάω, αλλά και πού να πάω. Με τι όρους και τι συνθήκες.
13: Καλά, δεν είναι κάποιο. Τι εννοείς με τι όρους.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι ο Γιαννούλης πηγαίνει στον ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου. Αν λες αυτό.
0: Okay.
2: Δεν πηγαίνει στον ΠΑΟΚ για τον
13: Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ θέλει να
2: επιστρέψει. Ναι, ναι, στον ΠΑΟΚ θέλει να πάει.
13: Ο Λουτσέσκου θα φύγει.
0: Εντάξει, για κάποιους ποδοσφαιριστές είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μέσα σε μια ομάδα, φίλε. Και η σκέψη του προπονητή.
2: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω. Δεν
2: σωστά.
0: Το λέω,
2: σωστά. Αν μου λέγες, ας πούμε, μιλάμε για ανανέωση του ΜΕΙΤΕ, θα σου έλεγα ναι, μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Αλλά ο Γιαννούλης νομίζω θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ.
13: Ο Γιαννούλης γνωρίζει ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ όπου παίζει ο Μπάμπα. Και ο Μπάμπα έχει συμβόλαιο, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Και μην σας πω ότι ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν πιστεύω ότι θα έχει τέσσερα αριστερά μπακ.
2: Οπα.
13: Γιατί υπάρχει ο Μπάμπα, ελπίζουμε ο Γιαννούλης, ο Τέιλορ κανονικά.
2: Ναι.
13: Και ανεβαίνει από τις ακαδημίες μια πολύ καλή περίπτωση από αυτές που ο ΠΑΟΚ τις περιμένει πώς και πώς, ο Ντούγκα.
0: Ο Ντούγκα, ναι.
13: Κρατήστε το, μην το ξεχνάμε τον Ντούγκα.
2: Ναι, τον έχω πει κι εγώ. Είναι ο γιος του παιδιού που έπαιζε στην Ξάνθη, του Βραζιλιάνου.
13: Ναι. Όχι, όχι. Εκείνος είναι ο Χαφ που ήρθε από τη Βραζιλία. Ήρθε ένας Χαφ με ελληνικές ρίζες που είναι στη Βραζιλία. Ο Ντούγκα έχει ρίζες από την Αλβανία.
2: Α, οκ.
13: Τι ήθελα να πω. Και είναι πραγματικά ο Ντούγκα ένας μικρός Γιαννούλης με την έννοια του σωματότυπου και το ότι έπαιζε εξτρέμ και γύρισε μπακ. Όπως και ο Γιαννούλης κάποτε.
0: Ωραία.
13: Είχε αυτή την προοπτική.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή μέρα σας. Λοιπόν, πάμε στο Χόλμη.
2: Στο Χόλμη,
0: Στο Χόλμη. Φίλε, ο Σωτήρης Ταμπάκος εκεί μας μιλήσει για το απόψινό φιλικό της Εθνικής Ομάδας. Έχουν πει κουβέντα. Καλημέρα σας, κύριε.
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Τι κάνετε, κρυώνετε.
14: Μια χαρά, εσείς πώς είστε.
0: Κρυώνετε εκεί.
2: Όχι, ρε, γιατί κρυώνετε.
14: Όχι, μια χαρά, είναι φοβερός καιρός.
0: Ναι,
14: ναι.
0: Ανοιξιάτη, άρα, καιρός, τουρισμό κάνεις.
14: 20 βαθμοί.
0: Τουρισμό.
14: Ναι. Καλά, εννοείται.
2: Καλά και το μάτσι είναι τέτοιο. Δηλαδή.
14: Και τώρα κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα break για να τα πούμε λίγο.
0: Σωστό, ναι.
2: Του γαλάς και τη βόλτα, κατάλαβες. Ωραία, πες τα γρήγορα, ρε Σωτήρη.
14: Θα προσπαθήσω, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα προτελευταίο φιλικό για την εθνική μας ομάδα με την Σουηδία, το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Είναι δύο παιχνίδια που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει από τους προσδεστές του να δείξουν καλύτερη ισορροπία συνολικά στο παιχνίδι, δηλαδή να παραλάβουν την καλή με τη λειτουργία των τελευταίων αγώνων του Μαρτίου, αλλά θέλει όμως να θυμηθούν οι ποδοσφαιριστές την καλή εικόνα που είχαν στο δημιουργικό κομμάτι στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί θυμίζω στο Μάρτιο δεν πήγαμε καλά στο κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Είχαμε αρκετά ζητήματα, παρότι αμυντικά βελτιωθήκαμε. Θέλει καλύτερη ισορροπία και θέλει να τεστάρει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές, αρκετοί από αυτούς που δεν παίζουν πάρα πολύ με την εθνική ομάδα, αλλά κυρίως θέλει να δει και την εθνική ομάδα με μια διαφορετική διάταξη σήμερα, καθώς θα επιλέξει την δεκάδα με τρεις στόπερ, τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το δοκίμασε αυτό τις τελευταίες ημέρες αρκετά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. και όπως όλα δείχνουν, επειδή η Σουηδία είναι μια ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ, μια ομάδα που είναι στις 30-35 καλύτερες ευρωπαϊκές, καλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι στο 38 στο ranking της FIFA.
0: Έφαγε 3 σβηστά από την Νορβηγία την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε για αυτά.
14: 3-1, ναι, μπράβο. Και μάλιστα τα 3 γκολ τα είχε μαζεμένα η
0: Σουηδία. Ναι. Στο 20 λεπτό.
14: Αλλά είναι όμως Μουντιάλ, δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα μια ομάδα όπως το. Το Liechtenstein, είναι μια ομάδα που το πιο υψηλό επίπεδο σίγουρα.
0: Δεν το συζητάμε.
14: Γι' αυτό δοκιμάσαι 3 κατοικού αμυντικού, γιατί έχω τα παιχνίδια το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο στο Nations League. Εκεί που η ομάδα θα παίξει με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Και είναι πολύ υψηλά τα εμπόδια. Και έτσι ο προπονητής είναι να δει πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με 3 κεντρικού αμυντικού. Δεν το κάνει ποτέ.
2: 3-4-3 ή 3-5-2.
14: 3-4-3.
2: Για πες τα.
14: Δεν το έχει κάνει ποτέ δηλαδή, με αυτό ο Γιωβάνος να παίξει με 3 στόπερ. Το έχει κάνει κάποιες στιγμές στο τέλος των αγώνων για περίπου 10-15 λεπτά να βάλει 3 στόπερ για να κλειδώσει το μάτς, για να έχει καλύτερη ισορροπία, να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην άμυνα.
0: Για πάμε, ποιοι θα είναι.
14: Στην εστία θα είναι ο Βλαχοδήμος. Υπάρχει όμως και παίζει ο Κοντζολάκης, εκεί παίζεται, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο Βλαχοδήμος. Οι 3 στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος στη μέση, δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Κουλιαράκης, δεξιά ο Νότα fullback, αριστερά fullback ο Τσιμίκας. Στην μεσαία γραμμή δεν μπορώ να σας πω ότι ποιοι θα είναι δύο από τους 3 που έτσι φαίνεται ότι έχουν το προβάδισμα, δηλαδή προβάδισμα έχει ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Λογικά δύο από αυτούς τους 3 θα παίξουν στον άξονα, Κουρμπέλης, Μουζακίτης ή Ζαφίρης. Και μετά στην επίθεση τριάδα θα είναι δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Παυλίδης. Mm-hmm. Δεν θα παίξει η εθνική ομάδα με το δεκάρι, ας πούμε, πίσω τον φόρο, όπως έπαιζε ο Μπακασέτας, ο Κωνσταντέλιας, λείπουν δύο ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού. Και αλλάζει και μεσοπιθετικά η ομάδα. Mm-hmm. Δεν θα έχει τον ποδοσφαιριστή το στήριγμα που λέμε τους του φορ και των ακραίων της επίθεσης. Θα πάει αυτό με αυτό το 3-4-3.
0: Mm-hmm.
14: Απλά ακόμα τα δύο κεντρικά χαφ δεν μπορούν να στα προβλέψουν. Ο Κουρμπέλης νομίζω θα αγωνιστεί, είναι πολύ πιθανό, και διακριτικό θέση ο Μουζακίτης με τον Ζαφίδη για τον δεύτερο κεντρικό χαφ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
14: Κόσμο θα έχει και το Case UV θα είναι περίπου 35.000. Στο Strawberry Arena που είναι το γήπεδο, είναι η έδρα της ΑΕΚ Στοκχόλμης και της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, και θα έχει κόσμο και η ελληνική πλευρά και τους Έλληνες που μένουν και εδώ και στη γύρω Βόρεια Ευρώπη.
0: Strawberry Arena.
14: Έτσι λέγεται, Strawberry Arena.
0: Ανοιξιάτικο. Εντάξει. Φραουλίτσα.
14: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Σαν κοκτέιλ ακούγεται.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Από αυτά που πήρε στο Στοκχόλμη. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Break.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Θες μου εσύ τώρα αν υπάρχει πιο ταιριαστό επώνυμο από άνθρωπο που καλύπτει το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη από τον Γκάλης?
2: Όχι, βέβαια.
0: Χριστός. Χρυσταρά μου, τι κάνεις, καλημέρα.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι? Είσαι έτοιμος να αποδεχτείς?
19: Όχι πως είχε φύγει πολύ, απλώς το επίθετο επανέρχεται σε επικαιρότητα. Βέβαια το πιο δημοφιλής αυτή την περίοδο είναι Σπανούλης.
2: Εδώ έπεσε το site. Απ' τα refresh για να δουν την ανακοίνωση.
19: Το ξέρεις ότι υπήρχαν από την Πέμπτη που είπα 95% είναι προπονητής του Άρη ο Σπανούλης. Έχουν μπει από την Πέμπτη τριήμερο Αγίου Πνεύματος, Τρίτη, Τετάρτη, και πατούσανε refresh για να δούνε από λεπτό σε λεπτό να κλείνει ο Σπανούλης. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι φρενίτιδα τους έχει πιάσει.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί είναι και μια ομάδα, ρε Χριστό Άρης, εσύ τη ζεις από πολύ κοντά, που ήταν πάντα εκεί. Δηλαδή ήταν εκεί ακόμα και όταν δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό. Ο κόσμος ήταν εκεί στο γήπεδο, το γέμιζε. Δηλαδή ζει γύρω από τον μπάσκετ του Άρη.
19: Αυτό είναι ότι πλέον μετά από πάρα πολλά χρόνια, και εντάξει τώρα άλλο να το λες και άλλο να το ζεις ή άλλο να το παρακολουθείς, τώρα στην τελευταία 25 ετία τα χρόνια που ο Άρης έπαιξε κάποιο ρόλο πρωταγωνιστή και διεκδικούσε κάτι είναι λιγότερα από 5. Mm-hmm. Δηλαδή στα 20 χρόνια, στα 25 χρόνια τα περισσότερα είχε οικονομικά προβλήματα, απαγορεύσεις μεταγραφών, μπαν, περιορισμούς. Είχε δύσκολα. Πάμε με στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία 2 στα τελευταία χρόνια πριν την έλευση αυτών των Αριανών, του Ρουσιαμάνη και άλλων Αριανών. Ήταν ακόμα πιο δύσκολα, γιατί έμπαινε ο Άρης στο πρωτάθλημα, ποιος θα το φανταζόταν, με μοναδικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία, να κάνει 5-6 νίκες στον πρώτο γύρο, άλλες τόσες στο δεύτερο, να μην έχει προβλήματα, και το κατάφερνε ασμένοντας. Και έρχεται πέρσι ο Σιάο, που εντάξει το παραδέχτηκε και ο ίδιος με την βοήθεια του Αντετοκούμπο.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
19: Και πληρώνει με τη μία τα χρέη και πλέον πάει σε ένα πλάνο στο οποίο θέλει τον Άρη πρωταγωνιστή, γιατί ο Άρης χωρίς να πρωταγωνιστεί με Βασίλη Σπανούλη είναι παράτερο.
0: Όχι, δεν γίνεται, και δεν θα δεχόταν και ο Βασίλης Σπανούλης να έρθει στον Άρη. Καλή παρέα και η φιλία με τον Νίκο Ζήση, καλές οικογενειακές σχέσεις, καλή εκτίμηση στον Γιάννη Αντετοκούμπο και τους φίλους του, αλλά εδώ έχουμε αλλεργία στην ήττα, δεν είμαστε...
19: Όχι. και μάλιστα πριν από περίπου 3 εβδομάδες σε εκείνο το πολυσυζητημένο ραντεβού του Νίκου Ζήση κατηδίαν με τον Σιάο, ο Ζήσης ταξίδευσε στην Αθήνα στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο Σιάο ήρθε από τη Σιγκαμπούρη, έκανε μια σύντομη στάση στην Αθήνα, συναντήθηκε και εκεί οριστικοποιήθηκε το πλάνο, ότι πλάνο Α, πάμε με Σπανούλη και το μπάτζετ όσο χρειαστεί για να πετύχουμε τους στόχους, που ξεκάθαρα πλέον η στόχη του Άρη φέτος είναι η κατάκτηση του EuroCup. Mm-hmm. Και όσο ψηλότερα μπορεί στο πρωτάθλημα να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, γιατί δεν μπορώ να βάλω τώρα και ψηλούς στόχους, και ήδη δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα είναι μια καινούρια ομάδα που θα χτιστεί εκ του μηδενός. Ναι, μεν θα έχει κάποια κομμάτια από την περσινή, πολύ λίγα όμως, και όχι τόσο πρωταγωνιστικά, με εξαίρεση τον ΟΑ, που μπορείς να πεις ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, πρωταγωνιστής σε κάθε αγώνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτεροκλασσά τα κομμάτια. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς, μια ομάδα από την αρχή δεν μπορείς να την βάλεις στόχο, και όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ότι μπορεί αυτή η ομάδα να πρωταγωνιστεί.
0: Βέβαια. Χρυσταρά, πες μας λίγο νούμερα. Δηλαδή, τι συζητιέται για το μπάτζετ του Άρη την επόμενη σεζόν?
19: Στο λέω εξακριβωμένα. Στη συνάντηση εκείνη την που είπαν ο Ζήσης με το Σιάο, που φάγανε τα αρνίσια παϊδάκια στον Αστέρα Βουλιαγμένης και τα έβγαζε ο Σιάο εντυπωσιασμένος, γιατί προφανώς δεν είχες ξαναφάει ο άνθρωπος αρνίσια.
0: Έλα εδώ ρε μπαγάσα να γίνεις άνθρωπος. Έλα ρε μπαγάσα να γίνεις άνθρωπος. Ναι.
19: Νομίζω ότι πρέπει να τον εξελίξουμε και να τον πάμε σε κάποιο όχι τόσο...
2: Στη Βάρη, Χρήστο, στη Βάρη.
19: Με το χέρι το παϊδάκι να το εξηγήσουμε, φίλε Σιάο, καλά τα παϊδάκια με το μαχαιροπύρουνο, αλλά με το
0: με χέρι... Με το χέρι είναι καλύτερα, ρε φίλε.
19: Και να αγαπήσω περισσότερο την Ελλάδα.
0: Έτσι.
19: Ναι. Λοιπόν, εκεί ξεκαθάρισε ο Σιάο ο ίδιος, είπε ότι δεν βάζει ταβάνι όσον αφορά στο μπάτζετ. Θα πάρει ο Σπανούλης τους παίχτες που θέλει. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε λίγο. Ναι. Μπορεί κάποιος παίχτης από τα πλάνα του Ζήση να κοστίζει λίγο παραπάνω. Από τη στιγμή όμως που τον θέλει ο Σπανούλης, θα τον πάρει.
0: Μάλιστα.
19: Σίγουρο όμως είναι, σας το λέω, ότι θα είναι διψήφιο αριθμό.
0: Σαφής, λιτός και πρακτικός.
19: Και διψήφιο αριθμό, ο Άρης για να έχει budget πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ούτε καν το 5, 6, 7 που έπαιζε στην Ευρωλίγκα δεν είχε διψήφιο αριθμό budget.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Over 10 και βλέπουμε.
19: Να πούμε λίγο, ναι, ότι μάλλον η πρώτη μεταγραφή επί εποχής Σπανούλη ξένου παίχτη, γιατί
0: Μοκοκά,
19: ναι, ανανεώσει τον ΟΑ, θεωρεί τον πρώτος ξένος παίχτης για τη νέα σεζόν, θα είναι μάλλον ο Άνταμ Μοκόκα, είναι ο MVP παίχτης της Μπουρκ μέχρι πρότινος, ο MVP των τελικών του EuroCup.
0: Mm-hmm. Και γνώριμος του Βασίλη φυσικά.
19: Ο Άρης κάθε χρόνο τον έβρισκε είτε με τη Βενέτσια, με την Μπουρκ φέτος δεν τον βρήκε τη γλίτσα, πέρυσι τον βρήκε με την Κλουζ, που τον πονάει συνέχεια.
0: Εντάξει. Τώρα θα είναι στη δούλευση του Βασίλη Σπανούλη και του Άρη. Το ξέρει και από το γαλλικό πρωτάθλημα, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Πολύ καλά, ο Βασίλη Σπανούλη. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
19: Καλή σας συνέχεια. Καλή σας.
0: Εδώ θα είμαστε. Όπου θα ζαλιστούμε τα εκατομμύρια, φιλέ. Για πες μας κάτι.
2: Να σας πω ότι αν δεν έχεις κάνει ακόμα τα mega deals της Volt, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Volt, ισχύει ως τις 7 έκτου. Λοιπόν, θέλω να σου πω για κάτι ακόμα.
0: Πέσουμε στα καλύτερα. Ναι.
2: Ακολουθεί για φυσικό μήνυμα. Στην Big Win παίζει σούπερ διαγωνισμό μετρητών. Στο Predictor του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεκδικείς 100.000 ευρώ σε μετρητά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έχουμε ήδη ζαλιστεί από τα εκατομμύρια. Αλλά και από τους πολλούς συναδέλφους, αθές και χρόνο για να κανονίσεις τις λεπτομέρειες επικοινωνίας. Ρε το Μανώλη το πουσουράκι. Θα έχει να λέει πάντως. Ότι χορέψανε στο ρυθμό μου αυτή. Τι κάνετε, κύριε Στυρακόπουλε, πώς είστε, καλημέρα σας.
21: Τι κάνετε, κύριε. Έτοιμοι,
0: έτοιμοι για το συνέδριο, είστε όλα κομπλέ.
21: Είμαστε έτοιμοι για το συνέδριο. Μπράβο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Είμαστε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε.
0: Εδώ μπορούμε, ότι... να ανακοινώσουμε, μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα πλέον στον Μιχάλη τον Τσόχο ότι εκείνη την ημέρα.
21: Ο Μιχάλης Τσόχος είναι ένας από τους ανθρώπους.
0: Περίμενε, περίμενε.
21: Θα παίξει μόνος του εκείνη το πρωί, γιατί εσύ. Θα είσαι στην έναρξη του συνεδρίου, δεν μπορείς να λείπεις.
0: Αυτό και πολύ.
21: Ο διευθυντής του Sport FM, αόρι μου, τι άκαμε. Συγγνώμη, το διευθυντή Λίκη δεν έχει μόνο.
0: Έχει υποχρεώσεις.
21: Έχει υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε.
0: Και εγώ Χρήστο μου ξέρεις.
21: Πρέπει να έρθεις σε ένα συνέδριο και να μιλήσεις. Δηλαδή, μιλάμε για δύσκολα πράγματα. Ευτυχώς που ο κόσμος που μας ακούει έκανε άλλες δουλειές και δεν έγινε διευθυντής του Sport FM. Να πρέπει να έρθει να μιλήσει στο συνέδριο. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά. Τελευταίες μέρες, traininghub.edu.gr για τις τελευταίες θέσεις. Καμιά δεκαριά έχουν μείνει θέσεις. Είναι δωρεάν, να το ξαναπώ. Mm-hmm. Και θα δώσουμε και δύο υποτροφίες. Βάσει μιας ιστορίας που θα την εξηγήσουμε εκείνη την ημέρα. Αυτοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα το διεκδικήσουν γράφοντας σχετικά με το συνέδριο κάτι και θα διεκδικήσουν τις δύο υποτροφίες απόλυτης κάλυψης, δεν πληρώσουν τίποτα δηλαδή, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πάμε τώρα. Φεύγουμε στα επόμενα. Πλησιάζει το παγκόσμιο. Τι έχουμε, μια εβδομάδα ήμουνε.
0: Ναι, ναι, μια εβδομάδα.
2: Ακριβώς μια εβδομάδα.
21: Βγήκε και οι επίσημες. Αποδόσεις και τα λοιπά. Εγώ τις αποδόσεις, παιδιά, τις ακούω βέρεσε. Το 82 να σας πω ότι η Ιταλία δεν ήταν ούτε στους 8 πρώτους στη λίστα και πήρε τελικά το
0: παγκόσμιο. Τώρα δεν είναι ούτε στους 48,
21: Χριστό. Συνήθως.
0: Τώρα δεν είναι ούτε στους 48.
21: Τώρα δεν είναι καν στους 48, άστο. Το λέω όμως για το ότι μερικές φορές, ωραία λέμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ναι, οκ, okay, μπράβο. Ισπανία θα είναι στα φαβορί. Γαλλία θα είναι στα φαβορί. Βραζιλία θα είναι στα φαβορί. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι. Και το πιο πιθανό είναι. Λέω σήμερα, ας πούμε, το εξής. Από τις πέντε ομάδες που θα πω τώρα, οι δύο πιστεύω θα είναι στον τελικό. Δεν μπορώ να δω κάποια άλλη ομάδα να είναι έκτη, έβδομη, όγδοη και να μπει σφήνα όπως μπήκε η Κροατία, ας πούμε, το 18. Mm-hmm. Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή και βάζω και την Πορτογαλία. Γιατί θεωρώ ότι αν η Πορτογαλία είναι να κάνει κάτι με τη φουριά παιχτών που έχει και σε μια τελευταία χρονιά, άσχετο εάν ο Ρονάλντο, όλοι μας λέμε ότι μπορεί να είναι και βαρύδι, δεν πάβει να είναι όμως και μια μεγάλη προσωπικότητα και μπορεί με ένα σημαντικό γκολ να σου καθορίσει ένα ολοκλήρωμα. Αλλά έχει και πολύ γεμάτο, ωραίο ρόστερ. Οπότε αυτές τις πέντε βάζω και δεν μπορώ να δω έκτη ομάδα, ούτε καν την Αγγλία για μένα να είναι σφήνα.
2: Η οποία πάντως σήμερα με τις σημαντικές είναι δεύτερο ή τρίτο φαβορί.
0: Πάντα.
21: Ναι, ναι, υπερβολικό για μένα είναι αυτό.
0: Πάντα.
21: Δηλαδή γυρίσαμε στην Αγγλία πάλι ανάποδα. Αυτό, κοίτα, είναι μια επιτυχία του Gareth Southgate, είτε το μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
2: Ναι, ναι.
21: Την έκανε ξανά πραγματικά συζητήσιμη.
2: Ναι.
21: Γιατί πήγε σε δύο τελικούς. Το τελικό του 24 η Ισπανία ήταν καλύτερη και να πήγαινε παράταση. Κάποια στιγμή θα το παίρνει η Ισπανία. Μπάλα είναι, θα μου πεις αν πάει στα πέναλτι, δεν ξέρεις. Και ακόμα και στα πέναλτι, Άγγλοι κάποια στιγμή θα πρέπει να κερδίσουν.
0: Μην βάζεις την ίδια πρόταση σε Southgate και πέναλτι, Χριστό μου. Είναι πρόβλημα.
21: Και Αγγλία. Και Αγγλία,
0: και Αγγλία. Ναι, ναι.
21: Αλλά λέω ότι αυτό νομίζω ότι είναι το σετάκι μας.
2: Η Μπουκ δεν είναι πρώτο φαβορή την Ισπανία, επίσης να πούμε εδώ.
0: Λογικό είναι.
21: Η Ισπανία νομίζω, ρε παιδιά, ότι όλοι μας.
2: Εμένα θα μου μοιάζει η Γαλλία πρώτο φαβορή, αλλά.
0: Και εγώ τη Γαλλία θα έπαιζα.
21: Ναι. Ωραία, Ισπανία-Γαλλία εγώ θα έβαζα.
2: Να, ναι.
21: Όπως όλοι μας. Δεν είναι φοβερό ότι στις συζητήσεις μας δεν υπάρχει η Γερμανία.
0: Ναι, είναι φοβερό.
21: Όσο κακή και να είναι η Γερμανία, και όσο κακή και να είναι η Γερμανία. Θα το ξαναβάλω για όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου τώρα μέσα που δεν την ανέφερα πριν, αν και σου είπα την Αγγλία δεν την πιστεύω, όπως δεν πιστεύω και τη Γερμανία, ότι η Γερμανία, okay, μπορεί σε κάποιες μεμονωμένες βραδιές να τις βγει από μέσα της το τι είναι Γερμανία. Από την άλλη έχω την εντύπωση ότι ως εθνική ομάδα έχει χάσει λίγο αυτό το DNA της, το πραγματικό DNA της Γερμανίας με την έννοια το ότι δεν παρατάμε μάτς, δεν υπάρχει μάτς το οποίο έχει τελειώσει, αν δεν τελειώσει και δεν σφυρίξει ο διαιτητής κτλ. Είναι αρκετά soft γενιά η μετά το 16 ομάδα. Δεν είναι?
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
21: Και star, δηλαδή. Πια στο Virts, έτσι.
2: Και ναι. Δεν έχει και μεγάλες προσωπικότητες αυτό.
21: Που είναι superstar ο Virts, ναι. Για τα λεφτά που κόστησε. Για τα... Υπήρχαν μάτς. Όλοι οι Λίβερπουλ ήταν χάλια. Αλλά υπήρχαν μάτς, ρε παιδί μου, που έβλεπες.
0: Έψαχνα να το βρεις.
21: Να παίρνει την μπάλα και ο Virts χανότανε. Υπήρχαν μάτς που χανότανε. Και τον star σου δεν μπορείς να τον βλέπεις να χάνεται. Ειδικά όταν είσαι εθνική ομάδα, έτσι. Αν και με την εθνική τα περισσότερα μάτς του, για να του δώσουμε λίγο credit, αυτό είναι καλά. Έτσι.
0: Ναι, αλήθεια.
21: Τέλος πάντων, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Όριστε, μια χρήσιμη πληροφορία που μου στέλνει ο Μανώλης Μουσουράκης. Χθες λέει έχασε η Ολλανδία από την Αλγερία.
21: Ναι, δεν μου λένε τίποτα επίσης τα φιλικά πριν το. Όλοι κοιτάνε να μην πάθει καμιά ζημιά το πόδι τους.
0: Ναι, εννοείται.
21: Η Ιταλία. Μια και ξαναφερθήκαμε στην Ιταλία που δεν θα τη συζητήσουμε τον επόμενο μήνα ή θα τη συζητήσουμε την απουσία της. Τελευταίο παιχνίδι πριν την κατάκτηση του Μουντιάλ του 82 έπαιξε με μια ομάδα που ήταν μια εντεκάδα ερασιτεχνών στο Βίγκο, πάνω στην, κοντά στην Κορούνια.
0: Στη Γαλλικία.
21: Ναι, στη Γαλλικία. Κέρδισε 1-0 με ένα γκολ του Κάουζιο με τα χίλια ζόρια.
0: Ναι, το κράξιμο που έδειξαν
21: οι δημοσιογράφοι στον Μπέαρτζοτ και στους παίκτες οδήγησε στην περίφημη silencio στάμπα. Δηλαδή δεν μιλάμε στους δημοσιογράφους,
0: ναι, ναι.
21: Που μένανε στην ίδια, στο ίδιο κομπά, στην ίδια, στο ίδιο ας το πούμε ξενοδοχειακό συγκρότημα με την ομάδα. Διατηρήθηκε το silencio στάμπα σε όλη, σταματήσανε την απεργία στο αεροπλάνο της επιστροφής με το κύπελλο.
0: Εντάξει, ήταν επιβαρημένη σχέση τους και με το σκάνδαλο με τα
21: ήταν επιβαρημένη ναι. Σχέση τους με το σκάνδαλο πριν από 2 χρόνια, το 80. Ναι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση γράφτηκαν τόσο σκληρά πράγματα, έτσι, που όλοι ξεχνάγανε κάτι πολύ βασικό. Δεν θα παίξει ο ποδοσφαιριστής ο επαγγελματίας με τον ερασιτέχνη από το Βίγκο.
0: 2 μέρες, 3 μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελλο.
21: 5 μέρες, 3 μέρες, 6 μέρες πριν το Μουντιάλ. Το ίδιο λοιπόν πιστεύω ότι έχει γίνει και χθες με την Ολλανδία. Όχι ότι την Ολλανδία επίσης την πιστεύω, όπως δεν την ανέφερα καν. Δηλαδή και ο Μιχάλης ξέρω ότι τη γουστάρει και εγώ τη γουστάρω και ο Σπυρόπουλος πεθαίνει για την Ολλανδία. Και, αλλά
2: εγώ μας πιστεύω να ξέρεις.
0: Ναι,
21: σε πιστεύω. Εντάξει,
2: όχι. Μας πιστεύω.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
21: Να σου πω επίσης, Μιχάλη, μου
2: πείτε ότι. Με πιστεύω, όχι να το πάρουμε.
0: Να.
21: Ναι.
2: Δεν είμαστε πια αυτοί
21: μέγιστοι.
2: Αλλά μας πιστεύω ότι θα φτάσουμε με τελικό.
21: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα σου πω, Μιχάλη μου, τα παιδιά δεν τα φέρνουν πελαργός, δεν ξέρω αν σε.
2: Όχι, όχι, όχι. Την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε. Πολύ καλό ρόλο.
21: Ειλικρινά και για την Αγγλία, εύχομαι να διαψευστώ, και για την Ολλανδία, που με αυτό που λες τώρα εσύ, και για τους δύο, και μακάρι να είναι και ένα Αγγλία-Ολλανδία, αλλά δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
21: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
2: Τσαου, τσαου.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έχετε Αντώνης Πάνος, Αντώνης Καρπετόπουλος. Εντάξει, τα χώρισαμε με στις άκρες. Δελτία δεν ακούσαμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φτάνει πια, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Βασίλης Παρθενόπουλος για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ελπίδες να βρίσκεται στη δωδεκάδα του δεύτερου μάτς έχει ο Σλούκας, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center για τον Ολυμπιακό μετά την νίκη στο πρώτο μάτς της σειράς στο ΣΕΦ. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ με τον διεθνή γκάρντ να έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τους ερυθρόλευκους η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Την περίπτωση του 25χρονου αριστερού μπακ Γκαστόν Μπενεντέντι της Εστουδιάντες φέρεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός όπως γράφουν στην Αργεντινή. Στη λίστα των πράσινων παραμένει και ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει ένωση και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Σαρωτικές αλλαγές στο οργανόγραμμά της θα ανακοινώσει σύντομα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση για τον μέλλον του, μιλώντας σε μέσο της Ρουμανίας. Φουλάρει για την επιστροφή του Γιαννούλη ο δικέφαλος του Βορρά, αλλά και την απόκτηση του στόπερ. Σενάριο από την Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ που ανήκει στην Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο pressing από τον Άρη, καθώς έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ και πρώην των Παναθηναϊκού και Προμηθέα Πάτρας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αποψινό φιλικό τεστ της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με τριάδα στην άμυνα, αποτελούμενη από Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρέτσο, ενώ Μουζακίδης και Ζαφίρης διεκδικούν μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πολιτήριο στον Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να βάλει αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, όπως αποκάλυψε ο Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διεθνής αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Reds, οι οποίοι δεν προτίθενται να τον ανανεώσουν. Ακόμη ένα μεταγραφικό κτύπημα από τη Real Madrid της, μετά από αυτό του Denzel Dumfries. Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον Ιμπραχήμα Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, με τον Γάλλο Στόπερ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Αμφότεροι θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες την Κυριακή. Με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα, όπου οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, το NBA Europe στοχεύει να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2027-28, όπως ξεκαθάρισε ο κομισάριος του NBA Adam Silver. Στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι μόνιμες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. 10 λεπτά μετά τις 12, τέταρτη μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτήριου έτους. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Στην κονσόλα και στην επιλογή της μουσικής, για λίγο μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ρήλος, αντικαθιστά τον κύριο Σταθερόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει. Έχει πετάχτη μια στιγμή στο αυτοκίνητο. Σας λέω τα νέα τους για να έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, ο κύριος Μουσουράκης είναι στην παραγωγή, ο Στρίς Ταμπάκος είναι με την εθνική, που δίνει απόψε ένα ακόμα φιλικό στη σειρά αυτών των φιλικών που έχουν ξεκινήσει με εκείνο το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπως θυμόσαστε, μετά παίξαμε την Ουγγαρία. Τώρα παίζουμε με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας για τα Match Nations League, τα οποία θα έχουμε από τον Σεπτέμβρη και μετά. Εντάξει, χωρίς το Σωτήρι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πειράματα τα οποία διαβάζω ότι ετοιμάζει ο Γιωβάνοβιτς. Κατά τα άλλα, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι προφανώς η Bet365. Κοντά μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι αν θέλεις να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία, δεν είναι απαραίτητη η οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι, ας πούμε, να δουλεύουν αν ήρθατε παιδιά να βάλετε οπτικές ίνες. Λοιπόν, αλλά αν έχεις το Nova 5G Home Internet, κάνεις μια χαρά τη δουλειά. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτού του τύπου τις ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr.

Λοιπόν, ο κύριος Πάνος είναι στα απέριξη παραλιακής, θα είναι κοντά μας σε λίγο, στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος. Δυνατότητες επικοινωνίας εδώ πολλές, 2-10-95-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σπεύσατε, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε βέβαια και μηνύματα, αρκεί να είσαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή, να συνδεθείτε με το κινητό σας στο διαδίκτυο, να περάσετε από το sportfm.gr να δείτε τα νέα της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Wins Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Βοηθάει πάρα πολύ τους Έλληνες του εξωτερικού, αυτό πρέπει να πω. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα. Τα παίρνετε με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, γιατί δεν πρέπει να τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Θα μας κάνει κλειστό ραδιόφωνο προπολού. Αλλά τα χρησιμοποιούμε και αυτά εδώ πέρα για τις συζητήσεις που προκύπτουν στην εκπομπή. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break. Άντε να το κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Η Winsport FM 94,6. Don't be afraid of your freedom.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι επικαιρότητα έχουμε? Έχουμε μπασκετική επικαιρότητα. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Αυτό

αλλαγές λειτουργούσαν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα κοντά, είχε μόνο τον Λεσόρ και υποχρεωτικά έπαιζε ένα γύρω-γύρω όλη μπάσκετ που θυμίζει πάρα πολύ αυτά που έκανε η Ρεάλ στον τελικό στην Ευρωλίγκα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός θα κάνει λίγο καλύτερα αυτά. Δηλαδή συνέχιζε να παίζει ένα σουτάρι από μακριά και να παίζει και χωρίς σέντερ για ένα μεγάλο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έμπλεξε. Και το απολύτως παράδοξο για μένα σε αυτό το, όπως είπα, πολύ περίεργο παιχνίδι είναι ότι κρίνεται με ένα τρίποντο του Γόκαπ, το μοναδικό του στο μάτς. Του δίνουν ένα στρεμαγήπεδο εκεί για να σουτάρει στα 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Επί της ουσίας τον προκαλούν, δηλαδή του λένε βάλτο, δοκίμασε. Το βάζει ο Γόκαπ και η σεμινή τελετή λαμβάνει τέλος. Μετά είχαμε τα γνωστά ωραία ελληνικά, δηλαδή γκρίνια του Παναθηναϊκού και διαιτησία γενικώς. Τα ξέρουμε αυτά, ποιος χάνει γκρινιάζει, είναι κανόνας. Φάσεις επί φάσεων, αναλύσεις επί αναλύσεων, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Νομίζω ο Ολυμπιακός απλώς έβγαλε έκανε ένα tweet με τη φάση του Φουρνιά, κάτι τέτοιο δεν μπήκε σε αυτό τον πόλεμο ανακοινώσεων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει, κατά τη γνώμη μου, αυτό να το προσέξει, υπό την έννοια ότι αν του ξεφύγει η ιστορία και μείνει στη γκρίνια την διαιτητική, θα χάσει το δάσος και θα τρακάσει το δέντρο, διότι έχει 6 ήττες στη σειρά μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν βάλουμε και τις άλλες στην Ευρωλίγκα, είναι περισσότερες. Επί της ουσίας, 2 χρόνια τώρα έχει μόνο μία νίκη σοβαρή επί του Ολυμπιακού, αυτή στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, όπου έλειπε ο Ντόρσεϊ, δεν είναι τυχαίο, και χθες έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ, όπως έλειψε πολύ και ο Σλούκας από τον Παναθηναϊκό, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Σλούκας είναι καλός παίκτης και δεύτερον γιατί η απουσία του υποχρέωσε τον Αταμάν να κρατήσει τον Σόρτς στην εξάδα των ξένων και να χάσει και τον Χουάντσο, που νομίζω θα έπαιζε αν, δεν υπήρχε ο, αν υπήρχε ο Σλούκας και δεν υπήρχε υποχρεωτικά ο Σόρτς. Όλα αυτά το έκαναν το παιχνίδι, το ξαναλέω, ένα μυστήριο πράγμα, διότι μέσα σε όλα πρέπει να βάλετε ότι οι δύο ομάδες αυτές που είναι από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη και με τεράστια ρόστερ κτλ. Παίξανε με 11 παίκτες. Όχι παίξανε με 11 παίκτες, δεν πατήσαν 11 παίκτες στο παρκέ, λιγότερο το πατήσαν, αλλά είχαν όλους και όλους 11 παίκτες, δεν είχαν 10 παίκτη δηλαδή στον πάγκο, αυτό και αν είναι από τα απίθανα και είναι αποτέλεσμα κυρίως του γεγονότος ότι έχουν πάρα πολλούς ξένους. Έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι εντάξει, καλή είναι η γκρινιά, αλλά πριν από καμιά εβδομάδα γκρινιάζαν για την Ευρωλίγκα, τώρα γκρινιάζουν για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, να έχουν σε όλα δίκιο λόγο, αλλά δεν σε πάει πουθενά αυτό, δηλαδή. Είναι σαν να λες ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία, ας πούμε, εναντίον μας. Λοιπόν, και πρέπει, νομίζω, να κρατήσει αυτό συμπέρασμα ο Παναθηναϊκός, ότι αν είναι σοβαρός μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτά τα θέματα του, θέλω να πω. Είναι φαβορή, κέρδισε και το πρώτο μάτς, το οποίο ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι και το δυσκολότερο της σειράς. Και τώρα το πανηγύρι μεταφέρεται Παρασκευή στο ΆΚΑ για να δούμε πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν τελικά για να βγει πρωταθλητής. Είχαμε και NBA show χτες βράδυ. Κέρδισαν οι Knicks το San Antonio. Έκαναν break. Όχι παράξενο, γιατί το San Antonio σκοτώθηκε σε αυτή τη σειρά με την Οκλαχώμα που έληξε 4-3. Οι άλλοι ήρεμοι και ωραίοι είχαν διαλύσει το Cleveland και περίμεναν να ξεκινήσουν. Είχαν προφανώς περισσότερη ενέργεια και τα κατάφεραν. Αλλά εκεί ειδικά οι έδρες δεν λένε πολλά, μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Αν και το ξαναλέω, το αβαντάζ που φαίνεται να έχει η Νέα Υόρκη σε επίπεδο δυνάμεων είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξεις αυτό τον καιρό 3 μάτς λιγότερα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μία ακόμα πρόβα, μία ακόμα δοκιμή, ένα ακόμα φιλικό της Εθνικής. Παίζει με τη Σουηδία εκτός έδρας. Έχει ξεκινήσει αυτή η προετοιμασία της για τα τελικά του Nations League, που ο Γιωβάνοβιτς είναι ο πρώτος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που ξέρει πόσο σημαντικά είναι, διότι με τα καλά αποτελέσματα σε ένα Nations League χτίστηκε η εντύπωση ότι έχουμε μία φοβερή και τρομερή ομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε. Έχουμε μια ομάδα που έχει κάποιους καλούς παίκτες και η οποία πρέπει να αποδείξει όμως ότι έχει πολλά άλλα τα οποία είναι απαραίτητα για να διακριθείς. Πολλά, πάρα πολλά. Αντοχές, σοβαρότητα, αμυντική ικανότητα, φίλτρο, λύσεις. Εμείς έχουμε πολλούς παίκτες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, σε ομάδες που κάνουν και δεν κάνουν πρωταθλητισμό.

Κάποιοι παίζουν και σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ο Τζόλης, παραδείγματος χάρη. Ο Παυλίδης που έπαιζε στην Μπενφίκα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που θαυμάζουμε δεν παίζουν σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και στα δικά μου τα μάτια αυτό κάπως φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί πάλι αυτή η συγκολητική κόλλα που κάνει ένα καλό γκρουπ, καλή ομάδα, να ξεπεράσουμε τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ που στο κεφάλι μας λειτουργήσε ως ένα τεράστιο σοκ, διότι το είχαμε λίγο πολύ όλοι δεδομένο ότι η Εθνική θα τα καταφέρει. Εγώ δεν πίστευα ότι θα αποκλειστεί η Εθνική μας χωρίς καν να φτάσει στα μπαράζ. Μου φαινόταν απίθανο στον όμιλο με τη Σκωτία και τη Δανία. Τελικά δεν τα κατάφεραν ούτε οι δικοί μας ούτε οι Δανείοι. Δηλαδή οι δύο ομάδες οι οποίες ήταν ας πούμε φαβοροί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και πάνε στην Αμερική Σκοτσέζοι για να κάνουν τα δικά τους. Και για να ξαναβρεθεί η χημεία, το φίλτρο, η εμπιστοσύνη, όλα αυτά τα χρήσιμα και απαραίτητα πράγματα, χρειάζονται αποτελέσματα ακόμα και σε φιλικά. Το Σουηδία-Ελλάδα δεν είναι ένα τελείως αδιάφορο μάτς, και γιατί οι Σουηδοί που περάσανε μέσω των μπαράζ, κάναν άθλια προκριματικά και περάσανε μέσω των μπαράζ και τώρα ετοιμάζονται για να πάνε στην Αμερική, νομίζω θα έχουν μεγαλύτερα κίνητρα από την δική μας ομάδα απόψε. Και αυτό δίνει στο παιχνίδι και μια κάποια ας πούμε δραματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Εθνική μας δεν παίζει με μια ομάδα που έχει αποκλειστεί και παίζουν και οι δύο για να κάνουν λίγο την πλάκα τους ας πούμε. Παίζει με μια ομάδα που οι παίχτες της οποίας έχουν κίνητρο να δείξουν στον προπονητή τους ότι είναι αξιόμαχοι και έτοιμοι και όλα αυτά. Και θα πρέπει να κάνουν ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Σουηδία για να ανταποκριθούν πρώτα απ' όλα στις ανάγκες του αγώνα. Και κάνοντας ένα καλό παιχνίδι μπορούν να κάνουν και καλό αποτέλεσμα. Και κάνοντας καλά αποτέλεσματα μπορούν να ξαναβρούν λίγο εμπιστοσύνη και λίγο βεβαιότητες και λίγο σιγουριά. Όλα αυτά δηλαδή που στην πορεία των προκριματικών χαθήκανε πολύ πολύ γρήγορα. Να του ρίξουμε μια ματιά το μάτς, είναι στις 8 το βράδυ, είναι και σε ανοιχτό κανάλι, το έχει ο Αλφα, οπότε θα του ρίξουν όλοι μια ματιά. Γενικώς την Εθνική τη βλέπουν, να ξέρετε, την Εθνική στο ποδόσφαιρο. Και τούτη εδώ είναι και μια αξιογάπητη Εθνική, γιατί έχει και νέα παιδιά, έχει και υπόσχεται και πολλά, τα γουστάρουμε αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, αυτά και με την Εθνική. Διαβάζω για να το κλείσουμε ότι θα κάνει φοβερές αλλαγές απόψε ο Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, το φοβερές είναι δικό μου, δεν λέει κανένας φοβερές αλλαγές, τώρα μην τραθούμε. Εν πάση περιπτώσει, την μπορεί να παίξει με τρία στόπερ. Εγώ περιμένω να δώσει χρόνο και στον Κοστούλα και στον Ντόι, που ήταν κατά κάποιο τρόπο οι δύο εκπλήξεις που έκανε στις κλήσεις, ειδικά ο Ντόι. Τον Κοστούλα τον έχει ξανακαλέσει. Ήταν λίγο έκπληξη ότι δεν πήγε στην Ελπίδων, ας πούμε, δεν παραμένει στην Ελπίδων και από ό,τι φαίνεται περνάει στην Αντρών. Το λέω γιατί δεν έπαιξε πάρα πολύ στην Brighton, όχι ότι δεν το αξίζει το παλικάρι, μια χαρά παίχτης είναι. Και για τον Ντόι, εντάξει, προφανώς είναι έκπληξη, διότι δεν παρακολουθούμε τη Ριοάβη για να ξέρουμε τι παιχνίδια έχει κάνει εκεί. Τον είχαν ξανακαλέσει και παλιότερα και είναι λογικό να ασχολείται μαζί του ο Γιοβάνοβιτς, διότι δεν έχουμε παίχτες στη θέση που παίζει ο Ντόι, μπροστά από την άμυνα δηλαδή. Νομίζω θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Κοντούρη, που είναι και αυτός μια λύση εκεί σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή που μας λείπουν κόφτες. Θα παίξει με τρία στόπερ, λέει ο Σωτήρης που είναι εκεί δίπλα του, ο Ταμπάκος. Εντάξει, θέλω να πω, αυτά βοηθάνε, δηλαδή δημιουργούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Θυμίζω πάντως ότι στα δύο προηγούμενα φιλικά, και με την Παραγουάη και με την Ουγγαρία, το πρόβλημα ήταν στην άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν υπήρχαν επιθετικά πολλές λύσεις και περιμένω να δω επιτέλους αυτή την επίθεση πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια, που δεν μου μοιάζει για την ώρα ότι έχει την καλύτερη σχέση με την Εθνική. Όχι με δίκαιο ευθύνη, έχουν τύχει και διάφορα τραυματισμοί, απουσίες κτλ. Αλλά δεν βλέπω και κάποια διάθεση να δημιουργηθεί μια ομάδα γύρω του. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό για το οποίο δεν κάνω λάθος είναι ότι πρέπει να δώσουμε πάσα στον Κυριάκο να ακούσουμε το δελτίο. Άφηξη πάνω του, χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφοροκηφισσού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Κατετέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από το χωρικό σχεδιασμό μέχρι την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο Πρόεδρο, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας βρίσκεται για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά τους. Συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους δέσους στο λιμενικό τις πρωινές ώρες με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες όλη Boss Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Τι έγινε?
0: Γελάω με ένα μήνυμα.
1: Λίγε.
0: Γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνει ένας ακροατής, αθελάτο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Να τρελάνει το ChatGPT. Μου λέει, μπα, αν πεις την έννοια της έκφρασης τσιβάει ρόμπαξ, ρώτησα το ChatGPT και δεν απάντησε τίποτα. Λοιπόν, νάντι να σου το πω, να το πω άλλη μια φορά. Όταν το 1990 έπαιζαν οι Αυστριακοί στο, πώς το λένε, στο
1: παγκόσμιο
0: κύπελο, είχαν μια συμπαθητική ομάδα, δεν ήταν τίποτα φοβερό. Ναι. Και είχαν ένα παίκτη, ένα σεντερφόρ που λεγόταν Ρόμπαξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παίζανε με τους Ιταλούς και είχε πάει η Ιταλική τηλεόραση στα σύνορα, τα Ιταλοαυστριακά, για να ρωτήσει εκεί τον τοπικό πληθυσμό που είναι και Ιταλοί και Αυστριακοί, τι βλέπουν για το
1: όλοι Αυστριακοί είναι.
0: Αυστριακοί είναι, κατά βάση.
1: Απλά του λέμε Ιταλούς.
0: Του λέμε Ιταλούς. Έχουν δηλαδή.
1: Όλοι, όλες τις χώρες έχουν ακόμα τέτοια.
0: Έχουν Ιταλικά διαβατήρια, ναι. Αυτό είναι και ταυτότητες. Αλλά οι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν διάφοροι οι οποίοι λέγανε, ξέρω εγώ, θα πρέπει να βάλει ένα γκολ γρήγορα, ας πούμε, η Ιταλία. Αυτά τα που λένε οι οπαδοί. Άλλοι λένε ότι απέξουν οι Αυστριακοί καλή άμυνα. Υπήρχε ένας μουστακαλής με μια μπύρα, τον θυμάμαι σαν τώρα, ναι, στο χέρι, που στην ερώτηση τι βλέπεις, ναι, απαντούσε συνεχώς τσβάι ρόμπαξ. Δηλαδή δύο ρόμπαξ. Κατάλαβες?
1: Τσβάι ρόμπαξ.
0: Από τότε μου είχε κολλήσει αυτό το τσβάι ρόμπαξ. Δηλαδή θα
1: είναι ωραία φράση.
0: Ότι θα βρεθεί κάποιος, ενώ η ομάδα παίζει εκτός έδρας, ναι, να βάλει δύο γκόλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και να καθαρίσει το παιχνίδι, εξού και το τσουβάι ρόμπαξ που έλεγε ο τύπος. Ότι περίμενε δηλαδή από το ρόμπαξ δύο γκολ.
1: Αλλά το ChatGPT τίποτα.
0: Το ChatGPT δεν το ξέρει αυτό, ούτε και πρόκειται να το μάθει ποτέ. Και πήγαινε το τρελάνι ο φίλος εδώ πέρα. Τι κάνουμε κατά τα άλλα, τι έχουμε, πώς είμαστε.
1: Τίποτα, ναι. Ρόμπαξ. Εσύ πες κανένα νέο.
0: Μα
1: κάτι διαδικαστικά.
0: Ησυχία, δεν έχω τίποτα φοβερό.
1: Ναι.
0: Χτες έβλεπα τα μπάσκετ, μετά δεν βγήκα κιόλας. Δεν πήγα πουθενά. Οπότε δεν είχα και. Πώς το λένε, μια καταιγίδα που σώτα να μην κυνηγάει παντού όπως την προηγούμενη βραδιά. Όλα ήσυχα. Όλα ήσυχα.
1: Ναι. Όχι, την προηγούμενη.
0: Την τρίτη,
1: γιατί Δευτέρα ήταν αργία.
0: Και τη Δευτέρα είχα πάει στο meeting, αλλά είχα γυρίσει από τη Βουδαπέστη.
1: Πρόλαβες, ε?
0: Ναι, πρόλαβα. Το κεφάλι μου ήταν καζάνι, να πούμε, και δεν είχα πολύ,
1: ναι,
0: πολύ συμμετοχή σε όσα ακούστηκαν.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν. Αυτά. Σήμερα παίζει Εθνική. Τα έλεγα και πριν έτσι ότι ο Σωτήρης ο Ταμπάκος κάνει ανταποκρίσεις που θέλουν να δούμε απόψε πολλά.
1: Παραλυρίζει αυτή τη στιγμή. Για πες τι θέλει να πεις.
0: Θέλουμε να θα δούμε πολλά σχέδια καινούργια του Γιωβάνοβιτς.
1: 3-4-3.
0: Ναι.
1: Το γράφουν.
0: Και άλλα.
1: Τι είπε ο Σωτήρης.
0: Μπορεί να υπάρχουν και μεταβολές, λέει. Στη διάρκεια, ναι, του αγώνα.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τώρα, θα βρούμε το βράδυ.
1: 4-3-3.
0: Θα βρούμε το βράδυ. Καταλάβες. Θα βρούμε το βράδυ.
1: Παίζοντας οι τρεις πίσω.
0: Ναι.
1: Build up.
0: Ποιοι θα είναι τώρα οι τρεις, θα είναι ο Μαυροπάνος. Ο
1: progress και οι τρεις μπροστά finish.
0: Αυτό του Αθανασίου. Λοιπόν, οι τρεις πίσω θα πρέπει να είναι λογικά ο Μαυροπάνος, ο Κουλιαράκης και ο Ρέτσος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη.
1: Στα δοκάρια.
0: Κοίταξε, η λογική λέει ότι θα πρέπει να παίξουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Φιλικά είναι να τους δει. Δηλαδή δεν θα μου κάνει τίποτα να παίξει ο Μανδάς.
1: Γιατί. Αχ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Τι.
1: Ασχολούμαστε τόσα χρόνια για να μάθεις μπάλα. Επιτέλους έμαθες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
1: Ξέρεις ότι ένας προπονητής στα φιλικά πρέπει να παίρνει αποτελέσματα όταν έχει αποτύχει στην κανονική διοργάνωση την προηγούμενη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Δεν θέλεις να έχεις. Δεν θέλει να έχει 48 ομάδε να έχουν πάει παγκόσμια κύπελο περιλαμβανομένου του Κιουρασάο.
0: Ήταν Κιουρασάο. Είναι το τρίτο φιλικό. Εσύ. Δεν είναι το πρώτο. Στο πρώτο σημείο.
1: Παραμένει. Πότε δεν μετράει στα υπέρ σου το να χάνει και στα φιλικά μετά.
0: Εννοείται
1: από το
0: ότι δεν μετράει στα υπέρ σου. Ναι, αλλά.
1: Αλλά τι.
0: Αν, δηλαδή, αν
1: και ότι θα ψαχτεί να δει δηλαδή, πώ παίζει ο ομάδα, πώ θα δυνάξει.
0: Κάλεσε τώρα. Κάλεσε τώρα. Καλά, άστο μου. Το Μανδάς που μου τον έχει δει και τον ξέρει.
1: Όλου.
0: Κάλεσε τον Ντόι.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Κοστούλα. Ξανά. Δηλαδή, αν αυτού δεν του βάλει τώρα σε ένα φιλικό, πού θα του βάλει?
1: Δεν θα του βάλει.
0: Εγώ πρέπει να του βάλει. Αν όχι από την αρχή, σίγουρα τον να του δώσει.
1: Ή αν ακούει αυτή την εκπομπή, ναι, πιθανόν να την ακούει, γιατί τον ξέρω τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Όχι, coach, μην παρασύρεσαι. Θέλει να σε καταστρέψει.
0: Δεν
1: να βάλει άλλον στη θέση σου. Μην βάλει τον Ντόι. Παίξε κανονική ενδεκάδα. Πε φάτε του.
0: Ναι.
1: Θέλει αποτέλεσμα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τρία Στόπερ και τον Ντόι γινόμαστε λίγο.
1: Έτσι, άντε.
0: Εντάξει, παίζουμε με λιγότερου στο τέλο όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά.
1: Εγώ σκέψου αυτά, μία λέξη, coach.
0: Ναι.
1: Κιουρασάο ή κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο που, περιμένω.
1: Ναι, ωραία.
0: Που ούτε αυτό το δούμε βέβαια. Περιμένω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να δω μια εθνική του Γιωβάνοβιτς. Με Γιωβάνοβιτς, έχει μεγάλη. Που η επίθεσή της να είναι γύρω από τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή.
1: Είναι κάτι του Βαλντεράμα, δηλαδή ο Κωνσταντέλια.
0: Ενώ να είναι το δεκάρι τη ομάδα και
1: πάει Βαλντεράμα, δεν θα ήταν.
0: Όχι, είναι πολύ πίσω ο Βαλντεράμα.
1: Α, το βάλουμε πιο πίσω τον Κωνσταντέλια, για να πει όχι.
0: Αυτό έλειπε. Βάλουμε τον Κωνσταντέλια τώρα μπροστά από την άμυνα να παίρνει τη δεύτερη
1: πίστη. Όχι, δεν έπαιρνε εξάρι.
0: Εκεί ήταν ο Βαλντεράμα.
1: Όχι, ρε, οχταροδεκάρι, κανονικότατο.
0: Εκεί, δίπλα από τον αμυντικό χάφ.
1: Δίπλα στο αμυντικό χάφ. Λοιπόν. Μπροστά έπαιζε, οχταροδεκάρι ήταν και έπαιρνε την μπάλα και έκανε μαγικά.
0: Κοίταξε, αυτοί παίζανε με εκείνο το πρωτοποριακό 4-2-2-2 του Ματουράνα που λέγανε θα πάει στο άπειρο. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Το δεύτερο 2.
1: Το δεύτερο 2.
0: Ήταν και για ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι αν είναι τόσο καλός όσο πιστεύουμε όλοι ότι είναι ο Κωνσταντέλιας,
1: ναι,
0: πρέπει λίγο να αξιοποιηθεί από την εθνική και να γίνει μια επίθεση στα μέτρα του.
1: Δεν
0: να
1: διαφωνώ.
0: Τι σέντερφορ χρειάζεται.
1: Μου είναι αδιάφορο. Ναι. Η μόνη λέξη η οποία πρέπει να θυμάται ο κόουτς είναι κούρασα, ο τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί όταν φωνάζουν, θα φωνάζουν κούρασα, ο κούρασα. Στην πώ το λένε, θα σκεφτούν ότι άλλη Ελλάς 2004. Το έπος της Βραζιλίας, δεν έχω ιδέα ό,τι θέλει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Έχω ξεχάσει αυτό.
0: Είναι, ναι. Το έπος της Βραζιλίας πέρασαν 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 2018 ήταν. 8 χρόνια πέρασαν. Ότι 12 χρόνια. Το 14 είμαστε στην Βραζιλία.
1: Ναι.
0: 12 χρόνια, πολλά. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι ευτυχώς που το κουρασάω πέρασε πολύ αργά. Τον είπε στα υπέρ του Γιωβάνοβιτς, θα το δουν πολύ λίγοι. Δηλαδή, 5 ώρα το πρωί μέσα στο κουρασάο.
1: Ναι, εσύ, αλλά είναι όπως,
0: δηλαδή, δεν θα
1: όπως λέει, ο γιατί... φυρός στα αποδυτήρια του Άρη το κουρασάο. Είναι μέσα στα αποδυτήριά μας.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Αντωνίσε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πηγαίνει δηλαδή από την καλή
0: τέχνη. Κουρασάο ή το Ουσμπεκιστάν είναι μεγαλύτερο χτύπημα για τα εθνικά.
1: Κουρασάο. Μακράν. Δηλαδή το Ουσμπεκιστάν. Κουτσά στραβά θα χτυπήσουν κάποιοι με το δάχτυλο κάπου στη μέση, ξέρεις, εκεί πέρα της παλιής Σοβιετίας, θα το πατύχουν.
0: Ναι.
1: Ακοντά. 200 ναι. χιλιόμετρα πάνω, 200 χιλιόμετρα κάτω.
0: Ναι.
1: Το άλλο, έχουμε ξεκινήσει από την Αφρική και φτάσαμε στην Κεντρική Αμερική.
0: Σήμερα, ναι, ψάχνουμε που είναι. Αλλά ναι. για να είμαι και λίγο δίκαιος με τον.
1: Γιατί?
0: Με τον Γιωβάνοβιτς και τα παιδιά του.
1: Κάποιος λόγος για να είσαι δίκαιος.
0: Εντάξει. Είμαι σε καλή μέρα.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, δεν είναι σωστό να το λέμε αυτό. Είναι πραγματικό το είναι 48 χώρες εκείνη το κουρασάω και δεν λείπουμε εμείς.
1: Να το.
0: Αλλά δεν είναι πραγματικό συγχρόνως, ενώ είναι πραγματικό.
1: Είναι πραγματικό.
0: Υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ζώνη 14 ναι. ομάδες έστειλε.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως είχε στείλει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή οι παραπάνω ομάδες
1: ναι.
0: δεν είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Για να ναι. πεις ότι πήγε όλο
1: ναι,
0: τον κόσμο.
1: Μου ότι θα πηγαίνουμε στη θέση του κουρασάου. Ναι.
0: Δεν θα πηγαίνουμε στη θέση του κουρασάου, ούτε στη θέση του
1: Ζωνή. Καταλαβαίνω, αλλά επικοινωνιακά την ώρα που θα μπαίνουν και θα παίζει ο ύμνος του κουρασάου.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ θα μπορούσα έτσι να το ρίξω.
0: Αλήθεια.
1: Πώς, τι ύμνο θα έχει το κουρασάο.
0: Για να ξέρεις αυτό ακριβώς.
1: Θα έχει τίποτα τέτοιο.
0: Το λένε.
1: Ναι.
0: Και οι Ιταλοί.
1: Να βλέπεις.
0: Δεν λένε τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Πέρα από αυτό. Δηλαδή ότι 48 ομάδες εκεί. Δεν λέει για το κουρασάο. Λέει 48 ομάδες και λείπουμε εμείς. Δηλαδή
1: ναι.
0: είναι σχεδόν κωμικό όλη η εξέλιξη. Επίσης επειδή έρχονται να παίξουν με την εθνική μας τώρα σε λίγες μέρες.
1: Και η Ιταλία.
0: Ναι, έρχεται η Ιταλία. Χθες έπαιξε με το Λουξεμβούργο ένα τρομερό παιχνίδι και σε ένα 0-1 ντέρμπι πραγματικό.
1: Ναι.
0: Είναι η εθνική ελπίδων.
1: Ναι.
0: Ο Ντοναρούμα.
1: Ναι.
0: Και κανένα 2-3 που έχουν παίξει στην εθνική άνδρων, αλλά ναι. είναι μικρή.
1: Ωραία.
0: Δεν θα μπορούσαν να είναι στην εθνική ελπίδα.
1: Είναι καινούργια εθνική.
0: Δεν είναι τίποτα. Και γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων για ναι. την αστειότητα της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
0: Και μόνο από αυτό. Δηλαδή λένε, ας πούμε, ότι αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ τρίτη φορά.
1: Okay.
0: Είναι ξεφτύλα από μόνο του αρκετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λόγος αντρέπεση.
1: Α.
0: Αν δείτε τι κάνουμε μετά τον αποκλεισμό,
1: ναι.
0: κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τον κόσμο.
1: Το
0: ότι δεν αξίζαμε να πάμε εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, ότι 48 ώρες και λείπουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άντε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Μην τον παρασύρεις λοιπόν τον coach. Coach, ξέρεις. Πες τους αυτό είναι ζωής και θανάτου είναι το μάτς.
0: Απλά.
1: Με ποιους παίζουμε, θυμίσαι μου.
0: Απλά. Λέω ότι άμα παίζει με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη.
1: Στη Στοκχόλμη, ε, ναι. Εκτός από όπου είναι.
0: Και δεν έχει, ας πούμε, δεν βάλει τώρα. Τώρα
1: στη Τάμπερε θα είναι ποιο.
0: Ναι, δεν βάλει ούτε τώρα ναι, το.
1: Ομάδα.
0: Κάνα δύο που δεν παίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Τον Κοντούρι, τον Ντόι, τον Κοστούλα. Πού θα του δει, αυτό λέω. Αλλιώς τίποτα άλλο. Τα άλλα μαζί σα συμφωνώ. Πού θα του δει, όταν αρχίσει να παίξουμε.
1: Δεν θα του δει.
0: Όταν με τη Σερβία, τη Γερμανία, την Ολλανδία.
1: Δεν θα του δει. Γνωριζόμαστε και χθε. Γιατί να του δει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είναι πολύ σαφείς οι θέσεις. Ενώ εσένα είναι φλουτάντζα οι θέσεις.
0: Εμένα, εγώ
1: θα
0: λέω,
1: δούμε τώρα το ίδιο το κόντουρ.
0: Εγώ
1: κόντουρ,
0: αυτά
1: να
0: που
1: λες,
0: τα καταλαβαίνω.
1: Ωραία, τότε.
0: Έχω μεγαλώσει και σε μια εποχή
1: ναι,
0: που οι μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας ήταν καθφιλικά.
1: Λέγανε ότι
0: έχουν κερδίσει στην Ιταλία. Πού ρε παιδιά, σε φιλικό.
1: Το ψαλίδι του Νινοξυλάκη είναι με τη Β' Ισπανία σε φιλικό.
0: Το 0-0 με τη Βραζιλία που παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος
1: από
0: και λέει τι έγινε ρε φίλε, κλαίμε όλοι. Οι ήρωες, λέοντες, γράψε ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Ξέρεις εσύ, που είναι η μεγαλύτερη
1: ανταπόκριση όλων των εποχών.
0: Είναι πάλι σε φιλικό. Ήταν ένα φιλικό ήταν αυτό.
1: Δηλαδή,
0: τα φιλικά ήταν η ιστορία της Ελλάδας.
1: Πότε είναι, 1975, κάτι
0: κάπου
1: τέτοιο.
0: Εκεί, ναι, ναι,
1: ναι, μπράβο.
0: Κάπου εκεί.
1: Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Σκέψου ότι ένα φιλικό
0: ναι,
1: του 75 έχουν περάσει δηλαδή 51 χρόνια
0: ναι, ναι,
1: και ακόμα σου δίνει μια από τις μεγαλύτερες φράσεις του ελληνικού
0: ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ήρωες, λέοντες. Κλαίμε όλοι, ξέρεις εσύ. Γράψε,
1: όχι,
0: ξέρεις εσύ.
1: Γράψε.
0: Ναι.
1: Έλα, τι έγινε, είναι ναι, η ερώτηση από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι,
1: η απάντηση είναι γίγαντες,
0: λέοντες.
1: Ξέρεις.
0: Ναι. Κλαίμε όλοι.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Κλαίμε όλοι.
1: Κλαίμε όλοι. Χωρίς κλαίμε όλοι δεν έχει νόημα.
0: Ναι, δεν έχει νόημα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, γράψε, οπότε τα φιλικά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να γυρίσουμε σήμερα από τη Σουηδία με ένα διπλό.
1: Ναι.
0: Με ήρωα το Μανδά, ξέρω εγώ.
1: Το Μανδά, εγώ θέλω.
0: Ναι. Κλαίμε όλοι, δηλαδή. Βάλτε το τίτλο σε εφημερίδες που ακόμα υπάρχουν. Κλαίμε όλοι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Τώρα
0: και από κάτω υπότιτλοι ήρωες λέοντες, ξέρεις εσύ. Αυτό. Γράψε, γράψε. Ναι, γράψε. Ήρωες λέοντες, ξέρεις εσύ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αθανασίου.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχουμε Νίκο Αθανασίου, έλα.
0: Ναι.
1: Νίκο.
2: Καλημέρα, Αντώνηδες.
1: Τι γίνεται?
2: Βγάζω το καπέλο στον κάρπετ.
0: Τι έγινε?
1: Μπράβο.
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί ο κάρπετ, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Mm. Το να λέμε ότι πήγε το κουρασάο στο Μουντιάλ και δεν πήγε η Εθνική είναι μια πραγματικότητα,
1: ναι,
2: ένα,
1: ναι,
2: fact,
0: ναι, ναι,
2: που λέει και ο φίλος μου ο Νικολακό. Mm. Από την άλλη είναι μια μέγιστη μορφή ποδοσφαιρικής προπαγάνδας.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο.
2: Πραγματικά και το εξήγησε πολύ σωστά ο κάρπετ.
0: Η προπαγάνδα.
2: Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια παρέμειναν
0: τα ίδια.
2: Δεν ήμασταν καλοί στο Μουντιάλ. Τι
1: συνένα ήταν?
2: Για να είμαστε δικαίοι, νομίζω
1: τα ίδια. Συνένα.
0: 14,
2: τα ίδια, τα ίδια.
0: Νομίζω, ή τα ίδια ή συνένα, δεν θυμάμαι καλά. Mm. Νομίζω,
1: ναι,
0: ότι έχουμε,
1: ναι, ρε παιδί μου,
2: 100%.
1: Ναι,
2: έτσι, ναι. Εμείς αποτύχαμε, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν διεκδικήσαμε καν την είσοδό μας στο Μουντιάλ. Από την άλλη, το ότι πάει το κουρασάο στο Μουντιάλ, ναι, η IT και κάτι άλλες υπέροχες εξωτικές χώρες,
0: το
2: Ουσμπεκιστάν, οφείλεται στην απόφαση της FIFA να πάει το Μουντιάλ στις 48
1: ομάδες.
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι,
2: και ούτε πρόκειται, Αντώνη μου.
1: Ούτε πρόκειται, σε διαβεβαιώ από μένα.
2: Ποτέ.
1: Δεν έχει συνέστηση από μένα. Αν είσαι δημοσιογράφος, μην αφήνει τα γεγονότα να σου κάνει μια ωραία ιστορία. Κουρασάω, τελείωσε.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ούτε στην Ισία ούτε στον Ψάτ. Και ούτε πρόκειται.
1: Ούτε πρόκειται.
2: Όχι, όχι, όχι, ποτέ.
1: Αυτά τα σκληρά λόγια.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα του Παναθηναϊκού. Υπήρξε το πρωί, βασικά τα ξημερώματα, ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή για τον Γκαστόν Μπενεντέντι, έναν αριστερό μπακ 25 χρονών της Εστουδιάντες, ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες ομάδες μαζί. Έχω ξαναπεί ότι όταν βλέπουμε ένα δημοσίευμα και αναφέρει 4, 5, 6, 7 ομάδες μαζί να ενδιαφέρονται για έναν ποδοσφαιριστή, εκεί τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια έτσι πολύ ωραία δουλειά.
1: Αβάντα.
2: Το ατζέντη του ποδοσφαιριστή συνήθως και κάποιο κομμάτι του τύπου. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λέει και ο φίλος μου Τσακίρης, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ωραία, ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτή τη
1: περίπτωση. Βάλανε και ελληνικές ομάδες άλλες ή μόνο
2: το Παναθηναϊκό έχει βάλει μόνο την Κρουζέιρο, αν θυμάμαι καλά, και κάνα δύο ομάδες ακόμα, έτσι λίγο να το φτιάξουμε.
1: Ό,τι να είναι δηλαδή.
2: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναλέω, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν και επειδή θέλω να είμαι ακριβής.
1: Ξηγήθηκες ποιότικο επειδής. Ξηγήθηκες ποιότικο επειδής.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν το έχω πει, μακάρι να το κλείσω.
1: Συγκινήθηκα,
2: ειλικρινά
1: δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
1: Ζήτω, Πειραιάς και ο Κυριάκος φωνάζει. Συνέχισε, κανονικά το ρεπορτάζ.
2: Αν το έχω πει, επειδή έχω ξαναπεί, υπάρχει ένας κοινωνικός ρατσισμός.
1: Μπράβο, πες τα.
2: Επειδή είμαι καινούριος, μόνο 3 χρόνια δεν με έχουν συμπεριλάβει σε κανένα ηχητικό με Σαρδάμ, λες και δεν κάνω.
1: Για το επειδή θα σε βάλουν, επειδή λέγεται
2: λέξη. Αν έχω πει επειδή, μακάρι να μπω και μπράβο.
1: Έτσι είναι η λέξη, ρε. Ζήτω που λέω.
2: Νομίζω δεν το είπα, ρε γαμώτο. Νομίζω δεν το είπα. Να το βάλει ο Βάρ ο Κυριάκος για να μας
1: το πει. Θα το ψάξω.
2: Λοιπόν, επειδή ή επειδή θέλω να είμαι ακριβής, έτσι, δεν προκύπτει κάτι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για τη θέση του αριστερού μπάκου ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 περιπτώσεις που τις δουλεύει. Να, όλες ακόμα ένα. Δύο νομίζω από αυτές είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η άλλη έχει προκύψει, είναι του Βασίλη Ζαγάρη, είναι ένας παίκτης που απασχολεί. Απλά είμαστε πολύ μακριά από αυτά που ακούω και διαβάζω, ότι έκλεισε, ότι έρχεται, κάποια σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ότι μίλησε ο μπαμπάς του με τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι απίθανα πράγματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο Παναθηναϊκός...
1: Ναι, okay.
2: Ναι. Ότι αυτό το οποίο ισχύει, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν και ομάδες από την Bundesliga που παρακολουθούν τον ποδοσφαιριστή. Εγώ υπενθυμίζω ότι ένας παίκτης που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού έφυγε αρκετά γρήγορα. Αν θυμάστε εκείνη τη χρονιά του Μπόλων είχε συμφωνήσει να πάει στην Πάρμα. Δεν του βγήκε εκείνη η επιλογή, όμως του βγήκαν οι επόμενες στην Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά, πήγε στην Almere City, έπειτα στη Χέρενφεϊν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά και γι' αυτό έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον αρκετών γερμανικών ομάδων. Είναι στην Αθήνα, νομίζω τον είχαμε δει και σε ένα πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τον έπιασε η κάμερα, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε γιατί όπως για τον Ζαγαρίτη, έτσι και για όλες τις μεταγραφικές υποθέσεις του Παναθηναϊκού, για να προχωρήσουν, για να υλοποιηθούν, για να φτάσουμε σε μια κατάσταση ότι έρχεται ο Καρπετόπουλος ή ο Πανούτος, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως ο προπονητής ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του. Στον αντίποδα, τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην Αθήνα ο Φράνκο Μπαλντίνι, σε μία από τις σημαντικές του έτσι επισκέψεις στην Αθήνα. Επενθυμίζω για όποιον μπορεί να το έχει ξεχάσει ότι αναφέρομαι στον σύμβολο του Γιάννη Αλαφούζου, που με αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον Παναθηναϊκό είναι αρκετά ψηλά.
1: Mm-hmm. Έχει πιο ψηλά από τον Μπαλτίνη.
2: Μετά από τον Μπαλτίνη νομίζω είναι Αλαφούζος και μετά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Να ξέρεις πω τώρα κάτι...
2: Νομίζω είναι το νούμερο 2.
0: Είμαι σε μέρα που λέω αστεία. Έρχονται τώρα να παίξουν οι Ιταλοί με την Ελλάδα και ο προπονητής της Ελπίδων λέγεται Μπαλτίνη.
2: Ναι, δεν είναι ο γιος του.
0: Ναι, καμία σχέση. Διαβάζω λοιπόν εγώ που κοίταζα να δω, βλέπω Μπαλτίνη να πούμε κάνει δηλώσεις για την εθνική Ιταλία. Ότι θα είναι σημαντικό και τα λοιπά. Και λέω αυτό το μούτρο του Παναθηναϊκού. Πού βρέθηκε να ασχολείται με την εθνική Ιταλία.
2: Την πάτησα κι εγώ μία μέρα, να ξέρεις. Μία μέρα. Όταν είχε κάνει δήλωση πολύ πιο καυστική, ότι τύπου το ιταλικό ποδόσφαιρο πηγαίνει κατά διαόλου και τα έχουν διαλύσει όλα και δεν έχει μείνει τίποτα. Και λέω, τι έπαθε ο δικός μας τώρα ξαφνικά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εντάξει, βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θρηλυκή ιστορία με τη φανέλα της Ρώμα, από τα πιο σημαντικά στελέχη στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Θα ήταν λογικό να τον έχουν φιλοξενήσει να πει την άποψή. Τώρα δεν ήταν αυτός ο Μπαλτίνη.
0: Δεν ήταν αυτός.
2: Λοιπόν, άλλο. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, τα μεταγραφικά, βρισκόμαστε λίγο σε αναμονή. Εντάξει, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ο Παναθηναϊκός χτυπά σε διάφορα μέτωπα και με περιπτώσεις που ξαναλέω δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Τις προηγούμενες μέρες έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο άνοιγμα, να το πω έτσι, έδειξε γέφυρες επιστροφής ο Παντελής Χατζηδιάκος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αν το project έχει ένα ενδιαφέρον θα το συζητούσε να επιστρέψει γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Εγώ στον Παναθηναϊκό κάτι, αλλιώς γιατί
2: για τον, για τον Εντάξει, είναι και αυτός ένα παιδί που προέρχεται από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, απλά έφυγε αρκετά μικρός γιατί μετανάστευσαν οι γονείς του. Είναι ένα παιδί που προς τιμήν του, και αξίζει αυτό να το πω, παρά το γεγονός ότι η θέση του στην ενδεκάδα της Κοπενχάγης την έχασε επί Νίστρουπ, ωραία, όταν ρωτήθηκε να πει την άποψή του, όταν τον κάλεσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πραγματικά είπε τα καλύτερα. Θα ήθελα να πω ότι δεν τον επηρέασε αυτό το γεγονός, δεν το είδε εγωιστικά ότι με έβγαλες τότε εκτός ενδεκάδας, τώρα εγώ θα πω ας πούμε ότι 1, 2, 3, 5 δεν είσαι καλός. Εγώ λέω ότι αυτή την περίπτωση ας την κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο Παναθηναϊκός στο κέντρο είναι εφικτή και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας θα κινηθεί για τουλάχιστον 2 κεντρικούς αμυντικούς. Όταν λέω τουλάχιστον, έτσι, αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Ξαναλέω, έτσι, σε βάθος τριμήνου ο Παναθηναϊκός να κάνει τρεις κινήσεις στο κέντρο της αμυνάς του. Το ξέρω ότι είναι πολλές, το καταλαβαίνω. Θα φύγει και κόσμος, θα έρθει και κόσμος. Δουλεύει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ενεργά και τις αποχωρήσεις. Αν βλέπω κάτι να σκάει τις επόμενες ημέρες, στο 50-50 είμαι να το πω, όχι να το πω, για τον Σβιντεύσκι, γιατί έχει ενδιαφέρον κυρίως από πολωνικές ομάδες και έχει ενεργοποιηθεί και ο ίδιος και ο ατζέντης του ανεξάρτητα από την προετοιμασία από τον Ίστρουπ. Ο Σβιντεύσκι πέρσι δεν ήταν βασικός στον Παναθηναϊκό και με εξαίρεση εκείνους τους 2-3 μήνες επί Βιτόρια προς το τέλος της σεζόν όταν είχε τραυματιστεί και ο Φώτης δεν έχει καταφέρει να γίνει βασικός στον Παναθηναϊκό. Θέλει κάπου το παιδί να πάει να παίξει, να είναι βασικός και νομίζω ότι αν θα φέρει μια πρόταση σε νορμάλ επίπεδα που να ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, ίσως να είναι και ο πρώτος που θα ανοίξει τον χώρο των αποχωρήσεων, ένας χορός βλέπω να έχει αρκετό κόσμο μέσα, να πω την αλήθεια. Εκτός δηλαδή από αυτούς
1: πιστεύεις
2: που...
1: Πιστεύεις και ενδεκαδάτους δηλαδή.
2: Ενδεκαδάτους, απλά είναι το θέμα εδώ, ποιος θεωρούμε ενδεκαδάτους.
1: Πελίστριο.
2: Πελίστριο είναι μια περίεργη υπόθεση, γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι το Μουντιάλ. Γιατί είναι ένας παίχτης που από ό,τι καταλαβαίνω ο Νίστρουπ θέλει να τον δει, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει πράγματα από εκείνον, οπότε το αφήνω λίγο στο 50-50. Και για κλείσιμο να πω ότι ολοκληρώθηκε και η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε λίγο παραπάνω από τα 17 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι σε βάθος χρόνου τα χρήματα, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν μπει από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γιατί υπάρχουν χρήματα που έχουν μπει και με διαφορετικούς τρόπους, έτσι, ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα που βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος στη ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά για σήμερα.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε.
2: Τα υπόλοιπα, δε. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
5: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Φτάνει πια, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Βασίλης Παρθενόπουλος για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ελπίδες να βρίσκεται στη δωδεκάδα του δεύτερου μάτς έχει ο Σλούκας, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center για τον Ολυμπιακό μετά την νίκη στο πρώτο μάτς της σειράς στο ΣΕΦ. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ, με τον διεθνή γκάρντ να έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρωμάν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τους ερυθρόλευκους η υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές με τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μοφέο. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ δημοσίευμα στην Αργεντινή για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει η Ένωση και με τον Χαβιέρη Μπάλτα. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση στο περσενάριο από την Ιταλία για τον 27χρονο αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ και πρώην των Παναθηναϊκού και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Αλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό για ακόμη μια χρονιά έχει η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Πολιτήριο στον Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να βάλει αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, όπως αποκάλυψε ο Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διεθνής αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Ρέτζι, οι οποίοι όμως δεν προτίθεται να τον ανανεώσουν. Στη EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπατόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, θέλω να πω, ότι, αν μου επιτρέπεις,
1: το
0: θανατικό που έχει πέσει, ένα αντίο
1: σε, ποιον τώρα?
0: Σε ένα αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο οποίος έφυγε πλήρες ημερών, όπως λένε.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος έκανε κάτι καταπληκτικό στο φινάλε. Ζήτησε και τα κατάφεραν οι δικοί του να γίνει γνωστός ο θάνατός του μετά την κηδεία του. Mm. Πέρα από τα πολύ σπάνια. Δηλαδή δεν το θυμάμαι.
1: Αυτός σχεδόν σε τέτοιο επίπεδο ήταν το Συρίγου.
0: Του
1: Φίλιππα.
0: Ναι.
1: Δεν ούτε έγινε, που θα γίνει η κηδεία, ούτε τίποτα.
0: Έγινε η κηδεία, τελείωσε η κηδεία και μετά ανακοινώθηκε. Mm. Πώς το λένε, ο θάνατος. Εντάξει,
1: μπράβο.
0: Τα αφιερώματα είναι αφιερώματα πάντα, θέλω να πω. Εγώ με τον Άγγελο Αντωνόπουλο θέλω να πω, αν με επιτρέψει, δύο πράγματα τα οποία.
1: Επιτρέπω.
0: Τα είχα πάντα στο μυαλό μου. Εγώ μεγάλωσα, ξέρεις, με την φασαρία του συνταγματάρχη Βαρτάνη.
1: Ναι, ότι
0: τον άγνωστο στον πόλεμο και τα λοιπά.
1: Παραχωτικό και
0: τέτοια. Ναι, δηλαδή δεν έζησα τον.
1: Ναι, την δόξα επιτυχία, του Βαρτάνη, δόξα, αλλά.
0: Αλλά θυμάμαι, ναι, αυτή την ιστορία να συζητιέται μέχρι το 80, να πούμε.
1: Εδώ, δηλαδή, εύκολη ήταν.
0: Ότι κάνανε, ναι, τους συμπαθητικούς, τους
1: χοντικούς,
0: τους συνταγματάρχες, για την ακρίβεια, γιατί ήταν ήρωας ο συνταγματάρχης Βαρτάνης και όλα αυτά.
1: Okay.
0: Απέναντι στα οποία ο Αντωνόπουλος, και γι' αυτό, ναι, είχε και τις προκαλέσει πάρα πολύ τη συμπαθιά μου, ας πούμε, από μικρός. Απάντησε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Okay. Δηλαδή, είπε κάνα δύο πράγματα τον καιρό που γινόταν ο χάμος, του τύπου. Ρε παιδιά, ας πούμε, παίζανε άνθρωποι στο σύριαλ οι οποίοι ήταν δηλωμένοι αριστεροί και, ναι, δεν είχε να κάνει το σύριαλ καθόλου, για να κάνει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχε να κάνει με τη δικτατορία. Κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να κάθεται να συζητάει για όλα, ναι, αυτά. Και από εκεί και μετά κάνει μια δεύτερη καριέρα, η οποία είναι περισσότερο θεατρική.
1: Θεατρική, εγώ την
0: ξέρω. Η πρώτη του καριέρα είναι πολύ φινός φιλμ, πολύ. Έχει βέβαια Κάρολο Κούν, έχει Όρνηθες, έχει πολλά από αυτά, αλλά η πρώτη καριέρα έχει κυρίως σινεμά, τηλεόραση, γιατί μετά παίζει και στους Πανθέους, θυμίζω. Δηλαδή σε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, και μετά κάνει μια τρομερή, έτσι, ένα comeback θεατρικό. Παίζει μερικές παραστασάρες, λιτές παραστάσεις, όχι σούπερ θεάματα, εκ των οποίων, ναι, έχω δύο στο μυαλό μου που τον έχω δει, που είχα μείνει, είχα πάθει πλάκα. Το ένα ήταν μία. Τώρα πώς λεγόταν, δεν το θυμάμαι και καλά. Πώς το λένε, Σιωπηρή Συμφωνία, νομίζω, με τον Γιάννη Φέρτη. Παίζουν ο Φέρτης τον στρατιωτικό διοικητή του Βερολίνου, και ο Αντωνόπουλος τον μουσουργό συνθέτη που κατηγορείται για σχέσεις με το ναζιστικό καθεστώς. Και είναι φανταστικός ο Αντωνόπουλος. Δηλαδή είναι από τα πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό παίζεται γύρω στο 2002-2003. Η παράσταση αυτή ξανανέβηκε μετά από χρόνια. Έχει και δεύτερο ανέβασμα στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ έτσι. Όταν έχει, ας πούμε, δύο καλούς ηθοποιούς, μπορεί να τη στήσει πάνω τους, ας πούμε, την παράσταση αυτή. Προσφέρεται. Και το δεύτερο που ήταν και μια πολύ μεγάλη του επιτυχία, όταν είναι πολύ μεγάλος πια, είναι το Μάρξ στο Σόχο. Που είναι ένας μονόλογος για τον Κάρλ Μάρξ, όπου υποτίθεται ότι παίζει ο Κάρλ Μάρξ, είναι αυτός που διηγείται. Και διηγείται δια πολλά και διάφορα, και το οποίο παίχτηκε, πρέπει να σου πω, 5 χρόνια. Δηλαδή, παίζονταν, ας πούμε.
1: Ήταν 87.
0: Ναι, παίζονταν με φοβερή, πώς το λένε, επιτυχία. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο όλοι οι θεατρόφιλοι της Αθήνας νομίζω το έχουν δει. Και ήταν και λίγο σαν απόδοση.
1: Τι είπε για τον άγνωστο πόλεμο, μην περίεργος.
0: Τίποτα. Είπε ότι αυτό, ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα, ας πούμε.
1: Okay, εντάξει, αυτό είναι το συμπέρασμα. Ναι, αλλά
0: στην παράσταση, στο σύριαλ υπήρχαν και ηθοποιοί οι οποίοι είναι δηλωμένοι, ας πούμε,
1: αριστεροί. Okay.
0: Η ιστορία εξελίσσεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει, ναι, να κάνει καθόλου με τη,
1: ναι, εντάξει,
0: με τη, okay, Χούντα, ναι, και με αυτά.
1: Είναι, υποτίθεται ότι είναι στην Μέση Ανατολή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι, ναι, μια ιστορία όπου ένας συνταγματάρχης ψάχνει να βρει τους
1: κατασκόπους.
0: Ναι. Okay. Okay. Δεν είναι του Φόσκολου. Παρεπιπτόντως, είναι του Κουτσομίτη η σκηνοθεσία. Δεν ξέρω αν ήταν. Η σκηνοθεσία σίγουρα. Δεν ξέρω αν ήταν το σενάριο του
1: Φόσκολου. Είμαστε φίλοι με τον γιο.
0: Ναι, η σκηνοθεσία είναι σίγουρα του Κουτσομίτη.
1: Λοιπόν, τι θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα κάτι, υπάρχουν λόγους και αντιλόγους σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όντως ηρωποιεί το, πώς το λένε, το στρατό,
0: ναι,
1: γενικότερα σε μια εποχή που ο στρατός ασκούσε πολιτική εξουσία. Οκ. Okay. Από την άλλη μεριά θέτει ένα ερώτημα που τέθηκε στη δημοσιογραφία πολύ βαριά, το κατά πόσον είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα.
0: Ποιο,
1: η δημοσιογραφία. Προφανώς, ας πούμε, και η τέχνη. Η τέχνη γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν είναι λειτουργήμα, αντίο. Δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Εάν είναι επάγγελμα, μπορείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ είχα δουλέψει στα Σημερινά, που ήταν μια εφημερίδα απογευματινή του Σάββα Κωνσταντόπουλου. Είναι η πρώτη δουλειά η οποία έκανα για μια. Είχα ξανακάνει μια στο φως. Βρήκα μάλιστα κάποια ένσημα, ρε παιδί μου, τα οποία μου έχουν κολλήσει από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δουλεύανε πάρα πολλά άτομα, τα οποία ήταν από δημοκρατικό λόγο, από έθνος, παλιό έθνος εννοώ, από την, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τις εφημερίδες, όλοι αυτοί ήταν αριστεροί. Επίσης άνθρωποι οι οποίοι μετά εμφανιστήκαν σαν, ξέρεις, κάργα μαχητές της δικτατορίας, λέγανε μέχρι και τις ειδήσεις στην Ιένα εδώ και εντάξει. Είναι λειτουργήμα ή επάγγελμα?
0: Για μένα είναι επάγγελμα.
1: Οκ, τέρμα.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν
1: υπάρχει κανένα θέμα τότε. Αυτό τέθηκε και στα νέα, αυτό τέθηκε και στην, πώς το λένε, στην Βλάχου και με τη Μεσημερινή. Όταν την έκλεισε, που είπε, εγώ δεν θα υπηρετώ, ας πούμε, την δικτατορία βγάζοντας εφημερίδα, ενώ ο Λαμπράκης στα νέα είπε, συνεχίζουμε και βγάζουμε. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, κατά κάποιο τρόπο. Δίχασε, να σου το πω, δίχασε πραγματικά όμως.
0: Και αυτό ήταν
1: επαγγελματία.
0: Πολύ στο κέντρο αυτής της ιστορίας.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορισμένες ταινίες του στην δεκαετία του το 60.
1: Ναι.
0: Που παίζει. Γιατί εντάξει, ο Αντωνόπουλος είναι πολύ.
1: Δεν παίζει, νομίζω, στην εξοχή.
0: Είναι
1: του Κανελόπουλου.
0: Άμπρα, που παίζει εκδρομή.
1: Εκδρομή και
0: τον Αντωνόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Δύο ταινίες.
1: Την Αλεξάνδρα Λαδικού.
0: Ναι, έχει κάνει δύο ταινίες με τον Τάκη Κανελόπουλο.
1: Έχει κάνει και τον Ουρανό.
0: Δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη.
1: Ο Ουρανός ήταν μεγάλη επιτυχία του Κανελόπουλου.
0: Μπορεί να είναι αυτή τότε.
1: Που είναι δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 40.
0: Ναι, μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να είναι αυτή.
1: Το άλλο είναι ένας αξιωματικός, και πάλι αξιωματικός, ο οποίος είναι σε ένα τρένο με τη γυναίκα ενός αξιωματικού, μάλλον. Δεν θυμάμαι τι, αν είναι αξιωματικός και ο ίδιος. Και λέει, Λαδικού, τη φράση, θέλω να πάω μία εκδρομή στην εξοχή. Αυτό θυμάμαι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Η ταινία είναι σε ένα τρένο.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η ταινία που έχει κάνει με τον Σταύρο Τσιόλη.
1: Ποια έχει?
0: Νομίζω η Παρένθεση είναι η δεύτερη ταινία που έχει παίξει.
1: Τι το
0: του Κανελόπουλου.
1: Παρένθεση, ούτε θυμάμαι.
0: Νομίζω η Παρένθεση, άμα κάτω ψάξει κανένα μπορεί να το βρει. Να μας το στείλει.
1: Με τον, θυμάμαι με μόνο τον Ουρανό και την εκδρομή.
0: Με τον Τσιόλη έχει παίξει σε μια ταινία που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Πανικός. Που είναι film noir.
1: Είναι του Τσιόλη ταινία.
0: Τσιόλη ταινία. Τσιόλη είναι για αυτό φιλμ. Όχι, δεν είναι ακόμα ο Τσιόλης. Τι περιμένουν οι γυναίκες.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Το πρώτο πέρασμα.
1: Όταν δεν έχει εκφράσει, ο επαγγελματίας. Πες μου τι σενάριο.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Τσιόλης κάνει αυτό, μετά χάνεται για ένα διάστημα και επιστρέφει με το σχετικά με τον Βασίλη κτλ. Και είναι ο δεύτερος Τσιόλης που έχουμε περισσότερο. Ναι, ναι, που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας. Αλλά αν αυτή την ταινία, άμα τη βρείτε πουθενά, το Πανικός.
1: Ναι.
0: Που είναι και λίγο γκανγκστερικό και λίγο αυτά και τα λοιπά, θα πάθει πλάκα με τον Αντωνόπουλο.
1: Λοιπόν, όχι, καλώς το παίζω, εγώ τον θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και παίζει ένας άλλος που έπαιζε τον υπολογαγό, ξέρω εγώ τι ήταν. Ένας ασπρομάλης που είχε ασπρίσει το μαλλί του πολύ νωρίς στον άγνωστο πόλεμο. Η μάνα μου, η οποία μιλάμε για πρώτη εποχή τηλεόραση, ας πούμε, πίστευε ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικοί. Και έλεγε, κοίτα που τον ταλαιπωρεί για τον Αντωνόπουλο, ναι, τον άλλον, ξέρεις, ναι, τον έχει, είναι ο αξιωματικός και τον ταλαιπωρεί, όλο του μιλάει άσχημα.
0: Είχε ένα, ναι, πώς το λένε, ένα περίεργο Αντωνόπουλος, περίεργο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ σύνθεση να έχει πολύ δυνατό συμπροταγωνιστή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε το Δημήτρη Μιράτα, ας πούμε, πολλά χρόνια πριν, λένε. Με το Μιράτα είχε κάνει τις πρώτες του θεατρικές επιτυχίες.
1: Ο Μιράτη θα ήταν το μεγάλο όνομα. Αρέσει. Ο Μιράτη, ναι, ήταν ήδη μεγάλο όνομα το 60.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν ο μεγάλο. Και ο Αντωνόπουλος ήταν δίπλα του, ναι. Έπαιξε πολύ με τον.
1: Δεν είχε πρωταγωνιστή, είναι ο Μιράτη.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Okay. Που το με, λέω, το δηλαδή, φέρτη, με το Φέρτη είναι ισχύ.
0: Ήταν
1: χρονικά,
0: και η
1: ίδια, ναι,
0: ηλικία. Ήταν και, ηλικία. Ναι. Και μου κάνει εμένα και πολύ, δηλαδή. Τους έχω εκεί μαζί κάπως.
1: Και με ποιαν ήταν παντρεμένη ο Μιράτη?
0: Ο Μιράτ με τη. Πάνω. Από λάθος, πες το.
1: Με τη Ζουμπουλάκη.
0: Ζουμπουλάκη, ναι, αυτό θυμάμαι.
1: Και η Ζουμπουλάκη.
0: Του Γιάννη Ζουμπουλάκη, τη θεία.
1: Λοιπόν, πάμε στο νέο.
0: Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από

0: 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό, τον ψάχνουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Ελπίζω το ψάχνουμε. Εγώ τι. Πρέπει να έχει εμφανιστεί οπότε. Σημαίνει κάτι ότι δεν έχει γίνει.
0: Σημαίνει ότι ναι, κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Όντως.
0: Κάτι γίνεται.
1: Και γίνεται με αριστερό μπακ αυτή η ιστορία. Εγώ βλέπω.
0: Με αριστερό μπακ.
1: Εμένα στο Παναθηναϊκό θα πάει 100% τσάπα.
0: Καμιά επιστροφή άλλη.
1: Τι μετά τον Φορτούνι.
0: Μετά τον Φορτούνι. Γυρίσκει ο Γιώργος Μασούρας λόγω.
1: Αυτό σκέφτηκα. Φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί μόνο ξέρεις, να ξεκινά Φορτούνι Μασούρα. Μεταγραφική σχέση.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα ξεκινάς, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά θέλεις λίγο ενδιάμεσα κάτι, ξέρεις, καινούριο, άντε.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι σήμερα καλή.
0: Εγώ λέω ότι πάγει ο Μασούρας.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέω. Είχαμε το Κουρασάο πιο πριν. Πράγμα αυτό, έτσι. Δεν γίνεται να του βάλει Φορτούνι Μασούρα οι πρώτες δύο κινήσεις.
0: Για να δούμε. Τι γίνεται, τον έχουμε τώρα ή τίποτα. Δεν τον έχουμε.
1: Εγώ δεν βλέπω να.
0: Δεν τον βρίσκουμε. Δεν τον βρίσκουμε.
1: Τι σημαίνει ρε εσύ.
0: Άμα δεν τον βρίσκει.
1: Επέμενε.
0: Επιβάλλει.
1: Βάλε.
0: Σιωπήσει τον εαυτό
1: του. Κόκκινο alert. Κόκκινο red alert.
0: Επιβάλλει. Σιωπήσει τον εαυτό του. Τι να πω.
1: Τι είναι σιωπή ασυρμάτου.
0: Κάτι τέτοιο. Σιγουριά.
1: Έχει κάποια ειδήσει. Πιστεύω ότι το παρακολουθούν τηλέφωνο. Τι πάει τέτοιο.
0: Μπα δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Παράξενο, δηλαδή θα έπρεπε. Δηλαδή, άμα... Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τι θέλεις,
0: δεν έχει. Πέρα από αυτό, δεν έχει και κάτι. Δεν έχει, η αλήθεια δεν είναι κανένα φοβερή επικαιρότητα ο Ολυμπιακός. Τώρα τη δημιουργούμε εμείς λέγοντας ιστορίες. Αλλά...
1: Όχι, τη δημιουργούμε. Με το Μασόρα έχει ακουστεί.
0: Ναι. Εντάξει, έχει ακουστεί όπως έχει ακουστεί και
1: ο Ανδρέας. Πες μου ο Ανδρέας, αν του κάνει αυτή την κίνηση δηλαδή. Εγώ δεν σου λέω, εντάξει, όλοι οι άλλοι.
0: Τον προσγειώνει στην πραγματικότητα γιατί πετάει με το Φορτούνι.
1: Ναι, και μετά το ξηγέτη Μασούρα.
0: Ναι, το ξηγέτη.
1: Θα το αντέξει.
0: Το προσγειώνει. Ναι, μάλλον, θα αντέξει όλα. Του αρκεί ο Φορτούνις, νομίζω, για ο Παπαδόπουλος να είναι ευχαριστημένος μέχρι του χρόνου, ας πούμε, τέτοια εποχή.
1: Θα δεχτεί και το Μασούρα. Γιατί όπως ξέρεις με το Μασούρα.
0: Εντάξει. Δεν μπορεί να του αγαπά όλου.
1: Ανάμεσα στο αγαπάω. Ανάμεσα στο αγαπάω, συμπαθώ, εκτιμώ.
0: Λατρεύω.
1: Δεν αντέχω στο τελευταίο. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο θέλει να πει.
0: Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Αφού δεν βρίσκουμε τον Νικολακό, δεν ξέρω τι να πω.
2: Πολύ λίγο λέει.
1: Θα τον έχουμε άμεσα.
0: Α, ναι. Τον έχουμε.
1: Έχουν στείλει.
0: Αλλά έχει ακουστεί, ας πούμε, και η επιστροφή του Τσιμίκα. Δηλαδή, έχει ακουστεί, ξέρω εγώ, για τον Γιάννη.
1: Τσιμίκα που
0: το
1: άκουσε.
0: Έχει ακουστεί.
1: Για τον Γιάννη δεν άκουσα.
0: Το Τσιμίκα, να ξέρει. Τώρα μπορεί να μην είναι άμεση προτεραιότητα, αλλά κατά τέλη Αυγούστου
1: ρε,
0: θα παίξει πολύ.
1: Είναι το κόκκινο πουλάκι, ξέρω εγώ, το έγραψε ή
0: όχι,
1: το έγραψε, ας πούμε, βαριά ονόματα.
0: Κυκλοφορούν, κυκλοφορούν αυτά, εκεί που πρέπει. Ο Τσιμίκας, επειδή άλλαξε προπονητή Λίβερπουλ και επιστρέφει με τον δανεισμό,
1: ναι.
0: Σίγουρα το παιδί θα θέλει να το παλέψει για να
1: μείνει
0: στο ρόστερ και τα λοιπά, αλλά εγώ λέω ότι τον Αύγουστο... Θα είναι ένα.
1: Κύριε κάτι, θέμα μια μέρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε, καλή ώρα τώρα που δεν έχουμε τι να κάνουμε, επειδή βγήκε. Να τον βγήκε. Παίζει Τσιμίκας, Κώστα.
3: Να απολογηθώ καταρχάς, τι κάνετε.
1: Δεν πειράζει, σε συγχωρίζει, υπάρχει ο λάθος.
3: Να απολογηθώ.
1: Απολογήθηκες, πήγαινε
3: παρακάτω. Το ρολόι όταν χαλάει πολύ.

0: Λέμε. Λοιπόν, yeah. Τέλος πάντων.
1: Ήταν αυτή η παραλία, το ρολόι.
2: Ένα ρολόι σταματημένο.
0: Ένα ρολόι, έτσι. Ναι. Ναι. Το ρολόι, το ρολόι. Το ρολόι.
1: Ναι,
0: ναι, τα ρίχνουμε, τα ρίχνουμε στο ρολόι και προχωράμε, ναι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία να προχωρήσει την μεταγραφή του Ουνάη, ναι. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση, αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πάει καλά η ιστορία και γενικά το κέντρο δράσης αυτή τη στιγμή είναι εκεί, λίγο Μαδρίτη, λίγο Βαρκελόνη κλπ. Είναι ο Μαφέο, το δεξί μπακ, για τον οποίο υπάρχουν επαφές καταρχάς με τον ατζέντη του, που είναι γνωστό στον Ολυμπιακό και είναι ένα πλεονέκτημα αυτό, υπό αυτή την έννοια το λέω. Η ομάδα του ακόμα, οι πληροφορίες λένε από την Ισπανία ότι δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη πρόταση, αλλά υπάρχει εδώ το θέμα ότι το παιδί αυτό μένει ελεύθερο σε ένα χρόνο, η ομάδα του έπεσε, δεν θέλει να... Δεν είναι τόσο εύκολο τα συμβόλαια τα βαριά, θέλει να τα βγάλει από πάνω της. Υπάρχουν δηλαδή, είναι πιο όριμες οι συνθήκες σε σχέση με άλλη μεταγραφική περίοδο στην οποία είχε επιχειρήσει ο Ολυμπιακός και η Νότιχαμ σε άλλη μεταγραφική περίοδο παρεπιπτόντως να πάρει αυτό το παιδί. Περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Τσάπρα, με τον Λεβαδιακό. Εκεί είναι λίγο ευαίσθητη η κατάσταση, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να εμπλακούν και άλλες ομάδες. Και γενικά είμαστε σε μια περίοδο. Άρα περιμένουμε.
1: Δεν έχει ρώτησει κανένα στον Κομπότη, κοίτα κάτι, μήπως τον έχεις δώσει.
0: Δεν έχει δώσει κανένα ο άνθρωπος.
1: Λέει, όχι, δεν τον έχει δώσει. Τελείωσε, έτσι, ωραία.
0: Δεν τον έχει δώσει. Είναι ξεκάθαρος ο Κομπότη, δεν τον έχει δώσει. Επίσης, είναι ξεκάθαρος ότι θέλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά κάνει ο καθένας. Ο πολιτής είναι.
1: Δηλαδή, ότι θέλω 3, ε.
2: 6 με τον βήχο μαζί.
1: Άμα είναι 6 με τον βήχο μαζί, τι είναι, ρε.
2: Έτσι είναι, εγώ ξέρω. Με τον βήχο. Τσάπρας, βήχος, 6 εκατομμύρια.
0: Πάντως πουλάει και το βήχο μαζί, πράγματι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Το συγκεκριμένο νούμερο δεν το ξέρω, το 6 και για τους δύο. Πάντως για τον Τσάπρα, με τον οποίο, για τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Okay,
0: και ο καθένας, όπως ο Ολυμπιακός σου λέει, θέλω για τον τάδε παίχτη 10, 15 ή 8 είτε. Και αυτό λέει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, άμα θες παίρνεις τον παίχτη, άμα δεν θες δεν τον παίρνεις. Τι να κάνουμε το, έτσι είναι. Οπότε βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Μπορεί ανα πάσα στιγμή να έχουμε δηλαδή κάποιο νέο, όπως και μπορεί να έχουμε και χρειαστεί να κάνουμε αρκετή υπομονή. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα, τις διαπραγματεύσεις. Ναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Κύριε Καρδενόπουλε, έχετε να ρωτήσετε κάτι από αυτά που ρωτάγατε σε μένα και με βρήκα το βολικό?
2: Τι, γιατί πράγμα.
0: Για πες.
1: Μου έλεγε, έρχεται ο Μασουράς.
0: Μα είναι παίξει του Ολυμπιακού ο Μασούρας.
1: Οκ, επιστρέφει να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Έρθει. Πρέπει να έρθει. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, το αν θα μείνει είναι κάτι διαφορετικό. Θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις τις οποίες θα έχει το παιδί. Αν έχει πρόταση, ο Ολυμπιακός θα είναι πρόθυμος να τον διευκολύνει να πάει να παίξει κάπου. Είτε στη Σαουδική Αραβία, είτε κάπου αλλού. Δεν μπορώ να πω ότι είναι...
1: Μου λέει ο Τσιμίκας, έρχεται...
0: Ο Τσιμίκας αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα να μείνει στη Λίβερπουλ. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
1: Αν έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι λέτε?
0: Αν δεν μείνει στη Λίβερπουλ, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει
1: την περίπτωση.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι το παιδί θέλει να μείνει, άλλαξε και προπονητής, σου λέει μπορεί να...
1: Τίποτα άλλο, κύριε.
2: Σήμερα δεν έρχεται. Μετά τις 15 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Ωραία.
0: Μετά τις 15 να είμαστε καλά, Καρπέτ,
1: να...
0: Αλλά μέχρι τότε πάντως, αυτή τη στιγμή το πλάνο του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού μπακ είναι να δώσει τον Ορτέγκα σε μια πολύ καλή τιμή και να πάρει τον Πεδρόσα από την Σεβίλη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αυτό, και να μείνει ο Μπρούνο. Τώρα από εκεί και πέρα μετά, ξέρεις, πολλά γίνονται τώρα. Ξέρουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έχεις τίποτα να πεις ή να πάμε σιγά σιγά για ειδήσεις?
0: Όχι, όχι, απολογούμε και πάλι.
1: Δεν χρειάζεται να απολογήσει.
0: Να είστε καλά.
2: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Περισσότερο Νικολάκο, προσεχώς, έλα πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στον καθοδικό άξονα Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδίτου λόγω τροχαίου, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με έντολη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Να δούμε τι ταινίες παίζονται. Μπαίνουμε σε μια φάση, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Που λόγω μου διάλεπω εδώ και πέρα.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα βγαίνουν ταινίες κατά βάση για κυρίες.
1: Σωστό.
0: Γυναίκες. Ό,τι γυναικείο υπάρχει διαθέσιμο θα βγει. Γι' αυτό, άμα είναι να κάνετε. Πάτε αυτήν την εβδομάδα να πούμε. Να δείτε.
1: Είδαμε με τη Βιβί το Κόμμα Μοντεχρίστο το 2002 και της άρεσε.
0: Το πρώτο από την τριλογία.
1: Όχι, όχι. Μόνο μία ταινία.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Γκάι Πίρς.
0: Ναι.
1: Τον θυμάσαι ποιος είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Και παίζουν οι υπόλοιποι, δεν το θυμάμαι. Ο ένας ήταν γνωστός. Ποιος?
2: James Καβιέζελ.
1: Αυτός που έκανε
2: τον Χριστό.
1: Οκ, δεν το θυμάμαι. Πώς θα λένε Κάρπετ? Δεν το θυμάμαι αυτόν.
0: Καβιέζελ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Μπάς περιπτώσει,
1: πάντων, ωραίο ήταν.
0: Έχουν γίνει καλά για τον Μοντεχρίστο. Καλύτερο είναι μια σειρά που γίνει.
1: Ναι.
0: Γαλλοϊταλική, ολόκληρο το βιβλίο.
1: Αχα.
0: Πολύ πιστό, 8 επεισόδια.
1: Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα πιστό.
0: Αυτό δεν ήταν, ναι. 7-8 επεισόδια. Πολύ καλό. Άμα το όποιος έχει να θέλει να δει τίποτα που να την ξέρει, να την χαρεί την ιστορία ή να την ανακαλύψει την ιστορία, προτείνω το σεριαλό που του πετύχει.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν. Έπεσε ο Ρίτσαρτ Χάρις αυτό που είδα.
0: Αυτό.
1: Τον, όχι στο σεριαλ, στην ταινία.
0: Στην ταινία, έπεσε τον
1: Έπεσε το. Μπράβο.
0: Τέλος πάντων, αυτά τώρα που βγαίνουν εδώ πέρα είναι λίγο. Δεν μπορεί να πει ότι είναι κακές ταινίες. Δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να πει ότι είναι και καλές, λοιπόν.
0: Βγαίνει και αποθεώνεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στην ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, ακόμα και αν το προσδόκιμο ζωής πάει στα 120.
0: Ναι.
1: Ναι, απλά πράγματα, το λέω για μένα.
0: Αμάργα Ναβιδάλ.
1: Ναι, ακόμα και αυτό που είναι δύο λέξεις. Τα πάθη. Ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Okay.
0: Στην Ελλάδα το λέμε.
1: Πώς το λέμε? Μαύρο καλοκαίρι.
0: Πικρές γιορτές.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Αναπηδάδα.
0: Ο Γιάννης το αποθεώνει φυσικά. Λέει βέβαια κάποια πράγματα για μένα λίγο ακατανόητα.
1: Εγώ είδα μια φωτογραφία μαζί που είναι αγκαλιά με τον Αλμοδοβάρ στο Σκάνης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ελπίζω να μην φτιάχνει ξέρεις, με AI τις φωτογραφίες.
0: Είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που έχω πάρει αποκλειστικά, όχι με κόσμο πολύ.
1: Εσύ, ο Γιάννης.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Πριν από. Όταν είχε. Πριν από πολλά χρόνια, δεν είχε το πολύ μεγάλο σουξέ. Δεν την είχε.
1: Είχα... 25 χρόνια πριν.
0: Τι 20, δεν ήμουν στην Ιταλία. Είχα πάει με μια.
1: 30 χρόνια και πάλι.
0: Με τη Χριστίνα, μια τύπησα η οποία ήταν, ήταν ανταποκρίτρια του.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι. Του Διάριο. Του
1: Καρό.
0: Καταλονικού κτλ. Και είχα γνωρίσει και αυτόν και τον αδερφό του.
1: Ναι, μπράβο.
0: Που είναι ο πραγματικός Αλμοδοβάρ, γιατί αυτός είναι ο παραγωγός. Τότε, τώρα δεν ξέρω. Γιατί ήταν και μεγάλος. Και είχα μισολαβήσει μετά, μάλιστα, για να δώσουν τα δικαιώματα και να ανεβεί στην Αθήνα το θεατρικό. Το γυναίκες στα πόρθυρα νευρικές κρίσεις. Είχα κρατήσει δηλαδή μια. Τέλος πάντων.
1: Τότε είχε νόημα. Αλλά εντάξει, επιβάλλω. Πες για την ταινία.
0: Άκου τι γράφει ο Γιάννης τώρα.
1: Τι γράφει. Λέει,
0: ο Αλμοδοβάρ πλάθει δύο κόσμους. Τον πραγματικό, από ένα σεναριογράφο σκηνοθέτη σε κρίση, ο Λεωνάρντο Μπαράλια, προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα σενάριο που θα σήμαινε τη μεγάλη επιστροφή του στα πράγματα και τον ψεύτικο. Την ιστορία από αυτού του σεναριογράφου φαντάζεται, η οποία έχει δραματουργικό χρόνο το 2004 και στην οποία ο Αλμοδοβάρ επίση δίνει σάρκα και οστά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε και λογικά για δύο ταινίες στη μορφή της μίας, αλλά δεμένες τόσο διεξοδικά μεταξύ τους που νομίζω ότι παρακολουθεί την ίδια ιστορία. Μπου. Το γεγονός ότι ο κεντρικός ήρωας δανείζεται ιδέες προσώπων που τον περιστοιχίζουν για να τις μεταπλάσει με τον δικό του τρόπο στο έργο του, αναπόφευκτα βάζει τις πικρές γιορτές μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικής. Τι επιτρέπεται και τι όχι στην τέχνη. Αναπόφευκτα γιατί. Μπου. Λοιπόν, με τον Αλμοδοβάρ να το ευχαριστιέται παίζοντας ίδια τα μπλε.
1: Αναπόφευκτα θα το έκανε και αναπόφευκτα είναι αν σου βάλουν το μαχαίρι στο
0: λαιμό. Αυτό λέω.
1: Ναι, ρε Γιάννη, δηλαδή για πες, σε άρεσε η λέξη.
0: Μάλλον.
1: Τρία. Αν βάλει το αναπόφευκτα.
0: Τρία ο Γιάννης, δυόμιση ο Δανίκας.
1: Εντάξει, δεν το αποθεώνουν, αίρεση. Είναι φοβερό δηλαδή.
0: 3,5 ο Καπράνος.
1: Ωραία, 3,5 ο Καπράνος. Για πες τα.
0: Ο Κουτσογιανός.
1: Όχι, θα του πει όλου, μην διαλέγει.
0: Τέσσερα ο Μικελίδης.
1: Ωραία, και παρακάτω, για πες κάτω από το 3.
0: Κανείς κάτω από 2,5.
1: Ένα 2,5 αρέα έχει.
0: Όχι, οι υπόλοιποι 2,5. Αλλά κανείς κάτω.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, πολύ...
1: δεν το αποθεώνουν, το βρίσκουν καλό έως πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Okay, έτσι.
0: Λοιπόν, το άλλο το οποίο βγαίνει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένα ελληνικό, λέγεται Ελλάδα 3.0.
1: 3.0. Okay. Ναι.
0: Είναι μια
1: είναι
0: ιστορία.
1: Είναι ένα κατηγορό αντίον τη κυβέρνηση για το 2.0.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μια ιστορία. Θυμίζει λίγο οικονομίδι, λίγο σπιρτόκοτο από αυτά που διαβάζω.
1: Ωραία, λέγε.
0: Όπου όλοι μπλε είναι.
1: Είναι μια συμμορία, κάτι.
0: Ένας ιδιωτικός detective λέει διηγείται το πώς η ζωή του είναι με τα φυσικά και διαχρονικά συστηνδεμένη με το Πασόκ.
1: Τα είπες γρήγορα και χάθηκα, με συγχωρείς.
0: Εντάξει.
1: Για πες ξανά την ιστορία αυτή. Εγώ δεν την καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να είναι. Από ό,τι
1: ένας ιδιωτικός detective.
0: Αυτό πρέπει να είναι τρεις μικρού μήκους ταινίες.
1: Οκ, okay, θα τα αντέξω τα πάντα, ό,τι και να μου πεις. Ναι. Ένας ιδιωτικός detective. Τι είπες στην αρχή.
0: Διηγείται το πώς η ζωή του είναι με τα φυσικά και διαχρονικά συνδεδεμένη με το Πασόκ.
1: Αυτό μια σαν κωμωδία.
0: Ναι.
1: Τι σχέση με τον οικονομίδη, ρε Κάρπετο, που λέει.
0: Δεν είναι αυτό, είναι το άλλο από αυτό που έχει σχέση με τον οικονομίδη. Έχει και άλλο ελληνικό. Δύο νεαροί συγκάτοικοι σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα από τον μπαλκόνι τους. Ενώ ο δημοτικός σύμβουλος ενός νεκροταφείου
1: ναι.
0: και ένας παπάς έχουν στήσει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση ελέγχοντας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα μνήματα προφανώς.
1: Ξέρω, μπορώ να σου πω, είναι και εκείνος γνωστός μας.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι.
1: Η τρίτη ιστορία.
0: Στην είπα αυτή με τον παπά. Οι άλλοι είναι αυτοί οι δύο στο
1: μπαλκόνι. Α, μπαλκόνι. Δεν είναι από τον μπαλκόνι που βλέπουν τον παπά.
0: Όχι, όχι. Τι
1: είπε, μα κολλητά.
0: Λοιπόν.
1: Το οικονομίδι, ποια είναι η ιστορία,
0: η ετοιμιγορία. Όχι, συγγνώμη. Η ετοιμιγορία δεν είναι ελληνικό. Πρέπει να βγαίνει και άλλο ελληνικό.
1: Ναι. Πε μου καταρχήν τη γνώμη των κριτικών μα για αυτό το τριολέ.
0: Για
1: αυτό το τριολέ.
0: Για το τριολέ.
1: 3-0.
0: 3 και 2,5. 2,5 ζουμπουλάκι
1: δεν παίζει κανένα. Τι λέει ο τσουμπο.
0: Όλοι πάντω. Ψηλά,
1: εντάξει, πάντα, ό,τι βλέπετε
0: λέει,
1: λίγο
0: τώρα,
1: λίγο.
0: Λέει διάφορα, ας πούμε.
1: Τι λέει, όχι, θέλω να ξέρω τι λέει. Εσύ. Τι
0: σεναριακά
1: λέει,
0: οι τρεις ιστορίες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά κοινό χαρακτηριστικό των τριών είναι ότι μιλούν για μια Ελλάδα σε κρίση. Κάτι βέβαιο που σημαίνει με το 90% των ελληνικών ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους. Όλες οι ιστορίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά ξεκινούν με πολύ καλές προθέσεις. Ναι. Όλες ξεκινούν με πολύ καλές προθέσεις, αλλά στην περίπτωση των δύο σου μένει η αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Η πιο ολοκληρωμένη είναι σίγουρα η πρώτη.
1: Ναι.
0: Μια μαύρη ιστορία εκμετάλλευσης και εγκλήματος με φόντο ένα νεκροταφείο όπου κυριαρχεί διαφθορά. Κατάλαβες. Η θρίλερ διάσταση που ο Παθανάρης δίνει στην ταινία ταιριάζει καλά και όταν το φιλμ τελειώνει το σκέφτησε. Η τρίτη ταινία, 100 χρόνια μπροστά, είναι κάτι σαν χρονολόγιο των πιο χαρακτηριστικών ημερομηνιών στην ιστορία του Πασόκ.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια η καλύτερη τοποθέτηση όταν είσαι σε Δήμο είναι υπεύθυνος νεκροταφείου.
0: Ναι.
1: 40 που ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι.
0: Η άλλη ελληνική ταινία η οποία βγαίνει και αυτή που είπα εγώ ότι μου θυμίζει λίγο οικονομίδη λέγεται «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο».
1: Α, μπράβο, λέγε.
0: Παίχτηκε στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και όπως λέει ο Γιάννης είναι μια ιστορία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο οικογενειακή. Παίζει 20χρονη Λένα, κεντρικό πρόσωπο έτσι, της ταινίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η οποία επιμένει να παλεύει με τα ποικίλα μέτωπα εναντίον της. Δεν μπορεί εξάλλου να κάνει και διαφορετικά. Χάος στο σπίτι, όπου η Αλβανίδα θετή μητέρα εργάζεται κατοίκον κομμότρια, την ώρα που ο Έλληνας πατέρας είναι αραχτός όλη μέρα στον καναπέ ζώντας από το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει ένας μικρός θετός αδερφός, οπότε λέει ο Γιάννης άστα να πάνε. Η Λένα χάνει τη δουλειά της στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
0: αλλά τη διεκδικεί ξανά με το επιχείρημα όταν έγκυος όταν έχει απολυθεί. Άρα κάποιος πρέπει να απολυθεί στη θέση της.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι πρόκειται. Για κάτι το οποίο απεικονίζει ομάρια ρεαλιστικά μια πολύ δυσάρεστη διάσταση ελληνικής μιζέριας
1: mm-hmm.
0: που αφουγκράζεται την πιο άσχημη πλευρά της εργατικής τάξης στη σύγχρονη αθηναϊκή κοινωνία. Και λέει ότι τελικά ο σώζον εαυτόν σωθήτων είναι το μόνο σύνθημα που έχει σημασία. Μπα, εντάξει.
1: 2,5 ή 2.
0: Νομίζω από το Γιάννη 2,5.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου πω τώρα. Για τους υπόλοιπους μπορεί και πιο ψηλά, μπορεί και πιο χαμηλά.
1: Πιο χαμηλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν τα βρίσκω τώρα, δεν τα βρίσκω.
1: Δεν το έχουν δει.
0: Δεν το έχουν, ναι, το έχουν βάλει. Δεν έχουν βάλει, πώς το λένε.
1: Έχει παιχτεί και πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό. Θα το είχαν τότε όταν παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Τίποτα άλλο.
0: Βγαίνει η ετοιμιγορία.
1: Τι είναι ετοιμιγορία.
0: Η ετοιμιγορία είναι μια ταινία. Η
1: το
0: οποία...
1: Βέρντικ, έπαιζε ο Ρομπέρτ Ντιβάλ.
0: Όχι, όχι. Είναι σαν να είναι remake των 12 ενόρκων. Εντάξει, όπου εμένα, από αυτά που διάβασα μοιάζει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή υπάρχουν όλοι οι ένορκοι.
1: Οι 11 θέλουν να τον καταδικάσουν και ένας ήρωας.
0: Κοπέλα είναι η ηρωίδα που θέλει να τον αθώσει.
1: Τώρα την κάναμε κοπέλα. Όχι, είναι... κοπέλα ήταν και σε άλλη περίπτωση νομίζω.
0: Ναι, τώρα είναι στο αρχικό δεν ήταν. Ήταν ο...
1: Υπάρχει μία.
0: Ναι, ήταν ο, πώς
1: υπάρχει
0: λέτε.
1: Μία εικόνα Συνθώ. Του. Αχ, θα θυμηθώ. Τέλος πάντων, λέγε και θα σου το πω.
0: Λοιπόν, ο Χένρι Φόντα ήταν ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, Χένρι Φόντα παίζει.
0: Στο 12 ένωρο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Έχει γυριστεί για δεύτερη φορά. Ταινιάρα.
0: Και έχει παίχτηκε στο σινέμα και στα θέατρα κτλ. Η υπόθεση λέει, της Σιμιουγοράς, λέει ο Γιάννης, είναι πιο περίπλοκη.
1: Δηλαδή.
0: Σε σχέση με τους ενόρκους. Εντάξει. Με το θεατή να χάνεται μέσα σε διάφορες λεπτομέρειες που παρά τη σημασία τους μπερδεύουν την παρακολούθηση. Όμως όλο το κλίμα της ταινίας έχει ουσία και δυναμική σε αυτό που τελικά η ταινία πρεσβεύει.
1: Δύο.
0: Δεν έχω αστεράκια ούτε εδώ.
1: Ούτε ο Γιάννης έχει βάλει.
0: Δεν έχουν μπει τα αστεράκια στο Αθηνόραμα. Λέει τη Μουγόρια δικαστικό θρίλερ και είναι εντυπωσιακό ότι διαρκεί κάτω από 90 λεπτά, σπάνιο πια, και ότι η παραγωγή είναι Λουξεμβούργο-Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Λουξεμβούργο-Ιρλανδία, οκ. Ναι. Okay.
0: Όποιος θέλει από την άλλη blockbuster και τα λοιπά, βγαίνει το Masters of the Universe, ο σατανικός Σκέλετορ.
1: Τι είναι Masters of the Universe? Είναι... Κάτι παιχνίδια δεν ήταν, ρε.
0: Ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: Είναι. Τι λένε οι κριτικοί μας για αυτό το θέμα?
0: Ο Γιάννης γράφει τίποτα. Λέω όσα.
1: Άσε δεν τη ζνομπάρει, αρε. Πήγαινε παρακάτω, ρε Γιάννη. Θέλουμε να πάμε, να δούμε. Να πάμε ή να μην πάμε.
0: Λέει, να σου πω τι λέει χαρακτηριστικά.
1: Στρατήθηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πάει.
0: Λέει ότι οι ηθοποιοί όπως ο Ίντρις Άλμπα και ο Τζάρεντ Λέτο κάνουν το κέφι τους φορώντας γελίες πανοπλίες, ουρλιάζοντας και παλεύοντας μεταξύ τους.
1: Εσύ δεν το λες. Πήγε.
0: Ναι, πήγε. Αλλά γράφει δύο λέξεις.
1: Ωραία, δεν χρειάζεται να γράψει.
0: Για τον Αρμοδοβάρα δύο σελίδες.
1: Υπήρχε φωτογραφία, έχει βγει με τους Universe.
0: Όχι. Ο πρωταγωνιστής Νίκολας Γκάλιτζιν θυμίζει τον Μπράτ Πιτ στα νιάτα του, λέει.
1: Δεν είναι λίγο όλο.
0: Την πέφτουμε αυτό. Και στον πρωταγωνιστή. Τι να πω.
1: Οι άλλοι τι λένε για αυτή την ιστορία?
0: Κοιτάξτε.
1: Ο Δανίκας τι λέει.
0: Ο Δανίκας νομίζω. Να σου πω τώρα, εδώ έχει αστεράκι.
1: Όχι, βέβαια. Να έχει πάει στο Master of the Universe.
0: Έχει πάει και του βάλει ένα.
1: Του έχει βάλει άσο.
0: Ναι.
1: Του ξεγείδει για ένα όμως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Πλην του ήρωα Χαρμπή που του έχει βάλει δύο.
1: Με το Χαρμπή θα
0: χωρώ. Όλοι οι άλλοι βάζουν από 1,5 και κάτω.
1: Τι περιμένεις εσύ?
0: Ο Ζουμπουλάκης 1,5. Όχι, δεν περιμένω.
1: Πρέπει να βλέπετε η ταινία, αλλά σκέψτε τώρα, ο άλλος έχει πάει στις Κάνες. Έχει ζήσει 15 μέρες στις Κάνες. Τον έχουν ξεκάνει. Αν ο Βιμ Βέντερς πρέπει να βγάλει από την ταινία, να μην την ξαναπέξουν από την ταινία, επειδή η Ναστάσια Κίνσκι ήταν 13 χρονών και βγήκε ξαβράκου. Όχι, τι να κάνουμε, βγήκε ρε παιδιά. Λοιπόν, οι ταινίες δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να φερούμε, ας πούμε, από τις ταινίες, από τα γάλματα, από το ένα από τα άλλο. Ωραία, okay.
0: Ξεκινούμε ένα σχέδιο.
1: Αλλά το βάζουν μαζί και τα βάζουν με τους Masters of the Universe.
0: Επειδή πολλοί πήγαν τα παιδιά τους, να πω ότι βγαίνει η ζωή και τα ζωάκια της.
1: Τι είναι η ζωή, η ζωή Κωνσταντοπουλού?
0: Όχι, παιδί μου. Η ζωή είναι σπανίδα.
1: Και τα ζωάκια, δηλαδή. Η τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα
0: έχει. Η Φάρμα των Ζώων, μια ακόμα Φάρμα των Ζώων, βασισμένη στο αριστούργημα του George Orwell. Δεν την παρουσίασε, λέει, δυστυχώς η εταιρεία διανομής.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε να δείτε μια καλή ταινία, σπάνια ταινία, παράξενη ταινία του 1995 κάπου εκεί, ξαναβγαίνει, λέγεται Θέσεις, είναι ισπανική και έχει ένα παρανοϊκό σενάριο.
1: Ότι.
0: Όπου μια, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι φοιτήτρια ή κάτι τέτοιο, βλέπει ένα από αυτές τις ταινίες, ξέρεις, που δείχνουν πραγματικούς φόνους. Πώς τα λένε αυτά,
1: Σνάφ. Ναι, ωραίο Σνάφ. Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Τα στη μόδα αυτά το 70.
0: Αυτό, γιατί το θυμάμαι τώρα? Γιατί είναι, το είχα δει και μου είχε αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πάνω χτίζει μια πλοκία, ας πούμε, κλπ. Αλλά το θυμάμαι γιατί είναι η πρώτη ταινία ενός σπουδαίου Ισπανού σκηνοθέτη, που δεν είναι Αλμοδοβάρα, αλλά είναι πολύ καλός, που λέγεται Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ, και τον ξέρουμε και από το Θάλασσα Μέσα μου, αλλά και από τους άλλους.
1: Ωραία ταινία. Δεν το έχω δει.
0: Το Θέσεις είναι, εσένα δεν σου αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Εσένα όχι. Αλλά γενικώς το συνιστώ, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.

0: για το Φούντα λέει και τον Όφη τι έχετε. Νομίζω μένει στον Όφη ο Φούντα. Ήταν να πάει στον Άρη.
1: Δικό σου, εντάξει. Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μένει στον Όφη και καλά κάνει.
1: Και έχουμε τον Γιώργο Τσάκηρη.
2: Ναι, χαίρετε, πώς είστε.
1: Ναι. Εσείς.
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, ναι, χθες είχαμε τον Ζυκμπόφ, από σήμερα θα έχουμε τον Νίκολιτς, καλά πάει το έργο, ευτυχώς. Να βγει ο Ιόνιος, γιατί δεν βλέπω κίνηση πολύ, τη δραστηριότητα. Να μας κρατήσει λίγο η ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στον Νίκολιτς, δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι έχουμε πει, παρά μόνο η επιθυμία για επιπλέον χρόνο από το 28. Αυτό που είχαμε πει και είχαμε αποκαλύψει ο Μπίγκος Πορεθόμενος 4,6, ότι οι δύο πλευρές θέλουν και ειδικά ο Νίκολιτς θα ήθελε να επεκτείνει το συμβολέο του μέχρι το 2028 με την ΑΕΚ.
1: Πότε το είχε ανακοινώσει ο Ηλιόπουλος, Γιώργο?
2: Ορίστε.
1: Αυτή είναι η ιστορία, πότε δεν είχε ανακοινώσει ότι θα το
2: δεν είχε ανακοινώσει κάτι, εμείς είχαμε πει. Εμείς είχαμε πει.
1: Δεν το είχε πει ποτέ ο Ηλιόπουλος?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, okay.
2: Όχι, όχι, δεν είχε πει κάτι για ανανέωση, επέκταση, οτιδήποτε.
1: Όχι.
2: Είχε προκύψει από το ρεπορτάζ μας ότι ο Νίκολιτς είναι πολύ θετικός ενδεχόμενο να παρατείνει την παρουσία του τουλάχιστον και μέχρι το 2028 στην Ένωση, γιατί το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 27, θυμίζω. Πάνω σε αυτή τη βάση ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ θέλουν μέχρι το 29. Δεν αποκλείται να μπει και ένα συνένα μεταξύ των δύο πλευρών, να ξέρετε, από το 29. Okay. Δεν μιλάμε για πολυετές. Διότι τα πολυετή είναι, ρε παιδί μου, πώς είχε κάνει την πενταετία ο Φερέρ με τον Πάο, με τον Νικολαίδη τότε. Αυτά είναι. Ή ο Αλμέιδα που και αυτός μετά τον πρώτο χρόνο έκανε μέχρι το 28, ας πούμε, και αυτός πενταετία θα έκλεινε. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια επέκταση ενός που ήθελε ο ένας, ενός ακόμα που ήθελε ο άλλος, οπότε θα το πάμε στα δύο. Συνολικά θα είναι δηλαδή, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του όταν τελειώσει, γιατί θα έρθει στο τέλος της εβδομάδας λογικά να μην τον έρθει ο Νικολής ή άλλος στο προγραμματισμό να έρθει πίσω. Οπότε εκτιμώ ότι εκεί μπορεί και να πέσουν οι υπογραφές για να τελειώνουμε.
1: Άρα
2: και να γίνει και να
1: κυκλώσεις. Αλλά την κάνει η δίκηση.
2: Όχι δύο, μωρέ. Είναι απευθείας η επικοινωνία τους ή άλλως, Αντώνη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι κάτι, ξέρεις, όπως και με τον Ριμπάλντα που ακολουθεί. Δεν είναι κάτι ποιος το έπεσε ποιον γιατί και ξέρεις.
1: Ναι.
2: Επιθυμία ήταν αυτή, το ήξερε η διοίκηση ότι του άρεσε πολύ στην Ελλάδα και θα ήθελε για ένα ακόμα χρόνο. Για να εκμεταλλευτεί αυτό εκείνη, επειδή τον πιστεύει πάρα πολύ ο Ηλιόπουλος, ήθελε να του δώσει ένα επιπλέον εκείνος, να πάρει και η ΑΕΚ κάτι παραπάνω, δηλαδή. Εσύ θέλεις για ένα, εμείς θέλουμε για δύο, να το πάμε μέχρι το 29. Θυμίζουμε ότι το 27 ήταν, δηλαδή αυτό που λέγεται για πολιετές δεν υπάρχει. Επί της ουσίας είναι συν 2. Αυτό γίνεται, δεν αλλάζει κάτι. Δεν πάει δηλαδή από το 28, από το 27 που ήταν στο 32, ώστε να πούμε ότι είναι όντως πολιετές. Θα πάει μέχρι το 29 και ίσως να υπάρξει και συν 1. Που δεν, ξέρετε ότι πολύ καλά ότι δεν αναγνωρίζει το αν χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί να χωρίσουμε.
1: Αν είναι και αυτόματη ρήτρα, δηλαδή πίσω ότι υπάρχει ένας χρόνος που αυτόματα ανανεώνεται το συμβόλαιο και πάει.
2: Ναι, αλλά και αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο, θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο. Δηλαδή τους παίχτες αυτό συμβαίνει όταν κάνουν, πιάνουν το 60% συμμετοχών για παράδειγμα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Στους προπονητές δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο. Το μόνο που μπορεί να πει είναι αν πιάσει το 60% των αγώνων στον πάγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες και πλάκα. Στους προπονητές βάζουν κάτι άλλο. Βάζουν κάτι μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Να μου λυπηρώ, 3 μήνες, 5 μήνες, 4 μήνες, τέτοια βάζουμε.
0: Ξέρω τώρα ότι ο Ματζάρη που ήρθε στον Ηρακλή έχει βάλει έναν όρο ότι αν τον διώξουν, ας πούμε, πριν από τον Νοέμβριο θα πάρει όλη την αποζημίωση. Αν τον βάλουν μετά τον, αν τον διώξουν μετά τον Νοέμβριο θα πάρει τα... Πώς το λένε,
2: το απομείνεται. Αυτό που θα απομένει να παίρνει. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε εδώ ότι αναμενόμενα ο coach θα πάρει αύξηση βέβαια για να γίνει αυτό, έτσι. Η αύξηση θα αφορά μίνιμουμ 200.000 ευρώ στο συμβολίο του, που είναι ήδη πολύ ψηλό, είναι το ψηλότερο ever προπονητή στην Ένωση, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι ότι θα μιλάμε για πολύ μεγάλο bonus για back-to-back πρωτάθλημα. Είναι μεγαλύτερο το bonus για back-to-back πρωτάθλημα από την είσοδο στο league phase του Champions League. Εντάξει, είναι και πιο βατό το πρώτο. Ναι, το δεύτερο είναι και πιο βατό λίγο. Υπό την έννοια ότι είναι ένα match, είναι 50-50. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μαραθώνιο. Το άλλο,
1: άμα κάνει πάνω.
2: Οικονομικά θα φέρει πολύ, πολύ μεγάλο. Ούτως ή άλλως έχει μπόνους που προβλέπεται. Είναι
1: οικονομικά πέρυσι. Για την ΑΕΚ το να μπει στη.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό έσοδο θα είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα φτάσει, κοίταξε, το μήνυμα είναι τα 24 εκατομμύρια ευρώ για την ΑΕΚ στο Champions League, έτσι. Για να ξέρει ο κόσμος. Επειδή πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει 34 που μπήκε και συνολικά πήγε γύρω στους 41-42 λόγω και των εικόνων που έκανε. Είναι άλλο το μαξιλαράκι να του το πω να το δώσω στα ελληνικά του Ολυμπιακού και άλλο τη ΑΕΚ.
0: Η εκκίνηση είναι πιο ψηλά. Και αυτό...
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Και αυτό ξέρεις είναι και κάτι που μπερδεύει γενικά. Δηλαδή θυμάσαι παλιά.
2: Επίσης λέγανε... δεν υπάρχει market pool πλέον.
0: Α, γεια σου, αυτό ήθελα να πω.
2: Παλιά αντί για εκ και Ολυμπιακός θα πάρουν 24-30 τόσο. Δεν
0: θα πάρουν τα λεφτά που είναι να πάρουν. Και μάλιστα σε συμφέρει να, αν είσαι στην
2: προηγούμενη. Να μπαίνει ο άλλος.
0: Ακριβώς. Αν είσαι Ολυμπιακός που είσαι ψηλά, να μπαίνει ο άλλος γιατί είσαι πιο ψηλά και παίρνει περισσότερα χρήματα. Από το να μπει ένας άλλος που είναι πιο ψηλά από σένα και σου τα παίρνει.
2: Έτσι. Και α μείνει από τη χώρα σου.
0: Ακριβώς.
2: Το λες γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δεν το ξέρει. Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Απλά η ΑΕΚ ό,τι και να γίνει, μπει δεν μπει Ολυμπιακός και αυτή να μπει, 24 θα πάρει. Ναι, και από εκεί πέρα, ό,τι κερδίζει βέβαια με τα νίκες, έτσι, γιατί οι νίκες είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και τα μήνυμα μέσα εδώ τα έχουμε πει, θα είναι γύρω στα 20 ούτως ή άλλως, γιατί και στο άλλο να πάει, στο Europa, στο League Face του Europa, θα έχει εξασφαλίσει 8 από τις δύο προγραμματικές διαδικασίες. Η δεύτερη δεν πιάνει καν, την παίρνει αυτόματα τον bonus πρόκριση δηλαδή, είναι τα 8 εκατομμύρια αυτά που λέμε, 4,5 που συμμετείχε στα playoff του Champions League και 5 που μπαίνει απευθείας στο άλλο, 4 κάτι. Συν αυτό που θα κερδίσει στο League Face που είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό λέω θα φτάσει γύρω στα 20 και εκεί εκατομμύρια. Θα είναι πιο κάτω βέβαια από το Champions League, γιατί σας λέω και πάλι και εμένα στο Champions League 24-25, συν μετά τα υπόλοιπα με νίκες, ισοπαλίες και μην βάλω μέσα και τα εισιτήρια, γιατί συνάκη θυμίζω το πακέτο των εισιτηρίων είναι εντελώς ξεχωριστό. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τα εγχώρια μάτς. Λοιπόν, μετά τον coach μας θα ακολουθήσει και ο Ριμπάλτα λογικά και τον αποκλείω πολύ άμεσα να γίνει και αυτό αν επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί βρισκόταν θυμίζω στην Ελβετία.
1: Για να νέο
2: ναι, ναι, ναι, είναι πακέτο το θέλει ΑΕΚ αυτό, να πάει και αυτός μέχρι το 29. Mm-hmm. Εδώ μπορεί να μπει και μια ρήτρα για τον Χαβιέ, την οποία θα θελήσει να την πληρώσει γιατί δεν θα βάλει και θα φύγει εφόσον θέλει να πάει σε άλλο κλαμπ, για παράδειγμα μεγαλύτερο ή σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Και στον coach μπορεί να υπάρξει ρήτρα, αλλά δεν μπορεί να μπει παραπάνω από 1,5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Γιατί θυμίζω ότι στην ΑΕΚ τον απέκτησε, κατέβαλε ο ίδιος προφανώς μέσα στη ΑΕΚ φαντάζομαι, ένα ποσό πολύ μικρότερο για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ από τη ρωσική ομάδα. Γύρω στα 600.000 ευρώ ήταν το bonus αποδέσμευσης, να το πω έτσι, του Νίκολιτς. Ναι. Οπότε και νομίζω ότι δεν θα ξεπερνάει κατά πολύ τώρα 100.000 ευρώ τη ρήτρα. Θα το δούμε βέβαια στις λεπτομέρειες, να λέω αυτά που ξέρω καλύτερα στο 100%, να μην μπαίνουμε σε πιο υποθετική βάση και ξέρεις ερωτηματικά. Πάντως και τον Ριμπάλτο για εκεί το βλέπει ο coach για το μέχρι το 29. Και θα έχει και μπόλους τα οποία και ο Ριμπάλτο θα υπάρξει μια αύξηση εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία και εδώ έτσι μιλάμε και για μια κατάσταση πολύ πιο εύκολη για να γίνει συμφωνία, διότι μιλάνε απευθείας και καθημερινά ο Λιόπουλος με τον Ριμπάλτα. Και εδώ θα έχουμε μια αύξηση 200.000 ευρώ, κοντά στα 100.000 ευρώ θα είναι η αύξηση για τον Ριμπάλτα. Συν επίσης όμως επίτευξη, μπόνους επίτευξη στόχων που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο deal που είχαν κάνει όταν ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του ΣΑΕΚ τον Οκτώβριο του 24, αν θυμάμαι σωστά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Να πω αρχικά ότι ακολουθεί ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου και ο κύριος Χοδροθυμίος και οι ακροατές φυσικά με μπάσκετ σήμερα, χαμός, έχει πράγματα.
1: Ναι, είναι μπάσκετ, πω.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ήτανε φόρ, δεν ήτανε φόρ.
0: Διευθυνσία ήταν.
1: Πουρνία και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι αν κατεβάσεις το Παντού App και πάρεις τον deal, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση. Άρκει να είσαι συνδρομητής Nova και να έχεις το Παντού App. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο, Νικόλας Ακτυπής. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3 σέντρα στις 8. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Αρκετές ελπίδες έχει ο Έλληνας γκάρτ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό της Τίχημαν GBL για τον Ολυμπιακό μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Telecom Center έχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίδητα. Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Παράταση στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας μέχρι τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα, άρχισε η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από το οριστικό deal για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει ένωση και με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλιο Πάοκ, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφι παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Αλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της, αναφέρει σε ανακοίνωση. Στη EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την προεδρία του συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Nottingham Forest, με συγχωρείτε, σε κρούση της Manchester City για τον Elliot Anderson. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή BAM και κατώ.
16: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Wins Sport FM 94 και 6. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: παίζει η εθνική άρα μας σήμερα. Ωραία, και εμείς θα μιλάμε για τα μπάσκετ τώρα.
1: Έλα τώρα. Ένα σωτήρι θα το βγάλουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε δώσει.
1: Ναι, λεφτά.
0: Να το στείλουμε στο χόρμι, να μην το μας τα πει.
1: Έτσι.
2: Πόρτα κλειδωμένη. Μα δεν μπορώ γιατί να θυμηθώ.
1: Έχεις τίποτα να δώσεις στο λαό ή είσαι.
0: Έχω ρε φίλε, τι είμαι.
1: Τσίπης.
0: Έλα σε παρακαλώ. Μαζί μιλάμε τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κάτσε για να αρχίσουν να παίρνουν φωτιά τα τηλέφωνα.
1: Ναι. Σε βρίζει μάντα.
0: Εγώ φταίω. Κάτσε ρε φίλε, δίνω, γιατί δίνω με βρίζουν.
1: Με συγχωρείς.
0: Δεν δίνω με βρίζουν. Λέει, τι να κάνω.
1: Εσύ φταίς για κάτι.
0: Όχι, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Πες μου, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Λοιπόν,
1: να
0: στο βάσει. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-9579-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και αυτομάτως μπαίνετε στην σημερινή κλήρωση. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εδώ στις δρομολογιακές περιόδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι προμηνύες 9 έως 24 Αυγούστου. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα παρακαλώ. 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι παιδιά, γκρι.
15: Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Και επειδή με είπες τσίπι πριν.
1: Μα είσαι τσίπι, ρε φίλε.
0: Ο διαγωνισμός της CGS θα πάει μέχρι τις 3.
1: Να.
0: Γιατί μετά τις 3 θα δώσουμε κάτι ακόμα. Έτσι.
1: Εντάξει. Και γιατί δεν τα λες στον κόσμο, τα κρατάς μυστικά δηλαδή.
0: Μην τους μπερδεύω, μην παίρνουν τώρα και θέλουν μια το ένα, μια το άλλο κτλ. Κατάλαβες, για τη μάντα το κάνω. Που και καλά βρεις εμένα, εσένα πρέπει να βρεις που θα κάνεις το ρουμπούκι.

σήμερα λοιπόν έχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 8 η ώρα, παρακαλώ. Μην ψαχτείτε για αργά και το χάσετε το ματσάκι και ξεχαστείτε. Έχει στις 9 η ώρα τα play-offs για την τρίτη θέση από τον Σμύρνη σε βουλιαγμένη 1-1 είναι η σειρά. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Και έχει στις 11:25 Diamond League στη Ρώμη με τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος των ανδρών. Και όπως προβλέπει ο Μανώλης Μουσουράκης, ήρθε η μεγάλη στιγμή να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα ο Τεντόγλου. Έτσι προβλέπει ο Μανώλης. Συμφωνώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Τεντόγλου. Θα δούμε όμως εάν όντως θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

0: Και επίσης να σας πω ότι σε μια εβδομάδα έχουμε μουντιάλ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
2: Αν δεν τι θα υποστηρίζεις το μουντιάλ?
0: Είμαι πάντα με Αργεντίνους και Άγγλους. Παραδοσιακά.
2: Θα είμαι με Ισπανούς.
0: Εσύ δεν είσαι με Βραζιλιάνους συνήθως?
2: Ναι, μωρά, αλλά.
0: Δεν.
2: Δεν.
0: Κοίτα, και εγώ σου λέω ποιες ομάδες υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς.
2: Ποια Βραζιλία τώρα.
0: Και θεωρώ ότι ναι, καλύτερα η μπάλα θα δούμε από Ισπανούς, αν δεν και Γάλλους.
2: Ναι. Αυτοί είναι και τα δύο
0: φαβορί. Ακριβώς, και όχι γιατί απλά είναι καλύτερες ομάδες, είναι και πιο θεαματικές ομάδες. Γιατί ναι, μπορεί κάποια ομάδα να είναι απλά σοβαρή.
2: Μακάρι να πεταχτεί καμία και να μας εκπλήξει. Εντάξει, οκ. Mm-hmm. Okay.
0: Το μεταξύ έχουμε και τα φιλικά τώρα.
2: Ναι.
0: Άκουγα μια κουβέντα νωρίτερα εδώ στον αέρα. Δεν ξέρεις, ρε φίλε, αν οι ομάδες τώρα, για αυτούς ειδικά που θα θέλουν να ποντάρουν κάτι της, παίξουν
2: όχι,
0: με τα βούνια.
2: Φιλικά πριν από το παγκόσμιο κύπελλο είναι σαν να παίζεις
0: τίποτα, είναι
2: λότο.
0: Από τη μία είναι οι ομάδες που θα πάνε στο,
2: στο
0: παγκόσμιο, οι παίκτες να μην βάλουν τα πόδια στη φωτιά και θα. Από την άλλη, θες λίγο να πάρεις και ρυθμό, να πάρεις και ψυχολογία. Δηλαδή, δεν κατέβεις ένα φιλικό, αφάστε κάνατε τράβαλο στο κεφάλι. Mm. Αλλά είναι πιο πολύ, νομίζω, υπερισχύει η λογική του τύπου πάμε έτσι για ξεμούδιασμα, για λίγο αγωνιστικό ρυθμό. Προσεκτικά, μην τραυματιστούμε, μην τα δώσουμε όλα, μην πάθουμε και καμιά ζημιά.
2: Τι γράφουμε εδώ? Στη Σερβία αποκάλυψαν τα ονόματα των δύο προπονητών που φέρνει ο Νίκολης στην

0: Και ο Μαρόκο φέτος λέει θα πάει ψηλά, έχει κάτι πιτσιρίκια φωτιά. Γενικά το Μαρόκο έχει καλή ομάδα, ναι, και παίζει ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι να βγει το Μαρόκο, να βγει και κάμια ακόμα για να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Να βγει καμιά παράξενη χώρα και να...
0: Θα βγει, εντάξει, τώρα θέμα είναι... Ρε παιδί μου, τι θεωρούμε έκπληξη και επιτυχία. Αν μια χώρα που δεν την υπολογίζουμε δεν είναι στις πολύ μεγάλες δυνάμεις, φτάσει με τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι σούπερ.
1: Εννοείται.
0: Δεν λέμε τώρα φτάσει τελικό να το πάρει. Αλλά ναι.
1: Θα στο πάρει κιόλας.
0: Μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι εγώ θα είμαι και ευχαριστημένος εάν δω δύο ομάδες, τρεις από τις μη κλασικές στους 8 και μία έστω να φτάσει πριν μέχρι τις 4. Να πεις ότι ναι. Είναι το Μαρόκο, είναι η Ιαπωνία, είναι εξω... Μία ομάδα που να πεις ότι είναι το Μεξικό που είναι και διοργανώτρια. Που ναι, μένει το Μεξικό, είναι σταθερά.
1: Καλή ομάδα.
0: Αυτό λέω, είναι σταθερά στα Μουντιάλ και πολλές φορές περνάει και τη φάση των ομίλων.
1: Να βλέπουμε και τον Πινέδα.
0: Αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αυτό λέω. Και είναι καλή η συγκυρία φέτος, διότι εκτός από Ισπανούς και Γάλλους, όλες οι άλλες ομάδες.
1: Ξεζουμισμένοι κιόλας.
0: Ναι, όλες οι άλλες ομάδες δεν είναι στα πικ τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παλιά είχαμε 5-6 ομάδες που λες τώρα πού να παίξει τη Γερμανία, πού να παίξει τη
1: Γερμανία, ξέρω, Βέλγιο.
0: Ναι, τώρα δεν.
1: Ιταλία. Πάει Ιταλία.
0: Ιταλία είχαμε.

Οπότε, όπως λες, Ιταλία είχαμε, Γερμανία δεν. Βραζιλία, Αργεντινή δεν δείχνουν να είναι οι αχτύπητες ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Άρα υπάρχει προσφορό έδαφος να ξεπηδήξουν νέες δυνάμεις.

0: Όλα αυτά λέει που λέτε είναι μπαρούφες. Ποιος ασχολείται με το αν θα φτάσει μια μικρότερη ομάδα μακριά ή όχι. Στο τέλος πάντα μας νοιάζει αυτό λέει που ποντάρουμε και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάνεις λάθος. Δηλαδή ακόμα και έτσι να το δεις, εάν μπορέσεις να διαλέξεις, να διακρίνεις μια ομάδα που θα πάει μακριά, εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο προσεδοφόρο το ποντάρισμά σου. Όχι για να το κατακτήσει, για να φτάσει μακριά. Πάντως λέει να μην υποτιμήσουμε τη Βραζιλία της Αλεπούς του Κάρλο Αντσελότη, ίσως το πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει σε Μουντιάλ, αλλά του πάει το Κάρλο λέει ο ρόλος του Αουτσάντερ. Σαφώς παιδιά, δεν υποτιμούμε καμία μεγάλη δύναμη. Εγώ λέω ότι δεν δείχνει να είναι κάποια από αυτές τις πρώην, όχι πρώην, τις ομάδες που ιστορικά ήταν στα πολύ μεγάλα φαβορή, να είναι ακτύπητη εκτός από, ξαναλέμε, την Ισπανία και τη Γαλλία που είναι ένα κλικ πάνω.
1: Πάντα τα τηλέφωνα μας ανοιχτά, 2, 10.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο νύχτο με μπογιά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: δημοσίων μας αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπόν τη δημιουργία ψευδών.
1: Πάμε να δροσιστούμε.
2: Πάμε ρε φίλε.
1: Στοκχόλμη.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Αθήνα καλή Στοκχόλμη, over.
2: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε από τη Στοκχόλμη?
2: Είμαστε καλά ρε φίλε.
1: Από τη δροσερή Στοκχόλμη ή απλά Στοκχόλμη?
3: Καλή είναι, δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή καθόλου δεν έχει ουσίας. Απλά σήμερα έχει συννεφιά, έχει αρκετή συννεφιά σήμερα και μπορεί αργότερα να έχει μια βροχή, δηλαδή είναι ένα 50% ότι μπορεί να βρέξει το απόγευμα για λίγη ώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά γενικώς οι θερμοκρασίες είναι γύρω στις 18-19 βαθμούς Κελσίου, είναι καλά δηλαδή.
1: Υπέροχα, δεν είναι καλά, τέτοια. Αν με ρωτάς.
3: Είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Και για ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή θερμοκρασία, μια πάρα πολύ όμορφη πόλη στο Στοκχόλμη, πάρα πολύ οργανωμένη, γενικώς έχει πάρα πολύ τουρισμό όλο τον χρόνο και σε αυτό που συζητάγαμε τις προάλλες, Σταύρο, τώρα πέσει το πιάνει την κουβέντα για το αν υπάρχουν δωμάτια για να πάει εδώ στην περιοχή. Είχε μεγάλη ζήτηση αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί?
3: Γιατί γίνεται η μεγάλη διοργάνωση. Εδώ έχει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο και αρέσει τον κόσμο υποδρομίες.
1: Σου είπα κάτι, υπάρχει ένα event, μια συναυλία μεγάλη, ένα συνέδριο, κάτι.
3: Και είναι ας πούμε το grand plan των υποδρομιών. Ναι, δηλαδή αυτή την εβδομάδα είναι το grand plan, δηλαδή μαζεύεται τα.
1: Ναι, σημαντικό event για την πόλη.
3: Και γι' αυτό το λόγο έχει κεντρώσει πάρα πολύ κόσμο από όλο το.
1: Γι' αυτό παιδευτήκαμε.
3: Πέσαμε λίγο στην περίπτωση.
2: Πότε είναι, θα προλάβεις να δεις τις υποδρομίες, τι θα κάνεις?
1: Θα ήταν ιδανικός για αναβάτης ο Σωτήρης. Και γυμνασμένος και με σωματοδομή που πρέπει.
3: Θέλει πιο κοντούς.
1: Ακόμα πιο μικροκαμωμένος.
3: Ναι, εννοείται.
2: Α, βάλουμε το Σταύρο.
3: Ο Σταύρος θα μπορούσε να ήταν.
1: Αναβάτησε ελέφαντα.
3: Τέλος
1: πάντων, πάμε στα της Εθνικής.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, είναι ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο τελευταίο, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία. Είναι μια ευκαιρία για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να δοκιμάσει στο Ηράκλειο, είναι μια ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει κάποια πρόσωπα που έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής, όπως για παράδειγμα οι παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου, όπως ο Κιζηρίδης της Χάρτς που είναι η πρώτη κλίση, ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού είχε κληθεί στα μάτς του Μαρτίου, ήταν στο ρόστερ. Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη, αλλά δεν αγωνίστηκε, μετά μεταφέρθηκε στην Εθνική Ελπίδων, γιατί είχε υποχρεώσει επίσημα παιχνίδια, η Άντερ 21, οπότε δεν αγωνίστηκε ο χαφ του Παναθηναϊκού. Είναι δύο παιδιά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην Εθνική Ανδρών και είναι μια ευκαιρία να πάρουν πιθανόν τα χρόνια συμμετοχής στα δύο φιλικά. Υπάρχει επιστροφή του Ντόι που μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και σαν στόπερ. Κατά κύριο λόγο όμως έχει έρθει για τη θέση του αμυντικού χαφ, γιατί σε αυτή τη θέση αγωνίστηκε φέτος τη Ριωάβε και εκεί τον είδε ο προπονητής της Εθνικής. Υπάρχει ο Ανδρούτσος που πιστεύει μετά από 5 χρόνια και έχει παίξει στα μάτς με την Σουηδία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.
2: Έπαιζε και back.
3: Ναι, και back μπορεί να παίξει και half. Έχει παίξει όλες τις θέσεις ο Ανδρούτσος. Είχε μια πολύ καλή παρουσία με τον Όφη και εκλήθηκε εκ των υστέρων από τον προπονητή λόγω της απουσίας του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Άρα λοιπόν είναι και ο Ντόι και ο Ανδρούτσος. Υπάρχει και ο Μπάμπης Κοστούλας που είχε παίξει ελάχιστα τον περασμένο Νοέμβριο στο μάτσο Ζάλαγκερ Ζέγκη με την Λευκορωσία. Άρα λοιπόν και αυτός μπορεί να πάρει χρόνο στοχής παίζοντας πίσω από τον επιθετικό κυρίως ή και στις δύο πλευρές επίδεσης. Δίνει δηλαδή επιλογές στον προπονητή ο παίκτης Μπράιτον. Αλλά παράλληλα όμως θα δοκιμάσει, όπως όλα δείχνουν, και ένα διαφορετικό σχήμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Θα πάει δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
3: Ναι. Σταύρο Μπάμπη το είχε δοκιμάσει όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις στο Ρέντι.
2: Το πες εσύ ή δεν το σκέφτηκε μόνος του?
3: Κάτι έγινε γενικώς. Παίξαμε λίγο.
1: Μαζεύονται πολλά μυαλά για να συζητήσουν και να καταλέξουν στο καλύτερο σενάριο.
2: Okay, εντάξει, απλά εγώ έπρεπε να κάνω την ερώτηση.
3: Με δεδομένο ότι θα παίξουμε με πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους.
1: Τώρα πάρε και την εξήγηση.
3: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, από εγώ, γιατί η Σερβία είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα κληθεί ο προπονητής να δει την ομάδα και σε πιο δύσκολες συνθήκες και θα κάνει αυτή τη δοκιμή πιθανότατα σήμερα με τη Σουηδία, που είναι ένας δυνατός αντίπαλος και θα είναι και στο Μουντιάλ. Θα δοκιμάσει δηλαδή την ομάδα με τρεις στόπερ και αν ανταποκριθεί καλά η ομάδα, η εικόνα της στο γήπεδο είναι αγωνιστικά κυλήσει καλά, δηλαδή εφαρμοστεί και δούμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι της που θα βοηθήσουν, είναι πολύ πιθανό σχεδόν βέβαιο δηλαδή, να το εφαρμόσει και στα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ σχεδόν τα τελευταία χρόνια με τρεις στόπερ. Δηλαδή σε κάποια συνθήκη του μάτς μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει ο Ομοσπονδιακός των Πολιτών αυτά τα χρόνια, είτε λέγεται τώρα Ιωβάνο, είτε παλιότερα Φανσίπ, ο Γιέτ, Σκίμπε και να πάμε και πιο παλιά. Το έχει κάνει φορές ο Τερχάγκελ νομίζω να παίξει με τρεις στόπερ, πολύ παλιά. Γενικώς δεν βλέπουμε την εθνική μας να παίζει με τριάδα στην άμυνα, γιατί είναι ένα δύσκολο σχήμα, θέλει αρκετή προπόνηση, δουλειά στην προπόνηση, αρκετή ώρα και στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια η άνεση να δοκιμάσει πράγματα στις προπονήσεις. Ωστόσο, αυτές τις μέρες που μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιριστές ήταν εδώ και έκαναν ατομικές προπονήσεις για να είναι εντάξει με την εθνική, είχε την ευκαιρία από την περασμένη πέμπτη προπονητής μέχρι και χθες να μπορεί να δοκιμάσει την ομάδα με τρεις στόπερ. Και από ό,τι καταλάβαμε η ανταπόκριση των διεθνών ήταν καλή. Ας περιμένουμε και στο ματς, γιατί εκεί κρίνονται όλοι στο γήπεδο, άλλο η προπόνηση και άλλο το παιχνίδι, να δούμε αν η εικόνα της ομάδας θα είναι καλή, αν θα είναι αποτελεσματική, αν θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
1: Όντως, και να σου πω κάτι, αν δεν δοκιμάσεις κάποια πράγματα σε φιλικά, πού θα τα δοκιμάσεις. Υποτίθεται ένας από τους λόγους που γίνονται τα φιλικά, αυτός είναι.
3: Σωστό. Είναι ένας λόγος.
2: Έχει κλεισμένα άλλα φιλικά η εθνική.
3: Τώρα πάμε κατευθείαν στα μάτς
2: της
3: νέας σεζόν, δεν έχει φιλικά. Θα ακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο και μετά θα εξελίξουν τα μάτς του
1: Nations
3: League. Η Ελλάδα θα έχει κολλητά 4 παιχνίδια από Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
1: Τα μπακιάδα.
3: Γιατί αλλάζει το φορμάτ του Nations League. Θα δώσει η Ελλάδα 4 κολλητά παιχνίδια. 2 μάτς με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. Δηλαδή 4 μάτς, 2 εκτός και 2 εντός θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Τα 2 εκτός και τα 2 μάτς τα εντός είναι στην Τούμπα. Mm-hmm. Όλα αυτά από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου είναι μεγάλη διακοπή. Και θα ακολουθήσουν και άλλα 2 για να κλείσει το Nations League, το Nations League που έχετε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η εθνική μας ομάδα, γιατί αυτό μετράει, αν είναι σε μία από τις 3 πρώτες θέσεις στον όμιλό της στο Nations League, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κληρώσης για τα προγραμματικά του Euro. Η κλήρωση θα γίνει το Δεκέμβριο, αργή ακόμα. Αλλά αν η Ελλάδα είναι στις θέσεις 1, 2 ή 3, σε μία από τις 3 θέσεις, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρητικά θα έχουν μια καλύτερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.
1: Ναι, ουσιαστικά.
3: Τα προγραμματικά του Euro που γίνονται τον επόμενο χρόνο, το 27.
1: Ακριβώς.
2: Τερματοφύλακα, ποιον θα βάλει?
3: Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βλαχοδήμος σε σχέση με τον Τζολάκη. Είναι μια θέση που έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Είχαμε χρόνια να δούμε, δεν θυμάμαι εγώ την εθνική μας. Με δύο και τρεις μπορούμε να πούμε και τον Μανδά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή μεταφράση. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή ο Βλαχοδήμος ο Τζολάκη είναι πιο μπροστά από τον Μανδά στην ιεραρχία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτό το δίδυμα τον προπονητή. Κάποτε πήρε ο Νικοπολίδης, κάποτε πήρε ο Καρνέζης. Δηλαδή είχαμε τερματοφύλακες, αλλά δεν είχαμε δύο πολύ καλούς πάντα για να έχει τη σχολή προπονητής να επιλέξει. Τώρα στην τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Κουλιεράκης εκτός απρόπτου. Υπάρχει ο Χατζηδιάκος σαν στόπερ, υπάρχει ο Ντόι που μπορεί να δώσει βοήθεια σε αυτή τη θέση, όπως είπα νωρίτερα. Τα δύο fullback θα είναι ο Ρότα, πιο φαρμασμένος δεξιός back στην Ελλάδα μακράν. Αριστερά ο Τσιμίκας, που δεν αγωνίστηκε φέτος με τη Ρώμα, έχει πολύ μικρή παρουσία, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Γιάννη Λούις αυτή τη φορά για τον τραυματίας και θα αγωνιστεί ο Τσιμίκας. Υπάρχει για backup ο Κυριακόπουλος. Αυτοί θα είναι δύο μπακ, Τσιμίκας και Ρότα. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ. Γιατί θα είναι το σχήμα 3-4-3. Στον άξονα τα κεντρικά χαφ θα είναι... Υπάρχει ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Ίσως να έχουν ένα προβάσμα ο Κουρμπέλης με τον Μουζακίτη. Ίσως. Και σαν outsider ο Ζαφίρης που δεν έκανε καλό δεύτερο μισό στον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησε πάνω πολύ το κεφάλαιο του Βορρά. Αυτοί οι τρεις προσεστές διεκδικούν τις δύο θέσεις. Υπάρχει ο Τριάντης. Υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει και ο Ανδρούτσος. Έχουμε επιλογές εκεί αυτή τη φορά, στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση, στο 3-4-3, θα είναι ο Μάσουρας, θα είναι ο αρχηγός σημαντικά. Αριστερά ο Τζόλης, ο πιο φορμαρισμένος ένας προσθεστής. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. 3-4-3. Mm. Βλέπετε, παρατηρείτε ότι στις θέσεις των πλάγιων...
2: Ποιον άλλο σεντερφόρ έχει μαζί του?
3: Έχει το Δουδίκα και τον Τετέι.
2: Α, οκ. Έχει.
3: Θα αγωνιστούν σίγουρα.
1: Μια χαρά και δύο.
3: Ο Δουδίκας και ο Τετέι ανάλογα. Βεβαίως ο Τετέι επειδή δεν έχουμε πολλές επιλογές στα εξτρέμ,
2: μπορεί να παίξει και στην άκρη.
3: Μπορεί να παίξει και στην άκρη. Το έχει κάνει αυτό. Το έχει δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς και στα προηγούμενα παιχνίδια του Μαρτίου. Αλλά σέντερ φορ είναι η θέση του, δεν είναι εξτρέμ, αλλά λέμε όλα. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο Μπάμπης ο Κοστούλας που προσφέρει λύση στον προπονητή. Μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει την κορυφή, δεξιά, αριστερά. Και αυτό είναι καλό.
2: Καλά, με τρεις σέντερ φορ τώρα εκεί αποκλείεται να τον βάλει μόνο του στην κορυφή. Δεν...
3: Το Κοστούλα λες. Ναι, το πιθανότερο είναι να μπει από πίσω, ναι. Αυτό όταν κλείθηκε ο Κοστούλας, κλείθηκε για να παίξει στις δύο άκρες επιθέσεις και πίσω από τον φορ. Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις θέσεις. Αλλά μπορεί να παίξει όμως και στην κορυφή. Στον Ολυμπιακό όταν ήταν και πιο μικρός.
2: Μπορεί να παίξει, δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει, αλλά
3: ναι, έχει. Ναι, ναι. Έχει επιλογές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που δεν έχουμε πάρα πολλούς παίχτες, λύσεις, είναι στα άκρα της επίθεσης. Εκεί βλέπετε.
2: Γιατί λείπει και ο Καρέτσας τώρα.
3: Ο Καρέτσας, ναι, και ο Κωνσταντέλιας δεν έχει έρθει στις κλήσεις. Είχε κάποιες ενοχλήσεις, μίλησε με τον προπονητή και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του.
2: Συλλοβαριέται κιόλας.
3: Ναι, και άρα λοιπόν περιορίζονται πάρα πολύ οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Μια Σουηδία η οποία θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, μπήκε από το παράθυρο του Nations League, έπαιξε τα μπαράζ, κατάφερε να περάσει τους Ουκρανούς και τους Πολωνούς, δηλαδή χρειάστηκε προσπάθεια, τα κατάφερε.
1: Έκανε πολύ κακά προγραμματικά,
2: Ο Ελίασον έχει πάει στην Εθνική.
3: Νομίζω ότι δεν είναι ο Ελίασον, όχι. Δεν έχει κληθεί.
1: Ωραία.
3: Αλλά περιμένουμε, ο Γιόκερες που ήταν με την Arsenal χθες ήρθε, και προπονήθηκε με την Σουηδία, δύσκολα να είναι στην δεκάδα.
2: Καλά, στον βάλουν σε ένα άλλο μάτς τώρα, μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα.
3: Είναι η πρόβα της Ενάλη, αυτή είναι το τελευταίο του μάτς για το Μουντιάλ. Θα παίξει ο Ισακ.
1: Εντάξει, θα. Δεν θα παίξει ο Γιώργης, θα παίξει ο Ισακ. Δηλαδή τώρα.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Okay.
3: Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος για τους Σουηδούς, που παίζουν και αυτοί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υπάρχει μια σχετική κρίνια. Θυμίζω ότι και στο τελευταίο φιλικό το προηγούμενο με την Νορβηγία χάσαν 3-1, φάγανε κολλητά 3 γκολ. Και γενικώς υπάρχει μια σχετική κρίνια, πώς θα είναι η ομάδα στο Μουντιά.
2: Θα κάνεις καμιά ομιλία πριν το μάτς, θα τους πάρουμε, μην τυχόν και τους πάρουμε το κέντρο και χάμε και μην είμαστε συνέχεια στη σέντρα, όχι έτσι.
3: Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα φτιαγμένα.
1: Όλα
3: που έχω. Και οι αναλύσεις του αντιπάλου πιστεύω ότι θα μας διαψεύσουν.
1: Ωραία, να σε καλά στο τύρι. Αυτό η ώρα λοιπόν, Σουηδία Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Big Wins for FM 94,6.
14: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά.
2: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι ο Ταμπάκος έχει πάει στο αυτό και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της εθνικής ομάδας και δεν μολτάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο...
1: Το ένα δεν ανέρθει το άλλο. Άσο που
2: ναι,
1: τα
2: όχι, λέω αν το πιστεύεις, ας πούμε.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Τι? Τα έχει δημιουργήσει.
2: Τα της εθνικής.
1: Ναι.
2: Όχι τα της περιοχής.
1: Όχι, αυτό λέω, για τα τεκτενόμενα που λες. Πολύ, πολύ.
2: Ή έχει, δεν ήξερε.
1: Έχει δικούς ανθρώπους.
2: Ως αλογομούρης που είναι ότι έχει το ιστορικό.
1: Ψάχναμε δωμάτιο και δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το άλλο. Λέω κάτι γίνεται, λέω, για να μην μπορούμε να βρούμε δωμάτιο. Αλλά τα τεκτενόμενα δεν χρειάζεται. Έχει δικούς εκεί τοποτηρητές. Έχει δώσει τις οδηγίες του και σου λέει: αν κάτι δεν γίνει όπως τα έχω πει, ενημερώστε με για να επέμβω.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Κανονικά σε αυτές τις αποστολές έπρεπε να στέλνουμε και έναν τύπο που δεν τον ξέρει κανένας με μια κάμερα και να παρακολουθεί αυτούς τους διάφορους και να το παίξουμε μετά, να το κάνουμε serial στην τηλεόραση.
1: Κατά αποστάσεις από αυτό.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμές, αν χθες για άλλους εσάς και τρέχαμε τώρα με ρεπορτάζ και τα λοιπά. Πάμε σε εσάς. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Ναι.
3: Συγχωρέστε με, αλλά... αγωνία.
1: Αλλά, συγγνώμη, κάτι πάτσες και δεν σε ακούσαμε. Σε χάσαμε τι είπε, συγχωρέστε με, αλλά...
3: Ναι, χίλια συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
3: Μ' ακούτε, κύριε?
2: Βεβαίως. Ναι, ναι.
3: Τώρα μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, ακούμε πεντακάθαρα.
3: Α, ωραία. Όπως σας είπα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε ραδιόφωνο. Παναθηναϊκός, Θανάσης. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και να είστε καλά. Πώς είστε γενικά, είστε καλά?
2: Όλα καλά.
1: Από υγεία σφίζουμε.
3: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι θα έχω και εγώ 3-4 λεπτά. Δεν ξέρω, ίσως και λιγότερο χρόνο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος αδικείται στο θέμα της διαιτησίας, καλή ώρα στο μπάσκετ. Οι αρμόδιοι φορείς, ο πρόεδρος, οι φορείς της ομάδας, πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν και τελικά αν ισχύει αυτή η διαμαρτυρία, γιατί μπορεί να μην ισχύει.
2: Ναι, και είστε καινούργιος στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μου πείτε, όταν κάποιες φορές αδικεί ο Παναθηναϊκός κάποιες άλλες ομάδες, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι άλλοι?
3: Με τον ίδιο τρόπο.
2: Πώς,
3: με τον ίδιο τρόπο.
2: Πώς, για πείστε μας τον τρόπο.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά.
1: Εσύ ρωτάς πώς πρέπει να αντιδράσουν. Προφανώς
3: μπορεί, δηλαδή, επίσημη...
1: τα αρμόδια όργανα, προφανώς. Που αυτό κάνουν κάθε φορά όλες οι ομάδες, διαμαρτύρονται, βάζουν ανακοινώσεις κτλ.
3: Τα αρμόδια, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω, τα αρμόδια όργανα ποια είναι? Δηλαδή, πείτε ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Επειδή μου δεν έχει κάνει η διοργανώτρια.
3: Όχι, ναι.
1: Είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλημάτων ή του κυπέλου, αναλόγως την διοργάνωση που γίνεται. Και φυσικά η Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτές
3: πολύ
1: είναι
3: ωραία,
1: οι δύο θεσμικά κατευθύνσεις που πρέπει ή πρέπει. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς ή να εκφράσεις τα παράπονά σου, να στείλεις τα ανακοινώσεις σου ή τα οτιδήποτε άλλο. Θεσμικά δηλαδή.
3: Τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν κάποιοι διαιτητές δεν σφυρίζουν, σας λέω, ας μιλήσουμε για το χθεσινό αγώνα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί, αλλά πείτε ότι μιλάμε για κάποιον άλλο αγώνα. Πασχετικό πάντα, γιατί δεν θέλω να το κάνω γενικό. Μια ομάδα υποστηρίζει ότι έχει αδικηθεί. Εσκεμμένα ή όχι? Εγώ σας λέω ότι παίρνω την καλή, την καλή πλευρά.
1: Ότι δεν είναι
3: σκεμμένα. Δεν είναι σκεμμένα, είναι από λάθος, από διαιτητών οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και δεν είναι σωστοί στο σοβαρό αυτό έργο, λοιπόν, αυτό που διατελούν.
1: Κάθε φορά που θα έπρεπε να γίνει, είναι υποτίθεται υπάρχουν παρατηρητές διαιτησίας κτλ. Και κρίνουν αν η διαιτησία ήταν σωστή ή όχι, καλή ή όχι, και υπάρχουν και τιμωρίες ή πάβει κάποιος να σφυρίζει για ένα χρονικό διάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το αποφασίζει η αρμόδια αρχή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές έβλεπα τον αγώνα. Ισχύει ότι αν αυτό που λέτε, αυτή η διαδικασία ισχύει, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ένας διαιτητής να τιμωρηθεί για μία αγωνιστική, για δύο αγωνιστικές, το ανώτερο όριο το ξέρουμε. Γιατί όταν πραγματικά...
1: Υπάρχουν διαιτητές που έχουν καθαιρεθεί κιόλας. Αλλά ξαναλέω, αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει η Επιτροπή Διαιτησίας.
3: Η Επιτροπή Διαιτησίας. Πολύ ωραία. Συνεχίζω πάλι αυτό που λέω, χωρίς να θέλω να κουράσω. Επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα, εσείς από την τεχνογνωσία που έχετε στο χώρο, επειδή βρίσκεστε στο χώρο, θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς, λειτουργούν, ας το πούμε,
2: Όχι.
1: Κατά περίσταση, άλλες φορές είναι πιο σκληροί, άλλες φορές είναι πιο μαλακοί.
2: Δεν γεννηθήκανε τα τελευταία χρόνια. Όλα, υπάρχουν
1: σε όλα
2: χρόνια,
1: τα κλίματα, σε όλα τα μήκη και τα κράτη και τα πλάτη της υφήλιου.
3: Πολύ ωραία. Θα σας αφήσω.
1: Ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Απλώς θέλω να πω πραγματικά πολύ γρήγορα ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Προσωπική γνώμη εκφράζω, αλλά θεωρώ ότι, και όχι στην τελευταία φάση, θεωρώ ότι αν δούμε τις φάσεις μία-μία, επειδή κάποια πράγματα θεωρώ δεν είναι στην κρίση, δηλαδή όταν δεν ακουμπάς τον παίχτη και δίνεται φάουλ, εγώ δεν λέω για την τελευταία φάση, εκεί παραξενεύεσαι και λες αφού δεν τον ακούμπησε το παίκτη, πώς δίνει φάουλ. Όταν γίνεται ένα φάουλ και μπορεί να δοθεί ακόμα και αντιαθλητικό και δεν δίνεται καν φάουλ, θεωρώ ένα φάουλ που έγινε στον Άννα, ας το πούμε, στη μέση του γηπέδου.
2: Πόσο χρονών είστε,
3: Είμαι 45.
2: Άρα είστε μεγαλωμένος με Βασιλακόπουλο, δεν μπορεί να μην είστε.
3: Πραγματικά εγώ δεν έχω κανένα ίχνος οπαδικού τώρα χαρακτηριστικά.
2: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Και τα είχατε δηλαδή, δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά, αδελφέ. Γιατί πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως, να κάνουμε κλήρωση.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Γιατί μετά έχουμε κι άλλο δώρο. Λοιπόν, θέλω για τα εισιτήρια της Jets έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 57.
2: Κάθε μέρα μεγαλώνεις, έτσι.
1: Τι να κάνω εγώ, αφού φεύγει το πράγμα. Σαν φρέσκο ψωμάκι.
2: Λοιπόν, από το 1 έως το 57.
1: Ναι.
2: Το 32.
1: Ωραία, ένα, τι είναι το...
2: Το
1: ένα.
2: 32.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Δημοπούλου Θεοδώρα, 934, για να αρχίσω τηλεφώνου, Δημοπούλου Θεοδώρα. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Μετεπιστροφής στον προορισμό του Αιγαίου της ΣΥΤΖΕΤ επιθυμεί.
2: Okay.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3 σέντρα στις 8. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Αρκετές ελπίδες έχει ο Έλληνας Γκάρτ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό της τύχημα GBL για τον Ολυμπιακό μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Telecom Center έχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Παράταση στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας μέχρι τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης ανοιχτού το θέμα του Τσάπρα. Άρχισε η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα δύο χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από οριστικό deal για νέο συμβόλαιο. Τους συμπατριώτες του Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς θέλει να εντάξει στο προπονητικό στάφ της Ένωσης ο Σέρβος τεχνικός, όπως γράφουν στην πατρίδα του. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλη Πάου, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ. Σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγιέρο που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό Άκτορ και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το Δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Στην EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την προεδρία του συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Nottingham Forest σε κρούση της Manchester City για τον Elliot Anderson. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε, πήγαμε στο Παραφέρεμ στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Σωτήρη Ταμπάκο από την Σουηδία. Δεύτερο παιχνίδι όμως δίνουμε εδώ,
1: στο
0: Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην Ιταλία. Το Παγκρίτο λοιπόν υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και την θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει 5 διπλές προσκλήσεις για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Ιταλία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκπομπής. Ξαναλέμε, 5 διπλές προσκλήσεις.
2: Εισιτήρια για το Παγκρίτιο που η Εθνική θα παίξει με την Ιταλία. Παρακαλώ. Την παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Σας ρωτήσατε για κάποιο τραγούδι. Τι σημαίνει η λέξη «declaré»?
2: Ναι, «declaré», ναι.
0: Αναρωτήθηκα εγώ. Ναι.
3: Λοιπόν, «declaré» είναι από το λατινικό «declare» που σημαίνει «δηλώνω» και μετά έγινε και αγγλικό, έγινε «declare».
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι «declare», «δηλώνω», ναι. «Δηλώνω», ναι. «Σαφώς».
2: Ναι.
3: Είναι κάτι, μια υπεύθυνη δήλωση. Το έκανα καθαρό, το έκανα σαφές.
2: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αργό, ναι, τα σκέτα. Τα είπα πάντα.
2: Εντάξει.
3: Ακριβώς.
2: Πρέπει να μιλήσει κάποιο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Γλώσσα που μπορούμε με μια, σε μια πρόταση να βάλουμε 45 διαφορετικά πράγματα.
0: Το βγάλαμε τον.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει τίποτα άλλο, ρε φίλε.
0: Σου είπα τώρα. Έχει και τον τόλο που θα έχουμε το ρεκόρ. Όπως προβλέπει ο φίλος μου Μανώλης Μουσουράκης.
2: Πού είναι αυτό?
0: Στη Ρώμη. Diamond και είναι αργά. Είναι μετά την Εθνική. Είναι 10.30, 11 παρακάτω.
2: RT2.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ πού το δείχνει.
2: Φαίνεται ότι έχει επανέλθει.
0: Ναι, ναι. Είναι όντως στην RT2. Το Diamond League από τις 10 και μετά. Απλά στις 11 παρα 25 θα αρχίσει το μήκος των ανδρών. Α, έχει. Φιλικό παιχνίδι Γαλλία, κτίρε φαντοστούμα, θες να δεις.
2: Όχι.
0: Έχει Τενερίφη Ρεάλ Μπάσκετ. Έχει Ισπανία Ιράκ φιλικό επίσης στις 10.
2: Ιράκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παίδον τώρα, αλλά στις 8 ώρα που παίζει η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι δεν. Έχει 7 η ώρα Σλοβενία Κύπρο. Έχει...
2: Δεν ρωτήσαμε τον Ταμπάκο αν θα πάνε οι.
0: Οι ποιοι?
2: Θα γεμίσει το γήπεδο σήμερα.
0: Α! Αφού έχει υποδρομίες, λέμε, ρε πάλι.
2: Συνήθως πάνε αυτοί όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Συνήθως
0: και
2: πάνε.
0: Θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες εκεί από τη Σουηδία και τις τριγύρω περιοχές.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Σόλνα σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο. Για την εθνική μας το παιχνίδι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Ισπανία υποδέχεται το Ιράκ, ενώ το Μεξικό φιλοξενεί τη Σερβία σε ακόμα 2 φιλικά με φόντο το Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο κύπελο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι, με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο φίλος ο Άρης από τα Ταμπούρια μας στέλνει. Είναι η ελληνική, είναι η μόνη γλώσσα που σε μία πρόταση με τρεις αρνήσεις βγαίνει νόημα. Δεν πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
0: Τι με δάλες. Εδώ είναι δύο αρνήσεις, τα έχω ξαναπεί.
2: Ναι.
0: Θέλει κανείς δηλαδή, να πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
2: Φοβερό. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας για τις προσκλήσεις της Εθνικής Ομάδας στο Ηράκλειο. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Συγγνώμη.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
1: Okay, okay. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσύ ασχολείστε και με μπάσκετ.
2: Πού και πού.
1: Οκ. Okay. Για το χθεσινό μάτι τι έχετε να πείτε.
2: Τίποτα. Κακό μάτς.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρά καλύτερος του Παναθηναϊκού. Τα rebound φάνηκαν, οι αριθμοί φάνηκαν. Τώρα, αν μια μοιάζει τώρα κρίνει όλο το μάτς. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Κοίταξε ρε φίλε, σε ένα μάτς που τα rebound είναι 49-23.
1: Καταλαβαίνεις
2: τι μπορεί να έχει γίνει στο μάτς. Τώρα, το αν έχει γίνει ένα σφύριγμα από εδώ, δύο σφύριγματα από εκεί κτλ. Πες μου σε ποιο μάτς μπάσκετ που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δεν υπάρχουν σφυρίγματα και έτσι και γιουβέτσι. Σε όλα τι υπάρχουν. Άμα καθίσουμε και αρχίζουμε και τα μετράμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ άκρη.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ ανάθλημα τώρα. Με ένα σφύριγμα μπορεί να... να αλλάξει όλη τη ροή, συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να τερματίζει όλη τη χρονιά πρώτος, να παίζει το ωραιότερο μπάσκετ στην Ευρώπη αντικειμενικά.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο για να δοθεί ένα φάουλ ή να μην δοθεί. Δεν είναι κριτήριο αυτό.
1: Okay, ένα φάουλ, δηλαδή. Τι
2: όχι,
1: ένα φάουλ,
2: λέω ότι δεν είναι κριτήριο το ότι είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να γίνει, να είναι πρώτος και εκεί να πρέπει να δοθεί το φάουλ, να μην δοθεί, να γίνει κάτι άλλο.
1: Εσείς είδατε τις. Αυτός
2: που
1: ανέβασε
2: κάτι ο
1: Ολυμπιακός.
2: Ναι. Φίλε, ήμουνα στο γήπεδο, οπότε δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Τα έχω δει.
1: Ήτανε
2: φάουλ
1: αντικειμενικά.
2: Κοίταξε να δεις. για τον φίλο του Παναθηναϊκού δεν είναι φάουλ. Για τον φίλο του Ολυμπιακού, όταν και εφόσον δει το δεύτερο replay που του ακουμπάει τα χέρια ο Νάν, το λέει φάουλ. Πιάς το αυγό και κούρευτο.
1: Εντάξει,
2: είναι ένα άθλημα που η κάθε επαφή μπορεί να σφυριχτεί διαφορετικά.
0: Για μένα αυτό που θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά είναι να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή πόσο αφήνεις επαφές, πόσο δεν αφήνεις κτλ.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο για
0: τον αγώνα. Το γενικό. Εγώ θεωρώ ότι χθες είδαμε κακό μάτς. Και η διευθυνσία δεν ήταν ιδιαίτερα καλή.
2: Περίεργο μάτς. Γενικά δεν έχουμε καλή διευθυνσία.
0: Όντως και νομίζω ότι το μάτς. Όπως ήταν με τους 10, 12, 15, 18 πόντους του Ολυμπιακού, λίγο πολύ έτσι το περιμέναμε. Και μετά βέβαια την αντίδραση ο Παναθηναϊκός.
2: Σωστά.
0: Και έγινε λόγο. Αλλά δεν είδαμε άστοχες ομάδες.
2: Στους 17 πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε.
0: Ναι. Άστοχες οι δύο ομάδες, ξαναλέω, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, με ελεύθερα σουτ χαμένα, με κακό. Αυτό λέω.
2: Και με κακά ποσοστά σε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Και σε ελεύθερα σουτ.
2: Και από εδώ και από εκεί, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι λογικό ο Ντέιβις να τελειώσει έτσι όπως τελείωσε το μάτς.
1: Ο Ντέιβις με αυτόν τον προπονητή που του είχε κάτσει δεν θα γίνει τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, έχει πάρει και αμαρκάρι στα σουτ.
2: Δεν φταίει για όλα ο προπονητής, ρε φίλε.
1: Δεν
2: φταίει για όλα ο προπονητής όταν δεν την πάει στην μπάλα μέσα. Μία, δύο, τρεις αδελφέ δεν την έβαλε μέσα την μπάλα. Τι του φταίει, δηλαδή να του ισχυώσει το χέρι ο προπονητής. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Γεια χαρά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλάζει ο τρόπος που πληρώνονται στη μισθοδοσία των αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, αρχιερέων και διάφορων άλλων της Εκκλησίας που παίρνουν 2.400 και ενσωματώνεται σαν να πληρώνεται Γενική Γραμματέα Υπουργείου με 5.745 ευρώ. Δηλαδή, λεφτά υπάρχουν, παιδιά. Απλά δεν δίνονται.
0: Τι μπορεί.
2: Από 2.400, 5.745.
0: Ο φίλος άνθρωπος φροντίζει για όλους εμάς.
2: Ποιος?
0: Όποιος δεν θα λάβει αυτά.
2: Πυρακάκης. Μεταξύ άλλων αυτό. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
16: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
16: Γεια σας. Γιώργος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργο.
16: Θέλω να πω ότι αρχικά ο Ολυμπιακός απέδειξε φέτος ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και δικαίως τελείωσε πρώτος, πήρε την Ευρωλίγκα. Τώρα όλα αυτά που γίνονται, για μένα χθες το μάτς έπρεπε να το είχε καθαρίσει ο Ολυμπιακός. Είμαστε 17 πόντους μπροστά και καταλήξαμε να κρινόμαστε από ένα...
2: Ναι, αλλά παίζουν, και οι άλλοι παίζουν, ρε φίλε.
16: Συμφωνώ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι είναι κρίμα για εμάς τους Ολυμπιακούς και για αυτόν τον Ολυμπιακό να αμφισβητείται η δυναμική μας επειδή χρειάστηκε η διαιτησία να είναι χθες κατά κάποιο τρόπο με το μέρος μας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη διαιτησία για να νικήσει, για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και να χάναμε χθες από τον Παναθηναϊκό, η σειρά τελειώνει στα 5 παιχνίδια. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό που έγινε χθες και σήμερα να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία τους Παναθηναϊκούς και αυτή η γκρίνια να καθόμαστε...
2: Οποιοσδήποτε και αν έχανε χθες, γκρίνια θα υπήρχε.
16: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Αντικειμενικά είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Αρκεί να το αποδείξεις στο παρκέ.
16: Δεν ήταν αναγκαστικό να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό εχθές. Προτιμώ να χάσω το μάτσο του Παναθηναϊκού και να κερδίσω τη σειρά, αλλά να γίνει καθαρά.
0: Ωραία.
16: Αυτό που είδαμε χθες ήταν... Τι να πω.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Να είστε και λίγο σύντομοι παρακαλώ από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει. Χαίρετε.
2: Για χαρά.
17: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
17: Γιώργος Αεκάρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
17: Γιατί ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός.
2: Ναι.
17: Είμαι από τη γειτονιά του Κυριάκου, Ασπραγώματα. Εντάξει, πήρα να πω ένα γεια. Δεν μου λέτε, στην Κρήτη θα παίξει η Εθνική.
2: Η Εθνική θα παίξει, θα παίξει αυτό το μάτς στην Κρήτη. Στην Τούμπα θα πάνε...
0: Στο Nations League τα επίσημα.
2: Τα επίσημα, τα άλλα.
17: Α,

0: ρόλο, παίζει ρόλο το τρένο.
1: Όχι, είναι κάποιο όριο. Προς τα βόρεια είναι το άνω.
0: Είναι κάποιο όριο κάτω από το τρένο. Γιατί είναι όριο εδώ στα Πετράλωνα, ρε φίλε. Άνω κάτω Πετράλωνα. Είναι όριο το τρένο, η γραμμή.
1: Α, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, εκεί δεν είναι.
2: Να πούμε μια άλλη γραμμή που είναι πολύ πιο σημαντική.
0: Για πες.
2: Είναι πραγματικά. Γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι τελικά ότι ένα διαιτητικό λάθος δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό να πάρεις ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Διαφορετικό να σου δώσουν στο 92 ένα πέναλτι για να πάρεις ένα παιχνίδι.
0: Γιατί δεν έχεις αντίδραση. Γι' αυτό.
2: Ναι, απλά ακριβώς. Άρα λοιπόν το διαιτητικό λάθος, ο χρόνος που γίνεται το εσκεμμένο διαιτητικό λάθος έχει πάντα μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα θέλω να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος αδιαφεσβήτητα ήταν καλύτερη ομάδα, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, ήταν καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Δεν θυμάμαι όταν το 2012 έκανε την μεγάλη ανατροπή με τον Άγιο Γιώργη, τον Πρίντεζη και με τον Σπανούλη να μίλαγε όλη η Ευρώπη για τίποτα άλλο από την ανατροπή της ομάδας αυτής. Ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, ίδια χρώματα, ίδια ιστορία. Δεν είδα όμως φέτος να συζητάει όλη η Ευρώπη για τη μεγαλειότητα του στον τελικό, παρά να μιλάνε όλοι Σκαριόλο, Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, Έλληνες, κάποιοι Έλληνες ή μισοί Έλληνες για το θέμα των διαιτητικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον κάπως στραβά αρμενίζουμε. Ήταν η ίδια διοίκηση του Ολυμπιακού, με διαφορετικό προπονητή βέβαια, ήταν ήδη τα ίδια χρώματα. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αιμονή κατά του νικητή. Πήρε η Φενέρ το Ευρωλίγκα πέρυσι και δεν ακούστηκε τίποτα. Πήρε ο Παναθηναϊκός πρόπερση τη Ρεάλ, δεν ακούστηκε τίποτα. Μένουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός με ένα unfair κόψιμο του Βράνκοβιτς πήρε μια Ευρωλίγκα που δεν την άξιζε. Άρα λοιπόν όταν γίνονται σκεμμένα διαιτητικά λάθη, είναι καλό να τα λέμε. Και όχι να τα καλύπτουμε στο ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη. Σαφές ήταν καλύτερη και χθες ήταν καλύτερη και έπρεπε να κερδίσει. Όμως ο δόλος των συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αδιαφεσβήτητα μέσα στο σεζόν είναι
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε για δόλο τώρα. Είναι άλλο. Ναι, υπάρχει μια τέτοια απόβαση.
0: Και ο άλλος μπορεί να σου πει, ρε φίλε, ότι τώρα δεν θα σου να στους τελικούς διότι μετρήσανε λάθος δίποντο τρίποντο του ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει αυτό.
2: Συγκεκριμένοι διαιτητές έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει γήπεδο στο οποίο να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουν να είναι πρωταγωνιστές για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Άρα αυτό δεν πάει να το δούμε. Άρα σαν δημοσιογράφοι δεν πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ώστε να γίνονται τα πράγματα.
0: Είναι αλλουνού δουλειά είναι αυτή.
1: Ήταν κακή διαιτησία και ότι είναι γενικά κακή διαιτησία. Το είπαμε και πριν. Όχι μόνο
2: λοιπόν, άκουσα τον Ολυμπιακό λοιπόν πριν που ήταν πάρα πολύ σωστός και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι σωστοί Ολυμπιακοί που λένε ότι χαρήκαμε την
1: Ευρωλίγκα. Το σωστή με το λαθασμένο είναι αναλόγως στην κρίση του καθενός.
2: Εγώ λέω λοιπόν. Με την κρίση δική μου βεβαίως.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι και πριν όταν μας ρωτήσατε είπαμε ότι ήταν και κακή χθες η διαιτησία και γενικότερα δεν έχουμε καλή διαιτησία. Όχι σε ένα μάτς, γενικότερα.
2: Όταν όμως ένα λάθος είναι όταν ένας αριθμός λαθών είναι επαναλαμβανόμενος.
1: Ναι, αλλά μας είπατε γιατί δεν τα λέμε και σας λέω ότι τα είπαμε.
2: Δηλαδή, εσείς σαν δημοσιογράφοι λέτε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλύτερος από όλες τις ομάδες όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν που να δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση ελευθέρων βολών.
1: Ξαναλέμε τώρα.
2: Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ.
0: Δεν θα βρούμε άκρη έτσι, ρε φίλε. Δεν θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε άκρη έτσι. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ έτσι, αδελφέ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βιντεάκι που δείχνει ότι είναι φάουλ. Ο άλλος λέει ότι δεν είναι φάουλ. Τι να κάνουμε εμείς. Ο ψυχολόγος κάνει 100 ευρώ την επίσκεψη. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον ψυχολόγο, ρε φίλε.
1: Ωραία, εσείς τι θέλετε να πούμε για να καταλήξουμε κάπου.
2: Ξέρετε πόσο κάνει επίσκεψη, εγώ δεν την γνωρίζω.
0: Ναι, ξέρω γιατί πάω στον ψυχολόγο, διότι με αναγκάζουν κάποιοι σαν και σένα.
1: Γιατί
0: τώρα, τι να συζητάμε. Είπατε την άποψή σας, σας αφήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είπαμε και εμείς τη δική μας, οπότε πού να καταλήξουμε.
0: Πάμε για τραγουδάκι να φύγουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρό, υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν στην ίδια περιοχή. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Είμαι ο Στέφανος Καπίνο και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον bwinSport FM για τα 300 γενέθλιά του.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: το τηλέφωνο μας 210-95-79-283-4 και 5 και για να πάρετε τις προσκλήσεις της Εθνικής για το μάτς στο Ηράκλειο και για
1: στην Ιταλία.
0: Στον αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Γιάννης από Ακαδημητρίο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όλα καλά.
2: Καλά. Δύο-τρεις επισημασούλες μόνο για το μπάσκετ, όπως είπατε. Δεν είναι οι κανόνες, όχι σαφείς μάλλον, σαν το ποδόσφαιρο, ότι ξέρεις τι, αυτό είναι φάουλ, αυτό δεν είναι φάουλ. Επαφείται, όπως είπατε, στον κάθε διοικητή πώς θα σφυρίξει.
0: Πώς θα σφυρίξει, πώς θα δώσει τις επαφές.
2: Απλώς όταν διαλέγεις έναν τρόπο, ας πούμε, να σφυρίξει στα φάουλ, όταν θα αφήσεις το σκληρό παιχνίδι ή όταν δεν θα το αφήσεις, πρέπει να το αφήνεις και από τις δύο μεριές.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Δηλαδή δεν το αζεστάμε αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ. Εγώ σου λέω σαν Παναθηναϊκός ότι ήταν, ότι δεν ήταν, ας πούμε, στον Αν. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ήταν, ας πούμε, τον ακούμπησε, ναι. Πρέπει να δώσει όμως και το αντίστοιχο στον Αν, όταν ήταν, δεν ξέρω αν το έχεις δει, στο κέντρο του γηπέδου με τον Μπεζέκοφ, πρέπει να δώσεις στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ίδια κριτήρια ουσιαστικά.
2: Του Ντέιβις που το βλέπουν, εμένα μου το, δηλαδή με λένε και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το είδα τη φάση του σουτ του Ντέιβις που ήταν
1: το μοναδικό που έβαλε.
2: Και κάνει το φάουλ.
1: Ναι, στο φόλο.
2: Που πάει, όχι, που του κάνει φάουλ και δεν μπαίνει και το σφυρίζει από έξω στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Και πάει στο instant replay. Πάει στο instant replay. Δηλαδή αυτό είναι τη μέρα με τρελαίνει. Δηλαδή το βλέπουν όλοι, το είδε και ο Ζέρβας, ας πούμε, ο δικός σας στο Sport FM και το παλικάρι το άλλο,
1: ξεχνά
2: το όνομα, το Ρομπομπόλης, μπράβο. Και γελάγανε όλοι και οι δύο, ας πούμε, και λέει αν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην σήξει αυτό. Πρέπει δηλαδή όποτε αποφασίζεις να σου δείξεις, είτε αν το πάμε στο The Physical Game, είτε μην το πάμε, πρέπει να είναι κάτι σύμπτωση τώρα.
1: Είναι αυτό που λέω, και στην αρχή τα ίδια κριτήρια. Να είστε καλά.
2: Μπράβο, με τα ίδια κριτήρια. Και κάτι άλλο, ένα λεπτό. Αναφέρθηκε πάλι, δηλαδή έχει αναφερθεί και άλλες φορές για το κόσμο του Βάνκοβιτς στο Παρίσι.
0: Τα έχει εξηγήσει ο Φίλιππας αυτά, ρε παιδιά.
2: Ναι,
0: τα
2: αυτό
0: έχει
2: είναι μύθος, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μύθος είναι, γιατί πριν από τα... Από
2: ούτε έχει ζητήσει η Φίλιππας στην Βαρκελόνα, συγγνώμη, δηλαδή μην τα αναπαραγούμε σαν
0: αυτό. Έχει εξηγήσει ο Φίλιππας που ήταν
1: εκεί.
0: Έχει σταματήσει το χρονόμετρο, έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα.
1: Μην λέμε τώρα 30 χρόνια πίσω.
0: Αλλά εντάξει.
2: Πήγε να πάει στο Κάσα Μπαρσελόνα και δεν πήγε. Στο κόψε η Φίλιππας. Δηλαδή, δεν παράγουμε σαν
1: ψάχνουμε.
2: Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κάτι.
0: Μπορούμε εμείς να σταματήσουμε κάποιον που θέλει να το πει.
2: Όχι, για
1: σας. Γενικότερα εγώ λέω ότι αν είναι το πάμε φάση πέρυσι, πρόπερση, παραπρόπερση.
0: Γενικότερα εγώ έχω μια άποψη γενικότερα, την οποία δεν την εστερνίζονται πολύ. Ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, μάλιστα τελικό ενός μάτς κτλ., επειδή μας έχουν σφάξει εκατομμύρια φορές και με όλους τους τρόπους. Δηλαδή δεν θα λυπηθώ και τη Ρεάλ που πήρε ο Ολυμπιακός δύο σφυρίγματα, ρε φίλε.
2: Όχι, προς το
0: ναι. Έχει σφάξει.
2: Έχει
0: σφάξει. Ή θα τρελαθώ επειδή ο Τούρκος μου έκανε αυτό ή μου έκανε εκείνο. Δεν τρελαίνομαι, ρε.
2: Πόσο ομάδα σου είπα σε μια φάση που δηλαδή.
0: Λοιπόν,
2: άσε με
0: τώρα. Είναι ορισμένα πράγματα που τρελαίνομαι. Δηλαδή, λες ρε φίλε.
2: Μα και αυτό, εδώ που με τρελάθηκα τώρα. Άσε το να μου μπορεί από 30 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η φάση. Και κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε το.
1: Παναθηναϊκό
2: του
1: Νίστρου.
0: Να τον δούμε. Ξέρεις καμιά φορά.
2: Όχι, εντάξει.
0: Τα στοιχεία μια φορά.
2: Μπορείς να τα ακόμα χωρίς τίποτα, αλλά έρχεται ένας. Σαν project, δηλαδή.
0: Έρχεται σαν project, είναι καταπληκτικό. Το έχω πει και στο Σταύρο εδώ και σε άλλους, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά κτλ. Το πρόβλημα με τον κάθε προπονητή, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε προπονητή, είναι τι θα ζητήσει, τι θα του δώσουν. Και πόσο θα τον αφήσουν.
1: Για μένα αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Δηλαδή έρχεται αυτός με τις καλύτερες...
2: Εσένα νομίζω να κάνουν την ίδια βλακία, δεν μπορούσε
0: έρχεται... Μη λες ποτέ για κανένα.
1: Ειδικά όταν υπάρχει συσσωρευμένη απογοήτευση τόσων
0: ετών. Έρχεται ένας προπονητής που δεν τον ξέρει κανένας. Πέδρο Μαρτίνς, στον Ολυμπιακό. Ποιος τον ήξερε, παιδιά. Είχε κάνει τώρα 2-3 πράγματα στην Πορτογαλία. Και του δίνουν αυτά που θέλει και κάνει 3 χρονιές φοβερές.
1: Να σου πω κάτι. βασικά του έχουν δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει το έργο του, ενώ την πρώτη χρονιά δεν έχει κατακτήσει κάτι. Που για Ολυμπιακό είναι σπάνιο αυτό.
0: Το ίδιο και με την Λίμπαρ. Έρχεται με την Λίμπαρ που ήταν συνήθως σε ομάδες που πήγαν να σωθούν, που πήγαν να κάνουν κτλ. Έχει ένα άστρο και παίρνει ένα ευρωπαϊκό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Και ό,τι ζητάει του το δίνουν.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι...
2: Υποτίθεται και ο Παναθηναϊκός τους δίνει.
0: Ναι, όχι.
2: Το
0: υποτίθεται... Το υποτίθεται λύνει την κουβέντα. Το υποτίθεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό ζητήσει 10 πράγματα και του πάρουν τα 8, οκ. Άμα ζητήσει 10 και του πάρουν τα 2... Δεν είναι οκ okay καθόλου.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έχει για αυτά που θέλει.
0: Εντάξει.
1: Το ζητούμενο είναι να έχει το χρόνο για να δημιουργήσει αυτό που θέλει.
0: Θα έχει από την άποψη του κόσμου θα έχει τον χρόνο.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν για θα μένα, τον έχει ρε φίλε.
1: Για μένα
0: είναι πολλά τα χρόνια τα συσσωρευμένα του μη πρωταθλήματος.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος αν δει ότι κάτι πάνε να δημιουργηθεί με έτσι, λογική, με ποδοσφαιρική νοοτροπία που να αρέσει τον κόσμο, που να βλέπει ότι όντως κάτι χτίζεται.
0: Ο Βαλβέρδε πώς ξεκίνησε.
1: Θα έχει. Δηλαδή, ναι.
0: Ξεκίνησε με αποτυχία.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον κόσμο θα έχει, παιδιά.
1: Αυτό λέω.
2: Νομίζω ότι αυτό που πάτε και εσεί, αν δει κάτι που θα παίξει μια καινούργια. Γιατί εμεί του Σοχάνια Παναγενή δεν βλέπουμε. Δηλαδή και πέρσι ήταν το άγνωστο. Δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν πέσει το τάχημα, δεν είναι ότι δεν βλέπεις να πέσει την μπάλα.
1: Είναι αυτό που λέω, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι να δεις τι γίνεται.
0: Αν ήταν η ομάδα μου στη θέση του Παναθηναϊκού, αυτό που θα με έκανε γεμάτο ήταν αν ξεκινώντας ένα καινούριο πρωτάθλημα με καινούριους παίκτες, με καινούριο προπονητή κτλ. Και πήγαινα στο γήπεδο γιατί το ευχαριστιόμουν, θα μου αρκούσε.
2: Μα και εμάς θα
0: μου αρκούσε κάτι τέτοιο για να δούμε πού θα το πάει στην πορεία κτλ. Τώρα αν περάσει ένας χρόνος, δεύτερος χρόνος και βλέπω ότι πάλι είδε αυτό, θα αρχίσει πάλι το κατηνιάσμα. Τι να κάνουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Πάμε σε έναν ακόμα και μετά διαφημίσεις. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Δεν σας ακούσα από την αρχή σήμερα, παιδιά. Σας πρόλαβα τώρα.
0: Δεν λέγαμε τίποτα στην αρχή.
3: Δεν λέγασα γιατί δεν μπορούσα να ακούσω αν σχολιάσατε για
0: τον ταμπάκο. Για τον ταμπάκο λέγαμε.
3: Για τον ταμπάκο, εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Εθνική σήμερα θα έχει δουλειά ο ταμπάκος. Λοιπόν, αντιά και πείσατε προπονητές, εγώ νομίζω και πιστεύω ότι ένας προπονητής, όλοι άγνωστοι είναι προπονητές πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν είναι γνωστός, αλλά μέχρι να γίνει έτσι. Πιστεύω ότι είναι το πρωτάθλημα και το. Αν είσαι και πρωτάθλημα θα πάει να παίξει ένας προπονητής και σε ποια ομάδα. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο Νορβηγός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δανός
3: τέλος πάντων. Αυτός ο Δανός, δηλαδή, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι δουλειά έχει κάνει και τι. Πιστεύω, ξέρω πάντως ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί εκεί δουλεύουν.
0: Ναι, άμα δεν ξέρεις, ρε φίλε, όμως μάθε πρώτα.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Όχι,
3: άλλο ρε Μπάμπη, λέω ότι σε ποιο πρωτάθλημα και σε ποια ομάδα. Και όταν πώς το λέγανε την Μπαρσελόνα, τότε ο Γκουαρδιόλα, πώς το λέγανε αυτό. Ναι, τα πήγε εκεί, άγνωστος ήταν.
1: Πώς το λέγανε.
3: Ναι, μεν σαν παίχτης, αλλά. Σαν προπονητής δεν ήξερε κανένας, παιδιά. Ήξερε
1: η
3: Μπαρσελόνα που είχε μέσα το αφάγκατε.
1: Δεν είναι πώς το λένε. Ήταν στην Κοπενχάγη, έχει πάρει δύο double,
0: έχει κάνει
1: πολύ σοβαρές πορείες στην Ευρώπη με την Κοπενχάγη, έχει αποκλείσει μεγάλες συλλόγους. Ναι.
3: Στην Κοπενχάγη.
1: Στην Κοπενχάγη.
3: Γιατί άλλο η Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος και άλλο εκεί.
1: Η Κοπενχάγη, απλά να σου πω ότι στο Champions League Pro Link Face. Με την Κοπενχάγη είχε αποκλείσει κάτι Manchester United και Villarreal και τέτοια. Με την Κοπενχάγη.
3: Με την Κοπενχάγη. Σου μιλάω εγώ για χώρες τώρα και σου μιλάω για τη χώρα τη δική μας που εδώ και πιο πολλοί φίλοι είναι και προπονητές και προέδροι. Ότι θα, δηλαδή, ναι, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Έτσι,
3: αν φωνάξεις πρόεδρε, προπονητή ή coach στο Φιλιά Πλατεία θα γυρίσουν 15.
1: Ένα, αλλά είτε φέρεις από τη Δανία, είτε φέρεις από την Ισπανία, είτε φέρεις από την Μοζαμβίκη, πάλι προπονητής θα είσαι.
3: Πιστεύω ως ένας προπονητής για να φανεί πρέπει να βλέπεις και το πρωτάθλημα που παίζει και την ομάδα που παίζει και γιατί πάει αυτή η ομάδα, έτσι, και αν έχει κάνει πρωταθλητισμό και αν και αν και αν και αν πολλά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω.
1: Απλά σας πω ότι ο Μεντιλίμπα δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
3: Ακριβώς, δεν έκανε ποτέ, πήρε όμως ένα Europa, έτσι.
1: Και όχι, και πρωτάθλημα πήρε.
0: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε.
3: Έτσι, όχι, δεν λέει.
0: Λέει για εμάς τους Έλληνες, για έναν Ισπανό προπονητή το ότι πήρε ένα Europa. Δεν λέει τίποτα.
3: Δεν λέει τίποτα, όντως. Για μας όμως λέει.
0: Για μας λέει, βέβαια.
3: Σίγουρα λέει. Μπάμπη το πρώτο παίρνει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, μια ελληνική ομάδα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι στον μπάσκετ. Γιατί έχω ακούσει πολλά σήμερα και στο Βαγγέλη το πρωί και για αυτή τη διάρκεια της ημέρας. Θα ήθελα να μάθω πού αδικεί το Παναθηναϊκός εχθές. Δεν πρόλαβα το σχολιασμό σας, δεν ξέρω τι αν έχετε
0: δεν
3: πει
0: είμαστε
3: κάτι.
0: Είμαστε οι πιο αρμόδιοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε.
3: Όχι, δεν σε μιλάω, δεν σε μιλάω αν είσαι. Σου μιλάω σαν ένα φίλαθρο που είδε στο παιχνίδι.
0: Ναι, δεν είμαστε πιο αρμόδιοι.
1: Εσύ το είδε στο παιχνίδι.
3: Ναι, το είδα όλο.
1: Τι άποψη έχει σημάτηση.
3: Άποψη είχα ότι όταν μια ομάδα είναι 47-23 τα rebound, πιστεύω ότι και τα 20 είναι επιθετικά, ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα που έχει χάσει.
1: Σαφώς. Βέβαια υπάρχουν και 29-5 βολές. Δηλαδή,
3: 29-5 βολές όμως μήπως έρχονται από τα rebound που έχουν χάσει, γιατί 20 επιθέσεις παραπάνω σταυρό μου είναι 20 επιθέσεις παραπάνω.
1: Σαφώς. Ο καθένας όμως παίρνει
0: μπορεί
1: τα στατιστικά που θέλει.
0: Και να το εξηγήσει.
1: Έχει
0: όπως
1: περισσότερα λάθη παράδειγμα ο Ολυμπιακός.
3: Σαφώς 18.
1: Κατάλαβα να σου πω ότι. Έχει, δεν έχει να κάνει με το αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί. Σαφώς ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, ειδικά μέχρι τα μέσα της τέλης περίοδου. Το είπαμε ότι ήταν και κακός ο Παναθηναϊκός.
3: Και βρέθηκε ένας Μήτογλου, κάνει 4 τρίποντα και τον ξαναπαρεφέρνει πάλι στο παιχνίδι του 2017.
1: Αλλά εσύ μας ρώτησες αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί και μετά λέμε για τα rebound, για τα τρίποντα.
3: Όχι,
1: για
3: εγώ ρωτάω, και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί σου λέω, όταν μια ομάδα έχει πάρει τα διπλάσια rebound από κάποιον άλλον και τα 20 είναι επιθετικά και ανανεώνει την επίθεση. Έτσι και παίζεις μέσα στη ρακέτα. Σήμερα δεν είναι να βαρύσει παραπάνω πολύ. Να βαρύσει παραπάνω φάουλ.
0: Να έχει εξαντληθεί το θέμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πες μου να σου πω τα νούμερα γιατί θέλω να φύγω.
1: Βάλα αφής.
0: Τι είναι, είναι Πέμπτη. Είναι μια μέρα πριν την Παρασκευή σήμερα.
1: Προ-Παρασκευή.
0: Προ-Παρασκευή. Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 28.
0: Ένα.
1: Κυρία Πόπη Κατσιράκη, αν διαβάζω σωστά. Πόπη Κατσιράκη, 098 αριθμό του τηλεφώνου τη. Ο κύριος Αντζίδης Γιώργος, αν τον έχω διαβάσει σωστά, Αντζίδης Γιώργος, 318 αριθμός τηλεφώνου του.
0: 5.
1: Λαβραντάκης Χριστόδουλος, 149.
0: 25.
1: 25 είναι η κυρία Μετσοβίτη Γιάννα, 417.
0: Και τελευταίος.
1: Λασιφιωτάκης Βασίλειος, 684. Άρα, Πόπη Κατσιράκη. Ατζίδης Γιώργος, Λαβραντάκης Χριστόδουλος, Μετσοβίτη Γιάννα και Λασιφιωτάκης Βασίλειος, οι 5 τυχεροί που κερδίζουν τις πρώτες προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία την Κυριακή στο παγκρίτιο προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
6: απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
15: Άμου μην όλο αλληλούια, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, αλληλούια. Η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου του Θεού Απόστολου. Ότι Άγιος ή ο Θεός ήμουν πάντοτε είναι και Άγιος.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Καπαδόρφια, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, από τη Στοκχόλμη. Σωτήρης Μπάκος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση.
1: Ζυζάνιο, διάβολος σωστός. Διάβολος σωστός, Τσίπρας. Yeah, come on boy, come on.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Οι αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κρυθεί η συμμετοχή του Σλούκα στον αυριανό δεύτερο τελικό δυστύχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Αρκετές ελπίδες έχει για τη δωδεκάδα ο Έλληνας γκάρντ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ολυμπιακό μετά την επικράτηση στο ΣΕΦ. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Telecom Center έχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντε στη λίστα ο Ζαγαρίτης ανοιχτό του Τσάπρα. Ολοκληρώθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από το οριστικό deal για το νέο συμβόλαιο. Τους συμπατριώτες του Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρινίτς θέλει να εντάξει το προπονητικό staff της Ένωσης ο Σέρβος τεχνικός, όπως γράφουν στην πατρίδα του. Φουλάρ για την επιστροφή του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παράλληλα κινείται και για την απόκτηση στόπερ. Σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό Χαφ Μάρτιν Παγέρο που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό Άκτορ και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της, αναφέρει σε ανακοίνωση. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό Τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. «Κανείς δεν έχει μιλήσει μαζί μου. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου. Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική», δήλωσε ο Ζότς. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Nottingham Forest σε κρούση της Manchester City για τον Elliot Anderson. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
18: BWIN Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 5η 4 Ιουνίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, η ρεπόρτες είναι εδώ, Κώστας Χεζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πίνος του FM, Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και έτσι έχει λίγο κίνηση να καθυστερήσει, ο Γιώργος για ένα λόγο σήμερα θα είναι μία ώρα μαζί μας, άρα οι φίλοι του Ολυμπιακού μέχρι τις 5 φουλ μηνύματα, γιατί μετά τις 5 θα μπορεί να εξυπηρετήσει. Η εθνική ομάδα δίνει το βράδυ το πρώτο φιλικό με τη Σουηδία. Στη Σουηδία.
1: Καλό τεστ.
0: Καλό τεστ. Η Σουηδία έχασε τον Νορβηγού μεν, αλλά δεύτερο μέχρι που είδα εγώ ήταν πήγε να το γυρίσει.
1: Ναι, βέβαια στην αρχή ήταν κατηφόρα στο πρώτο μήκο.
0: Το πρώτο
1: πολύ.
0: Το
1: ήταν πολύ κατηφόρα, αλλά εντάξει.
0: Καλό τεστ. Πιθανότατα θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα από τον προπονητή της εθνικής. Ίσως και μια τριάδα πίσω που νομίζω ότι χρειάζεται να το δοκιμάσει αυτό. Γιατί έρχονται και πολύ δύσκολα μας στον Nations League. Στον Nations League η εθνική ομάδα πέτυχε το να ανέβει το group. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα βρει και μεγαθύρια μπροστά.
1: Εκεί θα γεζόρει τώρα. Τι...
0: Ακριβώς. Και εκεί χρειάζεται να παίξει λίγο διαφορετικά. Δεν γίνεται να μην το δοκιμάσει. Θα δούμε. Σήμερα θα γίνει. Την Κυριακή θα έχει άλλο ένα φιλικό με την Ιταλία. Στις ομάδες μεταγραφές έχουμε την ΑΕΚ να δραστηριοποιείται με τον παίκτη που πήρε. Στον Ολυμπιακό γύρισε ο Φορτούνης. Στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα ίσως να έχουμε την πρώτη μεταγραφή.
1: Ευρωπαϊκά πότε ξεκινά ο Παναθηναϊκός?
0: 23 Ιουλίου.
1: Μέχρι τότε τι λες, 2-3 σίγουρα θα έχει πάρει.
0: Ναι. Μέχρι τις 23
1: Ιουλίου. Δεν σου λέω εγώ.
0: Μέχρι τις 23 Ιουλίου πιστεύω 3.
1: Ναι. Κάνα στόπερ πιστεύω σίγουρα. Κάνα χαφ σίγουρα οπωσδήποτε.
0: Χαφ οπωσδήποτε. Αλλά να σου πω και κάτι. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη. Γιατί το λέω. Στα χαφ. Θέλεις κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Και αριθμητικά δεν στα χαφ πόσους έχει.
0: Περίμενε. Δεν λύγει κανένα συμβόλαιο. Ας το Ρενάτο. Που να πεις ότι εδώ στα μπακ υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή πίσω τον Καλαμπή δεν υπάρχει κανένας.
1: Ναι.
0: Κότσιρας έφυγε.
1: Πίσω τον Κυριακόπουλο.
0: Κανένας. Ο Ρενάτο δεν έφυγε.
1: Ναι, όντως.
0: Εκεί δηλαδή πρέπει αυτό να το. Γι' αυτό δεν αποκλείω να γίνει κάποια κίνηση για μπακ. Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω θα μπει και το Τζάπρα.
0: Εγώ για τον Τζάπρα να σου πω την άποψή μου, τι πιστεύω και τι μαθαίνω γενικά. Όσο δεν κλείνει στον Ολυμπιακό, από ό,τι έχω καταλάβει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Άκουσε γύρω το 2,5-3 ο Ολυμπιακός και είπε: δεν τα δίνω εγώ αυτά τα λεφτά.
1: Ναι, δεν νομίζω πως θα μπει σε διαδικασία να φτάσει στα 3. Και από ό,τι ξέρω, και ο Λεβαδιακός θέλει και μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης.
0: Ναι.
1: Όπως έκανα με τον Ιωαννίδη.
0: Εγώ λοιπόν βλέπω ότι δεν αποκλείω λοιπόν να μάθουμε κάποια μέρα ότι μπήκε ο Παναθηναϊκός ζεστά για τον Τζάπρα. Να επαναλάβω και να πω. Τώρα, μια ξεκινάμε από εδώ βέβαια το θέμα, δεν ήταν αυτό το θέμα μας, αλλά τέλος πάντων. Ότι δεν έχει συμφωνήσει, επειδή εδώ και 4 μήνες λένε υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει καμία συμφωνία και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε και διαπραγματεύτηκε.
1: Ναι, ναι. Μα ρώτησε ο Ολυμπιακός αν ισχύει αυτό που ακούγεται, ναι, ότι έχει κλείσει, ναι, τον Παναθηναϊκό και δεν υπάρχει συμφωνία με κανένα.
0: Τώρα από εκεί πέρα, εάν προχωρήσει ο καιρός και ο Τσάπας έρθει στον Παναθηναϊκό, θα είναι κάτι που θα γίνει τις τελευταίες μέρες, αυτές τις μέρες τώρα. Έτσι. Έχει καλή άποψη για τον Τσάπρα και ο Νίστρουπ, πρέπει να σου πω.
1: Τον έχει δει.
0: Μια και τώρα, τέλος πάντων.
1: Λογικά θα κάτσει να τον δει. Θα έχει κάτσει να τον δει.
0: Τον έχει κάνει σκάουτινγκ για την Κοπεχάγη. Ήταν να πάει στην Κοπεχάγη ο Τσάπρας, βεβαίως, και έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Νομίζω μετά έφυγε ο Νίστρουπ.
1: Πέρυσι αυτό δηλαδή.
0: Ναι. Έφυγε Νίστρουπ μετά και τον ξέρει τον Μπέκ. Το αρέσει δηλαδή.
1: Και από χρονιά που δεν ήταν και τίποτα σούπερ. Γιατί πέρυσι έκανε την τρομερή χρονιά ο Τσάπρας.
0: Ναι, το αρέσει, τον έχει δει. Άρα δεν. Όπως και το Γιάνγκουτ είχε κάνει σκάουτινγκ στην Κοπεχάγη και μάλιστα γι' αυτό είπε στου ανθρώπου του Παναθηναϊκού πώς δυνατόν αυτό ο παίκτη να μην παίζει.
1: Καλό αυτό.
0: Καλό. Εκεί είναι τυχερό ο Παναθηναϊκός που αυτού του δύο παίκτε. Δηλαδή τον έναν τον έχει και τον άλλον έχει εισηγηθεί θετικά. Αλλά η εισήγηση θετική δεν σημαίνει ότι θα αποκτηθεί κιόλα.
1: Ναι.
0: Αν πάει τώρα ο Λαφούζος και του πει ο Κομπότης θέλω 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω να τα δώσει. Βεβαίως θα μου πει με το παράδειγμα του Τετέ και του Πανταλίδη μπορεί και να τα δώσει.
1: Απλά, άμα θέλει ο Κομπότης να δώσει και τους δύο πακέτο, γιατί ακούγεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι, πακέτο θα φτάνει 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να δώσει.
0: Υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον και από το εξωτερικό.
1: Ναι, η Ιταλία σίγουρα.
0: Από την Ιταλία. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες 2 εβδομάδες θα μας απασχολήσει.
1: Και πιστεύω, Τάσο, ότι ο Τσάπρας, βλέποντας και τον Ολυμπιακό πλέον, ότι κοιτάζει την περίπτωσή του, και τον Παναθηναϊκό που πιστεύω και ασχολήθηκε πριν, αλλά θα μπορεί να ξανασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Γενικότερα με Ιταλία από εδώ από εκεί, νομίζω και αυτό θα βάλει λίγο στο μυαλό του ότι δεν μπορεί πλέον να πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην Μπολόνια, ναι, και να έχει την απέτηση ότι εγώ είμαι ο βασικός.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό κερδίζεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα να πας.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, το είπα, ξέρω ότι πέρσι.
1: Αυτό όταν... ήθελε.
0: Ναι, μα πέρσι δεν υπήρχε. Ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδιακός θα είχαν βρει. Το είπαν του Τσάπρα να έρθει να πάει.
1: Είχε πάρει τον Καλάμπρια τότε
0: πάνω. Τον Καλάμπρια και λέει: εγώ θέλω να πάω κάπου να παίζω. Τέλος. Δεν προτιμώ να μείνω στο Λεβαδιακό. Και δεν είσαι. Έτσι.
1: Και πάλι όμως, αν το σκεφτεί καλά. Έχει κάθε ομάδα, ειδικά ας πούμε, αν μπήκε ο Παναθηναϊκός Ευρώπη, το λέγεται Ολυμπιακός. Ένα γύρο να περάσει ουσιαστικά. Πλέον ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει η Ευρώπη Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός νομίζω ότι και, περίμενα,
1: και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός έχει Europa.
0: Αυτό ισχύει. Αποκλείεται από το τρίτο προκριματικό
1: και πάει απευθείας.
0: Οπότε έχει περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ή και ο Παναθηναϊκός αν αντίστοιχα μπει, έχει 50 μάτς σίγουρα σεζόν.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να πάει. Δεν θα πρέπει να το σκεφτεί και ο ίδιος ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ναι. δεν θα πάνε με ένα μπακ.
0: Μα εννοείται. Πλέον ναι, τώρα ναι.
1: Αλλά εντάξει, να το δούμε. Έχει γίνει ντόρος τώρα πολύ γύρω από το όνομά του. Είναι καλός παίχτης. Εγώ λέω ότι πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά πάντως ο Τσάπρας.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται αμυντικά να βελτιωθεί. Αλλά και ο ανταγωνισμός νομίζω από τις μεγάλες ομάδες θα του κάνει καλό. Άμα πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα τώρα. Τώρα αλλά θα πρέπει να δούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα κύριε Κυριακό. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γιώργο, θα ξεκινήσεις.
1: Ναι, οκ. Okay. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει βάλει πολύ μπροστά με τα γραφικά του. Προσπαθεί, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που προσπαθεί να τις προχωρήσει και όποιος γίνεται θα ολοκληρώσει. Ο Λόπεθ, ο Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται πως είναι με το στυλό στο χέρι. Θα πει κανείς γιατί δεν υπογράφει. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον είναι θέμα χρόνου να έχουμε το οριστικό deal, την οριστική συμφωνία, όλα τα πάντα όλα μεταξύ του Ουνάι Λόπεθ και του Ολυμπιακού. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένα παράδειγμα παίχτη που το έχω πει πολλές φορές, μου θυμίζει τον Όρτα. Και επειδή είμαστε περίεργος λαός, στο Twitter όσο ο Ουνάι Λόπεθ έκλεινε στον Ολυμπιακό ήταν κακός παίχτης. Όταν πήγε να κλείσει στην Μπιλμπάο έγινε παιχταράς που δεν έγινε στον Ολυμπιακό. Τώρα ξαναγίνεται κακός παίχτης. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται. Είναι ο ένας παίχτης αυτός, είναι ο Λόπεθ. Σίγουρα κοιτάζει ο Ολυμπιακός για στόπερ να κλείσει. Ο ένας είναι ο Μάρμολ, ο Μίκα Μάρμολ που ο Ολυμπιακός μιλάει με την πλευρά του. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω εκτός κάδρου όμως. Επειδή η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ θα πάει μέχρι τις 20 Ιουνίου, κάπου εκεί, γιατί παίζουν πλέον φανόδου με τη Λας Πάλμας και έχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες Ισπανίας. Εγώ εκτός κάδρου δεν θα αφήσω τον Κάρμο. Να δούμε το σενάριο επιστροφής του. Ήταν η συνοβία εδώ που έπεσε. Γυρίζει στην Νότιχαμ. Αν και ο ίδιος θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό ξανά, γιατί πέρυσι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Επί της ουσίας έλεγε ότι θέλει να πάει να παίξει ένα καλό πρωτάθλημα. Πήγε στην Οβιέδο, έπεσε η Οβιέδο. Από το Δεκέμβρη είχε πέσει. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και η περίπτωση του Μαφαίο. Ο Ολυμπιακός για τα δεξιά κρότη της άμυνας έχει στη λίστα του πολύ ψηλά το Μαφαίο και τον Τζάπρα. Ιδανικά, αν μπορούσε να πάρει και τους δύο, θα τους έπαιρνε. Και θα πρέπει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει και με την Μαγιόρκα και με το Λεβαδιακό, να δει αν μπορεί να βγάλει άκρη. Νομίζω πως όσο περίεργο και να ακούγεται. Πιο εύκολα θα βγάλει άκρη ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα παρά με το Λεβαδιακό. Ο Μαφαίο είναι ένας παίχτης που τον ξέρει καλά ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας παίχτης, εγώ έτσι είχα μάθει, νομίζω ότι τον είχε κοιτάξει ο Παναθηναϊκός πέρυσι το Μαφαίο. Ή πέρυσι ή πρόπερσι. Δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή τον είχε κοιτάξει και ο Ολυμπιακός και μέχρι πέρυσι δεν ερχόταν εύκολα Ελλάδα ο Μαφαίο. Δεν ήθελε να φύγει στην Ισπανία. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς βέβαια παίχτες Ισπανούς να μην θέλουν να φύγουν από τη Λα Λίγκα. Τώρα που πέσει η ομάδα του όμως. Είναι πιο εύκολο να γίνει και για τον ίδιο. Και δεν το είπα ότι δεν ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό και θα έρθει στον Ολυμπιακό τώρα. Είπα ότι και ο Ολυμπιακός τον κοίταξε. Για να μην μπερδευτεί κανείς και λέει τίποτα τα δικά του. Είναι μια περίπτωση πάντως που αρέσει στον Ολυμπιακό. Την έχει κυκλωμένη ή την έχει εγκρίνει ο προπονητής. Και πραγματικά είναι μια περίπτωση που αρκετά καλή για το δεξιά άκρο της άμυνας. Υπάρχει για τα αριστερά ο Πεδρόσα που είναι αντίστοιχα ανοίξει τη Σεβίλη. Έπαιζε δανεικό στην Έλτσε και αυτό είναι μια περίπτωση προπονητή. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ στην αρχή του καλοκαιριού με τα θέλω του προπονητή. Να κλείσει παίχτες από την Ισπανία, παίχτες που ξέρει, παίχτες που είχε παλιότερα. Τέτοιους ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να το δούμε. Να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και για center for. Εγώ λέω ότι ο center for θα πάρει ο Ολυμπιακός για τρίτος στην ιεραρχία. Θα είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και πίσω center for, πιθανότατα. Για να μην πάρει και δεύτερο παίχτη, και παίχτη πίσω από τον Τζικίνιο και τρίτο center for και τελικά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι παραγωνισμένοι. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει πει ο προπονητής ότι θέλει 25 παίχτες. Τι σημαίνει 25 παίχτες, 4 Έλληνες, οι 8 Έλληνες που είναι, οι 4 και 4 από την Ακαδημία και οι υπόλοιποι που έχουν μεγαλώσει υποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αυτοί οι 8 παίχτες τέλος πάντων, και οι 17 ξένοι. Πάμε στους 25. Να πω εγώ ότι θα είναι 26 το ρόστερ, να είναι και ένας παραπάνω, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Γιατί μπορεί να είναι ένας μικρός, έξτρα.

0: πρώτες θα έρθει. Νομίζω θα έρθει από τη Λάνς πρόταση για τον, Μπιανκόν. Η Λάνς θα παίξει Champions League παρεπιπτόντως φέτος, παίζει με τριάδα στην άμυνα. Θεωρούν ότι θέλουν και παίχτες Γάλλους και θεωρούν ότι ο Μπιανκόν είναι ακόμη μια καλή περίπτωση για τα στόπερ τους, για την τριάδα. Για τον Νταρέμ υπάρχει ενδιαφέρον επίσης από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο την παρούσα στιγμή. Και ο Ορτέγκα ασφαλώς, ο Ολυμπιακός με ένα καλό ποσό της τάξης των 6 εκατομμύριων, εγώ θα έλεγα, εκεί περίπου, θα τον παραχωρήσει τον Ορτέγκα, εφόσον έρθει τέτοια πρόταση, είτε από Ιταλία είτε από Ισπανία. Νομίζω το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα έρθει κάτι για τον Ορτέγκα. Αυτά, κάτι ακόμα δευτερόλεπτα, ότι για τους φίλους που θέλουν να ανανεώσουν τα διαρκεία τους και να κρατήσουν τη θέση τους, πήρε παράταση, ήταν μέχρι σήμερα, πήρε παράταση μέχρι Δευτέρα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι πάνω από 12.000 οι ανανεώσεις, στην πρώτη φάση κιόλας. Στη δεύτερη φάση οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να ανανεώσουν και να αλλάξουν θέση με τα διαρκεία τους. Αυτά.
1: Λοιπόν, να πάω εγώ και να ακολουθήσω, Γκέτσε.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις ήρθε ο Γκέτσε. Γκέτσε, τι κάνεις?
2: Καλά, παιδιά.
1: Μέχρι να φτιαχτείς και λοιπά, να τα πω εγώ και μετά.
2: Πέστα.
1: Εγώ δεν έχω και πολλά πράγματα. Να πούμε ότι ο Νίστρουπ ήταν τις μέρες στην Ελλάδα. Είχε πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις. Μίλησε και με τον Γιάννα Λαφούζο. Γνώρισε και τα στελέχη του Παναθηναϊκού. Πήγε εκεί στο προπονητικό κέντρο. Γενικά είχε μια τριήμερη παρουσία εδώ που πήρε μια πρώτη γεύση για την ομάδα που θα δουλέψει. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις στο ερχόμενο διάστημα. Να πούμε ότι υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων όσον αφορά το πρόφιλ των παιχτών που θέλει ο προπονητής να έρθει και σε ποιες θέσεις. Θα δούμε δεδομένα, θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Θα δούμε σε επόμενες μέρες θα γίνει με τον Τσάβες και αν τελικά παραμείνει. Αν παραμείνει ο Τσάβες, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάει για βασικό τερματοφύλακα στον Ιούλιο. Αυτό θα περιμένει το Βλαχοδήμο. Και αν έρθει ο Βλαχοδήμος, έχει καλώς, αν δεν έρθει τότε. Έχει κάποιες περιπτώσεις που κοιτάει, τότε θα προχωρήσει για βασικό τερματοφύλακα. Αν φύγει ο Τσάβες, εάν τελικά δεν παραμείνει, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν δεύτερο, τρίτο τερματοφύλακα τώρα και θα πάει το βασικό για πιο μετά. Δεξιά αριστρομπάκ, είπαμε τα δεδομένα για τον Τζάπρα ποια είναι. Αριστρομπάκ, πρέπει να πω ότι το όνομα του Μπενεντέτη που έχει γραφτεί στην Αργεντινή δεν παίζει. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε και τον τρόπο που έχει γραφτεί το ρεπορτάζ ότι είναι 4-5 ομάδες. Άρα κρατάμε μικρό καράτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις όμως ακόμα εκτός του Ζαγαρίτη που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Είναι απόφαση δική του ποιον θα φέρει. Του Ζαγαρίτη μεταγραφή πιστεύω θα κοστίσει γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι απαιτήσεις της Χερέμφεν. Ο Ζαγαρίτη θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν το έχει πάρει απόφαση. Θα το δούμε στις ερχόμενες εβδομάδες γιατί υπάρχουν και μια-δύο περιπτώσεις ακόμα. Στο 6 και στο 8 θα υπάρξουν μεταγραφές. Εκεί θέλει ο προπονητής να έρθουν δύο πολύ καλοί παίκτες, κυρίως στη θέση 8. Και όσον αφορά το extreme, νομίζω ότι θα. Για το θέμα του Πελίστρη, θα έχουμε εξελίξει μετά το Μουντιάλ. Εάν αποχωρήσει τελικά, ή αν παραμείνει και τον αξιοποιήσει ο προπονητής, αν αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει άλλο δεξί extreme. Και φυσικά ένα φορ, όπου ο Ράστοντερ, ο Μαυροβούνιος φορ της Τούν, παίζει, αλλά δεν παίζει μόνος του. Είναι μεταγραφές που θα γίνουν, όπως και αποχωρήσει, γιατί. Το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο προπονητής θέλει ένα μικρό ρόστερ. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 35-36 παίκτες μαζί με τους δανεικούς. Ήδη έχουν φύγει 6 βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ερνάντεθ, ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς, ο Σισοκό θα φύγει, αν και δεν είναι. Θα σπάσει το συμβόλαιο του για να φύγει ο Σισοκό. Έτσι. Και άλλοι παίκτες που. Ο Σβιντέσκι πιθανότατα θα φύγει, θα φέρει πρώτο Σβιντέσκι, ένα παίκτη ο οποίο εύκολα θα φέρει πρόταση. Δεν αποκλείεται ο Σβιντέσκι να έχουμε και εξελίξει γρήγορα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και από την Πολωνία. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα φύγει ο Σβιντέσκι θα πάρει ένα επιθετικό. Θα έχουμε κινητικότητα τις ακόμες εβδομάδες μεγάλη και τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις. Για τα φιλικά ακόμα δεν έχουν φιξαριστεί και επειδή έχουμε πέσει υπογραφές δεν ξέρουμε τις ομάδες. Ξέρουμε όμως θα είναι δύο δυνατά φιλικά στην Ολλανδία και άλλα δύο όταν γυρίσει η ομάδα. Το ένα θα γίνει στη Λεωφόρο και το άλλο θα γίνει στο εξωτερικό. Πριν το πρώτο παιχνίδι που είναι στις 23 Ιουλίου, στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League, με αντίπολο που θα μάθει ο Παναθηναϊκός 17 Ιουνίου. Και να πω ότι από σήμερα πλέον μπορεί όπως θέλει, από το μεσημέρι έχει ανοίξει πλατφόρμα για νέους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να μπει και να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Έλα, Γιώργο.
0: Επειδή ο Κέτσας

0: Τώρα δεν θα προλάβει.
1: Όχι, δεν θα προλάβει και έτσι. Θα πάει μετά το ίδιο.
0: Μετά το διάλειμμα, να πούμε διαφημιστικό μήνυμα. Η Ζωμάτ διακρίνεται από την EcoVadis. Η Ζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά λοιπόν από την EcoVadis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Medal για τις επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια ESG, περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Εγάλεω ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως το Εγάλεω. Απορρίπτει η Χεσμολάχ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστοί τους καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. 204 συνολικά μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Στα Τρίκαλα, νεκρός από το όπλο του 86χρονου αδελφό του, έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν χρόνια διαφορές και η τσακωμή ήταν συχνή. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης υλικού στο στρατόπεδο της Θεότιδας. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κύριοι, τα Δευτέρα λεπτά μετά τις 4. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Γιώργος Ανάρκετας, ο Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής νότητας, στον Bingo Sport FM. Κυρία Κωνσταθερόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο για την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μάνος Μουσουράκης. Ο Μάνος έφυγε. Όχι, έφυγε.
1: Πρέπει να έφυγε.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι στη ρεπορτάζ και μετά παίρνει όλα τα μηνύματα ο Γιώργος, γιατί θα φύγει στις 5. Έλα, και έτσι.
2: Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα το θέμα του Νίκολιτς είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι είναι μια υπόθεση που προχωράει καλά για ανανέωση του συμβολαίου, πρόωρη ανανέωση, γιατί λήγει στο τέλος του 27 το συμβόλαιο. Η διαφορά που έχει προκύψει είναι ότι πλέον συζητάμε για 2 έτη επέκταση, δηλαδή μέχρι το 2029, και όχι για 1 όπως ήταν αρχικά η βάση για να γίνουν συζητήσεις. Είναι σε καλό δρόμο. Δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν έχουν συμφωνήσει όλα ο Λιόπουλος με τον Νίκολιτς. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στα όρια της σιγουριάς ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, το πολύ την επόμενη, θα ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του Ρουποντή Τσάκ. Μια κίνηση σημαντική που δείχνει και πόσο η διοίκηση υπολογίζει τον Νίκολιτς, αλλά και πόσο και ο ίδιος ο Νίκολιτς βλέπει την ΑΕΚ σαν μια ομάδα που μπορεί να μείνει αρκετά χρόνια και να πετύχει πράγματα, ξεκινώντας ήδη από την πρώτη σεζόν με την κατάξυση του πρωταθλήματος.
1: Νομίζω και έτσι, συγγνώμη να σε διακόψω. Κουβέντα έτσι που κάνουμε. Είσαι το δεύτερο αυτό που είπες, να είναι το σημαντικότερο κιόλας. Γιατί είναι και ένας άνθρωπος που κοίταζε πολύ την καριέρα του γενικότερα ως τώρα.
2: Εντάξει, τώρα
1: κοίτα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δεν το λέω για την ΑΕΚ, αυτό είναι καλό που λέω. Ότι δηλαδή τον έχει πείσει. Να μείνει για πολλά χρόνια.
2: Ναι, κοίτα, δεν έμεινε σε πολλές ομάδες πολλά χρόνια, αλλά δεν έφευγε και σε 3 μήνες. Δηλαδή, απλά ήθελε και αυτός, το είχα πει και πριν λίγες μέρες, ας πούμε, ότι σε ανύποπτο χρόνο είχε πει στους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι θα ήθελε να είναι να μείνει σε μια ομάδα για μεγαλύτερο διάστημα, ναι. Από 2 χρόνια. Και μάλιστα έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μοιάζει να μπορεί να είναι αυτή. Οπότε είχε στείλει και αυτό το μήνυμά του. Το πήρε ο Ηλιόπουλος και τα πράγματα προχώρησαν. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα. Θα γίνει συζήτηση και με τον Ριμπάλτα μέσα στο καλοκαίρι για να ανανεώσει με την ΑΕΚ αυτός. Και αυτό είναι το συμβόλαιο λίγη του 27, όπως και του Νίκολιτς, αυτό που τρέχει τώρα. Και νομίζω ότι θα ήθελε ο κ. Ηλιόπουλος να τους κρατήσει και τους 2. Τουλάχιστον μέχρι το 29. Τώρα στη Ιουγκοσλαβία, σε δημοσίευμα, αποκαλύφθηκαν οι 2 νέοι βοηθοί που θα φέρει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Ο ένας θα πάρει τη θέση του Ρόγκιτς, του Αλεξάνδρου Ρόγκιτς, που είχε φύγει μέσα σε σεζόν, που κυρίως δούλευε τις στιμένες φάσεις επιθετικά αμυντικά και το σκάουτινγκ πάλι στα στημένα των αντιπάλων. Είναι ένα κομμάτι που δίνει μεγάλο βάρος ο Νίκολιτς και το είδαμε φέτος. Η ΑΕΚ πέτυχε αρκετά γκολ και για μεγάλο διάστημα απέφυγε και να δεχτεί γκολ από στημένα. Είναι 2, είναι ο Μιλίγια Ζίζιτς, ο οποίος έχει κάνει και πρώτος προπονητής σε κάποιες ομάδες, όχι πολύ μεγάλες. Η πιο γνωστή που έχει πάει είναι η Ράτ Βελεγραδίου. Αλλά τώρα έχει δουλέψει και στις εθνικές νέων της Σερβίας. Τώρα ήταν βοηθός στη Ντίοζερ. Από εκεί θα τον φέρει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Και ο άλλος είναι ο Νεμάνι Αρνίτς, ο οποίος ήταν πρώην παίκτης Παρτιζάν και διεθνής. Είχε δηλαδή σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και προπονητής είναι στην Αυστρία, ήταν προπονητής στο τεχνικό επιτελείο της Wolfsberger, μιας ομάδας. Και όπως φαίνεται και αυτός θα έρθει στην ΑΕΚ και έτσι η ΑΕΚ θα έχει πλέον 5 Σέρβους μαζί με τον Νίκολιτς στο επιτελείο της, συν τον Κυριακίδη, συν και άλλους που έχουν διάφορους ρόλους μέσα στην ομάδα. Αυτά, δεν έχουμε τώρα κάτι άλλο ιδιαίτερο.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουμε break, Κυριακό.
0: Κάτω τώρα για να πάμε μετά στα μηνύματα.
3: Η Winsport FM 94,6. Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα κύριε Γιώργο.
1: Τι break ρε παιδιά, λέει, πάτε καλά, πριν από 5 λεπτά γύρισα εδώ. λοιπόν, ο Αθανασίου πρέπει να το έχει στείλει το μήνυμα αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα πρώτα. Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1 έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz Notion, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο 30 speed challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8 football vibes Aron. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Ένας φίλος του έχει στείλει γενικότερα το μήνυμα και θέλω να διαβάσω αυτό. Λέει, εσείς παιδιά, ένας ήταν ο κομπότης, λέει, και είχατε έναν παίχτη με 24 χρονών, λέει, με ένα γκολ και 10 assist. Πώς θα τον πουλούσατε? Δεν είπα.
2: Το θέμα πώς θα πάρεις. Μπορεί ο κομπότης να τον πουλάει και 6 εκατομμύρια, θα πάρει.
1: Ναι.
2: Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι στην αγορά τι γίνεται. Αν αυτά τα λεφτά πιάσουν.
1: Ε, βέβαια.
2: Και εμένα... μπορεί να πει στον πουλά 6 εκατομμύρια, μετά δώσει κανένα και να μείνει εκεί για άλλα 5 χρόνια.
1: Και μετά να σου μείνει έτσι. Να... Επίσης, εγώ πιστεύω δεν θα μου φανεί απίθανο στο τέλος να τον δώσει καμία ομάδα στο εξωτερικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Εγώ νομίζω όποιος δώσει περισσότερο αυτό θα τον πάρει. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, Γιώργο λέει: ο coach δεν φημίζεται για τις γνώσεις του σε σχέση με τη μεταγραφική αγορά. Μόνο Ισπανία και Βάσκους. Ο Ντάρκο τι κάνει, είναι αυτός τεχνικός διευθυντής σε επίπεδο Ολυμπιακού. Ο Κοβάσεβιτς είναι αθλητικός διευθυντής. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής για την ακρίβεια. Και ο Ντάρκο έχει ένα σύνθετο ρόλο μες στην ομάδα. Είναι ο συνδετικός κρίκος και του προπονητή με τη διοίκηση. Ο συνδετικός κρίκος του αγωνιστικού τμήματος, δηλαδή των παιχτών, τον προπονητή ή με τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα μέλη της διοίκησης. Κάνει αρκετά πράγματα. Ο Κοβάσεβιτς δεν είναι απαραίτητο ότι ο ίδιος κάνει όλες τις μεταγραφές ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπάρχει το τμήμα scouting, γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Για το Μεντιλίμπερ δεν φημίζεται για τις γνώσεις του. Εντάξει, αρκετοί παίχτες που είχε πει, που έχει πει από τη χώρα του, δεν είναι κακοί παίχτες. Ο Μίγια που μαζί με το τμήμα scouting το συζητούσαν την περασμένη σεζόν, δεν είναι κακός παίχτης ο Μίγια. Ακόμα και ο Βιθέντε που φύγει από την Αλαβές πήγε στην Μπέρμιγχαμ με 7 εκατομμύρια ευρώ. Η Championship δεν είναι κακό πρωτάθλημα που πήγε, η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Έχει και μερικές περιπτώσεις που λες ότι έχει ακριβό γούστο. Πέρυσι, για παράδειγμα, ήθελε τον Αλμυρόν. Ο Αλμυρόν πήγε με 10 εκατομμύρια, 15, όχι με 10, τι 10, ήταν 10 καλά, με 15 εκατομμύρια στο MLS. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει την αγορά, επειδή ξέρει την αγορά της Ισπανίας. Γιατί, παιδιά, είναι 30 χρόνια προπονητής, στα 28, 27, ήταν στην Ισπανία. Είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να ξέρει πολύ καλά την αγορά της Ισπανίας και να ασχολείται με αυτή την αγορά γιατί την εμπιστεύεται και την ξέρει καλά. Και όταν έχει συνεργαστεί με κάποιους παίχτες, δεν είναι περίεργο να θέλει να συνεργαστεί και στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει, παιδιά, ένας παίχτης από τη Σεβίλη, που η Σεβίλη, τη λέω τη Σεβίλη φέτος, ότι τερμάτισε, ξέρω εγώ, 15η, ή ότι βάγει κάνω, τερμάτισε 10η. Ότι δεν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για ισπανικό πρωτάθλημα και για ελληνικό. Είναι πολλοί παίκτες που έχουν έρθει από τέτοια πρωταθλήματα μεγάλα που ήταν σε μικρομεσαίες εισαγωγικά ομάδες και κάνανε τεράστια διαφορά εδώ. Για extreme TT που ψάχνουμε, λέγεται ότι ο Ποντένσε δεν ήταν καλός φέτος, αλλά μιλάμε για κλάση. Τουλάχιστον ανάλογη κλάση πρέπει να πάρει. Νομίζω ότι ο extreme θα πάρει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ένας, εγώ λέω. Ότι θα είναι τύπου Ποντένσε. Δεν μπορώ να αποκλείσω να πω ότι ο Ποντένσε οριστικά θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί από τον προπονητή τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα κοιτάξει πρώτα να εξαντλήσει κάποιες άλλες περιπτώσεις, στο περιθώριο κάποιες άλλες περιπτώσεις ο προπονητής, αλλά και τον Ποντένσε τον έχει πάει στο μυαλό του, γιατί θεωρεί ότι ίσως αν κάνει μια καλή προετοιμασία μπορεί ο Ποντένσε να είναι πάλι καλά. Και ο Ποντένσε τον είδαμε, παιδιά, όταν έφυγε από την Αγγλία. Επειδή πήρε όγκο εκεί, λίγο στο σώμα του πάνω, το είδαμε, έχει γίνει λίγο ντούκι που λέμε. Έχασε λίγο στη σπιρτάδα αυτή που είχε. Και επειδή δεν έκανε και καλή καθόλου, βασικά δεν έκανε προετοιμασία επί της ουσίας, στην Al Shabaab Σαουδική Αραβία. Είναι ένα ζήτημα αυτό πολλές φορές στη Σαουδική Αραβία. Είναι και σε τι ομάδα θα πέσεις, είναι και η πάστα του ποδοσφαιριστή, η φτιαξιά του, να το πω έτσι. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Καλά, Γιώργο, με ενοχλεί περισσότερο, λέει, ότι καταναλώνουμε πολύ χρόνο περιμένοντας μια μεταγραφή και μετά τρέχουμε για αναλυτικές χωρίς Plan B. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που δεν έχει Plan B στις μεταγραφές της. Αν φτάσεις σε ένα σημείο που περιμένεις ένα παίχτη μέχρι τις 25 Αυγούστου ή 30, μετά σε πιέζει ο χρόνος και ναι, το Plan B μπορεί να μην υπάρχει ή η εναλλακτική να μην έρχεται εκείνο το διάστημα. Είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Αλλά δεν νομίζω πως δεν έχει Plan B ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα με τον Ουνάι Λόπεθ. Αν δεν έρθει, που θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο Ουνάι Λόπεθ θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ποιοι ελεύθεροι και δανεικοί θα επιστρέψουν στον Ολυμπιακό? Τι εννοείς ποιοι ελεύθεροι θα επιστρέψουν στον Ολυμπιακό? Δεν το κατάλαβα. Από δανεικούς, ο Στρεφέτσα δεν θα επιστρέψει. Ο Στρεφέτσα πιθανότατα θα παραμείνει στην Πάρμα, ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πάρμα. Νομίζω ο μόνος δανεικός που έχει δώσει ο Ολυμπιακός και θα γυρίσει είναι Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο μόνος που θα επιστρέψει. Αυτόν βλέπω. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που θα επιστρέψει και θα μείνει, έτσι, για όλη τη σεζόν. Γιατί μπορεί κάποιοι να επιστρέψουν, να συμμετέχουν λίγο στην προετοιμασία, να τους δει η προετοιμασία προπονητής και να μείνουν τελικά. Ο Αθανασίου θα πάει στην προετοιμασία, θα ανανεωθεί ο δανεισμός στον Όφη, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Φίλε Μάκη, νομίζω, θεωρώ πολύ πιθανό να μείνει στον Όφη ο Αθανασίου. Δεν έχει τόσο κακή άποψη όσο πολλοί νομίζουν με τη Λίμπερη τον Αθανασίου. Απλά θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που στέκεται καλύτερα σε τριάδα, σαν αριστερός fullback και όχι σε τετράδα. Γιατί έχει αμυντικά ζητήματα. Δεν το βλέπω εγώ να μένει στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό τον πιστεύουν αρκετά τον Αθανασίου σαν παίχτη. Αλλά είναι επιλογή του προπονητή, παιδιά, θα γίνει. Δεν μπορεί να του φορτώσει ένα παίχτη με το ζόρι επειδή είναι Έλληνας. Λοιπόν, αν έχει περισσέψει, λέει, τίποτα από τη Ρίο Άβε, κανένα σαπάκι, λέει, από τη Ρίο Άβε, ή μόνο με τα δύο περσινά θα μείνουμε. Εντάξει. Αλλά κάτσε να δεις αν φύγει κάποιος από τους δύο που λες εσύ. Γιατί στην Πορτογαλία παίζανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι αν υπάρχουν καλοί παίχτες από τη Ρίο Άβε, να τους παίρνει ο Ολυμπιακός. Μακάρι. Τώρα, το τι λες εσύ, φίλε μου, για τα σαπάκια και όλα αυτά, οκ. Okay. Λέει, Γιώργο, λέει, εμείς το καθήκον μας το κάναμε και ανανεώσαμε το διαρκές. Ελπίζω και η ομάδα να κάνει το δικό της. Θεωρώ βέβαια θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ενεργός το μεταγραφικό παζάρι. Εγώ αυτό βλέπω. Και βλέπω και μια καλή λογική. Τι εννοώ. Και στην αρχή βλέπουμε ότι κοιτάζει πάρα πολλούς παίκτες και μιλάμε με παίκτες που θέλει ο προπονητής, που τους ξέρει ο προπονητής καλά. Βλέπω ότι του έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, χρόνο, χώρο για να κάνει τις κινήσεις του, τις επαφές του και ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής είναι ενεργός πολύ, μιλάει και αυτός με τους ίδιους παίκτες. Με τον Ουνάι Λόπεθ έχει μιλήσει πολλές φορές για να έρθει στον Ολυμπιακό. Και με άλλους ποδοσφαιριστές που θέλει ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει. Και βλέπω ότι πάει ο Ολυμπιακός να πάρει παίκτες που είναι καλύτεροι και πιο. Που θα κουμπώνουν καλύτερα σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Γιατί αυτό πρέπει να στηρίξει. Αυτό παίζει ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν σέντερφορ ή περιφερειακό, τέλος πάντων, που θα μοιάζει λίγο με τον Κοστούλα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πακετό να το βρεις, και ειδικά αυτό που κάνει ο Κοστούλας. Αλλά θα ψάξει ένα παίχτη που θα του δίνει και έτσι τόσο πολύ ένταση, κάτι το απρόβλεπτο, θα μπαίνει σε πολλές μονομαχίες μέσα στα παιχνίδια. Θέλει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή να τον βρει, γιατί έχει μόνο τον Τζικίνιο αυτή τη στιγμή. Και ο Γιάρεμτσουκ μπορεί και αυτός να δώσει πράγματα, αλλά όχι όσα έδινε ο Κοστούλας σε αυτά τα ζητήματα, όχι αυτά τα στοιχεία που έδινε ο Κοστούλας. Και ο Ταρέμι 16-18 γκολ έβαλε σε ζών. Δεν έδινε όμως όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελε ο προπονητής. Από ό,τι φάνηκε από το Γενάρη και μετά, περισσότερο τον μπέρδευε τον προπονητή και λιγότερο του έλυνε τα χέρια. Παρότι είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι. Δεν το συζητάμε αυτό. Λέει, έχω πληροφορίες ότι ο Μαρινάκης έχει πολύ καλές φιλίες με τον Κομπότη, άρα καταλαβαίνουμε που θα το πάει το παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τον Τζάπρα. Εντάξει, παιδιά, ο Κομπότης και με τον Πανακό έχει καλές σχέσεις. Δεν ξέρω, και με τον Ολυμπιακό μπορεί να έχει καλές σχέσεις. Και δεν νομίζω ότι θα κοιτάξει ο Κομπότης αυτή τη στιγμή που θα, με ποιον έχει καλή ή κακή σχέση κτλ. Άμα έρθει ο ΠΑΟΚ τώρα, που δεν ξέρω τι σχέσεις έχει. Λέμε ότι δεν έχει καλές σχέσεις. Αν έρθει ο ΠΑΟΚ και του δώσει 3 εκατομμύρια. Θα τον δώσει αύριο, πιστεύω,
2: ακριβώς,
1: με κορδέλα.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Δεν είναι έτσι. Μια αλλαγή, λέει, στην ομάδα της τάξης των 10-12 παιχτών θα ήταν σημαντική. Η ομάδα του Κόνσερνς έβγαινε στα βάνη και πιστεύω ο κόουτς θέλει νέο αίμα. Δεν είναι ακριβώς στα βάνη, παιδιά. Αυτές οι ομάδες με τέτοια ένταση που παίζουν, από κάποια στιγμή και μετά χρειάζονται φρεσκάρισμα, χρειάζονται ανανέωση και ο προπονητής το έχει καταλάβει. Και γι' αυτό Ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται φέτος, σε πρώτο καλοκαίρι με το Μεντιλίμπερ, πρώτη μεταγραφική περίοδο, θα έχει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και θα φύγουν και παίχτες που και ο ίδιος στήριζε αρκετά, όπως ο Ορτέγκα, όπως ο Μπιανκόν. Τον Μπιανκόν τον στήριξε. Τελευταία γωνιστική είδαμε τον Μπιανκόν να τον βάζει σεντερφόρ στη Φιλαδέλφια. Υπήρχαν παίχτες που στήριξε πολύ. Ο Ταρέμι έπαιξε και αυτός αρκετά. Θα φύγουν όμως αρκετοί παίχτες. Λοιπόν, δεν βλέπω, για να κάνω μια ανανέωση, μην έχει έρθει κάτι άλλο. Λοιπόν, αν έχουμε ελπίδες, λέει, για τον αδερφό του Όρτα, δεν το νομίζω, για τον αδερφό του Όρτα, πολύ το ρωτάτε για τις ελληνικές ομάδες, αλλά δεν το βλέπω εύκολο να αφήσει την Μπράγκα. Είναι και από τους αρχηγούς της, μπορεί και ο αρχηγός να είναι καταπληκτικός παίκτης τώρα, έτσι. Οπότε δεν το βλέπω. Ξέρεις ένα όνομα, λέει, για τεχνικό διευθυντή? Τι εννοεί να ξέρει ένα όνομα? Δεκάδες τεχνικοί διευθυντές υπάρχουν, παιδιά. Τι εννοείται? Να πω ένα όνομα τυχαία τώρα για τεχνικό διευθυντή. Και με αφορμή αυτό τώρα, κάτι που διάβαζα πριν, Τάσο, για το Μόντσι, τον ξέρουμε όλοι που ήταν σε Βίλη, στη Βίλα και όλα αυτά. Έχει πάει στην Εσπανιόλ και θέλει να πάρει τον Ερνάντες του Παναθηναϊκού, λέει εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς του έκατσε. Εντάξει. Άλλο Εσπανιόλ, βέβαια. Okay. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η λύση εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομο, η Zomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητα τη Zomat. Πάμε για break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαβλής. Δυνατό φιλικό τεστ για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Στοκχόλμη. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σκέφτεται να παρατάξει την κατανόηση με σχήμα 3-4-3. Σέντρα στο 8, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παθηνακού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Λούκα στον αυριανό δεύτερο τελικό τη στίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί ο 36χρονος γκάρντ και ο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το αυριανό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους στον Ντόρσι. Μέσα στο επόμενο 48 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρτιση για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαθαίο. Παράταση ανανέωση των εισιτηρίων διαρκές μέχρι τις 8 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Ερυθρόλευκης την ώρα που δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα για τον κρίσιμο της Μπαρσελόνα. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό του Τσάπρα, ολοκληρώθηκε η αύξηση με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολτς μέχρι το 2029, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από τη συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Του συμπατριώτες του Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς θέλει να εντάξει το προπονητικό στάθμο της Ένωσης ο Σέρβος Τεχνικός, όπως γράφει στην πατρίδα του. Υπάρχει τότε ο ενδιαφέροντος Μίλαν για Μουκουντή, χωρίς να έχει μετουσιωθεί σε κάποια πρόταση, σύμφωνα με το Africa Top Sports. Πουλάρει για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη ο Πάκο, ο οποίος παράλληλα κινείται εκεί για απόκτηση στόπερ σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγιέρο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης του ΟΜΑΣ μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκος Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για 2 χρόνια σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, κλήθηκε η ΚΑΕ. Η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Το Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξη του ευχαριστεί ο Ραστέγκης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών για να νικήσει στα Μολαμπρού. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αφορά και τη νέα σεζόν με Λέλα ως Κοκκινάκης, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά θέσει συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολαίου του. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό Τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου, δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, δήλωσε. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την προεδρία του συλλόγου που υποστηρίζει Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Νότιγχαμ Φόρεστ σε κρούση της Manchester City για τον Έλιο Τάντερσον. Όπως γράφει στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν το διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι ρεπόρτερ με Κώστα Γιτζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόδου του Μπίγκο Σουπερφέμ. Την πρώτη ώρα ήταν μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας, πρέπει να φύγει. Και δεν θα είναι την επόμενη ώρα μαζί μας. Το Κυριάκο Σταθερόπουλο στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε με μηνύματα. Συνεχίζω εγώ. Ένας φίλος λέει, πιστεύεις ότι ο Χριστογιώργος θα μπορούσε να σταθεί σαν βασικός τερματοφύλακας? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή όχι. Το θέμα είναι ότι ένα βασικό στοιχείο που θέλει ο Νίστρουπ που δεν το έχει ο Χριστογιώργος και δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Ενώ ότι δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Νίστρουπ δίνει πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα εδώ στο Γιώργο. Τώρα πού θα πάει δεν ξέρω. Τάσο, επειδή λένε για 24χρονο μπακ με ένα γκολ και 10 ασίστ στην πρώτη επίθεση του Παραδείγματος είναι πολλά, 2,5 εκατομμύρια που ζητάει ο Λεβαδιακός. Αν αυτός λεγόταν Τσάπρας και έπαιζε Δανία, θα λέγαμε 5 είναι ευκαιρία. 5 εκατομμύρια να πεις ότι είναι ευκαιρία για μπακ, φίλε μου, δεν το έχω ακούσει από πολλές ομάδες. Να λες ότι είναι ευκαιρία τα 5 εκατομμύρια από μπακ να πεις στο εξωτερικό. Και ειδικά ότι είναι ευκαιρία τα 5 εκατομμύρια. Ευκαιρία είναι το 1,5 εκατομμύριο να πάρεις ένα πολύ καλό μπακ. Έχουμε χάσει, νομίζω, το μέτρο του χρήματος. Επειδή πέφτουν τα εκατομμύρια φουλ τα τελευταία χρόνια, 6 ο ένας, 7 ο άλλος, 5 εκατομμύρια για μπακ δεν είναι λίγα χρήματα. Ευκαιρία σε καμία περίπτωση δεν είναι. Τα 2,5 που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά. Αλλά οκ. Okay. Πληρώνεις υπεραξία στην Ελλάδα, είναι Έλληνας παίκτης, παίζει και αυτό ρόλο. Ρε Τάσο, ακούμε όλη μέρα για μεταγραφές και δεν βλέπουμε τίποτα. Καλό Σεπτέμβριο για να πάρουμε κανένα ελεύθερο. Από τις 4 Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβριο, φίλε μου καλέ, μεσολαβούν δύο γεμάτοι μήνες, όπου συνήθως γίνονται οι μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο οι μεταγραφές γίνονται τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Κάθε χρόνο φτάνουμε και στο τέλος Αυγούστου και γίνονται ακόμα μεταγραφές. Αλλά εσύ λες ότι θα πάρει κάποιον ελεύθερο. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια δεν δίνει λεφτά. Δεν έδωσε 6 εκατομμύρια τον Μπελίστρη. Δεν έδωσε 5,5 εκατομμύρια τον Γιάγκουζη. Δεν έδωσε 8 εκατομμύρια τον Αντίνο. Είναι ότι παίρνει ελεύθερος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Okay. Ο κύριος Νίστοπ τη σκέφτηκε τις θυμμένες φάσεις. Έχει πολύ κακό ποσοστό με γκολ κατά του. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Αυτό το αναφέραμε την πρώτη στιγμή. Ότι η Κοπεχάγη είχε θέμα στα αμυντικά στημένα και πιστεύω ότι το έχει λάβει υπόψη του για να το βελτιώσει. Συμφωνήσω με το ότι την πρώτη μέρα προετοιμασία θα πρέπει να είναι στην ομάδα τουλάχιστον το βασικό εξάρι αριστερό στόπερ και δερματοφύλακα. Ένα χαφ θα έλεγα ή το εξάρι το οκτάρι. Αριστερό στόπερ γιατί δεν νομίζω ότι ψάχνει αριστερό στόπερ. Δεξί στόπερ ψάχνει. Τερματοφύλακα, εφόσον είναι ο Τσάβης και εφόσον θα περιμένει τον Βλαχοδήμο, όχι. Εγώ θα σου έλεγα μπακ πρέπει να είναι στην πρώτη μέρα τη προετοιμασία. Που έχει ξεχάσει να τον αφήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή τα δύο μπακ του Παναθηναϊκού τα διαθέσιμα είναι από τη μία ο Καλάμπρια και από την άλλη ο Κυριακόπουλος. Δεξιά αριστερό μπακ άλλο δεν έχει ομάδα. Πώς θα ξεκινήσει την προετοιμασία χωρίς μπακ? Ένα τουλάχιστον πρέπει να πάρει. Ας δώσει λέει 5 για πακέτο Τσάπρα Βίχο να καθαρίσει με τα μπακ και να στηρίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο και ας κάνει ο Λίν για χαφάρα που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ο Βίχος δεν νομίζω ότι απασχολεί, από όσο ξέρω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με τον Τσάπρα σας έχω πει τι βλέπω ότι μπορεί να γίνει όσο δεν κλείνει κάπου. Φυσικά πρέπει να κάνει ο Λίν για χαφάρα, για δύο χαφάρες, όχι για μία χαφάρα, και στο 6 και στο 8. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές τις θέσεις, παιδιά. Δηλαδή, αν δώσεις. Okay, εκεί θα πάει βέβαια. Αν δώσεις 5 εκατομμύρια για να πάρει 2 μπακ, για το χαφ πόσο πρέπει να δώσεις? 10. Μετά πόσο πρέπει να δώσεις για τον επιθετικό που θα πάρεις? Η αύξηση του τοκικού κεφαλαίου που κάλυψε ο Λαφούζος, γιατί έγινε? Για να κλείσει τρύπες ή για τις μεταγραφές? Επίσης, αυτή η αύξηση επηρεάζει τους όρους του cost control, Μάξι Ηράκλειο. Η αύξηση γίνεται γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες από διάφορα έξοδα που υπάρχουν που πρέπει να καλυφθούν. Δεν είναι τρύπα ακριβώς, είναι όμως ανάγκη να πούμε αυτά τα χρήματα στα ταμεία του συλλόγου. Ούτε μπαίνουν για να πληρώσουν τις μεταγραφές τώρα. Αυτά είναι για αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έτσι. Η αύξηση δεν παίζει κανένα ρόλο στο cost control, φίλο μου. Το cost control μετράνε τα έσοδα που έχεις, όχι από τις αυξήσεις με το γεωγικό κεφαλαίο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα κάνουν όλοι αυξήσεις με το γεωγικό κεφαλαίο και θα ήταν μια χαρά στο cost control. Δεν είναι μάγκας δηλαδή ο Δανός Τάσο, αφού όπως λες ο μάγκας ο προπονητής πρέπει να αξιοποιήσει το καλύτερο ρόστερ. Γιατί χαλάει τέτοιο σούπερ ρόστερ όπως έλεγες? Πολύ ειρωνικό μήνυμα, θα σου απαντήσω με τον γνωστό τρόπο, όχι όπως μου το λες εσύ, αν εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις ότι με αυτό το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός η μπάλα που έπαιξε ήταν τραγική και ότι θα έπρεπε να παίξω πολύ καλύτερα, δεν μπορώ εγώ να σου αλλάξω άποψη και ούτε θέλω. Εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός είχε καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό και έπαιξε αυτή την μπάλα που έπαιξε. Έτσι. Αν θεωρείς ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν ήταν το ρόστερ του και όχι ότι άλλαξε τρεις προπονητές, βλέπουμε άλλη μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Το πρόβλημα την προηγούμενη σεζόν είναι ότι δεν υπήρχε ένας προπονητής να αξιοποιήσει το ρόστερ που είχε. Το ρόστερ που αξιοποίησε ο Κόντης που πήγε στον Όφη, που βρήκε ένα ρόστερ το οποίο οι ίδιοι παλιοί του Όφη λέγανε πού πάμε με αυτούς και πήραν το κύπελο. Το ρόστερ που αξιοποίησε ο Νίκολης. Ο Δανός δεν είπε θα φύγουν 25 να έρθουν 25. Ο Μπενίτεθ αυτό έλεγε. Δεν μου κάνει κανένας από αυτούς που έχω. Ο Δανός είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένες προσθήκες και θα αξιοποιήσουμε κάποιους που είναι εδώ. Και θα γίνουν και κάποιες αποχωρήσεις. Αν εσύ δεν πάω να το καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Και το γήπεδο δείχνει ότι καλοί προπονητές είναι αυτοί που αξιοποιούν το ρόστερ που βρίσκουν σε μια ομάδα και το βελτιώνουν. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα πολλών προπονητών. Νίκολιτς, Κόντις, Μεντιλίμπαρ, Γιωβάνοβιτς. Πολλά μπορώ να σου πω. Πάρα πολλά. Επειδή ζω στο εξωτερικό, λέει ο Γιώργος, τα τελευταία 13 χρόνια τι χρειάζεται για να δω έναν αγώνα. Έχει διαφορά στο τι χρειάζομαι φιλικό επίσημο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Στο εξωτερικό χρειάζεται κάτι, ρε Κώστα, ξέρεις, από το εξωτερικό.
1: Να δεις έξω παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, όχι. Θέλει ο άνθρωπος να ζει στο εξωτερικό και θέλει να δει.
1: Είναι το, με τον COVID είναι το θέμα, αλλά υπάρχει λύση. Δηλαδή και κάτι φίλοι που ήρθαν τώρα στο ΑΕΚ, Ράγιο Βαγκεκάνο, κάνανε COVID μόνο για εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει. Αν το ψάξει θα το βρει.
0: Ναι, Γιώργο, αυτό είναι που λέει ο Κώστας. Τάσος, αν εξής παθών, καλό θα ήταν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό το σχεδιασμό της ομάδας ένας άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή έχετε τρεις. Κοτσόλη, Μπαλντίνη, Κορώνα, μεγάλο λάθος. Συμφωνώ ότι ο Πούλου Αλούμ πολύ κοκόρη αργεί να ξημερώσει. Είμαι και εγώ επίσης αυτή τη άποψη. Μπορώ να σου πω όμως τώρα ότι υπάρχει. Έχουν βρει ρόλους. Κοτσόλη, Μπαλντίνη έχουν μια άψογη συνεργασία με τον Ίστρουπ. Είναι οι τρεις που θα αποφασίζουν. Ο Κορώνα είναι ξένο σώμα, δεν ξέρω πόσο θα είναι ακόμα στην ομάδα. Γιατί δεν παίρνει το γιο σου τη Σάικο Παναθηναϊκό, λέει ο Δημήτρης. Ο γιο σου 34 δεν είναι, Κώστα.
1: Εκεί ναι.
0: Εντάξει, τέτοιες ηλικίες δεν θέλει ο προπονητής και ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε από αυτό και είναι και άλλα πολλά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα, κοίτσε, σειρά σου.
1: Ωραία. Ας πες με ρωτά τη γνώμη μου για το Μιλίγια Ζίζιτς και τον Εμάνι Αρίνιτς. Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν έχω γνώμη. Αλλά για να τους επιλέξει ο Νίκολες θα είναι αυτοί που του κάνουν. Ο Διαμαντίδης σε συνέντευξη είπε για τους αδελφούς Γιαννακόπουλους ότι το πρώτο που του ρωτούσαν ήταν τι κάνει η μητέρα του και να την προσέχει. Ο Ηλιόπουλος θυμίζει λίγο από αυτούς σε συμπεριφορά προς παίχτες. Ωραίο μήνυμα. Είναι λέει ντροπή να μην γράφετε και να μην λέτε λέει για το μεγαλύτερο μάτι της ΑΕΚ το μπάσκετ στο ΑΕΚ 365. Δεν ξέρω φίλε, μπαίνεις καθόλου. Τι να πω. Καταρχάς, τώρα ας πούμε είναι η πιο νεκρά περίοδος και παρόλα αυτά έχει. Okay. Είναι και κάποια μέρα που μπορεί να έχει ένα-δύο θέματα μόνο, αλλά συνήθως έχει 3-4-5 ανάλογα. Σε μια περίοδο που δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Δηλαδή έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και είναι πολύ νωρίς ακόμη για μεταγραφικά και αυτά. Προπονητή δεν αλλάζει, όπως όλα δείχνουν. Οπότε, ποιοι θα παίζουν κύπελλο πλην του Καλασκάμι, λέει ένας φίλος, ρωτάει εδώ πέρα. Θα πάνε 3-4 παιδιά από την K19 και ένας από K17 στην προετοιμασία. Θα δούμε ποιος θα κρατήσει ο Νίκολετς. Και εγώ, μετά τον νέο κανονισμό που μιλάει για δύο παίχτες, πιστεύω ότι ίσως γίνει και κάποια μεταγραφή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αν ο Πεντράς φύγει για Σκωτία, υπάρχει σκέψη για καλύτερό του, γιατί με τον πήγε δεν πας Champions League και μάλιστα τον έχεις για δεύτερη λύση. Αν ο Πεντράς πουληθεί στη Σκωτία ή όπου αλλού, σίγουρα η ΑΕΚ θα πάρει κάποιον άλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ας πω ρωτά αν έχει ασχοληθεί με τις περιπτώσεις του Τεκ Πετέι από τη Λεντογκόλες και του Κάγκο από τη Χάπουελ Περσεβά. Είναι καλοί παίχτες. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο δεν νομίζω να υπάρξει κάτι ποτέ. Έτσι κι αλλιώς παίζει και στη θέση που η ΑΕΚ πήρε τώρα το Ζούρκοφ, οπότε το Ζούρκοφ, οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλο παίχτη με μεταγραφή, ακριβό παίχτη για εκεί, το βλέπω δύσκολο. Ο Κάγκουα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής σίγουρα. Εκεί που παίζει τη Χάπελ Περσεβά παίζει σε 4-3-3 εσωτερικός χαφ, αριστερά κυρίως. Δεν ξέρω αν θα είναι ο χαφ που θα ήθελε ο Νίκολς. Νομίζω θέλει ένα παίχτη που να είναι και πιο ικανός ανασταλτικά. Εννοώ για το τρίτο χαφ που θα έρθει να πλαισιώσει Πινέδα Μάνταλο και όποιον άλλον. Πινέδα Μάνταλο, Πινέδα Μαρίν και όποιον άλλο παίζει εκεί κεντρικό χαφ. Αλλά μπορεί να έρθει και δύο. Δεν ξέρω. Για τον Κάγκο ένα παίχτη είναι ενδιαφέρον σίγουρα. Τι να σου πω. Άμα ταιριάζει για εκείνο το σημείο του γηπέδου, μπορεί. Ποιος θα έχουμε αντιπάλους, λέει, στο Champions League. Θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο προκληματικό για να είμαστε σίγουροι, φίλε μου. Τι άλλο θα πάρει η ΑΕΚ από παίχτες. Σίγουρα στόπερ, σίγουρα κεντρικό χαφ. Και βλέπουμε. Πολύ απλό, λέει, για τα εστήρια. Ήρθα από την Αυστρία και αφού είχα ρωτήσει την ΠΑΕΚ τι να κάνω, πήγα λίγο πιο νωρίς έξω από το γήπεδο σε κιόσκι που υπάρχει και τελείωσα σε 5-10 λεπτά, Δημήτρης.
0: Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει βγάζει τη θέση κιόσκι, εσείς?
1: Όχι. Πηγαίνει στο κιόσκι και σου δίνει.
0: Α, πληροφορίε.
1: Ναι, και σου δίνει ένα εισιτήριο που δεν απαιτεί πάνω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αλλά νομίζω πλέον ότι γίνεται και μέσω. Σου λέω γιατί πρόσφατα στο μάτς έβγαλε σε δύο παιδιά εισιτήρια που είναι από εξωτερικό και είχαν γκοβ. Δηλαδή είχαν γκοβ χωρίς να έχουν ταυτότητα πάνω.
0: Ναι.
1: Διάβασε, λέει, σε ένα ξένο site ότι ενδιαφέρεται για τον ΝΑΗ. Γνωρίζει κάτι? Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για τον ΝΑΗ. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, ο Ζαχαρίτης είχε φύγει λίγο άγκοψο από την πλευρά του, αν θυμάμαι καλά, λέει ένας φίλος. Καλά θυμάσαι. Υπήρχε πρόβλημα με τον πρόσωπό του τότε. Έχει αλλάξει πλέον ο πρόσωπο ο Ζαχαρίδης και από όσο ξέρω το παιδί θέλει να γυρίσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι στον Παναγό κοιτάνε και μία-δύο περιπτώσεις άλλων μπακ. Θα δούμε που θα καταλήξουν. Αν ο Τσάπρας ήταν Βραζιλιάνος με 10 assists και του ζητούσαν 3 εκατομμύρια, θα τα έδιναν τρέχοντας ή όχι? Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Αν ήταν Βραζιλιάνος, θα τα έδιναν. Θα σου γνώμη για τον μπάσκετ χθες και τις δηλώσεις του Γιαννόπουλου, τι έχεις να πεις. Για τον μπάσκετ χθες, αυτό που πιστεύω είναι ότι όσο ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη διαφορά, γιατί στην αρχή ο Παναγικός ήταν χάλια, ήταν πολύ κακός. Η διτσία ήταν 50-50. Μόλις ο Παναγικός πλησίασε, έπαιξε 100-0 τον Ολυμπιακό. Φυσικά τα σφυρίγματα της κυρίας Τσαρούχα και των άλλων δύο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Και δεν αναφέρομαι στην τελευταία φάση. Αναφέρομαι σε μια σειρά αποφάσεις. Κάτι που δεν μου κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχουμε στην ΕΟΚ το Λιόλιο και όλα τα εργαλεία που έχει σαν διαιτητές. Αυτό είναι το σχολείο μου. Για να κόψω, η δηλώση τι έχει πει? Έχει πει ότι θα αντιδράσει. Περιμένουμε την αντίδραση του Παναγικού. Πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Να δούμε. Λοιπόν, πώς πάνε τις διαρκές στο ΆΚΑ και αν έχεις εικόνα πώς πήγαν τις κάρτες φίλου.

να λένε κάποια χοντρά πράγματα καμιά φορά για κάποιους παίκτες, αλλά τις αποφάσεις παίρνουν οι διοικήσεις. Έτσι. Αν η διοίκηση θέλει να πάρει κάποιο παίκτη και να πει ο φιλάθλος, θα τον πάρει. Λοιπόν. Μετά σε όλοι οι ρεπόρτερ κάτι έχω να πούνε. Εσύ το μόνο όνομα που λέτε εδώ και καιρό είναι μόνο Ζαγαρίτης και τίποτα άλλο. Δεν θα σου μιλήσω για τους άλλους ρεπόρτερ, θα σου μιλήσω για μένα. Εγώ 40 χρόνια έχω μάθει στη δουλειά να σέβομαι τον ακροατή. Όταν λέω σέβομαι, θα λέω μόνο για ονόματα τα οποία γνωρίζω ότι πραγματικά απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Δεν θα σας λέω κάθε μέρα από 10 διαφορετικά ονόματα, επειδή είναι απλά προτάσεις μάτζερ, γιατί έτσι θεωρώ ότι κοροϊδεύω τον κόσμο. Έτσι. Εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός κάθε μέρα ονομάτων. Σε αυτό το χώρο, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν συμμετέχω. Ο Ζαγαρίτης είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί, όπως και ο Ράστοντερ. Αυτοί οι δύο ξέρουμε ότι απασχολούν. Αυτούς λέω. Απασχολούν και κάποιοι άλλοι, τους οποίους δεν ξέρω. Αν τους μάθω, θα τους πω. Μέχρι να τους μάθω όμως, δεν θα αρχίσω να λέω όλο το όνομα των παικτών από τη Δανία. Μπας και πετύχω ένα. Κορώνα γράμματα, δηλαδή στατιστική. Δεν πάει έτσι. Οπότε, έτσι με χρόνια, φίλε μου, δεν είναι τωρινό. Άφησε με το αρχικό κεφαλαίο, λέει, γίνεται όταν υπάρχει μια χρήση. Αυτό είπα και εγώ. Είναι, πρέπει να μπουν κάποια λεφτά για να μην έχει μείον στη χρήση. Τα ίδια με Τετέι, τα ίδια με Τσάπρα. Τώρα θυμάμαι πέρσι όλοι λέγανε στο ραδιόφωνο πάρε Τσάπρα χθες και συνομίζω, αλλά στην ομάδα ήταν αλλού. Ας το πληρώσουν παραπάνω και αυτό τώρα. Για τον Τσάπρα πρέπει να σου πω δεν ήταν αλλού. Την είπα και άλλη φορά, την είπα και στην αρχή την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι σχεδόν είχε συμφωνήσει για τον Τσάπρα με τον Λιβαδιακό. Ο Τσάπρας είπε ότι εγώ θέλω να. Προτιμώ να μείνω στο Λιβαδιακό και να παίζω από το να πάω στον Παναθηναϊκό και να είμαι backup του Καλάμπρια. Γιατί είχε αποκτηθεί και ο Καλάμπρια, υπήρχε και ο Κότσιρας και γι' αυτό δεν έγινε μεταγραφή. Καλησπέρα από σήμερα. Άνοιξε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκέ για τον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν του χρόνου. Δηλαδή, για να μπορεί να βγάλει τη διαρκέ, πρέπει να βγάλει την κάρτα του Ρεστέχνη και την καινούργια. Αυτό εννοώ, Κωνσταντίνο από άλλη μου. Μάλιστα. Καλησπέρα, Τάσο. Φήμε λένε για Βαγιανίδη και Ολυμπιακό. Έχουν ξεσαλώσει Ολυμπιακή από τη σήμερα το πρωί. Σε παρακαλώ, πε κάτι και για τον μπάσκετ. Ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ είπα. Για το θέμα Βαγιανίδη, αυτό που μπορώ να σα πω από αυτό που έχω μάθει είναι δύο πράγματα. Το ένα, ότι παρά τα όσα γράφονται κυρίω από εδώ, η Sporting αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να παραχωρήσει τον Βαγιανίδη. Ειδικά που, άμα πουλήσει και το βασικό του δεξιμπάκ, το Φερσνέδα, αλλά ακόμα και να μην τον πουλήσει, δεν είναι η πιο πιθανή εξέλιξη να παραχωρηθεί ο Βαγιανίδης, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, ο Βαγιανίδης δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και η Sporting δεν τον έδινε τον παίκτη δανεικό στην Ελλάδα. Θα τον έδινε κάπου, αν τον έδινε, να μπορέσει έτσι να μην πέσει η αξία του. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ο Ολυμπιακός όντως είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Έτσι. Τότε γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, έφυγε ο προπονητής που λέει ότι ήταν το πρόβλημα. Τόσο καλό ρόστερ, γιατί το χαλάμε. Ποιο χαλάει, φίλε μου, είπε ο. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν το αξιοποιεί. Τον έχει δει, εσύ τον έχει κρίνει πριν έρθει τον Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ τα τελευταία δύο χρόνια στην Κοπεχάγη είχε δύο double. Και πορεία στο Champions League και στο Conference League. Ο Μπενίτεθ, ό,τι και να λες, φίλε μου, είχε 8 μήνες χρόνο να δείξει κάτι στο γήπεδο. Εσύ μπορεί να γούστερες αυτό που έβλεπες. Ο 99% του κόσμου δεν μπορούσε να το βλέπει, δεν άντυχε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ο Νίστρουπ δεν είπε ότι τον Κυριακόπουλο δεν το θέλω για αριστερό μπακ. Τον Καλάμπρε το θέλω για δεξί μπακ. Ο Γιάγκους δεν μου κάνει, ο Αντίνο δεν μου κάνει. Ο Νίστο που είπε ότι ο Γιάνγκος γιατί δεν παίζει τόσο καιρό. Έτσι. Ότι ο Αντίνο μια χαρά και την κάνει τη δουλειά του. Σου λέω πράγματα που έχει πει ο Μπενίτεθ. Οπότε βλέπεις τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά θα μου στείλεις και τρεις το μήνυμα. Δεν θα ασχολούμαι όλη μέρα μαζί σου. Εσύ να πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε ρόστερ φέτος επίπεδου Λεβαδιακού και είναι επιτυχία του Μπενίτεθ που τον έβγαλε τέταρτο. Πίστεψε το, δεν θα σου αλλάξω την άποψη. Λοιπόν. Τάσο για προγραμματικά και εγώ είμαστε για χαφ. Ιδανικά τύπου Πινέδα και για ένα στόπερ αριστερά. Το δεύτερο στόπερ και δεύτερο χαφ, το δερματοφύλακα. Και λοιπόν μπορούμε και μετά να του πάρουμε. Διαφωνώ για τα μπακ, φίλε μου. Δεν μπορεί να παίξει κορώνα γράμματα τα μπακ. Δηλαδή χτυπάει ξύλο Καλάμπρια, χτυπάει Γερακόπουλο. Τι θα παίξει. Δεν έχει μπακ η ομάδα. Πρέπει να πάρει μπακ. Ένα τουλάχιστον. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειος του Αρείου Πάγου. Η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Αχίλλας Μιλ.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις.
7: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πλας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: για μια ώρα μαζί μας μέχρι τις 5. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστηρίξη. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει όλους, Κέτσε. Ο Big Wings Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion.
1: Χαμός.
0: Τι έχει να γίνει. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94 και 6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Άψογα. Ανυπομονούμε. Τι είναι, Πέμπτη. Κοντά είμαστε.
0: Για πάμε τώρα στο γνωστό.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας, φίλε, είναι το Σουηδία-Ελλάδα.
1: Σουηδία-Ελλάδα. Θα παίξουμε, λέει, 3-4-3.
0: Ναι, είναι πιθανό να παίξουμε τριάδα. Θα το δοκιμάσει. Θα το κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν έχει κεντρικούς αμυντικούς πολλούς. Θα το δοκιμάσει τώρα, 3-4-3.
1: Για να δούμε. Εγώ over θα πω.
0: Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Η Winsport FM 94,6.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε, έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια μας πάλι. Κώστα, επειδή σε θεωρώ ειλικρινή και σε όμουν να αποστήσω, θέλω τη γνώμη για την κατάσταση που επικρατεί με τη διετησία στο μπάσκετ και τώρα και επί Βασιλακόπουλου. Καχάς, ένα πράγμα που είναι εντυπωσιακό στο μπάσκετ είναι ότι το να έχεις τη διαιτησία, ας πούμε, να σε εμπνοεί διαιτησία και να κερδίσεις δεν έχει οικονομικό όφελος, όπως γινόταν στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και είχε δημιουργήσει και μεγάλη διαφορά και μεγάλη αδικία, ας πούμε, μεταξύ των ομάδων, γιατί υπήρχαν τα χρήματα τα Champions League που εξασφαλιζόντουσαν κάθε χρόνο και κάποιοι τα είχαν, κάποιοι δεν τα είχαν. Εδώ πέρα, όσο καλύτερα πας, τόσο λιγότερα παίρνεις, που λέει ο λόγος. Σχεδόν έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, χωρίς να είμαι καθόλου ειδικός, εντάξει, φαίνεται η διαιτησία χθες, παιδιά, έπαιξε Ολυμπιακό. Τώρα, τι να συζητάμε. Δηλαδή, υπήρχαν ίδια πράγματα που...
0: Μην τα λες αυτά, γιατί κάποιος εδώ με αποκολλεί πολύ καλά, επειδή έξεβες αυτή την άποψη. Αν εκφράζει άλλη άποψη αυτή που υποστηρίζουν κάποιοι, είσαι πολύ.
1: Εντάξει, εγώ δεν. Επειδή με ρώτησε ο φίλος.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Και εμένα με ρώτησε και είπα την άποψή μου, αλλά φαίνεται Όταν
1: και επίσης δεν παίζει ρόλο ποτέ στη διαιτησία ποια ομάδα είναι καλύτερη. Δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό 100%. Δεν το αμφισβητεί κανένας.
1: Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι καλύτερη ομάδα πρέπει να νικήσει. Αυτό είναι αυτή είναι και η μαγεία του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και σε όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα και παλαιότερα επί Βασιλακόπουλου υπάρχουν κάποιες φάσεις κρίσιμες σε παιχνίδια μεγάλα που ο Ολυμπιακός είχε παράπονο και είχε δίκιο. Αυτό. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να μειώσω. Και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο είναι σχεδόν στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πια το πήρε. Ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει επί δύο χρόνια. Αυτό που λέω δεν μειώνει κανέναν από τους δύο. Πραγματικά το λέω. Ειλικρινά δεν θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις. Αλλά τώρα αυτό που είδα χθες δεν μπορώ να μην το πω. Γιατί το είδα το δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάποια πράγματα που και σε καθοριστικές στιγμές του αγώνα. Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση που δόθηκε το φάουλ, στο οποίο φάουλ η Τσαρούχα, που θεωρώ πολύ περίεργη περίπτωση, ότι αυτή η διαιτήτρια, ας πούμε, ναι, σφυρίζει και σε αυτό το επίπεδο, γιατί την έχω δει και σε πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ.
0: Και με την ΑΕΚ έχει πολλά φαλτσοσφυρίγματα.
1: Πολλά. Εξηγεί στον Ανταμάν ότι έσπρωξε ο Ναν. Και μετά στο βίντεο που είδαμε μια που έβγαλε ο Ολυμπιακός, είδαμε ότι υπήρχε μια επαφή στο χέρι. Δηλαδή, εγώ από αυτό κατάλαβα ότι η γυναίκα θέλει να σφυρίξει το φάουλ. Τώρα από εκεί πέρα δεν την ένοιαζε τι έγινε στη φάση. Είδε κάτι που θεώρησε ότι μπορεί να σταθεί ως φάουλ και το έδωσε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θεωρείς πως θα μαστέργεις ο Ράσιτς του Άρη ως επιπλέον δεύτερος χάφ αν αποκτηθεί? Εγώ πιστεύω, ναι, λείπει τέτοιο κορμί στο κέντρο, είναι και μπαλάτος. Νομίζω, φίλε, δεν είναι για το επίπεδο ΑΕΚ ο Ράσιτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει στην ΑΕΚ. Αν θα είμαστε στους ισχυρούς, θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια ομάδα από την ΑΜΟΣ Ζάγκρεπ και λοιπά στο δεύτερο προβληματικό για να είναι έξω ισχυρούς. Είναι τέσσερις ομάδες, μία να αποκλειστεί θα ανέβει έξω ισχυρούς. Αλλά και με ισχυρό να παίξει, πάλι θα είναι 50-50. Δηλαδή δεν είναι κάποια ομάδα που να λες με απέκλειση, αν πέσω πάνω της. Αν το μουσείο λειτουργεί το καλοκαίρι, λειτουργεί. Δεν ξέρω για όλο το καλοκαίρι, πάντως τώρα λειτουργεί. Ο Μάνταλος θα σταματήσει, λέει ένας φίλος. Και κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πάντως για του χρόνου έχει ανανέωση το συμβόλαιο του. Οπότε αποκλείεται να σταματήσει. Υπάρχει πρέπει να ασχοληθεί με το Μόρο φέτος. Φίλε μου, έχω να ακούσει το όνομά του από πέρυσι το καλοκαίρι. Τώρα τι να σου πω. Αν προκύψει κάτι, σίγουρα ένας παίκτης που του άρεσε πέρυσι, αλλά και φέτος στην Πολωνία έπαιξε αρκετά. Δεν ξέρω αν έχει υπάρχει. Αν βγει στην αγορά, δεν το αποκλείω. Θα πάρει παίκτες για αλλαγή του Ρότα και του Πίλιου. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, όχι. Είπαμε ότι δεύτερο δεξιμπακ θα είναι ο Γεωργίεφ και ο Πίλιος είναι μαζί με τον Πένρες. Αν φύγει ο Πένρες, ναι. Φεύγουν τρία χαφ στην ΑΕΚ. Ο προπονητής ζητάει διευρυμένο ρόστερ και λέει ότι θα πάρει ένα ή δύο το πολύ χαφ. Κάτι πάει λάθος, δεν πηγαίνει μαθηματικά η πράξη. Ένα ή δύο χαφ θα πάρει, ναι. Εσύ βάζεις τώρα στους τρεις το Γιόνσον. Ο Γιόνσον δεν ήταν στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν έπαιξε 8 λεπτά τον Αύγουστο. Ή τον Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο. Αν η ΑΕΚ περάσει στη League Face Champions League, πώς νομίζεις ότι θα επηρεάσει αγωνιστικά την ομάδα στο πρωτάθλημα? Κοίτα, θα πρέπει να έχει ένα ρόστερ με παίχτες που να μπορούν να γίνεται ένα rotation μεταξύ πρωταθλήματος και Champions League. Και ένα βασικό είναι που το είχε πάθει την άλλη φορά η Αλμέιδα, ελπίζω να μην το πάθει τώρα, είναι ότι οι παίχτες που θα παίζουν πριν από το παιχνίδι του Champions League. Στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα παίξουν στο Champions League. Γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τους παίκτες της ΑΕΚ. Επί Αλμέιδα, στο Europa και έχασε πόντους με Κηφισιά, με Όφη, με διάφορες ομάδες. Τσάμπα πόντους. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προσέξει. Δεν πήρα θέση υπέρ του Παναθηναϊκού, παιδιά. Είπα αυτό που είδα χθες. Τώρα, αν εσείς νομίζετε ότι έχει γίνει κάτι άλλο, είναι δικαίωμά σας. Με ρώτησε ένας φίλος και του απάντησε. Αυτά. Δεν έχω άλλο.
0: Ωραία. Έχουμε διάλειμμα? Όχι, πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν.
1: Τάσο, συγγνώμη, σε έχει ρωτήσει ένας φίλος. Ναι. Είναι για σένα ερώτηση, αλλά λέει, είναι Παναθηναϊκός προφανώς και λέει αν θέλει να δει το παιχνίδι του Super Cup στο Ηράκλειο, ναι, αν θα πρέπει να πάρει κάρτα φίλου. Όχι, φίλε, είναι η διοργάνωση της ΕΠΟ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: κάρτα φίλου, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Δεν είναι, Δεν χρεώνεσαι σε κάποια ομάδα δηλαδή, ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Όφη. Μπορείς να πας στο γήπεδο, να κανονικά να πάρεις εισιτήριο να πας. Δεν έχεις πρόβλημα. Ούτε χρειάζεται κάρτα φίλου Όφη ή ΑΕΚ για να πας. Sorry, τάσο απλά για να το απαντήσω.
0: Βλέπω κάποιους ψύχρεμους φίλους του Ολυμπιακού με μια πολύ ευγενικά μηνύματα που μου στέλνουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπώ και συνεχίζω. Λοιπόν. Δεν είπα πουθενά ότι μου άρεσε αυτό που έβλεπα, όμως δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και πολλά με αυτούς τους παίκτες σε μια ήδη χαμένη χρονιά, κυρίως λόγω της νοοτροπίας των περισσότερων. Την νοοτροπία των παίκτων την φτιάχνουν και την αλλάζουν οι διοικήσεις και οι προπονητές. Άλλη νοοτροπία έχει ο Αϊτόρ με τον Μπόλωνη, άλλη νοοτροπία έχει ο Αϊτόρ με τον Γιωβάνοβιτς, άλλη νοοτροπία έχει ο Περέιρα με τον Αλμέιδα, άλλη νοοτροπία έχει ο Περέιρα με τον Νίκολιτς, άλλη νοοτροπία έχει ο Νους με τον. Ποιον ήταν με τον. Πριν τον Γκόντι στον Όφη, άλλη νοοτροπία έχει ο Νους με τον Όφη, άλλους παίκτες. Τους ίδιους παίκτες βλέπαμε διαφορετικούς προπονητές να έχουν άλλη άποψη. Το έχουμε δει, υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα και στο Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ και τους προηγούμενους προπονητές που υπήρχαν. Λοιπόν, δεδομένων των χαρακτηριστικών του Κυριακόπουλου, Βίχος Ζαχαρίτη θα προτιμούσες, αν θεωρητικά το κόστος μεταγραφής ήταν το ίδιο, αλλά και πιο ανεξαρτήτου κόστος. Παιδιά, για τον Βίχο, εγώ δεν έχω την ίδια τόσο καλή άποψη που έχω για τον Τσάπρα. Δεν ξέρω. Δεν με τρελαίνει όσο. Ο Τσάπρας μου αρέσει σαν παίκτης. Για τον Βίχο δεν έχω τόσο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Το Ζαχαρίτη το ξέρουμε. Ο Ζαχαρίτης έχει παίξει και στο εξωτερικό και έχει κάνει και καλές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Το Ζαχαρίτη θα προτιμούσα. Αν ο Κοντήρης προορίζεται για βασικός, ο Κοντήρης είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στον Νίστρου και νομίζω ότι σε κάποια μας θα είναι βασικό, σε κάποια μας δεν θα είναι. Θα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ευχόμαστε να περάσει η ομάδα στη League Face του Conference League. Οπότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τουλάχιστον κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, μην είστε τρολ και στέλνετε, λες ότι είστε Παναθηναϊκοί και στέλνετε κάποια μήνυμα. Φαίνεστε ότι είστε Ολυμπιακοί και το κάνετε επίτηδες. Έτσι. Ο Τάντιτς από Τουμπάι και ο Μπρόζοβιτς βλέπει να κάνουν για Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει σε μεγάλες ηλικίες. Σε μεταγραφές παικτών που θα έχουν κάνει γύρα, που λέμε. Και θα είναι μεγάλη ηλικία. Εντάξει, αν τύχει να γίνει με έναν, δεν το ξέρω, αλλά η βάση του δεν θα είναι αυτή. Τάσου, καλησπέρα. Μέχρι το πρώτο προγραμματικό που θα παίξουν, πόσες μεταγραφές θα έχουμε κάνει, πιστεύεις? Θα έχουμε κλείσει βασικές τρύπες. Αυτό είναι ο στόχος τώρα, φίλε μου. Δεν το ξέρω αυτό πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, πότε θα είναι οι διαθέσιμοι παίκτες που θέλουν ο Παναθηναϊκός να πάρει, αν πουν ναι, αν πουν όχι, αν ζητήσουν χρόνο, δεν ζητήσουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει Μουντιάλ, στη διάρκεια του Μουντιάλ, επειδή περισσότεροι θα είναι πολύ διεθνείς εκεί, πώς θα κλείσει μεταγραφή και θα έρθει ο παίκτης να υπογράψει? Θα πρέπει να περάσει το Μουντιάλ. Εντάξει, πιστεύω 1-2 σίγουρα. Τώρα από παραπάνω δεν ξέρω. Λοιπόν, Τάσο, γελάει ο κόσμος με αυτά που λες για τον μπάσκετ, μην τα λες. Και η απάντησή μου είναι ότι γελάει ο κόσμος, φίλε μου, με αυτά που πιστεύεις εσύ, μην τα λες. Όπως μου μιλάς, σου μιλάω. 3 χρόνια, 30 παιχνίδια, ήδη το τελευταίο δίλεπτο, 50 φάσεις παίρνει ως πάντα. Συμφωνώ. Επίδειξη ισχύω από Λιόλιο με το που λένε του Τζαρούχα. Τάσο, καλησπέρα. Μετέφερε, παρακαλώ, στη δίκη στη δυσαρέσκεια μια παρέα κατόχων διαρκεία 20 ετών για τι φετινέ τιμέ. Απαράδεκτε και εκτό τόπου και χρόνου. Είπα την άποψή μου ότι όντω είναι αυξημένε οι τιμέ. Πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν δεν υπήρχε η προοπτική του Βοτανικού. Οι φετινέ τιμέ έχουν την προοπτική ότι αυτοί που θα πληρώσουν αρκετά θα έχουν τον πρώτο λόγο για να μπουν στο Βοτανικό του χρόνου. Έτσι. Και με αυτό το σκεπτικό είναι αυτές τις τιμές. Ο Τέσσερις τι γίνεται, πότε επιστρέφει σε προπονήσεις? Το έχουμε πει για το Τέσσερις πάρα πολλές φορές. Παιδιά, τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου, εκεί το βλέπω. Γιατί τα γκολ λέει δεν μας περισσεύουν, συμφωνώ. Αν είναι καλά, ο Τέσσερις θα δώσει αρκετές λύσεις. Έλα, Κώστα.
1: Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, φεύγουν Περέιρα, Γκρούγιτς, Ζιούμπι και Γιόνσον. Πώς είπες, 3-1 και λες θα πάρει 1-2. Ο Περέιρα και ο Γιούμπισιτς έπαιζαν στα άκρα. Ο Γιόνσον, είπα, δεν ήταν στην ΑΕΚ. Ήταν επειδή δεν βρήκε ομάδα να πάει, τέλος πάντων. Δεν είχε κάποια συμμετοχή. Δεν μπορεί να πει ότι φεύγει ένα παίκτη που δεν έχει. Δεν υπήρχε στο ρωτέσιο τη ομάδα. Θα φύγει ο Γκρούγκιτς, θα έρθει ένα παίκτη, αυτό που περιέγραψε ο Νίκολιτς. Ένα παίκτη που τον ψάχνει ουσιαστικά και από πέρυσι. Υπάρχει ο Μάνταλος, οι δύο βασικοί. δύο παίζουν εκεί, είναι αυτοί οι τέσσερις. Τώρα αν θα γίνει και άλλη μια συμπληρωματική κίνηση, νομίζω ναι, θα γίνει και θα έχει ΑΕΚ 5. Κάπως έτσι το βλέπω. Και ο ένας που είναι εκεί, υπάρχει και ο Σαχαμπό που θα παίζει σε αυτή τη θέση. Και εκεί και αριστερά, έχει αποκτηθεί από πέρυσι. Οπότε νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Το σημαντικό τώρα είναι να έρθει ο ένας παίχτης που είναι η βασική μεταγραφή να είναι το επίπεδο των άλλων δύο, αυτό που είχε πει ο προπονητής δηλαδή. Αν η ΑΕΚ θα ασχοληθεί με Αλμύρα, Αποστολάκη, Κιζηρίδη, Τριάδη, Χατζηδιάκο, δήλωσε ανοιχτός για επιστροφή στην Ελλάδα. Τι να σου πω, φίλε, δεν γνωρίζω κάτι για αυτούς. Για τον Αποστολάκη, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Κιζηρίδης παίζει τώρα σε μια θέση που η ΑΕΚ τώρα πήρε παίχτη πρόσφατα. Πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει κάποια πώληση, κάτι και να προκύψει και κάτι για κάποιον Έλληνα. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι έστω έναν Έλληνα νεαρό θα πάρει κάτω των 22 για το κύπελο κάποια στιγμή. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, που νομίζει, λέει, το χέρι στην καρδιά, που νομίζει ότι οφείλεται αυτή η προκλητική έβγαινα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Στο ότι έχει βρει την άκρη. Για να έχει αυτή την προκλητική έβγαινα που λες. Ξέρω ότι ο νους είναι ιδιαίτερο παιδί. Θα τον ήθελε στον Παναγενικό αν έβγαινε θεωρητικά ο Ζαωρέ. Ζαωρέ δεν έφυγε, φίλε μου, οπότε τι ζήτησε να κάνουμε. Και δεύτερον, όχι, δεν τον ήθελα, διότι ο νους είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν ξέρει τι σε περιμένει. Ξεκινάει το παιχνίδι και μπορεί στο 10 λεπτό να τρελαθεί, να χτυπήσει έναν αντίπαλο και να φάει κόκκινη κάρτα. Δεν μπορεί να πα. Πρέπει να έχει το πακέτο όλο ο ποδοσφαιριστής. Παίζω μια φορά που έχασε ο Παναγιώτη και δεν φταίει η διαιτησία. Αντίστροφα σου πω. Παίζω μια φορά που έχασε ο Ολυμπιακό και δεν φταίει η διαιτησία. Ο Παναγιώτη πάω πάρα πολλά παιχνίδια που έχει χάσει και η διαιτησία δεν φταίει. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Τάσο, εσύ πως είπε, ζήτησε το ΆΚΑ και για του χρόνου με προοπτική για τη σεζόν 28-29. Ποιος τα λέει, ρε παιδιά, αυτά. Ποια σεζόν 28-29. Αυτό 27 μπαίνω πανέκο στο Βοτανικό. Τι λέτε να μου. Και άμα δεν πιστεύετε αν θα μπει στο 27, μπείτε στο YouTube, δείτε, υπάρχουν βίντεο που βλέπουν τα έργα του γηπέδου. Εγώ πιστεύω μέχρι τέλος 27 η ομάδα θα έχει μπει. Ποια 28-29. Τώρα, μπορεί το ΆΚΑ να το έχει ζητήσει για το 27-28 γιατί μήπως δεν προλάβει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Όπως η ΑΚ δεν παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια και παίξει τη Ριζούπολη. Εγώ νομίζω όμως ότι εκεί μπορεί να παίξει στη Λεωφόρο. Ο Παναγιώτης να σπάσει τα διαρκεία σε δύο παιχνίδια για να παίξει εκεί. Λοιπόν. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ένας μου λέει. Τάσο, θα βγει να απαγγείλει πίεση Μαραθιανού αν έχουμε πάλι μια από τα ίδια και φέτος και αλλάξουμε προπονητή μέχρι τον Νοέμβρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φίλε μου. Τι εννοείς. Απαγγείλω πίεση Μαραθιανού και χωρίς να αλλάξει προπονητή. Αλλά δεν το καταλαβαίνω με ποια είναι το λες. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει μέχρι τον Νοέμβρη. Εγώ θέλω συγκεκριμένο προπονητή που ήρθε, επειδή είναι μια λογική απόφαση, έτσι. Και βλέπω ένα προπονητή ο οποίο στην Κοπεχάγη, όσο έχουν δει τα παιχνίδια, πιάσα και είδα πολύ Κοπεχάγη, έχει παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο και αξιοποιεί και νέα παιδιά και γενικά. Έχει πετυχίες με την Κοπεχάγη. Θέλω να κάνει το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που θα το κάνει και τα αποτελέσματα να μην έρθουν, θα πρέπει να στηριχθεί. Θα πρέπει να υπάρξει υπομονή. Όταν βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό, εξάλλου αυτό έγινε και την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Έβλεπες ότι κάτι καλό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός είχε 10 ήττες. Όμως υπήρχε στήριξη. Σωστά υπήρχε στήριξη. Το εισέπραξε μετά. Με τις φύσεις που υπήρχε την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Κώστα.
1: Άψογα.
0: Ήταν για 2 ώρες η εκπομπή Reporters. Κώστας Χετζόγλου, Γιώργος Τσανάκας στην πρώτη ώρα και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής ενότητας, στον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς ήταν στην ρύθμιση των ήχων το τελευταίο ημίωρο, πιο πριν τον κύριο Κωνσταθρόπουλος. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τι ακολουθεί, φίλε.
1: Έρχονται οι Λένες.
0: Φορτσάτη.
1: Με μεγάλη θεματολογία.
0: Ναι. Θα πούν τα γνωστά, θα πει ο Μαραθιανός, η εκπομπή και
1: να τους απολαύσουμε. Να τους απολαύσουμε.
0: Μας λέει προπαγανδιστική εκπομπή, ε.
1: Όντως.
0: Ναι. Επειδή λέμε ότι εμείς, ότι η επόμενη ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, θεωρεί ότι κάνουμε προπαγάνδα. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό.
5: Σε αυτό έχει δίκιο. Οπότε, οπότε... Ας πούμε χειρότερη.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, αφού λέω ότι είμαι προπαγανδιστής, ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, έτσι. Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαναθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: πάντα. Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις από τον πρώτο τελικό της στοίχημα Basketball League με τον Ολυμπιακό, που έχει τίτλο «Τα σχόλια δικά σας», έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος. Στην σημερινή προπόνηση θα κρυφθεί η συμμετοχή του Σλούκα στο αυριανό παιχνίδι στο Telecom Center. Αρκετές ελπίζει να αγωνιστεί ο 36χρονος γκάρτ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στο αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνής γκάρτ ταλαιπωρείται από τενοντήτητα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Δυνατό φιλικό τεστ για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Στοκχόλμη. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σκέφτεται να παρατάξει την Καλανόφσκη με σχήμα 3-4-3 σέντρα στις 8. Τουρκική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική και από τον Big Sport FM. Μέσα στο επόμενο 48 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρτιση για τον Ολυμπιακό. Υπόθεση του Νάι Λόπεθ προχωρούν οι επαφές και για το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Παράταση της ανανέωσης των εισιτήριων διαρκές μέχρι τις 8 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν πρόκειται από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες, την ώρα που δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα για τον Κρίστιανσεν της Μπαρτσελόνας. Λίστα ο Ζαχαρέτης, ανοιχτό του Τσάπρα, ολοκληρώθηκε η αύξηση με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος μίλαν για τον Καμερουνίο στόπερ της Ακάρου Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports. Με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι το 2029. Τους Μίλια Ζίζιτς και με την Εμάνια Ρίνιτς θέλει να εντάξει το προπονητικό στάφ της Ένωσης ο Σέρβος Τεχνικός σύμφωνα με τον τύπο στην πατρίδα του. Πουλάρια την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλιο Πάκου, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό Χαφ Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦ παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκος Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για 2 χρόνια σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Κλήθηκε η ΚΑΕ, η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ηλεκτρικούς προπυλακισμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Το Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαριστώ ερασιτέχνης Παναθηναϊκού. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών η Άννα Νίκη Θάμο Λάμπρου. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αφορά και τη νέα σεζόν ο Μενέλαος Κοκκινάκης, καθώς ο δικέφαλος Βορρά έρθε στη συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολέου του. Η Μίρα Αντρέβα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών. Η Ρωσίδα την ίσια ανοίξει δίμηνε σε έτοιμα τα Κόστιου και θα διεκδικήσει τον πρώτο major τίτλο της. Αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Μάγια Τσβαλίνσκα και Ντιάνα Σνάιντερ που άρχιζε σε λίγα λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζέρ μου. Δεν έχω καν πει ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική δήλωση. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την προεδρία του συλλόγου, που υποστηρίζει Μάρκα. Τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ερίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Η δυσκολία της κατάστασης είναι να ζητάνε παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
3: Σου μάθηκα μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
2: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνε, σημειώσεις, ναι.
3: Έτσι, μπράβο!
4: Να δώσω για τις μπλούς οφείλου μου την τάκη των Καλαβρίδων από τη Αδραβίδα.
5: Πού είναι Καλαβρίδα?
6: Δεν είμαι καλά, έτσι.
4: Αδραβίδα.
5: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι μέσα στο Καλαμαράκι.
7: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
3: Πότι γεννή είναι αυτό?
8: Κάτω Οκτώβρη, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιοιτσών.
9: Ναι, στόπε.
10: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
11: Έλα, λέκο!
12: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
13: Τι λέει, ρε φίλε.
12: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
13: Κάνε ρε γαμό ότι και λίγο σαρδέλες.
5: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
14: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
13: Πιθανόν.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: ακολουθεί και σε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Οι λέρες μας.
0: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τουρίστα Γιώργο Μαρθιανό. Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Γιώργη αφιερωμένο.
1: Ήτανε μια πέτρα η καρδιά σου.
0: Φοβήθηκα μήπως έλεγε ότι θα ήταν πέτρα τίποτα άλλο. Έλεγα, την καρδιά.
2: Θα έλεγα ότι ήταν σούφαγα τα καλύτερα σου χρόνια, αλλά είναι πίσω τα καλύτερα σου χρόνια.
0: Αχ, έρχεσαι δεύτερος, τρίτος αυτό, Γιώργη.

0: κατά βάθος πεθαμένος είναι το πιο εύστοχο κομμάτι του τραγουδιού.
1: Κάτσε λίγο ρε παιδί μου. Μισό λεπτό τώρα. Δεν θέλω να διακόψω το τραγουδί.
0: Τώρα δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Αλλά δεν είναι στάνταρ το σε πόσα μέτρα σε θάβουνε. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Six feet under.
0: Οι Αγγλοσάξονες θα μετράνε με τα δικά τους.
1: Ωραία, εκεί είναι έξι πόδια. Άρα περίπου δύο μέτρα. Γι' αυτό λέμε δύο μέτρα κάτω από τη γη θα σε θάψω.
0: Δηλαδή,
1: Γιώργο, και αυτό δεν είναι
0: ωραία.
1: Ούτε προειδοποίηση ούτε τίποτα. Είναι απλά ενημέρωση.
0: Να το πω καλύτερα. Αν για κάποιο λόγο εγώ θέλω να πάω πιο μέσα, πιο βαθιά,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποιο κανονισμό που μου το απαγορεύει. Δηλαδή σου λέει, όπα, μεγάλε, μέχρι δύο μέτρα σε πάμε.
1: Ναι, και κυρίως, όχι άμα θες εσύ.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουν οι συγγενείς σου. Λένε, κοίτα, αυτό το διάολο θέλω να το θάψεις όσο πιο
0: αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή. Εγώ, όταν έρθει η άγια ώρα που θα μας χαιρετήσεις, έτσι, θα προσπαθήσω, θα επιδιώξω. Πώς λένε να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Εδώ θέλω να αυξηθεί ο συντελεστής βήθησης. Να πας όσο πιο μέσα γίνεται για να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανότητα. Πώς το λένε ρε εσύ, νεκραναστάσεως.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ για να είμαι σίγουρος θα βάλω και ασανσέρ στον οικογενειακό τάφο.
0: Εσύ τον έχεις έτοιμο ρε φίλε. Σε ζηλεύω κατά μία έννοια που έχεις φροντίσει ήδη την τελευταία σου κατοικία.
1: Γι' αυτό να χωρίσεις,
0: ναι.
1: Να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Για να βρεις και εσύ που, όχι.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεν φτάνει που σε τρώω στη μάπα, στην κανονική
1: Πρόσεξε,
0: ζωή.
1: Θα πεις,
0: θα πάω,
1: για το τι θα φας.
0: Θα βγάλω τα μάτια μου έτσι, να φάω το παλτό και μετά θάνατον.
2: Καλώς ορίσες, βρε φίλε, απ' την άκρη.
0: Αν δεν ήταν ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, θα μπορούσε να είναι ο Άγιος Πέτρος.

0: να τα πιούμε. Συγγνώμη,
1: αυτά τα συζητάει με το Χαροντά.
2: Όχι, η δική μας εκδοχή ήταν αυτή.
1: Α, okay,
2: επειδή ήθελα να το δέσω με την προηγούμενη κουβέντα.
1: Okay, εντάξει.
2: Δεν έχει κάποια τέτοια
1: πρόταση. Καταλάβω.
2: Ο Μιχαλόπουλος.
1: Ο Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει: καλησπέρα σας, αγόρια.
2: Χαίρετε.
1: Απλά είναι μήνυμα που σχετίζεται με αυτά που λέμε. Έχουν έρθει και άλλα νωρίτερα, αλλά τα έχω προσπεράσει. Είναι αναλόγως, λέει, το συγγενή πόσο βαθιά το θέλεις. Για τον τάφο.
2: Αυτό λέω.
1: Για τον τάφο, λέει.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανονισμός. Βέβαια, εδώ
1: ναι.
2: Λέει: φυσικά και υπάρχουν κανονισμοί που ελέγχουν το βάθος ταφής, εξού και το τραγούδι μου που τον χώνεται βαθιά το Γιάννη μου στο χώμα.
1: Α,
2: αυτό,
1: ναι.
2: Αυτό είναι τραγούδι όμως.
1: Ναι, είναι τραγούδι.
2: Δεν είναι κάποια τροπολογία της Βουλής.
1: Στο μεταξύ, να πω κάτι. Mm. Με κάθε σεβασμό, δεν θέλω να κάνω body shaming, ειδικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει, τα έχει τεινάξει.
2: Ναι.
1: Αλλά άλλο να πρέπει να θάψεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 κιλά με το σόβρακο γεμάτο που λένε.
2: Ναι.
1: Και άλλο έναν εύσωμο άνδρα ο οποίος έχει κάνει, ας πούμε, καριέρα στην Άρση Βαρών, ναι, στα σύν 105 κιλά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πέρα δεν πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά, ρε μάστορα.
2: Γιατί όμως.
1: Δεν θα κλείνει, ρε φίλε, στους... στα δύο μέτρα. Πώς θα μπει η πλάκα.
2: Γιατί όρθιο θα τον θάψουν, ρε.
1: Δεν ξέρεις. Α, επίσης και αυτό, δεν κατάλαβα. Μπορεί εγώ να θέλω να θαυτώ όρθιος. Ίσως είναι κατάλληλη στιγμή. Να κάνουμε ένα μικρό reset. Να φύγουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη 6 λεπτά, νομίζω.
2: Κατάντια.
1: Ναι, είναι
2: 6 λεπτά κατάντια.
1: Είναι 6 λεπτά κατάντια.
2: Θα γίνουμε ακόμα χειρότεροι μετά.
1: Το υπόσχεσαι. Αγάπη μου, εσύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέπεις τώρα η Έλενα είχε στείλει η ΑΕΚΑΡΑ νωρίτερα ένα μήνυμα 6 και 13 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Αν ξεκινήσαμε έτσι με τόσο βαριά, στο δεύτερο πρόγραμμα τι θα κάνουμε, θα κόψουμε φλέβες και νομίζω η απάντηση ήρθε.
1: Ήρθε, ναι.
0: Θα πούμε, μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Ο Μπουρνάς, παιδιά.
1: Μπουρνάς, ναι. Ο Μπουρνάς και μου δίνει την κατάλληλη πάσα.
0: Μπράβο,
1: για να παρουσιάσω το σημερινό συνεργείο.
0: Μπράβο, ναι. το θίασω, ναι.
1: Σας υπενθυμίζω λοιπόν αρχικά ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.
0: Μια χαρά τα λένε τα παιδιά. Μπράβο,
1: έχω κι άλλα, να ξέρεις, μηνύματα από Ρουφιάνους που μου λένε κι άλλα.
0: Α, τέλει, ωραία.
1: Με τον Πάνο τον Μπουρνά στην μουσική επιμέλεια και την καύση εγκεφαλικών κιτάρων. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου απ' έξω να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής.
0: Αλλά να έχει δύσκολο έργο, διότι δίπλα της κάθεται ο Κυριάκος Σταθερόπουλος,
1: ναι,
0: με ξεκάθαρη όρεξη για κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δηλαδή δεν έχει κάποια δουλειά αυτή τη στιγμή. Βρήκε ένα μικρό κενό και σου λέει μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, εδώ.
1: Οπότε όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε σήμερα μέχρι τις 8.

0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτα με τάφους, βυθίσματα και τέτοια πράγματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Να πιστεύετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Πάντως να ξέρεις ότι ήδη τα μηνύματα είναι σχετικά. Δηλαδή, έρε κάτι κηδείες.
0: Έρε ψυχή μου κηδείες. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη
1: και
0: τη Superbet.
1: Θα σε διαψεύσω εν μέρη και θα πω ότι τα μηνύματα τα οποία διαβάζονται και κυρίως μεταφέρονται στον αέρα έχουν μεγαλύτερη τύχη,
0: ναι,
1: εάν ξεκινούν με κάποιον υποτιμητικό χαρακτηρισμό για σένα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ο Γιάννης, ο οποίος μας ακολουθεί και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή νωρίτερα, δηλαδή,
0: ναι,
1: έχει χρόνο,
0: ναι,
1: και προφανώς λεφτά ο άνθρωπος και εξαιρετικό γούστο, διότι λέει «Ρε κριτικέ φύκε, μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη, ε. Κάνε σύμφωνο με το γέροντα, έτσι ώστε όταν τα τεινάξει, κάτσε γιατί με κλάζεις για μένα, να ζητήσεις καύση στη Βουλγαρία ή ακόμα πιο μακριά. Και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα φέρω τη βασούλα για τον επικίδιο».
0: Ωρε φίλε.
1: Και όταν λέμε βασούλα, καταλαβαίνεις τι
0: εννοεί.
1: Και τα τσαρούγια μέσα.
0: Ένας άλλος λέει: «Γιώργο μου, να προσέχεις το δίπλα σου, γιατί έτσι όπως είπε το αγάπη μου, ήταν λίγο περίεργο. Δεν είναι τυχαίο που είναι ανύπαντρος, λέει, στην ηλικία αυτή». Όπως λέει και μια ψυχή, εντάξει, κολόμπα είναι ο κύριος.
1: Να σου πω ένα ίδιο, πίστευα ότι δεν θα. Δεν θα απαγγείλεις Μάνεση τώρα. Ο Θέμης Μάνεσης, δεν
0: πει αυτό.
1: Πίστευα θα το έλεγε όπως το έλεγε η Μαρία Σολομού. Που λέει για να είναι 50 χρονών και να μην έχει παντρευτεί.
0: Α, λέει τέτοια η Μαρία.
1: Ναι, τέτοια. Τι θα κάνει, θα τη λιμπουρδίζει. Και από την άλλη, 50 χρονών παντρεμένος με δύο παιδιά.
0: Δεν είναι σεξιστικό αυτό.
1: Εγώ έτσι είπα.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι είπα και μου είπαν ότι είμαι εγώ σεξιστής.
0: Δεν είναι σεξιστικό, υπερβολικά σεξιστικό για κάποια που καταγγέλει το σεξισμό. Αυτό.
1: Ναι. Και είναι και συνομήλικη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω και αν είπαν παντρεμένοι δεν είναι σεξιστικό.
0: Κομματάρα. Ο καθένας τι κάνει στο γάμο του.
1: Ναι.

0: Ο σταθμός θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν θα είναι μόνο όσοι δουλεύουν αυτή την περίοδο εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο reunion. Θα δούμε ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει, κάποιους που δεν τους πολύ συμπαθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ονόματα μετά.
1: Ναι,
0: θα γίνουν τέτοια. Τέλος πάντων, θα είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να πούμε
1: τα
0: από τώρα.
1: Αυτά, τα χάνω εγώ αυτά.
0: Δεν θέλω να πούμε από τώρα τι ώρα θα πάμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι.
1: Απαντευτεί κόσμος.
0: Για μας θα γίνει confusion, ρε φίλε. Λοιπόν, Bolivar στην ακτή του ήλιου, τη Δευτέρα που μας έρχεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, θα είναι Big Wins for FM 94,6. 30 χρόνια πετυχεσές.
1: Εντάξει, 30 χρόνια υλικό. Σκέψου τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Σουμιέδες.

0: Σε ποιο Μιχαλόπουλο. Α, μιλήσαμε για τον Μιχαλόπουλο, τον προηγούμενο καλλιτέχνη, ναι, στο κομμάτι. Γιατί λέει φιλός Μιχαλόπουλος, μόνο Πάνος, στον οποίο ο ψάλτης στη γνωστή ταινία τον είχε ρωτήσει: Καλά, ρε Πάνο, πόσο καιρό έχεις ταυτίσεις. Θυμάσαι εσύ αυτή την ατάκα από κάποια ταινία που θα βοηθήσεις?
1: Είναι στο Έλα να αγαπηθούμε, Ντάρλινγκ. Όχι ψέματα, στο Βασικά Καλησπέρα σας. Που έχει κάνει κατά λάθος, έχει αποκαλύψει ότι έχουν πειρατικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Τους κλείνουν και τους δύο ο αστυνόμος και τους βάζει όλους μέσα στην ψηρού. Και κάποια στιγμή τον κατηγορούν όλοι οι υπόλοιποι, τον ευθύνουν όλοι. Και κάποια στιγμή.
0: Φτύνει
1: και
0: αυτός.
1: Κάποια στιγμή καταγγέλει το Μιχαλόπουλο ότι έριξε παραπάνω ποσότητα. Και μετά αναρωτήθηκε ποιος έφαγε κεφτέδες γιατί βρήκε κιμά στο μάτι.
0: Αυτό το θυμάμαι.

0: φίλος είναι.
1: Δηλαδή, λέει, θα πάει ο κόσμος στο βραδινό κλαμπάκι και στις 8 θα του πείτε εφύγε.
2: Εμείς
1: όχι, εμείς θα φύγουμε.
2: Εμείς θα φύγουμε, ναι.
1: Πώς θα φύγουμε, μια άλλη υπόθεση. Αλλά.
2: Εγώ θα έρθω με άμαξα.
1: Με άμαξα.
2: Σαν τη σταχτοπούτα.
1: Α, και μετά τις 8 θα γίνει κολοκύθα.
2: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γίνουμε κολοκύθα.
1: Όχι, άμαξα λέω.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν πιει ένα ποτάκι.
1: Έχει πει ποτέ στη ζωή σου ένα ποτάκι?
2: Όχι, ισχύει αυτό. Όχι, νομίζω ότι το λιγότερο που έχω πιει στη ζωή μου είναι την τελευταία φορά που κοινώνησα. Που ήταν αναγκαστικά μια κουταλιά κρασί.
1: Ναι, και
2: με τα λαβιά. Με τα λαβιά.
1: Δεν φτάνει αυτό.
2: Δεν φτάνει, ναι.
0: Μέσα από την τεχνολογία.
1: Για να σώσεις όλα αυτά που έχεις κάνει, ναι, στη ζωή σου. Όχι απλά δεν φτάνει.
2: Καταρχάς, ήδη θα κάνω κάτι ακόμα, γιατί με διέκοψες την ώρα που λυκνιζόμουν στο ρυθμό του Λουκά.
1: Βασανίσου!
2: Για πες, ωστόσο πες.
1: Λέω ότι πρέπει να μεταλάβεις λίτρα για να έχεις πιθανότητες να σώσεις κάτι.
2: Λοιπόν, ψάχνω ενορία που να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιο deal. Να μου πει, παιδί μου, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις. Θα του πω, πάτερ, 30.
1: Σαν τον ψάχνει με τον Μιχαλόπουλο, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις.
2: Οκ, θα μου πει, πρέπει να καλύψουμε. Κανονικά πρέπει να μεταλαβαίνουμε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Οπότε, 52 εβδομάδες το χρόνο. Επί 30 χρόνια, αυτό μας κάνει 1560.
1: Φίλε, δυνατός.
2: 1560. Από μία κουταλιά πόσα ML να είναι, φίλε.
1: Με έκαψες. Αλλά έχω συμμαθητή ο οποίος πήγαινε κάθε εβδομάδα για κοινωνία,
2: ναι,
1: χωρίς να νηστεύει.
2: Δηλαδή,
1: η διηθεία κοινωνία ήταν για αυτόν κάτι σαν αναψυκτικό.
2: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήταν μία έξοδος.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν, ούτε νήστευε, ούτε πίστευε κατά βάση.
2: Ούτε νήστευε, ούτε πίστευε. Ούτε ωραίο τραγούδι.
1: Είδες, άμα είσαι ποιητής.
2: Άμα μας ακούει ο Βαγγέλης ο Καλήμης, ο αδερφός μας, να το.
1: Ούτε νήστευε, ούτε πιστεύω.
2: Ούτε νήστευε, ούτε πιστεύω. Ναι.
1: Και παρόλα αυτά ήταν τυπικότατος κάθε Κυριακή.
2: Πελατάρα.
1: Ναι, τάκ. Δεν ξέρω, του άρεσε η φάση προφανώς.
2: Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πάρεις το μήνυμα που έχει στείλει η φίλη μας η Άντζελα, η οποία έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παλιά ακροάτρια.
1: Ναι.
2: Και λέει: νομίζω ότι ο Μαραθιανός έχει οριμάσει. Το ίδιο ισχύει για τη φωνή του. Και θέλω να το συνδέσω με την κουβέντα που κάναμε, νομίζω, χτες προχτές.
1: Ναι.
2: Σχετικά με το αβοκάντο. Που τη μία στιγμή έχει οριμάσει και την άλλη στιγμή έχει σαπίσει.
1: Ναι.
2: Λες να...
1: Εγώ είμαι σε αυτό το δεκάλεπτο. Πώς το είπες, δεκάλεπτο δεν είπες.
2: Παράσω, δηλαδή. Έλα, τι όργανο είναι αυτό?
1: Πίπιζαν.

0: Πολυβάρ τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κομμάτια τα οποία θα συνδεθούν και με τη φάση.
1: Άρα, περίμενα, θα ακούσουμε και πλάτσα, πλούτσα και τέτοια.
0: Όχι. Όχι.
1: Γιατί.
0: Το λέω ότι τώρα θα μπορούσε να απευθυνθεί και στον αρμόδιο, να έχει το νου του.
1: Ναι, ενώ με το πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα.
0: Και το πλάτσα, πλούτσα δεν έχει, πώς το λένε, μια χαριτωμένη διάθεση. Εδώ μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις. Σου λέει, πνίγεται η κοπέλα.
1: Και διεθνής. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ στα 40 του σταθμού, αλλά προτείνω να γίνει σε κάποιο καράβι μεσοπέλαγα. Και να δούμε πώς θα γυρίσουμε πίσω.
0: Όπου εκεί θα γινόταν και η μοιρασιά στο δεκόπανι.
1: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα διασχίζει το Βερίγγιο Πορθμό, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμίτριεφ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Μόνο το σκορ. Και το ελαφρύτερο. Κόμπο!
12: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξεν από το δίδυμο.
5: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
13: Φλάγιο out για τον Ολυμπιακό.
14: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε.
5: bwinΣΠΟΡ FM.
15: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
5: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Στούντιο Νικήτας και Νίπη, το κανάλι που αγαπήσατε όλοι. Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχουν γράψει ο Δημήτρης Ολαζόπουλος και ο Παναγιώτης Ολαζόπουλος. Επίσης, ο Νίκος Ολαζόπουλος ο Φωνιάς και ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος από Καρδίτσα.

0: μπορεί να περίμενε κάποιος να κάνουμε σύνδεση με Δυτική Αττική.
1: Όχι.
0: Αλλά θα πάμε Σουηδία.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Δεν έχουμε ακόμα.
1: Δεν έχουμε ακόμα.
0: Α, θα έχουμε σε λίγο ταμπάκο από Στοκχόλμη.
1: Ναι, στο μεταξύ λέει φίλος Τραχανοπλαγιάδας, καλησπέρα στα γενέθλια του σταθμού. Δεν φοβάστε, με βρείτε μπροστά σας όσους κατά καιρούς έχετε τραμπουκίσει και έχετε προσκαλέσει σε γνωστή γωνία μεταξύ Παραλιακής και Λοκρίδος. Κοίτα, για μένα
0: ναι.
1: αυτό θα μου λύσει κυριολεκτικά τα χέρια, διότι θα μπορέσω σε μία συνεδρία να τακτοποιήσω 20-30.
0: Να τους βαρέσεις όλους.
1: Αντί να χάσω 20-30 απογεύματα από τη ζωή μου, σε ένα απόγευμα.
0: Μπράβο.
1: Αν χρειαστεί, θα βάλεις και σε ένα κεράκι.
0: Πώς το λέγανε με τα, για τα δάνεια, το όλα σε ένα νοικοκυρεμένο.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, έτσι.
0: Λέρες σόσλι, καθαρίζω μπαλκόνι και ακούω στο τέρμα δίκλα σου αβέλα.
1: Okay.
0: Η γυναίκα μου με κλείδωσε και κατέβασε ρολά. Έχω αφήσει την εκπομπή στο PC. Πείτε της να μου ανοίξει, λέει ο Βαγγέλης από τον Κορυδαλό.
1: Οπότε σύζυγε Βαγγέλη.
0: Ναι, σύζυγε Βαγγέλη. Εν τω μεταξύ, άκου. Αν ακούγε, αυτό είναι χειρότερο από το δίκλασο.
1: Ναι.
0: Αυτό που παίζει τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν γνωρίζω τον καλλιτέχνη, εσείς ξέρετε, γιατί λέει ο φίλος, έτσι που το πάτε, θα βάλετε και τον Μενέλαο Μπαρκουλίδη, το καλύτερο φωνητικό της Βορείου Ελλάδας. Και
0: μάλιστα
1: της Βορείους, όπως λέει ο φίλος. Της Βορείους Ελλάδας.
0: Τώρα ακούμε Ντίνο Ισούφη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ντίνο Ισούφης και το κομμάτι Μαντάρα Τσεχουρντιέ.

0: Η λύση για υπερβολική ποσότητα μεταλαβιάς είναι να κάνεις ταχύρυθμα για να γίνεις παπά σε κάποιο χωριουδάκι, όπου με πρόφαση ότι δεν υπολόγισε σωστά πίνεις αναγκαστικά το στόκ. Έχουν έρθει αρκετά τέτοια μηνύματα και αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουμε πει ότι εφόσον συμμετέχει των αχράντων μυστηρίων έτσι, ο πατήρ,
1: ναι,
0: είναι υποχρεωμένος μετά, απαγορεύεται από τον νόμο του Θεού, ο οποίος ναι, είναι υπεράνω όλων, έτσι. Δεν μπορείς να πας να τα πετάξεις.
1: Δεν πας να τα πετάξεις.
0: Αναγκαστικά γίνεις. Γι' αυτό είναι, θεωρώ καλύτερο, πέρα ναι, από τα αστεία, να υπάρχει μεγάλο πίμνιο, να έχουμε συμμετοχή τις Κυριακές. Γιατί μετά φαντάζομαι τον παπά τώρα, έχει φτιάξει ολόκληρη κουμούτσα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήσουν εσύ παπά, θα ξενέρωνε αν ήταν μεγάλο το πίμνιο.
0: Με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσα να αποθαρρύνω τον κόσμο, να μην αγοράσει διαρκεία.
1: Θα τους ενθάρρυνες σε αντίθεση με άλλους ποιμένες να μην έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή.
0: Όχι, να έρχονται, αλλά
1: να αποφεύγουν.
0: Ναι, θα του έλεγα, έχει εξομολογηθεί. Θα μου λέγε, ναι, πάτερ. Πόσες μέρες? 7 μέρες, όχι. Τουλάχιστον 30. Αν θες να μεταλάβεις.
1: Θα βάζεις πλαφόν.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: μπορείτε να μου εξηγήσετε τι δίνετε στον Μπουρνά και μεταμορφώνετε μόλις ξεκινάει η δική σας εκπομπή? Ακούστε τις επιλογές του κατά τη διάρκεια της προπαγανδιστικής εκπομπής και τώρα και θα καταλάβετε, λέει, την απορία. Είναι ο φίλος που υπογράφει ως Λάκης με τα ψηλά τρακτέρ. Παιδιά, ο Μπουρνάς είναι μεγάλος χαμελέον. Έτσι, ξέρει να εγκληματίζεται αμέσως. Στην προηγούμενη εκπομπή τι να παίξει, κάτι ξένερο θα παίξει.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, να πούμε ότι ο Μπουρνάς είναι αυτοδίδακτος. Είναι αυτοδίδακτος. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί τι συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζεται νέος ηχολήπτης?
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει σε έξοδο σταθμός και λέμε: OK, ίσως δεν χρειαζόταν αυτή η πρόσληψη.
1: Ναι.
0: Να τα μοιραστούμε εμείς τα υπόλοιπα. Μετά πρέπει να το εξηγήσουμε περίπου τι μουσική θέλουμε εδώ.
1: Όχι, αυτός δεν χρειάζεται.
0: Δεν βγαίνει πουθενά αυτή η κουβέντα.
1: Αυτός κατάλαβε μόνος του.
0: Νομίζω ότι κάναμε πρεμιέρα μαζί μια μέρα που εσύ έλειπες λόγω ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω πιστόλια στην εκπομπή. Έλειψες λόγω δουλειά.
1: Θες να πεις ότι έκανε πορεία η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
0: Οπότε ξεκινάει να παίζει κάποια κομμάτια αφού πάνω κάτω το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Τρώει μία γιούχα από τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τον κράζει όλη η Παναγία.
1: Έπαιζε κανονική μουσική.
0: Έπαιζε κάτι Βύση, κάτι Λιόλιου, κάτι τέτοια. Δεν ήξερε το παιδί. Κάτι Φλόρικα, Εγκλέσικα, κάτι τέτοια. Γιατί λέω και εγώ, τώρα που λείπει ο άλλος Καραγκιόζης, ας παίξουμε λίγο διαφορετικά. Λέω κάτι.
1: Ναι. Beat για beat.
0: Άστο. Και μετά έκαμε ρελάς, κάτι κατέλιδες, αναρκωτικά, άντε γεια.
1: Ο φίλος εδώ λέει: ακαμάτιδες, δεν έρχεσαι στη δουλειά μου που θέλω βοηθούς να φανείτε και λίγο χρήσιμοι στη ζωή αυτή? Δεν λέει τι δουλειά είναι όμως. Υπογράφει ως αλοπέτας.
0: Περίμενε, μήπως αραιώνει η ακτινίδια κι αυτός? Γιατί τώρα τελευταία φαίνεται ότι αυτή η δουλειά έχει μεγάλη πέραση.
1: Κοίτα, αν το κρίνουμε από το outfit, ο αλοπέτας. Τι άλλο μπορεί, μόνο μάστορας μπορεί να είναι.
0: Κοίτα, ναι, ναι, μπορεί να είναι και αγρότης, αλλά κατά κύριο λόγο μάστορας. Ναι,
1: ναι, οι αγρότε φοράνε σαλοπέτα.
0: Οι Έλληνοι αγρότε όχι.
1: Οι ξένοι αγρότε.
0: Οι ξένοι, ναι.
1: Ναι.
0: Κυρίως δηλαδή, Σκανδιναβοί.
1: Μπράβο.
0: Και Αμερικάνοι.
1: Ναι, Αμερικάνοι. Δηλαδή βγάνει καλαμπόκια στο Τέξας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτός φοράει σαλοπέτα.
0: Και λέει: α, πού είναι τα ωραία χρόνια που είχαμε δούλους εδώ.
1: Ναι, ναι. Ψηφίζει,
0: κλάβους, ναι.
1: Ψηφίζει Τραμπ οπωσδήποτε αυτός. Αλλά. Πες μας το.
0: Την πίζινα.
1: Υδραυλικός είμαι, λέει. Κάτσε ρε φίλε.
0: Και θέλει δύο βοηθούς.
1: Δύο βοηθούς υδραυλικού.
0: Τι, θα φτιάχνει ξενοδοχεία.
1: Θες
0: να σκύψεις λίγο να δω κάτι. Αν κάνεις.
1: Ο βοηθός υδραυλικού, ξέρεις τι είναι. Επί τους ουσίες, δεν θέλω.
0: Φερερές.
1: Όχι, αυτός που κάνει συνήθως τη δουλειά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ειδικά αν έχουν περάσει λίγο τα χρόνια.
1: Ναι, ρε.
0: Έχει βαρύνει και λίγα παχάκια.
1: Έχει βαρύνει ο μεγάλος.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, εντάξει, κάνεις εσύ τη δουλειά και αυτός βάζει το όνομα.
0: Έχει ένα χέλι εκεί πέρα, ο οποίος κάθεται, μουτζουρώνεται από κάτω, πέφτουν πάνω του τα νερά. Ναι, χαμός.

0: Τώρα μπορούμε να πούμε τίποτα στο φίλο τον Τάσο που λέει: ρε εσείς, πόσο κορόιδα σας πιάσανε και έβαλαν την Εθνική να παίξει στις 8 με αποτέλεσμα να κάνετε εσείς ολάκερη την εκπομπή σας. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια.
1: Ένας από τους λόγους που θα τραβήξει μέχρι τις 8, ενώ θα ξεκινήσει από νωρίς, είναι για να προλάβει να είναι η εκπομπή δική μας. Γιατί δεν τα λες. Θα βγαίνει δηλαδή πάρτι χωρίς λέρες.
0: Όχι. Όχι, βρε Καραγκιόζη, για σήμερα λέμε.
1: Α, για σήμερα, νόμιζε λέγεται Δευτέρα.
0: Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Πραγματικά.
2: Πιάνω με τους φίλους μου, μου λες πως έχω κόμενα. Πάω στο περίπτερο, μου λες πως έχω κόμενα.
0: Ο φίλος ο Πάνος, ο σεζονίστας, ο οποίος μας έστελνε μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα που ταραβεριζόταν με ένα γκρουπ Κινέζων τουριστών.
1: Ναι.
0: Λέει, είμαι άνευ Κινέζων σήμερα. Και θέλω να ρωτήσω, τι εννοεί ο Μάραθος, ο Μαραθιανός δηλαδή, όταν αποκαλεί πανεύκολη Σταύρο Βελωνιά την άλλη εκπομπή? Ευχαριστώ.
1: Το έχω εξηγήσει, αλλά το ξαναπώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τους φέραμε εδώ τους ανθρώπους αυτούς να λέμε κάποιες αλήθειες. Τώρα 30 χρόνια συμπληρώνει ο σταθμός. Καλό είναι να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Ναι. Τους φέραμε εδώ για να τσακωνόνται.
0: Ναι, να τσακωνόνται, μου αρέσει.
1: Τους φέραμε εδώ για να πλακωνόνται. Τους φέραμε εδώ για να υπάρχει λίγο ίντριγκα, να ανέβουν τα νούμερα. Έτσι. Και οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και αντί να κάνουν, πώς το λένε, σαματά, ναι, κάθονται και πλέκουν.
0: Και η αλήθεια είναι
1: και χαρκετίζονται.
0: Με εξαίρεση τον Τάσο, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά, θα τα πω εγώ.
1: Ντροπή σου.
0: Οι υπόλοιποι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην παίρνουμε καλό lead-in.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει που αυτοί πέφτουν.
1: Αντί λοιπόν να γίνεται χαμός εδώ πέρα, όπως ήταν η πρόθεση, ας πούμε, της διοικήσεως όταν τους έφερε.
0: Διοικήσεως.
1: Οι άνθρωποι κάθονται εδώ και πλέκουν. Πίνουν τσάι,
0: ναι,
1: κάνουν εν πάση περιπτώσει χαλαρά πράγματα.
0: Και έχουν κάνει και το τζανάκα σαν τα μούτρα τους.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, τζανάκα δεν είναι το παιδί μου να πεις ότι τσακωνότανε και πριν.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Ποντάραμε
0: και εγώ έτσι ξεκίνησα, αλλά είχα σωστή καθοδήγηση και παρότρινση.
1: Ήσουν εσύ ποτέ μου παιδί που δεν τσακωνότανε.
0: Ναι, και μου λέγανε γιατί κάνεις, όχι, εκεί βγάλε ένταση.
1: Πού στο μεευτήριο.
0: Έλα ρε, αφού σου έχω πει τώρα, με χτυπάς σε soft spot. Δεν έχω γεννηθεί σε μευτήριο εγώ. Γεννήθηκα στο σπίτι.
1: Σε στάβλο.
0: Όχι στο στάβλο, αυτό ήταν ο Χριστός. Εγώ γεννήθηκα στο σπίτι κανονικά, με μαμί και τέτοια.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Θα στα πω εγώ. Πού να ξέρεις πώς βγήκα.
1: Με μαμί. Τώρα,
0: μαμί.
1: Εκτός το ότι.
0: Η οποία στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Παραιτήθηκε.
0: Όχι ρε, έγινε και η νάνη που θα λέγατε εσείς. Ναι, κανονικά.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Η γκουβερνάντα
0: σου. Ναι, ρε φίλε, φοβερά.
1: Δηλαδή περίμενε.
0: Και σε αυτό το σημείο να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην κόρη της, η οποία είναι στο νοσοκομείο, ναι, και μας ακούει από εκεί.
1: Να, ναι,
0: περαστικά, αγάπη μου, σ' αγαπάω πολύ.
1: Ζει η νάνη σου?
0: Όχι, έχει φύγει. Όχι. Πριν από 5-6 χρόνια.
1: Okay.
0: Δεν βαριέσαι, 2 μέτρα γη και για αυτή ρε Γιώργη.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτά τα ευχάριστα. Όχι ότι θα πούμε κάτι δυσάρεστο, έτσι. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στη γραμμή, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει την ενδεκάδα της εθνικής μας για το φιλικό σε λίγη ώρα με τη Σουηδία. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας κύριε από το Στόσμπερι Αρένα, από εδώ στην Σόλνα. Το μάτσο φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα σε 1 ώρα και περίπου ένα τέταρτο είναι η σέντρα. Έχουμε την ενδεκάδα της εθνικής με διάταξη 3-4-3. Στην αιστεία είναι ο Τζολάκης. Τα τρία στόπερ, ο Μαυροπάνος στη μέση, δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Κουλιεράκης. Δεξιά σε ρόλο fullback ο Ρότα. Αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας. Τα δύο κεντρικά κάθο Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη. Στην επίθεση θα είναι ο Τζόλης, ο Τετέι και ο Παυλίδης. Θα δούμε λοιπόν αν είναι δεξιά-αριστερά ο Τζόλης με τον Τετέι και στην κορυφή ο Παυλίδης, ή αν θα δούμε μαζί στην κορυφή τον Παυλίδη με τον Τετέι και λίγο πίσω τον Τζόλη. Πάντως σε αλήθεια είναι 3 οι striker, ο Παυλίδης, ο Τετέι και ο Τζόλης που θα παίξουν σε αυτό το 3-4-3.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό
0: πολύ
3: που λέγαμε και από χθες, ότι θα αγωνιστεί με 3 κεντρικούς αμυντικούς η εθνική μας ομάδα. Το κάνει πράξη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όλες τις προηγούμενες ημέρες δούλεψε με 3 στόπερ στις προπονήσεις. Θα το δοκιμάσει για πρώτη φορά σήμερα από το ξεκίνημα του ματς. Έστειλε σε φιλικό με την Σουηδία. Θυμίζω ότι υπάρχει το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Και βεβαίως τα ματς τα επίσημα στο Nations League με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
3: Είμαστε καλά.
0: Γι' αυτό θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα εμείς την εκπομπή σήμερα, για να προλάβουμε να πάμε σπίτι μας μέχρι τις 8, να κάτσουμε να ακούσουμε το Σωτήρι για το Ελλάδα-Σουηδία το φιλικό.
1: Είναι πάρα πολύ πιστικό.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: ναι,
1: πας στο σπίτι ναι, και ναι, θα ακούσεις, και μάλιστα ούτε καν θα το δεις από τηλεόραση.
0: Θα το
1: ακούσεις από το ραδιόφωνο το
0: έτσι,
1: φιλικό της.
0: Ελάς!
1: Πού τα πουλάς, ρε Καραγκιόζη.
0: Ελάς!

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα, αν δεν έχεις τσεκάρει ακόμα τα mega deals της Wolt, τώρα, Γιώργο, είναι η στιγμή. Διότι καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι τις 7 Ιουνίου.

0: Να λέει, αυτές τις υπερβολές δεν μπορώ από τον ταμπάκο. Άκου εκεί, γεια σας κύριοι. Σε εσάς μιλάει, λέει ο Ναι, αυτό το κύριο για μένα εδώ μου κάτσε την ώρα που το άκουσα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ενώ εγώ ξέρω ότι εκτιμώ ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν λεφτά. Για παράδειγμα, όπως ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, που σου λέει εντάξει, μπορεί να είμαι εδώ ακροατής, να τα λέμε, τι ωραία, καρδούλες, μηνυματάκια. Αλλά αν χρειαστείτε ταξί μετά τον Μπολιβάρ, στείλτε. Με σημαίες θα έρθω, δεν θα σας πάρω πολλά.
0: Κοίτα, κανονικά όταν προσφέρεσαι, δεν θέλω τώρα. Λες, δεν θα σας πάρω τίποτα.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι υπέρ αυτού που λέει και στην προκειμένη περίπτωση ούτε καν σημαία δεν θα ανέβαζα. Θα σου έλεγα, κοίτα, για πού μένεις εκεί, 30 ευρώ.
0: Α, fix τιμή.
1: Ναι, με fix τιμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω, Θοδωρή, εγώ θα σε προτιμούσα. Αλλά ποιο θα μου πει ότι δεν θα έχει μεθύσει κι εσύ.
0: Εγώ θα πάρω το Δημήτρη αδερφό μου Λου.
1: Α, ναι, σωστό κι αυτό.
0: Μήνυμα μεγάλο από τον αδερφό μας τον Μπομπ Κατσιόνι. Το διαβάζω ασκαρδαμικτή όπως είναι, χωρίς να κάνω κανέναν έλεγχο. Μια φοβερή μέρα που θα κάτσω, σπίτι με καφεδάρα να ακούσω επί τούτου όλη την εκπομπή.
1: Για σήμερα, λέει.
0: Ναι. Έχω και ένα θέμα συζήτησης που αφορά ντεμέκ ταβερνάκια με ημερομηνία ίδρυσης 1958, ονόματα εποχής και αυστηρούς κανονισμούς τύπου. Εμείς εδώ δεν έχουμε κόλα ζύρο ή ότι δεν βάζουμε σκόρδο στη σκορδαλιά, γιατί έτσι την έφτιαχνε η γιαγιά. Και τέτοια λέει, και όταν έρχεται η λυπητερή, είναι λες και πήγες σε μισελενάτο ρεστοράν. Δεν ξέρω αν ταυτίζεται κανείς ή αν απλά την έχω πατήσει πολλές φορές. Σήμερα μία από αυτές κάπου στον Κολονό.
1: Ναι, εκεί σε κάτι τέτοια μέρη, σου λέει Καμίνια, Κολονό, Δραπετσόνες.
0: Όλα αυτά τα ταβερνάκια που πουλάνε αυτό τον πρόλογο. Είναι, πώς το λένε, red flag.
1: Ναι, στο μεταξύ μπορεί να σου λέει
0: έχει ακουμπήσει
1: από το 1958 και να έχει περάσει την προηγούμενη εβδομάδα από εκείνο το δρόμο και να μην υπήρχε τίποτα. Ούτε η πολυκατοικία.
0: Όσο πιο παλιά ισχυρίζεται ότι είναι ταβέρνα, τόσο πιο πολύ στο σταυρό θα τη φας.
1: Γι' αυτό εγώ εκτίμησα φοβερά μπαρ κοκτεϊλάδικο στην Ηρακλιά.
0: Ναι.
1: Που έξω, αντί από αυτές τις αηδίες από το 1982 και κάτι τέτοια, έγραφε since 2152.
0: Μπράβο.
1: Κάτι τέτοιο. Φοβερό τρολ.
0: Και βεβαίως να συμπεριλάβω σε αυτά τα δίθεν μασκαριλίκια που σου λέει κρασί μόνο δικό μας.
1: Ναι.
0: Και σου λέει θα πιείτε.
1: Πορδέας, 100%.
0: Δεν θέλω, ρε. Εγώ θέλω ένα καμπερνέ του
1: Σοβινιόν
0: του 1958 που ανοίξατε.
1: Τέτοιο, ε.
0: Που ανοίξατε, από τότε που ανοίξατε. Γιατί πρέπει να πιω το δικό σας το ξυδιά.
1: Ναι. Το ξυδιά, ναι. Τώρα βέβαια είναι ένα θέμα το τι είδους μουσική θα παίξουμε και εμείς στο πάρτι.
0: Δηλαδή, το λέει και ο Μπομπ, να ξέρεις.
1: Τι λέει.
0: Επίσης λέει, μην κάψετε τραγούδια σας κορόιδα. Στο πάρτι, ρε κορόιδα.
1: Ναι.
0: Κάντε ένα δικό σας να δουν οι υπόλοιποι τη δύναμη των λερών.
1: Εννοεί δικό μας πάρτι. Ρέξει, Μπομπ, να σου πω κάτι με όλο το σεβασμό.
0: Δεν έχεις να δουλέψεις όταν το κάνουμε αυτό το πάρτι.
1: Ναι, υπό την έννοια ότι θα θέλαμε να είναι και πιο πολυσυλλεκτικό ω Μάοξ εκεί, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύει να είναι λίγο καψιμή η φάση. Με μια αναλογία, ξέρω εγώ, 150 μουστακαλίδες και 2-3 κακομοίρες.
0: Στο κοινό μας είναι μουστακαλίδες και κακομοίρες.
1: Όχι, δεν εννοώ κακομοίρες. Εννοώ υπό την έννοια ότι θα βρεθούν ανάμεσα σε πάρα πολλούς άντρες οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν βλέπεις αυτά τα μηνύματα, βρε Γιώργο. Είναι για να τους παρουσιάσουμε τους ακροατές.
0: Νομίζω υποτιμάς τη δύναμη του γυναικείου κοινού της εκπομπής.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου το ύφος σου και όχι, απλά θέλω να σου πω. Διόρθωσε το γιατί σε μία ώρα θα έχεις φορτώματα εκεί που θα πας.
0: Δεν το λέω πονηρά κλείνοντας το μάτι. Έτσι, λέω ότι αν το κρίνεις βάσει των μηνυμάτων που έρχονται, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είναι τρεις.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι τρεις.
0: Ναι,
1: να τη φας για να πεις τις που λέει, αλλά εντάξει. Φοβερό μήνυμα από το φίλο μας το Θανάση.
0: Ναι.
1: Που λέει, επειδή βαρέθηκα να σας ακούω 4 ώρες σερή, γιατί προφανώς ακούει, βλέπει τέλος πάντων και την αλεπουδιάρικη εκπομπή νωρίτερα, το 4-6. Οπότε λέει, επειδή βαρέθηκα να σας ακούω 4 ώρες σερή, σε ποια από τις δύο εκπομπές τσεπώνετε παραπάνω για να μην έχω τύψεις που πήρατε πόδι.
0: Όχι, τα παίρνουμε και από τις δύο.
1: Ναι. Τα παίρνουμε, ναι, εξίσου.
0: Άστο,
1: έτσι, ομιχλώδες στο τοπίο.

0: Και εμφανίζεται και ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί μπροστά μας τη Δευτέρα στον Πολυβάρ.
1: Δεν τα χάνει αυτά.
0: Με τα ΣΕΑ του και τα ΜΕΑ του και λέει: για αναλογία ανδρών και γυναικών που είπε, είναι μια χαρά. Το 100 προς 3. Έχουμε πάει και σε χειρότερα μαγαζά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Καλησπέρα από το Tübingen της Γερμανίας, ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Α, δεν είναι Tübingen.
1: Έχει τα umlaut.
0: Έχει τα umlaut, ναι.
1: Ο καλλιτέχνης πριν δεν είναι αυτός που λέει τον γκολφάκι. Μοιάζει πολύ από beat και από φωνή. Οι μονομαχίες που θα δώσει ο Αχτύπης θα είναι κάτι σαν τον Νταρντανιάν στην πρώτη του μέρα στο Παρίσι που τσακώθηκε με όλους τους σωματοφύλακες και έδωσε ραντεβού ένα μετά το άλλο για να μονομαχήσουν.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Εκεί δεν θα χρειαστεί, θα σε δει ο πρώτος και δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στους επόμενους.
0: Εμφανίστηκε η φίλη μας η Δημητρούλα που λέει: πραγματικά τι υποτίμηση είναι αυτή στο γυναικείο φίλο, αφού είναι τόσες πολλές, λέει, οι ακροάτριες εκπομπής σας. Ναι, αλλά.
1: Εγώ στόπα, θα έχει προβλήματα.
0: Δεν θέλω όμως έτσι. Δηλαδή, θα έρθείτε εκεί.
1: Και εδώ πρόσεξε, και η Κωνσταντίνα στέλνει και λέει: συγγνώμη, λέει, όχι, μας είπε κακομοίρες.
0: Ρε κακομοίρα.
1: Τώρα εδώ...
0: Είπα ότι θα είστε κακομοίρες εφόσον υπάρχει μια τόσο φρικτή αναλογία σε βάρος σας.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Θέλετε να σας βλέπουν ως αντικείμενα.
1: Μακάρι να σε περικυκλώσουν και να σε βαρέσουν αυτοί αντί για τους υπόλοιπους που έχεις δώσει ραντεβού.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ακούγεται πολύ άσχημο σενάριο.
1: Κοίτα που το φτιάχτηκε. Κάνουμε όμως διάλειμμα, γιατί είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει ο Μιαούλη στο στούντιο. Σαν να λέει ότι δεν έχετε σκοπό να κλείσετε για να ακούσουμε δελτίο.
0: Όχι.
1: Ακούμε λοιπόν αθλητικές ειδήσεις από τον Γέροντα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Δυνατό φιλικό τεστ για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίσει η Σουηδία στο Στοκχόλμη. 11 που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχήμα 3-4-3. Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Τετέι, Τζόλης, Παυλίδης σε σχήμα 3-4-3. Σέντρα στις 8 τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από τον πρώτο τελικό της Σίγμαν Basketball League με τον Ολυμπιακό που έχει τίτλο «Τα σχόλια δικά σας» εδώ στην δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Μέρος της προπόνησης ακολούθησαν Σλούκας και Ρογκαβόπουλος και η συμμετοχή του αυριανό παιχνίδι στο Telecom Center θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν από τον Τζάμπολ. Εξαιρετικά αμφιβόλη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στον αυριανό δεύτερο τελικό του βαθμάτος μπάσκετ. Ο Διεθνής Γκάρτ ταλαιπωρείται από την οντίτητα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Μέσα στο επόμενο 48 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρριξη για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρεί η επαφή και για το δεξιό μπακ της Μαγιόργα Παμπλο Μαφέο. Παράταση στις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκές μέχρι τις 8 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Ερυθρολευκή ΠΑΕ. Συνοχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου. Παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον τριφυλίου, ολοκληρώθηκε η αύξηση με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύριων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια πριν ενδιαφέρον του Μίλαν για τον Καμερουνέο στόπερ της ΑΕΚ Άρουν Κουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ τόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολς μέχρι το 2029. Τους Μίλια Ζήτης και Νεμάνι Αρίνης θέλει να εντάξει το προπονητικό στάφ της Ένωσης ο Σερβός σύμφωνα με τον τύπο της χώρας του. Πουλάρια την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ, σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος ανήκει στην Ντινέζε. Για να νέο στο συμβόλαιο του Μπόρχα Γκονσάλες, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της δίκης του Όφη μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανάνωση συνεργασία με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκος Φόστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για 2 χρόνια σε ακούραση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Κλείθηκε η ΚΑΕ και ήξερε κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προβληματισμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Ο Γιάννη Λαφούζο για τη στήριξη ευχαρίστησε ο εραστέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ την εικόνα για να νικήσει στα Μολαμπρού. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την αφορά και την νέα σεζόν με Νέλα ως Κοκκινάκης, καθώς ο δικέφαλος του Βόρα ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολέου του. Η Μίρα Αντρέβα θα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών. Η Ρωσίδα Τενίστρη ανοίξε 2-0 τη Μάρτα Κότσουκ και θα διεκδικήσει τον πρώτο major τίτλο της. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου, δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, δήλωσε. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Πώς είναι δυνατόν κάποιος, όπως ο φίλος που υπογράφει ο Σπύρος 7,
1: ναι,
0: να μπερδεύει το μιαούλι που είπε το Δελτίο Ειδήσεων με το Σαμπράκο. Που λέει, ρε Σαμπράκο, αν είσαι εσύ που λες ειδήσεις, μα σαχώνεις αγόρι μου.
1: Ρε Σαμπράκο.
0: Με μια ανάστοπας. Ξεστή. Όχι, ας κατηγορήσουμε τον συνάδελφο που δεν δουλεύει εδώ. Ναι, αυτός το λέει.
1: Κάτσε, μπορεί να το δούμε τη Δευτέρα. Μιλάς τέτοια.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε θα μπλέβει.
1: Να σε καλώ.
0: Θα είναι παλιές συμμορίες πήγα από.
1: Μακάρι να έρθει ο Σαμπράκος. Μακάρι να έρθει ο Σαμπράκος μαζί με όλους τους άλλους που έχει μαζέψει για τις ξυλιές. Έτσι, και να είναι ο πρώτος που θα σε βαρέσει.
0: Όχι, δεν μπλέκομαι Σαμπράκο γιατί έχει φίλο Τσόχο.
1: Εκτός αυτού.
0: Ο Τσόχος πρέπει να ξέρει πάρα πολλές πολεμικές τέχνες.
1: Καλά, δεν είναι ο Τσόχος το πρόβλημα. Είναι ότι ο Σαμπράκος είναι δύο μέτρα.
0: Είναι σωστό κι αυτό.
1: Δηλαδή, αν απλώς αφήσει το χέρι του πάνω σου, μπορεί να έχουμε πρόβλημα.

0: Ο Μπόμπ είναι αποφασισμένος σήμερα να συμμετέχει φουλ στην εκπομπή. Θέλει άλλα μηνύματα.
1: Επιμένει ότι πίνει μόνο καφεδάρα.
0: Με καφεδάρα ξεκίνησε. Ρε Αχτύπηλη, μην κοιτάς τα δικά σου. Ο Μαραθιανός είναι μεγάλη γκόμενο παγίδα, όντας παντρεμένος και με παιδιά. Μην το ξεχνάς αυτό, για ψεύδο. Να είμαστε σίγουροι. Μη φοβάσαι, κάνε το πάρτι και θα σου φέρουμε ό,τι ξαδέρφες και θείες έχουμε. Σου λέει αν το κάνουμε, θα φέρει ο καθένας. Κάποιου συγγενεί για να έχει, σου λέει. Να υπάρξει η αναλογία που πρέπει. Ναι. Κατάλαβε. Θα φέρει κάτι τσόντα ο καθένα ό,τι έχει.
1: Θα φέρει τσόντα, δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, χωρίς, δεν είναι απαραίτητο η θεία ή η ξαδέρφη να ακούει την εκπομπή. Κατάλαβε. Μπορεί να είναι.
1: Ναι,
0: να είναι ηθοποιή.
1: Θα πάμε σε ένα ωραίο μπαρ, ναι, παραθαλάσσιο, να περάσει η ώρα μα.
0: Μπράβο. Με λαχταριστά αγόρια.

0: Ο φίλος μας ο Μιχάλης το έχει ζητήσει αρκετές μέρες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει περάσει από κανέναν ηχολήπτη. Όλοι λένε όχι. Mm-hmm. Ζητάει ένα κομμάτι που λέγεται Μπούμπι Μπούμπι.
1: Ακούγεται ωραίο.
0: Ακούγεται ωραίο.
1: Αν και δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Σε ναι. σκυλάκι ή σε στήφι. Δεν ξέρω.
0: Νόμιζα θα έλεγες κάτι άλλο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ακούμε Φώτη Σκορπιδέα. Καλά το βλέπω.
0: Σκορπιδέας, ε.
1: Φώτη Σκορπιδέας με το όνομα.
0: Με το όνομα, μπράβο.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να το πεις έτσι. Ναι. Είναι Φώτη Σκορπιδέας.
0: Ο Φώτης ο Σκορπιδέας.
1: Με το όνομα.
0: Έχει ένα δίκιο ο φίλος ο Νάσος που λέει καλησπέρα σε όλους. Μια γρήγορη ερώτηση. Δεν ακούω συχνά την εκπομπή ή έχουμε καιρό να ακούσουμε την παρόβια.
1: Έχουμε
0: καιρό, αλλά.
1: Και παραπονέθηκαν και κάποιοι κύριοι Φίλιππι.
0: Ναι.
1: Ή τι αλογοπορίδες. Ότι δεν έχουμε παίξει τίποτα τώρα τελευταία. Ένα αλογάκι και μια παρόβια. Όχι απαραίτητο με αυτή τη σειρά.
0: Και ο αδερφός μας ο Γιώργος από Περισσό ζητάει μονίμως το Βοτάνι εδώ και καιρό.
1: Και ξέρεις τι, πρέπει να παίξουμε αλογάκι για να τιμήσουμε και Μπομπ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι δική του ανακάλυψη. Το αλογάκι μας το έφερε ο Μπομπ εδώ.
0: Μας το έφερε ο Μπομπ.
1: Ναι, είπε σχέση. Έφερε κάτι πάστες και έφερε και τα αλογάκι.
0: Οπότε θέλουμε αλογάκι, μπαρόβια
1: και
0: βοτάνι. Έτσι, να θυμηθούμε έτσι.
1: Και όποιος μπορεί να φτιάξει και μια ιστορία που να συμπεριλαμβάνει αυτά τα τρία.
0: Θα σου πω κάτι εύκολο.
1: Ο φίλος ο Θοδωρής λέει: είστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην κατηγορία, ό,τι να είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Πραγματικά σας λατρεύω και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Να σε καλά. Υπάρχει κατηγορία ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν πάρουν από εταιρεία. Δημοσκοπήσεων. Σου λέει, ποια είναι η αγαπημένη σας εκπομπή?
0: Ναι. Ό,τι να είναι.
1: Από την κατηγορία ό,τι να είναι.
0: Ναι, να μας βάλουν στα αθλητικά.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος ο Κώστας θεωρεί ότι οι καταγγελίες που κάνει για την εκπομπή του Μπάμπη και τη μουσική που παίζει
1: ναι.
0: δεν πιάνουν. Και λέει, ρε Κοθόνια που έλεγε η μάνα μου, από τότε που διαμαρτυρήθηκα σε εσάς για τα τραγούδια που βάζει ο Μπάμπης, παίζει ακατάπαυστα και καθημερινά. Πασχαλίδη και Μπάμπη Στόκα. Ήξερα λέει ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω σας. Τι να κάνουμε εμείς.
1: Μπάμπης παίζει Μπάμπη. Είναι λίγο Inception αυτό, ναι. Και πάντα θα γελάω τα χείλη σου και... ο φίλος ο Νικόλας λέει, ρε Καραγκιοζάκο, ο άνθρωπος έχει οικογενειακό τάφο. Λέει,
0: α, για μένα, ναι.
1: Το okay. λιγότερο θα ήταν να έχει γεννηθεί με μαμή. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να είσαι μεγάλος αν έχεις οικογενειακό τάφο. Αλλά αν...
0: Όχι, όχι, σου λέει από θέμα φυσάει το χρήμα.
1: Ότι έχεις λεφτά, ε.
0: Ότι έχεις λεφτά, σου λέει.
1: Γιατί αφού είναι έχει... ένδειξη πλούτου το να σε ξεκινάει η μαμή.
0: Στο σπίτι, ρε
1: παιδί. Έχεις κάνει παιδί σε μευτήριο να δεις πως πάει.
0: Κοίτα, εξ όσων γνωρίζω, όχι.
1: Μια σε που σου λέω.
0: Την αγάπη μας στο φίλο το Λευτέρη, ο οποίος τα λέει όλα, ξερνάει. Ανθυποβλακοεμετική μούσκαρη.
1: Ναι.
0: Ωραίο, δυνατό. Συνειδητοποιώ στα 33 πλέον έτοιμου ότι με ελκύει ο μαζοχισμός. Πέραν το ότι επιλέγω να περνάω κάθε μέρα πρωί-βράδυ τον Κηφισό, επιπροσθέτως επιλέγω να σας ακούω κατά τη διάρκεια αυτού του Γολγοθά. Αλλά δεν φταίτε εσείς, ναι. εγώ φταίω.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, υπομονή.

0: Άρα δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Ο φίλος ο Φαύλος Σιδηρόπουλος,
1: ναι,
0: λέει: η ιστορία με αλογάκι και μπαρόβια ξεκινάει με ένα. Μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό.
0: Ξεκινάμε με έτσι και συνεχίζουμε.

0: Θέλεις, έχεις άντερα.
1: Δεν έχω, αλλά για πες.
0: Να μεταφέρουμε το δικαστήριο του Τζόρτζι σε Μπομπ.
1: Α, κάτσε, δεν το έχω δει το μήνυμα.
0: Καταρχάς ο Μπομπ θα
1: αφού
0: ξέρει.
1: Αφού είναι του Τζόρτζι το θέλω, ναι.
0: Ο Μπομπ θα ξέρει ως...
1: Ο Μπομπ.
0: Ο Μπομπ θα ξέρει ότι ως ακροατής αυτών της εκπομπής ότι είναι τιμή να σε περνάει δικαστήριο, ναι, ο Τζόρτζις.
1: Και όσο έτσι περισσότερα μπινελίκια, τόσο πιο ψηλά είσαι στην εκτίμησή του.
0: Λέει λοιπόν, βλάκα Μπομπ Κοζόνη, γνωστέ και ως κυρία Ευρυδίκη. Άκου, μαλακιά θέμα έθεσες, λέει, το γράψαμε όλοι, μην ξαναστείλεις. Όχι, όχι, ήσουν πολύ σκληρός.

0: Θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά πρώτα θέλω να μεταφέρω το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργη του Μιλφάκια, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να στείλει μήνυμα και λέει: χάθηκα γιατί ξανακύλησα. Τη λένε Τούλα. Είναι 46 χρονών, ναι, και αυτόν τον καιρό απολαμβάνω τους ατελείωτους χυμούς που δεν εκτίμησε ο πρώην σύζυγος. Κλείνοντας, θα ζητήσω για πρώτη φορά μια αφιέρωση. Το έχω κάψες από τη Μέρη Μαράντι, ναι, όπου θέρμο παρακαλώ να, ναι, ακουστεί για ένα λεπτό μέχρι και ρεφρέν. Του Λάρα, όλα για πάρτι σου, κοπελάρα μου.
1: Ναι,
0: πρώην,
1: ναι,
0: Μιλφάκια.
1: Με αυτό θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε, ναι, διάλειμμα, δεν έχουμε. Ωραία, επιστρέφουμε με το κομμάτι του φίλου. Αν και νομίζω ήταν περιττό το ότι από τη στιγμή που είναι Τούλα, είναι άνω το 45.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ενώ ήταν η περιττή διευκρίνηση. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ υπάρχει συνέστημα, έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Πολύ.
1: Μπορεί να κοίτα, στην αρχή πιστεύεις ότι θα εκτραχυθεί κατά τη ζωή σου, έχω κάψες.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι. Αλλά μετά.
0: Κάτι θα βγάλει.
1: Αναφέρεται ως, πώς το λένε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σε αισθήματα.
0: Όχι, για μένα είναι ένα ρομαντικό τραγούδι, αν με ρωτάς. Στο μεταξύ, η φίλη μας η Νάγια η νοσοκόμα.
1: Ναι.
0: Λέει, σας παρακαλώ πολύ, Λερόνια, αν θα μπορούσατε να μου βάλετε την νοσοκόμα. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Νοσοκόμα και το ζητάει η Νάγια η νοσοκόμα.
1: Εγώ μόνο σε ταινία το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και ξέρεις ότι εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο όνομα. Εσύ ξέρεις.
1: Ανόμιζα με τον κλάδο.
0: Την προσωπική μου ζωή, οπότε
1: ναι.
0: Λίγο παραπάνω δηλαδή, μου κάνει ένα trigger το όνομα. Βεβαίως. Για την Νάγια την νοσοκόμα πρέπει να βρούμε μία νοσοκόμα, επιτέλους.

0: Και καρδιά, ε.
1: Καρδιά, καρδιά.
0: Πες του Μαραθιανού να δει το κινητό του. Μήνυμα από τον Αριστοτέλη, τον επόπτη της καρδιάς μας.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Δες το κινητό, να δούμε.
1: Σήκωσε κανένα σημειάκι.

0: Λοιπόν, δυνατό παρεάκι διαιτητών. Τώρα ξέρω, είναι λίγο περίεργες ημέρες να ακούγονται τέτοια. Ναι. Αλλά δυνατό παρεάκι διαιτητών, το οποίο είναι καθοδόν, πηγαίνει σε κάποιο μάτς, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα τους γιουχάρουνε.
1: Θα φάνε ξύλο.
0: Δεν θέλω να πιστεύω. Okay. Αλλά να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας, έτσι, στον αδερφό μας τον Αρίστο, τον Φίλιππο και άλλο γνωστό καταξιωμένο ρέφερι, τον οποίο δεν τον αναφέρω, γιατί δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί το όνομά του.
1: Στις λέρες, ε.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις ποιος θέλει να ακουστεί?
0: Ποιος?
1: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πρέπει να είναι επίσης ξανά στην άλλη άκρη της γραμμής. Δεν πιστεύω να έχουμε κάποια αλλαγή στην 11η εθνική. Έλα, μπήκα! Έλα, ακούει! Ταμπάκος!
2: Χαίρετε.
1: Στοκχόλμη.
0: Έχει συνδέσει το καλό του εργαλείο.
1: Το καλό του εργαλείο.
0: Και ακούγεται καμπάνα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε από
1: εδώ?
0: Λες και είσαι δίπλα. Λες και είσαι δίπλα.
2: Θα έχει περίπου 30-35.000 Σουηδούς.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, θα έχει κόσμο και τώρα.
1: Νομίζαμε θα έλεγε θα έχει περίπου 30-35 άτομα.
0: Δεν έχει δουλειά. Δεν έχουν δουλειά εκεί.
2: Είναι πάει μουντιάλ. Είναι πρόβατη γενεράλα για το μουντιάλ.
0: Αυτή πάνε.
1: Τότε καταλαβαίνω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα χρήσιμα συμπεράσματα που θέλει να βγάλει από το φιλικό. Αλλά μην τους χαλάσουμε την πρόβα τζενεράλε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τους κακοκαρδίσουμε τους ανθρώπους λίγο πριν μπουν στο υπεροκεάνιο να πάνε στην Αμερική μετανάστες?
2: Αύριο αναχωρούν για τις ΗΠΑ. Θα κάνουν και τις τελευταίες μέρες προπόνησης, ναι, πριν από την πρεμιέρα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Σωτήρη. Τώρα είναι κόντρα στα, πώς το λένε, στο ρεπορτάζ το δικό σου. Αλλά αν κρίνω από την τελευταία φορά που παίξαμε σε Μουντιάλ στην Αμερική, ίσως είναι καλύτερα που δεν θα πάμε τώρα.
2: Στο Μουντιάλ στην Αμερική, λες, πήγες πολύ πίσω.
0: Τότε παίξαμε τελευταία φορά. Ναι, έκανε προμενάδες με την μπάλα ο Μαχλάς.
2: Αν θυμηθούμε όμως το τελευταίο Μουντιάλ στη Βραζιλία, είχαμε πολύ καλή παρουσία.
1: Σε χάλασε. Μιλάει για την ήπειρο την Αμερικάνικη γενικότερα.
0: Μ' αρέσει, ναι.
2: Πήγαμε πιο δίπλα λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν βγει τώρα μόλις οι ομάδες. Πρώτα η Σουηδία για το καθιερωμένο ζέσταμα. Τώρα και η ελληνική πλευρά. Έχουν βγει εδώ και δύο λεπτά οι ποδοσφαιριστές που είναι στο αρχικό σχήμα. Θα την πούμε σε πολύ λίγο την ενδεκάδα. Τώρα βγαίνουν και αναπληρωματικοί παίχτες της εθνικής μας. Η εθνική ομάδα που θα παραταχθεί με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Τζολάκη στην εστία, Κουλιεράκης αριστερό στόπερ, δεξί ο Ρέτσο, στη μέση ο Μαυροπάνος. Η τετράδα στην άμυνα θα είναι με Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Τσιμίκας. Ζαφίρης Κουρμπέλης θα είναι τα δύο κεντρικά χαφ. Στην κορυφή ο Παυλίδης και στις δύο πλευρές ο Τετέι με τον Τζόλι. Θα δούμε αν ο Τζόλις είναι από τα αριστερά και ο Τετέι στα δεξιά ή το ανάποδο. Πάντως είναι 3-4-3 η διάταξη που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιανίδης, Μασούρας, Μουζακίτης, Δουβίκας, Κοστούλας, Χατζηδιάκος, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τριάντης, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Υπάρχουν για παράδειγμα στον πάγκο δύο παιδιά που δεν έχουν ακόμα χρηστεί διεθνής, δεν έχουν παίξει με την Γανούλευκη. Ο λόγος για τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού και τον Κιζηρίδη που αγωνίζεται στην Χάρτς. Τώρα για την Σουηδία, του Γκράχαμ Πότερ. Ο 51χρονος Άγγλος προπονητής έχει επιλέξει την εθνική ομάδα της Σουηδίας και εκείνος με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Στον τέρμα είναι ο Νόρτφελτ. Οι τρεις στόπερ είναι ο Χίεν, ο Λάγκερ Μπιέλ και αυτοί οι δύο είναι μαζί με τον Γκούντμουντσον. Στις δύο πλευρές, full back, αριστερά ο Σβένσον, δεξιά είναι ο Μπέρναρτσον. Στη μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σφάνμπερκ. Πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο ο Νίγκρεν. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ίσακ με τον Γιόκερες, ο οποίος χθες ενσωματώθηκε στην Σουηδία, ήταν στο ρόστερ της Arsenal, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο τελικό κοντά στην Paris Saint-Germain του UEFA Champions League το περασμένο Σάββατο. Χθες ήρθε και σήμερα χθες έκανε την πρώτη προπόνηση, το ζέσταμα, δηλαδή μια μικρή προπόνηση χωρίς μεγάλη ένταση, και τον έχει επιλέξει ο Γκράχαμ Πότερ για το αρχικό σχήμα. Είναι πολύ φυσιολογικό, είναι ο βασικός striker με δύο επιθετικούς, με τον Ίσακ και με τον Γιόκερες η Σουηδία. Η εθνική μας ομάδα που έχει απουσίες, τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, τελευταία του Γιαννούλη που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, υπάρχει στη θέση του back, του αριστερού back και ο Κυριακόπουλος. Εκτός έχουν μείνει εδώ και ημέρες ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια, γνωρίζαμε τις απουσίες. Μετά τις κλήσεις, γι' αυτό και εντάχθηκαν ο Κιζηρίδης με τον Ανδρούτσο που επιστρέφει μετά από περίπου 5 χρόνια. Ο Ντόι υπάρχει στην επιστροφή του, μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και σαν στόπερ. Ο Βάμπης Κοστούλας μπορεί να δώσει λύσεις κυρίως στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Και εντάξει, ο Μπακασέτας το ξέρουμε ότι είναι τραυματίας, δεν έπαιξε στα τελευταία μάτς του Παναθηναϊκού στα play-off της τύχη μάλλον Super League. Επίσης ο Ιωαννίδης που είναι εδώ και καιρό εκτός δράσης με την Sporting Λισαβόνας, είναι στο

0: του Strawberry Arena, ένα γήπεδο που κατασκευάστηκε το 2011-2012. Εδώ είναι η έδρα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας και της ΑΕΚ Στοχόλμης, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Πραγματικά είμαστε κοντά στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είναι ιδανικό για να περιγράψεις και φυσικά για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει το.
1: Να ξέρεις ότι ακούσαμε και τα γέλια από τις Σουηδέζες που είμαι σίγουρος ότι τις έχουν περικυκλώσει. Ναι. Μην νομίζεις δηλαδή να τη βγάλεις έτσι.
0: Δεν διακρίνω τίποτα, φίλε Γιώργο.
1: Έτσι, αυτή είναι η σωστή απάντηση για παντρεμένο. Η σωστή απάντηση για παντρεμένο είναι αυτή. Δεν διακρίνω τίποτα.
0: Τόσα τεσσάρων γραμμών όλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στον Δημορέα.
2: Να σε καλά, ρε Σωτό.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευτυχώς έχει καλό οπτικό πεδίο από εκεί που είναι. Είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Να χαθεί. Λοιπόν, υπάρχουν δίστανται απόψεις για το τραγούδι με τίτλο «Η νοσοκόμα». Κάποιοι λένε ότι είναι του Νταβέλη, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι του Παπαϊωάννου. Ο Μπουρνά τι λέει γι' αυτό.
1: Ο Μπουρνά μπορεί να το παίξει για να το δούμε.
2: Ε? Τα έχουμε και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Ρε, να, για χαμός γίνεται.
1: Θα τα βάλουμε και θα δούμε ποια νοσοκόμα είναι καλύτερη. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι. Okay, να το
2: πάμε. Αυτό δεν μπορεί να σχετίζεται με το νοσοκομιακό κλάδο.
1: Θα μπορούσε ασθενοφόρο να είναι ο ήχος της σιρήνας έτσι.
2: Παίζει μπάλα ή πίνα, παίζουν και τα mega deals στη Walt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φτάσεις σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 εκ του.

0: Έχουμε συνέχεια στην ιστορία που ζητήσαμε.
1: Με το άλογο που πρέπει να χωρέσει. Και το βοτάνι.
0: Ναι. Είπαμε ότι το ξεκίνημα πρέπει να είναι ότι μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Έτσι. Και αφού παραγγέλνει ποτό, λέει ο φίλος ο Βασίλης, λέει στην παρόβια: εμένα που με βλέπεις, κυρανίτα μου, είμαι γκανιάν στον υπόδρομο 15 χρόνια. Έχει και συνέχεια, ώσπου και υπονοεί ότι θα πει τη βερσιόν ότι κάποιος τραυματισμός σοβαρός του σταμάτησε την καριέρα.
2: Βέβαια, συνήθως τα άλογα αυτό σημαίνει ότι τους σταματάει και τη ζωή.
0: Ναι.
2: Πυροβολούν
0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, ναι. Όχι όταν σταματάνε την καριέρα τους.
2: Ναι, όταν σπάσουν το πόδι, θα σου πω εγώ. Να δώσουμε χαιρετισμό στο φίλο του Σωτήριο, ο οποίος μας ακούει με φίλο από Γαλλία, τον Ζων,
0: ναι.
2: Τον Γιάννη δηλαδή. Σας ακούει, λέει, πρώτη φορά γυρνάμε από θάλασσα. Πείτε κάτι να δείξετε το επίπεδό σας. Κοίτα, αν μας ακούτε το λιγότερο, ας πούμε, 10 λεπτά, νομίζω το έχουμε δείξει το επίπεδό μας.
0: Ο φίλος ο Μπομπ, ο οποίος αποδέχεται σιωπηρά.
2: Περίμενε, ο γνωστός Μπομπ.
0: Ναι, ο δικός μας. Αποδέχεται σιωπηρά το δικαστήριο του Τζόρτζι. Έτσι,
2: ναι.
0: Και δεν αντιδρά. Επειδή βγάζουν γλώσσα οι ακροατές, πάρτε κι άλλο ένα τρασοτράγουδο που δεν ξέρατε. Είναι Αντώνης Λόξας, Ανάλυση Αγάπης.
2: Ναι.
0: Κοίτα, γιατί κάτι μου λέει ότι το έχουμε παίξει.
2: Πιθανότατα να το έχουμε παίξει, γιατί εμείς γενικά το παίζουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά υπενθυμίζω ότι έχουμε να ακούσουμε νοσοκόμα, αλογάκι, βοτάνη, μπαρόβια και μένουν μόνο 20-25 λεπτά εκπομπής μετά το διάλειμμα.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων.
2: Μπα.
0: Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία, μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζεται υπεύθυνα. Ακούμε την πρώτη από τις δύο νοσοκόμες.
2: Αυτή, έτσι, αυτή είναι του Νταβέλη.
0: Αυτή είναι του Νταβέλη. Νιώθω σαν να λέμε τον ελεύθερο τύπο του Ρίζου και του Μίτσι.

0: Επανέρχεται ο Γιώργος, ο πρώην Μιλφάκιας, ο οποίος σύμφωνα με τον Μιχάλη πλέον θα πρέπει να λέγεται πάλι Μιλφάκιας.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δίκιο ο Μιχάλης εδώ. Λέει: με συγκινήσατε, ρε Βλακέντη, που παίξατε όλη την αφιέρωση για την ντουλάρα μου. Στην απορία σας για το σημείο του άσματος που λέει: ας τον κόσμο να φωνάζει, θα είμαι ξεκάθαρος. Η κυραθοδόρα, η μάνα μου, θα σκούζει γιατί περιμένει εγγονή και η τουλάρα είναι στην προκλιμακτήριο. Είχα ορκιστεί ότι δεν θα ξανακυλήσω. Αν το μάθει, θα με αποκληρώσει μέχρι και από το κοτέτσι του εξοχικού μας στο χωριό. Εντάξει, ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται κάνει όνειρα για αυτή τη γυναίκα.
1: Σκέφτομαι τη μάνα του να τον κλειδώνει όπως τον Πάνο Μιχαλόπουλο μέσα για να μην ξαναπάει με μιλφάρες. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη νοσοκόμα για να αποφασίσουμε ποια ήταν η καλύτερη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούς και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης στη Λαμία πέρασαν το πρωί οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.

0: είναι
1: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: κρατάμε κάβα για άλλη φορά. Ναι. Την πρόταση του φίλου, μας του Λευτέρη από τους Passengers in Panic. Έχουμε παίξει κατά καιρούς κομμάτια τους.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός ακροατής εδώ και μουσικός ο ίδιος. Θέλω κόντρα με Bob. Πάρτε ένα σωτήρι σουκόβελο. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος, αλλά από το όνομα ήδη δηλαδή με έχει κερδίσει.
1: Είναι
0: ο Σωτήρης ο Σουκόβελος.
1: Είναι Ελληνοβραζιλιάνος.
0: Ναι, και μ' αρέσει ο τίτλος του τραγουδίου που λέει «Θα πιω στουπί να γίνω».
1: Δηλαδή, «Θα πιω στουπί να γίνω».
0: Βιωματικό.
1: Ακούγεται ωραίο.
0: Ακούγεται ωραίο. Το κρατάμε.

0: Συνεχίζονται οι προσπάθειες να χωρέσουν στην ίδια ιστορία ένα άλογο, μια παρόβια και ένα βοτάνι. Μπαίνω, λέει, στον μπαρ, χαζολογάω με την παρόβια και τη λέω: όσο και να πιω, μάνα μου δεν με πιάνει. Μου λέει να σου φτιάξω εγώ ένα βοτάνι, να δει αλογάκια κούκλες.
1: Ο Νικόλας Ωμσταλόδαμος λέει: ο Ιχολύπτης ο Μπουρνάς που παίζει τις ψαγμένες τις ροκές σε άλλες εκπομπές, στη δική σας μετατρέπεται σε τιτσέι Μπουρνάζ. Συγγνώμη.
0: Μπουρνάζ, ωραίο!
1: Μπουρνάζ.
0: Ωραίο, ωραίο, καλό.
1: Μεγιά, μεγιά, πανώ.

0: ελεηνοί όλοι εσείς που μας προτρέπετε να το αφιερώσουμε στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι,
0: εμείς δεν το υιοθετούμε.
1: Φοβερό.
0: Ως η εκπομπή που διαδέχεται τον Κυριάκο Θωμαίδη τις Τρίτες.
1: Να πούμε στη Μαρία, τη γυναίκα του Δημήτρη από Arlington, Virginia,
0: ναι,
1: μας ακούνε από τα ξένα, χρόνια πολλά. Η γυναικάρα του, όπως λέει ο ίδιος, σήμερα έχει γενέθλια και μας στέλνουν και τη σχετική φωτογραφία. Εσύ, είναι ωραίοι οι ακροατές μας, βλέπεις, δεν ξέρω επειδή φύγανε σε Αμερική και σωθήκανε,
0: ναι,
1: αλλά είναι και ωραίο ζευγάρι.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά. Ωραία, δυνατή μουσάρα έχει ο φίλος μας.
1: Ναι, είναι τύπου walk-up το μουσί.
0: Όχι, είναι πιο περιποιημένο. Εντάξει. Το walk-up είναι πιο ατίθασο.
1: Είναι πιο ατίθασο, ναι. Ο Δημήτρης εδώ δεν είναι ατίθασο παιδί.
0: Έχει και ένα μήνυμα το οποίο λέει έτσι, το άσχετο. Έρχονται τα έσχατα κουφάλες.
1: Ναι.
0: Πρώτοι θα ανοίξετε τις πύλες της κολάσεως.
1: Εμείς.
0: Πώς το έχουμε πάρει απόφαση.
1: Κάτσε λίγο, ναι.
0: Το έχουμε πάρει απόφαση.
1: Εγώ είχαμε κράτηση εδώ και 20 χρόνια.
0: Και μεταξύ μας έχουμε κάνει και ανάλυση του γιατί θα προτιμούσαμε. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου.
1: Μωρό μου, εσύ.
0: Αν υπάρχει,
1: ναι,
0: παράδεισος και κόλαση, με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: προτιμάμε να πάμε στην κόλαση.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Παράδεισος έτσι όπως περιγράφεται,
1: ναι,
0: είναι βαρετός.
1: Εντάξει, δεν σε προσέχω το σύνορα. Έχουμε παραγγείλει ένα βοτάνι, ε.
0: Ναι.
1: Δεν κάνεις ότι δεν το άκουσες.
0: Σου λέει κάπως να πάμε στον παράδεισο.
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά κομμάτια. Θα προτιμούσαμε αντί για τα βίντεο να στέλνετε τον τίτλο, παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή την ώρα στα social media δεν μπορούμε να βάλουμε play.
0: Έχουμε δυνατή επανεμφάνιση του κυρίου τίποτα.
1: Μπράβο, ναι.

0: σε αυτό στο Μπόλιβαρ να παίζει αυτό το κομμάτι και να χορεύει ζεμπεκέ ο ρίλο.
1: Πάνω στο κύμα, σαν τον Ιησού.
0: Να σου πω ρε εσύ. Τώρα θέλω να τα πούμε λίγο οι δυο μας, Γιώργο.
1: Νόπα.
0: Τι θα φορέσεις τη Δευτέρα? Δεν πιστεύω να με εκθέσεις.
1: Τι θα φορέσω, ξέρω εγώ.
0: Θα έρθεις δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να βάλουμε μπανιερό. Ντίνα, δεν πρέπει να φορέσω μπανιερό.
0: Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εκεί, ναι,
1: τι θα κάνουμε. Σε παραλία θα είμαστε.
0: Η απόλυτη παραλία.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν περιμένω να δω κανένα τζιν παντελόνι όπως τώρα.
1: Όχι, ρε. Κανένα
0: πορεία.
1: Το μπανιερό μου θα βάλω.
0: Μόνο με το μπανιό σου.
1: Μόνο. Και το άρωμά μου. Ο αδερφός μας ο Μπομπ είναι αγριεμένος. Λέει: ο φίλος δεν θέλει κόντρα μαζί μου.
0: Α, ο Λευτέρης από τους Passengers in Panic.
1: Να του θυμίσω ότι στα χρόνια του κορονοϊού είχαμε ιντερνετική εκπομπή με τρασιές και πολύ πιθανώς να έχω τη μεγαλύτερη τρασολίστα της πιάτσας. Όχι μεγαλύτερη από τη δική σας, εντάξει.
0: Εντάξει, λόγω παλαιότολο.
1: Άκου, η εκπομπή λεγόταν κορονοσκόπηση. Μπράβο,
0: μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: φίλος μας ο Πάνος, ο σεζονίστας άνευ Κινέζων σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πλέον το παρατσούκλι του. Λέει, γελάω μόνος μου προσπαθώντας να φανταστώ hip-hop τραγούδι με μιαούλι να ραπάρει με την ταχύτητα που λέει το δελτίο και Σωτηρακόπουλο στο ρεφρέν να φωνάζει «Δεν είναι κόλλα! Είναι κολάρα!»
1: Λοιπόν, Βίκα, πώς θα περάσουμε την αυριανή τελευταία εκπομπή πριν το πάρτι? Θα φτιάξουμε εικόνες που θέλουμε να δούμε στο πάρτι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: τέτοιου τύπου. Και μετά όποιος έχει κάκαλα να τις κάνει πραγματικότητα.
0: Φοβερό, τι έχει να γίνει Δευτέρα, Χριστέ μου? Δεν ξέρω τι ώρα να έρθω, ρε φίλε. Κυρίως επειδή δεν ξέρω πώς θα φύγω.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα φύγεις και μετά.
0: Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι.

0: Άκου τώρα μήνυμα. Εξοργισμένος ο φίλος. Έπρεπε να έρθει ο Μπουρνάς για να ακούσουμε τον κάποιο τίποτα. Τον κύριο κάποιο τίποτα. Τι διάολο κάνουν οι υπόλοιποι χολύπτας. Και από το δίθεν σοβαρό χάρη το περιμένεις. Από το τζάτσο και το χάχα το ίδιο. Λοιπόν, ο Τσάτσος είναι ο.
1: Ο Γιάννης, ο οποίος έχει καιρό να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Πείτε μου ότι τον διώξαμε να ησυχάσουμε.
0: Ο Χάχας ποιος είναι. Ο Σταθερόπουλος. Λέει, εντάξει όλοι αυτοί, αλλά ο Ιταλός Μαφιόζος σου λέει δεν συγχωρείται να έχει τόσο καιρό να παίξει τον κάποιο κύριο τίποτα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ο Ιταλός Μαφιόζος έχει και μια πολύ μεγάλη γκάμα. Σου λέει κάτσε να μην βγάλω τώρα κανένα ρούχο καινούριο, κάτι να δείξω.
0: Ναι, έχει λανσάρει την καλοκαιρινή κολεξιόν.
1: Μπράβο, ναι, ναι, άνοιξε καλοκαίρι 2026. Η Βασιλική Φιλόλογος λέει να ψάξω να σου βρω μαγιό Μπόρατ.
0: Εμπενές, στο μαγιό.
1: Σε μπανιερό Μπόρατ για πλάκα, ναι.
0: Θράφηση θα κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατό, εντάξει.
0: Αλλά πρέπει να κάνεις και αντίστοιχες ασκήσεις σαν του Κωνσταντάρα πριν.
1: Κανονικά
0: πριν βουτήξεις.
1: Όχι, όχι, θα είμαι με the disco dance. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Μπόρατ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι.
0: Θα το πας all the way.
1: Ναι, all the way θα το πάω. Θες να κάνεις τον Αζαμάτ
0: Μπάγκαντοφ. Όχι, καλά είμαι. Το καημά μου για να γιάνει. Να το πιω να ησυχάσω. Λίγο πριν σας αφήσουμε και για σήμερα, να σας πω ότι η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί στη Superbet στο Mundial με super αποδόσεις, super predictor και super social. 21+, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και το μουσικό beef μεταξύ Λευτέρη και Bob συνεχίζεται, διότι ο Λευτέρης κάνει relance και λέει «Τον ξαναπροκαλώ, αρχές 90s, δούλευα στο πιο ακραίο σκυλάδικο στην Ηλιούπολη με την ονομασία Κανάρια». Τώρα,
0: εντάξει.
1: Τα Κανάρια.
0: Ναι, αλλά κοίτα, από τίτλο ο Μπόμπ έγινε, η κορονοσκόπηση ήταν καλύτερη.
1: Ήταν καλύτερη, ναι. Αλλά ο άλλος λέει «Κάτσε εδώ, έχουμε κολλήσει βαρέα».
0: Είμαστε και σε ηλικία τέτοια.
1: Μπράβο, ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι μου αρέσει αυτή η ευγενής άμυλα που υπάρχει μεταξύ των ακροατών.
0: Εμείς μόνο κερδισμένοι μπορούμε να
1: πούμε.
0: Ακριβώς. Πώς θα λένε, θα ανανεώσουμε τη λίστα μας.
1: Ο φίλος του Τάκης λέει την επόμενη μέρα πώς θα πάτε να δουλέψετε στο σταθμό μετά από όλη αυτή την κατάσταση τέλος πάντων στην.
0: Μεσολαβεί αρκετός χρόνος για αποθεραπεία.
1: Εγώ δεν θα έρθω. Εγώ δεν θα έρθω, να το ξέρετε.
0: Εσύ έχεις έτοιμη τη δικαιολογία.
1: Άστα, ναι, τελείωσε. Και, συγγνώμη, δηλαδή αν πάρω τηλέφωνο την Τρίτη το πρωί εδώ και πω κύριε Διευθυντά, συγγνώμη.
0: Είμαι
1: μεθυσμένος. Δεν μπορώ να.
0: Ποιος δεν θα σε πιστέψει.
1: Δηλαδή, και θα φροντίσω τη Δευτέρα.
0: Άκου. Και ναι. Δευτέρα πρωί να πάρει να το πει πάλι θα σε πιστέψει. Ναι. Και με το καταλληλότερο μουσικό χαλί, ένα από τα hit αυτής εδώ της εκπομπής, στη δικιά μας Μπαρόβια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί σε λίγη ώρα έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του φιλικού της Εθνικής με τη Σουηδία από το Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Πρέπει να προλάβουμε να πάμε σπίτι, έχουμε 12 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνάζ, ο οποίος σήμερα έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να πέσουμε
1: χαλά. Το κόλλησες, τέλος, αυτό ήταν.
0: Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία κάπως κατάφερε να κάνει δημοσιογραφική την εκπομπή. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας και εικόνες από το πάρτι. Τον προσεχώς.
1: Την Τετάρτη, φίλε.
0: Τι, αύριο.
1: Α, αύριο.
0: Παρασκευή είναι αύριο.
1: Α, είπες, θα κάνουμε την ειδική αφιερωματική εκπομπή. Τι θέλουμε να δούμε τη Δευτέρα.
0: Προσεχώς, ναι. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια πολύ σας, καλησπέρα σας. 4 λεπτά πριν τις 8, Big Wins for FM 94,6. Newsroom για τους τύπους. Εκπομπή ρεπορτάζ δεν έχουμε σήμερα, καθώς λίγα λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην Στοκχόλμη, στο φιλικό της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Σουηδία. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος είναι στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές δεν θα υπάρξουν. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.
1: Λίγο ρεπορτάζ όταν θα το επιτρέψει το ημίχρονο.
0: Ναι, κυρίως από μπάσκετ, γιατί έγινε χθες ο πρώτος, έχουμε μπροστά μας τον δεύτερο τελικό της στοίχημα GBL. Αν υπάρξει κάτι από τα ποδοσφαιρικά...
1: Μεταγραφικό ή κάτι τέτοιο, εννοείται. Θα διακόψουμε
0: και θα βγει ο αρμόδιος ρεπόρτερ. Αλλιώς από αύριο και πάλι. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Πάμε. Ας συνδεθούμε και εμείς με την Στοκχόλμη και το Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης Σουηδία-Ελλάδα.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Γεια Σωτήρη.
2: Καλησπέρα σας κύριε από το Στρόμπερ Αρένα στην Σόλνα.
0: Λες και είσαι δίπλα στο μοντάζ, ρε φίλε. Ναι, πολύ καθαρό ήχος.
2: Απλά να ακούσουμε τους εθνικούς ύμνους και να επιστρέφουμε. Ακούσουμε το...
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα. Ακούστηκε μάλλον νωρίτερα της Ελλάδας. Τώρα είναι ο ύμνος εθνικής Σουηδίας. Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: 3-4-3,
0: Ναι. Προχωράει σε αλλαγή διάταξης. Το είχε προαναγγείλει από χθες ο κύριος Ταμπάκος στο ρεπορτάζ. Το δούλεψε τις προηγούμενες μέρες ο Σέρβος προπονητής και προφανώς εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων για το Nations League, να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι ποδοσφαιριστές με αυτό το σχήμα και δεδομένου ότι μιλάμε για το φινάλε της σεζόν. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και ο ύμνος της Σουηδίας. Πάμε ξανά στον Σωτήρη Ταμπάκο. Έλα Σωτήρη.
2: Σέντρασε πολύ λίγο στο φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα εδώ στο Στρόμπερι Αρένα, το γήπεδο που είναι στην περιοχή Σόλνα, περίπου 15-20 λεπτά από το κέντρο της Σουηδίας, Στοκχόλμης. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ανταλλάσσουν λάβαρα και αφήνουν τις εμφανίσεις τους, τις φόρμες στο πάνω μέρος για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ελλάδα φοράει την μπλε φόρμα με την μπλούζα με το λευκό σορτσάκι και με τις κίτρινες και με το μπλε σορτσάκι η Σουηδή. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Άρον Γουίν Τζόουνς από την Ουαλία με βοηθούς του Ντάνιελ Μπέκετ με τον Μάρτιν Ρόμπερτς. Τέταρτος διαιτητής ο Άργουελ Γκρίφι. Δεν υπάρχει VAR στο παιχνίδι. Η Σουηδία που αύριο φεύγει για να ταξιδέψει με προορισμό το Μεξικό, γιατί έχει το Μουντιάλ μπροστά της σε έναν όμιλο με την Τουνησία, την Ολλανδία και την Ιαπωνία, με δύσκολο τρόπο κατάφερε να βρεθεί στα τελικά. Θυμίζω ότι δεν είχε νίκη στον όμιλό της, είχε σε έναν όμιλο που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το Κόσοβο, τη Σλοβενία και την Ελβετία, είχε 2 ισοπαλίες, 4 ήττες. Ωστόσο με την καλή που είχε κάνει στο προηγούμενο Nations League κέρδισε μια δεύτερη ευκαιρία και στον ημιτελικό που έδωσε με την Ουκρανία νίκησε 3-1. Το μάτς έγινε στην Βαλένθια, στην Ισπανία, και στο τελικό όλα για όλα με την Νορβηγία, με την Πολωνία, νίκησε 3-2 η Σουηδία, εδώ στην Σόλνα έγινε το παιχνίδι. Με τις δύο νίκες δηλαδή κοντά στην Ουκρανία και την Πολωνία βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο που θα δεξαχθεί σε λίγες ημέρες. Η εθνική μας ομάδα που θα δοκιμάσει τριάδα στην άμυνα, για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ποιημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχει συμβεί και στα προηγούμενα χρόνια με τον Κουσταβό Πογκέτ, με τον Ζων Βαν Σίπ, με τον Μίχαελ Σκίμπε. Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω. Στην εποχή του Τότε Χάγκελ, που κάποιες φορές η εθνική μας έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Να πούμε ξανά την ενδεκάδα της Γαλανόλευκης, με Τζολάκη στην εστία, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Τσιμίκας αριστερά, δεξιά ο Ρότα, Κουρμπέλη, Ζαβίρη στα δύο χαφ. Και στην

τριάδα στην επίθεση, Τετέι με Τζόλι, ο Τετέι δεξιά, αριστερά ο Τζόλις και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. Σέντρα στη φιλική αναμέτρηση μόλις τώρα για τους Σουηδούς, η μπάλα στον Νόρντερφελτ, τον goalkeeper της ΑΕΚ, στο χώρο που γεμίζει σε ένα χώρο που διώχνει ο Ρέτσος. Προσπάθεια για ανάκτηση δεύτερης μπάλας, κερδίζει όμως η διεθνής μας. Παυλίδης με το κεφάλι, Τετέι δεξιά η μπάλα. Κρατάει Τετέι, βάζει δύναμη, πιέζει εκεί ο Γκουτμούνσον και ο Σβένσον. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Παίζει κάθετα ο Αγιάρη, ο άσος της Μπράιτον. Ξανά με τον Κουρμπέλη, εθνική είναι στο έδαφος για την εθνική μας ομάδα. Ο Ρότα, ακριβώς στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Για να μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Η Σουηδία ενδεκάδα με διάταξη 3-5-2 με τον Όρτφελτ στην εστία. Τρεις στο κέντρο της άμυνας, από τα αριστερά προς τα δεξιά, Σβένσον, Χίεν και Λάγκερμπιερκε. Δεξιά, σε ρόλο φουλ δεξιού μπακ, ο Μπέρναρτσον. Αριστερά, ο Γκουτμούνσον. Στην μεσαία γραμμή, ο Αγιάρη με τον Σφάνμπερκ και τον Ίγκρεν. Και στην επίθεση, το δίδυμο Αλεξάνδρ Ζίσακ με τον Βίκτορ Γιόκερες. Ο Γιόκερες που εχθές σωματοδική έκανε προπόνηση με την Σουηδία, ερχόμενος από τις υποχρεώσεις του με την Arsenal. Σίγουρα είναι ο βασικός striker της ομάδας Σκανδιναβίας. Μαζί με τον Ίσακ, σήμερα τον επιθετικό της Liverpool, θα συνθέσουν το δίδυμο. Έχει αλλάξει η αλήθεια είναι ο Graham Potter, ο Άγγλος προπονητής από τη στιγμή που ανέλαβε στα τελευταία μάτς και στον ημιτελικό και στον τελικό τον play-off. Με στόχο την πρόκληση στο Μουντιάλ, άλλαξε την διάταξη. Από τετράδα στην άμυνα το γύρισε σε τρεις στόπερ, όπως κάνει σήμερα και η εθνική μας ομάδα. Και θεωρεί ότι με αυτό θα πάει και στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει δηλαδή να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Σουηδία, που υπάρχει αρκετή γκρίνια για τα όχι καλά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις και στα προκριματικά του παγκόσμιου κύπελου. Αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα, θυμίζω το φιλικό που έγινε προημερών και την ήταν με 3-1 από την Νορβηγία. Η μπάλα στην περιοχή με τον Μαυροπάνο. Κρατάει και έχει και τον Κουλιεράκη και τον Ρέτσο. Δίνει στον Κουλιεράκη, ο άσος της Βόλσπουργκ. Υποβιβάστηκε στην Zweite Liga η Βόλσπουργκ, όπως και του Ντίνου Μαυροπάνου, η West Ham, πλέον στην Championship της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ρέτσος δίνει στον Τζόλι που έχει έρθει στον άξονα, χάνει την μπάλα ο Τζόλις. Κερδίζει ο Αγιάρη της Μπράιτον. Πάρα πολύ καλός προσφεριστής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο μέσος επιθετικός της Σουηδίας. Σβένσον, ο αριστερός στόπερ σήμερα. Παίζει και αριστερό μπακ, με αριστερό στόπερ για την Σουηδία. Ο Χίεν με τον Λάγκερμπιερκε. Κρατάει ο Χίεν, ο αρχηγός της Σουηδίας. Αρχηγός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο φόρ της Μπενφίκα για την εθνική μας ομάδα. Λάγκερμπιερκε με τον Χίεν. Πιέζει και ο Παυλίδης. Ξανά ο Λάγκερμπιερκε για τον Μπέρναρτσον της Κιέλ. Παίζει στην Zweite Liga της Γερμανίας. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Ίσακ. Αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Εκείνο ο Μπέρναρτσον που είχε ανέβει. Λάθος όμως, κερδίζει ο Κουρμπέλης με τη μία για τον Τσιμίκα. Και αυτό το Κουλιεράκι, όπως ο Κουλιεράκι, σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κινηθεί εκεί ο Παυλίδης. Πιο έρεμα λέει ο Βαγγέλης Παυλίδης τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκι. Βεβαιασμένη επιλογή αυτή για τον στόπερ της Βόλτσμπουργκ. Σβένσον. Όλα αυτά κατά τη μεσαία γραμμή. Τώρα περνάει ο άσος της Ντόρτμουντ. Σβένσον για τον Χίεν, ο Χίεν για τον Λάγκερμπιερκε της Μπράγκα. Αλλάζουν παράλληλα τώρα, παίζουν οι Σουηδοί, έχονται στα δεξιά, χάνει όμως εκεί, κερδίζει ωραία ο Τετέι. Δίνει στον Παυλίδη, δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Παυλίδης, κερδίζει ο Χίεν για τον Σβάνμπερκ της Βόλτσπουργκ. Ξανά πίσω στον Σβένσον, παίρνει ο Γκουτμούνσον της Λίντς, πιέζει ο Ρότα. Θυμίζομαι full back εθνική σήμερα, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Τσιμίκας. Περίπου 30.000 Σουηδοί, υπάρχουν και περίπου 1.000 Έλληνες, να το τονίσουμε αυτό, και στο σημερινό μάτς, σε εκτός έδρας αναμέτρηση, υπάρχει στήριξη από τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν έρθει και από τις τέτοια προσπάθεια με τον Σβάνμπερκ, λίγο σε μεγάλη περιοχή, δίνει στον Μπέρναρτσον. Μπέρναρτσον παίζει με τον Σβάνμπερκ ξανά. Μπέρναρτσον για τον Ίσακ, εκτός περιοχής ο Σβάνμπερκ και ο Αγιάρη. Σβάνμπερκ ξανά. Μέσα στη μεγάλη προσοχή του Ίσακ, η μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία. Από το σουτ του Ίσακ. Ήταν το σουτ εντός περιοχής. Πρώτη καλή στιγμή για την Σουηδία. Ήταν η κάθετη πάσα στον Ίσακ από τον Αγιάρη. Μπάλα πέρασε out.

Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το ελεύθερο. Αργά ο Ραντίνο Τζολάκης. Έχουν ανέβει τώρα και οι τριστόπερ αρκετά ψηλά. Ο Τζολάκης στην πλάγια γραμμή, δεν μπορεί και ο Ρώτα, διώχνει ο Γκούτμουντσον. Παίζει με τον Γιώκερες. Ο Γιώκερες προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήταν και ο Γκούτμουντσον, ζητάει πέναλτι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δίνει με τη μία στον Τσιμίκα στα αριστερά. Και αυτός στον Τζόλι. Ωραία με τη μία ο Τζόλι στον Παυλίδη. Η κόντρα εκεί από τον, με τον Χίεν. Πλάγιο για την Σουηδία από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία με τον Ίσακ. Αργά-αργά τώρα η Σουηδία με τον Χίεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά στον Λάγκερ Μπίρκε. Μπέρναρτσον δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή η Σουηδία. Πάει να πιέσει εκεί ο Ζαφίρης. Αλλάζει παιχνίδι η Σουηδία. Ξανά πίσω στον Χίεν. Θα γεμίσει ο Χίεν για τον Γιώκερες. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώκερες στη μεγάλη περιοχή. Πάει ο Μαυροπάνος. Γιώκερες εκτός περιοχής τώρα. Γκούτμουντσον για τον Αγιάρη. Λάθος εκεί. Κόβει ο Ζαφίρης. Κυνηγάει ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Τζόλης. Έχει τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Παίζει κάθετα ο Τζόλης. Τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Δίνει δεξιά στον Τετέι. Τετέι εντός περιοχής στα αριστερό. Άου την μπάλα. Μεγάλη στιγμή για την Γαλανόλευκη. Με τον στράκι του Παναθηναϊκού. Από την ενέργεια, την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Τζόλη. Ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής. Έκανε την κάθετη κίνηση περίπου 30 μέτρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε δεξιά στον Τετέι. Σούταρη μπάλα out. Πολύ μεγάλη στιγμή, καλύτερη του μάτς για την εθνική μας με το αριστερό, με το σούτ με το αριστερό του Τετέι. Μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νόρτφελτ. Όχι τόσο καλό τελείωμα του στράκι του Παναθηναϊκού. Πιέζει τώρα ο Τετέι, κερδίζει. Ωραία ο Τετέι. Ψάχνει τον Παυλίδη. Παυλίδη στη μεγάλη περιοχή. Παυλίδη θέλει να γυρίσει στον Τζόλι. Και η μπάλα είναι corner. Ήταν κάνει την προσπίση και ο Τζόλι. Ο Παυλίδη, συγγνώμη. Αλλά έδιωξε ο Χίεν. Ωραία η προσπάθεια με τον Τετέι να κλέβει την μπάλα, να περνάει στον Παυλίδη. Θέλει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Χίεν, τον στόπερ της Αταλάντα. Πέρα πέρασε corner. Έτοιμος να πάει να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουλιεράκης. Κεφαλιά του Μαυροπάνου out. Από το κόρνερ του Τσιμίκα. Μεγάλη στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα. Στο 8ο λεπτό. Ο Μαυροπάνος που προωθείται πάρα πολύ συχνά και από πολύ πλειονεκτική θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία. Στο 5 η πρώτη φάση με τον Ίσακ και ακολούθως η προσπάθεια με τον Τετέι στο 7 και το 8 και στο 8 η κεφαλιά του Σαντίνου Μαυροπάνου. Κάνει ο τάκλινο και ο Κουλιεράκης, κερδίζει η εθνική με τον Τζόλι. Παράλληλα για τον Ζαφίρη, για τον Τετέι, κυνηγάει και ο Ρώτα, μπάλα πάει στα δεξιά. Κυνηγάει τον Γκούντμουντσον ο Ρώτα, πέφτει δυνατά πάνω του, Γκούντμουντσον κρατάει με το σώμα και η μπάλα είναι corner. Από την πίεση που άσκησε ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον Γκούντμουντσον. Έχει μπει καλά η εθνική ομάδα, να εξαιρέσουμε τη στιγμή που είχε με τον Ίσακ η Σουηδία. Ξανά τώρα ο Τσιμίκας έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ της εθνικής από τα δεξιά. Ξανά και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος, φυσικά και ο Παυλίδης και ο Τετέι. Τσιμίκας στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά ψάχνει να βγει και το Τετέι, φεύγει μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης. Κρατάει ο Τζόλης, κάνει προσποίηση, έχει μπάλα στο δεξί. Εκεί πιέζεται από τον Μπέρναρτσον. Ο Τζόλης ωραία για τον Τσιμίκα, σου του Τσιμίκα και γκολ! Εκπληκτικό γκολ, ωραία συνεργασία του Χρήστου Τζόλη με τον Κώστα Τσιμίκα και η εθνική ομάδα ανοίγει το σκορ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο Στρόσμπερι Αρένα στη Σόλνα με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα.
δανεικός από τη Ρώμα, από τη Λίβερπουλ στην

0: Ρώμα στην 50η συμμετοχή. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. 0-1 για την Ελλάδα. Κόντρα στην Σουηδία από την ωραία ενέργεια του Τζόλι. Παράλληλα για τον Τσιμίκα, σούτ με τη μία με το δεξί. Η μπάλα στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νόρτφελτ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Στο 10ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται, μπήκε δυνατά. Είχαμε τις δύο προηγούμενες καλές στιγμές.
1: Σωτήρη,
0: με το Τετέι και το Μαυροπάνο.
1: Είναι και με το κακό πόδι του Τσιμίκα, έτσι, με το δεξί.
0: Με το δεξί το γκολ του Τσιμίκα, ναι. Ο οποίος με το που ήρθε η μπάλα στα πόδια του από το γύρισμα του Τζόλι.
1: Έχει κάνει το τέλειο πλασέ.
0: Έχει κάνει πλασέ με το δεξί. Όχι με το καλό του πόδι, θα πω το με το κακό του, αλλά με το καλό του πόδι βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε καλά η εθνική ομάδα αυτά τα πρώτα λεπτά. Έδειξε κυριαρχικά στοιχεία στο παιχνίδι της και από τις δύο πλευρές. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση ο Τζόλης. Το αποδεικνύει και σήμερα. Δημιούργησε τη φάση για τον Τετέι και βεβαίως έδωσε την ασίστ στον Τσιμίκα εντός μεγάλης περιοχής. Το πλασέ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παράθυρο της εστίας Σουηδίας. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο Νόρτφελτ. Και έτσι η Ελλάδα προηγείται 1-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας που ψάχνει την νίκη από τον περασμένο Νοέμβριο. Θυμίζω στα φιλικά του Μαρτίου. Γνωρίσαμε την ήττα από την Παραγουάη στο Γιώργος Καρασκάκης και ακολούθησε η ισοπαλία με την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.
1: Σωτήρη, και πρώτο γκολ μετά από 300 και βάλε λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι αρκετό. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Νοέμβριο, μπράβο.
0: Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω
1: την ίδια επί της Σκωτίας.
0: Επί της Σκωτίας στο Γιώργος Καρασκάκης, γιατί ακολούθησε η ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζάλαγκερ Ζεκ της Ουγγαρίας. Συνεπώς είναι αρκετό καιρό που η εθνική ομάδα δεν είχε πετύχει νίκη. Φυσικά την αναζητάει σήμερα κοντά σε μια ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ από αύριο. Θα περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελλο. Μια Σουηδία που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει προβληματάκια. Έχουν ζητήματα οι Σουηδοί εν ώψη του παγκόσμιου κυπέλου. Και όπως είπα, μέσα από το παράθυρο του UEFA Nations League κατάφεραν να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν μας απασχολεί μας ιδιαίτερα αυτό. Μας απασχολεί η εθνική ομάδα να έχει καλή ισορροπία στο παιχνίδι της. Ήταν πολύ καλή αμυντικά στα μάτς του Μαρτίου. Δεν κατάφερε όμως να πάρει την νίκη. Δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Σήμερα όμως έχει πει πάρα πολύ γερά, πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και προηγείται με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Μπάλα στον αέρα. Κυνηγάει και ο Τζόλης και ο Παυλίδης. Φάουλ που ζητά ο Γιόκερες, παίζεται από τον Wallon γιατί τον Άρον Γουιν Τζόουνς. Τσιμίκα στα αριστερά η μπαλά. Ωραία προσπίση του Τσιμίκα για τον Κουρμπέλη. Στον άξονα η μπάλα και δεξιά ο Ρότα. Ο Ρέτσος είναι, συγγνώμη, κρατάει ο Ρέτσος. Στον άξονα για τον Ζαφίρη. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα, Κουρμπέλης και Ζαφίρης. Κουλιεράκης. Όλα αυτά ακριβώς στη μεσαία γραμμή και αριστερά για την Ανώλευκη. Κουλιεράκης, Τζόλης που παίζει πάρα πολύ από τον άξονα ο Χρήστος Τζόλης και ανεβαίνει την πλευρά ο Τσιμίκας. Ρέτσος, κάθετα για τον Τζόλη αλλά ήταν στην ανάποδη κίνηση του επιθετικού της Club Race. Τον θέλει μισή Ευρώπη φέτος τον Τζόλη με την παρουσία του στο βελγικό πρωτάθλημα πρωταλτής με την Club Race. Πιέζεται εκεί από τον Ζαφίρη ο Ίσακ και από τον Τετέι. Σβένσον, όλα αυτά κάτω από τη μέσα γραμμή. Στην πλευρά της σουηδικής άμυνας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά ο Σβένσον. Είναι κλειστή η χώρη προς την εστία του Τζολάκη. Είναι κοντά οι γραμμές. Δεν μπορούν να μπουν ανάμεσα από τις γραμμές οι Σουηδοί να δημιουργήσουν κινδύνους στην ελληνική άμυνα. Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Αγιάρη που γύρισε πιο πίσω για να διστεί στην μπάλα και να κάνει παιχνίδι ο άσος της Brighton. Βλέπουμε και τον Σβάλμπερκ της Wolfsburg να γυρίζει αρκετά πίσω για να υποδεχτεί τις πρώτες πάσεις από τους στόπερ. Πίσω από τον Χίεν για τον Νόρτφελτ. Χίεν για τον Νόρτφελτ ξανά. Παίζουμε το τερματοφυλακά του η Σουηδή. Αργά τώρα η ανάπτυξη της Σουηδίας. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και ο Γκράχαμ Πότερ. Πέντε μάτς έχει ο Άγγλος προπονητής με την Σουηδία. Δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες.

0: Ρέτσο για τον Τετέι. Ωραία προσπίση. Περνάει ο Τετέι. Εξαιρετικά. Βάζει την μπάλα μπροστά του για τον Παυλίδη. Γλιστάει ο αρχηγό. Σηκώνει τον Παυλίδη. Πιέζεται εκεί. Παυλίδη κάνει από τον Χιέν. Γύρισε πίσω ο Σβάνμπερκ. Πήρε ο Λάγκερ Μπίρκε για τον Ίσακ. Ο Ίσακ είναι αρκετά μακριά από το πεδίο δράση του. Από τα αριστερά κερδίζει το πλάγιο από την πίεση του Ρότα και του Τετέι. Θυμίζω ότι ο Βίκτορ Λίντελοφ, αρχηγός της Σουηδίας, είναι εκτός αποστολή σήμερα. Είναι εκτός λόγω τραυματισμού και κάποιες ενοχλήσεις και έχει μείνει εκτός από τον Γκράχαμ Πότερ. Τώρα όλη η Σουηδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Σβένσον. Αριστερά η μπάλα στον Γκούντμουντσον. Και όσο τα αριστερά παίζουν οι Σουηδοί, θέλει να ανέβει ψηλά. Χωρίς αποτέλεσμα, ανοιχτό κοντρόλ. Κανένα ζήτημα για την ελληνική άμυνα. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Σε ρόλο δεξιού στόπερ σήμερα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Η Εθνική είχε δύο πολύ καλές στιγμές νωρίτερα με τον Τετέ και τον Μαυροπάνο στο 7 και στο 8 και τον κόστο 10. Πίσω η μπάλα από τον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο και αυτός τον Μαυροπάνο. Στο 17 Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Γέμισμα για τον Τζόλι με το κεφάλι. Μπάλα έχει περάσει όμως πλάγιο για την Σουηδία. Όρθιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, έχει παράπονα από τις τελευταίες έτσι προσπάθειες των διεθνών. Θέλει, προφανώς θέλει ηρεμία και καθαρό μυαλό στις πάσες. Δίνει κάποιες σχετικές οδηγίες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Χιέν για τον Σβένσον. Πιέζει εκεί ο Τετέι. Αγιάρη πιέζει ο Ζαφίρης και ο Τετέι. Κερδίζει ο Τετέι φάουλ πάνω στον Αγιάρη. Βάλει το σώμα του. Τετέι λέει δεν έχω κάνει φάουλ, δεν έχω ακουμπήσει. Αλλά έβαλε έξυπνα και το σώμα του ο άσος της Μπράιτον και κέρδισε το φάουλ. Ο Σβένσον τώρα. Χιέν. Παράλληλο παιχνίδι της Σουηδίας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά για τον Χιέν. Λάγκερ Μπιελκέ. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουντσον. Στην πλάτη του Ρότα. Εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει. Έφυγε στην πλάτη του Λάτζαρου Ρότα ο Γκούντμουντσον. Χωρίς αποτέλεσμα διάβασε τη φάση ο Τζολάκης. Αν εξαιρέσουμε την στιγμή που αυτή που είχαν οι Σουηδοί με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό, δεν έχει απειληθεί η ελληνική άμυνα. Ρέτσος πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Ζαφίρη με τη μία ξανά για τον Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Ξανά Ρέτσος. Ωραία προσποίηση πάνω στον Αγιάρη από τον Ρέτσο. Πολύ ψύχρεμα. Ανεβαίνει ο Τετέι. Τη δίνει ο Ρέτσος στον Τετέι. Σέντρα του Τετέι, δεύτερο δοκάρι για τον Τζόλι. Με το κεφάλι διώχνει ο Μπέρναρτσον. Σούτα από τον Γκουρμπέλι. Δοκάρι! Δοκάρι και πάλι στην πλάτη του Νόρτφελτ από τον Δημήτρη Γκουρμπέλι. Πολύ μεγάλη στιγμή στο 19. Κάρτα τώρα στο Ρέτσο. Για το μακάρισμα πάνω στον Γιόκερες. Ναι, πάνω στο Γιόκερες το μακάρισμα του Ρέτσου. Κίτρινη κάρτα βγάλε αμέσως ο άλλος διαιτητής, ο Άρον Γουίν Τζόουνς. Η κίτρινη στο Ρέτσο βγαίνει στην κόντρα επίθεση η Σουηδή. Είναι πεσμένος ο έδαφος ο φορ της Arsenal. Τώρα θα σκοθεί ο Γιόκερες. Κίτρινη κάρτα στο 19 για τον Ρέτσο. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Κουρμπέλι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και βρήκε στον Νόρτφελτ στην πλάτη και απομακρύνθηκε. Τυχερή εδώ η Σουηδία. Παραμένει το 1-0. Σαφώς ανήσυχος ο Γκράχαμ Πότερ. Μιλάει με τους συνεργάτες του για αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης που δεν πάει καλά για τους Σκανδιναβούς. Τώρα σηκωθεί ο Γιόκερες. έβγαινε με την μπάλα μπροστά και τον ανέτρεψε ο Ρέτσος, η κίτρινη κάρτα στον στόπερ του Ολυμπιακού. Το δοκάρι με τον Κουρμπέλη στο 19. Ακόμα μια καλή στιγμή για την Γαλανόλευκη. Τώρα το φάουλ στον άξονα ακριβώς της μεσαίας γραμμής για την Σουηδία. Ο Σβάρμπερκ είναι πάνω στην μπάλα. Έχουν προωθηθεί και ο Χίεν και ο Σβένσον και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Νίγκρεν το εκτέλεσε, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, ο Ίσακ εκεί και ο Τετέι, σούτ από τον Νίγκρεν, out. Το σούτ αυτό από τον μεσοδυτικό της Celtic, τον Νίγκρεν. Η μπάλα πέρασε, out. Συρτό, δυνατό σούτ. Ο Νίγκρεν. Στο 21. Γέμπνο τώρα προς την πλευρά της Σουηδικής άμυνας. Κατεβάζει ο Αγιάρη. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει ψάχνοντας τον Γιόκερες. Θα κατεβάσει ο Γιόκερες. Τσιμίκας. Κερδίζει και ο Ρότα. Πρέπει να φύγει η μπάλα από την ελληνική άμυνα. Πίσω από τον Τσιμίκα πιέζουν Σουηδοί. Τζολάκης για τον Κουλιεράκη. Απομακρύνει ο Κουλιεράκης. Ψάχνει τον Τζόλι. Με το κεφάλι ο Χρυσός Τζόλης. Βρήκε όμως τελευταίος ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι το cooling break. Βάσει τις οδηγίες υπάρχει ένα διάλειμμα. Το cooling break που λέμε για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
1: Ωραία Σωτήρη, αν πάρεις και εσύ μια ανάσα, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CDST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο Hellenic Seaways.

μένει στο λιμάνι ο Κωνσταντσιμίκας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, όλα αυτά κατά από τη μέσα γραμμή. Κουλιεράκης, ξανά Μαυροπάνος, Ρέτσος, παράλληλο παιχνίδι των διεθνών μας. Γυρίζει ο Τετέι με τη μία για τον Κουρμπέλη, κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Στην Αλκαλίτζ ο Κουρμπέλης, θα δούμε αν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του Σαουδική Αραβία. Τζόλης, περνάει τη μέσα γραμμή, βάζει ταχύτητα στα πόδια του. Τζόλης, Χρήστος Τζόλης τώρα, ψάχνει στήριγμα. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά, Ρότα. Κατεβάζει ο Λάζαρος Ρότα. Με το στήθος, δίνει στον Κουρμπέλη. Επιβάλλει το ρυθμό της εθνική μας. Τζόλης στον άξονα. Ζαφύρης, ωραία αλλαγή. Κουλιεράκης ψηλά η εθνική. Τσιμίκας, κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Τσιμίκας. Σεντράρει, μπλοκάρει ο Νόρτφελτ. Χωρίς δυσκολία εδώ, γκολκίπερ της ΑΕΚ στο Χόλμης. Που παίζει στο γήπεδο του επί της ουσίας. Εδώ είναι η έδρα της ΑΕΚ στο Χόλμης. Πέρα από την έδρα, πέρα από έδρα της Σουηδίας είναι και το σπίτι της ΑΕΚ στο Χόλμης. Αργά αργά ο Νόρτφελτ δίνει στον Χίεν και αυτό στον Βένσον. Σβένσον για τον Γιόκερες. Ωραία, μπροστά την μπάλα βγήκε από τον Γιόκερες ο Ρέτσος και καθάρισε. Ήθελε να βάλει το σώμα του εκεί ο Στράικερ της Arsenal. Πρόλαβε και βγήκε πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος. Κουρμπέλης, Μαυροπάνος. Με δύο Στράικερ η Σουηδία. Γιόκερες και Ίσακ. Κουλιεράκης, Τζόλης, Ζαφίρης στον άξονα τώρα, Κουρμπέλης. Δεξιά, Ρότα. Έχει πάει πιο μέσα ο Τετέι. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Ρότα. Ζαφίρης στον άξονα. Ζαφίρης γυρίζει για τον Κουλιεράκη. Πίσω τώρα η Σουηδία. Όλοι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Και ο Γιόκερες και ο Ίσακ. Ζαφίρης, Τζόλης. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Χρήστος Τζόλης. Σταματάει το ρυθμό. Παναγιώτης Ρέτσος. Μαυροπάνος. Κουλιεράκη στα αριστερά η μπάλα. Ωραία η κυκλοφορία της μπαλάς, Τσιμίκας. Με τη μία στον Παυλίδη, πάρα πολύ ωραία. Τσιμίκας ξανά τον Παυλίδη. Τσιμίκας σεντάρει με το αριστερό για τον Τετέι. Διώχνουν οι Σουηδοί μες στη μεγάλη περιοχή. Με τον Σβάνμπερκ, που είχε οπισθοχωρήσει. Ψάχνει τον Ίσακ χωρίς αποτέλεσμα. Κερδίζουν οι διεθνείς μας. Με τον Μαυροπάνο. Τζολάκης, ψύχρεμα για τον Κουλιεράκη. Στη μεσαία γραμμή αριστερά. Παίρνει ο Ζαφίρης. Ζητάει ο Τζόλης που είχε τη δεξιά. Παίρνει ο Χρήστος Τζόλης. Τζόλης, Κουρμπέλης. Θα γυρίσει ο Κουρμπέλης. Βάζει το σώμα του σωστά, πιέσει εκεί ο Αγιάρη. Εδώ και περίπου 3 λεπτά η κατοχή της μπάλας από τους διεθνείς μας. Μαυροπάνος κάθετα. Παυλίδης βάζει μπάλα μπροστά του. Δεν υπάρχει φάουλ, πλεονέκτημα. Παίρνει ο Ζαφίρης. Παίζει κάθετα για τον Τζόλη. Ωραία προσπάθεια του Ζαφίρη, σκέψη του. Έκοψαν οι αμυντικοί της Σουηδίας. Χίεν για τον Αγιάρη. Σβάνμπερκ πίσω η μπάλα. Πιέζουν οι διεθνείς μας. Για τον Νόρτφελτ. Όπως απομακρύνει ο γκολκίπερ της Σουηδίας. Σε ένα χώρο που είναι ο Νίγκρεν. Κατεβάζει ο Νίγκρεν. Πιέστηκε από τον Ζαφίρη και πλάγιο από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σβένσον και Χίεν. Ψηλά η Γαλανόφσκη πιέζει με τον Παυλίδη, τον Τζόλι και τον Τετέι. Διώχνει όπως ο Λάγκερ Μπιελκέ. Τσιμίκας προλαβαίνει πριν γίνει απελπτικός ο Μπέρναρτσον. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Χίεν πίσω στον Νόρτφελτ. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι πέραν 35.000 Σουηδοί. Στα τελευταία, στο παραπέντε που λέμε του μάτς, μπήκε αρκετός κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 35.000 Σουηδούς και βεβαίως οι 1.000 Έλληνες στη μία γωνία στο κάτω διάζωμα του γηπέδου, Στρομπέρι Αρένα, που εγκαινιάστηκε το 2012 σε ένα μάτς της Σουηδίας με την Αγγλία. Σε εκείνο το μάτς είχε πέτυχε ένα πίστευτο γκολ ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς με ένα από τα ψαρίδια από 30 μέτρα. Η μπάλα πάει από τον Τετέι στον Παυλίδη. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία από τον βοηθό, τον Ντάνιελ Μπέκετ, εκτεθειμένο στο στράκι της Μπενφίκα. Έλεγα ότι είχε πετύχει ένα εκπληκτικό τέρμα εδώ το 2012 σε ένα φιλικό με την Αγγλία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Από τα 30 μέτρα, τρομακτική έμπνευση από τον Σουηδό, ο οποίος είναι πρώτος κόρης στην ιστορία με 62 γκολ για την ιστορία των.

0: Σκανδιναβών της Σουηδίας. Σβέντσον για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε, οι τρεις τόπερ της Σουηδίας. Ξανά ο Χίεν. Ψάχνει στήριγμα ο αρχηγός. Γυρίζει και παίρνει την μπάλα ο Αγιάρη. Ο Ίσακ τώρα αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα και να την κουβαλήσει. Δίνει στον Γκούντμουνσον. Αγιάρη στον άξονα. Κυκλοφορούν τώρα οι Σουηδοί, η εθνική μας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά είναι πολύ compact, πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν υπάρχουν τα μεσοδιαστήματα για να μπορούν να κινηθούν οι γηπεδούχοι. Γκούντμουνσον στα αριστερά. Κρατάει ο Γκούντμουνσον. Σβέντσον. Ο αμυντικός της Τόρτμουντ. Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουνσον με το κεφάλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει τον Γιόκερες. Τσιμίκας, υπάρχει φάουλ πάνω στον Μαυροπάνο. Φάουλ που κάνει ο Γιόκερες. Είναι πάρα πολύ έμπειρος πλέον και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Πιθανότατα από τους κορυφαίους παίχτες της West Ham. Ψηφίστηκε από τον κόσμο της West Ham ως ο καλύτερος παίχτης του Λονδρέζικου Συλλόγου για την φετινή σεζόν στην Premier League. Να δούμε αν θα παραμείνει στην West Ham ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Σίγουρα θα τον θέλανε πάρα πολλές ομάδες και από το νησί και από άλλες χώρες. Σίγουρα και από την Bundesliga που έχει πέρασει με την παρουσία του στην Στουτγκάρδη. Διώχνει τώρα με το κεφάλι ο Γκούντμουνσον. Παίρνει ο Τετέι, έχει στην πλάτη του τον Νίγκρεν που κάνει φάουλ. Πάρα πολύ ωραία βάζει το σωματοκείο ο Τετέι και κερδίζει το φάουλ. Από τους διακριθέντες ο στράκερ του Παναθηναϊκού. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης. Και ο Κουλιεράκης, να δούμε αν θα συνεχίσει στην Wolfsburg που προβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τζόλις για τον Τσιμίκα, σέντρα.
1: Ένα τεχνικό πρόβλημα με τον Σωτήρη Θαμπάκο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην Στοκχόλμη. 32 λεπτά παιχνιδιού, Σουηδία-Ελλάδα.
2: Πολύ καλή είμαστε.
1: 0-1. Ναι, σε αυτό το πρώτο ημίωρο.
2: Πολύ καλή.
1: Νομίζω θα τολμήσω να πω ότι μας ταιριάζει το σύστημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε γενικές γραμμές δεν έχει φάει φάσεις η εθνική, με εξαίρεση το σούτ του Ίσακ στο ξεκίνημα, στο 5ο λεπτό, που με την μπάλα να περνάει λίγο out σε μια, όπως την είδα στο replay, πολύ οριακή φάση. Δηλαδή αν κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που η μπάλα πέρασε λίγο out. Λοιπόν, η εθνική που προηγείται με το υπέροχο γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό, μετά από την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και την assist του Τζόλι. Για να δούμε τώρα, η Σουηδία είναι στην αντεπίθεση. Εξαιρετικό τάκλιν του Ρέτσου τελευταία στιγμή, πριν δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο επιθετικός της Σουηδίας, κυριολεκτικά του πήρε την μπουκιά από το στόμα, δεν πρόλαβε να πλασάρει τον Τζολάκη και απεσόβησε με αυτό το τάκλιν το 1-1. Είμαστε στο 34, Σουηδία-Ελλάδα 0-1, είπαμε με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό, μετά την υπέροχη ατομική ενέργεια και ασίστ του Τζόλι, και στο 19 είχαμε το δοκάρι του Κουρμπέλη. Πάμε και πάλι στο Κόλμη. Όχι.
2: Πάμε.
1: Τον έχουμε. Ωραία, πάμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Πάντως δεν έχει άλλα φιλικά φοβερά και τρομερά σήμερα. Έχει ένα Ισπανία-Ιράκ στις 10 και ένα Γαλλία-Κτήλε Φαντοστού στις 10 και 10, ενώ σε εξέλιξη στη Σλοβενία-Κύπρος είναι 1-1.
1: Ωραία, πάμε και πάλι στο Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
0: Συνεχίζουμε στην Στολμπερι Αρένα, στην Σόλνα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Γιόκερες εκτός περιοχής, κάνει την κίνηση ο Γιόκερες. Ψάχνει στήριγμα, κόβει ο Μαυροπάνος και ο Κουρμπέλης εκεί δίνει βοήθεια. Πιέζουν τώρα οι Σουηδοί, διώχνει ο Τσιμίκας. Στο 35, Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Φεύγει τώρα ο Παυλίδης, έχει χώρο. Παυλίδης, Τζόλις. Τζόλις φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Ωραία προσπίση για τον Παυλίδη. Λίγο η μπάλα δεν πρόλαβε να τη βρει ο στράκερ της Μπενφίκα από την πάσα του Τζόλι. Out η μπάλα. Έφυγε στην κόντρα η Γαλανόλευκη με τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Η μπάλα στα δεξιά με τον Μπέρναρτσον. Ξανά ο Μπέρνασον τώρα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ρέτσος. Φεύγει μπάλα. Ρότα. Τετέι. Πήγε χαλαράκι ο Τετέι. Πίεσε εκεί ο Αγιάρη. Κερδίζει όμως ξανά η εθνική με τον Ρότα. Πίσω στον Ρέτσο. Σωτήριο τάκλιν του Ρέτσου στην προηγούμενη φάση για την προσπάθεια αυτή του Γιόκερες. Που ήθελε να πασάρει στον Σβάνμπερκ. Κατάφερε όμως να κάνει το τάκλιν εκεί ο Ρέτσος. Να πεσοβεί στον κίνδυνο. Έβγαινε τέτα τέτ με τον Τζολάκη. Στα δεξιά ο Ρότα. Πάνω από τη μέσα γραμμή έχει χώρο ο Ρότα. Κουρμπέλης. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Τζόλι. Εκείνο και ο Τσιμίκας. Τζόλις τώρα θέλει να δώσει στον Ζαφίρι. Λάθος η πάσα. Πιέζουν τώρα με τον Αγιάρη. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες έχει χώρο. Αρκετά μακριά από το χώρο δράση του. Γιόκερες. Για τον Νίγκρεν. Νίγκρεν έψαξε να βρει τον Γκούντμουντσον. Η μπάλα πέρασε όμως. Εκεί είναι ο Ρότα. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Ο Ρότα τώρα δεν βιάζεται. Αργά αργά Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεν πιέζει και ο Γιόκερες. Καθάρι ο Μαυροπάνος. Κουλιεράκης κάθεται για τον Τζόλι. Ζαφίρης ωραία με τη μία στον Τσιμίκα. Ωραίο το τρίγωνο των διεθνών μας. Τσιμίκας. Ηρεμούν το ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κουλιεράκης. Τζόλις και Ζαφίρης. Έχει χώρο Ζαφίρης. Διαγώνια δεξιά για τον Ρότα. Που είναι ελεύθερος ο Ρότα. Ανεβαίνει. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Παίζει με τον Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Τζόλις. Ξανά Τετέι. Στα ρόλια της μεγάλης περιοχής. Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ζαφίρης. Στο ημιχύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κουρμπέλης. Ξανά ο Ζαφίρης. Ωραία για τον Ρότα. Που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Τετέι. Κουρμπέλης. Ρότα. Πιο πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Τετέι. Δεξιά η μπάλα. Κρατάει ο Τετέι. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Ζαφίρης. Έχει χώρο ο Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Τζόλις. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει μπάλα. Μπλόκαρε ο Νόρτφελτ με τη δεύτερη προσπάθεια. Έμπαινε στη φάση και ο Παυλίδης. Ήταν συρτό. Χωρίς δύναμη το σουτ του Ζαφίρη. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια Νόρτφελτ. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή νωρίτερα της Σουηδίας με την προσπάθεια του Γιόκερες να κάνει όμως το τάκλιν εκεί η σωτήρια. Ο Ρέτσος πριν ο Νίγκρεν γίνει απληκτικός. Χιέν Λάγκερ Μπιέρκε. Κάθετα για τον Ίσακ. Ωραία προσπίση πάνω στο Μαυροπάνο. Περνάει ο Ίσακ. Πάει να βοηθήσει και ο Κουρμπέλης. Ο Ρότα τώρα με τον Γκούντμουντσον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Όχι πολύ δυνατά. Βοηθάει και εκεί ο Ζαφίρης. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Βάζει το σήμα το Τετέι. Κρατάει. Πολύ ωραία ο Τετέι. Έχει τον χώρο. Αλλά η μπάλα κοντράει τελευταία φορά πάνω στον Αντρέα Τετέι. Πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Σβένσον για τον Αγιάρη. Αρκετά χαμηλά στο γήπεδο. Ο Αγιάρη για να αποδεχθεί την μπάλα παίζει με τον Λάγκερ Μπιέλκε. Σβένσον για τον Γκούντμουντσον. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι Σουηδοί. Μπαίνοντας στη τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον κόλ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Σβένσον. Και Χίεν. Αργά τώρα οι Σουηδοί. Λάγκερ Μπιέλκε. Ξανά ο Χίεν. Παίζει κάθετα για τον Αγιάρη. Και αυτός τον Σβάνμπερκ. Τσιμίκας κλέβει. Έψαξε τον Παυλίδη. Τζόλις κρατάει. Γυρίζει προς τα πίσω ο Τζόλις. Με πολλά τρεξίματα ο Άσος Κλαμπρίζ. Απελευθερώνει για τον Μαυροπάνο. Δεξιά στον Ρότα. Έχει χώρο ο Λάζαρος Ρότα. Περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Παυλίδης. Δεν κάνει την πάσα και ο Ρότα. Κρατάει ο Ρότα. Στον άξονα και τον Χρήστο Ζαφίρη. Ζαφίρης. Ζητάει ο Τσιμίκας. Κουλιεράκης. Τώρα είναι ο Τσιμίκας. Ζαφίρης θα φέρει την μπάλα στα δεξιά. Ψύχρεμα για τον Ρώτα. Κατάει ο Ρώτα. Τετέι. Έχει πλάτη τώρα τον Σβένσον ο Τετέι. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Θέλει να πάρει την μπάλα μπροστά του και δίνει φάουλ. Σωστά εδώ από το μαρκάρισμα του Σβένσον. Πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Σίγουρα έχει δημιουργήσει μπελάδες ο Τετέι. Αγωνιζόμενος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Θυμίζω στα μάτς του Νοεμβρίου, του Μαρτίου, αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Σήμερα είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός σήμερα της Γαλανόλευκης. Έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι ο Κώστας Τσιμίκας. Ψηλά είναι και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Στο δεύτερο δοκάρι βλέπω τον Μαυροπάνο. Κοντά του είναι και ο Ρέτσος. Μια στατική φάση αυτή για την εθνική μας. Εκτός μεγάλης περιοχής ο Ρώτα, ο Ζαφίρης και ο Τζόλης. Διώχνουν οι Σουηδοί, μονομαχία και ο Αγιάρη με τον Ζαφίρη. Διώχνουν οι Σουηδοί, ο Γιώκερες για τον Ίσακ. Έχει βγει ωραία ο Τζελάκης, διαβάσει τη φάση και διώχνει. Πάρα πολύ έξυπνα εδώ. Ο Τζολάκης είχε διαβάσει την προσπάθεια αυτή του Γιώκερες και έκανε τα βήματα για να προλάβει να απομακρύνει τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί με Ίσακ και Γιώκερες. Μπέρναρτσον, ένα μάτς με πολύ καλό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στους 42 είμαστε. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Σβένσον. Χιέν. Και Λάγκερ Μπιέλκε. Μπέρναρτσον. Σβάνμπερκ θα γεμίσει εκεί. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Out από τον Αγιάρη. Σουτ στην κίνηση από τη σέντα του Νίγκρεν. Ο Αγιάρη έπιασε το σουτ το δεξί. Εντός περιοχής. Out από τη σέντα του Νίγκρεν. Δεν ανησυχεί εδώ ιδιαίτερα ο Τζολάκης. Πάντως είναι μια καλή στιγμή αυτή για τους Σουηδούς. Ο 43. Τη σέντρα ο Νίγκρεν. Και το σούτ του Αγιάρη out. Έτοιμος ο Τζολάκης να δω συνέχεια. Παυλής κατεβάζει ωραία. Βάζει την κόντρα εκεί ο Γκούντμουντσον. Πιέζει ο Ρώτα με τον Σβένσον. Και το πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Πίεσε καλά εκεί ψηλά ο Λαζαρός Ρώτα. Οδήγησε τον Σβένσον να παραχωρήσει την μπάλα πλάγιο για την εθνική μας. Ρώτα έχει στήριγμα και τον Παυλίδη και τον Τετέι. Δίνει με τον Κουρμπέλη. Ξανά ο Ρώτα. Είναι καλά και οι δύο πλάγι μπάξι μια εθνική. Και ο Τσιμίκας που έχει σκοράρει και ο Ρώτα. Ζαφίρης. Τζόλης. Ξανά ο Τσιμίκας τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Θα γυρίσει, θα κάνει την περιστροφή. Θα την φάει την μπάλα μπροστά του. Και η μπάλα είναι out. Ανοιχτό κοντόλο και από τον επιθετικό της Μπενφίκα. Out. Μπάλα, καμία ανησυχία για την σουηδική άμυνα. Παίζει με τη μία ο Νόρτφελτ για τον Σβάνμπερκ. Μπάλα στα αριστερά από μακρύνους Βένσον όπως υπό την πίεση του Τετέι. Με το κεφάλι κατεβάζει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα για τον Ρώτα στα δεξιά η μπάλα. Ήρεμα ζητάει ο Κουρμπέλης από τους ηρεμίες, από τους συμπαίκτες του ο Κουρμπέλης. Να ροκανίσουν τον χρόνο, θέλει ακόμα λίγο για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Να πάει η Ελλάδα με το 1-0 στα αποδυτήρια. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Περνάει ωραία. Τσιμίκας βάζει την μπάλα μπροστά του. Αδειάζει εκεί εξαιρετικά τον Μπέρναρτσον. Τσιμίκας έχει χώρο. Είναι και ο Τζόλης εκεί. Τσιμίκας στον Παυλίδη. Θα κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ζαφίρης. Με πολύ καλές εντάσεις οι διεθνείς μας σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στο παιχνίδι τους. Τζόλης. Στον άξονα ο Τζόλης. Δεξιά στον Τετέι. Τετέι τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Γκούντμουντσον. Θα σουτάρει μπάλα. Κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Καλή στιγμή και αυτή στο 45. Μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις. Από την τρίμπλα εκεί του Τετέι. Σουτ. Και σε κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Θα πάει εκεί σε αυτή τη φάση ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις λίγο στο μάτς. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Ίσακ. Ζαφίρης με το κεφάλι δεξιά για τον Τσιμίκα. Δεν προλαβαίνει εκεί Ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας. Το πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Αφήνει την μπαλά ο Ίσακ. 4 των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο η μέτρηση των 4 λεπτών των καθυστερήσεων. Το πλάγιο με τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Γιόκερες. Ωραία, τους εκεί βγήκε μπροστά. Υπάρχει φάουλ εκεί, μακάρισμα από τον Γιόκερες. Πλάγιο για την Σουηδία. Έχει χτυπήσει ο Ρέτσο στο δεξί του πόδι. Κοντά στον Αστράγαλο. Σηκώνεται όμως ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Θα αφήσει βεβαίως για το fair play στην ελληνική πλευρά. Ο Ρώτα πίσω στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Έψαξε τον Τετέι, δυνατά εκεί. Διώχνουν με τον Σβένσον οι Σουηδοί. Ρέτσος κατεβάζει, ωραία. Ωραία και από τον Ζαφίρ για τον Τετέι. Τετέι περνάει τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Κουρμπέλη, ήταν δυνατή πάσα από τον Τετέι. Ζητάει φάουλο εκεί νωρίτερα για τη φάση ο Γιωβάνοβιτς. Είναι όρθιος ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ίσακ υπό την πίεση του Ρώτα, πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά πίσω για τον Σβένσον. Χιέν. Και Λάγκερ Μπιελκε. Για τον Μπέρναρτσον. Για τον Γιόκερες. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Γιόκερες. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό σου. Τάρι, μπλοκάρει εύκολα. Πέφτει στην πορεία της φάσης ο Τζολάκης χωρίς να ανησυχήσει. Από το σου του Γιόκερες. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο μάτς. 45-2. Το σουτ αυτό από τον Γιόκερες. Γεμίζει ο Τζολάκης σε ένα χώρο που είναι ο Χιέν. Δίνει πίσω στον Νόρτφελτ. Ο Νόρτφελτ για τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ανεβαίνουν τώρα οι Σουηδοί για να πιέσουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Τώρα πάει να πιέσει εκεί τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Τζόλις. Στα αριστερά τώρα η Σουηδία με τον Σβένσον. Ξανά ο Λάγκερ Μπιέλκε. Τώρα περνάει την γραμμή, τη μέσα γραμμή ο Άσος Μπράγκα. Στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον που είναι ελεύθερος. Τώρα πάει ο Τετέι εκεί. Σβένσον. Κάθετα για τον Ίσακ. Πρέπει να πιέσουν και οι διεθνείς μας να μην αφήσουν κενό. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κρατάει, βάζει την μπάλα μπροστά του. Αφήνει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Κουλιεράκη. Ανεβαίνει τώρα ο Κουλιεράκης. Δίνει στον τον Τζόλι. Έχει ανέβει ο Κουλιεράκης και ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις. Δεξένο ο Ρώτα. Παίρνει την μπάλα ο Ρώτα. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Ρώτα. Σουτάρει μπάλα κοντράρι. Ζαφίρης. Νέο σου την μπάλα κόντραρε. Ξανά ο Ζαφίρης στον Τσιμίκα. Τώρα γυρίζει ο Κουλιεράκης στη θέση του. Τσιμίκας γλιστράει αλλά κερδίζει ξανά με τον Ζαφίρη. Κουλιεράκης. Έχει μείνει ψηλά. Ρώτα για τον Τζόλι. Τζόλις έχει την μπάλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την κίνηση. Ο Ρώτα τώρα. Ο Ρώτα κάνει την τρίπλα στον Τζόλι. Τριπλάρει ο Τζόλις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να βρει τον Τσιμίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Τώρα στην κόντρα με τον Γιόκερες. Εκείνο μαυροπάνος. Δίνει πίσω στον Τζολάκη. Πέρα πιέσει ο Γιόκερες. Απελευθερώνει για τον Κουλιεράκη. 45-4 είμαστε. Ακόμα λίγο για το φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 1-0 η Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Από την assist του Τζόλι. Ρέτσος. Ζαφίρης ξανά ο Ρέτσος πίσω στον Μαυροπάνο. Και Κουλιεράκης. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Το δεύτερο γκολ του Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια σε περίπου 14 λεπτά. Θα επιστρέψουμε εδώ στη Στρόμπερ Αρένα στη Σόλνα για το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πολύ καλή εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Πολύ φρέσκια και δείχνει να αποδίδει αυτή η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με πάρα πολύ καλή συνοχή των διεθνών. Όλες οι γραμμές είναι κοντά. Δεν αφήνουν κενά στα μεσοδιαστήματα για να μπορέσουν να δράσουν εκεί οι Σουηδοί. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά εδώ στην Σόλνα, στο Στρόμπερ Αρένα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1.
2: Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα επιστρέψουμε, όπως είπε και ο ίδιος, στην Στοκχόλμη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Σωτήρης. Είναι απόλυτη απεικόνηση του τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. αυτό που βλέπω εγώ είναι σαν να έχει προκληθεί η εθνική στο Μουντιάλ και να είναι έτοιμη να παίξει σε λίγες μέρες.
1: Σαν να είναι πρόβα τζενεράλε για την Ελλάδα.
2: Όντως.
1: Και όχι για την Σουηδία. Οι Σουηδοί σαν να βαριούνται να παίξουν.
2: Σαν κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Σαν να μην έχουν διάθεση. Πραγματικά δηλαδή με τέτοια εικόνα. Οκ, υπάρχει ένα 45 λεπτό ακόμα, αλλά με τέτοια εικόνα. Νομίζω βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Σουηδία την Ισία 15 Ιουνίου. Ολλανδία-Σουηδία 20 Ιουνίου. Ιαπωνία-Σουηδία 26 Ιουνίου. Για 27-28 το πολύ τους βλέπουν να επιστρέφουν.
2: Όντως.
1: Ναι, πραγματικά. Απογοητευτική η εικόνα των Σουηδών. Οκ, εμάς μας ενδιαφέρει η εθνική μας. Πραγματικά πολύ θετικό πρόσημο σε αυτά τα πρώτα 45 συν 4 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Είμαι ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM, ακόμα μεγαλύτερες ακροματικότητες, μεγάλες μεταδόσεις και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Χρόνια πολλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Okay, ναι, να συμφωνήσω σε σένα που στέλνεις ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά να μην τραυματιστούν και χάσουν το τουρνά. Οι δικοί μας δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Okay, αλλά απ' την άλλη είναι και για αυτούς μια πρόβα generale. Και υπάρχουν 30.000 άνθρωποι που έχουν πληρώσει εισιτήριο. Αν μη τι άλλο, μπορούν να τους σεβαστούν λίγο περισσότερο.
1: Ναι. Για το φίλο που στέλνει είναι πραγματικά $6,000 το φθηνότερο εισιτήριο στο Knicks Spurs, το Game 3.
0: Ναι.
1: Τρομερή φρενίτιδα πραγματικά. $6,000.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: πάμε λίγο με ρεπορτάζ, μασκετικό.
0: Μια και είπαμε για Knicks, ναι, κάπως έτσι να κάνουμε τη γέφυρα. Βάλουμε τη στην παρέα τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, προετοιμάζεται, γιατί μέσα σε 48 ώρες δεν κάνεις ακριβώς προετοιμασία. Για το δεύτερο τελικό της τύχημα GBL, αύριο στις 9 στο Telecom Center.
1: Με μάλλον ευχάριστα.
0: Και Ρογκαβόπουλο να φαίνεται ότι υπάρχει παράθυρο συμμετοχής τους. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, ευχαριστώ. Καλά, εσύ.
2: Καλά. Πρέπει να σου πεις για τη γέφυρα, εγώ δεν υποστηρίζω Νίξ. Εγώ γόρες
0: υποστηρίζω. Ρε φίλε γέφυρα, μη είπαμε για μπάσκετ.
1: Και εγώ σπέρς, οπότε
0: για μπάσκετ, για μπάσκετ.
1: Άστο.
0: Επειδή είπαμε για Νίξ, λέω μπάσκετ, αυτή είναι η γέφυρα.
1: Θα δίνεις $6,000.
2: Είναι ιστορική σειρά καταρχάς, έτσι.
1: Πολλά λεφτά όμως, Γιώργο, πολλά λεφτά.
2: Ναι, πολλά λεφτά. Εντάξει, εκεί δεν έχουν και πολλά θέματα. Αυτοί που το παρέντο Νίξ, φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο οικονομημένοι.
1: Μια εβδομάδα είναι,
0: λίγο πιο λάρτ.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά. Ναι, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έκαναν ένα μέρος της σημερινής προγράμματος, της σημερινής προπόνησης. Αύριο θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εντάξει, δεν ακολούθησαν όμως όλο το πρόγραμμα και όλο το φόρτιο της προπόνησης, ούτως ή άλλως δεν ήταν και τόσο έτσι βάρη, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι επειδή έχουν χάσει και αρκετές ημέρες προπονήσεων, ότι παραμένουν αμφίβολοι και θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Φυσικά, σε αυτό θα συμβάλλει και μετά μάλλον η παρουσία τους ή η απουσία τους θα κρίνει και την εξάδα των ξένων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Όπως έγινε χτες δηλαδή, πριν από το μάτς όπου διαπιστώθηκε ότι ο Σλούκας δεν μπορεί να αγωνιστεί και έμεινε εκτός εξάδας των ξένων ο Χουάντσο για να πάρει μια θέση ως σόρτ για να μην μείνει πολύ καινή η περιφέρεια. Θα δούμε και αύριο τι θα συμβεί, αν θα είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τους ΣΕΣ, για το αν θα μείνει πάλι έξω ο Χουάντσο ή αν θα πάει σε άλλη επιλογή ο Αταμάν.
0: Γιώργο, επειδή ναι, αυτό ναι. Λες αν θα μείνει έξω ο Χουάντσο, ας πούμε ότι τα δεδομένα σε σχέση με χθες, okay, υποθετικό το ερώτημα, έτσι, δεν αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρουσίες και τις απουσίες. Mm-hmm. Εκτιμάς ότι ο Αταμάν και με βάση την εικόνα που είχε ο Χέις Ντέιβις χθες, που ήταν κακά τα ψέματα αρνητικός.
2: Επιθετικά, αμυντικά ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Δεν του είχε καθόλου το παιχνίδι. Ήταν πολύ άστοχος, ήταν στα 13, δεν έμπαινε τίποτα, ακόμα και σε σούτα τα οποία ήταν ελεύθερα και τα είναι και είναι στο ρεπερτόριο. Ακόμα και κάποιες κοντινές προσπάθειες που είχε. Mm-hmm. Δεν έμπαινε. Δεν είχε καθόλου φαινόταν δηλαδή.
0: Το έβλεπε δαχτυλίδα το καλάθι, ναι.
2: Ναι, ναι, και μας είχε χαρίσει και ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο, δεν ξέρω αν το είδατε,
0: ναι,
2: με τον
0: το
2: Σάβα
0: ναι.
2: Καμπερίδη. Εντάξει, ναι. Είναι νομίζω συγκλονιστικό αυτό το στιγμιότυπο.
0: Ναι, είναι από τις φάσεις, ρε παιδί μου, τη σεζόν. Θα σου πω εγώ μία αυτή που έτυχε να δω. Μία άλλη πολύ ωραία στιγμή, νομίζω είναι πριν το παιχνίδι, τη χαιρετούρα, να το πω έτσι, του
2: Σλούκα,
0: μπράβο, με τον παπά του Βεζέγκοφ, που είναι πολύ ωραία στιγμή, okay, γιατί είναι και αυτό ο αθλητισμός, έτσι.
2: Κοίταξε, επειδή φαντάζομαι θέλει να ρωτήσω τώρα για το αν θα αφήσει έξω το χέρι,
0: θα εκτιμάς ότι θα πάει σε μια τέτοια, θα σκεφτόταν μάλλον μια τέτοια αλλαγή.
2: Δύσκολο μου φαίνεται, γιατί ο Χέις Ντέιβις, εντάξει, μην κοιτάμε μόνο με το χθεσινό μάτς, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο two-way player, να το πω έτσι, από τον Χουάντσο. Δηλαδή, είναι πιο απαιτητικός στην επίθεση, μπορεί να δώσει λύσεις και γενικότερα να δημιουργήσει καταστάσεις στην επίθεση, σε σχέση δηλαδή με τον Χουάντσο. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό πήγες αυτή την επιλογή ο Αταμάν, έτσι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Βέβαια έχασε από τον Χουάντσο, έχασε άμυνα και έχασε και rebound που ήταν κομβικά.
1: Και από τον Ρογκαβόπουλο για μένα έχασε rebound.
2: Ναι.
1: Εγώ θα είμαι κίνδυνο να εκτεθώ. Πιστεύω ότι αν τελικά γίνει η αλλαγή θα είναι ο Γκραντ.
2: Αλλά να μην έχει ο Γκραντ.
1: Ναι, και ας εκτεθώ.
2: Δεν είναι καλή του δυνατή κατάσταση. Ναι.
1: Αν είναι καλά ο Σλούκας και με δεδομένο ότι για μένα ο Σόρτς χθες δεν ήταν θετικός, θα πήγαινα σε αυτή την ρισκαδόρικη επιλογή. Μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα, έτσι. Μετά το τρίτο είναι άλλη φάση.
2: Ναι.
1: Αυτό θα είναι.
2: Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα σε αυτό το κομμάτι και τα αποφάσει θα πάρει ο Αταμάν. Νωρίτερα είχαμε και το βίντεο που ανέρτησε κανένα Παναθηναϊκό στα social media με τις 18 αφισβητούμενες φάσεις. Εντάξει, είναι πολλές οι φάσεις, αλήθεια είναι. Και κάνα δύο ακόμα που δεν τους έχουν βάλει. Αλλά τέλος πάντων, και μάλιστα το έχουν κάνει σε φάση να είναι σύγκριση, δηλαδή με τα διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς τα είπαμε και πριν και το πρωί, δηλαδή, και στα blog όλα αυτά και χθες στο ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο έτσι το έψαξα λιγάκι. Δεν ξέρω αν το είδα το χθεσινό ιστερόγραφο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά είναι να απορείς πως ένας διαιτητής ή μια γυναίκα, ως διαιτήτρια, σφυρίζει σε παιχνίδι ομάδας από την οποία έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον του εναντίον της. Είναι πραγματικά σηκώνει πολλή συζήτηση. Είναι μια μήνυση που έχει υποβληθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εδώ και κάνα χρόνο. Κατά του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο ήταν χθες στην διαιτητική τριάδα, και παρόλα αυτά σφύριξε. Και μιλάμε για σφύριξη σε τελικό.
0: Οποιοδήποτε παιχνίδι να ήταν, θα σου έλεγα.
2: Ναι. Αυτό επειδή είναι τελικό, γι' αυτό το λέω. Έτσι, ναι. Πόσο μάλλον τελικό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να το αναφέρω. Γιατί...
0: Ναι, όχι.
2: Νομίζω ότι ήταν κατάμεστο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κατάμεστο. Θα εξαρθεί και από τα διαρκεία, βέβαια, γιατί ήταν και χθες στο σεφ. Νομίζω ότι ο Νίκο δεν πήγαν αρκετοί που είχαν διαρκεία. Φαντάζομαι και. Εντάξει, ναι.
1: Ήταν απλά πάρα πολύ αργά η άφηξη. Δηλαδή 20 λεπτά πριν το τζάμπολ είχε 2.500 κόσμου. Ίσως και λόγω κίνησης, δεν ξέρω τώρα.
2: Θα δούμε αύριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρω ότι κατά τη διάρκεια είναι 15.000 στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με την παρουσία ή όχι του Ντόρσεϊ. Ναι. Από αυτά που καταλαβαίνω και από όσα άκουσα από σένα το πρωί, αλλά και γενικότερα, δύσκολο να ρισκάρει για αύριο, με δεδομένο ότι, ας το πω έτσι, έκανε το καθήκον του Ολυμπιακός χθες, πήρε το πρώτο μάτς.
1: Ναι, ας πούμε αυτό το μαξιλαράκι. Ναι.
0: Μπράβο. Αποσυμπιέστηκε.
1: Ναι.
0: Και πιο πολύ το βλέπω για το δευτεριάτικο.
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς το είχα πει, νομίζω στην Βαλεντίνα τη Δευτέρα, ότι αν δεν παίξει το πρώτο, δεν θα παίξει στο δεύτερο λογικά. Και αυτό γιατί.
0: 48 ώρο.
1: Ναι, είναι μια προπόνηση πριν που δεν έγινε. Ουσιαστικά ατομικές είναι. Λίγο ναι, τακτική, εντάξει. Λίγο βίντεο, χαλάρωμα. Πάντως το αφήνουν ανοιχτό στον Ολυμπιακό. Δεν το έχουν αποκλείσει.
0: Ναι, okay.
1: Δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση, δηλαδή, είτε ότι παίζει είτε ότι δεν παίζει. Προφανώς θα θέλουν να δουν και πώς είναι αύριο. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρει, γιατί υπάρχει το μάτς της Δευτέρας που θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο κρίσιμο, ειδικά αν έχει γίνει το 1-1, έτσι, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε. Πάντως, το καλό είναι ότι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που να πεις ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει όλη τη σειρά. Είναι αποκόπωση, είναι μια τενοντίτιδα η οποία, ξέρεις, μπορεί να μας φίξει τα δόντια να παίξει με μια ένεση.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν όμως να τον πιέσουν τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι χθες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύφθηκε το κενό. Όσο όταν Φουρνιέ ξεκουράστος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, το είπα και το πρωί, πήρε ένα μάθημα χωρίς να το πάθει. Γιατί θα μπορούσε, νομίζω, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε ένα δύο σουτ,
0: ναι,
1: να το πάθει εντελώς. Ναι. Και σε λέει που έχασε για την κλάση των παιχτών πολύ εύκολα.
0: Γιατί... Ίσως και εκεί να έπαιξε ρόλο η κούραση.
1: Καλά, και οι δύο είναι κουρασμένοι. Εννοείται τι, δεν υπάρχει κουρασμό για τον Ολυμπιακό. Απλά το λέω ότι είναι το τρίτο δεκάλεπτο που. Ο Ολυμπιακός παίζει στα κόκκινα μέχρι το 25, το πάει το μάτι στους 16-17 πόντους. Εκεί θεωρώ ότι χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα.
0: Ναι.
1: Και ίσως λίγο χρησιμοποίηση του Λαρετζάκη, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει εικόνες τέτοιων αγώνων και φέτος έχει πάει και καλά και στο ντέρμπι που είχε παίξει.
0: Ναι, όντως. Ναι, και εγώ ειδικά στο συγκεκριμένο, εντάξει, δεν λέμε για ένα Τζίπογλου, αλλά ο Λαρετζάκη θα μπορούσε να πάρει 5-6 λεπτά όπως ο Τζόζεφ.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακό. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, να έχει καλύτερη ροή στην επίθεσή του. Γενικώς έχει δείξει ότι στο Telecom Center παίζει πιο απελευθερωμένα. Έχει κάνει καλύτερες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι πήρε ένα μήνυμα χθες ότι υπάρχουν τελικοί έτσι. Και ότι αν υποτιμήσει την αξία του Παναθηναϊκού και τη ζημιά που μπορεί να κάνει, μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Ωραία, πάμε ξανά στην Στοκχόλμη. Ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης Σουηδίας Ελλάδας. Σωτήρη.
3: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, Σουηδία Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Καμία αλλαγή για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Η κατοχή τώρα για τους Σουηδούς, ένα φάουλ που έκανε και ο Ζαφίρης, την πίεση που άσκησε πάνω στον Αγιάρη. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις για την γηπέδουχο Σουηδία. Νόρτφελ στην εστία, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί από τα αριστερά προς τα δεξιά, Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπιέλκε. Δεξιά στην δεξιά πλευρά ως fullback ο Μπέρναρτσον, αριστερά ο Γκούντμουντσον. Στην μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σβάνμπερκ και τον Μίγκρεν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Και τους Ίσακ και Γιόκερες στην επίθεση σε αυτό το 3-5-2 για την ομάδα του Γκράχαμ Πότερ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει την ομάδα και τη διατήρησε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να δούμε την προσπάθεια από τον Αγιάρη για τον Ίσακ στη μεγάλη περιοχή. Ξανά για τον Νίγκρεν, σου την μπάλα κοντράρι. Ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης, Παυλίδης τώρα από τον Τετέι. Παυλίδης παίρνει την μπάλα. Κατάει Παυλίδης, σουτάρει και δοκάρι. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Καρανόλευκη με το σουτ, εκπληκτικό σουτ του Βαγγέλη Παυλίδη με το δεξί. Η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά της εστίας της Σουηδίας. Εκπληκτικό σουτ από τον Στράικερ της Μπενφίκα από την πάσα του Τετέι στην κόντρα επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Τρομακτική φάση. Στο 47, Ρέτσος τώρα για τον Ζαφίρη, κάθετα για τον Τετέι. Έχει χώρο Τετέι, κρατάει Παυλίδης, κοντρολάρει το αριστερό. Έχει πέντε παίχτες γύρω του ο Βαγγέλης Παυλίδης. Χάνει πίσω η μπάλα στο Νόρτφελτ. Λάγκερ Μπιέλκε, πολύ ωραία στιγμή. Το έχει αυτό ο Βαγγέλης Παυλίδης στο ρεπερτόριό του. Ίσακ, λάθος, αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Αγιάρη. Παίρνει ο Λάγκερ Μπιέλκε για τον Μπέρναρτσον. Ο παίχτης Σκίελ. Μπέρναρτσον για τον Ίσακ. Πίσω για τον Αγιάρη. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Δεξιά για τον Γκούντμουντσον. Πίσω στον Σβένσον. Δοκάρι για την Γαλανόλευκη με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Πήρε την μπάλα από τον Τετέι. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Σούτερ επιθετικός της Μπενφίκα. Δοκάρι. Τώρα όλοι οι παίχτες εθνικής κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οργανώνεται και η σουηδική πλευρά. Με τον Χίεν για τον Σβένσον. Γκούντμουντσον κάνει διαγώνια κίνηση ο Γκούντμουντσον. Ο Άσος Λίντς πίσω στον Χίεν. Κάθετα για τον Ίσακ. Έψαξε τον Αγιάρη. Πρόλαβε όμως και διάβασε τη φάση εκεί ο Ρώτα. Απομάκρυνε ο Τζολάκης. Τετέι κυνηγάει ο Παυλίδης. Πάει και ο Ρώτα εκεί να πιέσει. Μεταφέρουν την μπάλα στα δεξιά οι Σουηδοί. Με τον Σβάνμπερκ για τον Μπέρναρτσον. Πιο πίσω η μπάλα, Λάγκερ Μπιέλκε. Λάγκερ Μπιέλκε για τον Νίγκρεν. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός της Celtic. Νίγκρεν. Κατάει ο Νίγκρεν, πιέζει εκεί ο Τζόλης. Λάθος. Κουρμπέλης. Έχει χώρο. Περνάει μπροστά ο Κουρμπέλης. Πάει την μπάλα στα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Πάρα από τη μέσα γραμμή ο Τετέι. Ανεβαίνει ο Παυλίδης, η μπάλα στα αριστερά στο Τζόλι. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ανεβαίνει ο Χρήστος Τζόλις στη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ, out! Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Χρήστο Τζόλι να πετύχει το 2-0. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και αυτή. Back to back φάσεις για την εθνική μας ομάδα. Τώρα είναι ο Χρήστος Τζόλις, ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής στη φετινή σεζόν. Κάνει τρομακτικά πράγματα. Λίγο η out μπάλα. Η φάση με τον Παυλίδη και τώρα. Το δοκάρι και τώρα η φάση με τον Χρήστο Τζόλι. Ελεύθερο ο Νόρτφελτ. Μπαίνει στη φάση ο Μπέρναρτσον. Κυνηγάει ο Ζαφίρης πλάγιο για την Σουηδία. Στο 49 η φάση με τον Τζόλι. Χιέν. Σβένσον. Γκούντμουντσον πίσω η μπάλα, Σβένσον. Χίεν, παράλληλο παιχνίδι των γηπεδούχων. Περιμένουν για την πρώτη πάσα οι διεθνείς μας. Ψηλά και ο Παυλίδης και ο Τετέι και ο Τζόλις. Οι τρεις της γραμμής κρούσης. Γυρνάει, παίρνει την μπάλα ο Σβάνμπερκ. Αρκετά χαμηλά τώρα οι Σουηδοί για να πάρουν τις πρώτες πάσες. αρκετά προβλέψιμο το παιχνίδι της Σουηδίας. Γέμισμα στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον. Με το κεφάλι και το στήθος έχει προσπάθει να κατεβάσει ο Σβένσον. Κερδίζουν προσωρινά όμως οι Σουηδοί. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Φάουλ που κάνει ο Αγιάρη. Ο Ρέτσος τακτελέσει το φάουλ. Ψάχνει τον Ζαφίρη στα σίγουρα. Πίσω τώρα. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Κάθετα για τον Τζόλι. Χρήστος Τζόλης. Ξανά Κουλιεράκης. Διαγώνια κίνηση στον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Ρέτσος. Λάθος του Ρέτσου. Παίρνει ο Σβάνμπερκ. Πιέζει ο Κουρμπέλης και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης στον Σβάνμπερκ. Περίπου 8-10 μέτρα ακριβώς στον άξονα. 8-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν βγήκε κάρτα στο μακάρι που έκανε ο Κουρμπέλης. Έξω το μακάρισμα για να σταματήσει την επιθετική πρωτοβουλία των Σουηδών. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν και ο Αγιάρη. Είναι και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι και ο Γιόκερες. Προφανώς συζητούν για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Δείχνουν αναποφάσιστοι οι Σουηδοί. Τα λένε μεταξύ τους, υπάρχει μια σχετική διαφωνία. Σχηματίζει και το τείχος της γαλανόλευκης. Με τις μπλε εμφανίσεις, τα λευκά σορτσάκια οι διεθνείς μας. Πάνω στην μπάλα τώρα είναι ο Νίγκρεν, αριστεροπόδαρος Νίγκρεν και ο Γιόκερες. Παίρνει φορά ο Γιόκερες. Θα εκτελέσει δυνατά. Γιόκερες, η μπάλα κοντράρει και γκολ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε από τον Τζολάκη. Ισοφαρίζουν οι Σουηδοί 1-1. Στο 51. Στο 53, συγγνώμη. Στο 53. Το φάουλ με τον Γιόκερες. Η μπάλα βρήκε στο τείχος. Άλλαξε πορεία. Και ξεγέλασε τον Τζολάκη. Από το χτύπημα, το δυνατό χτύπημα του Γιόκερες, η μπάλα βρήκε στο Βαγγέλη Παυλίδη. Άλλαξε πορεία, δεν πρόλαβε να αντιδράσει εκεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Και ισοφαρίζει η Σουηδία 1-1 στο 53. Κουλιεράκης. Κατά Κουλιεράκης. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Μαυροπάνο. Κουρμπέλης, στα δεξιά ο Κουρμπέλης. Ρέτσος. Παίρνει ο Παυλίδης, κατεβάζει ωραία με το στήθος. Παυλίδης έχει γυρίσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Κουλιεράκη στην αριστερή πλευρά. Τζόλης. Ο Τζόλης κατεβάζει πάρα μπροστά του. Περνάει εκεί στα σταματημένο τον Μπέρναρτσον και δίνει δεξιά στον Ρότα. Ζητάει πάλι πάρα ο Τζόλης. Ζητάει πάλι την παίρνει ο Τζόλης από τον Ρότα. Έχει δεξιά τώρα ο Τζόλης. Περνάει ωραία για τον Ρότα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν οι Σουηδοί. Γιόκερες πίσω για τον Αγιάρη. Πιέζει ο Ρότα τον Αγιάρη. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την εθνική. Το εκτέλεσε ο Κουρμπέλης στον Ζαφίρη. Περνάει μπάλα για τον Κουλιεράκη. Κατά ο Κουλιεράκης. Στο 53 με τον Γιόκερες ισοφαρίζουν οι Σουηδοί. Ρέτσος στα δεξιά για τον Ρότα. Ξανά ο Ρέτσος πίσω η εθνική μας. Μαυροπάνος. Και Κουλιεράκης. Θα γεμίσει με τη μία για τον Τσιμίκα, out, πλάγιο out. Κάνει και παρατηρήσει τον Κουλιεράκη ο Γιοβάνοβιτς. Κακή επιλογή από τον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Χεν, Σβέντσον για τον Γκούντμουντσον. Γιόκερες, κατά ο Γιόκερες φέρνει την μπάλα μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ανεβαίνει ο Μπέρναρτσον. Θέλει να περάσει τον Τσιμίκα. Μπέρναρτσον τα σεντράρει. Διώχνει εκεί ο Κουρμπέλης από το ύψο του πέναλτι. Προσπαθεί ο Τζόλης και ο Μπέρναρτσον ξανά. Και ο Ίσακ. Πίσω η μπάλα στον Χίεν. Πιέζει ο Παυλίδης. Σβέντσον. Ο Χίεν τώρα ακριβώς στην μεσαία γραμμή θα σεντράρει για τον Γιόκερες. Εκεί είναι ο Ρότα. Παίρνει ο Γιόκερες. Έχει τον Ρότα μπροστά του ο Γιόκερες. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πάει να πιέσει και ο Τετέι. Ωραία εκεί ο Αγιάρη. Κρατάει. Πήρε από τον Σβάνμπερκ. Αγιάρη για τον Σβάνμπερκ. Θα σουτάρει και out. Από τον Σβάνμπερκ το σουτ. Στο 57. Από τον κεντρικό χαφ της Wolfsburg. Και κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά εδώ η Σουηδία. Υπήρχε μια σχετική αδράνεια από τα δεξιά όπως επιτέθηκε η Σουηδία. Έδιωξε ο Κουρμπέλης αλλά πήραν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι και εκεί προσπάθησαν να απειλήσουν και τα έκαναν με τον Σβάνμπερκ που σουτάρει out. Νίγκρεν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Νίγκρεν κάνει κίνηση, παίζει κάθετα, έψαξε να βρει τον Αγιάρη. Κόβει ο Ζαφίρης τώρα. Τζόλης και Κουρμπέλης. Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ εκεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Ουαλός, ο Άρον Γουιν Τζόουνς. Κερδίζουν από τα αριστερά. Με τον Νίγκρεν και κόρνερ από τον Ρότα. Κόρνερ που έδειξε ο Ουαλός ρέφερι. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Σουηδία. Ετοιμάζει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουν κάνει ζέσταμα και ο Τριάντης και ο Κοστούλας. Αν δούμε ποιοι θα μπουν στο μάτς. Σύμφωνα με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει μια σχετική σύντηση με τους συνεργάτες του. Έτοιμη τώρα με τον Αγιάρη η Σουηδία. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Παυλίδης. Η μπάλα shoot out από την κίνηση του Μπέρναρτσον. Έφερε την μπάλα μπροστά του. Πήγε με δύναμη. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 58. Οι Σουηδοί που κερδίζουν εύκολα τις δεύτερες μπάλες και έτσι δημιουργείται η ευκαιρία τους για να επιτεθούν εκ νέου στην εστία του Τζολάκη. Πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, τις δεύτερες μπάλες, που δίνει έτσι ευκαιρία στον αντίπαλο να πιέσει την εστία του Τζολάκη. Ξανά η μπάλα με τον Αγιάρη στη μεσαία γραμμή. Γκούντμουντσον. Ίσακ. Πίσω η μπάλα. Σβέντσον, Χίεν, Λάγκερ Μπιέλκε, ξανά ο Σβέντσον, ο Χίεν παίζει κάθετα για τον Σβάνμπερκ, με τη μία αυτός τον Σβέντσον, Αγιάρη, για τον Νίγκρεν στα δεξιά η μπάλα με τον Μπέρναρτσον, έχει ανέβει η Σουηδία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο πιεστική. Μπέρναρτσον, shoot out. Εντός μεγάλης περιοχής το shoot αυτό από τον παίχτη της Κιέλ. Πήγε ψηλά η μπάλα, δεν ανησύχησε εδώ ο Τζολάκης, αλλά έχουν μεγαλύτερη ένταση στον παιχνίδι οι Σουηδοί. Μαζεμένες αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Χατζηδιάκος, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας, όπως σας είπα, 6 αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Χατζηδιάκος, Βαγιανίδης, Κοστούλας, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας. Θα αλλάξει τους πλάγιους μπακ, δηλαδή θα δούμε τον Κυριακόπουλο με τον Βαγιανίδη, θα βγουν από το μάτσο Τσιμίκας με τον Ρότα. θα πάει ο Τριάντης στη μέση γραμμή να δούμε αν θα βγει ο Κουρμπέλης ή ο Ζαφίρης. Δεν θα αλλάξει όπως θα δείχνουν τη διάταξη της εθνικής μας ομάδας. Ας περιμένουμε βεβαίως λίγο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Ευκαιρία για οδηγίες από τους δύο προπονητές και από τον Γκράχαμ Πότερ και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Σωτήρη, πάρε άλλη μια ανάσα. Παραμένει το 1-1 στο 21ο λεπτό ανάμεσα στην Σουηδία και την Ελλάδα.
0: Έξι, αν πρόλαβα να δω καλά. Έξι αλλαγές θα κάνει. Ταυτόχρονα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ήταν έτσι κι αλλιώς θα γίνουν δοκιμές.
0: Καλά, ναι.
1: Μαγική εικόνα το 1-1, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 1-3 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κρίμα. Ο Τζουλάκης ήταν άτυχος γιατί χτύπησε μπάλα στον Παυλίδη. Πολύ, πολύ καλή εικόνα της Εθνικής. Αυτά τα 60 λεπτά, εκτός από τον γκολ, τα δύο δοκάρια και του Κουρμπέλη και η σουτάρα του Παυλίδη. Επίσης μετά από δύο λεπτά η ευκαιρία του Τζόλι. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι παίρνουν τις θέσεις ποιον. Έλα, Σωτήρη.
3: Ναι, είναι μαζεμένες αλλαγές. Βγαίνει ο Παυλίδης, βγαίνει ο Τετέι, βγαίνει ο Κουρμπέλης, βγαίνει ο Ρέτσος, βγαίνει και ο Τσιμίκας και ο Ρώτα. Συνεπώς με τις έξι αλλαγές αυτές, δηλαδή έξι που αποχώρησαν, το μάτς πλέον μαζί με τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη ο Χατζηδιάκος, σε ρόλο δεξίου στόπερο ο Χατζηδιάκος, ο άσος της Κοπεχάγης. Δεξιά στην θέση του fullback ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Τριάτης μαζί με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Ο Κοστούλας δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή ο Δουβίκας. Παραμένει φυσικά ο Τζόλης στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Σε αυτό το 3-4-3. Μαζεμένες αλλαγές και για τους Σουηδούς. Εδώ θα περιμένουμε λίγο να τους δούμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μπουν στο μάτς και θα βγουν. 1-1. Σουηδία, Ελλάδα.
0: Σωτήρη, μετράω 9.
3: Θα τις μετρήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. 9 αλλαγές θα κάνει. Ο πρώτος που βλέπω να βγαίνει είναι ο Γιόκερες. Αλλά ναι, 9 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην έξω από την γραμμή, στο κέντρο του γηπέδου, για να περάσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιόκερες νομίζω και πολύ έπαιξε.
3: Ο Σβάνμπερκ βγήκε. Έχουν περάσει ο Μπέρκβαλ και ο Κάλστρομ. Αποχώρησε από το μάτς ο Γκούντμουνσον. Πέρασε ο Στρούντ. Βγαίνει από το μάτς. Πήγε και μπήκε και ο Άλλη. Αποχώρησε και ο Μπέρναρτσον. Να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Βγαίνει από το μάτς ο Λάγκερ Μπιέλκε και μπαίνει ο Σμιθ. Αποχώρησε από το μάτς ο Χίεν για να περάσει ο Στάρφελτ. Ο Στάρφελτ, σωστά. Και ο Νίγκρεν. Αποχωρεί από την αναμέτρηση. Ο Γκούσταβ Νίλσον. Μαζεμένες αλλαγές. Αποχώρησε, όπως είπαμε, και ο Χίεν. Στο 65 είμαστε, μαζεμένες αλλαγές και για τις δύο ομάδες και την Σουηδία για την Ελλάδα. Στο μάτς έχουν περάσει ο Νίλσον, ο Στάρφελτ, ο Σμιθ, ο Άλλη, ο Στρούντ. Και όπως σας είπα, ο Γκούσταβ Νίλσον. Μαζεμένες αλλαγές για την Σουηδία, που παραμένει αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και για τις δύο ομάδες. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος,

0: Κερδίζει τώρα και ο Ζαφίρης. Είναι και ο Τριάντης μαζί του. Ζητάει μπάλα. Μπάλα πίσω από τον Μαυροπάνο στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα ξανά. Κουλιεράκης. Τζόλης. Άφησε ωραία και ο Κυριακόπουλος. Σμιθ. Πίσω. Νόγκερφελτ. Ο Νόρτφελτ για τον Στάρφελτ. Όπως διώχνει ο Σμιθ. Πλάγιο για, για την εθνική μας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα αργά του Λεοκουλιεράκης. Κυριακόπουλος. Είναι εκεί και ο Δουβίκας και ο Τζόλης και ο Ζαφίρης. Ψάχνει τον Τζόλη. Διώχνει Σουηδοί. Κατεβάζει ωραία. Ο Ελάγκα. Της Νιουκάστελ. Τώρα παίρνει ο Μπέργκβαλ. Πίσω η μπάλα στον Στάρφελτ. Στο χώρο εκεί για τον Ελάγκα. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Περνούν τις κόντρες. Στη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να σουτάρει ο Αγιάρη. Ο Ζάνελ ήτανε. Τώρα ξανά ο Ελιάγκα. Ο Ελιάγκα παράλληλο γύρισμα και το γκολ για την Σουηδία μέσα στην μικρή περιοχή. Σκοράρει ο Νίλσον, ο Γκούσταφ Νίλσον. Από το γύρισμα του Ελάγκα. Γκολ για την Σουηδία στο 69ο λεπτό με τον Νίλσον. Αδράνησε εδώ η ελληνική άμυνα. Το παράλληλο γύρισμα από τον Ελάγκα ο Νίλσον δίνει το προβάδισμα για την Σουηδία. Και φυσικά ξεσηκώνει τους φιλάθλους, τους εξέδρες, περίπου 30.000 που βρίσκονται στο Strawberry Arena της Σόλνα. Από το γύρισμα αυτό πετάχτηκε ο Νίλσον για να κάνει το 2-1. Και τώρα θα έχουμε το δίλητο cooling break στην αναμέτρηση. Το γύρισμα το μάτς, η Σουηδή 2-1 προηγούνται της εθνικής μας ομάδας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Βελτιώθηκαν πολύ σου ήδη με τις αλλαγές.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουν, επειδή είναι πολύ φρέσκες, δεν έχουν προλάβει να βρεθούν, να το πω έτσι. Πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά του Σουηδού Extreme. Τους πέρασε πραγματικά τους δικούς μας. Πώς ήταν, 3-4 σταματημένους. Και έκανε την κατάλληλη στιγμή τη σέντρα για τον Νίλσον, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και από κοντά. Έκανε το 2-1, ανατροπή για τους Σουηδούς μέσα σε 16 λεπτά. Στο 53 ο Γιόκερες με το φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Νίλσον τώρα στο 69ο λεπτό έδωσε προβάδισμα για τους Σκανδιναβούς με 2-1. Θυμίζω η Εθνική είχε προηγηθεί στο 10ο λεπτό με τον Τσιμίκα, ενώ έχει δύο δοκάρια στο 19 με τον Κουρμπέλη και στο 47 με τον Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Σουηδία Ελλάδα 2-1 με τα γκολ που πέτυχαν ο Γιόκερες στο 53 και ο Νίλσον μόλις πριν από λίγο στο 69 πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Η εθνική μας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό σε πρώτη φάση, να κλείσει τους διαδρόμους και να προσπαθήσει να μπει ξανά στο μάτς, να το φέρει στο 2-2. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώθηκε η εικόνα της Σουηδίας. Περισσότερο έχει να κάνει και με τις αλλαγές και με την αναστάτωση που υπάρχει εντός γηπέδου, γιατί ψάχνονται οι παίχτες και η εθνική μας το πλήρωσε αυτό Είχε μια σχετική αδράνεια και το πληρώνει χωρίς να εντυπωσιάσει η Σουηδία.

με τα δύο γκολ του Γιόκερες και του Νίλσον. Η μπάλα στα αριστερά του στον Κουλιεράκη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Κάθε τον 30 για τον Τζόλι. Φτάνει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι για τον Βουβίκα και τον Κοστούλα. Κερδίζεται δεύτερο μπάλα και ο Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Λάθος του Χατζηδιάκου. Έψαξε να βρει και τον το Βαγιανίδη. Κερδίζουμε όμως οι διεθνείς μας. Μαυροπάνος πλέον αρχηγός. Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος και Τζόλης. Μακάρισμα εκεί από τον Σμιθ. Δεν υπάρχει φάουλ. Στο έδαφος και φάουλ που κερδίζει κάρτα για τον Κουλιεράκη. Το φάουλ που κέρδισε ο Ελάγκα. Στο 73 η κάρτα στον Κουλιεράκη. Έβγαινε στην κόντρα εκεί ο Ελάγκα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπέργκβαλ. Ξανά ο Μπέργκβαλ. Ελάγκα. Ωραία συνεργάζεται εκεί με τον Ζένελη. Η μπάλα πάει στα αριστερά. Σβένσον. Προσποίηση εκεί από τον Ζένελη. Στην πλάγια γραμμή. Κάστρομ. Μπέργκβαλ. Έχουν ανέβει τώρα στο γήπεδο οι Σουηδοί. Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα Ελάγκα γύρισμα. Και η μπάλα πέρασε λίγο out. Από το σουτ του Ζένελη. Στο 74.

Χατζηδιάκος, παίζει με τον Βαγιανίδη, ξανά ο Χατζηδιάκος, Τριάντης, Τζόλης, στα αριστερά τώρα από τον Κουλιεράκη στον Κυριακόπουλο. Τώρα Λουσιδία κατά από τη μεσαία γραμμή, έχει χαμηλώσει το μπλοκ. Η Εθνική με τον Τζόλη στα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Τζόλης. Ζαφίρης. Χατζηδιάκος. Δεξιά στον Βαγιανίδη.

Σμιθ. Για τον Ζένελι. Λάθος. Παίρνει ο Τριάντης. Θέλει να σουτάρει. Κόβεται από τους Σουηδούς. Στην κόντρα τώρα η Γηπεδούχη. Ανεβαίνει ψηλά ο Ζένελι. Δίνει στον Άλλη. Ο Άλλη κρατάει. Ελάγκα. Για τον Ζένελι. Ζένελι ξανά. Θέλει να παίξει κάθετα εκεί. Για τον Νίλσον. Τον σκόρερ της Σουηδίας του δεύτερου τέρματος. Κουλιεράκης. Διαγώνια παλιά για τον Χατζηδιάκο.

0: Ρουβίκας. Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν. Παίζει με τον Βαγιανίδη. Κοστούλας. Λάθος εκεί. Κόβει ο άλλη. Ζένελη. Για τον Νίλσον. Και τώρα Ελάγκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ελάγκα. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Εντός περιοχής του σούτου Ελάγκα. Δεν ανησύχησε εδώ ο πορτιέρι του Ολυμπιακού. Στο 77 Σουηδία-Ελλάδα 2-1. Θα κάνει ακόμα δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Ετοιμάζονται να μπουν στο μάτς Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας. Κυριακόπουλος. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Τζόλης. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χαζηδιάκος. Βαγιανίδης. Πάλι πίσω τον Χαζηδιάκο. Και ο Μανδάς θα περάσει το μάτς. Τέσσερις αλλαγές από την ελληνική πλευρά. Θα μπει και για τους Σουηδούς ο Έκταλ. Τριάντης κάθεται για τον Ζαφίρη. Κατάει ο Ζαφίρης. Είναι καλή απόδοση του Ζαφίρη σήμερα. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να δει τον Δουβίκα. Προσπαθεί και ο Τριάντης για τέταρτη μπάλα. Δουβίκας. Δουβίκας στα ρέα της μεγάλης περιοχής. Ο Άσος Σκόμο. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Βάζει την μπάλα μπροστά του Κυριακόπουλος. Λάθος η πάσα του εκεί για τον Τριάντη. Κερδίζει η Σουηδία. Με τον Μπέρκβαλ. Άλλη στα αριστερά τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Χατζηδιάκο μπροστά του. Έχει στήριγμα τον Ελάγκα. Κάλστρομ. Πίσω στον Στάρφελτ. Και τον Σμιθ. Στάρφελτ για τον Σβένσον. Στα αριστερά. Πίσω από τον Ελάγκα στον Σβένσον. Και αυτό στον Στάρφελτ. Παίρνει ο Μπέρκβαλ. Δίνει στο Σένελι. Ο Νίλσον αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Σμιθ. Στάρφελτ. Ξανά ο Σμιθ. Στρούντ. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Σβένσον. Όχι, δεν θα περάσει ο Σβένσον. Ναι, ο Σβένσον και είναι από το παιχνίδι. Για να περάσει ο Έκταλ. Οι αλλαγές για την εθνική ομάδα. Θα αποχωρήσουν ο Κουλιεράκης. Ο Τζολάκης. Ο Ζαφίρης. Και ο Τζόλης. Ο Μουζακίτης ήταν πλέον μαζί με τον Τριάντη στη μεσαία γραμμή. Ο Μανδάς στην εστία. Ο Ντόι θα αγωνιστεί σαν τρίτο στόπερ. Αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος, πλέον δεξίο ο Ντόι, στη μέση ο Μαυροπάνος. Και ο Μασούρας στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Σε αυτό το 3-4-3. Πλέον με Μανδά στην εστία. Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, αρχηγός. Ο Ντόι, η τρεις στόπερ. Αριστερά στην άμυνα. Fullback ο Κυριακόπουλος. Δεξιά ο Βαγιανίδης. Ο Τριάντης με τον Μουζακίτη στην μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση ο Μασούρας, αριστερά ο Κοστούλας και στην κορυφή ο Δουβίκας. Και στη θέση του Σβένσον ο Έκταλ. Στο 82 είμαστε, Σουηδία-Ελλάδα 2-1 με την ανατροπή για τους Σουηδούς. Με τα γκολ του Γιόκερες στο 53 και στο 69 το γκολ του Νίλσον. Πιέζει τώρα εκεί ο Δουβίκας. Κερδίζει προσωρινά. Διώχνει ο Ελάγκα. Άλλη. Κρατάει ο Άλλη. Ωραία συνεργασία με τον Ζένελη. Είναι πιο λειτουργική η Σουηδία. Παράδοξο, μπορεί να πει κανείς, με τόσες αλλαγές στην δεκάδα της, να δείχνει πιο λειτουργική, με καλύτερη συνοχή, με καλύτερη κυκλοφορία. Στρούντ, πίσω η μπάλα. Σμιθ. Στάρφελτ. Έκνταλ. Θα γεμίσει ο Έκνταλ. Κόβει με το κεφάλι εκεί ο Ντόι. Μπαίνει στη φάση ο Νίλσον, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ντόι. Τριάντης και Ντόι. Διώχνει ο Ντόι. Ψάχνει το Μασούρα. Εκεί πιέζει ο Έκνταλ. Το πλάγιο για την Σουηδία. Τα εισιτήρια 39.139 τα εισιτήρια του μάτς. Πάνω από 35.000 οι Σουηδοί στο γήπεδο και περίπου 1.000 και λίγο παραπάνω Έλληνες φιλαθλοί. Κάθετα ωραία για τον Μπέρκβαλ. Βάζει την παράδοση μπροστά τον Μπέρκβαλ. Δίνει στον Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Κρατάει ο Ελάγκα. Θα γεμίσει ο Κάρλστρομ. Κεφαλιά από τον Έκνταλ. Διώχνει ο Χατζηδιάκος. Εκεί είναι ο Στάρφελτ. Σμιθ. Ακριβώς στη μέσα γραμμή και πιο πίσω η μπάλα τώρα. Στάρφελτ και Έκνταλ. Παίρνει την μπάλα ο Μπέρκβαλ. Κάλστρομ. Μπέρκβαλ ξανά. Οι δύο κεντρικοί χαφ τώρα της Σουηδίας. Αλλάζουν την μπάλα. Στρούντ πίσω στον Στάρφελτ και αυτό στον Άλλη. Έκνταλ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Δεν πιέζουν διεθνείς μας. Τώρα πάει ο Μασούρας να πιέσει την πάσα στον Έκνταλ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Όχι, είναι για την Σουηδία. Ζένελη. Γυρίζει προς τα πίσω. Σμιθ. Λάθος. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος. Κοιτά τις επιλογές του πίσω στον Χατζηδιάκο. Αριστερός τον πλέον ο Χατζηδιάκος. Έπαιζε δεξιά νωρίτερα. Και δεξιά ο Ντόι. Κυριακόπουλος. Στο μάτσο έχει μείνει μόνο ο Μαυροπάνος. Από αυτούς που αγώνισαν σήμερα στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα δηλαδή. Και αρχηγός στο στόπερ της West Ham. Μαυροπάνος. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κάθετα για τον Μασούρα. Με τη μία ο Ντόι. Λάθος όμως. Κερδίζει ο Άλλη. Ο Άλλη. Ωραίο τακουνάκι. Πάρα πολύ δραστήριος ο Άλλη. Σε επαφές του. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά της εθνικής μας. Πίσω η μπάλα από τον Στάρφελτ. Για τον Στρούντ. Εκεί είναι και ο Σμιθ. Διώχνει ο Στρούντ. Σε ένα χώρο που είναι ο Χατζηδιάκος. Ανοιχτό κοντρόλ. Βάζει το πόδι του ο Σμιθ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Με τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Μουζακίτης. Στην πρώτη βαφή της μπάλας ο χαφ του Ολυμπιακού. Χατζηδιάκος, ξανά Μουζακίτης. Και Μαυροπάνος στη μεσαία γραμμή. Χατζηδιάκος στα αριστερά. Έχει στήριγμα τον Κυριακόπουλο. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Χατζηδιάκος. Μουζακίτης και τώρα Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ξανά στο Μουζακίτη στον άξονα. Μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά στον Ντόι. Και από εκεί στον Βαγιανίδη. Τον άσο της Sporting Λισαβόνας. Ντόι. Μαυροπάνος. Χατζηδιάκος. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ψάχνει τον Κοστούλα. Μακριά εκεί από την μπάλα ο παίκτης Brighton. Προσπαθεί εκεί ο Σμιθ. Κατά την μπάλα εντός γηπέδου, ο Μουζαχίτης θέλει να κερδίσει, όμως η μπάλα για τους Σουηδούς. Με τον Τζένελι πιέζει ο Δουβίκας και κάνει φάουλ ο φορτιστρά της Κόμο. Το εκτέλεσε ο Τζένελι γρήγορα. Σμιθ και Στάρφελτ. Ξανά στον Σμιθ. Δεν βιάζονται τώρα οι Σουηδοί. Είναι πρόβα τζενεράλε το σημερινό παιχνίδι εν ώψη Μουντιάλ. Πρεμιέρα για τους Σουηδούς στις 14 Ιουνίου με την Τινησία στο Μεξικό το πρώτο μάτς και τα δύο που ακολουθούν στις 20 Ιουνίου με την Ολλανδία και 25 Ιουνίου ο όμιλος ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση των Σουηδών κόντρα στην Ιαπωνία. Είναι κοντά στην πρώτη νίκη σε φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων της Ελλάδας με την Σουηδία. Αν κυλήσουν τα πράγματα έτσι και δεν αλλάξει κάτι, στις προηγούμενες 5 φιλικές αναμετρήσεις η Ελλάδα είχε 2 νίκες και 3 μάτς είχαν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Αίτη ήταν η εθνική μας. Είναι κοντά στο να πετύχει την πρώτη νίκη σε φιλική αναμέτρηση η Σουηδία κόντρα στην Ελλάδα. Σμιθ στον Στρούντ στα δεξιά. Πάει να πιέσει ο Κοστούλας. Λάθος, παίρνει ο Μουζακίτης. Ωραία τρίπλα του Μουζακίτη. Δουβίκας βάζει την μπάλα μπροστά του με την ωραία προσποίηση. Μασούρας δίνει στον Βαγιανίδη. Δίπλα του είναι ο Μασούρας. Πίσω η μπάλα Ντόι και Μαυροπάνος. Και αυτός τον Χατζηδιάκο. Ξανά στα αριστερά. Χατζηδιάκος έχει χώρο. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το δεξί. Θα συγκλίνει. Θα κάνει εκεί το τάκλιν. Ο Τζένελι στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Κυριακόπουλος στη μονομαχία του εκεί με τον χαφ της Σουηδίας. Με τον άλλη είναι. Στο έδαφος και η μικρή διακοπή στο μάτς. Η εθνική μας ομάδα που έχει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία που έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Παιδιά που για πρώτη φορά στελεχώνουν την Εθνική Ανδρών μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στα πραγματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για ακόμα μια φορά η Σκουαντρατζούρα εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ελάγκα στο έδαφος τώρα σηκώθηκε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Θα επιστρέψει σε πάρα πολύ λίγο. Συνέχεια στο μάτς με τον Νόρτφελτ. Ο Νόρτερ που θα γεμίσει προς την εστία του Τζολάκη ψάχνοντας τον υψηλό Σόμο Νίλσον. Δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Πότερ. Το γέμισμα για τον Νίλσον. Γυρίζει εκεί ο Βαγιανίδης και διώχνει ο Τζολάκης. Προσπαθεί ο Μασούρας να κάνει την μπάλα εντός γηπέδου. Νέα κεφαλιά με τον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Ντόι. Στα αριστερά τον Χατζηδιάκο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του. Δίνει στον Μουζακίτη. Σε λίγο θα περάσει το μάτς και ο Ελάγκα. Με τη νέα οδηγία της UEFA. Τις αλλαγές στους κανονισμούς που εφαρμόζονται πλέον και θα εφαρμοστούν και στο παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να περάσει περίπου ένα λεπτό για να μπει ξανά στο τερέν ο παίκτης που βγαίνει. Ντόι στα δεξιά. Μαυροπάνος. Όλοι αυτοί και τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Χατζηδιάκος ανοιχτό κοντρό κρατάει όμως. Παίζει με τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο στόπερ της Κομεχάγης. Μαυροπάνος. Ψάχνει τις επιλογές. Δεξιά στον Βαγιανίδη. Μασούρας. Δεν υπάρχει φάουλ. Μαρκάρουν σωστά εκεί οι Σουηδοί σύμφωνα με τον Ουαλό ρέφερι, τον Τζόουνς. Παίρνει ο Ελάγκα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή έχει το Μαυροπάνο. Σου του Ελάγκα. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης. Ήταν στο τοποθετημένος ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια το σουτ αυτό από τον Ελάγκα. Στο 90. Στο 90-2 είμαστε. Στις καθυστερήσεις του μάτς. 5 λεπτά του έξτρα χρόνου. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα 2-1. Προλογήθηκε η εθνική μας με τον Τσιμίκα στο 10 και στο δεύτερο μήχρονο το γύρισαν οι γηπεδούχοι με Γιόκερε στο 53 και Νίλσον στο 69. Στάρφελτ στο Νέκταλ. Ξανά ο στόπερ της Σουηδίας, Στάρφελτ, Σμιθ. Ο Κάλστρομ όπως έψαξε να βρει τον Ελάγκα, βγαίνει ο Μανδάς και δίνει στον Μαυροπάνο στα δεξιά η μπάλα στον Ντόι. Μανδάς πλέον, εδώ και λίγα λεπτά, στη θέση του Τζολάκη. Ο Μανδάς στην τρίτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας, την Εθνική Ανδρών. Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος. Ψάχνει στήριγμα ο Μαυροπάνος, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι εμφανές ότι με τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχουν καλές συνεργασίες. Συμβαίνει αυτό τις πρώτες φορές όταν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές. Αντίθετα, η επίδραση των αλλαγών βοήθησε την Σουηδία που γύρισε το παιχνίδι. Τριάντης ψάχνει τον Μουζακέτη λάθος, φτάνει μπάλα όμως στον Χατζηδιάκο. Στα αριστερά Κυριακόπουλος για μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί ξανά τώρα με τον Ντόι η Ελλάδα. Μαυροπάνος ψάχνει τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος, τώρα Κυριακόπουλος θα σεντράρει μπάλα κόρνερ. Να δούμε αν το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει όπως όλα δείχνουν. Δεν έχει πάει άλλος στην αριστερή πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Ο ακραίος μπακ του Παναθηναϊκού θα το εκτελέσει. Κυριακόπουλος. Είναι μπροστά και ο Μαυροπάνος και ο Ντόι και ο Χατζηδιάκος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, διώχνουν οι γηπεδούχοι, Μουζακίτης, μπάλα κοντράρι και πλάγιο. Στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Από το σούτ αυτό του Μουζακίτη μπάλα κόντραρι και είναι το πλάγιο για την Ανώλευκη. Κυριακόπουλος, είναι κοντά του και ο Κοστούλας. Κατεβάζει ο Κοστούλας. Δίνει στον Χατζηδιάκο, στον Μουζακίτη, συγγνώμη, Μουζακίτης. Κυριακόπουλος θα σετράρει. Πετάει την μπάλα μπροστά ο Ελάγκα, περνάει το Χατζηδιάκο, κυνηγάει ο Μαυροπάνος και ο Κυριακόπουλος. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς μας. Προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα τώρα οι Σουηδοί. Ο Ελάγκα θέλει να περάσει τον Κυριακόπουλο, κόβει όμως εκεί ο μπακ του Παναθηναϊκού, Κοστούλας. Πάπη Κοστούλας ψάχνει στήριγμα στα δεξιά στον Βαγιανίδη. Ωραία, η τρίτα του Βαγιανίδη. Μασούρας. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Έχει χώρο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα σεντράρει. Θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μασούρας και γκολ για την εθνική μας ομάδα με το γκολ του Γιώργου Μασούρα από τη σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα. Γκολ για την Γαλανόλευκη στις καθυστερήσεις του ματς. Γκολ από τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή λίγο νωρίτερα στην 59η συμμετοχή. Το 10ο γκολ του Γιώργου Μασούρα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2, το πανηγυρίζουν και οι φίλοι της εθνικής μας εξέδρες, οι περίπου 1000 Έλληνες. Από το γέμισμα του Μπάμπη Κοστούλα έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι ο Γιώργος Μασούρας και στο 90-4 σκοράρει για την εθνική Ελλάδας. Ο Γιώργος Μασούρας έκανε την διαγώνια κίνηση, βρέθηκε στην μικρή περιοχή, τσίπησε την μπάλα με το δεξί, δοκάρι και γκολ στις καθυστερήσεις του ματς 2-2. Σίγουρα η εθνική μας ομάδα άξισε κάτι περισσότερο στο μάτς, όχι να ιτηθεί. Με το γκολ αυτό του Γιώργου Μασούρα, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ισοφαρίσε 2-2, τελικός αποτέλεσμα. Το 2-2 της Σουηδίας με την Ελλάδα, αίτητη παραμένει η εθνική μας στις σχετικές αναμετρήσεις με τους Σουηδούς. Μετά από 6 παιχνίδια η Ελλάδα που προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Στο δεύτερο μήχρονο αντέδρασαν οι Σουηδοί, βοήθησαν πάρα πολλοί αλλαγές, οι μαζεμένες αλλαγές του Πότερ. Στο 53 ισοφάρισε με τον Γιώκερες 1-1. Πήρε προδόσμιο με τον Ήρσον στο 69 και στο 90-5 ο Μασούρας ισοφαρίζει σε 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν χάνει η εθνική μας ομάδα. Είχε μια καλύτερη εικόνα συνολικά και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήταν καλύτερη, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τους Σουηδούς. Βεβαίως η Σουηδία με τις πολλές αλλαγές που έκαναν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και σίγουρα για 20 λεπτά ήταν καλύτερη από την εθνική μας. Κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει το προβάδισμα, αλλά το πάλεψε η εθνική μας και με αυτή τη σύντα του Μπάμπη Κοστούλα και το τελείωμα του Μασούρα παίρνει την ισοπαλία. Μετρούν και κάποιοι βαθμοί για τη βαθμολογία, το ranking της FIFA. Θυμίζω ότι η Σουηδία είναι 38η, η Ελλάδα είναι 47η στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν καλύτερη εικόνα της εθνικής μας ομάδας σε σχέση με τα παιχνίδια του Μαρτίου, σε αυτή την πρώτη φιλική αναμέτρηση. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα φιλικό τεστ με την Ιταλία στο Παγκρίτιο το βράδυ της Κυριακής στις 10 η ώρα και είναι μια ευκαιρία για τους φίλους της εθνικής μας ομάδας σε ολόκληρη την Κρήτη να βρεθούν στο Ηράκλειο για να υποστηρίξουν τους διεθνείς, γιατί έχετε ένας δύσκολος χειμώνας σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με στόχο φυσικά η εθνική μας να αποφύγει την τελευταία θέση, να παραμείνει αν είναι δυνατόν στην πρώτη κατηγορία και να εξασφαλίσει παρουσία στο πρώτο κρούδι δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του επόμενου Euro, που θα γίνει η κλήρωση τον Δεκέμβριο του 2026.
1: Ωραία.
0: Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Strawberry Arena της Σόλνα. Σουηδία Ελλάδα 2-2. Θα πιστέψουμε αργότερα με ρεπορτάζ από την μεικτή ζώνη, από τους πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές εθνικής και το τι θα πει βέβαια και ο Ιβάν Γιωβάνοβης στις δηλώσεις του.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Νομίζω απονομή δικαιοσύνης.
1: Ναι. Νομίζω η Εθνική πρέπει να κρατήσει τα πρώτα 50 λεπτά.
2: Σωστά.
1: Πριν τις αλλαγές. Ήταν θετικό το πρόσημο. Με τις αλλαγές έδειξε καλύτερο πρόσωπο η Σουηδία. Mm-hmm. Κατάφερε να ανατρέψει το σεβάρος της σκορ. Στο τέλος με τον Μασούρα διαμορφώθηκε το τελικό 2-2. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου που λέμε.
2: Και εγώ έχω επί του πιεστηρίου. Πες.
1: Έλα, από το διεθνή χώρο.
2: Άρχισες.
1: Την Λίβερπουλ που ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη της συνεργασίας με τον Άντωνι Ραόλα, ο μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνμουθ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ρέτς. Mm-hmm. Και επίσης ζευγάρι τελικού στο απλό γυναικών στο Ρολάν Γκαρός, η Μίρα Αντρέεβα που νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστσιουκ με 6-1-6-3 θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα που επικράτησε επίσης με 2-0 7-6-6-4 της Ντιάνα Σνάιντερ. Όποια νικήσει θα κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας της. Εγώ αυτά είχα να πω.
2: Από το διεθνή χώρο κι εγώ θέμα ωρών, θέμα χρόνου να το πω έτσι, ανακοίνωση του Σιλβέιν Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν.
1: Βιλερμπάν, ναι.
2: 1,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
1: 4 εκατομμύρια.
2: Μυθικό.
1: Θα πάρει ο Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν.
2: 4 εκατομμύρια. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βαγγέλη Ναρατζιά για την φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. Βαγγέλη, έλεγα ότι τουλάχιστον βάσει εικόνας μέχρι το 50-55, αυτή η σοπαλία είναι μια μικρή απονομή δικαιοσύνης. Θετικό το πρόσημο γενικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καλησπέρα.
3: Ναι, Νικόλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Γεια σου, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα τα παιδιά. Γενικά η εικόνα της εθνικής στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν μια εμφάνιση που δεν ήταν να χάσει. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι αντιμετώπισε το σημερινό παιχνίδι δείχνοντας ότι έχει αφήσει πλέον την απογοήτευση από τον αποκλεισμό που είχε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Έβγαλε πάρα πολύ ένταση για την εποχή και οι υποστηριστές του Γιωβάνοβιτς το αντιμετώπισαν, μπορώ να πω, σαν να ήταν επίσημο. Ασφαλώς και είναι πολύ θετικά και τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά κάτι το διαφορετικό σχηματισμό που είδαμε σήμερα και για μένα αυτό έχει και εξήγηση, διότι έχουμε είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς, ας πούμε τώρα και η βασική τριάδα, ας πούμε, που ξεκίνησε με τον Μαυροπάνο στον άξονα, τον Ρέτσο από δεξιά και τον Κουλιαράκη από αριστερά, είναι τρεις παίκτες που κουμπώνουν πάρα πολύ καλά, ο Μαυροπάνος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Κουλιαράκης και ο Ρέτσος πολύ καλοί με τα πόδια στην μπάλα που βοηθάνε να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω, και οι ακραίοι ήταν σε καλή κατάσταση που ήταν σε αυτό το σχηματισμό και η Εθνική ήταν μια ομάδα

0: που έβγαζε ένταση, που έδινε πολύ πλάτο στο γήπεδο, δημιουργούσε και από τον άξονα και ήταν πολύ ποιοτική στις ευκαιρίες που δημιουργούσε. Αυτό ήταν και ο λόγος που βρήκε για τον γκολ και θα μπορούσε κάλλιστα και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στην αρχή του δεύτερου μέρους που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με το δοκάρι του Παυλίδη και το πλασέ του Τζόλι που ήταν φάση για γκολ, να πάρει ένα προβάδισμα τουλάχιστον δύο τερμάτων, το οποίο ήταν και το σωστό σε εκείνο το χρονικό σημείο. Δίκαιο, δεν το κατάφερε. Ναι. Δεν το κατάφερε. Μετά ήρθαν οι αλλαγές που αλλίωσαν κάπως την εικόνα, έβγαλαν και οι Σουηδοί με αντίδραση. Που εγώ λέω ότι εντάξει, μπορεί να έχουν και λίγο παραπάνω το μυαλό του στο Μουντιάλ, όταν ετοιμάζει να παίξει παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει και λίγο πιο επιφυλακτικά την κατάσταση. Mm-hmm. Και πήραν τον έλεγχο οι Σουηδοί για ένα κομμάτι του αγώνα. Εκεί δεχτήκαμε και τα γκολ. Που εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα η Σουηδία. Έχει και ποδοσφαιριστές που παίζουν και στο πάνω ράφι που λέμε. Και στο τέλος όμως, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ήρθε αυτή η φάση από δύο παιδιά που ήταν από τον πάγκο φρέσκους, την ωραία έμπνευση του Κοστούλα και ένα πράγμα το οποίο βγάζει το ψωμί του όλα τα χρόνια ο Μασούρας, δηλαδή να κινείται στο δεύτερο δοκάρι. Και με αυτή την προβολή ήρθε το 2-2, που νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε μια καλή βραδιά της Εθνικής, που αφήνει υποσχέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έλειπαν και τα ζυζάνια αυτής της ομάδας, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που βάζουν άλλο αλάτο πίπερο στην όλη κατάσταση. Αυτά.
1: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
0: Καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, με το σχολείο του Βαγγέλη Νερατζιά, για αυτό το 2-2 της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ολοκληρώνουμε το απόψινό newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές είπαμε δεν είχαμε σήμερα. Κωνσταντίνα πάνω στην οργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.
2: Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...

0: Λοιπόν, μετά την μετά τις, τη χθεσινή θα έλεγα παρομοίωση επαύλα αποκάλυψη της τεράστιας αλήθειας, τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο ενός τέλος πάντων Ισπανού επιχειρηματία, mm-hmm. ο οποίος έχει αντιγράψει πλήρως mm-hmm. το, αν μου επιτρέπεις, συναισθηματικά λαοκρατικό μοντέλο του Ανδρέα.
1: Μιλάς πολύ σεβαστικά και αυτό έτσι. Είναι πολύ καλό, ναι.
0: Το οποίο άλλωστε τον έχει κρατήσει.
1: Εγώ το πήγα για ένα βήμα παραπάνω και είπα ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του. Αυτό έγραψε σήμερα, ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του.
0: Ναι. Ξέρεις τι.
1: Στην πραγματικότητα δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια και στην αναδρομική.
1: Ναι.
0: Ε? Το βίντεο με τον κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Ναι.
0: Το περίφημο βίντεο του κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Με τα Αρμανί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υπέροχο βίντεο.
1: Δεν είναι αναδρομική, είναι αέναη αυτή η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έχει μια παραφωνία εδώ πέρα. Δηλαδή, θα ήταν όλο υπέροχο αν έλειπε ίσως, δηλαδή γιατί είναι όλο σωστό. Δηλαδή είναι αποθέωση για το κοστούμι Αρμάνι, mm-hmm. επιβεβαίωση ότι είναι original Αρμάνι, σου θυμίζω τη σειρά του βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνει με το ότι θα ήθελα όλοι, σε όλους, ας πούμε, αν γίνεται να φοράνε όλοι Αρμάνι. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εάν δεν υπήρχε στο ενδιάμεσο αυτή η, πώς να την πω, η ελαφριά ξυπασιά που δεν χρειαζόταν εκεί πέρα, Παύλα Καβλάντα, ότι αυτό με είδε ο Αρμάνι και μου άρεσε και είπε όπως πρέπει να ράψω εγώ γι' αυτόν.
1: Δεν καταλαβαίνω την Καβλάντα που λες. Δηλαδή, τι σου κάνει εντύπωση από αυτό.
0: Έχω είπα αυτό που θέλω να πω.
1: Αν είχες μπροστά στο Γιώργο και το Κατσιφάρα. Οποιαδήποτε.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Ο Γιώργος Αρμάνης, επειδή έχει συναστραφεί με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, μπόρεσε να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις λοιπόν μπροστά στο Γιώργο και τον Αρμάνι, όποια επαγγελματική ιδιότητα και να έχεις. Δηλαδή μου έστω, εσύ είσαι ζαχαροπλάστης. Δεν θες να κάνεις ένα γλυκό για τον Γιώργο του Κατσιφάρα.
0: Με το όνομά του εννοείς.
1: Ναι, πρώτα να το πεις αυτό το πράγμα, το γλυκό Κατσιφάρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να ένα πολύ πλούσιο γλυκό, ξέρω εγώ, με εκμεκ πάνω, με σαντιγιές, να είναι το γλυκό Κατσιφάρας, να γεμίζει το στόμα σου πριν το φας.
0: Με γεμίζει τους όλους με αυτό το επίθετο, οπότε ναι.
1: Ό,τι δουλειά και να κάνεις, έχεις μπροστά σου το Γιώργο του Κατσιφάρα. Οτιδήποτε. Δηλαδή, πιάσε, οποιαδήποτε δουλειά θες.
0: Ναι.
1: Νηφικά να φτιάχνεις, θες να κάνεις νηφικό για γάμο Κατσιφάρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Το να το έχει πει ο Γιώργος Αρμάνης μέσα από την ψυχούλα του, ας πούμε, Θεός χωρέσει τον, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Δεν νομίζω μου είναι ο Τσοβόλας. Λέει. Όχι, δεν είναι ο Τσοβόλας.
1: Όχι, παιδιά. Ο Τσοβόλας ήταν ο Φούτρε.
0: Ναι.
1: Που του είπε Τσοβόλα, δώσ' τα όλα και φέρ το φίγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω σήμερα τεκμηριωμένα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι,
1: το σου λέω. Ο Τσοβόλας είναι ο Φούτρε.
0: Και K-Sports, όχι να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, στο K-Sports. Ναι. Και ο Κατσιφάρας είναι ο Μουρίνιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ξαναήρθε. Αυτό ο άνθρωπος εδώ θα αναλάβει, θα βάλει σε τάξη κτλ. Είναι ο Κατσιφάρας του.
0: Λέγοντας γι' αυτό, πρέπει να πούμε και αφού από αυτό ξεκινάμε και ναι. Καλώς ενδεχομένως. Ναι. Ότι βγήκε ένας Ιταλός δημοσιογράφος με πολύ αργεντίνικο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τσεφτέρες, κάπως στην επικαιρότητα είναι άνθρωποι που έχουν αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την περίεργη ανισορροπία. Δηλαδή, ναι. Ξέρω εγώ, ο Μεξικανός Ενρίκε. Όχι, ο Ρικέλμε τι είναι, Ισπανός είναι ή Μεξικανός.
1: Συγγνώμη,
0: ο Ρικέλμε.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Που διεκδικεί την Προεδρία.
1: Μόνο Ισπανός μπορεί.
0: Ναι, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο.
1: Δραστηριοποιείται στην Λατινική Αμερική.
0: Ναι, στην Μεξικό. Ναι. Λοιπόν, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο και αυτός που έβγαλε σήμερα την είδηση που θα πω είναι Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει το επίθετο Γκαλέτη.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιο λόγο. Ο κύριος Ρούντι Γκαλέτη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εφόσον είπε μόνος του, γιατί έτσι απλώς γούσταρ να το πει, τύπου Πέρεθι Τάγκς.
1: Ναι.
0: Μέσα σε άκρες. Εντάξει. Είπε ότι να ξέρετε, 7 Ιουνίου εκλογές, 8 Ιουνίου Μπαγιόκο, 3 μοίρια στην Πενφίκα για τη ρήτρα του Μουρίνιο για να τελειώσουν οι κουβέντες.
1: Εγώ διάβασα 15 σήμερα, τι 3 μοίρια.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα.
1: Εγώ τα αφήνω, αλλά υποτίθεται ότι ήταν μέχρι κάποια ημερομηνία 7 εκατομμύρια και μετά ανέβαινε. Αυτό δεν λέγαμε εδώ.
0: Μπορεί να είναι η δεύτερη δόση. Ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια ότι πραγματικά ο Ρικέλμε κάνει κάθε τι για να χάσει και με διαφορά πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει πού είναι το όριο, σήμερα πιθανώς έμπλεξε. Από χθες έχει μπλέξει για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή τα exit polls ενδεχομένως ή οι δικοί του άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν λίγο στα γκάλωπα ανάμεσα στους
1: δίνουν πανωλεθρία.
0: Δίνουν πανωλεθρία. Σου λέει, ρίξε κάμια στρακαστρούκα.
1: Ναι.
0: Μπας και κάνουμε λίγη συσπήρωση.
1: Το Χάλαντ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ζικέλμε χθες σε μια συνέντευξη. Και όχι απλώς ο Χάλαντ, βγάζει και φανέλα Ρεάλ με Χάλαντ. Με Χάλαντ πίσω όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει κατευθείαν την ορισμένη αντίδραση του Χάλαντ, του μπαμπά Χάλαντ και της Manchester City.
1: Ελπίζω και του παππού Χάλα μου εκεί φωτογραφία και είναι ίδιος ο αγκονός. Τρομερό, λέει παιδί μου, πώς γίνεται, τι φωτοτυπία ήταν αυτή.
0: Υπέροχος.
1: Φωτοτυπία.
0: Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Λοιπόν, οι οποίοι είπαν λίγο πολύ και το διαβάσαμε και το βόλιο του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί έκανε επίσημη ανακοίνωση η City. Είπε η City λοιπόν ότι οι ιστορίες αυτές είναι ψευδείς, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εξετάζουμε νομικές ενέργειες για τη χρήση της εικόνας του παίκτη μας σε αυτό το πλαίσιο. Και μετά βγήκε και ο Χάλαν με τον μάνατζερ του και είπε: εντάξει, όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι αληθινά.
1: Για το Ρόδρυ, βέβαια, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.
0: Για το Ρόδρυ δεν έγινε.
1: Έτσι, έχουν γίνει επαφές.
0: Δεν έγινε.
1: Με το Ρόδρυ. Αλλά το άλλο ήταν μια πραγματικά γκάφα ολκής.
0: Ναι.
1: Ο Φλωρεντίνο, ο Αντρέας, ο Πέρεθ. Είναι τώρα παλιά καλά. Ποιο να του πει τι.
0: Κανένας καθώς φαίνεται. Δεν μπορεί να του πει κάτι.
1: Δηλαδή, αν ξέρω εγώ από εδώ και πέρα τα συμβούλια της Ρεάλ τα ονομάσει Κισέα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Κιθέα.
0: Κιθέα, ναι, ναι, ναι.
1: Αν τα πει Κιθέα, νομίζω θα είναι απόλυτα ταιριαστό.

0: ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Α, ειδικά αν βγει σε κάποια συνέντευξη, ξέρω εγώ, που θα δώσει αφού εκλεγεί και πετάξει και ένα μέα κούλπα, εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πια ονειρώξεις.
1: Ναι,
0: θα έχουμε υγρά όνειρα.
1: Άλλωστε για τον ποδοσφαιρικό σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
0: Άλλωστε,
1: έτσι, και νομίζω ναι, πρώτος και καλύτερος ναι, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ το γνωρίζει. Τον Γκαλέτη είναι ιταλικό επίθετο. Ναι, είχε ιταλικό διαβατήριο Γκαλέτη, ναι, τώρα που το λέτε.
0: Αλλά το έχουμε συνδέσει στο
1: αλλά
0: μυαλό
1: το έχουμε
0: μας
1: συνδέσει, ναι, περισσότερο με την, με την Αργεντινή. Βεβαίως
0: τον είχαμε. Πέρα από τον Γκαλέτη, είχαμε και το σπουδαίο Γκαλέτο εδώ. Θέλω να πω τα ονόματα αυτά, έστω και. Είχαμε και Γκαλέτο Αργεντινό εδώ.
1: Σωστό, Γκαλέτη, Γκαλέτο.
0: Ναι.
1: Μια λάθος πάσα δρόμος, τα λέγε κάποιος. Ενδεχομένως με κάθε σεβασμό.
0: Κάπως.
1: Με κάθε σεβασμό, ναι, στον, στο σπουδαίο. Είχε βάλει ένα σπουδαίο γκολ παρόλα αυτά ο Γκαλέτο, δεν είχε βάλει. Ένα ευρωπαϊκό σπουδαίο γκολ, καλά θυμάμαι.
0: Τα είχε βάλει το, ήταν σπουδαίος.
1: Κάπου είχε βάλει ένα σπουδαίο. Μα κατάλαβες τώρα, ο Γκαλέτο είναι αυτό, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Όταν παίζεις στη θέση αυτή, εξάρι, ας πούμε. Ναι. Ή ξαροχτάρι, πες.
0: Εκεί, ναι,
1: μεταξύ 6 και 8 κάπου. Και έχεις, είσαι ξένος, έρχεσαι με μεταγραφή. Και έχεις και κορμοστασά. Mm-hmm. Περιμένουν κάτι περισσότερο από σένα, για κάποιο λόγο. Όχι ότι πρέπει να έχεις κορμοστασά, αλλά η κορμοστασά και μόνο δημιουργεί μια προσδοκία.
0: Προσδοκία,
1: ναι, καταλαβες. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση με, την, με τη θέση.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω στον Γκαλέτο αυτό ήταν μείον. Δηλαδή, αν ο Γκαλέτο δεν ήταν, ξέρω εγώ, 1,85 που ήταν και ήταν 1,73, κατάλαβες, θα λέγανε εντάξει το παιδί, τι να κάνει, τόσο μπορεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δεν είναι και Κατούζο. Δηλαδή, δικαιολογείς περισσότερο για κάποιο λόγο το γκολ παρά τον ψηλό, ειδικά σε αυτές τις θέσεις. Είναι περίεργο, αλλά ισχύει.
0: Εντάξει, δεν στέκομαι ποτέ εγώ στο κομμάτι αυτό.
1: Να.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό.
1: Για να εκράζουμε τη χρήση αγγλικών αντιελληνικών λέξεων, και είπαμε πού συγκεκριμένα γιατί. Εδώ πέρα λέμε κάποια και τα λέμε και για πλάκα, κάποια τα λέμε για πλάκα, κάποια τα λέμε όντως. Επειδή έτσι, αλλά συγγνώμη, δεν κάνουμε πασχετική περιγραφή με 10 λέξεις αγγλικές στις 8.
0: Ναι.
1: Ε, μεταξύ μας, ε. Για φανταστείτε. Φανταστείτε η αγγλική ορολογία του μπάσκετ, όλος αυτός ο ωκεανός αγγλικών όρων και αγγλισμών των μπασκετικών περιγραφών να μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Για σκεφτείτε το λίγο.
0: Εγώ από την άλλη έχω διαφωνίες και σε πράγματα που μεταφράζονται στα ελληνικά και τα λέμε, ας πούμε, στις περιγραφές και τα λέμε μεγάλο καμάρι. Για παράδειγμα, η γραμμή της φιλανθρωπίας. Απαράδεκτο.
1: Αυτό είναι γελίο απλώς.
0: Ναι, είναι απαράδεκτο. Ναι. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι απαράδεκτο, είναι γελίο.
0: Είτε το έχεις στα αγγλικά, είτε το μεταφράσεις στα ελληνικά, το να λες για κάποιον που εκτελεί, ας πούμε, βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, είναι μια χαζοελληνοαμερικανιά που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
1: Ναι, ναι. 100% μαζί σου. Απλώς το βρίσκω γελίο και όχι απαράδεκτο, αν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Άλλο.
0: Αυτό μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, αύριο θα βρούμε κι άλλα ή θα στείλουν κι άλλα οι φίλοι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αρκετά. Ξέρεις, πρόχειρο αλλά εύστοχο το πράγμα. Οπότε σκεφτείτε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο ξαφνικά έχει κατακλείσει σαν γάγκρενα, γιατί γάγκρενα είναι τις μπασκετικές μεταδόσεις. Mm-hmm. Προσέξτε, αφήνω να παίξω τα μπασκετικά κείμενα, έτσι, που είναι ακόμα χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα μπασκετικά κείμενα. Αυτό. Μιλάω για τις μπασκετικές μεταδόσεις που έχουν τον περισσότερο κόσμο που προσπαθεί να ακούσει και ακόμα και λεξικό να είχε μπροστά του, ακόμα και γλωσσάρι να είχε μπροστά του, δεν θα μπορούσε να βγάλει άκρη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η μπασκετική, να απαντήσω, το προχωράω μόνος μου και πηγαίνω μέχρι το τέρμα. Είτε αυτό κάποιος το θεωρεί σωστό, είτε κάποιος το θεωρεί λάθος, ας την αφήσουμε έξω την πλευρά. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα άλμα, χωρίς να έχουν κάνει τα ενδιάμεσα βήματα. Και το άλμα είναι ότι φτάσαμε από την χρήση λίγων και απλών όρων που με τον καιρό και με την επανάληψη γίναν κατανοητοί, παράδειγμα το pick and roll, mm-hmm, ωραία, στο να γίνεται μια περιγραφή με αρκετές παραπάνω εκφράσεις, πολλές οι οποίες όμως δεν εξηγούνται.
0: Mm.
1: Μα άμα δεν εξηγούνται, τι νόημα έχει? Να δείξεις απλώς ότι είσαι έξυπνος? Εντάξει, αφέρουμε το ίδιο το ράμφο να κάνει περιγραφές, mm-hmm, άμα είναι έτσι. Sorry κιόλας. Να έχουμε μπροστά μας, και εγώ μπορώ. Θα πει στο γνωμικολόγιο, θα πάρεις 15 τσιτάτα του Σοπενάουερ και θα πετάς 1-3 λεπτά, χαίρο πολύ. Τον έξυπνο τον κάνω κι εγώ έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω, από κάπου ξεκίνησα και κάπου φτάσαμε.
0: Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε παρακαλώ. Πέρα που ξεκινήσαμε επίσης, για να κλείσουμε το θέμα για σήμερα τουλάχιστον των εκλογών στη Ρεάλ, θέλω να πω ότι τη στιγμή που ο κύριος Ρικέλμε τάζει Ρόδρυ και ξέρω εγώ Χάλαντ και Ραούλ και Ιέρο και οτιδήποτε, μια ακόμα απόδειξη πόσο τον γλεντάει ο Πέρεθ είναι ότι τα ονόματα που έχουν βγει για την επόμενη μέρα της Ρεάλ πέραν του Μουρίνιο είναι ο Κονατέ και ο Ντάμφρις.
1: Δεν μπορώ να το λέω Ντούμφρις, θα με συγχωρέσεις.
0: Συγγνώμη, επειδή τον ακούω που τον λένε Ντούμφρις.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, μπορεί και να είναι Ντούμφρις. Πραγματικότητα Ντούμφρις δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή το Ντούμφρις ακούγεται σαν αυτό που κουβαλάς ψώνια και μέσα στα ψώνια έχεις ένα βαρύ βαζάκι και σκίζει και σκάει το βαζάκι. Το κάνει Ντούμφρις.
0: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις τα πρακτικά αυτό το πράγμα ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
1: Ναι, τέλος
0: δηλαδή,
1: πάντων.
0: 20 μοίρια. Το να ανακοινώνεις μέσα σε όλο το αυτό που χρειάζεται η ομάδα, μέσα σε μια χρονιά η οποία ήταν παντελώς αποτυχημένη, να λες παιδιά, ας φύγω Κονατέ και δεν ανοίγει ρουθούνι. Που κανονικά αυτό είναι μηνύσιμο από μόνο. Δηλαδή αυτό είναι να το πάρει ο Ρικέλμε και να το κάνει παντιέρα. Ότι να βγει ο Ρικέλμε και να πει κρατάτε το γέρο Παπατζή που θα φέρει το Κονατέ.
1: Σωστό. Κανονικά. Σωστό. Κανονικά έτσι.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πέσει τόσες λακκούβες που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή, τον γλεντάει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Κονατέ.
1: Ναι. Με τον Κονατέ και θα μπορούσε να πει, αν θες και συμπληρωματικά, ότι εγώ δεν δέχομαι ως Ρεάλ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λεφτά, αλλά δεν θέλω να δίνουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν 31χρονο που τον ξέρουμε. Προτιμώ να δώσουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε έναν 22χρονο που θα τον έχουμε εδώ πέρα για 10 χρόνια. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αλλά ναι, δεν ξέρεις, αυτά τα πράγματα. Όσο, πώς να σου πω, έξυπνος, ακόμα και ιδιοφυής να είσαι, άμα δεν έχεις την τριβή με το αντικείμενο, δεν μπορείς.
0: Δεν γίνεται.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορείς.
0: Είναι και θέμα τι επικοινωνιολόγους έχεις από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτή μπορεί
1: ένας επιχειρηματής, τι επικοινωνιολόγους να έχει. Και ο Πέρεθ είναι ο επικοινωνιολόγος του εαυτού του. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, επειδή λοιπόν ο άλλος είναι 26 χρόνια στη θέση του και εσύ πας να του φάρεις τη θέση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία να μπορεί να μιλήσει ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Να σου φτιάξει την εικόνα σου, τα κείμενά σου, τις δεσμεύσεις σου, τα θά σου, τα ταξίματά σου. Πρέπει να τα φτιάξει όλα. Πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος για να μπορέσει να νικήσει τον Παπανδρέου της Ρεάλ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να βγει έτσι και να πει: πω δύο ονόματα και θα βγω γιατί είμαι 37 χρονών.
1: Νομίζω τελικά το καλύτερο και το εξυπνότερο που έκανε ο Πέρεθ, και γυρίζω εδώ γιατί το κάναμε στην πρώτη μας αναφορά. Στις εκλογές της Ρεάλ, είναι ότι το μέτρησε πολύ σωστά, όπως θα το μέτραγε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, το ζήγησε και σκέφτηκε, λέω εγώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το πώς είχε κατάσταση, τα λεφτά, η ομάδα, η χρονιά που τελείωσε τα λοιπά, ότι έχω έναν αντίπαλο που μάλλον του χρόνου θα είναι πιο επικίνδυνος από τώρα, οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα και πότε μπορώ το νωρίτερο να προκηρύξω εκλογές, σε ένα μήνα τώρα.
0: Ναι.
1: Μπαμ. Και θα βγω και θα πω, έλα και αντιμετώπισέ με λοιπόν.
0: Πρόσεξε όμως, δεν το έκανα όπως κάνουν οι πολιτικοί, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, που όταν το σκέφτονται ακριβώς όπως λες, προλαβαίνουν και κάνουν και μερικές παροχές και μετά κάνουν τις εκλογές ώστε να είναι ο κόσμος χορτάτος.
1: Ναι.
0: Το έκανε έτσι, σκέτα νέτα. Ναι, με Κονατέ.
1: Εντάξει, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούν θα έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Δεν γίνεται, χρειάζεται ένα μεγαλύτερο.
0: Ναι. Όταν το κάνουν όμως, έχουν φροντίσει να δώσουν πράγματα, αν είναι αυτός που κυβερνάει, ώστε να τους έχει τους άλλους έτοιμους να το ψηφίσουν.
1: Κώστα.
0: Ο Πέρεθ δεν πήγε καν, δηλαδή πήγε με Κονατέ, τίποτα. Πήγε ρε παιδί μου.
1: Κώστα, ο Πέρεθ δίνει τον εαυτό του, τι εννοείς. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το ότι έχει δώσει τον εαυτό του και τη ζωή του στη Ρεάλ.
0: Το να τάζεις τον, το να λες θα φέρω τον Κονατέ, μία λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο το περιγράφει αυτό το πράγμα. Είσαι διακονιάρης. Είσαι διακονιάρης.
1: Είσαι διακονιάρης.
0: Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Ο Κονατέ, ρε, δηλαδή. Ναι. Ο Κονατέ, εντάξει. Πες άντε να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να βγει να κάνει μια διευκρινιστική ότι ναι, παιδιά, ξέρετε, έχουμε 28 θέσεις στο ρόστερ. Πρέπει να πάρουμε ως Ρεάλ. Θέλουμε και τον 23 και τον 24. Τον αφήνουν οι άλλοι ελεύθεροι. Α, θα τον πάρουμε εμείς.
0: Ναι, ο τέταρτος αμυντικός, ξέρω εγώ. Να

0: περιπτώσει. Εντάξει, πλάκα θα έχουν. Mm-hmm. Πλάκα θα έχουν τελικά εκλογές στη Ρεάλ. Αυτό νομίζω. Ναι, ο Ραβιό παίζει. Α, τι κάνεις, γνώμη. Α, έχουμε φιλικά τώρα, ε. Έχουμε φιλικά. Παίζει Γαλλία με την Ακτή Λεφαντοστού και η Ισπανία με το Ιράκ. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, στην εθνική μας. Αξιορροντινή συνεχίζει να καβλαντίζει. Τώρα βάλει φανέλα Εθνικής Ελλάδας και στείλει μήνυμα πάλι στον Αντσελότη ότι τελείωσε, τώρα έγινε Έλληνας. Mm-hmm. Εντάξει. Ο Ροντινέι θα συγγίζει και θα κάνει την πλάκα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτό το ημιωρό και για να το προλάβουμε, και νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε τώρα και έτσι και όπως το πρέπει, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας. Mm. Να μείνετε μαζί μας, διότι επιστρέφοντας θα ξεκινήσει διαγωνισμός, όχι όμως πριν το πούμε, αλλά την ώρα που θα το πούμε και ακριβώς από το χρονικό σημείο που θα το πούμε, διαγωνισμός δευτέρου ημιώρου, μέσω του οποίου ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για το αυριανό δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό είναι.
1: Μη στείλετε όμως τώρα.
0: Μη στείλετε τώρα.
1: Θα σας πούμε από την ώρα, ναι, που θα μετράει και μετά.
0: Αυτό. Απλώς το λέμε από τώρα για να είστε έτοιμοι, να είστε εδώ, γιατί φανταζόμαστε ότι είστε πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Και επίσης να μείνετε μας και το τρίτο ημίωρο για να πάρουμε άλλη φάση. Τώρα θα φύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε σε, όμως σε πολύ ωραίο καλλιτεχνικό event. Στην ώρα του, στην ώρα τους θα τα πούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10:30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδι. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα

0: που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλώς ήρθατε εδώ στον Big Wins Sport FM στο 94,6. Λέω καλώς ήρθατε σαν να μπαίνετε αυτό το ημίωρο, έτσι. Αλλά you see what I did there. Mm-hmm. Που λέμε τις καλησπέρες τώρα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες αυτό. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και έχουμε κάποια πράγματα να σας πούμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η Στίχημαν, χορηγός του πρωταθλήματος Greek Basketball League, σε στέλνει να δεις τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, παρέα με έναν φίλο ή μια φίλη σου. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η γνωστή μέσω του Viber του Sport FM, δηλαδή στον αριθμό 6988-946-946 από τώρα.
0: Από τώρα, 22:39
1: μέχρι και 59 μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Εκεί γράφετε ονοματεπώνυμο και
0: τι λέξη, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μπάσκετ, ό,τι θέλετε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, που με βεβαίως προσφορά τη στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Και να πούμε από τώρα, πριν ανακοινώσουμε, ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή το παιχνίδι είναι αύριο, να είστε απίκο και για τον άνθρωπο που θα έρθει μαζί σας, για να δώσετε τα στοιχεία, τα στοιχεία, γιατί θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά λίγο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όλα αυτά, να έχετε στο κινητό κατεβασμένο το
0: GovWallet, σωστά, γιατί
1: για παραλάβετε εκεί το link μέσα στο οποίο θα έχετε τα εισιτήρια για να μπείτε στο γήπεδο, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με μια ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει fast break πρέπει να γίνει
0: το πράγμα. Τι ωραία που το είπες.
1: Με fast break.
0: Τι ωραία που το είπες.
1: Οπότε και 59 θα κάνουμε την κλήρωση, θα σας το θυμίσουμε πάλι και σε λίγο. 6988-946-946 είναι το Viber του Sport FM. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτή την φόρμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, ως γνωστό, όπως πάντα, η κλήρωση, για να το πούμε από τώρα, θα πει ο Χάρης ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22:39 και 22:59 και ο πρώτος που θα έχει στείλει μήνυμα σε αυτό το λεπτό εδώ στο Viber του σταθμού θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και τη διπλή αυτή πρόσκληση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημα στο Spotify μπορείτε να ακούτε πλέον 122 πλέον podcast, ιστορίες, μουντιαλικές ιστορίες για Euro, ιστορίες ποδοσφαιρικές, εν πάση περιπτώσει.
1: Οι τελευταίες είναι για Euro.
0: Οι τελευταίες είναι για Μουντιάλ. Οι τελευταίες 8, υπάρχουν οι 6, άλλες 2 θα έρθουν την άλλη Δευτέρα για να κλείσει και αυτός ο μικρός κύκλος.
1: Για να κλείσει ο Ρούμπος.
0: Για να κλείσει ο Ρούμπος. Οι δύο τελευταίες ιστορίες, λοιπόν, οι οποίες έχουν ανέβει εκεί και θα τις βρείτε πρώτες, δηλαδή, άμα μπείτε στο κανάλι. Η μία αφηγείται την ιστορία, την πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ που έλαβε μέρος με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας και παράλληλα τον μεγάλο δραματικό πραγματικά δρόμο που πέρασε για να φτάσει μέχρι εκεί, όχι στα Μουντιάλ, γενικώς για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα πράγμα για το οποίο είχαμε μια γενική ιδέα και τώρα θα έχουμε μια πολύ πιο ειδική ιδέα. Mm-hmm. Και η δεύτερη ιστορία αφορά την IT. Την οποία θα τη δούμε και φέτος στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά. Όμως η πρώτη φορά που πήγε η ΑΕΤ στο Μουντιάλ έχει από πίσω της μια αρκετά, ας την πω ενδιαφέρουσα για να μην την πω σκοτεινή.
1: Είναι από όλα και ενδιαφέρουσα
0: ιστορία,
1: και σκοτεινή,
0: ναι, αλλά τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Κυρίως Baby Doc de Valleas, κρατήσουμε αυτό το όνομα και τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε εκεί. Μιλώντας για σομπρέρο, λοιπόν, και κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να πούμε ότι με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη χαρά παραλάβαμε το καινούργιο βιβλίο των αγαπημένων μας σομπρέρων, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα δύο προηγούμενά τους, το οποίο έχει τον τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο με μία μπάλα» από τις εκδόσεις Διόπτρα και αυτό, και υπότιτλο «Ένα επτάμενο λεωφορείο, μια φανταστική εκδρομή και ένα μουντιάλ για παιδιά». Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι διαφορετικό, διότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, εννοείται ότι διαβάζουν άνετα και ενήλικες έτσι, αλλά απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, και όπως λένε και οι ίδιοι συγγραφείς στο Οπισθόφυλλο, μέσα από αυτό το μοναδικό ταξίδι οι μικροί παίκτες ανακαλύπτουν ότι σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συνεχής προσπάθεια, ο αγώνας και η χαρά του παιχνιδιού. Λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο με πολλές ωραίες ιστορίες μέσα, κάμια τριανταριά, μπορεί και παραπάνω, από πώς μπήκε το πέναλτι στο ποδόσφαιρο μέχρι την Ελλάδα στο Euro. Τι να σας πω τώρα, πολλά όμορφα πράγματα. Ένα βιβλίο για παιδιά εκεί, 10, 11, 12, 13, 14, μια χαρά διαβάζεται, υπέροχα, ωραίο, με πολύ όμορφη εικονογράφηση. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Ένα βιβλίο, πώς να πω, γκανιάν, γκαραντί. Λοιπόν, αυτό από τις εκδόσεις Διόπτωτος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το έστειλαν και εννοείται ότι θα το διαβάσουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα στο επόμενο ημίωρο, για να προχωρήσουμε νομίζω σιγά σιγά με τα, πώς το λένε, με τα δικά μας. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, γιατί όλα αυτά που λέτε αναφέρονται, όλα αυτά που λέτε αναφέρονται και τα έχουμε πει ούτως ή άλλως και εμείς. Λοιπόν, για Μουντιάλ, τώρα για να μπούμε σιγά σιγά στο Μουντιάλ. Καταρχάς, είδαμε μεγάλη συγκίνηση ότι βγαίνει σε δημοπρασία η φανέλα του Πελέ από το τελικό του 58.
1: Μάλιστα.
0: Και το περίεργο δεν είναι ότι βγαίνει σε δημοπρασία και ότι αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πάρα πολύ λογικά, αν θες, στην εποχή μας. Αυτό το οποίο με τρέλανε, πραγματικά, είναι όταν διάβασα ότι για την ιστορία της φανέλας, μετά τον τελικό λοιπόν, ο Πελέ δεν κράτησε τη φανέλα του. Την έδωσε στο συμπαίκτη του, τον Ντίντι, εκεί πέρα. Αυτός την κράτησε σπίτι του. Mm-hmm. Και μετά την ζητήσαν από ένα αθλητικό μουσείο στη Βραζιλία. Την έδωσε εκεί.
1: Εγώ θα την έδινα.
0: Από εκεί για κάποιο λόγο έχει πουληθεί κάπου που δεν ξέρουμε που, για 69.000 ευρώ.
1: Κατάλαβες γιατί τη δίνεις. Γιατί κάποιος τη γιφτουλάς πήγε και την πούλησε για να βγάλει τώρα λεφτά. Από το μουσείο. Γι' αυτό δεν τη δίνεις. Δηλαδή τη δίνεις μόνο, ξέρεις, εκεί που ξέρεις ότι θα μπει και θα είναι για πάντα εκεί πέρα τώρα. Μουσείο την πήρε, ας υπάλληλο σου λέει, του Πελέ, βρήκε ένα να την πουλήσει, έβαλε ένα φράγκο στην τσέπη. Σαν χλαμάρες.
0: Δεν ξέρω εσύ πραγματικά.
1: Και πώς βρέθηκε τώρα, πώς βρέθηκε στην επιφάνεια.
0: Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην επιφάνεια. Αυτός ο άνθρωπος που την έδωσε όταν τον πιάσαν οι τύψεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς είναι. Το θέμα ότι βγαίνει σε δημοπρασία στο Sotheby's και αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά όλα είναι σχετικά, όπως ξέρετε, γιατί σε πράγματα μοναδικά δεν μπορεί στην πραγματικότητα ποτέ να εκτενάται τόσο μοναδικά. Δεν ξέρεις πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία.
1: Άρα τα χρήματα από την δημοπρασία ποιος θα τα πάρει? Τα 5 εκατομμύρια, ας πούμε, σε ποια τσέπη θα καταλήξουν? Θα καταλήξουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ή στην τσέπη του κατόχου της φανέλας?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Στο οποίο την κατοχή η φανέλα μπορεί να έφτασε με σκοτεινό τρόπο?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πεις θα γίνει μια δημοπρασία και τα χρήματα θα δοθούν σε ένα ίδρυμα.
0: Να.
1: Ή θα στεφτεί ένα ίδρυμα, Πελέ, ξέρω εγώ, ή θα δοθούν σε ένα ίδρυμα. Αυτό έχει μια σημασία. Και άλλο κάποιο προφανώ την τζούρνεψε τη φανέλα ή την πήρε με ένα πλάγιο τρόπο, θα βάλει και 5 μίρια στην τσέπη τώρα, 6-7 όσο πάει φανέλα. Και αυτό μια βλακεία είναι. Εδώ που τα λέμε, γιατί δεν του ανήκει. Δεν την έδωσε ο Πελέ.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να μάθουμε κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Η οικογένεια του Πελέ την είχε, ναι. Κάποιο παιδί του Πελέ. Λες το παιδί του πατέρα του η φανέλα, την πουλάει, την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό τον οποίο βρέθηκε η φανέλα στην κατοχή του μετά από διάφορες σκοτεινές δοσοληψίες. Θα βγάλει και τα εκατομμύρια. Πέροχα. Και θα βάλει τσέπα. Ωραία. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μένοντας σε κλίμα Μουντιάλ, θέλουμε να μείνουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Χθες μιλούσαμε για την τριόντα, την μπάλα, έτσι, με τα αυτά, με τους αισθητήρες, με τα 500 χέρια, με αυτά που καταγράφει κτλ. Όσο περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Θα πείτε, ρε, μα. Πείτε να με τίποτα για τους ομίλους. Θα πούμε και για τους ομίλους, για τους παίκτες, για τα μάτσα και θα. Αλλά, όχι, θα τα πούμε και αυτά, για να τα συζητήσουμε και να τα ξέρετε. Εκτός λοιπόν από την μπάλα, η FIFA, από ό,τι μάθαμε, θα φτιάξει ψηφιακές ρέπλικες όλων των παιχτών του τουρνουά, οι οποίοι είναι 1248.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε παίχτη θα σκαναριστεί και θα δημιουργηθεί ένα αληθοφανές τρισδιάστατο αντιγραφό του, ώστε να διευκολύνονται οι διαιτητές, άκου τώρα, σε περίπτωση που δίνει δυσδιάκριτες θέσεις τους. Σαν να χρησιμοποιούνται στο ημιαυτόματο offside, σκέψου. Τα αντίστοιχα, τα 3D.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Θα φτιαχτούν λοιπόν αυτά τα ψηφιακά αντίγραφα.
0: Ναι, για να βοηθούν, για να
1: Βοηθάμε τους βαρίστες.
0: Ναι, ουσιαστικά.
1: Γιατί ο βαρίστας δεν το βλέπει στην κάμερα.
0: Άμα είναι 3D, είναι ακόμα πιο σίγουρο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι να σου πω, ειδικά στο θέμα του offside. Επίσης λέει, με άλλη μια χρήση αυτό, λέει, είναι το referee view. Referee view είναι μια κάμερα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάζει πλάνα μέσα στο γήπεδο και στη τηλεόραση, προσφέροντας αίσθηση σαν να είσαι στο κέντρο του γήπεδου μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Τι καταλάβες τόσο από αυτό. Έχουμε δει λίγο τη ref cam σε κάποιες φάσεις.
1: Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ωραία να δούμε.
0: Τι.
1: Θυμάσαι αυτή τη φοβερή διαφήμιση που είχε κάνει ο Γκάι Ρίτσι για την Nike που ήταν first person view και ήταν μάλλον ο Φαμπέρση γιατί τον έδειχνε ένα πιτσιρικά που τον παρακολουθεί ο Βενγκέρ και μετά πηγαίνει στην Arsenal και το δείχνει, βλέπει όλα μέσα τα μάτια.
0: Δεν την έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Είναι μια διαφήμιση που πρέπει να έχω από το 2003-2002, mm-hmm. πολύ παλιά. Γκάι Ρίτσι, καταπληκτική διαφήμιση, την οποία τη βλέπεις όλη μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον βλέπεις ποτέ ποιος είναι. Mm-hmm.
0: POV θα λέγαμε. POV.
1: Δεν γνωρίζω εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το βλέπεις. Ξεκινάει σε ένα παιχνίδι που είναι προφανώς mm-hmm. με πιτσιρικάδες. Σε ένα πλάνο περνάει ο Βενγκέρ που τον βλέπει. Βλέπεις τον Βενγκέρ κάποια στιγμή που έχει έρθει να τον δει.
0: Ναι.
1: Μετά πάει στην Arsenal, mm-hmm. τον δείχνει να προπονείται, τον δείχνει να ξερνάει από την πολλή προπόνηση, τον δείχνει mm-hmm. να παίζει, να κάνει κτλ. Τον δείχνει με φανέλα Εθνικής Ολλανδίας. Είναι κανονική αντίπαλη δίπλα.
0: Ναι. Ενώ
1: οι παίχτες που συναντάει και τους βλέπει, που του κάνουν φάουλ ή που τους τριπλάρει οτιδήποτε άλλο, είναι κανονικοί παίχτες mm-hmm. γνωστοί της εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Και όλη η διαφήμιση λοιπόν είναι μέσα τα μάτια του πρωταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια ωραία κάμερα. Να υπάρχει ένας τρόπος. Να υπάρχει κάμερα πάνω στον ποδοσφαιριστή και να βλέπεις την κίνησή του στο γήπεδο σαν να βλέπεις το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του ποδοσφαιριστή.
0: Περίπου αυτό είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ρέφερι λέμε, αυτό δείχνει γενικά.
0: Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι ρέφερι. Λέω η ρέφερι την έχουμε δει, λέω μέχρι τώρα. Το κάνουμε. Ναι, σωστά λέγεται ρέφερι view.
1: Ναι.
0: Σωστά, αυτό θα
1: αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Ναι. Δεν ακολουθεί τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στο κέντρο του γηπέδου η κάμερα με έναν τρόπο και βλέπεις περιμετρικά, ναι. ας πούμε, τι συμβαίνει εκεί πέρα ναι. γύρω.
0: Να είχαμε κάμερα στον παίχτη. Τι θα μας.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Ξέρεις τι.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Ρε, εσύ, αυτό είναι περισσότερο, πώς να σου πω, της εποχής σύμπτωμα, θα έλεγα, παρά ανάγκη. Ξέρεις, εννοώ σύμπτωμα της εποχής ότι είμαστε αυτά, ξέρεις, όλα θέλουν, ξέρεις, απόλυτη διαφάνεια, απόλυτη. Ξέρεις. Να δειχτούμε ότι είναι όλα ανοιχτά, ας πούμε, και διαφανή πια. Και χρειάζεται και μια υπερπροσφορά.
1: Επίσης, οι κάμερες των γηπέδων, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, ας πούμε, η κάμερα που έχουν επιλέξει πια για να δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι. Το ύψος και η γωνία που δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι είναι όλα βγαλμένα από τα video games.
0: Το συγκεκριμένο πράγμα, επειδή το συζητούσα και λίγο πριν, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί.
1: Συμφωνώ, αλλά είναι video games. Αν προσέξεις αυτή
0: ναι, ναι,
1: η κάμερα,
0: το ξέρω, ξέρω. Είναι ακριβώς του FIFA, είναι του Pro, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Σου δείχνει
0: είναι η καλύτερη κάμερα που μπορείς να έχεις.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Σου δείχνει κανονικά τα πάντα, τον παίχτη, γωνία, όλα κτλ. Χωρίς να χάνεις τίποτα. Είναι όμως δείχνει πόσο έχει μπει η τεχνολογία των video games πια και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και το πόσο παίρνει τα καλύτερα πράγματα μπορεί να πάρει.
0: Τα καλύτερα να τα πάρει.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είπες πριν για την ψηφιακή απεικόνηση του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι video games. Ακόμα και αυτό το παίρνουν τα video games. Ο τρόπος που αποτυπώνονται ψηφιακά οι παίχτες στα video games με τρομερή πιστότητα είναι κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο το παίρνει και αυτό από τα video games.
0: Ναι. Εδώ είναι το θέμα του 3D. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω όμως τι λες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, έχουμε τους κανονικούς ποδοσφαιριστές και χρησιμοποιούν ψηφιακά αντίγραφα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό για την κάμερα, ας πούμε. Δηλαδή, λέμε, κοίτα, ρε φίλε, εμείς περάσαμε από μια ολόκληρη ζωή με κάτι και βλέπαμε τις κάμερες στα πέναλτι από το πλάι και δεν καταλαβαίναμε και ακριβώς τι. Δηλαδή, έμπαινε η μπάλα. Αλλά δεν ήξερες, έλεγες ότι έμπαινε μέσα, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς
1: ναι.
0: που είχε πάει η μπάλα. Βέβαια, από την άλλη, θα πει κάποιος, ρε φίλε, αυτή όμως είναι μια κάμερα με drone ενδεχομένως που έρχεται εκεί και στέκεται. Δεν είχαν κάμερες με drone στα 80s, ας πούμε, και στα 70s
1: ναι.
0: και στα 90s. Εντάξει, σωστό, α πω, ναι, ρε φίλε, okay. Έχεις δίκιο στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Πολύ AI. Πολύ AI είναι αυτή η φάση.
1: Βεβαίως και το έχει απόλυτο δίκιο, φίλε μου, το θυμίζει. Το Smack My Beats Up, τον Prodigy, είναι γυρισμένο σε POV όλο.
0: Αχα.
1: Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί ποτέ. Mm-hmm. Κάτι τα πίνει με όψη και μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
0: Ναι.
1: Διότι βλέπεις όσα βλέπεις τέλος πάντων,
0: ναι, ναι, ναι.
1: υποθέτεις. Τώρα να κάνω spoiler. Βίντεο κλιπ είναι τώρα, να κάνω spoiler.
0: Κάνε ρε, μιλά.
1: Βίντεο κλιπ 500 χρόνων.
0: Πες τα ρε. Λοιπόν. Να κάνεις και spoiler στο βίντεο κλιπ τώρα 500 χρόνια πίσω.
1: Θα πεταχτεί κάποιος και θα πει. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το βίντεο κλιπ, βλέπεις τα όργια που κάνει ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ της ιστορίας, τέλος πάντων. Κάνει, έσχει. Και στο τελευταίο πράγμα που κοιτάζετε στον καθρέφτη είναι γυναίκα.
0: Του 97 δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Είναι 30 χρόνια πίσω.
1: Λοιπόν, είναι γυναίκα. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, τα έκτροπα που κάνει, τα ναρκωτικά, τα ξενύχτια, τα μεθύσια. Το βλέπεις που πέφτει στο κρεβάτι και με γυναίκα. Έχεις κλειδώσει το κεφάλι σου, την άντρα σίγουρα αυτός που την πάει, περνάει καν το μυαλό σου.
0: Ναι.
1: Και τελευταία σκηνή του βιντεοκλιπ, ναι, κοιτάζει τον καθρέφτη και είναι γυναίκα. Και λες, τι λέει ρε φίλε, τι έφτιαξε εδώ.
0: Τρομερό.
1: Βιντεοκλιπάρα.
0: Ο Φάμπρεγκας ήταν να παίζει διαφήμιση, όχι ο Φαν Πέρση.
1: Νομίζω Φαν Πέρση πρέπει να δω. Αυτό λέγανε την εποχή εκείνη όταν Φαν Πέρση.
0: Εντάξει.
1: Και από τον τρόπο που εκτελεί τα φάουλ κτλ. Λέγανε ότι είναι Φαν Πέρση.
0: Ας αφήσουμε το μύθο να υπάρχει.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, όχι, ποιος Φάμπρεγκας. Εθνική Ολλανδία παίζει ο πρωταγωνιστής. Τι Φάμπρεγκας λέτε τώρα. Κάθομαι και εγώ για απαντάω πορεία. Ολλανδία λέμε είναι. Τον έχει με την Άσενα και μετά πηγαίνει και παίζει Εθνική Ολλανδία. Τι Φάμπρεγκας. Σας παρακαλώ πολύ. Πήγατε να με ρίξετε στη λακκούβα του λάθους. Όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Πριν πάμε στα. Καταρχάς να πούμε ότι στέλνετε τα μηνύματά σας για 5 λεπτά ακόμα.
1: Ναι.
0: Για να κερδίσετε ένας από εσάς μια διπλή πρόσκληση για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Τύχημαν GBL. Εντάξει, προσφορά της Τύχημαν. Το στέλνετε στο Viber, μέσω Viber γίνεται αυτή η ιστορία, στο 6988-946-946. Ωραία, και κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και απλώς να είστε έτοιμοι, επειδή είναι αύριο το παιχνίδι, να έχετε έτοιμα πέρα από τα δικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος θα έρθει μαζί σας. Διότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει λίγο γρήγορα.
1: Τι εννοείς εσύ ότι η νέα λήψη στα πέναλτι είναι ό,τι χειρότερο, χάνεις την αντίδραση του κοινού και πολλά άλλα πράγματα. Ποια άλλα πράγματα χάνεις δηλαδή. Και τι σε νοιάζει η αντίδραση του κοινού όταν βλέπεις ακριβώς πώς εκτελείται το πέναλτι και τι γίνεται. Θες να δεις και τον άλλο πίσω να πανηγυρίζει. Και άλλα πράγματα που χάνεις, ποια είναι.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Άλλα πράγματα που χάνεις ακριβώς.
1: Χάνει τα κλειδιά σου και την τώρα. Τι θα πει χάνεις άλλα πράγματα. Σου δίνει την καλύτερη εικόνα για το πέναλτι.
0: Χάνεις τον κόσμο. Τι χάνεις.
1: Τι καταλαβαίνω. Τι θέλετε πια, ας πούμε. Να μην βλέπουμε το πέναλτι. Να βλέπουμε τον κόσμο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερα. Να καταλαβαίνουμε αν μπήκε μέσα.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή την ώρα του πέναλτι να βλέπουμε μια φάτσα.
0: Ναι.
1: Έναν τύπο στην κερκίδα που είναι αχ, με αγωνία και θα πω τα νύχια του. Και να πει, άμα πανηγυρίσει, μπήκε το γκολ. Αλλιώς δεν μπήκε. Χάνουμε άλλα πράγματα, λέει. Λες και το ποδόσφαιρο είναι τα άλλα πράγματα. Δεν είναι το κόλπι.
0: Αχ, Κώστα, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Κώστα μου, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Εντάξει, πριν πούμε και πάμε και πριν κάνουμε την κλήρωση, ένα παιχνίδι που θα το ξεκινήσουμε τώρα και θα συνεχιστεί μετά. Θα σου λέω τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Εντάξει, χωρίς να σου λέω ώρες. Τι ώρα είναι το καθένα.
1: Ναι.
0: Και θα μου λες, το βλέπω, δεν το βλέπω. Και μετά θα σου λέω την ώρα για να ξενερώνει με τη ζωή σου ή όχι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τώρα που έχουμε πλήρες πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Και κανάλια, εντάξει, από τα κανάλια προφανώς θα τα βρείτε. Όλα αυτά είναι εύκολο να τα βρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εντάξει, δεν λέω για τον Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε. Του άλλου είναι 10, ξεκινάει. Εδώ 5η, 11 Ιουνίου, 10 πρεμιέρα. Πρεμιέρα Μεξικό, ότι η Αφρική το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Θα μπορούσα, ναι.
0: Ξύπνα, παιδί, το πρωί να το δεις.
1: Δεν θα το δω.
0: Καναδάς, Βοσνία.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ εύκολο θα είμαστε εδώ. Είναι την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
1: Θα ήθελα να το δω, υποψιάζομαι ότι θα είναι αξιμέρωτα.
0: Είναι αξιμέρωτα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Κατάρ, Ελβετία.
1: Μπα.
0: Οκ. Okay. 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Σαββάτο βράδυ, λυπάμαι, ναι. Αυτό έτυχε Σάββατο, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό έτυχε. Δεν θα έχουμε κομπή να μας πει να δούμε μια μπάλα. Αυτό έτυχε δηλαδή τώρα.
0: Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό.
0: Μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αϊτή, Σκωτία. Με κάθε σεβασμό.
1: Με όλη μου την αγάπη, δεν θα το. Τι ώρα είναι?
0: Τέσσερις.
1: Τι κρίμα και ήθελα τόσο πολύ.
0: Αυστραλία, Τουρκία.
1: Θα το βλέπα.
0: Άρα, ξύπνα 7.
1: Την Κυριακή δεν θα το βλέπα.
0: Γερμανία, Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ναι. 8 την Κυριακή, Λουκούμε.
1: Βραδύ.
0: Ναι.
1: Ού, υπέροχο. Με σκόλ Κουρασάο, εγώ θα είμαι, ναι.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Θα το βλέπα αν δεν ήταν.
0: Όχι, είναι 11 το βράδυ της Κυριακής. Καπακοτά το ένα με το άλλο. Ακτή Λεφαντοστού, Εκουαδόρ.
1: Μπα.
0: Δύο τα ξημερώματα. Σουηδία, Τινησία.
1: Όχι.
0: Καλά, κάνεις 5 το πρωί. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
1: Για συμπάθεια στο πράσινο ακροτήρι, ίσως και.
0: 7 το απόγευμα, Δευτέρα, 15.
1: Έχω μια δουλειά, δεν μπορώ.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα είναι Δευτέρα στην ώρα
1: μας. Ωραία, ωραία.
0: 15. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μπορεί και να το βλέπα λόγω Γιώργου Δόνη.
0: Μία ξημερώματα της Τρίτης, 16. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι κανονικά.
0: Κανένας ποτέ. 4 τα ξημερώματα. Ναι. Γαλλία, Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ.
1: Πολύ ωραία.
0: Ιράκ, Νορβηγία.
1: Όχι.
0: Ναι. Αργεντινή, Αλγερία.
1: Τι ναι.
0: Μία τα ξημερώματα της Τετάρτης.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Αλγερία.
1: Θα το βλέπα.
0: 4.
1: Δεν θα το βλέπα.
0: 4. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τελειώνω και αυτή τη μέρα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυστρία, Ιορδανία. Προχωρούμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο τηλεφώνημα. Mm. Πορτογαλία, Κονγκό.
1: Ναι, γεια σας. Μπα.
0: 8. Αγγλία, Κροατία.
1: Ναι.
0: 11.
1: Ναι.
0: 11 την Τετάρτη εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και έχουμε και άλλα, αλλά ας κάνουμε τώρα την κλήρωση.
1: Κύριε Χάρη, παρακαλώ, ένα λεπτό τη ώρα από 22 και 39 μέχρι 22 και 59. 44 λέει ο κύριος Χάρης.
0: Και 44 λέει, και πρέπει να πάω κάτω γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 10 και 44 είπατε, κύριε Χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γκόγκογλου, αν διαβάζω καλά το επίθετο.
1: Είμαστε.
0: Η κυρία Μαρία Γκόγκογλου είναι αυτή που κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Είναι η πρώτη που έχει στείλει μήνυμα στο λεπτό αυτό, με κινητό που τελειώνει σε 604, και παρακαλείται να ετοιμαστεί. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί της κάποιο τρόπο. Να ετοιμαστεί να βρει γρήγορα τον άνθρωπο που θα πάει μαζί και να έχει τα στοιχεία άμυκα και τα λοιπά. Go wallet, όλα. Θέλω να πω κομπλέ. Κομπλέ να είναι έτοιμα, διότι το παιχνίδι είναι σε λίγες ώρες.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως ξέρετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να δούμε τι γίνεται λίγο στα φιλικά. Να πούμε ότι έχουμε το Tenerife Real για τα playoffs της Ισπανικής Λίγας 45-51. Και έχουμε και στα φιλικά Ισπανία Ιράκ 1-1 στο ημίχρονο. Γαλλία Κτίλε Φαντοστού 1-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε κομπλέ, 11 η ώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγο και πάλι μαζί, και κάτι ακόμα ωραίο έχουμε για σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαωλής. Η Εθνική Ποδοσφαίρα θα ισοπαλεί 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων στο Nations League. Τσιμίκας και Μασούρας στα γκολ της Γαλανόλουφης, που είχε και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ίσως και στο επόμενο μάτς να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κατάλληλα συμπεράσματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβουμε τον αυριανό δεύτερο τελικό της Stigma GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος, που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν το Τζάμπολ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφιβόλη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τον Εντίτιδα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΒ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση του μεταγραφής του 30χρονου Μέσου Νάι Λόπεθ, που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρ για τον 28χρονο δεξιό μπακ Παύλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Στέφαν Ταλοβάνου. Παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του φιλίου ολοκλήρωση και αύξηση με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύριων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρέλης.
5: Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος Μίλαν για το Καμερουνέο στόπερ της ΑΕΚ Άρων Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports, με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση του Μίλια Ζίζιτ και Νεμάνια Αρίνιτ. Θέλει να εντάξει στο προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολς σύμφωνα με το σερβικό τύπο. Στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζίλβης, Σέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη Δικέφαλος Βορρά, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Για να νέωσε το συμβολίο του Μπόρχα Γκονσάλες, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Σέιβον Σίλτς και Κέμ Μπίρτ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, Άκτορ κλείθηκε η ΚΑΕ. Η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς αθλητές και συνόλους των πράσινων. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στην Λίβερπουλ, με τους Ρέτζ να ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο Πρέν, τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 28. Η Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα και η Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε τη Μάτα Κόστου και η δεύτερη επιλύθηκε με το ίδιο σκορ της Γιάννα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύει το Fight Club.
2: Sport FM 94,6.

0: Ορίστε. Και γιατί λέει να μην χωρέσουμε την οθόνη σε τέσσερα κουτάκια, στο ένα το πέναλτι, στο άλλο ο κόσμος, στο άλλο οι προπονητές και στο τέταρτο ο Ινφαντίνο. Αυτά είναι προτάσεις. Αυτά είναι προτάσεις, καινοτόμες προτάσεις για το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Πίσω από το Ινφαντίνο και όλα τα υπόλοιπα σε.
1: Ναι, δεν έχουν, δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, ναι.
0: Μικροσκοπικά σχεδόν ανύπαρκτα κουτάκια. Λοιπόν. Το εισιτήριο το πρόσκληση δώσαμε. Έχουμε λοιπόν κάτι άλλο πολύ ωραίο για εσάς.
2: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: να πούμε καταρχάς ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Πέτρας.
2: Ωραία, καλά τα λες.
0: Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση η οποία είναι ουσιαστικά ένα Beer Fest. Πέτρα Beer Fest.
2: Είναι δηλαδή, το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Ναι. Έτσι λέγεται. Παρασκευή 5 Σάββατο. 6 Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5.30 και μετά στο Θέατρο Πέτρας.
0: Μιλάμε για συνάντηση με μπόλικη μπύρα, με άφθονη μουσική. Έτσι. Και με φαγητό, δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
2: Έτσι.
0: Όλα αυτά τα πράγματα είναι σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας φίλους στον Αλχημιστή.
2: Βεβαίως.
0: Όλο αυτή η εκδήλωση που γίνεται εκεί και με συμμετοχή του Δήμου κτλ.
2: Και με περίπτερα.
0: Το φίλο μας το Λευτέρη, τον αντιδήμαρχο, το φίλο μας το Λευτέρη.
2: Τον κύριο αντιδήμαρχο βεβαίως. Τον Καζαδέη, τον αντιδήμαρχο της Πετρούπολης.
0: Ναι, και όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα οποία τυχαία να τους γνωρίζουμε εκεί, είναι και φίλοι μας και εξαιρετικοί άνθρωποι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατάσταση στο θέατρο Πέτρας. Ναι. Όλο το τριήμερο, το οποίο θα έχει.
2: Δεκάδες μπύρες, θα έχει street food, έχει συναυλίες, DJ sets, έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και κινείται μουσικά από τη ροκ, το έντεχνο και φτάνει μέχρι τα νησιώτικα. Δηλαδή θα ακούσετε τα πάντα αυτές τις μέρες.
2: Θα τα πω τι είναι. Θα τα πω. Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε από 7.30 και μετά περίπου. In vitro, πτέρυγα 3, Senses, Χριστόφορος Κροκίδης, Night Stalker. Κλείνουμε. Σάββατο ξεκινάμε με Αντώνη Αγγελίδη, συνεχίζουμε με Grandfathers και πάμε από 9.30 και μετά με κίτρινα ποδήλατα, Ζιόγαλα, Λάκη, Υψηλά, Ρεβέργιο, Καρίνη, Καζούλη. Και Κυριακή από 7.30 και μετά, Nuclear Nuns, Retro, Θανάσης Λουβερδής, Αλεξάνδρα Μάγκου και Νίκος Φάκαρος. Λοιπόν, αν θέλετε, μερίσιο εισιτήριο 5 ευρώ το τριήμερο 12. Υπάρχει και προπόληση στο ticket services και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, και τώρα που σας τα είπαμε όλα αυτά, λοιπόν, επιτόπου όπως είμαστε και όσοι γουστάρετε, οι τρεις πιο γρήγοροι που θα στείλετε μήνυμα στην κλασική φόρμα μηνυμάτων, γράφοντας δίπλα Beer Fest, παίρνετε πρόσκληση.
0: Όχι στο Viber,
2: στη φόρμα μηνυμάτων.
0: Internet, ναι.
2: Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό. Και τις λέξεις Beer Fest κερδίζετε προσκλήσεις για όλο το τριήμερο.
0: Μάλιστα.
2: Επί τόπου.
0: Έτσι.
2: Όπως είστε. Λοιπόν, για να πάτε για να περάσει ωραία.
0: Μπορεί κάπου να σπεντήσουμε.
2: Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα από εκεί. Λοιπόν, και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά γι' αυτό και πάμε να συνεχίσουμε. Θα σας σκάσουν όλα μαζεμένα τα μηνύματα. Ξέρω πώς θα γίνει.
0: Ναι.
2: Η ιστορία.
0: Έχουν σκάσει ήδη, δηλαδή.
2: Έχουν σκάσει ήδη. Άμα έχουν σκάσει ήδη.
0: Να τσεκάρω.
2: Γιατί όλο γκρινιάζεται, έρχονται σε μένα πιο γρήγορα. Δεν έρχονται σε μένα πιο γρήγορα.
0: Έχουν έρθει τα μηνύματα. Ωραία. Οπότε μη στέλνετε άλλο.
2: Ρίχτα.
0: Λοιπόν, οι τρεις πιο γρήγοροι ήταν ο κύριος Γιάννης Δρόσος με κινητό που τελειώνει σε 784. Ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης με κινητό που τελειώνει σε 810. Συγγνώμη. Και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης. Με κινητό που τελειώνει σε 972. Εσείς οι τρεις ήσασταν πιο γρήγοροι, οπότε έχετε κερδίσει από ένα.
2: Ξαναπες τους λοιπόν, οι κύριοι. Γιάννης Δρόσος.
0: Περιμένετε. Λοιπόν, οι κύριοι, όπως έλεγα. Κάτσε, γιατί μέχρι να κάνω ανανέωση ήρθαν και άλλα. Ο κύριος Γιάννης Δρόσος, ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης.
2: Ωραία. Λοιπόν, εσείς οι τρεις έχετε ήδη κερδίσει πρόσκληση για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, οπότε πηγαίνετε όποτε θέλετε. Στην είσοδο θα υπάρχουν τα ονόματά σας. Πηγαίνετε με ταυτότητά σας και καλά να περάσετε.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Πολύ
2: λοιπόν, και οι υπόλοιποι, σας είπαμε όλες τις.
0: Και παίρνουμε ένα ταξάκι εκείνη τη μέρα, έτσι, για να πάμε να πιούμε τις μπύρες μας με την ησυχία μας. Να μην έχουμε το άγχος μετά πόσο ήπια με αυτά, αλκοτέστ και μπορώ και δεν. Παίρνουμε ένα ταξάκι, πάμε θέατρο Πέτρας. Πήρουμε τις μπύρες μας, τρώμε, περνάμε καλά, χορεύουμε, κάνουμε κτλ. Παίρνουμε ταξάκι, μετά φεύγουμε.
2: Ναι.
0: Ή το μετρό.
2: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στα δικά μας.
0: Συνεχίζουμε, ναι.
2: Λοιπόν, είμαστε στο πρόγραμμα και συνεχίζω λίγο τα μηνυμιά γρήγορα. Εντάξει, δεν τα πούμε όλα τώρα, έτσι, μέχρι το να συμπληρώσουμε όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, μια φορά. Ουσιαστικά είχαμε μείνει λοιπόν στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία και πάμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, Γκάνα-Παναμά βλέπουμε.
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Δύο τα ξημερώματα. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία βλέπουμε.
0: Μπα.
2: Πέντε. Τσεχία-Νότια Αφρική.
0: Θα μπορούσαμε, ναι.
2: Εφτά. Την 5η-18.
0: Ελβετία... Απόγευμα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ελβετία-Βοσνία.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε, θα είμαστε
0: ωραία,
2: εδώ.
0: Ωραία, ωραία.
2: Καναδά-Κατάρ.
0: Ε, όχι.
2: Μία. Μεξικό-Νότια Κορέα.
0: Τέσσερις.
2: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
0: Πλάκα μπορεί να έχει αυτό.
2: Δέκα την Παρασκευή. Θα έχει, δεν θα έχει πλάκα. Εδώ θα
0: πλάκα
2: το δούμε.
0: Πλάκα θα έχει αυτό.
2: Σκωτία-Μαρόκο.
0: Σκωτία-Μαρόκο, ναι.
2: Α, τώρα ξαναμπήκαμε όμως στις ομάδες. Έχουμε δεύτερα. Α, εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι ώρες γενικώς. Περισσότερες. Μία, τέσσερις, εφτά κάποια. Και μετά απογευματινά 7, 10, 11. Εκεί παίζουν οι ώρες. Τέλος πάντων, θα ζεσταθούμε τόσο ώρες. Θα τα δούμε και πιο, και πιο αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και πάμε, παραμένουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Έτσι. Και πάμε λίγο να δούμε τις ομάδες, τα ρόστερ δηλαδή, ουσιαστικά, όπως τα είχαμε χθες. Πριν από αυτό, συγγνώμη, επειδή είναι επί του πιεστηρίου, όχι για κανέναν κανένα άλλο λόγο, έχουμε ένα δημοσίευμα της Sport Build και μάλιστα τωρινό, και μάλιστα τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Ιραόλα, το οποίο λέει ότι ο Σλότ ήταν αγενής προς τους παίχτες του.
0: Δηλαδή?
2: Έκανε περίεργα σχόλια. Λέει,
0: ναι,
2: ότι ξέρω εγώ, τους ρώταγε αν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα που κατακτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτούς που είχαν έρθει από τη Γερμανία, τους έλεγε ότι αυτά μπορείς να τα κάνεις στη Γερμανία, αλλά όχι εδώ. Διάφορα τέτοια. Και λέει, γενικά είχε μια συμπεριφορά που είχε δημιουργήσει μεγάλη απόσταση με τους παίκτες του. Εντάξει, το αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία. Για μένα, κρίμα που όλα αυτά βγαίνουν. Δηλαδή το χρονικό σημείο, άμα έχεις τα κάκαλα, βγάλτα και τα ξέρεις, βγάλτα εκείνη την ώρα.
0: Προστατεύεις την ομάδα. Προστατεύεις την ομάδα, δεν βγάζεις τίποτα.
2: Προστασία είναι αυτή.
0: Τι είναι. Αν τα βγάλεις έξω, τι θα γίνει δηλαδή. Θα αρχίσει να κράζει ο κόσμος, θα αρχίσει να γίνεται ένα χαμός, τι θα γίνει. Θα φύγει ο προπονητής νωρίτερα. Πώς μπορεί να ωφελήσει την ομάδα αυτή. Κλείνεις τη χρονιά και μετά παίρνεις αποφάσεις και χωρίζεις σαν κύριος.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα ρόστερ.
0: Πάμε, ναι.
2: Είχαμε μείνει λοιπόν. Είχαμε πει.
0: Τον τρίτο όμιλο.
2: Είχαμε πει τον τρίτο όμιλο με Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο και Σκωτία.
0: Ωραία.
2: Ναι, και μπαίνουμε με τέταρτο.
0: Ωραία.
2: Και με τέταρτο όμως έχουμε Αυστραλία.
0: Ναι.
2: Έχουμε το Μάθιου το Ράιαν, αρχηγάρα στα 14 τερματοφύλακα με 104 διεθνείς συμμετοχές. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε κάποιους τους ξέρουμε, κάποιους δεν τους ξέρουμε. Τον Ιρβάιν ίσως στη Σεν Πάουλη θα λέγαμε. Έχουμε παίκτη του Αποέλ, τον Μίλος Ντέγκενεκ, τον αμυντικό. Αλλά γενικώς όχι καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση, να το πούμε, με το ρόστερ της Αυστραλίας που λέγαμε. Ο Τίμο Κέιχιλ, ξέρω εγώ.
0: Ο Μάρκο Βίντουκα.
2: Ο Μάρκο Βίντουκα, ρε παιδί μου, τώρα ναι. Δεν
0: ο
2: έχουμε.
0: Μπρεσιάνο, ξέρω εγώ.
2: Μπράβο, Μάρκο Μπρεσιάνο.
0: Είχαμε παλιά και κάποιους.
2: Ναι,
0: ξέρουμε,
2: ναι, τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα τους δούμε.
0: Ο Αλοίζη δεν ήταν Αυστραλός.
2: Βεβαίως και τον Αλοίζη.
0: Ο τερματοφύλακας εκείνος.
2: Ο Μάρκο Μπόσνιτς.
0: Ο Μπόσνιτς.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Αμέ. Είχαμε τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε.
2: Όχι, δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, είμαστε στην Αυστραλία με τον Υπόποβιτς στον πάγκο. Η Αυστραλία. Και πάμε στην Παραγουάη με Γκουστάβο Άλφαρο στον πάγκο, η οποία Παραγουάη κατεβαίνει με αρχηγό της τον Γκουστάβο Γκόμες, 33χρονο αμυντικό της Παλμέιρας,
0: ναι,
2: με 88 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα με όλα ξέρεις, όμορφα εξωτικά ονόματα, η σύντροπη, τα Αλεξάνδρο Μαϊντάνα, Ματίας Γκαλάρτσα, όλα αυτά τα Νταμιάν Μπομπαντίγια, όλους αυτούς τους υπέροχους εξωτικούς στην πρόοδο. Έναν Αλμυρόν που μοιάζει Αργεντινός. Άρα είναι Παραγουανός.
0: Ναι.
2: Ένα Ραμόν Σόσα που πάντα τον θες μέσα γιατί κανονίζει τις δουλειές.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και διάφορες. Και έναν Μπαλμπουενά. Έτσι θέλω να πω. Not to be confused with.
0: Μπαλμπουενά.
2: Ο Μπαλμπουενά, ναι. Λοιπόν.
0: Και έναν Ινταγάσα.
2: Γκαμπέτι. Λοιπόν. Πάμε στην Τουρκία. Με αεροπλανίνο στον πάγκο η Τουρκία.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να θυμίσω.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι, με Βιντσέντζο Μοντέλα. Λοιπόν, στην ομάδα αρκετοί γνωστοί παίχτες. Αρνταγκιουλέρα, ας πούμε. Έτσι, Τσαλχάνογλου. Μοναδικός με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, ο Τσαλχάνογλου πλέον. Εντάξει, με Καντίογλου, τέλος πάντων, με διάφορους γνωστούς ποδοσφαιριστές. Τον Οσκάν, τον Τσελίκ της Ρώμα, τον Γκιούλ της Πόρτο, τον Γιλντίζ, Ιουβέντους, δηλαδή αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές.
0: Πες μου ότι έχουμε και Ακαϊντίν.
2: Αν έχουμε Ακαϊντίν, ποιο της Πανάθας εννοείς?
0: Βεβαίως Πανάθας.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, έχουμε.
0: Έτσι.
2: Τον σπουδαίο Σαμέτ Ακαϊντίν στα 32 του, βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Τον παίχτη της Ρίζεσπορ.
0: Mm-hmm.
2: Πώς θα έλειπε?
0: Με τρόμαξε προς στιγμή, αλλά το
2: έχεις. Ναι. Λοιπόν, και κλείνει ο όμιλος με Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm-hmm.
2: Με Ποτσετίνο στον πάγκο, mm-hmm. όπως ξέρουμε. Ποτσετίνο, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο ζητήθηκε διευκρίνηση, να το πούμε εδώ, από την Τεχνική Επιτροπή της FIFA, η οποία έδωσε πράσινο φως. Ότι ήταν ο πρώτος, νομίζω, που μάζεψε παίκτες. Δεν θυμάμαι ότι ήταν σε cooling break ή σε κάποια διακοπή ενός πρόσφατου παιχνιδιού. Τους μάζεψε και τους έδειχνε κάτι από λάπτοπ.
0: Mm-hmm.
2: Και έγινε μια διευκρίνηση και λέει: ναι, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτό, δεν είναι δηλαδή παράνομο να μαζεύεις τους παίκτες για να τους δείχνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα για τις ΗΠΑ έχουμε Ντεστ. Έχουμε τον Τζιοβάνι τον Ρέινα, με επίθετο βαρύ σαν ιστορία, τον Πούλησικ.
0: Πούλησικ, μεγάλη φέρμα της ομάδας, ναι.
2: Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον Άρονσον, έχουμε τον Τιμ Τωρίμ, που είναι αρχηγός της ομάδας στα 38 του, ο αμυντικός της Σάρλοτ. Θέλω να σου πω. Έχουμε τον Τίμωθη το Γουέα, της Μαρσέιγ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Ο γιος του Ζόρζ είναι αυτός.
2: Ναι, είναι ο γιος του.
0: Υπάρχει την επικότητα την Αμερικανική.
2: Πολύ σωστά, ναι. Δάλες. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους τέλος πάντων θα τους δούμε στο γήπεδο. Τι λέμε για αυτό τον όμιλο? Περίεργος όμιλος, μυστήριος.
0: Έχουμε, είπαμε, Αυστραλία,
2: Παραγουάη, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Εγώ λέω Τουρκία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Και αν σώνει και δεν θέλουμε και τρίτη ομάδα, ας πούμε, για να, όπως κάνουμε παραδοσιακά, θα πω τρίτη Παραγουάη.
2: Συμφωνώ στην τριάδα, προβληματίζομαι για τη σειρά δεύτερου τρίτου. Συμφωνώ ότι η Τουρκία θα τον κερδίσει τον όμιλο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεύτερη Παραγουάη.
0: Δεύτερη, οι διοργανωτές Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και καλό προπονητή και έχουν και καλούς παίχτες τώρα.
2: Ναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Τώρα, έτσι όπως τα λες, είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι...
0: Άρα, τώρα την ομάδα του Πρόεδρου Τραμπ, ας πούμε, τι θα τη βάλουμε στην ταλαιπωρία της τρίτης θέσης, να δούμε αν θα περάσουμε, να περάσουμε τώρα, δηλαδή, αυτό μου λες.
2: Ναι.
0: Θέλουμε να έχουμε εμπορική αποτυχία στο Μουντιάλ.
2: Δεν θέλουμε εμπορική αποτυχία. Καταρχάς, γιατί έχουμε φροντίσει το δύσκολο παιχνίδι των ΗΠΑ να είναι το τελευταίο με την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, οι ΗΠΑ παίζουν με την Παραγουάη, ουσιαστικά δεν ξεκινάμε με το μεγάλο μάτς της δεύτερης θέσης, λέω εγώ. Λοιπόν, μετά παίζει με την Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και στο τέλος με την Τουρκία, που ενδεχομένως να μην χρειάζονται ούτε καν βαθμό. Να είναι περασμένοι όμως μέχρι εκεί.
0: Περασμένοι, ξέρω.
2: Οπότε εντάξει, okay, ναι, θα πάω μαζί σου.
0: Ωραία.
2: Θα πάω μαζί σου. Θα συμφωνήσω. Πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο όμιλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος. Λατρεμένο Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε λατρεμένο Κουρασάο με τον Ντίκ τον Άντβοκατ στον πάγκο.
0: Ντάξει,
2: λίγο πριν κλείσει τα 79 του.
0: Συγκίνηση.
2: Ο Τίμιος, ο Άντβοκατ, δηλαδή 79 χρονών άνθρωπος, άκου τώρα, κάθεται και προπονεί.
0: Συγκίνηση.
2: Μπράβο του, ρε.
0: Μπράβο
2: του. Λοιπόν, και επειδή είναι το Κουρασάο, θα μου επιτρέψεις τιμητικά να κάνω μία αναφορά στους παίχτες.
0: Ναι.
2: Εδώ πέρα. Εντάξει, να μάθουμε το ρόστερ του Κουρασάο. Να ξεκινήσω τον αρχηγό του, γιατί είναι σωστό. Είναι ο Λεάντρο Μπακούνα,
0: mm-hmm.
2: παίχτης της Ιγκντίρ, της τουρκικής, στα 34 του, μέσος. Λοιπόν, έχουμε τον Αντωνίσε της Κηφισιάς,
0: mm-hmm.
2: στο ρόστερ.
0: Τελικά είναι Αντωνίσε ή Αντώνησε. Το λέω γιατί πάντα όταν ακούω τα παιχνίδια της Κηφισιάς και λέει Αντώνησε, σκέφτομαι σταμάτησε,
2: ναι.
0: Θανάσισε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: Γιώργωσε. Ναι. Πάντα κάνω αυτή ναι, την ηλίθια, τα ηλίθια χόβη, το ηλίθιο χωρά το μόνος μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε Eloy Room, θέλω να του διαβάσω απλώ. Σαράντι Σάμπο, Γιούριεν Γκάρι, Ρόσον Βαν Άιμα, Σέρελ Φλωράνου, Γκότφριντ Ρόουμρατο. Καλό. Λοιπόν, Λιβάνο Κομενένσια, Γιούργεν Λοκάντια, Σόντιε Χάντσεν, Ταϊρίς Νόσλιν, Τιέντζι Γκορέ, Αρτζάνι Μάρθα, Ζαλ Μαργαρίτα, Μπράντλι Κουβάς, Αρμάντο Ομπίσπο, Γκερβάν Καστανέρ, Τζόσουα Μπρένετ, Ταχίθ Τσόγκ, Κέβιν Φέλιντα, Ρίτσις Διλιμπάζοουερ, Ντέβερον Φόνβιλ, Ταϊρίκ Μπόντακ και Τρέβορ Ντόνμπους.
0: Ο Κουβάς είναι ο αγαπημένος μας ήδη.
2: Λοιπόν, Εκουαδόρ. Πάμε στο Εκουαδόρ, στο Εκουαδόρ του Φέλιξ του Μπόρχα. Αν με ρωτάς, με τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Μπετσακέκε στον πάγκο, αν προφέρω σωστά το όνομά του, αρχηγό της ομάδας τον Ένερτο Βαλένθια, στα 36 του παίζει ακόμα στην Πατσούκα ο Τίμιος με 105 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ποιους ξέρουμε, ποιους μάξε, τον Καϊσέδο ξέρετε, σίγουρα, που παίζει στην Τζέλσι, τον Αγγούλο της Σάντερλαντ ενδεχομένως, λέω εγώ, το Μόιζες το Ραμίρες λόγω Κηφισιάς, πάλι οπότε αυτόν οπωσδήποτε τον ξέρουμε, τον Πάτσο της Παρί, τον Χινκαπί της Άρσεναλ, Χινκαπιέ, συγγνώμη, αυτούς. Τώρα εντάξει, μια γρήγορη κάνουμε, μην έχετε απαιτήσεις, δεν κάνουμε καμιά ανάλυση τρομερή τώρα, έτσι μια γρήγορη. Λοιπόν, στον Όμιλο συνεχίζουμε με Γερμανία, με Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο. Την ξέρουμε την ομάδα, δεν χρειάζεται καν να σας πω. Αρχηγός ήταν ο Κίμιχ, να πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι, το ρόστερ των Γερμανών νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Δεν έχει τίποτα ξένο, τίποτα περίεργο. Να πω ότι ο Κίμιχ είναι αρχηγός, παρότι ο Νόιερ έχει περισσότερες συμμετοχές. Έτσι, επέλεξε ο Νάγκελσμαν.
0: Γιατί ο Νόιερ είχε φύγει από την Εθνική και ξαναγύρισε.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Οπότε δεν μπορεί να γυρίσει να πάρει και το πρεπερχιόνιο και που γύρισε τώρα αδικία για τους άλλους συνήθως. Τα ξαναλέγαμε.
2: Ναι. Λοιπόν, και τον όμιλο κλείνει η ακτή ελεφαντος του με Μερσέ Φαέ στον πάγκο. 42χρονος ο προπονητής της ακτής ελεφαντος του. Και στην ομάδα έχουμε τον Διομαντέ της Sporting. Έχουμε τον Σίγκο της Γαλατά. Έχουμε τον Φοφανά φυσικά τη Πόρτο, έχουμε τον Κουσούνου τη Αταλάντα, έχουμε τον Κεσιέ που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, βεβαίως, ο οποίος παίζει στην Αλακλή. Έχουμε τον Μπονί τη Ίντερ, έχουμε τον Διαλό τη United, έχουμε τον Σανγκαρέ τη Φόρεστ και όσους παρακολουθούν, τον Πέπε τη Βιγιαρεάλ, τον Αλμπάντο Λαφόντ, βεβαίως, στο ρόστερ. Και τι λέμε για αυτό τον όμιλο.
0: Παίζεις πάλι Γερμανία.
2: Γερμανία, Κουρασάο, η σημερινός ακτή ελεφαντος του.
0: Γερμανία προφανώς. Πρώτη, θα πω ακτή.
2: Κι εγώ, ακτή δεύτερη και κανένας άλλος δεν περνάει.
0: Και αν πρέπει να βάλουμε τρίτο, θα βάλουμε τον σημερινό να υπάρχει.
2: Οκ. Okay. Ναι. Να πούμε και τον εκτόμιλο, προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω. Τι ώρα είναι.
2: Όχι.
0: Όχι, προλαβαίνουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Με Χατζίμε Μωρή, γεια σου.
0: Γεια σου και σένα.
2: Λοιπόν. Γιούτο Ναγκατόμο, όχι αρχηγός, αλλά με 145 διεθνείς.

0: Από την Ολλανδία, με αρχικό το Van Dijk βεβαίως, πηγαίνει η Ολλανδία. Θα κλείσει τα 35 ο Van Dijk μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μάλλον το τελευταίο του γι' αυτό.
1: Λογικά.
0: Ακέ, Justin Kluivert με το 7 κιόλας. Ο Βίκχορστ με το 9. Ο Memphis Depay με το 10. Γκάκπο, ο οποίος θα έχει το 11. Ο Ράιντερς, ο Φαν ντερ Βεν, τους ξέρουμε τους Ολλανδούς, έτσι. Ο Κουπ Μάινερς, ο Ντε Γιόνγκ, ο Ντάμφρις Ντούμφρις. Όλοι αυτοί οι παίχτες στο ρόστερ της Ολλανδίας. Έχουμε Σουηδία, την οποία την είδαμε και τώρα με την εθνική μας, στον όμιλο με τον Γκράχαμ Πότερ στον Άγγλο. Και τους γνωστούς παίχτες, έτσι. Τους Λίντελοφ, τους Μπέργκβαλ, τους Βέντσον, τους Σίσακ, τους Νίγκρεν, τους Ελάγκα, τον Γιόκερες, τον Γέσπερ, τον Γκάλστρομ, που είναι Κάρλστρομ ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, τον Σβάνμπερκ, τον Νίλσον και όλους αυτούς. Και κλείνει τον όμιλο η Τινησία με Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο, θέλω να σου πω. Αρχηγό τον 31χρονο Σκύρι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και από εκεί και πέρα, ποιους μπορούμε να γνωρίζουμε, τον Τουνεκτή ενδεχομένως της Celtic, τον Αγιαρή της Παρί, πιθανώς λέω εγώ, και δεν ξέρω ποιον άλλον. Δεν ξέρω να γνωρίζουμε και κανέναν άλλον. Πες μας τι γίνεται στον όμιλο, για να φύγουμε.
1: Πες
0: σε
1: δελτίο,
0: να το προλαβαίνουμε. Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Τινησία.
1: Ολλανδία πρώτη, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Σουηδία δεύτερη, Ιαπωνία τρίτη, ίσως. Διαφωνείς?
0: Είναι πολύ επίμονη οι Ιάπωνες. Εγώ λέω δεύτεροι Ιάπωνες.
1: Οκ.
0: Και τα βλέπουμε.
1: Okay.
0: Και τα κρατάμε εδώ και αυτά. Προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην Νότια θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Ναι, επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά Τουρμούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: bwinSport FM 94,6.
3: bwinSport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinSport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν

0: τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, αύριο στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Σας θυμίζει πολύ φινάλε Σοπράνος, βλέπω εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέτε διάφορα. Ένας, ο Αρμπελόλας συγκεκριμένα, λέει αδύνατο να ακούσω αυτό το κομμάτι.

0: χωρίς να σκέφτομαι το τέλος Σοπράνος. Και όπως ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, να διδαχθεί και δεν θα χάσει. Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια και αυτός που λέει ότι θέλατε και βάλατε τελευταίο μισάωρο τους Αμερικανούς 2002 GR. Είναι τιμή για τον group να τους λες Αμερικανούς 2002 GR. Σε συζητάμε.
1: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε στην αρχή για το κατσεφάρα βιντεοθέμα και τα λοιπά, έχει στείλει ένα φίλο το εξή μήνυμα. Μόλις καλοκαιριάζει, φοράς μόνο την πάνω εκδοχή, την πιο ελαφριά. Το λεγόμενο και αρμάνικο.
0: Ότι δεν έχω μάθει τόσα χρόνια και έχω μια προσμονή ότι θα υποθεί κάτι σημαντικό. Και έχω τεντωμένες κεραίες μου. Έχω τεντωμένες κεραίες μου, θα πει ο άλλος. Άιτε να χαθείτε. Κοπίτες.
1: Κύριε Κώστα,
0: ναι.
1: Μπορείτε μήπως να επιβεβαιώσετε, να διαψεύσετε, αν στο 12:43 του podcast για την ΑΕΤ τολμάτε γενναία ρουφιξιά φρεντάκι.
0: Πιθανότατα ναι. Πιθανότατα ναι. Συγγνώμη αν ακούστηκε, αλλά.
1: Συγγνώμη αν χαλάμε την ιστορία που θα μείνει αυτή η υπερηχητική χρονοκάψουλα για τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, ας πούμε, και θα ακούγεται ο κύριος Κώστας να πίνει ένα φρεντάκι, αλλά και αυτά στη ζωή είναι.
0: Εντάξει. Θα ήθελα να είναι φραπές. Για να κολλάει καλύτερα και με το, ναι, με το θέμα.
1: Να κάνει να συνεχίσει. Λέει ο Κουκουέγια το εξής. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Μια Βραζιλιάνα καλονή αποφάσισε να κολλήσει αυτοκόλλητα πανίνη σε όλο το κορμί της. Στην αριστερή ρόγα έχουμε Μέση και στη δεξιά Ρονάλντο. Και ρωτάω γιατί. Γιατί όχι το ανάποδο, δηλαδή όπως τους βλέπουμε στο γήπεδο. Εκτός αν τους θέλει με ανεστραμμένο βίζο, τότε πάω πάσο. Και υστερόγραφο, στο δεξί μπίπο μέρη έχουμε Declan Rice. Αλλά, αν ο Κώστας Γκότσος είναι τοποθετημένος στο ρογοβίζι της κυρίας, εσείς είστε χωμένοι κάπου δίπλα στον Άγγλο Σωτήρη Λεόντιου.
0: Μάλιστα. Σκοτεινή ιστορία που πίστευα για την εκπομπή παλιότερα. Άνω κάτω τελεία. Ο Μπουκουβάλας ήταν κάποιος εργαζόμενος της εκπομπής και τα δώρα δεν υπήρχαν ποτέ. Λάθος. Λαθασμένη, σκοτεινή, ψεύτικη ιστορία που την έφτιαξε στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λέει κάποιος στο πόδο. Καταρχάς, κάποιος έπρεπε να τραβήξει free throw line. Την γραμμή για τα αγγλικά που λέγαμε.
0: Μας μπουχτίσατε με το Μουντιάλ, φτάνει. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Όπα, ρε φίλε.
0: Ρε μόρτι, τι λες, ακόμα δεν ξεκίνησε. Που σας μπουχτίσαμε, έχετε να φάτε Μουντιάλ τώρα 5 εβδομάδες.
1: Μπουχτίσαμε το Μουντιάλ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Φέρατε και βαρέθηκε ήδη. Ναι, παιδιά, είπε ο κύριος Γιάννης με τον Πόντερ στον Άγγλο. Εντάξει, το είπε. Το ακούσαμε όλοι, δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο βαρ.
1: Ναι.
0: Απλά έτρεχε ο άνθρωπος για να προλάβουμε να πάμε σε δελτίο. Δεν θα τον κόψω τώρα, του κάνω παρατήρηση.
1: Στο ποδόσφαιρο κάποιος μεγαλύτερο ήταν ότι καθιερώθηκε το κλαμπ. Η λέξη κλαμπ δεν φάνηκε ψαγμένος δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ωραίο είναι το κλαμπ να το χρησιμοποιήσει ποτέ πότε, παιδί μου. Δεν είναι και άσχημο.
1: Άξι.
0: Δίνει και μια εσάνς ευρωπαϊκή.
1: Εσάνς όμως.
0: Ναι, δεν εσάνς. Είναι κακό.
1: Ναι. Το πιο άκυρο λέει κάποιος είναι το double week που εμείς το λέμε διαβόλο εβδομάδα. Για να έχεις ροκάζει.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα. Το να το λέμε διπλή εβδομάδα είναι ωραίο. Το διαβόλο εβδομάδα είναι ωραίο. Κάνει και λίγο οικ.
1: Κάνει λίγο οικ άδικο. Ναι.
0: Το να λες τώρα έχουμε διπλή εβδομάδα. Ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Διαβόλο εβδομάδα είναι ωραίο.
1: Ο Γιάννης Ροκάς λέει όταν βρίσκει Στεφάνη κάποιοι λένε σκληρό σουτ. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Ναι.
1: Άλλος λέει μπορεί να μην είναι ξένος όρος αλλά έχει κουράσει το παράσταση νίκης.
0: Οκ. Ξέρετε γιατί, επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ πια.
1: Ναι.
0: Και με τις Ευρωλίκες και με, έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Και όσοι αγαπάνε το μπάσκετ βλέπουν πέρα από τον ελληνικό ομάδο βλέπουν και άλλα παιχνίδια. Οπότε τα ακούς συνέχεια αυτά τα πράγματα. Συνέχεια, ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι σας φαίνονται πιο κουραστικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
1: Για να το αντιστρέψω, λέει κάποιος. Μία έκφραση στα αγγλικά που δεν υπάρχει στα ελληνικά είναι το garbage time. Ο χρόνος δηλαδή που παίρνουν τελευταίοι του πάγκου όταν τα πάντα έχουν κρυθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, λέει άλλος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος όταν μπαίνει στην εξίσωση είναι για καλό ή για κακό. Γιατί περισσότερο μας σκράπει στα μαθηματικά.
0: Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν ταξί πια όπως τα ATs που είχαν αλυσίδα ή σκηνή μεταξύ οδηγού και επιβατών.
1: Ναι.
0: Με το καζιράκι με τα σπίρτα.
1: Όπω, τι είπες τώρα.
0: Μια αλυσίδα που είχε και λάστιχο γύρω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το λάστιχο είναι. Το λάστιχο είναι το σημαντικό. Είναι αλυσίδα με λάστιχο.
0: Ναι.
1: Με λάστιχο, λαστιχέλια από αυτά που ποτίζουμε δηλαδή. Τέτοιο λάστιχο. Φαντάζεστε Πέρεθ να βγαίνει από αεροπλάνο και να κάνει νόημα, αλλά Ανδρέας να βγει ο φούτρο έξω.
0: Ο Φούτρε, παιδιά, έχει φτάσει νωρίτερα. Έχει προσαρμόσει τη σκάλα στο αεροπλάνο και την έχει ντύσει με το χαλί.
1: Έτσι.

0: Οπότε ο Ντάνι δεν πονεί, ποτέ δεν μποκάνει. Λέει το εξής: γνωμούλα για τον τύπο που μπούκαρε χθες στο τελικό του NBA να βγάλει selfie με τον Webby. Έφαγε live ban και στη φωτογραφία ο Γάλλος φαίνεται μέχρι το λαιμό. 0-3 έτσι. 0-3 αρέσει.
1: Κωνσταντίνε μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη θέλεις να καμαρώσει τον Δόνι και όχι τον Ουρουγουανό Χατζηγιοβάνι που παίζει στην Πανάθα μας, λέει ο Ράβου με τον Πόλη. Εσύ που δεν έχεις καταλάβει για ποιο λόγο λέμε 21 πλάξ, δεν ναι. Έχεις προσέξει εκπομπές από, ναι. Από τότε που, ναι. που βγήκε αυτό, οπότε εντάξει.
0: Μπασκετική απορία.
1: Ναι.
0: Πόσους εφνιδιασμούς πρέπει να δεχτεί μια ομάδα για να πάψουν να θεωρούνται εφνιδιασμοί?
1: Είναι πάντα εφνιδιασμοί. Πάντα. Για το σκουπίδι που αναφέρθηκε στα αγγλικά, το garbage time προφανώς λες, για κάποιο λόγο οι speakers το χρησιμοποιούν στα rebound χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό νομίζω από την Αμερική μας έρχεται, ότι έχει μαζέψει λόγω σκουπίδια. Τα rebound δηλαδή, ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε, την...
0: Ναι.
1: Την όχι πολύ πρεστιζάτη.
0: Αν ο κύριος Γιάννης άκουγε Fight Club, θα τσέκαρε στατιστικά αν η εισαγωγή του Τσαούσι είναι ακριβώς η ίδια κάθε μέρα. Βοήθεια, κοπέλα από τη σχολή που γουστάρω, γκουρού του έρωτα, δώσε γραμμή πώς να συνεχίσω πριν τα θαλασσώσω.
1: Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
0: Δεν λες κάτι όμως. Δεν λες κάτι.
1: Τις προάλλες είπε όμουλος αντί για όμιλος ο κύριος Γιάννης. Δεν διαμαρτύρομαι για τον κύριο Παλαιότολο το γράφω. Κύριε Μπάμπη, πουλήστε CD με Σαρδάμ να γίνετε πελούσι, λέει.
0: Παιδιά, λέει κάποιος, τώρα αυτή είναι κουβέντα. Και το ποδόσφαιρο έχει πέσει θέσμα, θύμα, συγγνώμη, του dataism. Το οποίο είναι φιλοσοφική θεώρηση, φιλοσοφική τέλος πάντων, ότι τα πάντα κινούνται γύρω από ροές δεδομένων. Δηλαδή ότι έσκασε στο Silicon Valley το 2010 και μετά. Ωραία παρατήρηση, λέω εγώ. Ωραία παρατήρηση, γιατί από αυτήν φτάνουμε στην κωμωδία των ex-assists και στο να βγαίνει μέσα στην τηλεόρασή σου ξανά εκεί που βλέπεις. Ξέρω εγώ, στατιστικό τύπου πετυχημένες πάσεις στο επιθετικό τρίτο που δεν ενδιαφέρει ούτε το στατιστικό λόγο της ομάδας. Πόσο μάλλον το θεατή. Πάμε. Προχωράμε.
1: Ποια είναι η διαφορά του pick and roll από το pick and pop, λέει ο Άντρα Χφαφούτης. Εντάξει, αυτό είναι απλό. Το pick and roll μπαίνει ο άλλος μέσα και φτάνει μέχρι το καλάθι. Το pick and pop τραβιέται προς τα έξω και ύστερα από μακριά. Αυτή είναι τώρα η διαφορά.
0: Νομίζω ότι δεν θα το πει ο κύριος Κώστας Πρίμα Βίστα.
1: Σιγά τώρα, παιδιά.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ τη γνώση την παίρνω στα πόδια. Τι εννοείται τώρα, δηλαδή. Λέει κάποιος με λάστιχο, αλλά οι πιο προσεγμένοι είχαν από και χρυμπάρι ασορτή με το κάλυμα του καθίσματος του οδηγού στα ταξί. Ισχύει αυτό το κεχριμπαρένιο.
0: Και αυτό το κεχριμπαρένιο ήταν και μασάζ, να πούμε ταυτόχρονα.
1: Και το παίζει και κομπολόι άμα έχει κίνηση. Ναι, δηλαδή, άμα έχει κίνηση, έπαιρνε και μερικέ χάντρε και μπεγλέριζε εκεί.
0: Παρά τι ηρωνίε σα, εννοώ πως χάνουμε την αντίδραση τη κερκίδα στα γκολ, τον παροξισμό τη εξέδρα, την τρεχάλα των οπαδών προ τα καλά. Έχουμε πήξει στα κοντινά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν είναι κάτι έχει χαθεί εδώ πέρα. Ναι. Παιδιά, η παλιότερη λήψη στο πέναλτι ήταν λήψη πλαγιογωνιακή, ναι. Να το πούμε έτσι κλασική. Δεν σημαίνει ότι έδειχνε τις κερκίδες. Δηλαδή, όπου είχαμε στάδιο, ποιες κερκίδες φαίνονταν ακριβώς. Πού φαίνονταν οι κερκίδες, ήταν το επόμενο πλάνο.
1: Εστίαζε ο φακός στα λίγα μέτρα που ήταν μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε, δηλαδή, νέταρε από πίσω. Θόλωνε από πίσω για να βλέπεις πρόσωπα. Απλά έβλεπες κόσμο να πετάγεται, αλλά κλάιν στην τελική ανάλυση.
0: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Πολλά γράφετε για το βίντεο του Smack My Beach. Είναι παραπάνω από άρρωστο.
1: Είναι υπέροχο, παιδιά.
0: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Το κομμάτι είναι άρρωστο και το βίντεο πρέπει να είναι άρρωστο. Παρακαλώ, διαψεύστε τη φήμη ότι όλοι όσοι ήταν στην άφιξη Αντρέα στο ελληνικό διορίστηκαν ως αργόμιστοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία και σήμερα ζουν με συνταξάρες, λέει ο Έντγκαρ Κάμελ Τοέ.
0: Υπάρχουν απαράδεκτες λέξεις εδώ
1: μέσα. Ήταν καταρχάς τόσες χιλιάδες κόσμος που δεν χωράγανε να διοριστούν στην Ολυμπιακή. Ήταν τότε κοσμοσυρωή, τέτοια λαοπλημμύρα.
0: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει να χωρίσουμε στην οθόνη 4 κουτάκια. Ένα το παιχνίδι, ένα την καντίνα για μπύρα κάτω από την εξέδρα. Ένα συνεχόμενη ροή σε νέτο δεκάρι με φανέλα Αργεντινής δεμένη σαν μαγιό και ένα στη φυσούνα. Μια εναλλακτική.
1: Σήμερα είχαμε, λέει, και την είσοδο των εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΗ Πλαμίας, στο στρατό δηλαδή. Τι έχουμε να ακούσουμε σε λίγα χρόνια. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Τους δίνουν κάτι μόρια, λέει, για κάτι διορισμούς. Τους δίνουν κάτι προνόμια. Δεν καταλαβαίνω τώρα όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με την είσοδο των γυναικών στο στρατό. Εμείς, πέρα από το μόριό μας, παίρναμε κανένα άλλο μόριο για να διοριστούμε κάπου. Δηλαδή, τι εννοούμε τώρα. Να τους δώσουμε και το κλειστό κλειδί της πόλης, επειδή πήγαν εθελοντικά, ας πούμε, να καθίσουν στρατό για κάποιες, ξέρω εγώ, λίγο καιρό. Καταλαβαίνω δηλαδή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
0: Αν και καθήμενος μιλάς ορθότατα.
1: Χάσαμε, να πούμε, 1,5 χρόνο από τη ζωή μας εμείς. Μείναν πίσω δουλειές, χωρίσαμε, κάναμε, φεσώσαμε τους γονείς που στέλναν λεφτά, ας πούμε. Βγήκαμε μετά να ξαναπρολάβουμε τις εξελίξεις, να ξαναβρούμε το ρυθμό μας στη δουλειά. Και εδώ πέρα θα έχουμε και μόρια για αυτούς που θα θέλουν να πάνε, ας πούμε, για να μπορέσουν να διοριστούν μετά ξεχωριστά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ας
0: πούμε.
1: Πού είναι η ισότητα? Πού είναι η ισότητα για όλους εμάς που φυλάμε τα σύνορα τόσα χρόνια? Όχι εσύ. Για όλους εμάς, λέω.
0: Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση, η οποία παρότι δεν έχει συνοδευτικά δεδομένα, θέλω σε παρακαλώ να την απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί νιώθω ότι ο φίλος έχει μεγάλη ανάγκη μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει και δεν υπογράφει.
1: Ναι.
0: Θέλω σχέση ή τελικά θέλω την ησυχία μου?
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, αυτή τη στιγμή θες την ησυχία σου. Αυτή τη στιγμή.
0: Και εγώ αυτό,
1: τώρα,
0: και εγώ αυτό
1: από καταλάβω. Σεπτέμβρη, μετά το καλοκαίρι, αφού κάνεις διακοπές, μπερμπαντέψεις, δεις τους φίλους σου, πιείς, φας κτλ. Μετά θα θέλεις σχέση για το χειμώνα. Τώρα θες την ησυχία σου.
0: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
1: Έχει και μουντιάλ. Σκέψου να έχεις σχέση τώρα, να θες να δεις το ματσάκι, να σου λέει κυρία, δε αυγούμε. Και εσύ να θες να δεις μουντιάλ.
0: Μόνο τηλεόραση βλέπεις. Έλα.
1: Ναι, αλλά είναι μωρό, θα τις πεις μια φορά 4 χρόνια.
0: Έλα.
1: Και εμείς τώρα είμαστε μαζί. Και λες ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή.
0: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
1: Ναι.
0: Του Ναν το φάουλ έγινε το εθνικό μας θέμα. Κουπέπεπε επιστήμονας με διατριβή στο ψέμα. Ή λείπει Νουγκατίνοβιτς το γάργαρο το φλέμα.
1: Ο Νίκος Ριζιόγαλας λέει: μόνο εγώ όταν ακούω συνδέθηκε με το καλάθι, βλέπω old fashion τηλεφωνήτρια με λουλουδάτο που κάμισο με βάτες και τεράστια γυαλιά να συνδέει βίσματα στο ταμπλό.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα top 10 από το πιο γελίο αυτών εκφράσεων σε μια εκπομπή από εβδομάδα, αν γίνεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρίλημα ανυπόγραφο. Κουμάντο στο βοτανικό θα κάνει ο Αντίνο. Την κούπα στον ημίτρελο θα δώσει ο Ινφαντίνο. Ή φεύγαρη Κέλμε από εδώ, εδώ είναι του Φλωρεντίνο. Ωραιότατα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα κρεμαστά στον καθρέφτη του παλαιού ταξί. Ναι, γιατί είχαμε από εικόνες Παναγιάς, είχαμε σταυρούς, είχαμε τον Εσταυρωμένο, είχαμε το Τίμιο Ξύλο, είχαμε φωτογραφίες να κρέμονται και είχαμε κομπολόγια, είχαμε φυλαχτά, είχαμε... Ναι, ισχύει. Ισχύει, δεν ήταν καθρέφτης αυτό, αυτό ήταν... Το ιερό του ναού. Σωστό.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα τρίλημα για το ψευδώνυμό του, αλλά πρέπει να δω πρώτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν δεν έχετε δει, για να πιάσουμε τρίλημα, έχετε δει τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη?
1: Εγώ ναι.
0: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι ο Κώστας Ανεστίδης, ο χαμένος αδερφός του Κατέλη. Και το ψευδώνυμο του φίλου που το στέλνει είναι στις 9 του Ζαγαρίτη, νύστρου που έβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε ένα τρίλημα το οποίο, ενώ δεν είναι απολύτως έμετρο,
1: ναι,
0: λίγο περίεργο, μ' αρέσει και θέλω να το διαβάσω. Και είναι για ανυπόγραφο, δυστυχώς. Την κλήρωση κατάργησαν, βάνανε τους δικούς τους. Κυρκώς τα νέτα λαχταρούν και σπένδουν τους χυμούς τους. Ή της Χάνα Ουάντιγχαμ γλυκύτερος ο μους τους.
1: Κύριε Κώστα, πείτε πού πήγατε στρατό, γιατί υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ήσασταν σε γραφιάρα και φιδιάζατε τη Μεσογείο στον τρίτο όροφο. Μικρά ανόητα παιδιά. Μικρά ανόητα παιδιά.
0: Που λέει κάποιος, και εγώ που φύλαξα τα σύνορα Αγίας Παρασκευής γλυκών νερών, το ίδιο έξαλλος με τον κύριο Κώστα είμαι για τα μόρια των Φανταρίνων.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έστειλε το μήνυμα και έχει τις υποψίες μπορεί να αρχίσει να παίρνει, να πέφτει και να παίρνει από τώρα, όσο θα λέω που υπηρέτησα, αλλά να έχει ξεκινήσει να έχει πάρει 10 κάμψη μέχρι να το πω. Νεοχώριο Οριστιάδας και πέραμα Ιωαννίνων.
0: Ο φίλος πριν αναφέρθηκε στο γνωστό Smack My Beach από το τραγούδι των Άγγλων Μικρό.
1: Εντροπή ρε παιδιά. Εντροπή. Εντάξει. Αδερφέ, λέει ο αποδημοποιός Μάγλος, αν Σάββατο βράδυ προτιμάς να δεις Ελβετία Κατάρ από το να βγεις με Νέτο, τότε σίγουρα θες την ησυχία σου.
0: Εγώ που είμαι γυναίκα, θέλω να δω όλο το Μουντιάλ. Και αυτός βαριέται να βλέπει μπάλα, χωρίζω από σχέση για καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Ποια είναι η διαφορά?
1: Ναι, ναι. Κύριε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν χωρίς, βρίσκεις την παρέα που θέλει να βλέπει. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε σε δραστικές λύσεις, χωρισμούς. Γιατί χωρίζω για καλοκαίρι και τι μετά ξαναφτιάχνουν το Σεπτέμβριο. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του που τον ευχαριστεί. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα πακέτο, τα ζευγάρια. Δηλαδή, αν εκείνος ή εκείνη θέλει να δει την μπάλα και το έτερο νήμιση δεν θέλει. Είναι υποχρεωμένος ο άλλος, είναι σιδεροδέσμιος να κάθεται σπίτι με τον άλλον που θέλει να δει και να μην βγαίνει έξω γιατί ο άλλος ζηλεύει. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει τον ευχαριστή.
0: Ανοίγεις μεγάλα θέματα τώρα.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω.
0: Μεγάλα θέματα.
1: Γιατί πρέπει να καταπιέζεται από τους δύο κάθε
0: φορά. Γιατί ανοίγεις μεγάλα θέματα.
1: Ωραία.
0: Γιατί ο ένας είναι καταπιέσας και ο άλλος δεν είναι. Μόνο
1: ωραία.
0: Έτσι μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, πώς δεν μπορεί να συμβεί. Ο ένας θα βλέπει την μπάλα ή εκείνος ή εκείνη μόνος του ή με τους φίλους του με την παρέα του και ο άλλος αν θέλει να βγει θα βγει.
0: Γιατί προσπαθείς να κάνεις ενέσεις λογικής σε ένα παράλογο κόσμο?
1: Γιατί έστω και η ένεση αυτή να πιάσει σε έναν άνθρωπο σε δύο, κάποιοι άνθρωποι θα γλιτώσουν τη σκοτούρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν είναι ανάγκη σε όλους να πιάσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Ναι. Στο παλιό ταξί, το παρακαλώ μην καπνίζετε, είχε τόση χρησιμότητα όσο και ο Σισοκό φέτος στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Λέει ένας φίλος, εγώ κληρονόμησα το Avensis του πατέρα μου πριν 3 χρόνια. Το έκανα κούκλα που δεν ήθελε φαναρτζή, σιδέρωμα ήθελε. Τα χαϊμαλιά στον καθρέφτη, από γυαλιά ηλίου έως κομπολόγια και σταυρούς, τα άφησα. Πολύ καλά, έκανες σεβαστικός.
0: Και εγώ την ησυχία μου προτιμώ, λέει κάποιος. Βέβαια δεν έχω βγει και ποτέ με Νέτο.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας, Παύλα μάνατζερ σε Βαλκανιζατέρ, λέει, θυμάστε το σιεμικό επιθετικό δίδυμο που είχα προτείνει κάποτε στη Μοναχοκόρη με Λούκα Γιώβιτς, Γιώβο Λούκιτς? Εγώ το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Fast forward στο τέλος των πρωταθλημάτων και ο Γιώβο Λούκιτς βγήκε πρώτο σκόρε στο ρουμανικό πρωτάθλημα με 18 γκολ, εκ των οποίων κανένα με πέναλτι. Απλά το αφήνω εδώ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται το φούτρε για να έρθει η Ελλάδα. Κάντε το κονέ με τις ομάδες και ρίχτε με ένα τηλέφωνο. Ένα μικρό ποσοστό θα πάρω.
1: Μάλιστα. Πόσοι από εσάς, διαβάζοντας την είδηση με τις νεοσύλλεκτες, δεν φέρατε στο μυαλό σας εκπαιδευτικές ταινίες που είδατε στο παρελθόν, εσείς λέει κάτι φίλοι, δεν γνωρίζω. Αν λες για το G.I. Jane με την Demi Moore, την έχω δει. Αν εννοείς αυτήν. Αν εννοείς κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
0: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει το εξής. Όταν λένε τη φράση «έκανε την μπάλα δικιά του», μόνο εγώ σκέφτομαι τον παίχτη να παίρνει την μπάλα σε κρεβατοκάμαρα με τριαντάφυλλα, σαμπάνια σε σαμπανιέρα, κεριά αναμένα, Barry White και να τη κάμει τον γλυκό έρωτα.
1: Ο Καζιράκη λέει επίσης, δεν υπάρχουν πια τα κουρτινάκια που υπήρχαν σε αμάξια τα 90s στο πίσω τζάμι των αυτοκινήτων.
0: Εγώ που έχω πολεμήσει σε Συρία, Στάλιγκρατ, Ματζικέρτ και Θερμοπύλες, τα έχω πάρει τρελά με τα μωρέ των φαταρίνων. Κύριε Κώστα, η κοπέλα μου μόλις με ρωτάει, δεν πιστεύω να βλέπεις μπάλα καλοκαιριάτικα. Την κοιτάω, γελάω, γυρίζω από την άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Ήμουν 10 χρόνια σε σχέση, έκανα χειρουργείο στο γόνατο και περάσαμε ολόκληρο γύρο και το είδαμε μαζί. Μόλις πέταξα πατερίτες, τις έκανα πρόταση γάμου.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Το μήνυμα που έλεγε είναι γυναίκα και θέλει να δει Μουντιάλ είναι υποκατηγορία της δήλωσης «Είμαι Νέτο». Αχνίζει πελέ και εδώ, λέει ο φίλος Δημητάκα. Κάπως το είχε πει την άλλη φορά με το πελέ που βγαίνει από την Μερμούδα. Κάπως το είχε πει ότι αχνοφαίνεται πελέ από τον μπατζάκι της Μερμούδας. Κάτι είχε πει ο φίλος του. Αν το θυμάσαι, φίλε, το στείλω, σε παρακαλώ.
0: Μου λέει ο Μάνος, επειδή σας ακούω ψυχαναγκαστικά κονσέρβα και είμαι μια εβδομάδα πίσω, σχετικά με τα γράμματα γιατρών που είναι ακατανόητα και καταλαβίστηκα. Νομίζω ότι ήταν απλά σύμπτωση, μέχρι που η αδερφή μου έγινε γιατρός και μάλιστα ήταν το δεύτερο πτυχίο της. Πρώτο βιολογία, ξεκίνησε στα 25 ιατρική. Η αδερφή μου έκανε τα πιο υπέροχα γράμματα που έχω δει ποτέ. Προσεγμένα, ρεγουλαρισμένα και στρωτά. Στο τέλος του προπτυχιακού της, η λέξη ορνηθοσκάλισματα ήταν μικρή για να περιγράψει το γραφικό της χαρακτήρα. Όταν τη ρώτησα, μου λέει: απλά δεν προλαβαίνουμε γιατί γίνεται συνέχεια χαμός στις εφημερίες. Πιστεύω πως υπάρχει κρυφός ιός που τους μολύνει ή απλά είναι τελετή μοίησης. Έχω ακούσει από κάπου επίση ότι παίζει θέμα για να μην πλαστογραφούνται οι συνταγέ που γράφουν. Καλά. Εντάξει, τέλο με αυτό το τελευταίο.
1: Είναι οι εθελόντριε στο στρατό, ό,τι και ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Παίρνει μόρια και ο Γκομπέρ. Αυτό λέτε.
0: Ωραία, και ο Φράγκη Καμπαρέ λέει τα βράδια του Μουντιάλ είναι τα καλύτερα για να βγαίνει για νέτα. Καθώς όλοι είναι μέσα και αυξάνουν τα στατιστικά μου κάθε 4 χρόνια, λέει, βγάζω νέτο.
1: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο, γιατί ο άλλος τώρα που θέλει να είναι με την κοπέλα του στο Μουντιάλ και εκείνη του λέει: δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα, θα βάλω με τις φίλες μου. Mm-hmm. Τώρα του βάζει στο μυαλό διάφορες σκέψεις κακές. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
0: Να.
1: Γιατί ο άλλος που θα γίνει καταπιεστικός, θα θέλει η κοπέλα του να βγει, θα τη πει αυτό: όχι, δεν θα πας πουθενά. Θα λέει αυτή: εγώ δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα. Αυτό θα φοβάται ότι θα βγει για να γκομενήσει. Και τώρα χαλάνε σπίτια. Ναι. Τώρα κλείνουν σπίτια με αυτά που κάνετε.
0: Θέλω να κλείσω με το μήνυμα. Όχι, βρε Κώστα μου, δεν λένε για το G.I. Jane. Για το Starship Troopers λέγανε, που έκαναν ντους όλοι μαζί αγόρια κορίτσια. Μοριντίνα Μάγερ, το λιώσαμε το rewind, παύλα fast forward για ξεπέτσωμα.
1: Δεν έχεις άδικο. Και Ντενίς Ρίτσαρντς επίσης, να πούμε έτσι. Και καταπληκτική ταινία, να πούμε το συγκεκριμένο. Τρομερή αλληγορία.
0: Δεν τρέπεσαι να τα λες με αυτή τη σειρά.
1: Τρομερή αλληγορία του Verhoeven η συγκεκριμένη ταινία. Mm-hmm. Με διάφορα αντιμιλιταριστικά μηνύματα και διάφορες διαφημίσεις για το στρατό και το όλους τους στρατόκαυλους και τα λοιπά. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή η πρώτη ταινία. Οι επόμενες βγήκαν ήταν χάλια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο με μπάσκετ και μόλις τελειώσει το μπάσκετ με ό,τι προλάβουμε από τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Εθνική Ποδοσφαίρα της Ισοπάλη 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των υποχρεώσεων στο Νέισος Λιγκ. Τσιμίκας και Μανσούρα στα γκολ της κατανόησης και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου μηχρόνου, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Δημητρίγεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Σκοπιανός point guard που αγωνίζεται στην Μπάγκερν βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τους κίτρινους και η υπόθεση ίσως κλείσει ακόμα για τις επόμενες ώρες. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον απόψινο δεύτερο τελικό της στίχημα Basketball League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό Άκτορης Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν τον τζαμπλ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά. Αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόσε στο σημερινό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Διεθνής Γκάρτ ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα και όλα θα κρυφθούν σήμερα. Πάντως, πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΡΒ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του τριπηλιού. Ολοκλήρωσε η αύξηση μετοχής του παλαιού ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρελή. Νέα σενάρια επί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της Άκαρου Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση του. Μίλια Ζίζιτ και Νεμάνι Αρίνη θέλει να εντάξει το προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολς σύμφωνα με το σερβικό τύπο.
5: Στην περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζήλβης Έντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη ο δικέφαλος του Βόρα, ο οποίος κινείται και για αποκτήση στόπερ. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άρμα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άρμα με 8-26. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε 19-16 βουλιαγμένος στο Σεράφιο Κολυμπητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία, η οποία δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Reds να ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο Πρέν, τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 28. Στο Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα Μίρα Άντρεβα και η Πολωνία Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών. Η πρώτη νίκησε 2-0 τη Μάρτα Κόστρου και η δεύτερη βλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αφεράδιο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Super Sport FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξε το φουνταριστό.
8: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
7: Πνίξτε.
8: Να πνίξτε.
7: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
9: Εγκαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
10: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775. Βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
11: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
10: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
12: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
13: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
12: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
14: Μα τι λέω, τι λέω.
13: Νίκη Ρόδο.
12: Όλες συγγνώμες.
15: Να πάμε όλο τα χώρα στον επόμενο φίλο.
16: Μην ενοχλείτε.
15: Ναι.
16: Τώρα κοιμάμαι.
15: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
16: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
15: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
17: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Εφάγε.
2: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
1: Καλά.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
5: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου, θα σου πω, ντε.
6: Μάλιστα, κύριε.
7: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο.
8: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
7: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
8: Να το είπαμε και το Μάνος.
5: Μα τι λέω.
9: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
5: Μα τι λέω.
10: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιο σκλή.
11: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
12: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
13: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
12: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα δέοντας την ομά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
5: Μα τι λέω.
17: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
18: Oh yeah! Roll out the barrel. We'll have a barrel of fun.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6. Μέρα κλείστα τίποτα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Διονύσης. Τι θες, χαρή μου. Να το κατεβάσω. 30 χρόνια φούρναρης. Και δεν έχω βγάλει ακόμα ένα μάμα. Πώς βάζω τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Εντάξει. Συγγνώμη λοιπόν. Άντε να ξαναπούμε. Καλησπέρα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Χαρή. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μαζί με Διονύση Δεσίλα θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. 95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε για να σας βγάζει εδώ ο Χάρης, ο οποίος θα είναι μαζί μας αυτό το διωράκι της Πέμπτης. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings for FM, όπου θα μπείτε και στην ενότητα live. Θα δείτε θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι και θα μπορέσετε να στέλνετε το μήνυμά σας, αλλά και να ακούσετε την εκπομπή. Σήμερα θα διαβάσουμε σαφώς περισσότερα μηνύματα σε σχέση με χθες. Δεν γινόταν, γιατί ήταν πάρα πολλές οι γραμμές. Ζητάμε, γιατί και για το Διονύση φυσικά, συγγνώμη που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Σήμερα θα το κάνουμε, γιατί είναι πιο ήρεμη ημέρα. Και φυσικά είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής, το φιλικό με τη Σουηδία. Έχω δει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του ματς, το 2-2. Η Εθνική είχε ένα άσχημο 20 λεπτό το 55-75, όμως έβαλε 2 γκολ, είχε 2 δοκάρια. Σοφάρισε στην τελευταία φάση από την πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα και την προβολή, ένα κλασικό γκολ. Μασούρα αυτή την προβολή που έκανε πάντα πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Βρήκε και στο δεκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής θα είναι με την Ιταλία, γιατί είναι και τα τελευταία φιλικά που δίνουν οι περισσότερες, έτσι, που δίνουν πια όλων οι ομάδες. Γιατί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την Τετάρτη μας έρχεται, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Μια διοργάνωση η οποία θα μας συνοδεύσει φυσικά όλο τον Ιούνιο. Και εδώ στην εκπομπή έχει κάποια ματσάκια που θα είναι πάνω και στη μία κυρίως. Με το καλύτερο, γιατί είχα δει και το πρόγραμμα, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο που θα ξεκινήσει μία η ώρα. Οπότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, κάθε πράγμα στο καιρό του. Σήμερα πλέον, γιατί είναι Παρασκευή, είναι ο δεύτερος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και θα τα πούμε με εσάς αν πάρετε τηλέφωνο στο 95 89 283 4 και 5.

0: Λοιπόν, το μεγάλο μου, πες μας ρε Χαβάλη, αν είσαι καλά, εισηγήσαμε χθες με το κέρατο, μίλα ρε. Όχι, καλά είμαι. Και έχεις στείλει και πάρα πολλά μηνύματα, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι και τέτοια. Ήταν, είχα το τρομερό πόνο στο στομάχι, κάτι με πείραξε. Και ηρέμησα αργά, δηλαδή ξημερώματα. Αλλά μπόρεσε και κοιμήθηκα λίγο και συνήλθα. Δεν ήταν κάτι. Πάντως ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ναι, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι, αλλά πήγαινα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, οδηγούσα, ας πούμε, στην Εθνική για να γυρίσω μέχρι 60 χιλιόμετρα πήγα. Το πιστεύεις? Δηλαδή, δεν μπορούσα, δεν κινόταν.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνω τα καλύτερα τώρα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Άντε πάλι, τώρα τα πάω. Καλά είμαι. Εμείς δεν χάθηκαμε, τώρα πάμε και το πρωί, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος από Ποτάρι, να βλέπω Εθνική. Έβλεπα μικρός. Γιατί την Εθνική την έδειχνε στάνταρ. Που δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Το πήραν back to back. Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Έχω κάνει μόνο back to back σε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Την καλησπέρα στο Βίρνα με τα Χανιά. Τι κάνει ο Φορίκου, ιδέα δεν έχω. Την καλησπέρα στο Μιχάλη από το Γάλλιο. Αν ισχύει, λέει ο Βασίλης, ότι ο Πάοκ έχει κάνει πρόταση στο Σίλτ της Αρμάνη και στον Πύρ της Φενέρ, τρομερές κινήσεις αν ισχύουν. Βασίλη μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τι άλλο, κύριε Νιούνιο?
1: Καλά. Εδώ. Έβλεπα λίγο το ντοκιμαντέρ, αλλά τώρα μπήκα μέσα που μιλάει ο Τζίγκερ. Για το ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο στον Αλφα. Γι' αυτό και άργησα. Λίγο απλά θα δω το υπόλοιπο στο σπίτι. Τι γίνεται?
0: Τα έχω πει όλα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, την Ατλάντα, φίλο τη ΣΑΕΚ, στο Σπύρο από το Κατάκολο. Να παίζουν θέλει δυνατά τέτοια με τα μεσονύχτια μπιτάκια στι εκπομπέ που θα κάνουν ορισμένοι, λέει, μαζί με τα μάτια του Μουντιάλ. Τώρα κάνει και εκπομπέ 5 ώρα το πρωί που θα έχει παιχνίδια. Δεν είναι και τόσο απλό. Εντάξει, κάποιοι θα ήταν εξυπνοί, θα μπορούσε να κάνει στο YouTube εκπομπή 5 ώρα.
1: Ναι. Πώς έλεγε ο Πάνος?
0: Τι?
1: Θυμάσαι τα χαμομήλια και μοιράδες, όπως το λέει.
0: Όχι, θυμάσαι τα χαμομήλια, ναι. Αλλά γιατί? Κάτσε, φίλε, μα έχει ενδιαφέρον.
1: Να έχει ενδιαφέρον, αλλά την άλλη μέρα θα είμαστε ρετάλια. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, κάτσε, φίλε, και έχει πάει έτσι. Και είναι ο πρώην τελικά στις 8-5 ώρα το πρωί. Βραζιλία-Αργεντινή. Τι κάνει?
1: Αλλά σου λέω ότι. Πώς θα γίνεται? Τι θα κάνουμε την άλλη μέρα? Τι να λέει τώρα? Γιατί τα χάνω.
0: Θες να βάλουμε να την κάνω μουσική την εκπομπή?
1: Όχι,
0: και να πάω να δεις. Δεν έχω εγώ κανένα θέμα γύρω μου.
1: Όχι, θα κάτσω μετά να τα δω. Μην μας κάνετε spoiler, παιδιά. Δεν έχω δει όσοι έχετε δει. Έχω δει μέχρι εκεί που άρχισε να λέει για το 7. Ο Γιάννης Βαρδινογέννης. Οπότε μην κάνετε spoiler, σας παρακαλώ. Θέλω να τα δω μετά.
0: Έχουν έρθει μυστικά μηνύματα. Ρε Τάκη, να είσαι καλά. Αν είχε πιάσει λίτσα, LPP θα πήγαινε με 260, όχι με 60.
1: Έλατε.
0: Ναι, όχι, ήταν μόνο στο σμέρι. Την καλησπέρα στο φίλο του Παναρκαδικού, στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Το Γιώργο από το Καματερό.
1: Λοιπόν, θα έχεις πει όλα. 2, 10, 95, 99, 2, 3, 4 και 5. Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς. Είχαμε την Εθνική φυσικά, 2-2 με τη Σουηδία. Σιγά σιγά να μπούμε.
0: Είχε ένα καλό διάστημα η Εθνική.
1: Είχε ένα καλό διάστημα στο πρώτο.
0: Και ένα άσχημο στο δεύτερο.
1: Ξεκίνησε καλά στο δεύτερο.
0: Το 55-75 ήταν ένα άσχημο.
1: Μπράβο. Και είχε αυτό το διάστημα που ανέβηκαν οι Σουηδοί, έγιναν και αλλαγές εκεί. 2-2 στο τέλος με τον κόλ του Μασούρα. Τριάδα στην άμυνα, το περιμέναμε. Και από ό,τι είπε ο Γιωβάνος, ότι διατηρήθηκε στο μάτς με την Ιταλία, γιατί θέλει να δοκιμάσει πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Μα χρόνια και το σύντου Παυλίδη που πήγε στο δοκάρι, τον πούλησε εκεί. Τον κολλή του Τσιμίκα.
1: Και του Τσιμίκα, ωραίο. Και με το πόδι, όχι το καλό, το δεξί. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, έχει βγει όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αγώνες, τα πάντα, οπότε μπορείτε να το δείτε.
0: Καλησπέρα στον Πύργο, την Πύργο Ηλία, στο φίλο τον Κώστα.
1: Ναι. Υπάρχει το πλήρες λοιπόν πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ θα είναι η μετάδοση. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου, έτσι θυμίζω.
0: Το Τετάρτη.
1: Πρόγραμμα Μεξικό, Νότια Αφρική, στις 10 και μετά πάμε Παρασκευή.
0: Παλιά νομίζω βάζανε.
1: Πέμπτη είναι, όχι Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Παλιά νομίζω έβαζανε. Τώρα με διορθώσει κάποιο φίλο. Πρώτο μάτσο έπαιζε η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δηλαδή η ομάδα που είχε πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή το 90 είχε ξεκινήσει με Αργεντινή Καμερούν.
1: Okay.
0: Το 0-1.
1: Okay.
0: Το 86 με τι είχε ξεκινήσει όμως? Δηλαδή είχαν παίξει οι Ιταλοί. Ποιο είναι το σεμινάριο που λέει αν θα είμαστε την άλλη
1: Δεν ξέρω. Τετάρτη. Θα είστε λέει παρόν στο σεμινάριο, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι το σεμινάριο?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Καλησπέρα σε Βιέννη. Στον ταξιάρχη που πήρε και χθες τηλέφωνο από τη Μυτιλίνη, στο φίλο της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Δεν υπάρχουν να μην ανοίξουμε.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Ηλία.
2: Ξέρω πότε παίρνω τις χαλαρές μέρες. Μετά από μπάσκετ, τέτοιες εξελίξεις σε τελευταίες φάσεις, αφισβητούμενα, αυτά δεν παίρνω ποτέ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά αδερφέ.
1: Καλά, καλά.
0: Θες σε έχω ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τι υποστηρίζεις εσείς με εθνικές? Δηλαδή, αν υποστηρίζεις.
2: Το έχω πει. Ιταλία και Αργεντινή.
0: Α.
2: Πάντα. Είμαι φαν της Ιταλίας και της Αργεντινής.
0: Πολύ είναι.
2: Και από πολύ παλιά. Εντάξει, το Μουντιάλ που θυμάμαι εγώ να είδα πρώτη φορά, έτσι να έχω μνήμες, είναι το 90 φυσικά. Έτσι, το 86 δεν έχω πολλές μνήμες. Πολύ σκόρπια πράγματα, αλλά το 90 το... Και μάλιστα στις τηλεοράσεις μας τότε πιάναμε και Rai 1, Rai 2, όπου μπορούσες να δεις παιχνίδια, το θυμάστε αυτό προφανώς, μπορούσαμε να δούμε και παιχνίδια που δεν ήταν εκείνη την ώρα στο κρατικό κανάλι το δικό μας.
0: Και RTL μπορούσαμε να πιάσουμε και βλέπαμε τούτη φρούτη.
2: Ήταν η εποχή που πιάναμε πολλά κανάλια.
0: Ναι. Διονύση, εσύ είχες προλάβει τούτη φρούτη?
1: Πώς δεν έχω προλάβει, είμαι απειστρίχη.
2: Super Channel, το MTV, ξέρω εγώ, κανάλια ας πούμε. Και μεταξύ αυτών ήταν και Rai 1, Rai 2 και θυμάμαι ότι στο Μουντιάλ το 90, όταν ας πούμε η ΕΤΕΝΑ δεν είχε κάποιον αγώνα, πάτε και στο Rai 1, το οποίο το πιάνε σχετικά καθαρά, η Rai 2 έπιανε και το δεύτερο ιταλικό κανάλι.
0: Ναι,
2: είχε αγώνα.
0: Αυτό το Rai, δεν θυμάμαι για τους αγώνες, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα ότι το πιάναμε και τα δύο της Rai.
2: Το Αργεντινή Καμερούν το θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα θα πω κάτι που είναι τρομερή σύνδοση. Σε όσες ομάδες ας πούμε που στάρω, υποστηρίζω έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, τα πρώτα παιχνίδια που έχω δει ήταν ήττες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι που έχω δει ήταν το μάτς με τον Καρακεζόπουλο.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Με τον πατέρα.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Και συν το τελικό του 88, το 2-2 που χάθηκε στα πέναλτι. Υπόψη. Λοιπόν, πάμε για Πανιόνιο.
0: Όχι, εγώ...
2: Ήταν ο τελικός του 89 με τον Παναθηναϊκό το 3-1 που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο.
0: Γουρλής είχε ξεκινήσει με το δεξί, συμπαντού. Δηλαδή δεν είχε αφήσει κούπα για κούπα.
2: Λοιπόν, της Αργεντινής ήταν το Αργεντινή Καμερούν το 0-1. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι να είδα, ας πούμε, ολοκληρωμένα, να θυμάμαι τι γίνεται κτλ. Ο Ροζέ Μιλά, νομίζω ήταν τότε το Καμερούν και αυτά. Λοιπόν, καλά, και Ιταλία τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το γκολ το έχει πνίξει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή το 0-1 εκείνη του Καμερούν, το Αργεντινή Καμερούν.
2: Το 90.
0: Λοιπόν.
2: Θυμάμαι όμως ότι το Μουντιάλ εκείνο δεν ήταν από πλευράς θεάματος κάτι. Θυμάμαι το Σκυλάτσι, τον Γκάρι Λίνεκερ.
0: Η Γερμανία ήταν καλή. Ήταν καλή ομάδα η Γερμανία. Ναι. Με Ματέος, με Λιντμπάρσκι, με Μπρέμε.
2: Τώρα σκέψου το ας πούμε το Λιντμπάρ και τον Αουγκεντάλερ, τους έχω προλάβει πολύ, πολύ λίγο στα τελειώματα της καριέρας. Λοιπόν,
0: είχα δίκιο ότι πάντα μέχρι το 2002, γιατί μου γράφει το 86 ήταν Ιταλία-Βουλγαρία 1-1, μου γράφει ο Δημήτρης, έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια πρώτη. Πάντα στα Μουντιάλ. Και το 2002 Γαλλία Σενεγάλη που το έχει πάρει το 98 από το 6 και μετά παίζει πρώτο διοργανωτής.
2: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, για να πούμε λίγο και τώρα επειδή είπατε και το Μουντιάλ. Να πω κάτι, σου έχω στείλει και ένα πινακάκι στο κάποια στιγμή Ιρακλή, αλλά τότε τα Final Four και αυτά δεν πρέπει να το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
2: Πρόσεξε με, το Βραζιλία-Μαρόκο είναι μία η ώρα της ημέρωμα Κυριακής. Όχι Κυριακή προς Δευτέρα, αλλά θα πέσει στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Το βλέπα Δευτέρα μία. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, και επίσης έχει βγάλει κάπου και το έχω αποθηκεύσει, έχει βγάλει το ίντερνετ σε ένα site, βρήκα ένα πινακάκι που δείχνει όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης που θα είναι σε ώρες που μπορούμε θεωρητικά να τα δούμε τα παιχνίδια. Αν θες να σου στείλω μετά μόλις κλείσουμε.
0: Ναι, στείλ το.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Γράφει ένας φίλος πάντως ότι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση με 4 καναλιών και αναλογικό στυλ συντονισμό, όπως το ραδιόφωνο. Άλλες εποχές, άλμπουμ Μουντιάλη με χάρτινες φωτογραφίες από εφημερίδα. Και με ούχου κολούσες τις φωτογραφίες, φίλε. Αυτό ήταν το Μουντιάλη το 86. Ναι. Τα χαρτάκια θα υπήρχαν και χαρτάκια.
2: Όχι, εμείς δεν τα προλάβαμε αυτά. Ναι. Ήτανε τότε η μόδα με τα χαρτάκια. Τότε ας πούμε και το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν... Και δεν δίναμε και την ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέραμε τι αξία θα έχουν αργότερα και πολλοί από εμάς περισσότεροι τα χάσανε, τα πετάξανε.
0: Μα, και εγώ το ίδιο, εγώ, όλα τα είχα.
2: Σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι που πουλάγε παλιά περιοδικά, είχα ψαχτεί μια φορά και είχα πάρει κάποια μπλεκ, τα οποία είχαν αφίσες ποδοσφαιριστών μέσα.
0: Ναι.
2: Και μου είχε κάτσει μοναδική, το μοναδικό που βρήκαμε αφίσα και είχε μία του Βαζέχα. Τι να την κάνω τώρα εγώ του Βαζέχα. Και την έδωσα σε ένα φίλο Παναθηναϊκό, ο οποίος τρελάθηκε.
0: Εγώ έχω... Γιατί έψαχνα λίγο παλιά στο δωμάτιό μου στο πάνω σπίτι. Και εκτός τη βρήκα κάτι αλμανάκ. Τα θυμάστε αλμανάκ που υπήρχανε.
1: Ναι, με.
0: Ναι. Και το ένα είχε εξώφυλλο το Σαραβάκο.
1: Έτσι.
0: Με φανέλ Ντέρα Αμέρικαν. Γιατί κλασική Παναθηναϊκού. Και είχα κόψει φωτογραφία. Και ποιον ρε φίλε, πιτσιρικάς τώρα, Τάκη Λεμονή.
1: Okay.
0: Δηλαδή τον ποδοσφαιριστή, ξέρεις, και την είχα, την έχω κρατήσει. Okay. Δηλαδή και να δεις, δηλαδή, και εκεί με τον Τάκη από πιτσιρίκι.
2: Διονύση, να υποθέσω ότι θα κάνουν πρεμιέρα τα Δεσίλια Μπάνια το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θα...
1: Ε, άμα έχει 35 το σκεφτούμε. Ξέρεις τι, εγώ στην Αθήνα δεν πάω συχνά για μπάνιο.
0: Πήγαινες τώρα, μη μιλήσω. Πώς δεν πήγαινες.
1: Πού.
0: Δεν αφού πήγαινες, πού λες, δεν πήγαινε για μπάνιο.
1: Πού.
0: Με τον άλλον.
1: Ναι, δεν πάω συχνά, λέω. Ναι. Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν πάω συχνά, δηλαδή στην Αθήνα θα πάω.
2: Δηλαδή, ας πούμε, το πιο κοντινό είναι, παράδειγμα, η Κινέτα, ξέρω εγώ. Ο Παπές, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
1: Κινέτα. Πας μακριά. Πιο κοντινό, να πας, ξέρω εγώ, προς Ανάβησο από εκεί.
2: Α, οκ, εντάξει.
1: Εκεί κάποιοι πάνε βουλιαγμένοι πιο κοντά κτλ.

0: Άστο ρε παιδιά. Άστο. Κάτι σπίτι σου.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι έτσι για λίγο για μεταγραφές και να κλείσουμε να μιλήσουμε κι άλλοι.
2: Μια πινελιά μόνο γιατί ξεφύγαμε με τις
1: ιστορίες. Μια πινελιά να ξεφύγαμε λίγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, για να μπορέσω να μπω σε μια... Ας πούμε, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή πόσο κοστολογείται. Γιατί άκουσα το πρωί για 3 εκατομμύρια.
2: Αυτά, ναι. Τόσο ζητάει ο Λεβαδιακός. Αυτό έχω μάθει.
1: Μα στο προφίλ του δείχνει 1,5.
2: Ποιο είναι το προφίλ του? Τι είσαι ο
1: στο Τράσερμαρκ.
2: Άμα κοιτά το Τράσερμαρκ τις τιμές, αδερφέ, δεν θα κάνει ποτέ μεταγραφή. Αυτό είναι άσχετο ότι μπορεί να ακούσει. Να αξιολογεί το Τράσερμαρκ.
1: Να πω κάτι. Ας πούμε. Θυμάμαι και λίγο παλιές εποχές μεταγραφές που γινόντουσαν πιο παλιά. Πας στον Κομπότη, έλα εδώ κύριε Κομπότη, όσα θες πάρε ένα 800, ένα 800. Πάρε τον Ασημέντο και άλλο ένα παιδί από την ΚΑΠΑ, από τη Β' ομάδα και 10% μεταπόληση. Θα σου δώσω τον παίχτη.
2: Ένα 800 για τον Ασημέντο, μάνι πηγαίνει μεταγραφή στα 5-800 γιατί ο Ασημέντο έκανε 4.
1: Anyway, εντάξει, το βλέπω πολύ τσιμπημένο το 3 εκατομμύρια. Στο μεταξύ αν είδα καλά, του έχει κάνει και επέκταση μέσα στο 26. Έτσι, διορθώστε να κάνω λάθος, του έκανε καινούριο συμβόλαιο μέσα στο 26. Τώρα, με το 30 νομίζω το έχει κάνει. Δεν ξέρω.
2: Κοίτα, για να το ξέρει, ας πούμε, γιατί μπορεί και άλλοι φίλοι να μπορεί το τράσπαρο να βάζει μια τιμή σε ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ότι η αξία του είναι 1,5 εκατομμύριο, είναι 2, είναι 5, είναι 10. Αλλά είναι δεδομένο, ξέρεις, ότι επειδή κάνει 10 θα πουληθεί 10, μπορεί να πουληθεί 5, να μην είναι η τιμή σωστή ή και ανάλογα, ξέρεις, με τη ζήτηση ή και τις εμφανίσεις τις οποίες μπορεί να έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής, και ούτε φυσικά άμα λέει ότι είναι με 1,5 θα τον πάρεις με 1,5 εκατομμύριο.
1: Λοιπόν, και να κλείσω, θέλω να επισημάνω ένα παίκτη, το Γκίντο Ροντρίγκες. Αυτός ο παίχτης είναι περίπου στη θέση του Γκαρσία, του Έσε. Πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αυτός ο παίκτης. Αργεντίνος είναι. Τον ξέρεις προφανώς, είχε ακουστεί και τις προάλλες. Το πήγα και τον είδα και κάτι βιντεάκι, φοβερός. Κόβει μπάλες αυτά, μοιράζει παιχνίδι. Μη σου πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα του Έσε.
2: Θα τα δούμε, αδερφέ, όταν φοβερός. Δούμε ποιοι παίχτες θα έρθουν και μετά θα την κάνουμε την κουβέντα. Να είσαι καλά, Άρη.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και σου στέλνω το Ηλία, ναι. Και σου στέλνω και το πινακάκι. Το μόλις κλείσουμε. Με το Μουντιάλ. Έγινε, καλό βράδυ.
0: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Να έχω κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
10: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων...
11: Τι είπε?
10: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
11: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
12: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής...
11: Ελοχήμνε φελή.
12: Χρηματοπιστωτικής...
11: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου!
13: Πάντως, η πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
14: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό, θα πάρει και την παρέα, θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
11: Αμάν.
4: Το μαμά.
14: Το μαμά ή την μπαμπά.
10: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
15: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
16: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
11: Τι κουραφέψαλα είναι αυτό, ρε.
16: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
17: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
18: Θα είναι στον πάγκο ο...
11: Πώς το πες αυτό!
18: Θα είναι στον πάγκο ο...
11: Ο Λουχάνος.
19: Ζήτω!
1: Στο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.

0: Όνειρο ζωή με ξυπνάτε.
1: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
2: Το χωράφι, καλό, καλό.
1: Αυτά θα το σημειώσουμε.
3: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Λέει ο φίλος, γι' αυτό είσαι 9.30 το πρωί στην παραλία και φεύγεις για 2-3 πίσω. Δεν χάνεις τη μέρα, δεν μπεις στην κίνηση, δεν τρως όλο τον ήλιο. Και στην τελική ξάπλωσες τη μέρα το μεσημέρι σπίτι και μια χαρά. Ρε φίλε, για να πάω 9.30 στην παραλία, πρέπει να ξυπνήσω 7.30.
1: Γιατί τι έχεις να κάνεις 2 ώρες.
0: Ναι, να ετοιμαστώ, να φάω κάτι και να φύγω.
1: Ναι.
0: Και να πάω, δεν θα πάω δίπλα, θέλω και δρόμο.
1: Πάντως γράφουνε ότι πιο γρήγορα πας στην Κινέτα από ό,τι πας στο στούντιο.
0: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να πας και σε μια πισίνα, μα θες.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι το ίδιο η πισίνα με τη θάλασσα, μπορεί να κλείσει τώρα.
1: Είναι και πιο δίπλα.
0: Μάλλον δεν είναι το ίδιο το να πας σε μια πισίνα.
1: Γιατί μπορεί να έχει το κοκτέιλ σου.
0: Έλα. Δεν είναι το ίδιο. Η φύση είναι άλλο πράγμα.
1: Η φύση
0: είναι το ίδιο. Ναι. Να πας στη φύση, στη θάλασσα, στην παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, το έχουμε ξαναπεί με την πισίνα. Αν δεν έχει επιλογή, οκ, okay, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δηλαδή είμαστε σε χώρα που έχει θάλασσες.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Να πάω στην πισίνα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εκεί που μένω
0: εγώ. Στην Δανία να πω ότι να πάω.
1: Ρε παιδί μου, και να αφήσουν στη Δανία.
0: Ναι, στην κεντρική Ευρώπη, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει θάλασσα. Ναι,
0: ρε παιδί μου, όχι. Κρύο να πάω κάπου μέσα.
1: Αλλά θα είναι λίγο παγωμένη, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα κάνεις καμιά βουτιά και στην Κοπεχάγη τίποτα. Δεν
0: είσαι τη πισίνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είμαι. Κοίτα, δεν σου έχω πει, δεν με ενθουσιάζει η θάλασσα. Δηλαδή. Δεν θα σου πω ότι δεν θα περάσω καλά, αλλά θέλω να έχει πάντα ταβέρνα. Δίπλα.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω κάτι να υπάρχει.
0: Δεν έχει μόνο η θάλασσα ταβέρνα.
1: Ναι, να έχει μια ταβέρνα, να έχει να μπορεί να πάρει καφέ, να μπορεί να κάτσει. Να... Δεν μπορώ δηλαδή τα hardcore αμπορογό τότε και τέτοια. Δεν τα μπορώ. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα όνομα για Αργεντινή. Βαλεντίν Μπάρκο, αριστερό που έχει λύσει στη Στρασβούργο και είναι παιχτάρα. Πιστεύω θα κοστίζει κάνα κοσαρικάκι για πλάκα αυτός. Λοιπόν, πώς δεν τη θυμάμαι τη Βραζιλία του 6 με Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Αντριάνο, Ροναλντίνιο και Ζουνίνιο, λέει και Πάτους. Α, καλά, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, και στο, να απαντήσω μόνο και στο Βασίλη από τη Βούλα, γιατί το έχει στείλει 2 φορές το παιδί το μήνυμα. Είναι η Ηρακλή Πιωτρίκο ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού θα πρέπει να είναι ένα παίκτη που θα παίζει πίσω από το φόρο για να καλύψει το κενό του Κοστούλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ. Και γενικά ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Και μια προσωπικότητα, δηλαδή παίκτες που να μπορούν να βγουν στα δύσκολα μπροστά. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις όλες αυτές. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ξεφύγαμε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Α, έλα Μανώλη.
2: Έλα, πήρα και χθες περαστικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλά είναι. Απλά ήταν τη στιγμή. Με έφαγαν οι μελιτζάνες.
2: Φάγανε οι μελιτζάνες, εμείς έφαγε τίποτα κανένα απ' έξω. Κανένα κοινό που έχουμε, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ φάγα τέτοιο. Προσέχω τις περισσότερες φορές πια το βράδυ. Και έφαγαν ψητή μελιτζάνα με ανθότυρο.
2: Να σου πω κάτι για το Διονύση. Τι ατυχία έχει και παράλληλα τύχη. Ότι στα Λεχενά που είναι, ναι, έχουν μία από τις χειρότερες παραλίες εκεί κοντά.
0: Στα Λεχενά δεν είναι παραλία, είναι άστο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά η παραλία κοντά στα Λεχενά.
0: Έχει.
2: Αλλά έχει την καλύτερη παραλία της Ελλάδος εκεί, δίπλα στην Κυλλήνη.
0: Κοίτα, για να καταλάβει ο Ηρακλής που δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Τα Λεχενά, ναι, ως Λεχενά, έχουν παραλία. Στο 1,5 χιλιόμετρο πόσο είναι.
1: Άντε, ρε.
0: Από την πόλη, από την Κωμόπολη. Παλιά ήταν τρομερή παραλία. Μετά τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι την κάνατε?
0: Με βιολογικούς καθαρισμούς και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα Λεχενά χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, δεν έχει βρεθεί άκρη. Με αποτέλεσμα η θάλασσα να βρωμίσει, να γίνει χαλιά. Δεν είναι για να πηγαίνει για μπάνιο δηλαδή.
2: Συμβαίνει αυτό σε πολλές παράλληλες.
0: Είναι χάλια. Αλλά πας Κυλλήνη από εκεί, Κάστρο, που είναι τρομερές παραλίες.
2: Κοίτα, η παραλία της Κυλλήνης, σου το λέω και εγώ, γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί, που έχουμε από Ικαρία, που έχουμε και εμείς τα εξτρελές παραλίες. Παραλία της Κυλλήνης δεν υπάρχει, εντάξει. Βέβαια, οκ, okay, έχει τα ξενοδοχεία, αλλά σαν παραλία είναι
0: άλλο. Φοβερά.
2: Είναι Champions League, εντάξει, Champions League.
0: Ναι. Για να καταλάβεις, Ρεακλή, είναι από μένα ένα τέταρτο με τα μάξι.
2: Ναι, δίπλα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό το τρολάρο ήθελα για τα Λεχιονένα, σε τρολάρο ήθελα.
0: Καλά έκανες, τι.
2: Εγώ τα πάω τα Λεχιονένα, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει, επειδή έχω συνδυάσει και εκεί πήγαινε το λεωφορείο, ας πούμε, τον πρώτο καιρό που πήγαινα. Και μου αρέσει αυτή η περιοχή και μου αρέσει αυτή η σχέση που έχει εκεί. Είναι, μου θυμίζει λίγο η Ικαρία, ο Μεξικό, έχει μια ωραία ηρεμία. Είναι χαλαρή ρυθμή, μου αρέσει.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές από εκεί.
0: Ωραία είναι καλοκαιράκι, είναι ωραία.
1: Όχι ποτέ όμως.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ τουρισμό εκεί, εντάξει. Έχει,
1: έχει όχι, ποτέ, όταν σου λέω ποτέ, ποτέ.
0: Κυρίως
2: και πάρα πολλούς Γερμανούς, αν
0: αυτό
2: θυμάμαι καλά.
0: Έχει, ναι, ο Ρόμπινσον έχει ένα ξενοδοχείο που έχει Γερμανούς. Κοίταξε να δεις, κυρίως έχει ξένους, Γερμανούς, τώρα τελευταία χρόνια Ρώσους, Άραβες τα λοιπά που έρχονται με αεροπλάνο, με άραξο, με τσάρτερ και πάνε, κάνουν διακοπές. Απλά τι γίνεται. Έχει εσωτερικούς τουρίστες. Δηλαδή είναι, όλα, είναι τα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν όλα. Τα βραχιολάκια που
2: ναι, και δεν βγαίνουν πλέον έξω.
0: Και
2: ναι.
0: Δεν βγαίνουν, δηλαδή θα βγουν, αλλά δεν βγαίνουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να, για να στηριχθεί, ξέρεις, η ταβέρνα.
2: Ναι, ναι, ναι, που παλιά γίνει.
1: Αυτό με το βραχιολάκι. Είναι τραγικό.
0: Είναι τα ξενοδοχεία αυτά που είναι, προσφέρουν, ναι, αυτό και πάνε.
1: Το, και το έχουν και στα Χανιά αυτό. Είχα πάει σε...
0: Ναι, αλλά τα Χανιά που έχει περισσότερο τουρισμό, η Κρήτη, θα βγουν και έξω.
1: Και, εκεί, και θα σου πω, εγώ είχα πάει...
0: Εκεί θα βγουν, ρε παιδί μου, έξω οι 2 στους 10.
1: Για μια βάφτιση. Και θα μείνει σε δε τέτοιο και με το που μπήκα μου λέει βραχιολάκι.
0: Του λέω βραχιολάκι. Στους 10 θα μείνουν μέσα.
2: Και πολλά γκρουπ που κάνουν με ποδήλατα και τέτοια είχα δει. Έχει, εντάξει,
0: οι Γερμανοί μου, εκεί που...
2: Ναι, οι Γερμανοί πάνε.
0: Οι Γερμανοί εκεί πάνε. Δηλαδή, οι Γερμανοί θα βγουν. Οι Γερμανοί φαντάσου εκεί πάνε και μπορεί να κάνονται 3 μήνες.
2: Ναι, ναι, δουλεύουν και από εκεί.
0: Ναι, ναι, δουλεύουν από εκεί, κάνουν τα δικά τους. Θυμάμαι παλιά έρχονταν ο Κοχ,
1: ναι,
0: βασιμπολίστας, ο Φέμερλινγκ αργότερα.
1: Γερμανός κι αυτός.
0: Ναι, εκεί στο ξενοδοχείο. Ο... ένας προπονητής Μπάουερμαν, πώς λέγονταν.
2: Ναι. Ο Μπάουερμαν, ναι, ναι, Μπάουερμαν, ερχόταν,
0: ερχόταν
2: ο
0: Μπάουερμαν.
1: Ερχόταν, στην Μπάγκερα, στην Μπάγκερ Λεβερκούζα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Καλός προπονητής, καλός προπονητής.
1: Είχε έρθει στο Λαρί.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάσα για μπάσκετ. Καταρχάς να πω κάτι για μπάλα. Από τρία κολλήματα που είχα και εγώ που είπατε πριν για Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη.
1: Ναι.
2: Πανίνη ήταν κάτι αδέρφια. Είχαν ένα... Ο πατέρας τους είχε ένα... Κάτι σαν ψιλικατζίδικο στη Μόντενα. Από εκεί ξεκίνησε όλο το σκηνικό και έφτασε να πουλήσει την επιχείρηση να την πάρει μέχρι και η Marvel. Γιατί έχει δει που βγάζει και η Marvel τέτοια υπερήρωες και τέτοια σαν χαρτάκια. Εγώ είχα κόλλημα στην Ιταλία όταν ήμουν με το Super Basket, εντάξει, οκ, okay, που ήταν εντάξει μια βελτιωμένη έκδοση τρίποντο. Το Super Tifo που ήταν με τους οπαδούς, που έδειχνε, είχε φωτογραφίες όλων των οπαδών εκτός έδρας, από όλες τις κατηγορίες και από Ελλάδα, όπου βρίσκαν φωτογραφίες τις στέλνανε στην διεύθυνση και τις δημοσίευε. Πρωτοποριακό και αυτό για τα τέτοια και το... Και με τις μπλούζες της NR, δεν ξέρω αν τις ξεθυμάστε τις μπλούζες που έχουν ξαναβγεί τώρα. Είναι αυτές που ήταν η Νάπολη, ας πούμε, όταν είχε Μπουιτόνι,
1: ναι,
2: τη διαφήμιση Μπουιτόνι. Έχει ένα μικρό νι και ένα μικρό R, ας πούμε. Είναι τα αρχικά ενός, ναι, Ιταλού, ρε παιδί μου, του Νικόλα Ρακούλια που έχει κάνει αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, μιλάμε, αυτές οι μπλούζες δεν υπάρχουν. Είναι όσο πιο ρετρό γίνεται, έτσι. Δηλαδή, τώρα εμφάνιση αυτή τη Νάπολη, άμα βρει μια παλιά original, μπορεί να κάνει και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ να βολείται στο διαδίκτυο. Έχει δηλαδή πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, να πούμε για τον μπάσκετ χθες που λέγαμε. Καταρχάς, και εγώ την πάτησα, νόμιζα ότι δεν είχε γίνει φάουλ. Είδαμε ότι από το βίντεο, γιατί όλοι παραπονιούνται τώρα για την ΕΡΤ, ότι είχε τραγική μετάδοση. Όντως, δηλαδή ξεκινάγαν καταρχάς τα 10 λεπτά και χάναμε τις επαναφορές. Ξεκινάγαν ενώ η μπάλα είχε μπει ήδη μέσα. Και δεν γίνεται τώρα το 2026 να μην έχει, να είναι μονοκάμερος, ας πούμε, αγώνας. Δηλαδή, ακόμα και σε. Τι να σου πω, έβλεπα τις προάλλες στον Αμίντα με το χολαργό, ας πούμε, είχε καλύτερη λήψη τηλεόραση. Πιο... στο YouTube πιο καλά βλέπαμε τα replay. Δηλαδή, εντάξει, την πατήσαμε όλοι. Βέβαια, μετά, άμα το παρατηρήσεις, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Ούτε από τον πάγκο, αν εξαιρείς τον Αταμάν που διαμαρτύρεται για να διαμαρτύρεται, ούτε οι βοηθοί διαμαρτύρεται, απλώς έχουν σηκωθεί οι όρθιοι. Και ο Ναν δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, η Τσαρούχα έχει στοχοποιηθεί. Εμένα στην αρχή όταν την είχα πρωτοδεί σαν διαιτήτρια δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι επειδή είναι γυναίκα θέλει κάπως να επιβληθεί, ας πούμε, έπαιρνε λίγο παραπάνω σφυρίγματα από αυτό που τους αναλογούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι μακράν νούμερο ένα Ελληνίδα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλή διαιτητής και αυτό ότι τη στοχοποιούν και δεν παρασύρεται της δίνει ακόμα μεγαλύτερο credit. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις βολές που σας είπα χθες, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα για τις βολές και βλέπω ότι το λένε και οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι και τους σταθμούς σας και σε εκπομπές. Και είναι αυτό που πραγματικά το πιστεύω, ότι το να λες ότι είμαι μπασκετικός ή ποδοσφαιριστικός δημοσιογράφος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι λάτρης του αθλήματος. Δηλαδή, όταν εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι με το άθλημα, τον αγώνα αυτόν τον έχω δει από χθες 4 φορές. Έτσι, θα τον δω και σήμερα άλλη μια Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσω μετά αυτά τον δω μία φορά τον αγώνα να πω τι ακριβώς έγινε, όχι διαιτητικά μόνο, τι έγινε σωστό. Δηλαδή, δεν γίνεται σε πραγματική, σε κανονική ροή. Μόνο ένας προπονητής μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε προπονητές, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και στις περισσότερες από ό,τι βλέπουμε πέφτουμε έξω. Δηλαδή αυτό που έλεγα και εγώ, έλεγα για το Χόλ ότι μου θύμιζε το χειρότερο Αμερικάνο ψηλό που έχω δει ποτέ στον Ολυμπιακό. Και όμως ο Μπαρτζόκας τον έκανε να φαίνεται καλό και δείχνει γιατί αυτός είναι προπονητής και γιατί εμείς μιλάμε στο ράδι αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε βαρέσει 5 βολές, ο Παναθηναϊκός καμία. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ποτέ, ποτέ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει το ρόστερ του, το έχει χτίσει και το έχει πληρώσει και έτρωγε κράξιμα για τους ίδιους οπαδούς του ώστε να μην δέχεται βολές. Δηλαδή όταν έχεις τον Γόκαμπ στον Άσο ή τον Ηλικίνα στον Άσο όταν παίζεις στην Ευρώπη, χάνεις την επίθεση. Κάποιοι λένε γιατί να έχω στον Άσο που δεν σου σκοράρει, αλλά έχεις έναν παίκτη που τον βάζει στον καλύτερο παίκτη αλλήλ ομάδας όπως είναι ο Ναν και σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει. Δεν σου κάνει φάουλ. Φάουλ κάνει. Το φάουλ καταρχάς να πούμε ότι είναι μέρος της άμυνας, έτσι. Το φάουλ, το έξυπνο φάουλ. Το φάουλ στις βολές ή όταν έχεις τον πόνους είναι αδυναμία της άμυνας. Το να κάνει ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει σωστά το φάουλ, γι' αυτό σου δίνει και το δικαίωμα μέχρι τα 4 φάουλ, ας πούμε, να μην είσαι στον πόνους, είναι μέρος της άμυνας. Δηλαδή ένα σωστό φάουλ είναι μια καλή αμυντική ενέργεια. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Έχει βάλει στο ρόστερ του, θέλει στον Άσο και στο 5 να οδηγεί το pick and roll, τον κοντό, τον οδηγεί πάνω στο ψηλό. Του δίνει ένα μεσοδιάστημα. Το οποίο αυτό μεσοδιάστημα, παίκτες όπως ο Ναν, ας πούμε, στις καλές τους μέρες μπορεί να βάλει 30 πόντους. Δεν έχει βάλει ο Ναν 30 πόντους σε αγώνες με τον Ολυμπιακό.
1: Καλά, και χθες έβαλε 20.
2: Ναι, χθες έβαλε πολλά καλάθια off-ball, ας πούμε. Έβγαινε από το screen και έβαζε τρίποντα. Αλλά θέλω να σου πω, έχει παίξει πάνω στην καλή της αυτή την άμυνα στο μεσοδιάστημα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες σαν τον Ναν να μπορούν να το κάνουν αυτό. Όχι. Άρα σαν λειτουργία αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει επενδύσει. Έχει πληρώσει. Έχει επενδύσει το ρόστερ, χάνει κάποια πράγματα στην επίθεση και τα κερδίζει στην άμυνα. Δηλαδή το να μου βγαίνει εμένα και μου λέει είμαι μπασκετικός δημοσιογράφος και γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε παραπάνω από το βολές, μα έχει επενδύσει αυτό το πράγμα. Έχει χτίσει το ρόστερ του
0: πάνω.
2: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και ότι η Δετσιά είχε ένα ή δύο λάθη πολύ ατομικά, δεν επηρεάζει καθόλου το αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά λάθη που έκανε τους πολλούς εφηνιδιασμούς θα είχε κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε παιχνίδι για νίκη με τα τρίποντα του Μητόγλου. Έκανε παιχνίδι για νίκη και δεν μπόρεσε να την πάρει γιατί δεν είχε καθόλου παιχνίδι από μέσα. Ο Λεσόρ μόνο δύο φορές έβαλε την μπάλα μέσα. Στη μία πήρε φάουλ, δεν είχε bonus για βολές. Στην άλλη κέρδισε βολές. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις την μπάλα και μέσα, δεν θα πάρεις ποτέ φάουλ.
1: Έγινε.
2: Καλό βράδυ και περαστικά.
0: Λοιπόν, δύο στέλνετε για το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν το. Μπήκα μέσα. Πώς να το δω. Είδα μέχρι ένα σημείο, αλλά θέλω μετά, δηλαδή του Τζίγκερ και αυτά που μου στέλνετε, τα έχω χάσει. Θέλω μετά να πάω να τα δω. Στο σπίτι βλέπω όλο ανοιχτή από στέντο. Πόσες ώρες είναι αυτό το ντοκιμαντέρ, ακόμα παίζει. Άρχισε στις 10.
1: Α, δηλαδή θα ξεκινήσουμε τον Άκη αύριο.
0: Όχι, ρε, το είδα μέχρι να μπω εδώ. Δηλαδή είδα Καπετάνιο και αρχή Τζίγκερ μέχρι εκεί. Ακόμα παίζει τώρα, βλέπω τον Καραγκούνι.
1: Τι άσου. Καλά, με άκησε να ξεκινήσω. Λοιπόν, 3-4 μηνυματάκια και πάμε στον επόμενο φίλο. Εδώ ο φίλος, πόσα χρόνια ο Κασάμπιαν. Και εγώ φαν Πανίνη, δυστυχώς ακόμα και εκεί οι Αμερικάνοι τους έφαγαν και έχασαν τα δικαιώματα του Μουντιάλ από το 2034. Καλά, φαν Πανίνη, ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια εγώ να ασχοληθώ.
0: Μου λέει ένας φίλος ότι ερχόταν και η Βασίλισσα του Μαρόκου. Κάθε χρόνο λέει έρχεται. Πριγκίψα, ό,τι θυμάμαι. Ερχόταν, θα μεγάλωσε. Θα ήταν η Βασίλισσα.
1: Θα πιθανε να βασμιστεί.
0: Λοιπόν, έχω φίλο που δουλεύει στο ξενοδοχείο. Κόλλητός μου, φίλος, συμμαθητής μου.
1: Ναι.
0: Δουλεύει στο ξενοδοχείο που πάει η πριγκίψα από το Μαρόκο κάθε χρόνο. Βασίλισσα, όπως λέει ο φίλος, εγώ το θυμάμαι παλιά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ήταν ο προσωπικός της. Ο Μπάτλερ, ας πούμε.
1: Ναι. Τι θέλετε γι' αυτά.
0: Ναι, τώρα δύο μήνες πήγαινε αυτή, καθόταν.
1: Δύο μήνες.
0: Και κάποια στιγμή. Βασίλισσα είναι, φίλε, τι να κάνει.
1: Κάτσε ρε δύο μήνες όμως, δεν βαρέθηκε.
0: Θες να πάρει το καράβι να πάει στην αρχή του Αιγαίου να κάτσει πέντε μέρες.
1: Καλά, μπορεί να πήγε να πάρει το καράβι.
0: Άκου τώρα, ποιο καράβι.
1: Ένα σκάφος απέναντι.
0: Άκου τώρα, κάποια στιγμή παίρνει τον Τάσο το φίλο μου, τον ήθελε και τέλος πάντων, αλλά από εδώ. Του την πέφτει, ξέρει, όχι, αυτό είναι φίλο. Τον παίρνει και του λέει, έχω καλέσει ελικόπτερο. Θα πάμε στην Αθήνα για ψώνια. Και παίρνουν το ελικόπτερο.
1: Μπήκε ο Τάσος δηλαδή.
0: Μπήκε. Ναι, θα μπαινε.
1: Ναι.
0: Πήγανε στη. Κατέβηκαν Αθήνα, πήγε ψώνη σε αυτή, δεν ξέρω τώρα πού. Ναι. Και γύρισαν. Ήταν να δεις λίγο ζωή.
1: Τι σου προκαλεί.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω κάποιοι άνθρωποι που ζουν από τη στιγμή που έχουν την άνεση κτλ.
1: Λοιπόν, Μισό λεπτό. Αν ξέρει, μου λέει, θέλω μια απάντηση, το έχει στείλει τρεις ώρες ο Βουλής. Αν ξέρει, αν ο Ποντέρων είναι κοντά μας, έτσι έχει ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει.
0: Έτσι λένε.
1: Και για το Μακιντάιρ. Και μου λέει, ποιοι είπαν οι καλές να φύγουν και αν συμφωνεί. Πού θα φύγει ο Μόρις, ίσως και ο Ντελικίνα.
0: Χαίρετε.
1: Το Τζόσεφ, εγώ θα τον κράταγα και για τέταρτο.
0: Καλώς. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, παιδιά.
1: Όπως λέει εδώ, να ξέρεις, δεκαθλητή και ο Χρήστος από την Ελβετία, Διονύση μου, και η λίμνη εδώ κοντά στη Γενέβη, τώρα το καλοκαίρι είναι όμορφη για κολύμπη και χαλάρωση, παιδιά. Θάλασσα δεν είναι, αλλά κάνεις τη δουλειά σου.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι θέλω δίπλα στη θάλασσα να έχω το ταβερνάκι, την καφετέρια, να πω αυτό, δεν θέλω μοναξίες. Αυτό μου αρέσει. Για το Μουντιάλ που να πω και εγώ λίγα πράγματα, εγώ δεν είμαι πάντα σταθερή μια ομάδα. Δηλαδή μου εμάρσει η βασιλεία του Σόκρατες, Φαρκάο και τέτοια. Μετά ήμουνα με τον Μαραντόνα. Με τον Μαραντόνα ήμουν, δηλαδή όσο έπαιζε ο Μαραντόνα ήμουν Αργεντινή. Μέχρι πέρυσι που το πήρε η Αργεντινή, σταμάτησα με Αργεντινή με αυτά που έκανε ο Μέση. Δηλαδή με την Μαρδία πάνω και τέτοια. Με την Μαρδία τη...
1: Τι βάλανε, τίτλος τιμής είναι για αυτούς εκεί αυτό. Δεν είναι.
3: Τιμή θα το Μαραντόνα θα τρίζει τα κοκκαλά του. Πήγε στον Πάπα και του λέει πού να τα ξαφνικά ρε παιδάκι μου και μπορείς να κάνω αυτό. Εσύ το νομίζω ότι ο Μαραντόνα θα...
1: Είχε πει ο Μαραντόνα στον Πάπα να πει πλήσουν
0: τα χέρια.
3: Ναι. Τώρα εντάξει, πάντα μου άρεσε η Ισπανία. Πάντα από ευρωπαϊκές ομάδες, πάντα μου άρεσαν οι Ισπανοί. Τώρα έπαιξα εγώ ένα κατοστάκι στην Γαλλία να το πάρει αυτά απόδοση έτσι κι αλλιώς. Βλέπω έχει πολύ καλούς παίκτες και τέτοια. Θα δούμε τώρα, εντάξει, δεν θα είναι στο κατοστάκι. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μέρα θα έχουμε άλλα παιχνίδια. Από μεταγραφές η Ηρακλή, δεν είμαι αισιόδοξος για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: γιατί είναι αδερφέ.
3: Ποιο πήρε, ο Φορτούλη.
1: Αρχές Ιουνίου είναι.
3: Όχι, δεν είμαι αυτό. Βλέπω πέντε δηλαδή βίντεο διαλογής από Ισπανίες και τέτοια. Δηλαδή δεν βλέπω από μεγάλο ράφι και τέτοια. Και αυτούς δηλαδή που θέλουν με την τύπα να τρέχουν και αυτές δεν θέλουν πεθαράδες δηλαδή να ξέρουν μπάλα και τέτοια. Έτσι νομίζω εγώ θα μου κάνει να πέσω έξω. και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι... Στα πρώτα χρόνια του με την Τζίπα, που βλέπαμε ωραίο ποδόσφαιρο ή του Μαρτίς, τα τρία πρώτα χρόνια. Κατά τα άλλα, στο μπάσκετ δύσκολο παιχνίδι αύριο,
1: Φυσικά και είναι δύσκολο, τελική είναι. Τι θα είναι εύκολο μάτς. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα σουτ, πολύ μεγάλο.
3: Τα σουτ λες,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ρόλο. Μα φάνηκε και στο... Και στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή το. Όσο ας πούμε, όταν αρχίζει να βάζει με ο Παναθηναϊκός, καλούσε τη διαφορά. Κοβάλε και τα 5-4, είχε 5 στα 5 νομίζω. 4 μήτρο γλυκένα και ένα ονάν. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι όπως είναι πια και το μπάσκετ που είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και οι διαφορές μπορεί να καλυφθούν. Και βέβαια, αλλά το μακρινό σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα.
3: Και να πω και κάτι για τα site, δηλαδή όχι γενικά για όλα τα site. Και αυτά δεν μου αρέσουν, παιδί μου, εγώ τζοκαδός είμαι δεκαετής. Αλλά όλα τα site, σχηματικές εταιρείες, εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν και μικρά παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή τόσο διαφήμιση να πάνε να παίξουν τζόγο και στίγμα και τέτοια, εντάξει λίγο το... Δηλαδή είναι ό,τι το...
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά... Φίλε, αν παρατηρήσεις που λες για όλα τα site, η σταθμή, η τηλεόραση.
3: Ναι, όλοι, ναι, σταθμή.
1: Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι στοιχηματικές.
3: Δηλαδή,
1: εγώ έχω να μπω σε site και να δω διαφήμιση αυτοκινήτου.
3: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό το.
1: Δηλαδή, δες το νέο Ford Fiesta, ξέρω εγώ τώρα τι
3: θα σου πω.
1: Έχω να δω πολύ καιρό. Έχεις ζήσει ποτέ.
3: Όχι.
1: Τίποτα δεν μας αφαιρεί.
0: Βλέπω τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει αυτό το γημαντέρ.
1: Τώρα είναι αδερφέ μου.
0: Ναι, εντάξει, θα τα έχουμε.
1: Τα έχει πει το πρωί, την έχω μάθει τώρα. Τα έχει δείξει ο Δεσίλες αυτά.
3: Ποια.
0: Τίποτα. Ας το μη σε κάψουμε.
1: Δηλαδή μου.
3: Λοιπόν, παιδιά, έτσι χάρηκα που σας άκουσα και θα τα πούμε και στο Μουντιάλ.
1: Θα τα πούμε, δεκαθλητή μου.
3: Εντάξει, άντε, γεια σας.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, και τον Πυρόλα λέει από μεγάλο ρεύτο.
0: Καλώς ο Πυρόλα, ρε παιδιά.
1: Γιατί τι είχε ο Πυρόλα. Παιδιά, ναι, για να γιατί έχω καιρό, να διαβάσω.
0: Θα θυμίσει τον Κόκαλη. Που λέει, τι έχει ο
1: Πυρόλα, χωρέρα.
0: Όχι, δεν είχε
1: ναι, για το κετσπάγιο του. Για έχετε, γιατί έχετε καιρό να στείλετε ένα μήνυμα για το 20άρικο. Λοιπόν. Παιδιά, εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό. Και το λέγαμε και το πρωί και με τον Άκη. Δεν είναι το θέμα να δώσεις 6, 7 ή 8 εκατομμύρια και να, για να πεις πω πω ότι είναι μεταγραφάρα. Δηλαδή, είναι το θέμα πού θα τα δώσεις τα λεφτά. Δηλαδή, μπορεί να μην σημαίνει ότι θα σου βγουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή για το Στρεφέτσο Ολυμπιακό έδωσε 5 συν 3 για τα μπόνους. Για να μην τα ξαναλέγω. Για το Μάντσα 4,5. Για το Νασιμέντο 4. Δεν είναι λίγα χρήματα. Μπορεί να βρει παίχτες που όντως να μπορούσαν να σου κάνουν πράγματα και να δέσουν στην ομάδα και δεν με νοιάζει είτε τι συμβόλαιο θα έχει, ούτε και πόσα λεφτά θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Αντίστοιχα, ξέρεις, στις άλλες ομάδες. Ναι, μπορεί να αυξήσει πιθανότητες επιτυχίας παίρνοντας ένα παίχτη με αρκετά χρήματα. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα βγουν. Δεν είναι. Πέρυσι, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν. Βέβαια, γιατί όλα μαζί βγαίνουν και κοντά στο 20. Κοντά στα 20 εκατομμύρια. Βλέπω, ρε παιδί μου, συνέχεια στα μηνύματα και ότι δεν θα πληρώσουμε και ότι δεν θα δώσει λεφτά η διοίκηση. Το θέμα είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ο Μπενιλίμπαρ έχει δώσει μια λίστα με ποδοσφαιριστές. Και αρκετοί από αυτούς είναι ελεύθεροι. Δεν είναι κακό το να είναι ελεύθερος κάποιος. Γιατί να είναι κακό να είναι κάποιος ελεύθερος, δηλαδή, και να πούμε, θα πάρουμε δύο ελεύθερους. Μακάρι να μπορείς να βρεις δύο που να έχουν λίστα, να λύγουν τα συμβόλαιά τους και να τους αποκτήσεις. Αρκεί να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και όντως να τους θέλει ο προπονητής.
0: Για πάμε.
1: Ναι, βάλε. Ναι.
0: Χαίρετε. Ένα ακόμα και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Έλα, ακούστα.
4: Τι γίνεται. Ναι, Διονύση, πρέπει να ήταν καλό αυτό.
1: Κωστή μου, είναι τρίτη φορά, αδερφέ.
4: Όχι, ρε παιδιά.
1: Έχεις βγει όλες τις μέρες, και χθες και προχθές.
4: Πάλι λάθος κάνεις.
1: Κάνω λάθος.
4: Βρία, αλήθεια σου λέω, είναι δεύτερη.
1: Δεύτερη
4: είναι. Γεια.
1: Yeah. Γιατί είναι, τρίτη δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Πάνω έχω κάνει λάθος.
0: Πάμε, σαν ακόμα, χαίρετε.
1: Ναι.
5: Χαίρετε. Καλησπέρα, Ερακλή, καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα. Έλα, Μίλτο.
5: Τη δεύτερη φορά η δική μου.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Τι κάνετε.
1: Ναι.
5: Το ντοκιμαντέρ ήθελα να το δω κι εγώ.
1: Να
5: το δω κι εγώ σε πιο μετά. Όχι. Είδα Στίβο. 10 με 12. Ναι. Εκεί που συμμετείχε και ο Τεντόγλου. Οπότε το ντοκιμαντέρ κι εγώ αύριο θα το δω. Ούτε εγώ θα θέλω να μάθω τι είπαν. Λοιπόν. Για το Μουντιάλ που λέγατε τώρα, γενικά για τα Μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ την 94, 8 χρονών, με την Ελλάδα. Είχαμε τότε, ας πούμε, πολύ δύσκολες ομάδες. Δηλαδή, και η Αργεντινή με Μπατιστούτα, Μαραντόνα. Πιστεύω ότι τον γκολ που μας έβαλε ο Μαραντόνα, με το συνδυασμό που έκανε η Αργεντινή, δεν έχουμε φάει καλύτερο γκολ. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δεχτεί η Ελλάδα καλύτερο γκολ από αυτό. Μιλάμε για γκολάρα.
1: Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Μαραντόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η Αργεντινή θα έχει πάει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα το είχε κατακτήσει.
5: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν και η Βραζιλία, ήταν και η Ιταλία. Αλλά.
5: Ήταν κακός, ας πούμε.
1: Α, αυτό λέει. Αλλά ήταν ομαδάρα εκείνη η Αργεντινή. Ομαδάρα. Ναι. Και έμεινε έξω από τους Ρουμάνους.
5: Φάγαμε γκολά. Και είχε αυτό και η Ρουμανία. Και η Βουλγαρία με το Στόιτσκοφ είχε καλή ομάδα.
1: Το Λέτσκοφ.
5: Ναι, δηλαδή τα θυμάμαι από τότε έβλεπα μπάλα. Θυμάμαι λίγο αμυδρά και τον γκολ του Μαχλά την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει. Μετά πάντως λείπει τόσες πολλές ομάδες και η εθνική θα μπορούσε να είναι τώρα για φέτος. Πάντως γενικά έχουμε και εμείς, έχουμε κάνει και άλλες δύο παρουσίες σε Μουντιάλ οι οποίες ήταν καλές. Η μία έχει και πρόκριση με την Κωσταρίκα αποκλειστήκαμε.
1: Εκεί ήταν πολύ, αυτός ο αποκλεισμός ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική, γιατί ναι. Στους 16 ας πούμε, του Μουντιάλ, έτσι όπως γίνανε οι διασταυρώσεις, δεν θα πέσει εύκολα με την Κωσταρίκα κάθε φορά άμα περάσει. Δηλαδή σε ένα επόμενο Μουντιάλ. Δεν ήταν και μια ομάδα, ξέρεις, φόβητρο. Καλή ήταν, σκληρή ομάδα η Κωνσταρίκα. Αλλά δεν σου έτυχε να πάρεις από τον πρώτο όμιλο, από τον πρώτο πόρο άλλο ομίλου, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Αργεντινή.
5: Βέβαια.
1: Σου κάτσε η Κωνσταρίκα.
5: Βέβαια.
1: Έφτανες 8. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά τότε που λέω στο 94, η Βουλγαρία ήταν ο Μαδάρα. Και πετάξει έξω τους Γερμανούς.
5: Είχε φτάσει ψηλά σε αυτό το
1: τέσσερις. Στους τέσσερις.
5: Στους τέσσερις, ναι.
1: Η Σουηδία είχε κάνει τότε την παρουσία της με Νταλίν και Μπρολίν.
5: Ναι, είχαν ομάδα, είχαν ομάδες καλές. Τώρα που έλεγες πριν για το Σαραβάκο, Ηρακλή, κάτι είχες βρει, λες με το Σαραβάκο, δεν θυμάμαι κάτι.
6: Τα Αλμανέκ. Τα...
1: Ναι.
5: Ναι. Το Σαραβάκο, εντάξει, το πρόλαβα λίγο. Είχαμε τότε στα χωριά μας εκεί πέρα της περιοχής, σε κάθε χωριό υπήρχε ένας μπαλαδόρος και το πρατσούκλι ήταν Σαραβάκος. Θυμάμαι σε κάθε...
6: Στα χωριά της Ελλάδας.
5: Ναι, ίσως και της Ελλάδας, σου λέω αυτά που...
6: Ποιος ξέρω. Είσαι ο Σαραβάκος, έλεγε.
5: Ναι, και είχα δει όταν είχα έρθει Αθήνα τότε από το χωριό του 2005, είχα δει ένα φιλικό Παναθηναϊκό Σαραγώσα στο ΆΚΑ που τον είχαν βραβεύσει κιόλας.
6: Το 2005.
5: 2-0 με γκολ του Γκέκα.
6: Του είχε κάνει Σαραβάκου. Ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα και εντάξει, για μένα μεγαλύτερη συνέντευξη. Γιατί...
1: Δεν δίνει γενικά.
6: Όχι, ήταν τότε, θα σου πω τι είχε γίνει. Το 2005 μου θυμίζει τώρα μεγάλη ιστορία. Εγώ 21, μόλις είχε ανοίξει Sport Day. Και κατέβαινα και βοηθούσα, θυμάσαι. Μπαμ, και τα λοιπά. Και τέλος πάντων έχει κανονίσει ο Τάσος, ο Νικολογιάννης έλειπε τότε σε άδεια. Απλά ήρθε για το φιλικό, θυμάμαι. Έκανε ο Παναθηναϊκός φιλικό με τη Σαραγώσα για να τιμήσει το Σαραβάκο. Ήτανε πρόβα τζενεράλε.
1: Με Κονσεϊσάο.
6: Μπράβο. Πρόβα τζενεράλε και θα τιμούσε και το Κεμπίσκα. Ναι.
1: Και ποιος έχει γράψει το μάτς.
6: Πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ποιος.
1: Τζατζαράς.
6: Okay. Δεν θυμάμαι. Και ήταν το φιλικό που τιμήθηκε ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, την ημέρα που ήταν το φιλικό, δεν θυμάμαι.
1: Γκέκας πρέπει να έχει βάλει γκολ.
6: Δεν το θυμάμαι.
5: Και τα δύο. Και
6: νομίζω 2-0 είχε έρθει.
1: Και τα δύο Γκέκας
5: θα βάλε.
1: Okay. Γιατί φορούσε το 7 και το είχε κάνει στον πρόλογο του παιχνιδιού.
6: Ναι.
1: Θες ότι το 7
6: το 7. Ναι. Τέλος πάντων, έχει κλείσει ο Τάσος να πάμε για συνέντευξη Σαραβάκο για να βγει στο Sport Day την ημέρα του αγώνα. Είναι να πάω εγώ με συνάδελφο. Εγώ ήμουνα πιτσιρικά στο παιδί μου, ψαρωμένο ακόμα. Και να πάω εγώ με συνάδελφο τον Γιώργο Σαγκελαρίου που έκανε ρεπορτάζ Παναθηναϊκό.
1: Το χαλαρό.
6: Μαζί με τον Τάσο. Είμαστε για καφέ με τον Γιώργο και να πάμε στο σπίτι του Σαραβάκου. Τον άλυμο. Καλαμάκι ήταν εκεί. Και όπως είμαστε για καφέ, κάτι τυχαίνει στο Σαγκελαρίου. Δεν θυμάμαι τι. Στον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος από μένα. Και πρέπει να φύγει. Και μου λένε θα πας μόνος σου. Να πάω μαζί μου. Δεν θα το ξέσω ποτέ. Πάω στο σπίτι, χτυπάω το κουδούνι, ανεβαίνω πάνω, σπίτι του Σαραβάκου, μου ανοίγει ο Σαραβάκος και τώρα εγώ βλέποντας ο Σαραβάκο να μου ανοίγει την πόρτα, 21 ετών παιδάκι, και θολώνω. Θολώνω, γιατί βλέπω ξαφνικά το Σαραβάκο τώρα. Ναι, ναι, και μπήκαμε εκεί, μιλήσαμε κτλ. Ήταν ωραία. Αλλά ήταν στην αρχή, εγώ πάγωσα. Είδα τώρα ένα ίδαλμά μου.
1: Κρέμανε τα γονατάκια
6: σου. Ναι, ξαφνικά που εγώ τον πρόλαβα λίγο το Σαραβάκο. Αλλά ήταν ο μύθος του τέτοιος που, ξέρεις, εγώ στον Παναθηναϊκό τον πρόλαβα στα τελευταία του 4 χρόνια, ξέρω εγώ. 3-4 χρόνια. Δεν έπαιζε και πολύ τότε με τον Όσιμα, αλλά ήταν ο μύθος του. Τι μου λέει ο πατέρας μου, τα λοιπά. Και μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Ψάχνω να βρω τη Sport Day τότε την εφημερίδα και δεν τη βρίσκω. Κάπου τα είχα κρατήσει με μετακομίσει.
1: Τι να κρατήσει, Ρε Διονύση, τώρα. Δηλαδή τώρα μπει και σε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Έλα,
5: αυτό ήθελα να πω, ας πούμε, και τότε το ΆΚΑ ήταν φύσκα, θυμάμαι, ήταν γεμάτο. Ενθουσιασμένο.
6: Ναι, είχε 60.000 κόσμο.
5: Ναι, παιδιά από την επαρχία και εγώ είχα έρθει να δω και εγώ τους αγώνες μου εδώ να δω τα γήπεδα κτλ. Και το μόνο που με ξενέρωσε μετά είναι αυτό που είπα. Έπαιξε ο Μπίσκαν και ο Φλάβιο Κονσεϊσάου, τρομερό μάτς. Εκείνο ήταν και το σύριαλ του καλοκαιριού, ειδικά με τον Κονσεϊσάου. Οπότε θα έρθει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γενικότερα δεν ήταν από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
6: Ειδικά ο Φλάβιο, ο Μπίσκαν, άντε, πες λίγο κάτι. Κάτι
5: ναι, και είχε βγει και πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ Ευρώπη το προηγούμενο έτος. Νομίζω,
6: ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Αν δεν καταλάβεις. Και λέω, από τότε λέω με τα φιλικά,
7: έχω κόλλημα, δηλαδή πρέπει να, να με τσιγκλίσεις να πάω να δω φιλικό, ακόμα και από την τηλεόραση, ακόμα και σήμερα δηλαδή.
6: Εντάξει, τότε είχε πολύ κόσμο, γιατί είχε κάνει και μεταγραφές ο Παναθηναϊκός του Φλάβιου, μπήκαν τα ονόματα, αλλά κυρίως για τον Σαραβάκο. Ο κόσμος πήγε για να θυμηθεί να δει τον Σαραβάκο.
1: Τα πάντως ο Κωνσταντισσάου ήταν σύριαλ.
6: Ο οποίος Σαραβάκος ήταν σύριαλ. Ο οποίος Σαραβάκος έπαιξε όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το W του 10, έκανε φιέστα. Και έκανε ένα φιλικό οικογενειακό διπλό στο ΆΚΑ, στη φιέστα, η ομάδα τωρινή του Παναθηναϊκού
7: με
6: παλεμάχους. Ό,τι μπορεί να και έπαιξε ο Ραβάκος. Βάλει για γκολ μάλιστα και είχε αποθεωθεί από τον κόσμο τα λοιπά. Ήταν ωραίο, ωραία σχέση. Να είσαι καλά.
7: Εντάξει. Έγινε καλή συνέχεια.
6: Μου λέει ο φίλος, να είσαι καλά, μου λέει, Διονύση, τα συναισθήματά σου όταν είδες ο Ραβάκο με φανέλα ΑΕΚ. Εγώ είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα τότε, ως πιτσιρικάς.
1: Τα Μητρόπουλο.
6: Όχι, όχι.
1: Δέσπουλα.
6: Όχι, το πρόλαβα, ρε. Ναι. Το πρόλαβα. Τότε ήταν. Όταν πήρε τον Μητρόπουλο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει... Ναι, όταν έφυγε ο Σαραβάκος πήρε τον Μητρόπουλο. Είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα. Με Σαραβάκο.
1: Του Κωνσταντινού.
6: Δεν το ξέρω ποτέ. Είμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου. Και δίπλα, ακριβώς, ήταν ο συγχωρημένος ο Μπάμπης, ένας γείτονας ο οποίος ήταν αεκτζής και είχε ένα μαγαζί. Αυτός έφτιαγνε επιγραφές και τα λοιπά. Και μου λέει: παίρνουμε το Σαραβάκο. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, δεν το πίστευα. Έκλαιγα, φίλε. Παιδάκι τώρα. Εγώ ήμουνα, τότε ήμουνα 10. Mm-hmm. Ναι. Και είχα σοκαριστεί όταν σταμάτησε τον μπάσκετ τον Γκέλης. Επίσης δεν το πίστευα τι είχε γίνει. Με αυτά τα δύο. Σαραβάκος ήταν και τον Παναθηναϊκό και πήγε στην ΑΕΚ ως μικρός τότε. Και ήταν και διαχρονιά νομίζω. Ναι, διαχρονιά.
1: Πάω, δεν βασιλόγησε.
6: 94 πήγε ο Σαραβάκος στην ΑΕΚ. Και 94 σταμάτησε ο Γκέλης τον μπάσκετ. Δηλαδή ήταν με διαφορά μηνών. Οπότε το σοκ ήταν πολύ δυνατό.
1: Το σοκ ήταν πρώτα ο Σαργκάνης, γιατί μ' άρεσε να είναι τερματοφύλακης σε μένα.
6: Ναι.
1: Και μετά, σε πιο μεγάλη ηλικία, ο Αποστολάκης. Α, με Σαργκάνη δηλαδή.
6: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, πώς τον πρόλαβες 3 χρόνια, ρε Δεσίλα του Σαραβάκου, αφού το 84 είσαι. Να τον θυμάμαι, αυτό εννοώ. Τον πρόλαβα να, το 85 και το 86, πού να το θυμάμαι, ρε φίλος Σαραβάκου, όταν ήμουν 2 ετών. Εγώ άρχισα να βλέπω 91 εκεί άρχισα να καταλαβαίνω σιγά σιγά κάποια πράγματα. Οπότε τον πρόλαβα λίγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν τέτοιος ο μύθος του. Δηλαδή μου έχει μείνει χαρακτηριστικά εμένα να έχω απορίες όταν ήμουν πιτσιρικάς γιατί δεν έπαιζε ο Σαραβάκος. Με τον Όσιμο που δεν τον έβαζε. Και όταν έμπαινε ο Σαραβάκος, δηλαδή είχα άξιση χαρά ο Σαραβάκος. Αλλά δεν το θυμάμαι το 87 και το 88, μπορεί να το θυμάμαι.
1: Μα δεν γίνεται.
6: 4 χρόνο, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, όχι.
6: Ναι. Λοιπόν.
1: Όχι, άλλη ξέρεις έτσι μετακίνηση, δεν μπορώ να σου πω. Σαργκάνης.
6: Εγώ είχα στεναχωρηθεί και πολύ με τον Νικοπολίδη. Με τον Κωνσταντίνο, όχι τόσο. Απλά ο Νικοπολίδης εμένα μου άρεσε και ως τροματοφύλακας πάρα πολύ και ήταν πάρα πολλά χρόνια ο Νικοπολίδης στον Παναθηναϊκό. Ήταν 15 χρόνια, φίλε. 15 χρόνια. Λοιπόν, για. Καλά τη μέρα που έφυγε ο Γκάλης, ναι, έχει γίνει κακός χαμός στα κανάλια, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, για
1: πάμε. Σαμπελόκι που ήταν.
6: Ναι. Και ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, παιδί μου. Έβλεπες τώρα σε ένα κανάλι.
1: Πότε ήταν?
6: Το 94.
1: Μόλις είχε αρχίσει να ψιλομπαίνει.
6: Πού μωρέ. Γιατί διάβαζε, υπήρχαν site.
1: Όχι. Μόλις είχε πρωτομπαίνει, θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε ένα ίντερνετ στο φως. Είχα πάει εγώ στο φως το 94.
6: Άλλο εσύ, Άκλη.
1: Ναι, άλλο, δεν, είχε
6: δεν υπήρχε site να πεις να δεις τι έγινε.
1: Όχι.
6: Οπότε τότε τι γίνεται. Μαθαίνεις τι έγινε, το λένε ειδήσεις και μετά μένεις με την απορία. Τι έχει γίνει. Άντε την άλλη μέρα διαβάζεις εφημερίδα και την παράλληλη. Ξέρεις. Όχι, δεν σταμάτησε 95-96 ο Γκαλής. 94-95 χρονιά αρχές σταμάτησε. 95-96 ο Παναθηναϊκός και τον Ντομινί και πάει στο ΆΚΑ. Ο Γκάλης δεν έπαιξε στο ΆΚΑ. Τελευταίο γήπεδο που έπαιξε ο Γκάλης εντός έδρας, η ομάδα του εννοώ, ο Παναθηναϊκός που είχε πάει, ήταν η Γλυφάδα. Ναι. Εννοώ τη ομάδα του.
1: Αυτό
6: ο ΆΚΑ δεν πρόλαβε να
1: παίξει. Το ματς του Γκάλης ήταν στο ΜΕΤΣ.
6: Ναι, λέω που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τότε. Όταν σταμάτησε ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Γλυφάδα. Στο ΆΚΑ πήγε ο Παναθηναϊκός το 95, ναι. Ο Γκάλης είχε σταματήσει τον μπάσκετ. Το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη Το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλι ήταν το χειρότερο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχουμε δει. Έτσι είναι η ζωή. Ο Γκάλι ο κορυφαίο, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων, το τελευταίο ντέρμπι που έδωσε.
1: Ναι.
6: Ο Γκάλι. Ήταν.
1: Στο Sporting.
6: Στο Sporting.
1: Το πρώτο μάτσο με την Τζόνσον.
6: Ναι. Στο Sporting.
1: Κάλι το Sporting δεν βλεπόταν αυτό. Το
6: ναι.
1: Ήταν.
6: Από το 96 λέει πήρε το Ευρωπαϊκό Ροδιονίση. Ναι. 95-96 ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν πήρε το Ευρωπαϊκό. Το 95 ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, είχε Ντομινίκ, είχε σταματήσει ο Γκάλης. Ο Γκάλης σταμάτησε 1994. Πήγε το 91 στον Παναθηναϊκό και σταμάτησε το 94. 91 δεν πήγε, ναι, αν θυμάμαι καλά. Άλλες εποχές, ναι, με αποστολά είχε γίνει χάμος. Μερσή, διάλειμμα πήγαμε.
1: Όχι.
6: Δεν πήγαμε και τόσο να μιλάμε για τον Γκάλη και το. Πάμε, πάμε, συγγνώμη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
12: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
11: Πνίξτε.
12: Α, πνίξτε.
11: Πρίξε το φουνταριστό.
12: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
11: Πνίξτε.
12: Α, πνίξτε.
11: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
13: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
14: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
15: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
14: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
16: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
17: Τα όρια της πόλης Ρόδο.
16: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
18: Μα τι λέω, τι λέω.
17: Νίκη Ρόδο.
16: Δεν είναι συνόμως. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
19: Μην ενοχλείτε.
16: Ναι.
19: Τώρα κοιμάμαι.
16: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
19: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
16: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
20: Έξω, απολύεσαι.
21: Απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
16: Έφυγε.
22: Εφάγε.
19: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
22: Καλά.
16: Λοιπόν, καλά είστε.
21: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
16: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
19: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
16: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο.
23: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
16: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
23: Να το είπαμε και το Μάνος.
21: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
16: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
21: Μα τι λέω, τι λέω.
16: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί, ατέλειωτες πλάγιος σλί. Με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
24: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
25: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Εγάλεο Καλαμαριά, συγγνώμη.
26: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος
0: Για πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
2: Καλά, εσύ που πας έτσι στολισμένη.
3: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
0: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
10: BwinΣΠΟΡ FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: πια δεύτερη ώρα, έτσι πως θα έχουμε κάνει σήμερα. Τελευταίο 40 λεπτό της εκπομπής. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια. Ηρακλής, που ξέρεις από Ολλανδία. Ναι, για να ξαναπάω κιόλας τώρα. Η Ουτρέχτη αξίζει, όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία πόλη. Μαζεμένη είναι πολύ ωραία πόλη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ουτρέχτη. Και γενικά πάντα το καλοκαίρι στην Ολλανδία έχει και κάτι γιορτές, κάτι έχει φεστιβάλ, έχει τέτοια πράγματα που μπορεί να. Είχε και στην Ουτρέχτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, αλλά είχα πετύχει. Και στην Ουτρέχτη που είχαν έτσι τη γιορτή και ήταν όλος ο κόσμος έξω. Είναι ωραία πολύ η Ουτρέχτη. Δηλαδή ιδανική πόλη για να μένει κάποιος. Όποτε ακούω το Δεσίλα να λέει το όνομα του Ντομινίκ, σηκώ σαν γέλια και πάμε την ιστορία με το 090.
1: Ο Γκάζ λέει το 92 πήγε στο πάνω. Ναι, 92. Είχε δίκιο, όχι 91 που είπα.
0: Αν το Ιταλία-Αργεντινή είναι το πιο τρικαδόρικο μάτσο που διάλειπου έχει δει, μισή να φωνάζει Μαραντόνα και άλλη μισή Ιταλία, γιατί είχε γίνει στην Νάπολη. Και τότε ο μύθος λέει ότι είχαν φτιάξει το πρόγραμμα έτσι, ώστε το θεωρούσαν ότι θα ήταν Ιταλία-Βραζιλία το μάτσο το 90. Το ημιτελικό. Και, ναι. Και θέλανε να ήταν στην Νάπολη που θα ήταν. Όταν μιλάμε για καυτή έδρα, μιλάμε σχέση πα, α πούμε, το μυαλό στην Νάπολη. Αλλά πέρασε η Αργεντινή και του το χάλασε και τη μαγεία. Έχει γίνει με όντω.
1: Ο Γκλέο φίλο. Ο Γκάλε λέει έπαιξε ο Final Four του 94. Έπαιξε. Στο Τελαβίβ. Ήταν σεζόν 93-94 το Τελαβίβ. 94-95 Σαραγώσα.
0: Ναι,
1: δεν ήταν ο Γκάλε. Ήταν ο Πάσπαλιε στον Παναθηναϊκό. Είχε σταματήσει ο Γκάλε τότε.
0: Ναι, και ο Γιαννάκη ήταν.
1: Ο Γιαννάκης, ναι, ο Πάσπαλιε. Ναι.
0: Στο Τελαβίβ ήταν.
1: Στο Τελαβίβ ήταν.
0: Ναι. Δώσε σου ένα φίλο κάπου να στείλει mail.
1: Ναι, ναι, θα το στείλω, το είδα. Ευχαριστώ, φίλο μου.
0: Το θέμα είναι αν μπορεί να έχει. Αφού θα την έχουν όλη την εφημερίδα, μπορεί να το δει, να το κρατήσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό το λέει. Λοιπόν.
0: Φίλε μου, τώρα που στέλνεις, το έχεις στείλει 6-7 φορές τώρα για, για τα θέματα με τις στοιχηματικές. Πρέπει λέει, να απαγγείλεις και τη συνέχεια. Εσείς δίνετε λέει, προγνωστικά λέει, στους ακροατές. Έτσι είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είναι όπως το στο εξωτερικό. Και σε άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο για το θέμα το διαφήμιση. Εδώ απαγορεύεται να βάλεις και σε κάποιες χώρες. Δηλαδή βλέπεις που οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να έχουν τη διαφήμιση στη φανέλα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Εγώ πάω, αλλάζω, φανέλα.
1: Ναι, ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε. Τα φιλικά, ένα λεπτό μόνο να το απαντήσω και αυτό το μήνυμα, φίλε, και θα μιλήσεις. Τα φιλικά θα τα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όχι, όταν θα κλείσουν. 6 θα είναι συνολικά πάντως. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με τα δύο μεγαλύτερα σοκ τα δικά μου.
1: Αυτά είναι ωραία τώρα, έχουμε μπει σε ωραία ζήτηση.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το συνεχίσω για αυτόν τον λόγο ακριβώς. Γιατί με ταξιδέψατε. Ναι. Εγώ να τονίσω ότι είμαι το 97 γεννηθής και ποδόσφαιρο παρακολουθώ συνειδητά το 2004.
1: Οκ. Okay.
0: 7 λοιπόν, χρόνια, ναι.
1: Τι ομάδα είσαι, για να δω τι σοκ θα μας πεις.
2: Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Οπότε έχει να κάνει με Ολυμπιακό.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, Διονύση, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Τότε που είχα έρθει.
1: Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Είχες έρθει.
0: Ναι. Α, τι
1: ήταν. Μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Με τον κύριο Ηρακλή έχουμε επικοινωνία και στο Instagram. Ναι. Ξέρετε.
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα όταν ήμουν μικρός ήταν όταν ο Ριβάλντο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Το πρώτο σοκ.
1: Είναι πιο μικρός.
0: Ναι, ίδιες όμως πως είναι διαφορά, ξέρεις, με εποχές,
2: Ξέρετε γιατί ήταν σοκ, γιατί ήμουνα 11, δεν έπαιρνα εφημερίδες, δεν μπαίναμε στο ίντερνετ τότε ως πιτσιρίκια τόσο πολύ, δεν υπήρχε αυτή η μόδα τότε τόσο πολύ και όταν είδα στις εφημερίδες και στις ειδήσεις, την παρουσίαση του Ριβάλντο στην ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το ότι είχα δει τη συνέντευξη του που έφυγε κλαίγοντας. Εκείνη την περίφημη συνέντευξη που έκλαιγε. Ήταν απίστευτα μεγάλο το σοκ. Δηλαδή μου διάσα. Πραγματικά μου διάσα. Και το δεύτερο μεγαλύτερο σοκ που πέρασα ήταν πιο πρόσφατο, πιο μεγάλος, σε μεγαλύτερη ηλικία, πιο μεστή. Για μένα ήταν του Κώστα Ντουσλούκα.
0: Μη μου να βέβαιος ότι θα το λύγεις.
2: Ναι. Και ο λόγος είναι επειδή μεγαλώσαμε μαζί του. Γύρισε από τη Φενέρ. Πιστεύω πιστεύαμε θα σηκώσουμε 2-3 Ευρωλίγες με το Σλούκα ακόμα, ξέρω εγώ. Θα ήταν ο επόμενος αρχηγός μετά τον Παπα-Νικολάου ή θα ήταν μαζί υπαρχηγός του Παπα-Νικολάου. Είχαμε κάνει ακόμα και στη Φιέστα το 23, το 23, το 23, το 23 στη Φιέστα είχε κάνει, ξέρετε, πριν βγει από τα αποδυτήρια είχε κάνει σήμα ότι μένει και τα λοιπά, ότι μένει εδώ και τέτοια και...
0: Κοίτα,
2: ήταν απίσ...
0: εγώ και το έχω πει νομίζω, όταν ανακοινώθηκε ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ήμασταν στην Αυστρία προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με Σπυλιόπουλο. Και μου έλεγε, να δεις, μου λέει, που θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, να δεις που μου έλεγε ο Σπυλιό.
1: Ήταν σοκ αυτό για
0: σένα. Περί να σου πω, και του έλεγα, δεν το πιστεύω. Δεν το πίστευα.
2: Δεν το πίστευα.
0: Και έρχεται ο Σπυλιόπουλος, γιατί κάτι έγραφα εγώ τώρα, και δες με κάτι έκανα. Ήμουν στο δωμάτιο. Και μπαίνει ο Σπυλιόπουλος στο δωμάτιο και μου λέει, στα έλεγα.
1: Ήταν σοκ.
0: Δεν το περίμενα ότι θα πάει.
1: Σε ρωτάω. Γιατί συνήθως, παιδί μου.
0: Σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι, τώρα να είσαι 10, 12, 15.
0: Έχεις δει πράγματα
1: τώρα. Σοκ στα. Πόσο ήσουν να δω.
0: Δεν σου είπα για σοκ. Πριν δύο χρόνια, 49.
1: Ναι, ναι.
0: 48.
1: Υποτίθεται ότι λέει.
0: Όχι, δεν περίμενα ότι θα πήγαινε.
2: Δεν είναι. Είναι ότι ο τρόπος είναι η ιστορία όλη.
0: Πρώτος ήταν ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης ήταν. Ο Σαργκάνης και μετά με τον Αποστολάκη.
1: Όπως λέγει ο Χρήστος από την Ελβετία, μεγάλος σοκ ήταν και η αποχώρηση του Ιωαννίδη από τον Ολυμπιακό τότε. Ήταν, βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά πηγαίνουμε τις ηλικίες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ναι. Απλά ήταν τόσο μεγάλο το σοκ του Σλούκα, διότι τον έχουμε ζήσει ως ένα παιδάκι που ήταν έτσι λίγο χουλούλικο κτλ. Και έγινε αυτός που έγινε. Έφτασε εκεί που έφτασε, τόσες Ευρωλίγκες, τόσα Final Four και ξαφνικά τον βλέπεις με την πράσινη φανέλα και αρχηγό.
1: Δεν
2: είναι στην αρχή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Στην αρχή στον Ολυμπιακό. Πολύ παχ. Όχι ο
0: Φράγκο. Έχει πει ο Πρίντεζης.
1: Έλα.
0: Θα σου πω, όταν ήταν, είχε έρθει πιτσιρικά, όταν είχε έρθει πιτσιρικά στον Ολυμπιακό. Ναι, είχε πήξει σε αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνουν πολλές φορές, που φτιάχνουν οι ομάδες. Ξέρεις, στην αρχή τη σεζόν.
2: Για μάγουλο κανονικά.
0: Ναι,
2: όχι
0: ναι,
2: τώρα.
0: Και έλεγε το Σλούκα που το φωνάζανε Λούρπακ.
1: Okay.
0: Από το βούτυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις ότι είχε.
1: Όπως λέγε ένα Σλούπακ. Το μεγαλύτερο σοκ που υπάρχει στην ΑΕΚ είναι ο Μπάγεβιτς.
0: Καλά, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Το μεγαλύτερο.
2: Λογικό.
0: Και ο Ιωαννίδης ήταν δυνατό.
1: Ήταν, ο Μπάγεβιτς ήταν φίλε πολύ σκληρό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης στην ΑΕΚ. Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης. Δεν ήταν ότι ήταν ένας προπονητής που πλέον. Για πες μου, θα σε ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να ακούμε. Υπάρχει άλλος προπονητής που καθίσει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν βάζει τόσο Ελεδόπουλο που είχε κάτσει ένα μάτσο στο Παναθηναϊκό και ένα στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν μετράει αυτό.
1: Ο Μπάγεβιτς έχει κάτσει όλους τους παγκούς.
0: Άλλο
1: Παναθηναϊκού.
0: Εγώ σου λέω. Να έχει προπονήσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και να έχει πάει μετά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Για πες μου.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ παλιά θα πάμε. Παλιά γινόταν. Ο Βεσελίνοβιτς, θα ήταν ο Πετρόπουλος, θα ήταν. Ξέρεις.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το όνομα του Μπάγεβιτς.
0: Δεν ήταν όμως και τότε ο
1: Μπάγεβιτς. Ήταν το Μπάγεβιτς. Τότε βασικά είχε σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Φαντάσου του Αεξίδε.
2: Ήταν.
1: Πρώτο θέμα παντού. Ότι έφυγε ο Μπάγεβιτς από την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Τώρα να το πάω, να πω κάτι άλλο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις ποιο είναι το δείγμα Ηρακλή ότι έχουμε καλό προπονητικό staff. Το μεγάλο δείγμα. Το μεγάλο δείγμα το ότι έχει ο Ολυμπιακός καλό προπονητικό staff είναι ότι ενώ έχουμε συνεχόμενες παταγώδεις αποτυχίες στις μεταγραφές. Συνεχόμενα. Δηλαδή μιλάμε για 4 μεταγραφικές ή 4 ή 5 μεταγραφικές περιόδους.

0: να, επιτέλους να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να έχει τόσα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα. Έτσι.
1: Okay.
0: Το να φέρνουμε από τη Ρίο Άβε τους δύο καλύτερους παίχτες και να πούμε παιδιά σας έκανα μεταγραφές, αυτό δεν είναι μεταγραφή, ούτε αυτό, δεν υπάρχει πλάνο.
1: Μένα δεν με ενοχλεί το αν έρθει παίχτες από τη Ρίο Άβε.
0: Ούτε εμένα με ενοχλεί, αρκεί να παίξει όμως.
1: Έχουμε και λέμε, και τους δύο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε, ειδικά τον Κλήτο δεν μπορεί να τον κρίνεις. Γιατί δεν τον έχεις δει.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν τον έχεις
0: δει. Δεν τον ήθελε ο προπονητής Ηρακλής.
1: Δεν είναι δεν τον ήθελε, ξέρεις τον Κλέιτον. Και θα σου πω γιατί. Δεν είναι τώρα το θέμα του Μπεντελιμπάρ. Ήταν ο Ελκάμπη και ο Ταρέμι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπορείς να μπει τρίτος. Εδώ έφυγε ο Γιάρεψου για αυτό το λόγο. Ο Αντρέ Λουίς, ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο εγώ τον είχα παρακολουθήσει, ξέρεις δηλαδή, γιατί είχε ακουστεί πολύ καιρό.
0: Εξαιρετικός
1: ποδοσφαιριστής. Βέβαια, Ρίο Αβέ έβρισκε και χώρους. Δεν έπαιζε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, Ηρακλή, ναι. Ότι το scouting, το scouting πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στον Ολυμπιακό, όχι πάνω στην Νότιχαμ και στο τι μένει από την Νότιχαμ ή στο τι δεν θα μείνει από την Νότιχαμ ή τους άλλους στόχους. Όταν φέρνεις έναν παίχτη, πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρνεις έναν παίχτη που θέλει ο προπονητής. Τελείωσε. Γιατί ο προπονητής θα τον δουλέψει, δεν θα τον δουλέψει κανένας άλλος. Όταν έχεις ένα staff το οποίο σου κάνει τέτοιες αποτυχίες εδώ και τέσσερις περιόδους μεταγραφικές, δεν είναι λίγες, Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε, δεν είναι λίγες.
1: Κοίτα, ο Κωστίνια βγήκε. Έπαιξε. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Κωστίνια δεν έπαιξε σε αυτές τις περιόδους.
0: Τώρα πάμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Τι λέω, ρε παιδί μου, για να σκεφτούμε, ξέρεις και τις μεταγραφές. Οι περισσότερες. Όντως δεν βγήκε.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι δεν έχουν βγει. Δεν θα σου πω κάτι.
0: Ηρακλή, να σου πω κάτι. Εξτρέμ, πόσο καιρό έχουμε να δούμε στον Ολυμπιακό να αποδώσει. Καινούριο εξτρέμ. Πόσο καιρό.
1: Δεν
0: έχουμε αναλωθεί με αδερφές,
1: το Ποντένσε. Και ακόμα και τώρα πάλι είναι ανοιχτό το θέμα του Ποντένσε.
0: Πάλι στα παζάρια, δηλαδή τέσσερα καλοκαίρια με τον Ποντένσε ο Ολυμπιακός. Έχουμε ανέβει επίπεδο, υποτίθεται.
1: Έγινε μου, αδερφού. Λοιπόν, και ξαναπάρα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλά, δεν είναι δικαιολόγο που μου γράφει εδώ ένα φίλο. Συζητάμε ότι για τις μεταγραφές. Έψαχνα σε αυτό και κάποιους που μπορεί να έχουν βγει.
2: Γεια, δεν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό, ποτέ. Ήθελα το πω εγώ στο φίλο που είπε. Δεν είχε.
2: Παίκτης ήταν στο Ολυμπιακό.
1: Εδώ τώρα ο φίλος πρέπει να είναι και με μεγάλο σε ηλικία, αλλά ισχύει. Γιατί που το έχουν πει παλαιότεροι, σοκ ήταν όταν πήγε ο Δελικάρης στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, για τους πιο παλιούς ήταν, ναι.
1: Ναι. Ήταν δηλαδή.
2: Σπανούλης, εντάξει, ήταν. Εγώ δεν σοκαρίστηκα γιατί ήμουν πιο μεγάλος τότε. Όταν πήγε ο Σπανούλης ήμουν 27. Οπότε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για τους πιο μικρούς σίγουρα ήταν.
1: Εντάξει, 27 ήσουν, δεν είναι.
2: Δεν μόνο. Μετά τα ξεπέρασα αυτά. Μπήκα στον χώρο, στη δουλειά και καταλάβαινα ότι είναι επαγγελματίες. Δεν ενώ όταν είσαι 10 και 12 και ακούς Αραβάκο στην ΑΕΚ, Γκάλι σταματάει τον μπάσκετ, δεν είναι σοκ.
1: Πάντως τώρα τα τελευταία χρόνια.
2: Μιλάμε για τους δύο από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα.
1: Κοίτα, υπήρχε μια περίοδος η οποία γινόντουσαν τα κινήσεις. Δηλαδή από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν είναι πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν τις είχα ζήσει καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από στο Λάκη σου τα πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μικρό.
1: Μα δεν είχε γίνει το τέρμι, είχε γίνει Δευτέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν διανοείσαι.
2: Δεν είχα ζήσει καλά όμως όπως ναι. Έζησα πιο μετά του Σαραβάκου για να με επηρεάσει, κατάλαβες να πω τι έγινε.
1: Για να καταλάβεις, ας πούμε, το κλίμα, Διονύση, τότε. Το κλίμα, δηλαδή το πώς ήταν αυτό το μάτς. Εντάξει, περισσότεροι που μας ακούνε δεν είναι ότι θα το έχουν και ως εικόνα. Δηλαδή που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα ντέρμπι τραγικό. Δηλαδή η ενέργεια είναι έρθει 0-0. Δεν πρέπει να έχει φάσεις. Δηλαδή να έχει μια-δύο, δεν θυμάμαι. Έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με Μητρόπουλο στον Αποστολάκη.
2: Αποθέθηκε.
1: Πανηγυρίστηκε σαν γκολ.
2: Ναι.
1: Για να καταλάβεις το πόσο ήταν, δηλαδή, πώς ήταν τότε ο κόσμος. Τώρα δεν σου κάνουν και τρελές πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Αλλά στο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια, βέβαια ήταν παίχτες που δεν ήταν Σπανούλης ή Λούκας. Δηλαδή ο Μαυροκεφαλίδης έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Ο Περπέρογλου που ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν όμως οι παίχτες, ξέρεις που λες, και ξένοι πήγαν.
2: Ο Φέμερλι.
1: Ο Ρότζερς.
2: Ο Ρότζερς.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ήταν όμως αυτό.
2: Τι, Χάρη.
3: Break. Η Winsport FM 94,6.

0: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το Οικονόμου ήταν επίσης μια μετακίνηση που.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό κτλ. Βέβαια δεν πήγε απευθείας. Πήγε έξω, Ιταλία. Αν θυμάμαι καλά, στην Πολωνία και πάει.
1: Και όχι, και δεν, και δεν θυμάμαι, ξέρεις ότι.
0: Γινόταν στην αρχή.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε.
1: Δεν θυμάμαι. Πώς τον. Και από πλευρά του Ολυμπιακού, πώς τον είχε υποδεχτεί ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί είχε γίνει, ξέρεις, τότε στο Έστω Τελαβίβ. Με Αλβέρτ Μυριού Νικολόγου.
0: Ναι, ήταν. Τότε ήταν δεδεμένο. Συνδεδεμένο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά λέει, πείτε, λέει, να έχετε σοκαριστεί με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, αλλά στον αθλητισμό.
1: Όχι, είχε πει ένας φίλος ότι αν είναι το ίδιο μήνυμα σε, όχι σε επιτυχίες, όπου έλεγε ότι είχε βάλει, ας πούμε, για το πυροδήμα.
0: Ήταν, επειδή Δήμας και Παντουλίδου τότε ήταν τα πρώτα μετάλλια, οπότε ήταν εκείνη.
1: Κοίτα φίλε, εγώ θυμάμαι που μου είχε κάνει τύπος πιτσιρικάς, γιατί πρέπει να ήταν το 82 ή 82-83, είχε γίνει ο πανζουρλισμός με Βερούλη και Σακοράφα.
0: Είχαν και την κόντρα, σύμφωνα με.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, την κόντρα.
0: Ναι, όχι,
1: είχαν πάρει τα μετάλλια. Είχαν.
0: Το
1: 82. Στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ. Απλά τότε υπήρχε και.
1: Δεύτερη-τρίτη είχαν βγει.
0: Υπήρχε και ένα ψηλό ανταγωνισμό εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, έλεγαν ότι μία ήταν η αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων και η άλλη ήταν αθλήτρια των μεταλλίων. Είχαν μεταξύ του μια κόντρα τότε.
1: Μήπω. Σου λέω πάντω ότι είχε γίνει. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, λέω, ήμουν 7 χρονών τώρα, για να τα θυμηθώ καλά.
0: Ήταν τα πρώτα μετάλλια. Πρώτο μετάλλιο.
1: Τώρα ποιος είναι πρώτος τελικός πρωταθλητής, θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Κοίτα, και γενικά εγώ δεν ήμουν και ποτέ ότι να δούμε το τελικό.
0: Η Βερούλη έμεινε στην ιστορία ως αθλήτρια των μεγάλων αγώνων, των μεταλλίων δηλαδή, και η Σακοράφα διαβάζω ως αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων. Υπήρχε τότε.
1: Τότε τι είχαν, τι μετάλλια είχαν πάρει.
0: Χρυσό νομίζω η Βερούλη και χάλκινο η Σακοράφα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν.
1: Για πίσω λεπτό, για βάζε λίγο το τραγούδι.

0: Πέρεθ. Έχουν εκλογές τώρα στη...
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ.
1: Τι Πέρεθ.
0: Λοιπόν, θα στείλω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδα Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ. Το ρώτησαν. Και λέει, δεν θα είναι ο Λίσε, είναι υπέροχος παίκτης. Δεν είναι αυτός, ούτε ο Χάλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζέρεμι Ντοκού. Δεν είναι παίκτης Premier League. Θα είναι παίκτης επέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι γκαλάκτικο. Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός.
1: Τι θα πάρει το Χάλαντ.
0: Είπε, δεν θα είναι ο Χάλαντ.
1: Α, το δεν έρχεσαι.
0: Ποιο να πάρει.
2: Τον Πέντρη.
0: Πάρει, είπε, δεν θα είναι.
1: Πάρει τι έχει.
0: Δεν είναι παίκτης Premier League, λέει.
1: Τι πάρει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Γιατί όλα αυτά τα κάνουν για τις εκλογές που ψηφίζουν στα μέλη.
0: Τώρα...
1: Δεν δίνουν.
0: Ένας λέει τέλεια στη Ρεάλ. Δεν ξέρω.
1: Η κόντρα λέει ήταν Βερόλη, λέει με τη Λίλα Κλέφη Λανδί. Δεν
0: ναι, είχαν και δύο. Υποτίθεται, ρε παιδί μου, ο θρύλος εποχής λέει ότι υπήρχε κόντρα Βερούλη Σακοράφα τότε. Μια άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Ναι. Εντάξει, με τα χρόνια αυτά ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Μου γράφει ένας φίλος Ηρακλή, νομίζω ότι πρώτο που έφυγε ο Κορδόν. Έχουμε χάσει, λέει, πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι, όσο ήταν εδώ, έχει φέρει τη μισή ομάδα του Conference. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε έρθει το... λίγο πριν το Δεκέμβρη ο Άλβες, ένας Πορτογάλος, γιατί ο Κορδόν είχε ένα θέμα και με την οικογένειά του και ήθελε να γυρίσει και στην Ισπανία. Ο Άλβες ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει τότε που είχαν γίνει οι μεταγραφές του Όρτα, του Κάρμο, του Τσικίνιο, του Ναβάρο, του Καμπράλ και ο Βέζο είχε έρθει τότε. Δεν νομίζω ξεχνάω κάποιον. Αλλά πια ο Τσικίνιο, ο Όρτα και ο Κάρπο είχαν, όχι απλά βγήκαν, είχαν βοηθήσει πάρα πολύ τότε την ομάδα. Τον Αλβάρες να πάρει από την...
0: Για πάμε.
1: Όχι, κοιτάξαμε δυστυχώς και κάποιες άσχημες ειδήσεις, γιατί έστειλαν κάποιοι εδώ που έχουν γίνει στην Καλυσσέα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι. Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρεχιλιά.
1: Ένα 10 έδινε, να ξέρεις.
3: Εσύ.
1: Να βγει ο Χιλιάς.
0: Για Ντουσάν.
3: Σας έστειλα μήνυμα, ρε, αλλά δεν το έχουν εγγραφές.
0: Πες εσύ λίγο, επειδή λέμε για σοκ εκείνης εποχής και τα λοιπά, του καθενός. Για πες λίγο πώς έζησες την ιστορία Μπάγεβιτς.
3: Όποιος δεν έχει δει το Δελικάρι να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό, δεν έχει δει τίποτα.
0: Ναι, πιο παλί τώρα που
1: σημαίνει. Μα παιδί μου, δεν διανοείς. Ξέρεις πώς μου το έχουν πει, μεγαλύτερα από μένα.
3: Γι' αυτό, παιδιά, εγώ διαφωνώ πάντα να μιλάνε για σύγκριση με παλιά πλέον ελάχιστοι άνθρωποι, για οποιοδήποτε πράγμα φυσικό, ελάχιστοι άνθρωποι πλύνουν κάτι Σωτηρακόπουλο ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει μεγάλη σημασία οτιδήποτε, δηλαδή άκουγα φέτος, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, άκουγα φέτος. Η ΑΕΚ έκανε, το έχω συζητήσει και με τον Διονύση, η ΑΕΚ έκανε υπέρβαση που έφτασε στους 8 και το έχει κάνει άλλη μια φορά στο 77-78 που έφτασε στους 4 κλπ. Ρε παιδιά, αν δεν ξέρετε, μην μπαίνετε σε αυτές τις κουβέντες. Η ΑΕΚ το 77 έφτασε σε όμιλο Champions League, όπως ήταν το UEFA τότε. Οι ομάδες ήταν αντίστοιχες. Το 77-78 και αποκλείστηκε από την Εθνική Ιταλία που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 82 μετά από 3 χρόνια. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε ένα γεγονός πρέπει να το ζεις, για να το συγκρίνεις πρέπει να το ζεις και τα δύο γεγονότα που συγκρίνεις, να τα έχεις ζήσει βιωματικά. Mm-hmm. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό, οπότε άστο, προσέγγισέ το με μια χαλαρότητα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις πώς έζησες δηλαδή, εκείνες τις μέρες. Αυτό θέλω να μου πεις, Ρέχιλα.
1: Το
3: Μπάγκεβιτς ξύπναγα και κοιμόμουν με αυτό.
0: Πόσο πολύ.
3: 500.000 άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μέτριος αριθμός αυτός που σου λέω, ξυπνάγανε και κοιμόντουσαν για 1,5 μήνα με αυτό. Δηλαδή, την ημέρα που έγινε η κρίση των ημείων, θεωρώ ότι είχε λιγότερη τηλεθέαση από την εκπομπή του Χαρταπέλα τότε. Δεν θυμάμαι την εικόνα.
0: Για τον Μπάγεβιτς,
3: Για αυτό σου λέω.
0: Εγώ θυμάμαι όταν είχε επιστρέψει ο Μπάγεβιτς τις δηλώσεις του Λευτέρη του Παπαδόπουλου.
3: Βάζω
0: τα μάρμαρα. Του έλεγε ο Λικουρόπουλος, νομίζω ο Λικουρόπουλος ήταν
1: συνδρομητικό.
0: Τώρα μιλάτε σαν φανατικός. Όχι, δεν μιλάω σαν φανατικός, αλλά ο κύριος Μπάγεβιτς που κάνει το παγόνι. Έλεγε. Ήθελε να πάρει όλη την άξη στον Ολυμπιακό.
3: Ο οποίος τον αγάπαγε εγώ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ο Παπαδόπουλος ήταν και. Παλιά
3: λοιπόν,
0: δεν μάσαγε τα λόγια του.
1: Δηλαδή,
0: δεν
1: μάσαγε λίγο.
0: Άστα.
3: Απλά θέλω να σας πω ότι εκτός ας πούμε από τον Αποστολάκη που έχει μείνει λίγο σαν μύθος, το βασικό για μένα εκείνη την περίοδο, όχι το χειρότερο, τέλος πάντων το γεγονός ήταν ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό. Ο Δελικάρης, ο Αντωνιάδης στον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι και την ίδια χρονιά είχε γίνει αυτό.
3: Την ίδια χρονιά ακριβώς, γιατί έγινε, για να το καταλαβαίνουν και οι νεότεροι. Γιατί τότε έγινε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και απελευθερώθηκαν τα συμβόλαια. Όχι συμβόλαια, δεν υπήρχαν συμβόλαια. Απελευθερώθηκε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χει χρόνια σε ένα σύλλογο, όπως είχε ο Αντωνιάδης ή ο Δελικάρης, μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εφόσον δεν τα βάλουν.
1: Ναι, αλλά είχαν μείνει και μετά. Και τη δεκαετία του 80 υπήρχαν οι 8 αιτίες.
3: Ναι. Εγώ καταρχήν είχα ραντεβού, τώρα μπορώ να το λέω τα 60 μου. Με την Παρασκευούλα, τον πρώτο μου έρωτα, ας πούμε, τότε που είχα. Και
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, κατάφερα. Παρασκευούλα μέλη.
3: Ναι. Την κατάφερα για να βγούμε ραντεβού και πηγαίνω και είχα πρόβλημα με την οχταετία του Μαύρου. Και με κοίταγε ο κοπέλης, θα σου λέει, τι είναι τούτος εδώ.
0: Πώς σας
3: λέω. Λοιπόν,
0: να σου πω μόνο αυτό, επειδή να το κλείσω.
3: Όχι,
0: να σε ρωτήσω μόνο αυτό για τον Μπάγεβιτς.
3: Θα
0: μου πεις ότι θες, πότε το ξεπέρασες τον Μπάγεβιτς.
3: Την επόμενη μέρα.
0: Μα μου πες
3: ότι
1: περίμενε το τι θα γίνει.
0: Ενάμιση μήνα περίμενε τι θα γίνει.
1: Ναι.
3: Όταν κατάλαβα. Πήγα από του κούνησα το 5.000 στη Φιλαδέλφια.
0: Ατάκανες αυτά.
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Και ξέρει και σήμερα, το ξέρει αυτό το πράγμα και θα σου φέρω και φωτογραφία για αυτό που σου λέω. Καταρχήν εγώ έχω την τελευταία του φόρμα με την προπόνηση που έφυγε από τη Φιλαδέλφια. Σκάπα.
0: Αυτό να ξέρεις είναι συλλεκτικό.
3: Όχι, δεν είναι συλλεκτικό. Αυτό το έχω πει, το λέω μόνο σε εσάς. Ούτε φίλοι μου δεν το ξέρουν, γιατί ξέρω ότι θα
0: με τώρα και κόσμος, δεν μας το λες στο σπίτι. Είναι αυτό που λες τώρα, να έχεις την τελευταία φόρμα του Μπάγεβιτς με την ΑΕΚ.
3: Την τελευταία φόρμα της ΚΑΠΑ. Να τα φέρει η ζωή έτσι, να βρεθούμε σε αυτό και θα... Να ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος πολιτικός, επειδή είχα αυτή περιόδεν, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον Παναθηναϊκό, να το ξέρεις, αυτό είναι τυράκι που σου δίνω τώρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Παναθηναϊκός.
0: Ποιος ο?
3: Ο Σουφλιάς.
0: Α.
3: Ο Σουφλιάς δηλαδή μπορούσε να κάνεις πολιτική κουβέντα μαζί του, να τη διέκοψες για Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν θυμάσαι τότε με το μετρό που λέγεται θα το βγάλω Νίνη, το μετροπόντικο.
3: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Γαλονίνη.
3: Παιδιά, δεν
0: βάλει το μετροπόδι Γαλονίνη, ρε.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν είχε πει στο Τζίγκερ και τώρα δώσ' τα όλα και φέρε το Σαβιόλα.
3: Επειδή έχει κάνει
1: αποκόσμιο. Ήταν σύριαλ Παναθηναϊκού. Ακουγόταν Σαβιόλα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το 5-6. Εγώ τα έγραφα για το καλοκαίρι μου να το θυμάμαι στις Sport Day που λείπαν όλοι. Είχε πει την ατάκα ο Σουφλιάς και τώρα να πω και κάτι. Ήταν τότε για το γήπεδο. Ήταν, ήταν υπουργός.
1: Υπήρχε μακέτα τότε.
0: Πεχοδέτη ήταν.
1: Μα θυμάμαι στη Σπορτή που είχε βάλει ένα ότι σπίτι του το 2008.
0: Λέει, και ο Βοτανικός, τα λοιπά, από τότε ήταν ο Βοτανικός και λέει να πω και κάτι στο Γιάννη Βαρδινογιάννη και τώρα δώσ' τα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
3: Σαν εκπρόσωπος φοιτητών έχω ανέβει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για τη δυσπαιδεία. Και μου λέει, ξέρω εγώ με αυτού, και τότε ήταν η κόντρα, ήταν γύρω στο μέσα δεκαετία του 90. Ήταν κόντρα με Παναθηναϊκό Άκμα.
0: Ναι.
3: Παιδιά, μισή ώρα με είχε και τσακωνόμαστε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί το μυαλό σου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να σου πω και θέλω να σε παρακαλέσω, γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος φίλος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λες, φίλε καλέ μου Διονύση, όταν λες για τις παραλίες κάτω, θα λες ότι έχουν κουνούπια. Οι θάλασσες έχουν βρωμίσει.
0: Για να μπει ο κόσμος.
3: Δεν έχουμε καλό φαΐ.
0: Να τις χαιρόμαστε.
1: Εντάξει, αδελφοί, κάποιος ζουν όμως από αυτό.
3: Είναι μακριά από τους δρόμους. Δεν πειράζει. Τώρα με βρίζουν οι δικοί μου κάτι, γιατί έχουν επιχειρήσεις κάτι που ακούνε. Με βρίζουν και μπορεί να τους φάω κιόλας κατεβαίνοντας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω την ησυχία μου, αδελφέ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα με το δρόμο. Εντάξει.
0: Έχω και το δρόμο.
3: Αρχίζω και τα παίρνω.
0: Εντάξει, εσύ, Αχίλα, φτιάξε το δρόμο. Που περνάω σαν χρόνια και τώρα βρίζουμε που έχει το δρόμο.
3: Ναι, εμένα εκεί είναι ο παράδεισός μου εμένα τώρα.
0: Εντάξει.
3: Δεν θα μου χαλάσουν εμένα οι σακαθιάδες εκεί πέρα.
0: Άσε, φτιάχτηκε ο δρόμος, μια χαρά είναι.
3: Μια χαρά είναι για μένα και για σένα που πηγαίνουμε, να δούμε τα μέρη μας.
1: Α, δεν έχει πια το κομμάτι το...
0: Έχει και το άμα θες να πάρεις τον παλιό, έχει.
1: Όχι.
3: Πηγαίνετε και πουθενά άλλο.
1: Μέχρι πύργο φτάνεις.
0: Μέχρι πύργο, ναι. Μέχρι πύργο.
3: Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Γιατί μετά την Πάτρα εκεί που τελειώνει, είχε ολόκληρη διαδικασία
0: μέχρι. Το παλιό. Τώρα είναι ο παλιός. Μέχρι πέρυσι ήταν η εθνική αυτή. Τώρα φτιάχτηκε καινούρια. Βέβαια ακόμα δεν έχουν. Δηλαδή έχουν ολοκληρώσει τον δρόμο να βάλουν εξιστασία και αυτά δεν έχουν βάλει ακόμα. Και. Είναι μέχρι τον πύργο. Και νομίζω ότι θα φτιάξουν δρόμο από πύργο στη γέφυρα στην Τζακώνα. Πάει για Καλαμάτα. Για να ενώνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πας από πύργο Καλαμάτα, πας από τον παλιό. Παραλιακά. Βγαίνεις καλό νερό.
1: Έχω πάει, την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή.
0: Εκεί είναι στρίβεις κτλ. Τέλος
1: πάντων. Από πύργο Καλαμάτα την έχω κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν.
0: Είναι. Δύσκολο δρόμο.
1: Όπως και
0: αλλά πατρόν πύργο ήταν.
1: Όπως και Καλαμάτα που είχα πάει τότε εγώ με το 01 με Γκόγκιτς που κατέβαινα το βουνό.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχει το καινούργιο δρόμο.
1: Πήγαινα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε
0: πάμε
1: έχω πάει
0: τελευταίο. Ναι. Χαίρετε. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, φίλε.
2: Ο Βαγγέλης από το Βύρον είμαι. Ο Βάκης μάλλον για την έρθει.
1: Είσαι ο Βαγγέλης.
2: Εγώ νομίζω εγώ, παρότι Παναθηναϊκός είμαι εγώ, το μεγαλύτερο σοκ για το... Ο παδός του Ολυμπιακού ήταν όταν έβγε ο Γαλάκος.
0: Πώς τη λένε.
1: Ναι, είχε γίνει και πολύ και για το Γαλάκο. Τώρα, εγώ σου λέω στη δική μου τη γενιά ήταν ο Σαργκάνης για μένα. Για μένα προσωπικά, γιατί μου άρεσαν και οι τερματοφυλακές.
2: Ο Γαλάκος είχε όλο το πακέτο όμως.
1: Ναι, ήταν, ναι. Γκολτζίνα.
2: Πεχτάρα. Ήταν σκόρερ, ωραίος.
1: Ο Γαλάκος είχε φύγει μαζί με τον Κυράστα.
2: Όμως ο Γαλάκος έκανε τον κύριο.
1: Και ο Σαργκάνης είχε φύγει με τον Βαβοκούλα.
0: Πρόσεξε. Ναι.
1: Εγώ πρόλαβα περισσότερο το Γαλάκο, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, για να σου το λέω ηλικίας, που με
2: έκανε γκέλ και στο γυναικείο πληθυσμό του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ομορφάντρας. Οπότε είχε όλο το πακέτο ο Γαλάκος.
0: Επίσης, Γαλάκος, Κυράστας, Αποστολάκης, που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Πεκταράδες και έφυγε και πήγα στον Παναθηναϊκό. Μετά συνδέθηκα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Γαλάκος έμεινε χρόνια, τεχνικό team και τα λοιπά.
1: Ήταν, ναι.
0: Ο Κυράστας.
1: Ναι.
0: Και ο Αποστολάκης επίσης.
2: Ναι. Μόνο ο Βαβακούλας από αυτούς γύρισε κανονικά.
0: Ναι. Ο Βαβακούλας, ο Σαργκάνης δεν συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Ποιος είναι άλλος να πούμε τώρα. Δηλαδή οι άλλοι τρεις.
2: Το ίδιο συνέβη και με τον Γιώτη Σάεκ. Τον Βαγγέλη Βλάχο και με τον.
0: Ούτε ο Δέλικα.
1: Ούτε ο Δέλικα. Ο Δέλικας έκατσε και πολύ και λίγο.
0: Οι άλλοι τρεις συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό μετά.
2: Και με τις δύο παίκτες
0: δούλεψαν.
1: Το Βλάχο και το Γεωργαμλή.
2: Ναι, ο Βλάχος δεν συνδέθηκε τόσο πολύ με εμάς. Ο Γεωργαμλής είναι ακόμα και τώρα. Και ακόμα και στις συνευρέσεις που κάνουν οι παλέμαχοι στο Λικαμπέ του Σχοτήλ το χειμώνα και κόβουν την παραδοσιακή πίτα τους, ο Γεωργαμλής είναι εκεί.
0: Πολύ με την ΑΕΚ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Βλάχος δούλεψε στον Παναθηναϊκό μετά. Ήταν και βοηθός του Δανίλ.
2: Δυσαρεστημένος είναι. Με την συμπεριφορά αυτή. Νόμιζα ότι άκουσε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό έχει αποκοπεί από
1: εγώ,
2: μας.
1: Εγώ θα σου το έλεγα, Βαγγέλη, διαφορετικά. Θα σου έλεγα ότι εγώ που το βλέπω από έξω ότι ο Βλάχος ήταν πιο κοντά από τον Γιώργο Καμπλή στο Παναθηναϊκό.
0: Μετά μέσα από τον Δανίλ.
1: Είδες. Ναι.
2: Εμείς τον Βλάχο τον ευχαριστούμε και για την παρέα που είχε μαζί του πάντα που έφερνε την γνωστή ηθοποιό.
0: Τι γίνεται μέσα για τον Γαλάκο, για τον Βλάχο.
2: Ναι. Αλλά ο Γαλάκος είχε πειράξει πάρα πολύ. Και η μητέρα του, η κυρία Βούλα, είχε περάσει τα πάνδυνα τότε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε γιατί έξω το σπίτι ο Γαλάκος.
1: Μα είχε γίνει και με το Γαλάκο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει.
2: Ναι, ναι. Ο Βαβακούλας πήγε να μας κάψει και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον ντέρμπι στο τελικό, που έπιασε την μπάλα με τα χέρια.
1: Ναι.
2: Άσε τώρα, άκουσα σφύριγμα.
1: Και η ίδια περίπου φάση είχε πάθει και ο Παναθηναϊκός με τον Ολιβάρες.
0: Ο Ολιβάρες τον είχε τυφλώσει ο προβολέας. Δεν έβλεπε και κάνει έτσι, δεν είναι τον τύφλο στο πρόβλημα.
2: Ήταν συνδέρμι με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό ήταν.
2: Εδώ ήταν όμως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Βαβακούλας.
0: Ο Καπουράνης περισσότερο συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Καπουράνης συνδέθηκε, ξέρεις γιατί.
0: Έβαλε και τον κόλ.
1: Έβαλε τον κόλ.
0: Έμεινε και χρόνια στον Παναθηναϊκό και είχε και ευρωπαϊκές πορείες στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Καπουράνης έφτασε στους 4 και ήταν βασικός.
2: Και για να κλείσω
0: τον βασικό.
2: Το δικό μου προσωπικό σχόλιο ήταν με την πιθανότητα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κατάσταση κανονικά του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ τότε.
1: Αν είχε πάει ο Σαραβάκος.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το
0: μεγαλύτερο ρόλο. Το μεγαλύτερο ρόλο.
1: Ναι, πιστεύω θα γίνει όταν.
0: Μα τότε λέει όταν πήγε ο Κοσκοτάς.
2: Ναι. Του λέει,
0: σε κάνω δώρο στο γιο μου και στο.
1: Ναι. Η ιστορία λέει ότι ξέρεις είχε πάει στο, και το είχε πει στο Βαρδινογένο.
2: Βεβαίως.
1: Όχι, το είχε πει στο Βαρδινογένο.
2: Βεβαίως, στο Βαρδί.
0: Και το όχι. Όχι. Το μάθε ο Βαρδινογένος.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσε. Του έλεγαν μέσω τρίτου ότι δεν γίνεται κτλ. Δεν θα σου δώσει ο Βαρδινογένος αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιατί του δίνει ο Σαραβάκος. Πήγε στον Κοσκοτά με σκοπό να του πει όχι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν γίνονται αυτά και τα λοιπά. Και για να του πει όχι, του είπε: πες μου ο Κοσκοτάς, του λέει ο Κοσκοτάς.
1: Ένα ποσό.
0: Ένα ποσό. Ναι. Και του λέει ένα τρελό ποσό ο Σαραβάκος για την εποχή. Δηλαδή. Σαν να λέμε ότι δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σαν να πάει και να σου πει σήμερα, ξέρω εγώ, δώσ' μου συμβόλαιο.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια του χρόνου.
2: Είχε και για τα μέλη τη οικογένεια του ευνοϊκή. Θα είχαν και άλλοι.
0: Του είπε ναι. Και του έδωσε και κάτι βεζινάδικα σπίτια, δεν ξέρω τώρα για την οικογένειά του κάτι.
2: Και για την σύζυγό του την επόμενη δουλειά στην τράπεζα και τέτοια.
0: Δεν τα θυμάμαι.
2: Είχε και τέτοια μέσα.
0: Και μάλιστα μόλις του είπε ο Σαραβάκος το ποσό, ας πούμε, που πίστευε θα του πει όχι, και τον σόκαρε το Σαραβάκο μετά, ο θρύλος της εποχής λέει ότι είχε τη σαμπάνια από κάτω ο Κοσκοτάς και του λέει έλα Δημήτρη, το γεια μας, το καλώς ορίσμα.
1: Εντάξει, κοίτα, θα ήταν σοκ.
0: Έσκασε το σκάνδαλο.
1: Ναι, θα ήταν σοκ.
0: Και είχε πάρει μια προκαταβολή και πήγε τα λεφτά πίσω.
2: Δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα.
0: Έλα, τώρα θα το λύσουμε, άστα αυτά. Καλά, θα ήταν.
1: Γιατί εγώ είχα ακούσει και το. Μπορεί να ήταν και μύθος ότι του είπε με τόσα λεφτά πάει πάρτα.
0: Του λέει ότι και λέει ο μύθος ότι και εγώ στη θέση σου.
1: Ναι,
0: με αυτά
1: μπράβο,
0: τα λεφτά
1: κάτι τέτοιο ήταν.
0: Που σου δίνανε, θα πήγαινα. Γιατί αυτά τα λεφτά εδώ δεν τα δει ποτέ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Είναι όμως, είδες πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουμε, γιατί μιλάγαμε τώρα για σημαίες. Τώρα δεν υπάρχουν σημαίες στις ομάδες.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές, μου λένε.
1: 400 νόμιζα.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τι. Τότε, το 88 ήταν αυτό.
1: Τι, 500 εκατομμύρια δραχμές.
0: Το 88.
1: Το 88. Το 88 αγόραζες τα λεχενά, όλα. Και την, και την παραλία, μα θες.
0: Σαν να λέμε τώρα.
1: Θα βάζες και την παραλία μέσα με 500 εκατομμύρια δραχμές.
2: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Έγινε, Βαγγέλη.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
1: Όπως έχει δίκιο και ο Καλατζής με τον Ολυμπιακό λόγω του γκολ.
0: Δεν έπαιξε πολύ όμως.
1: Ναι, αλλά μένουν αυτά. Ναι. Μένουν αυτά στον κόσμο. Αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τρίτη φωνή της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 με τα σχόλιά σας, τα μηνύματα, την καλημέρα, τις χειρονομίες που μου έκανα στον δρόμο.
1: Πάλι σου κάνανε χειρονομίες.
0: Ναι, έχω 2-3 συγκεκριμένους που τους συναντάω τυχαία. Ίδια ώρα περίπου ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο κάτω από τη γέφυρα. Είναι κάποιοι που έχουν υπηρεσία. Όχι, κάποιον, είναι τερματοφύλακες ανθρώπου. Να το πω έτσι.
1: Φυλάνε άνθρωπο. Μάλιστα. Σβέρκο, χωρίς βέρκο.
0: Καλά.
1: Χωρίς βέρκο.
0: Σβερκαδιά και μπλοκάουτ.
1: Με σβέρκους.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Όλα καλά. Έφτασε Πέμπτη. Σχετικά γρήγορα θα λέγαμε. Εντάξει, αν πει άμα δεν υπάρχει Δευτέρα στην εβδομάδα. Όλα γρήγορα χυλάνε. Όλα γρήγορα χυλάνε. Καλά, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τρομερή εξέλιξη για μένα. Και μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο.
0: Σε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Μπράβο Μαρία, πώς φάνηκε το άθλημα αυτό.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο. Είδα τη σχεδόν ανατροπή του Παναθηναϊκού από το 17 που το γύρισε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μίτογλου.
0: Και εγώ σταυροκοπήθηκα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Ναι.
1: Και μετά σταυροκοπιόμουν γιατί δεν πήρε μία επίθεση στο 4 δεκάλεπτο. Και λέω γιατί τι έχω πάθει και κάνω μπασκετικές αναλύσεις, βραδιάτικα. Και μετά είδα Τέντι Λάσο για να ισιώσω.
0: Για να ηρεμήσω. Εντάξει, άμα κάποιος παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο, ποιος θα την πάρει την επίθεση.
1: Δεν παίρνω 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γι' αυτό. Μπορώ και εγώ να την πάρω γιατί χάσω. Μπορώ και εγώ να κάνω 0 στα 7. Τέλος πάντων. Νίκησε ο Ολυμπιακός εχθές, έκανε το 1-0. Μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για τις βολές, γιατί σούταρε 29 βολές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός 5 σε ένα παιχνίδι επαφών.
1: Να διαβάζατε.
0: Να διαβάζετε, ναι, κάπως έτσι.
1: Και να παίρνατε και κανένα rebound.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση στο Φουρνιέ εκεί όπου κάναμε αυτό το παλιό που κάναμε, παίζαμε μπάσκετ. Μπάλα. Έφτανε η επίθεση στο τέλος. Και επιβραβευόταν η άμυνα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμπηξε.
0: Τον ακούμπηξε, αλλά 30 φορές ακούμπηξαν και άλλοι. Ναι, τέλος πάντων, παράπονα για την Τζαρούχα, ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και mention τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρεται στην κυβέρνηση και πόσο θα το ανέχετε. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για τη φάση του Ναν που ακουμπάει με το χέρι τον Φουρνιέ. 1-0 ο Ολυμπιακός. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός, μετά είχαμε νεύρα Ταμάν, το περίμενα από τον κόουτς Ταμάν, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, μετά είχαμε αντίδραση, δεν ξέρω, influencer προέδρου ομάδας από το Ισραήλ και μετά ξύπνησα με μηνύματα, επειδή έχω φίλη την Τζαρούχα στο Instagram να τη διώξω από φίλη μου, είχα τέτοια. Και αφού είμαι φίλη με την Τζαρούχα.
1: Περίμενε. Φίλος... Γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια φίλος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή και από
1: ευγένεια. Το να ακολουθεί ο ένας τον άλλον δεν σημαίνει ότι είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ωραία, οπότε είσαι.
0: Απλά
1: φίλοι.
0: Επειδή μου στέλνετε βρισκές να στείλω.
1: Να στείλεις.
0: Διαδικτυακή. Ναι. Να στείλω. Δεν το κάνω. Δηλαδή χρεώνω.
1: Αλήθεια, δεν το κάνω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν είσαι Παναθηναϊκός θα το κάνεις, μου είπε κάποιος.
2: Κάνε ρε φίλε το μεσολαβητή. Τι πράγματα είναι
0: αυτά. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα 20.
1: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 διαιτητές.
0: Ένα. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα το ευρουλάκι μου.
1: Θα το έπαιρνες, ναι. Ή και μισό. Αν είναι στην ίδια ομάδα δεν υπάρχει χρέωση. Ωραία. Αν είναι στην ίδια
0: επειδή δεν είναι, ναι. Η άμεση.
2: Α, η άμεση είναι πιο ακριβή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θες άμεσα. Δεν θα σε χρεώσω 2,20.
1: Δεν θα είναι κοινή η χρέωση.
0: Όχι.
1: Εκεί
0: του.
1: Εκεί του, ρε.
0: Εγώ δεν έχω μέσα υπόλοιπο για να μου το τραβήξει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά έχουμε. Αυτά και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Παρασκευή το δεύτερο μάτς.
2: Ο Λουί Τελεκές.
0: Αύριο στο Telecom
1: Center.
2: Ο Λουίλ Λεκές, τέλος πάντων, λέει ότι έχεις δίκιο. Το πρόβλημα είναι Δευτέρα. Γενικά μπορούμε να την καταργήσουμε εντελώς. Αναρωτιέται.
0: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν μπορούμε να τη χώσουμε μαζί με το Σαββατοκύριακο, να την κάνουμε.
2: Σαββάτο, Δευτέρα,
1: σουκουδού,
2: Κυριακή.
1: Σουκουδού.
0: Καλό σουκουδού να λέμε.
1: Καλό σουκουδού. Γιατί ξυνίζεται, θα σε χάλαγε να ξεκινήσει τη.
0: Καλό που σουκού είναι καλύτερο.
1: Καλό που σουκουδού.
0: Α, καλά. Καλά, εσύ τώρα πα με μοντέλο Δανία. Πα μοντέλο Λάουντροπ. Τσουβέλα Ρούφα, υπέροχο μήνυμα.
1: Ωραία,
0: υπέροχο μήνυμα. Αυτά.

0: Λοιπόν, ήρθαν και καφέδες.
1: Ναι, ήρθαν οι καφέδες.
2: Ήρθαν οι καφέδες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, θα έλεγα. Μην βάζετε πάντα
2: και. Περισσότερες φορές.
1: Μην βάζετε πάντα και μην βάζετε και ποτέ. Γενικά, έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλα τα αθλήματα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καμιά φορά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Καμιά φορά κερδίζει και αυτός που έτσι έχει τον καλύτερο προγραμματισμό, που έχει φτιάξει τα θεματάκια του. Μιλάμε γενικά στη ζωή, δεν μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Αν το δεις από την άλλη κάμερα, είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει επαφή. Τώρα, από την επαφή με το φάουλ, κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Και κάθε πάτημα, μόνο το πάτημα είναι κάρτα. Εντάξει, μόνο αυτό. Εντάξει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καιρός να αλλάξετε τη μουσική εισόδου. Έχει γίνει βαρετή και κουραστική. Μπορείς να ξεκινάς να μας
1: πει. Τα παπάρια μου! Γεωργίου speaking τώρα!
2: Ήθελα να το πω Γεωργίου.
0: Ήθελα να ήμουν πιο ευγενική.
2: Το είπα Γεωργίου, δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
2: Ακούστηκε και από τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Για χαρά!
0: Εγώ θα πρότεινα να ξεκινάς να μας ακούς από τις 8 και 10.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια και θεωρείτε ότι σας ανήκει και ένα κομμάτι της εκπομπής και ότι έχετε λόγο.
1: Για χαρά!
0: Και άποψη. Άποψη, ναι, λόγο, όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα, ωραία, ωραία.
0: Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω. Ναι. Αλλά
2: όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει,
0: όχι, όχι.
2: Ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλος. Ήταν ρόλος.
1: Ποια καλά βουσιά.
2: Δεν βρίσκω εγώ. Βρίσκει ο ρόλος μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: What's going on?
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σταρδάμ, ας τα πέτε διέλ. Παρέα στο Δημήτρης Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
2: Δίμηνο.
1: Τι είπα το δί...
3: Τι είπε τώρα, θα μας μεταφράσετε τι είπε.
1: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
4: Κίμηνο
1: Δίμηνο.
4: Κίμηνο Δέσποτα.
2: Δίμηνο Τέκνο.
1: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
3: Ποιος τώρα μιλούσε. Τι.
2: Πάρτε το Κιγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγαλε το δυναμό παιχταρά γιατί.
1: Παιχταρά μου!
2: Για τον Βραζιλιάνο παιχταρά. Τι ωραία, παιδιά σου. Δυναμό, λέω.
1: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
5: Χριστός.
3: Όχι.
1: 4-3-2-2.
3: Όχι.
1: Τι είναι τώρα.
6: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω Σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
7: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι!
6: Πετάνε!
3: Όχι!
8: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
5: Χριστός.
9: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι... τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
10: Τρίτη ερώτηση.
3: Σφυρά, βάλτε σφυρίχτρα στο στόμα, σφυρά.
10: Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
3: Όχι! Όχι! Όχι!
11: Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια.
12: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
8: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
13: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό.
8: Κατά τότε ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
15: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
14: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου,
2: να πάνε στο διάλο όλοι.
14: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
1: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
5: Μπα.
3: Σέντρα σου, Τζουάντο!
1: Το έχωσε.
3: Τζουάντο!
5: Καλησπέρα σα.
1: Το έχασε.
3: Δεν πρόλαβε τώρα την μπαλά από την άλλη πλευρά.
5: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
1: Προϊσταμένη.
16: Λίζα Μπανάνα.
17: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
18: Έστωσε μου να κοιμηθώ.
3: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
17: 10 στρώματα.
3: Αμαναμαναμαν.
19: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
1: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευτοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
5: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
1: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
3: Σφυρά.
5: Καταπληκτική κο.
3: Σφυρά.
6: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
3: Σφυρά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
3: Σφύρα! Σφύριξη, σφύριξη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: έλεγε ο Μαλιάτσης για τα φίδια στην Καστοριά. Ο πατέρας μου τώρα πρωί-πρωί έβγαλε τα ψάρια και ένα νερόφιδο φωτογραφία μας.
1: Νερόφιδο ήταν αυτό, ναι. Ή κανονικό φίδι.
0: Νεροφίδι. Δεν
1: ήταν...
0: τσιμπάνε, δεν δαγκώνουν. Μου λέει ο πατέρας μου, να ορίστε, δεν δαγκώνουν. Του λέω, δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να γνωριστούμε τόσο πολύ.
0: Επειδή μεγάλωσε, παιδί μου, μες στο ποτάμι.
1: Ναι, δεν είχαν τότε κινητά, παίζανε με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Απλά ξέρουν ότι αυτά τα νερόφιδα δεν.
1: Δεν δαγκάνουν. Θα το φάει ο σκύλος, δεν πειράζει. Γιατί κύριοι λέει η κύριοι στο Εσουρού είναι πολύ ευαίσθητοι με τις κακές λέξεις και όχι με το τι πραγματικά λέει και εννοεί κάποιος. Λέει ο ποντιοπομπαίος μάγλος.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Παιδιά, για να γίνει όλο αυτό που λέτε το πράγμα με το Εσουρού, θα πρέπει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι του Εσουρού. Μην φαντάζεστε ότι κάθονται όλοι και ακούνε όλες τις εκπομπές και σημειώνουν. Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Δώσε τους ιδέες.
0: Ναι, δώσε τους ιδέες. Να πάμε.
1: Ναι. Γι' αυτό και. Και θα σε καλέσει κανένα χρόνο και μετά θα πεις «Α, εγώ δεν ήμουν αυτός, έκανα ένα ρόλο» και μετά θα σου κάνει μια επίπληξη.
0: Λοιπόν, τι είναι η παπαριά, επίκαιρος οπότε. Είναι ένα δέντρο, σου λέω νομικά, ναι, σαν την αχλαδιά, μόνο που δεν κάνει αχλάδια.
1: Τι κάνει.
0: Λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των παπαρεού, ανήκει η παπάγια και το αγκούρι. Αϊθαλές δέντρο, εκεί γράφω εγώ. Εκεί γράφω κόσμο εγώ, στο αϊθαλές δέντρο αυτό. Που παράγει καρπούς όλο το έτος. Το οποίο προστατεύει τον καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα πουλιά θηρευτές.
1: Κάντο πριν screen αυτό, γιατί αυτό θα έχουμε στην απολογία. Μας
2: όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να έχει στην απολογία σου. Το γήπεδο τη Τρανσμπροσπορ, ξέρει πώ λέγεται.
1: Πώ λέγεται.
2: Παπάρα Πάρκ.
0: Παπάρα Πάρκ. Ναι, αλλά εγώ δεν έγραψα εκεί κόσμο.
1: Νομίζω είναι μια εταιρεία αυτή. Ναι. Κανόνισε, εσύ φτιάχνεις καινούριο γήπεδο.
2: Και υπάρχει και
1: μέσα. Εγώ τα έβγαλα.
2: Και περιοχή επίσης. Ένα θαλάσσιο. Ναι. Κάτι θα το βρω κάπου.
0: Ναι. Αυτό εννοούσα. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Το λέω δημόσια. Μάλιστα. Και νομικά αυτό ήθελα να πω.
1: Ζαφυράτη, τα έχουν αυτά οι μακροχρόνιες σχέσεις. Παραγνωριζόμαστε. Εντάξει, μια γνώμη με το παλικάρι, μην τον αποπέρνετε. Ναι, άμα στη. Την έφερνε και εσένα τη γνώμη σου κάθε μέρα.
0: Παπαγιαγκουριά. Υπέροχη παπαγιαγκουριά.
2: Ναι. Ένα νομό στη γαλλική Πολυνησία.
0: Ορίστε, εκεί γράφει ο κόσμο. Παρσκέζι, σουί, φορμιντάμπλε. Εντάξει.
2: Πώς έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τη Μαγνησία, α πούμε, εκεί έχουν την παπάρα.
0: Γιατί δεν κάνουμε παπάρα το λάδι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Κάτι πιο ωραίο.
1: Ό,τι
0: αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Βάλ τη σαλάτα στο πιάτο σου προσωπικά. Δεν θέλω, θέλω να τρώω τον αντιχειράσιο μετά.
1: Ανάλογα με ποιον τρως ρε εσύ.
0: Το έχω συμβεί πρώτη φορά που πήγα κάπου.
1: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ήθελα να το.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ, εσύ και η Εύα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό λέω.
0: Μπορώ να σου γλύψω τον αντίχειρα. Αλλά το θέμα.
1: Να γλύψω εγώ τον αντίχειρα τη Εύα.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω του κυρίου Γιάννη να γλύψω τον αντίχειρα.
1: Να πω όμω.
0: Να το κάνω όμω να μην το περιμένει. Έτσι όπω κάθε. Τι κάνεις, αφού βάζεις το χέρι σου μέσα, ας είμαι από πριν έτοιμος. Μπροστά στη γυναίκα του.
1: Ναι. Να πω όμως κάτι που κάνει τη διαφορά.
0: Το κλείσιμο
1: αντίχειρα. Στην παπάρα.
0: Α.
1: Και στις ταβέρνες.
0: Τι.
1: Μην μας φέρνετε αυτό το σφουγγαρόψωμο, που είναι και καλά το πολυτελεία στο ψωμάκι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Που είναι σαν σφουγγάρι. Θέλουμε το χωριάτικο το ψωμάκι.
0: Το μαύρο, αυτό βαρύ.
1: Με την κόρα, τη σκληρή, έτσι.
0: Πες μου κόρα που κοιμάσαι.
1: Μπράβο, ναι. Σαν την άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι τόσο σκληρή.
0: Δυνατή.
1: Που τη βάζει μέσα στο λαδάκι και μαλακώνει.
0: Και δεν παίρνεις
1: φάω. Σαν την άμυνα του Παναθηναίκου.
0: Ωραία. Και δεν παίρνεις φάω. Ωραία. Και δεν παίρνεις βολές. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στη χωριάτικη σαλάτα τώρα την καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τα χαρούπο τέτοια με.
1: Τα παξιμαδάκια δεν με χαλάνε.
0: Όχι.
1: Έχουν πιάσει και το ζουμάκι από την τοπική.
0: Ναι, όχι από χαρούπι.
2: Το λάδι.
1: Γιατί τι έχει το χαρούπι.
0: Τι έχει το χαρούπι. Μια ιδέα και μια
2: γενότητα.
0: Μόνο οι καμίλες το τρώνε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ.
2: Ξέρουν οι καμίλες.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Έλα το χαρούπι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Έχει το χάρο μέσα.
1: Δεν άστο για μένα.
0: Χαρούπι.
2: Έχει το χαροπόρε.
0: Ποιο είναι το χαροπό. Το χάρο. Μα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε κάποιος τρώγανε χάρο. Λίλο, δεν ξέρεις από την αρχαιότητα. Ιδέα δεν έχω τι λέω αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρουνε, η ωραία Ελένη.
0: Ήταν τούμπανο. Η ωραία Ελένη ήταν πλαστική, τελείως.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Ήταν πλαστικιά, τελείως η ωραία Ελένη. Τι έγινε ο Νόλαν. αυτό είναι.
1: Τίποτα.
0: Είναι. Έχει μπει στη ρεσία.
1: Έχουν πέσει τα εισιτήρια.
0: Μπει στη ρεσία.
1: Ναι. Έπεσε μέσα. Έπεσε έξω. Μέσα. Λοιπόν, μέσα, έξω, τέλος πάντων κάπου έπεσε.
0: Όπως ενημερώθηκα από Μαρία Ζαφυράτου, γιατί με αυτό τον καημό ξύπνησε, είχαμε και break των Knicks χθες. Κάτι που δεν άφησαν άλλη ομάδα.
2: Το πρωί, τι χθες.
0: Τώρα, το πρωί. Το οποίο είδα γιατί ξύπνησα 5 ώρα μόνος μου, μετά το μάτς του Παναθηναϊκού. Με ηγέτη τον Μπράνσον, την παιχτάρα αυτή τον Μπράνσον. 105-95 μέσα στο Σαν Αντώνιο σας γλέντισε ο Μπράνσον. Και έκαναν το 1-0 η Νίκη, τον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, γιατί λέει World Champion.
1: Και γιατί είπε ο Τσουβέλλας ότι ξύπνησαν αυτόν τον καημό. Δεν ξύπνησαν αυτόν τον καημό, αλλά με το που ξύπνησε ο ιός.
0: Μπράβο.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε: έκαναν τον break η Νίκη. Λέω: ωραία, έλα να φας κονφλέκς.
0: Πέροχο.
1: Δηλαδή, με αυτόν τον καημό ξύπνησε ο γιος μου. Λέω: μάλλον δεν ξέρω, τον έχει πάρει ο Βάιος, τον έχει πάρει από κοντά ο Ρομπόλης.
0: Είναι έτοιμο.
1: Ο Ρομπόλης, είπε ο Ρομπόλης κάποια στιγμή: θα κάτσω να κοιμηθώ και κανένα βράδυ. Θα βάλω τον Ανδρέα να δει τα παιχνίδια και να γράψει.
2: Ετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα πάει να γράψει βιολογία, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Βιολογία άλλο. Και φυσική. Δεν άλλο. Έχει σημασία.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι ένα μάθημα.
1: Όχι, είναι δύο. Οχτώ η ώρα γράφει βιολογία.
2: Γιατί το ίδιο γράφει και η βαφτιστήρα μου τη Δευτέρα. Και λέω:
1: τα βάζουν μαζί. Τα μονοκύτταρα και τα. Και αυτά
0: και τα μονοκοτιλίδια.
1: Ναι.
0: Δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι.
0: Μόνο αυτό θυμάμαι.
2: Κάτι είναι.
0: Βάλτε στον τάκο, λέει, χωριάτικη, δεν χρειάζεται όγκο παξιμάδια. Ούτε θέλω κι εγώ καθόλου παξιμάδι μέσα. Θέλω ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, πιπεριά, φέτα.
1: Για μην το φάτε τον τάκο, τι πρόβλημα έχετε.
2: Τι παθαίνετε.
1: Τα παξιμαδάκια. Υπάρχουν κι εμείς που τα θέλουμε. Γιατί μετά, έτσι όπως έχει παπαριές το παξιμαδάκι μαζί με λίγο κρεμμύδι. Εντάξει.
2: Εξαιρετικά.
1: Φέρε άλλο ένα τσίπουρο.
0: Έτσι, καλά, ναι, βάλουμε ένα τσίπουρο.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται, βάλουμε ένα τσίπουρο. Και μπράβο στους Knicks. Το είπα στους άχαστους, γιατί είχαμε αφιέρωμα στον Γκομπανιάμα. Και εγώ, Σπάρτη Πούπερ, λέω: δεν θα το πάρουν οι Spurs, θα το πάρουν οι Knicks. Μη χαίρεστε. Μπάρμπας. Τι λες, ρε, αυτό είναι ο μαλλιάς, αυτό είναι 2-30 εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει ένα κανονικό. Θα το πάρει ο Μπράνσον, του λέω. Καλά, έχει πολύ δρόμο η σειρά ακόμα, αλλά οι Knicks έδειξαν χθες ότι ήταν πολύ δυνατοί.
1: Κάποιος λέει το αυθεντικό ψωμί μόνο στην επαρχία θάνατο θα βρεις το πολυτελείες στην Αθήνα. Όχι, παιδιά, το έχω βρει και στα χωριά. Δυστυχώς.
2: Χωριά ή στις πόλεις κοντά στα χωριά.
1: Όχι, στα χωριά, γιατί το θεωρούν ότι εξέλιξε εντός εισαγωγικών. Καμία εξέλιξη, παιδιά. Καμία εξέλιξη. Θέλουμε το σωστό, το γνωστό, το χωριάτικο, το ψωμάκι.
2: Με τα σουσαμίου ή άνευ.
1: Άνευ. Άνευ. Δεν θέλω σουσάμια.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θέλω σουσάμια.
0: Άμα είναι να φάω γλυκό.
1: Ναι, ναι. Παστέλι, άμα είναι. Σιγά, τι να πάω.
0: Μαλολάτο, ξέρω πώς το λένε αυτό. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, φίλε, γιατί είχα παρουσίαση.
1: Έρχονται και μας χαιρετάνε συνέχεια τη Λιβεράδες. Τι γίνεται.
0: Α, τα νερά εκεί. Σε χάσα φέρει τα νερά. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Είσαι ΑΕΚ.
2: Είσαι ΑΕΚ.
0: Ασχολούμαι, φίλε. Ναι, είχα την παρουσίαση εχθές.
1: Από Σιδόνια.
0: Ναι, εκεί AI.
1: Εγώ διάβασα πήγες από Σιδονία χθες.
0: Όχι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πηγούν στο ρεφέ και επειδή ήμουν συνοδηγός, είχα το live stream.
1: Εντάξει, εύκολο, Netflix.
0: Ναι. Έβγαλε όλη την αγανάκτηση αυτή η ατάκα, όχι μόνο.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκαν πάντως.
0: Αγανάκτηση. Χαλαρός.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Μη διαφημίζετε φούρνους, παιδιά, χωρίς χρήματα δεν...
1: Όχι, αν δεν έρθουν, όχι χρήματα, χωρίς προϊόντα. Ναι. Εντάξει, θα πάρουμε χρήματα από φούρνους.
0: Θα έρθουν από ο Δρούγκας Μπέικερ, είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: Τα έχω κανονίσει.
1: Τα χρήματα ή τα προϊόντα.
0: Τα προϊόντα.
1: Τα προϊόντα, ωραία.
2: Έχουμε κότζαμαν Μπαγκανίνι, ρε φίλε.
0: Καλά,
1: ο Μπαγκανίνι έρχεται εδώ και.
0: Καλά, Μπαγκανίνι.
1: Ο Μπαγκανίνι ταΐζει όλο τον όμιλο. Όχι μόνο τον πιγουί.
0: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτά.
1: Όλο τον όμιλο ταΐζει.
0: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτό.
1: Πέπερ, μέντα, ο Χάπι,
0: κατεβαίνει κάτι στον Παπαδά, στον Πέτρο, όλοι. Καλυβάτσι.
1: Βρέθηκαμε
0: καλυβάτσι κάτω. Λέω πρέπει να φύγω κι εγώ. Μία ώρα και 20 λεπτά
1: μπήκε.
0: Ποτέ δεν φύγαμε.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι, εύκολα γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς πιατέλες, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φαίνει αγωνίες, αναδεικνύει όνειρα. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδύση σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έτσι και το WhatsApp εξελίσσεται, Μαρία.

0: Όταν λες εσύ κάτι, θα λέω και εγώ το ίδιο. Κάνε μια γκριμάτσα. Θα σπάς τα νεύρα. Ορίστε, πληρώνεστε για τέτοιες βλακίες.
1: Νηπιαγωγή.
0: Θες Λίτλ να πω και εγώ Λίτλ. Το δικό μου δεν χωρίζει.
2: Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορ εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε Umbro, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες με άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Και για τις εξορμήσεις σου, Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Με.
0: Το άντζι σου Σαμίου είναι πιασμένο
1: καλό.
0: Μ' αρέσει το άντζι.
1: Δικό σου.
0: Αυτό ήταν αρκετό.
1: Καλημέρα και στο Μίτσο στην άλλη μάλλον. Print.
0: Γεια σου Μιτσάρα, τώρα το είδα το μήνυμα. Θα τα πούμε μετά Μιτσάρα. Τέλος τα ζαμπόν και τα κουρασάν και σοκολάτες από τα σχολεία.
2: Ποιος δεν έχεις καταλάβει.
1: Ποιος αγοράζει σοκολάτες, ξέρετε πώς.
2: Πασκαλά, παιδί. Η σοκολάτα καταρχάς τελειώνει. Κάτω τα χέρια σου από τις σοκολάτες, μη γίνουμε
1: μάτια. 2,5 ευρώ κρύα για να πάρεις σοκολάτα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα τέλος.
2: Ναι, τώρα έχουν γκρανιόλες, έχουν μπάρες, φυσικούς χυμούς, γιαούρτι με φρούτα, τέτοια πράγματα. Ναι, αμέ.
0: Μετά θα βγει έρευνα ότι όλα αυτά είναι λάθος και
2: και ξαναγυρνάμε στις ζαμπονοτυρόπιτες και για τα ντόνατς τα αλμυρά.

0: τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: βραβεία Αρίο.
1: Τι κάνει. Τι εισαγωγή είναι αυτή, ρε Ρίλο.
2: Δεν είναι εισαγωγή, είναι το κομμάτι.
0: Ναι, it's a scene. Ζαφυρά του.
3: Τσουβέλα.
0: Ρίλος, it's a scene. Ή από εδώ. Δεύτερο μισάρο. Συνεχίζουμε δυνατά.
3: Αμέ.
0: Για δώσ' το λίγο.
2: Δεν έχω δει και τη σειρά, ρε γαμωτό. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία.
3: Ποια σειρά?
2: Το Monster.
3: Α, καλά.
2: Όχι.
3: Καλά.
0: Ποτό
3: όχι,
0: δεν είναι αυτό.
3: Όχι, όχι, φανταστικό. Ναι. Αλλά τόσο ψυχο... Λες, εντάξει, εσύ που το έγραψες, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά στα μυαλά σου.
2: Έχεις θέματα να
3: λύσεις. Έχεις θεματάκια. Έχεις θεματάκια. Το βλέπεις καθ' όλη τη διάρκεια του σειριάλ, το βλέπεις και λες, α, δεν είναι καλό τύπος. Δεν είναι αυτός που το έγραψε, δεν είναι καλά.
0: Είμαι καθηγητής σε γυμνάσιο της επαρχίας. Λέει κάποιος, δεν υπάρχει τίποτα γκρανιόλες, γιαούρτια και τέτοια. Μόνο τυρόπιτες και όλα τα συναφή. Μπράβο.
3: Ναι,
0: μπράβο, ξέρω. Κρατάτε, βαστά τα αδέρφια.
3: Γιατί το λένε πολυτελείας και όχι λούτρινο. Η ψύχα του είναι σαν γέμιση από αρκουδάκι.
0: Συμφωνώ.
3: Ο παπάριος.
0: Αμά διαλυθεί η Ελλάδα με μια σαμπονιτυρόπιτα και ένα σοκολατούχο και μια ελιά, την ξαναφτιάχνει. Ο Άκης 13.
2: Το συγκεκριμένο σοκολατούχο δεν πίνεται πια.
3: Όχι.
2: Δεν το έχουν κάνει.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι, έχουν βγει άλλα. Έχουν βγει άλλα που είναι εκπληκτικά.
2: Εξαιρετικά.
3: Με κανονικό γάλα. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι.
2: Τη διαφορά.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μεγάλη, ούτε μία σε εκατομμύριο, λέει ο Σταύρος, ότι τα κηλικία ακολουθούν τους κανόνες προς τα στο κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο γιος μου έχει πρόβλημα με διαβήτη και στο κηλικείο του Δημοτικού τώρα το καλοκαίρι φέρνουν γρανίτες αμφιβόλου ποιότητας και κάθε μέρα γυρνάει κλαίγοντας στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να πιει. Και το τραγικό είναι ότι όλοι αδιαφορούν. Σχολείο, κηλικείο, πρωτοβάθμιο.
0: Επειδή.
3: Αλλά Σταύρο. Σταύρο, το πιστεύω.
0: Διαβήτης τύπου 1 είναι αυτός ο παιδικός. Mm. Είναι πολύ δύσκολο και για τύπου 2, που έχω μια προδιάθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα, ειδικά στην επαρχία βράδυ. Πρέπει να πας δηλαδή ή να έχεις ένα ταπεράκι από την Αθήνα ή να πάω τώρα να βρω ένα μίνι μάρκετ και να βρω ένα μαύρο ψωμί που καλύτερα να φας τζαμπονετυρόπιτα παρά αυτό. Τόσο
3: ναι, καταλαβαίνω.
0: Χώμα. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Καλύτερα να δάγκωνα τον κουμεντάκι στο χέρι.
3: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι μελαχρινό μαύρο ψωμί, δεν ξέρω. Αν είναι μαγνητοσκοπικό.

0: Τοπημένη εκπομπή, ναι.
1: Ναι, είναι,
0: ναι, είναι η εκπομπή. Ακούω το σαφαντάρουχο. Πήγαμε πειρατό στη δουλειά. Λέτε να με απολύσουν. Επιτέλους, λέει η Νικόλ. Μάλλον πάει να τις κολλήσει.
1: Μάλλον πάει να τις πεθάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μάλλον, μάλλον, έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μία είδηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο,
2: ναι,
1: και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήση από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
0: Μπορεί να φτάσουμε, και αν το κάνει ο Έλον Μάσκ, μπορεί να σε χρεώσουν ένα ευρώ φόρο ηλίου.
1: Περίμενε να δω. Κάτσε να
0: πω. Τι αγόρασε τον ήλιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιος κάνει tag sunshine, αν βάζει το όνομα, θα πηγαίνει και θα σου βγαίνει 20 ευρώ.
1: Τι υπάρχει μία είδηση τώρα. Περίμενε.
0: Αυτό δεν έχουμε ζήσει στον πλανήτη, γι' αυτό.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Η γυναίκα που έδεσε τον ήλιο.
0: Καλά, είχε πει.
1: Η γυναίκα που έχασε την όρασή της επειδή κοίταξε τον ήλιο.
0: Mm-hmm.
1: Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο. Ένα θέμα.
0: Πήρε 6-6-6 μετά τις 12 και απάντησε.
2: Εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε φόρο, αλλά έτσι και καλό τον ήλιο θα ζητήσω ασφαλεία.
0: Διαφυγόντα κέρδη.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τον ήλιο, γιατί δεν τον προστατεύεις.
1: Το έχει ανεβάσει τώρα κάποιο στο Facebook.
0: Αξέ, μπορεί. Μπορεί να έχει.
1: Μπορεί, ναι, ναι, ναι, έτσι όπως είμαστε.
0: Φόρο ηλιθίου, ναι, ναι. Συμφωνώ, φιλαράκι.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σάκη. Α, σωστό, σωστό. Σχετικά με το μπαμπά σου, με το Φίδι. Που λέει τότε δεν είχαν. Του λέω τότε δεν είχαν κινητά. Αλλά λέει και ο Σάκης και εμείς λέει με τα πρώτα κινητά φιδάκι παίζαμε.
0: Ναι, δεν το έχει αυτό.
1: Ο μπαμπάς δεν έπαιζε έτσι ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε Τρίπολη, ναι, παιδιά, την Παρασκευή στο Βαρκό στην Τρίπολη. Θα μπει και λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπει ένα λεωφορείο να πάει και να φέρει το. Θα μπουν κάποια λεωφορεία, γιατί είναι λιγάκι έξω από την Τρίπολη. Να πάει και να φέρει κάποιον που δεν θέλει να πάρει τα μάξι του. Θα μπουν δύο λεωφορεία.
1: Ωραία.
0: Την Παρασκευή είμαστε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στην Πανεπιστημούπολη του Ζωγράφου. Σας περιμένω. Ένας χαμός. Και Κυριακή σπίτι μου.
2: Τι. Καρφώθηκε σου.
0: Εντάξει. Θα είμαι σε 5 παραστάσεις στην ΚΝΕ. Και Κυριακή θα είμαι στο σπιτάκι μου.
1: Σόπα.
0: Αυτό, θέλω να το πω αυτό, είναι σημαντικό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο μου.
1: Μπράβο, να κατάλαβα, θα κοιμηθείς το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Άδρυ και το
1: τι μας σώζει τη Δευτέρα.
2: Τρίτο σαν κόστος την Κυριακή.
0: Δεν έχω όρεξη τώρα εγώ μετά από χτες να δω.
1: Σιγά, ναι, ναι, ναι, έτσι λέει πάντα. Και
2: πάντα τα βλέπεις.
0: Τα βλέπω, ρε, βλέπω.
1: Εσείς που βλέπετε όλη μέρα σειρές, ζαφυροβαϊμάκηδες, ήθελα να ξέρα που βρίσκετε χρόνο να βλέπετε και τα αθλητικά και να έχετε και άποψη. Ήθελες να ξέρεις, δεν θα μάθεις.
0: Παιδιά, να σου πω ότι όπως ο Χρήστος Σούτος τα γράφει η Μαρία σε βίντεο. Και τα βλέπει τη νύχτα.
1: Σε βίντεο, σε VHS.
0: Ναι, ναι. Και τα βλέπει. Και μπαίνει μέσα ταμτάκο σε άλλη κασέτα γραμμένη. Αστραπόγιανο γιατρή. Βγες έξω, μωρή Καρολίνα.
1: Και στο καπάκι, πώς το λένε, βίντεο κλιπ του George Michael. Faith, faith, faith.
0: Με αντάβιες τότε λίγο εδώ, τσιμπημένες.
1: Και πολύ λακ. Πάρα πολύ λακ.
0: Τότε λακ βάζα και εγώ, ρε Μαρία, δεν θα βάζει ο George Michael.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ λακ. Τότε είχε βγει ο Μπράντον με το μαλλί, έτσι, ναι, το έκανα, ναι, και εγώ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι που είπε αυτή η σπηλιά, εγώ αποχωρώ από το κεφάλι σου.
1: Καλώς.
0: Τα λέμε. Πήγαινε στη Σένεκα. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Έχουμε πολλά μηνύματα, λέει η αλήθεια, με το συμβόλαιο η τύπησα με τον ήλιο. Δεν είμαστε καλά, ρε.
1: Το περιμέναμε για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Γιώργο, τον φωτογράφο, τον Αρπιλάκια. Και να μας πει ο Ντέιβις με 0 στα 7. Σε ένα βράδυ έχω κάνει 0 στα 10. Το θέμα είναι να μην σταματάς να προσπαθείς. Το λέω για σένα, Γιώργο, δεν το λέω για το Χέις Ντέιβις.
0: Ο Χέις Ντέιβις έπρεπε να προσπαθεί. Έπρεπε να σταματήσει.
1: Δώσε την μπάλα στο μήτο, γλουμωρέ.
0: Ή τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ ήταν και καλά σουτ. Ήταν μόνος του στα 3. Μόνος του σουτάρε. Αλλά μιλάμε για μπρικ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το χτίσε χτες.
1: Εν τω μεταξύ έριξε και ένα τέτοιο και ένα airball.
0: Ναι, το airball έκανα. Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, εγώ το λέω overball. Δηλαδή δεν είναι airball.
1: Όχι.
0: Πέρασε τη Στεφάνη από την άλλη μεριά. Έχω βγάλει ένα overball.
2: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είναι καν airball. Είναι over, δηλαδή τελείως πολλές φορές το airball. Πάει στην ευθεία, δεν έχεις πόδια. Ναι, δεν έχεις πόδια, ναι, εκείνη τη στιγμή, εντάξει, δεν έχεις δύναμη. Σηκώνεσαι στον αέρα, λες το μετάνιωσα. Πάει προς τα εκεί.
1: Είναι λες και σε χτύπησε ο ήλιος εκείνη την ώρα,
0: ναι,
1: παιδί,
0: ναι,
1: μου.
0: Τυφλόγι,
1: σε χτύπησε.
0: Ναι. Ναι, με το συμβόλαιο. Αλλά το overball, η μπάλα πήγε αλλού, δηλαδή σαν G3. Πήγε αλλού η μπάλα, ρε φίλε. Και σου ήταν μόνο.
1: Ο ήλιος σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μόνο αυτό δεν έχει πει η Λιόλιου. Εντάξει, πες για υποδοχή Λιόπουλου στον παίκτη που του σπάσε το χέρι στην
1: τράπεζα.
2: Δεν του το σπάσε το χέρι.
1: Εντάξει, γάμο, ρε. Έτσι, αυτό
2: είναι. Πολύ δυνατό, εγώ πόνεσα.
1: Με όλου έτσι κάνει.
0: Αυτό είναι παίξει καλά, αλλά θα έχει πρόβλημα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Σκέφτηκα. Σκέφτηκα το Σρόιντερ. Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
1: Φρούτο και παστέλια σε παιδιά λυκείου, λέει, που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο, λέει, θα τρελαθούμε τελικά. Εντάξει. Το ένα δεν είναι το άλλο.

0: Υπάρχει, δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, επειδή πολλά δεν έχω προλάβει να τα δω. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, Τρυποντίνος Μήτογλου, γιατί δεν το είπε χτες. Τρυποντίνος Μήτογλου.
1: Δεν το είπε χθες.
0: Δεν το είπα, αλλά το λέει γενικά.
1: Το λέει γενικά.
0: Έτσι μου στέλνουν οι ακροατές.
1: Γενικά ήταν πολύ χαμηλών τόνων.
0: Ναι, μετά το Βομβαρδιζένκοφ και δεν έχει και όρεξη. Ξέρει ο
1: Βαγγέλης. Δεν έχει όρεξη, δεν λαμβάνει και σπίτι
0: του. Ο Τρυποντίνος Μήτογλου είναι καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Ο Τρυποντίνος είναι καρτούν με τη Ραμόλα μαζί. Με Τρυποντίνο στη Ραμόλα, σκανδιναβικό που είχαμε στο κτέλ μέσα. Σούπερ Τρυποντίνο! Μέγα θείο ο Φασουλίνο! Κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σας Αλοπέτα. Σαν να καλοκαίριασε, λέει. Ναι, ναι, όντως. Ναι. Χθες νομίζω πρέπει.
2: Είχε ζέστη.
1: Είχε ζέστα, είχε ζέστα.
0: Είχε, είχε.
1: Εγώ άναψα και ανεμιστήρα.
0: Εγώ άναψα και ρίσκι. Ναι, έκλεισα.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Μπρούσα,
1: δεν έγινε κάτι.
0: Χτύπησα ένα αρκοντισιονάκι δυνατό χτες. 22. Όλο το βράδυ. Ξύπνησα με το. Στόμα.
1: Γέλασα τόσο πολύ με, τη, με τους άχαστους.
0: Το κοντήσιο.
1: Με βάλτος λύσης 27. Όχι, άναψε και τον τζάκι, ρε.
0: 27 το βάζουμε χειμώνα, ρε. Έβρισα.
2: Στα κυλικέ, πάλι δίνουν fuel pass για τα παπάκια. Ναι,
1: σωστά, σωστά.

0: Viber, λέει μήπως υπάρχει επιδρομή σαλιάριδων γυμνοσάλιαγκων στα social media και τα ρεπορτάζ γύρω από τις μεταγραφές των παικτών, καθώς πιο πολύ με τις γυναίκες τους ασχολούνται παρά με τους παίκτες. Είναι της μοδός, θα λέγαμε. Να δούμε ο παίκτης τι, όπως το λένε, τι ποσοστά είχε στην προηγούμενη σεζόν και τι λογαριασμό Instagram έχει γυναίκα του. Αυτά.
1: Λοιπόν, οι Νίξ Μαρία κάνουν κάτι ωραίο. Βγάζουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θέσεις στη Celebrity Row, έτσι λέγεται, στο Madison Square Garden. Είναι οι καλύτερες δύο θέσεις σε όλο το γήπεδο. Διαθέτουν μέσω δημοπρασίας, λοιπόν, αυτές τις δύο θέσεις. Ξεχωριστή πρωτοβουλία. Celebrity Row του Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό της σειράς. Θα καλά θα γίνει ο χαμός μετά το break στο San Antonio. Αν ενδιαφέρεσαι, είναι στο τμήμα VIP 10 σειρά ΑΑ, θέση 25 και 26.
0: Είναι κάτω-κάτω δηλαδή.
1: Κάτω-κάτω-κάτω. Δεν πολλούνται συνήθως το κοινό. Συνήθως παραχωρούνται σε γνωστές προσωπικότητες. Σε σταθερούς θαμώνες διάσημους. Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτή είναι η οπαδή πιο διάσημη.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ, να πάει να δει καμιά όπερα.
1: Ναι, ναι, ναι, να δει μπαλέτο.
0: Ναι.
1: Έχουν εξαντληθεί βέβαια τα εστία. Αυτές οι δύο θέσεις θα έχουν δημοπρασία.
0: Υπάρχει σειρά εκκίνηση. Σειρά, λέω. Ποσό εκκίνησης.
1: Είναι 20.000 ευρώ.
0: Ξεκινάει από 20.000.
1: Ναι, ναι. Ναι. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Garden of Dreams Foundation.
0: Θέλετε να τα βάλουμε μαζί και να πηγαίνουμε.
1: Όχι, έτσι ξεκινάει, δεν είναι. Δεν μπορείς εσύ. Είσαι πάνω στη φορολογική δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις εταιρείες του Madison Square Garden. Στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Okay. Αυτό μπορούν να το κάνουν και εδώ, αν
0: όντως
1: θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δύο θέσεις στην ΟΠΑΠ Αρίνα.
0: Και γίνεται να πάνε για καλό σκοπό.
1: Ναι. Δηλαδή, και να δει κάποιος και να κάνει και καλό, να δει και την ομάδα του και να βοηθήσει ταυτόχρονα.
0: Και να υπάρχει και κάποιος στο Facebook και να γράψει σιγά και που ξέρουμε εμείς που θα πάνε τα χρήματα. Πάντα.
1: Καλά, είχα εγώ τόσα για τους απεινιδωτές. Ότι είναι ψέματα. Λέω ότι θα τους θα το στείλω ένα φρέγεζακ.
2: Κόλπο.
1: Δορμεύου. Ένα τέτοιο. Σουλίλημα. Επίσης να πω κάτι. Μας πρίξατε με το πιάνο στο Σύνταγμα. Μαζεύτε το. Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Γιατί στη...
1: δεν είναι Αμερική εδώ.
0: Στην επόμενη διαδήλωση θα δείτε ένα φα εδώ, ένα σολ εκεί.
1: Ένα συμπεμόν. Ξέρω πώς τα λένε
0: το
1: αυτά.
0: Το υπόλοιπο θα το βρείτε στο θυσίο.
1: Ναι.

0: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Βέβαιας αυτοκτονίας στο Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξαναγράψω.
4: Γράψε, γράψε.
5: Ο Νέντορφ και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
6: Ψάχνει η ομάδα ο Νέντορφ για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για τον Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται ότι η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
5: Σωστά.
8: Λέμε και καμιά μ***α για να περνάει η ώρα.
4: Γράψε, γράψε.
9: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στις Λεωφορείδες.
9: Λεωφορείδα.
10: Φορείδες.
9: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Νταν.
12: Ζήτω.
11: Νταν.
12: Ζήτω, ζήτω.
11: Νταν.
0: Στη Γιαλού στα σπάτα.
5: Γιαλού.
0: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
5: Γιαλού.
12: Στη Γιαλού τα καδλάκια.
0: Μπάμπης Χριστόλογουλου.
5: Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
13: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
5: Γιατί,
14: γιατί, γιατί, γιατί.
5: Γιατί.
13: Κρύωσες.
5: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
15: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
16: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
16: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερείς, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
13: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
13: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Συνδυάστηκε
13: αυτό να
0: ξέρεις. Έλα τώρα μωρέ.
4: Γράψε, γράψε.
17: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
4: Γράψε, γράψε.
5: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
18: Γυρίζει ευθυτένης και καμαρωτός και αποχωρεί για επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά. Δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται. Δεν γουστάρω.
4: Γράψε, γράψε!
19: Καλύψε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτιο. Ψύρμα.
20: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
20: Λαμποράλ, πώς
21: τη λέω. Έτσι.
0: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
13: Νύχτες μαγικές.
0: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσε τερσίδι 2-1, Μπόλτον Χάλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος.
0: Για σημείωσε το αυτό.
1: Φινάλε.
2: Sport FM 94,6.

0: Τάρες του Πάνου Ρήλου, επιστρέψαμε. Και Μαρία, γενικά βλέπεις ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε πει το Σαββατοκύριακο θα γίνει 32-33.
1: Βλέπω κάτι βροχούλες, έχω να σου πω.
0: Άλλο αυτό, αυτό θα φέρει ιώσεις. Στο Λονδίνο τεχνική Μαρία για τη ζέστη κάλυψαν την ιστορική γέφυρα εκεί με αλουμίνιο.
1: Ποια γέφυρα?
0: Αυτή τη που πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες. Και είχα πάει και εγώ και δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί. Την γέφυρα Hammersmith στο δυτικό Λονδίνο. Και την γέμισαν και την κάλυψαν με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να προστατεύσουν τη γέφυρα από επικίνδυνες ρογμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης. Θα φοβόμουν να περάσω αυτή τη γέφυρα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το λένε αυτά τα μαλλιά που βάζουν αλουμίνια, κάτι βάζουν στο κεφάλι για να κάνουν δεκαπά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για αντάβιες.
0: Αντάβιες, ναι, αυτό.
1: Για αντάβιες.
0: Mm-hmm. Για αντάβιες που το λέει η γιαγιά μου η Λούλα. Αντάβιες.
1: Αντάβιες, ναι. Με δέλτα.
2: Βήτα.
1: Αντάβιες.
0: Ναι, γιαγιά μου. Ναι, okay. Αν το έλεγε σωστά, αντάβιες. Δεν θα το έλεγα ότι το λέει σωστά η γιαγιά.
2: Σωστό.
0: Δεν σε χάλασε.
2: Το βήτα γάμα, εγώ νομίζω.
0: Ναι, αντάβιες. Κάτι ήρθε να πούμε και στο Μουζουράκι καλημέρα. Μας ναι, έλεγε ναι, ναι, για το Φούντα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανανέωση στον Όφι.
0: Στον Όφι.
1: Γιατί έτσι. Υπήρχε έτσι το. Ενδιαφέρον. Ότι μπορεί το ενδιαφέρον από τον Άρη, ναι. Αλλά όχι, παραμένει στον Όφι. Mm. Πολύ καλό νέο αυτό για τον Όφι. Και μπράβο. Και όχι, δεν τραυματίστηκε ο Ζούκοφ από τη χειραψία με τον πρόεδρο. Εντάξει. Λυσάξατε.

0: Έχουμε και το πρώτο φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία. Mm-hmm. Στις 8, ωραία ώρα για μπάλα. Να σας πω ότι φυσικά θα έχουμε κάλυψη Μπιγούνι Sport FM 94,6, mm-hmm. sportpavlafm.gr και έχουμε και κάλυψη στον Αλφα, ελεύθερο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε το φιλικό. Η Σουηδία καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έτοιμη γιατί κάνει και πρόβα τζενεράλε εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ αυτοί που δεν έχουν περάσει θα κάνουν κάποιες... έτσι,
1: θα βοηθήσουμε τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό. Πάμε για την πρώτη μας νίκη.
2: Να πω ότι είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση. Μην το λέτε αυτό.
1: Όχι,
2: εμείς το αντιμετωπίζουμε πλην. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπακασέτας, Κωνσταλιέρας και Καρέτσας. Αλλά λέει εδώ είναι όλοι. Και, είναι όλοι. Και πλην Γιαννούλη, αλλά είναι όλοι. Και πλην αυτό, αλλά είναι όλοι.
1: Αλλά είναι όλοι.
2: Ναι, ναι, έτσι γράφει.
1: Αλλά είναι όλοι.
2: Έτσι,
1: μα είναι όλοι εδώ.
2: Είναι όλοι.
1: Απλά
2: εδώ
1: δεν τους υπολογίζουμε, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε και παρουσία του Κιζηρίδη.
1: Πρώτη.
0: Ναι, και τις επιστροφές των Ντόι και Ανδρούτσου. Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε 3-4-3 το σύστημα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό μάτς.
1: Ναι, εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τα...
0: τα Nations.
1: Για τα Nations.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, τα Nations League. Λοιπόν...
1: και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη Σουηδία. Σουηδία.
0: Για να δείτε τι είναι ο Μπιγούνις Πορεφέμ. Στέλνουμε κόσμο για τα φιλικά έξω.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Εννοείται. Παίζει και Νταλίν Μπρολίν και παίζει και ο Λάρσον με κοξίδια.
1: Όποτε μου λες
0: τον τραυματισμό.
1: Θυμάμαι τον τραυματισμό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τώρα ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά θυμάμαι που είχα δει το σπάσιμο
0: του. Το είχα δει κι εγώ. Το χειρότερο που είχα δει από το μισό μέτρο. Από το μισό μέτρο ήταν του Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι. Από το μισό μέτρο. Ήμουν αφουρκωμένος για αυτή την παιχτάρα. Τέλος πάντων. Και τώρα το παρακαλάμε το γιο του, αλλά στην Ελλάδα να έχουμε τρίποντο, ρε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος. Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος Ρώτα, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Τσιμίκας Μασούρας Παυλίδης και Τζόλης. Είναι η δεκάδα. Άρα Βλαχοδήμος τέρμα, Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος τριάδα,
1: mm-hmm.
0: Ρώτα δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Ας το πάμε 3-4-3. Κουρμπέλης Μουζακίτης Μασούρα Τζόλης και Παυλίδης μπροστά. Ωραία, αυτά.
1: Okay.
0: Τζόλης πάνω στην γραμμή, θα γυρίζει τα ντουμπλάρι, Μουζακίτης εσωτερικός μέσα, Κουρμπέλης θα τρέχει σύρτης παντού, θα πάρει κάρτα Κουρμπέλη. Μαρία, ποντάρω κάρτα Κουρμπέλη,
1: ωραία.
0: Κίτρινη, που δεν βγαίνει εύκολα στα φιλικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μια κλωσιά τη δώσουμε. Γιατί
1: έτσι,
0: δώσουμε.
1: Για να μην πάρουν και πολύ
0: γιατί
1: αέρα.
0: Να μην τη δώσουμε και θα έρθει η ώρα να του πει: έχω μουντιάλ, τι κάνει. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ έχω. Έχω εγώ μουντιάλ. Έχω εγώ. Δεν έχω.
1: Ο κλείσει για μικρό.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς τώρα. Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογή που έχει γεύση, έλα Lidl μια βόλτα. Vemomondo. Ή μάλλον Vemondo, Μαρία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Vemondo. Τσέτσι σε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις. Θέλεις και ρεβιθοσαλάτα vegan.
1: Θέλ, ναι.
0: Θες vegan μουσακά.
1: Ναι.
0: Θες nugget λαχανικών. Mini schnitzel. Ψαροκροκέτα και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Τα έχεις όλα, ρε παιδί μου. Είτε είσαι vegan, είτε είσαι veggie και θες κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις. Είχε πάρει το κύπελο, για το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λουκανικολάρα! αφού έγινε που έγινε το κακό
1: σήμερα. Ναι, τώρα σιγά, εντάξει. Ένα πάνω, ένα
0: το
1: κάτω.
0: Το σάντουιτς είναι έξω, σε περιμένει.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σύρτης, ούτε στα τοπικά. Βερού το λένε, δεν ξέρεις. Και ένας λέει, δεν ντρέπεστε με τις βλακίες που λέτε εσύ και αυτοί.
4: Αυτιά.
0: Από εκεί πέρα παλιωτόμαρα πληρώνουμε στην ΕΡΤ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία